0: Ο Πούγκουρα τον Μπουχαλάκη γύρισε πίσω στο κέντρο κόδρο λίγο για να τροφοδοτηθεί. Ωστόσο ξανά η κατοχή είναι πίσω από τις έντρες για σπέχτες του Όφη. Λάθος που κάνει εδώ ο Φούντας και πήρε την μπάλα ο Κουτέσα και θέλει να φύγει. Ο Κουτέσα, ο οποίος έχει μπροστά τον Κωνσταντίνο Κοστούλα, η σέντρα του. Ο Μάγερ κοντρόλαρε, πάσα του, το σούτ του κοϊτά. Άος! Πολύ καλή στιγμή εδώ για την ΑΕΚ με το σούτ του κοϊτά να βρίσκει το δοκάρι, το δεξί δοκάρι του Χρυσταγιώργου και να καταλήγει η μπάλα out. Στο 56 η ΑΕΚ αγγίζει το 2-0. Ένα σουτ που εκεί που πήγε η μπάλα, αν είχε κατεύθυνση στην αιστεία, ο Χρυσταγιώργος δεν μπορούσε να έχει καθόλου ελπίδες να αποκρούσει. Πολύ καλή στιγμή εδώ για την ομάδα της ΑΕΚ. Ξαναπήραν την μπάλα τώρα επέκτες της ένωσης με τον Μάγερ να τροφοδοτεί τον Κοϊτά που πατά περιοχή. Τα κουνάκι για τον Ρώτα. Το γύρισμά του δεν βρίσκει όπως ποτέ τον Γιώβιτς. Και φάουλ επιθετικό δίνεται πάνω στον Ανδρούτσο. Όχι, πάνω στο Μπουχαλάκι. Διορθώνω. Ο Κρίσμανιτς. Κρίσμανιτς εξετάζει επιλογές, γυρίζουμε στα πίσω και λίγο άγαρμα μπορούμε να το πούμε. Κρίσμανιτς ξαναπήρε την μπάλα για λίγο από τον Πούκουρα και ο Χρυστογιώργος οργανώνει. Έδωσε για λίγο στον Κωνσταντίνο Κοστούλα. Ο αδερφός του αγωνίστηκε για 60 λεπτά στο παιχνίδι της Brighton και αντικαταστάθηκε. Πάμε τώρα στην ροή του αγώνα. Όφη τώρα θέλει να επιτεθεί με τον Αθανασίου να παίρνει την μπάλα. Η σέντρα του Αθανασίου πάρε λίγο να χάσει λίγη τη φάση ο Μπριγιόλη που όμως μαζεύει. Μάγερ τροφοδοτεί τώρα τον Μαρίν και αυτός στον Κάιρινεν. Εξετάζουν τις επιλογές του συμπαίκτες της ΑΕΚ. Ο Μάριν τροφοδοτεί τον Ρώτα. Ο Ρώτα στο χώρο της μεσαίας γραμμής έχουν την μπάλα επίσης της ΑΕΚ. Το γύρισμα του Μαρίν είναι ρισκαδόρικο, πήρε την μπάλα όφη και θέλει να επιτεθεί, αλλά ο Μπουχαράκης γύρισε την μπάλα πίσω. Πάει σε μια πιο σώτη επίθεση η ομάδα του Χρήστου Κόντι. Παρότι είχε τις πιθανότητες του να μπορέσει να βρεθεί απέναντι από τον Μπρινιόλι. Όφη ο Μπουχαράκης θέλει να γυρίσει την μπάλα πίσω. Ο Κρίσμανιτς στον Αθανασίου. Ανδρούτσος για τον Αϊτόρ και πάλι ο Κρίσμανιτς. Ο Κοστούλας για τον... πήρε την μπάλα μάλλον ο Κοστούλας από τον Μπούγκουρα και τώρα ο Μπουχαλάκης. Φούντας για τον Δίκμαν.
1: Γιώργο, πάρε μια ανάσα, πάρε μια ανάσα να ξεκουραστείς, να πούμε μερικά παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Να ενημερώσουμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή Manchester United με την Tottenham στο 61 στο 0-0, η Λειψία με την Eintracht στο 5-0. Στο άλλο παιχνίδι τη Super League ο Αστέρας εξακολουθεί να προηγείται το δρομή του 2-1, ήταν και σκόρη ημιχρόνου. Η Μπαρτσελόνα προηγείται 2-0 της Χετάφε στο 52. Η Ίντερ κλειδώνει το match, το έχει κλειδώσει εδώ και ώρα. Προηγείται 3-0 της Πάρμα, αλλά το παιχνίδι είναι στο 89. Αντιλαμβάνεστε ότι το άσος δεν μπορεί να αλλάξει. Υπάρχουν παιχνίδια που γίνονται σε πολλές περιοχές. Τελειώνουν τα παιχνίδια στην Ελβετία. Ζυρίχη Τούν 4-2 στο 92. Λουγκάνο Λουκέρνη 4-0 στο 90. Και Σερβέτη Σιόν 3-0 στο 90. Υπάρχει παιχνίδι στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Ελντένσε Κόρδοβα 0-1 στο 58. Και επίσης η ομάδα της Πόρτο έχει καταφέρει και έχει σοφαρίσει την Μαρίτιμο σε 1-1 ημίχρονο, μόλις έγινε ημίχρονο. Ενώ στην Τουρκία η Ριζεσπόρ προηγείται στη Φενέρμπαχτσε, μάλλον η Φενέρμπαχτσε προηγείται εκτός έδρας τη Ριζεσπόρ με 3-0. Το παιχνίδι είναι στο 92, κλειδωμένο δηλαδή το διπλό. Έχει πετύχει γκολ ο Ασένσιο, έχει κάνει ασίστ ο Λουκάχου στον Αϊντίν. Η Φενέρμπαχτσε θα πάρει το μάτς αυτό. Και πάμε πάλι στον Γιώργο Ιωάννου για τη συνέχεια του παιχνιδιού στην Όλγουιν Αρίνα.
0: Ρώτα ελέγχει και κερδίζει τον Αϊτόρ και επιτίθεται τώρα η ΑΕΚ με πολλές φορτικές. Ο Ρώτα δίνει μια πάσα όμως κόβει ο Κοστούλας και σταματάει την ευκαιρία της ΑΕΚ που θα βγαίνει τέτα τέτ ο Γιώβιτς. Αθανασίου στο χώρο του κέντρου έχει την μπάλα όφη. Και τώρα Φούντας έδωσε την μπάλα. Κοστούλας έδωσε την πάση στον Δίκμαν. Δίκμαν. Κοστούλας. Δίκμαν και πάλι. Ξανά ο Κοστούλας. Για τον Πούγκουρα. Ο Αντρούτσος ήτανε. Ο Κρίσμανιτ για τον Μπουχαλάκη. Ο Φούντας η πάσα πέρασε ο Κρίσμανιτ. Στα αριστερά τώρα έχει μπαλωθεί. Αθανασίου για τον Κρίσμανιτ. Βρίσκει τον Μπουχαλάκη. Ο Μπουχαλάκης κάνει μια τρίπλα. Μπουχαλάκης δεν εμπιστεύεται το δεξί του πόδι. Πάσε και τον Αθανασίου. Ο οποίος τώρα θα γυρίσει την μπάλα. Τελευταία στιγμή πάνω στο πόδι του Μουκουτί και παραχωρεί κόρνερ. Καλή στιγμή εδώ για την ομάδα του Χρήστο Κόντι. Καλή στιγμή για τον Όφη στο 62. Ο Όφη ο οποίος κυκλοφόρησε την μπάλα με υπομονή, έψαξε την καλύτερη δυνατή προοπτική και παραλίγο να δικαιωθεί. Έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι. Στη θέση του Κάιρινεν ο Ζήνη. Οπότε υποθέτω πως ο Μάγκερ θα πάει αξονικά. Η σέντρα απομάκρυνση από τους Φερτόφι. Θα γίνουμε σε πολύ λίγο πιο λεπτομερείς στις αλλαγές. Φάουν πάνω στον Φούντα σε πολύ πολύ καλό σημείο για τον Όφη, ώστε να στείλει την μπάλα στην περιοχή του ΣΑΕΚ. Λίγο έξω από την περιοχή, από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Χρήστου Κόντι. Στο 63. Η ΑΕΚ τώρα θα βρεθεί σε θέση άμυνας, ο Όφη έχει την ευκαιρία να απειλήσει. Για να δούμε θα κάνει ο Όφη τώρα, ο Αϊτόρ. Σεντράρι στα χέρια του Μπρινιόλι. Δεν ήταν καλό το γύρισμα. Και τώρα η Άκη θέλει να επιτεθεί. Σέταρα αριστερά. Πήγε να μπει ο Γιώβης στη φάση, επέστρεψε ο Αθανασίου, έγκαιρε και απομάκρυνε. Η Άκη τώρα έχει την κατοχή και επιτίθεται. Όλοι οι Άκη πάνω από τη μεσαία γραμμή. Ο Μάγερ. Μάγερ. Μπάλα πάει να φτάσει στο Ζήνη, δεν μπόρεσε να το τροφοδοτήσει ο Μαρίν. Και τώρα η ΑΕΚ πρέπει να αμυνθεί για το Όφη, θέλει να επιτεθεί. Ο Φούντας, κατοχή για τον Όφη. Πλάγιο, διαμαρτυρίες από τον κόσμο.

0: Και τώρα Αθανασίου, έχει την μπάλα από τα αριστερά όφη. Αθανασίου ξαναπήρε την μπάλα. Συνεργασία, φάουλ υπέρ του Μπουχαλάκη από τον Ζήνη. Συμπάσα του Μπουχαλάκη προς τον Αθανασίου, ο Ζήνη κάνει το φάουλ στο 65. Μπουχαλάκης για τον Ανδρούσο που κάνει λάθος. Κουτέσα, είναι την μπάλα και έφυγε από τα αριστερά. Κουτέσα, θέλει να περάσει, ανεξβολεί την μπάλα, καταλήγει στον Πούγκουρα και τώρα πήρε ξανά την μπάλα η ομάδα του Όφη. Ο Κοστούλας. Κοστούλας αλλάζει παιχνίδι και ψάχνει τον Αθανασίου. Αθανασίου κοντρολάρει με το δεξί του πόδι, έχει την μπάλα και δίνει στον Κρίσμανιτς. Κρίσμανιτς. Ο Όφη θέλει να χτίσει την επίθεσή του με υπομονή. Η πάσα. Και τώρα ο Αϊτόρ, Κουτέσα, του πήρε την μπαλά και πάει να φύγει. Ο Αϊτόρ τον καταδιώκει. Φάουλ του Αϊτόρ, σφυρίζεται από τον κόκκινο και νομίζω θα δοθεί και κάρτα εδώ. Ο κόκκινος κάνει την κίνηση και δίνει την κίτρινη κάρτα στον Αϊτόρ. Δεύτερη κίτρινη, κόκκινη στον Αϊτόρ. Στο 66ο λεπτό αλλάζουν οι αριθμητικές ισορροπίες στην αναμέτρηση. Ο Όφη μένει με 10 παίκτες. Ο Αϊτόρ αποβάλλεται και δεν ξέρω αν θα προχωρήσει και σε κάποια αλλαγή τώρα ο Χρήστος Κόντης, που δεν έχει κάνει κάποια αλλαγή και είμαστε στο 65 λεπτό. Διαμαρτύρεται ο Αϊτόρ και οι υπόλοιποι παίκτες στο Όφη. Απομακρύνει τους παίκτες του Όφη ο κόκκινος. Στο 26 λεπτό λοιπόν στην Allwyn Arena. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0 και είναι και με παίκτη παραπάνω μετά την αποβολή του Αϊτόρ. Η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία τώρα να γίνει απειλητική. Είναι αρκετά μακριά από τη μεγάλη περίοδο το φάουλ από τα δεξιά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Ωστόσο η παίκτες του Μάρκο Νίκολης με μια σέντρα μπορούν να στείλουν την μπάλα στην περιοχή. Δεν ξέρω βέβαια και αν θα στείλουν με σέντρα την μπάλα. Λοιπόν, βλέπω μια αλλαγή στη θέση του Κουτέσα. Περνάει ο Ζωάο Μάριο. Ο Ζωάο Μάριο λοιπόν περνάει στο παιχνίδι και πάει στην περιοχή και αυτός για να βοηθήσει την επιθετική γραμμή της ΑΕΚ. Μαρίν, ετοιμάζεται να εκτελέσει με το δεξί του πόδι. Δεν εκτελεί αυτός, θα εκτελέσει ο Μάγκε με συνεργασία. Μαρίν, πατά περιοχή, γυρίζει. Δεν υπάρχει όμως παίκτης ΑΕΚ για να στείλει την μπάλα στην αιστεία. Κόρνερ παραχωρούν οι κριτικοί. Στο 68. Κόρνερ λοιπόν με τον Μάγκερ να πηγαίνει για την εκτέλεσή του και τον Μαρίν να είναι κοντά. Όπως συνηθίζει στις εκτελέσεις κόρνερ. Ο Κροάτης ο Ζεζής Σάικ, ο Μάγερ ετοιμάζεται να εκτελέσει με το αριστερό του πόδι. Κάνει κίνηση να απομακρυνθεί ο Μαρίν. Τελικά πήρε την μπάλα όμως στα όρια της περιοχής. Μαρίν η σέντρα, περνάει από όλη την μπάλα, out. Δεν μπόρεσε κάποιος να σε επαφή με την μπάλα. Στο 69 ο Χρυστογιώργος θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Και εδώ προσπάθησε ο Φελίπε Ρέλβας να μπει στη φάση. Το πίεσε ο Αθανασίου. Κατοχή λοιπόν για τον Όφη με τον Κούκουρα τώρα να θέλει να διώξει, αλλά η μπάλα θα καταλήξει μετά από μια κόντρα που βάζει ο Ρέλβας στον Χρήστο Γιώργο, που ελέγχει την μπάλα μέσα στην περιοχή του. Κούκουρας, ο Κοστούλας.
1: Γιώργο, πάρε μια ανάσα. Πάμε λίγο να πούμε τα τελικά στο μπάσκετ. Περιστέρι Ηρακλής 91-81 μετά από παράταση. Μαρούσι Μύκονος 79-82, ντέρμπι και τα δύο. ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73, δεν ήταν τόσο εύκολη νίκη του ΠΑΟΚ. Καρδίτσα Βίκος Ιαννίνων 85-74, Άρη ΣΑΕΚ περίπατος του Άρη από την αρχή, 88-58 το τελικό με 30 πόντους διαφορά, ενώ αυτή τη στιγμή είμαστε λίγο πριν το τέλος. Προμηθέας Πατρών Παναθηναϊκός 54-80. Να πούμε γρήγορα τι γίνεται στο ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή και στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Manchester United τότε να 0-0 στο 72, Λειψία Eintracht 5-0 στο 71. Ο Αστέρας εξακολουθεί να προηγείται το τρομή του 2-1 στη Super League. Είπαμε ότι η ΑΕΚ προηγείται με τον goal του Ρέλβας 1-0 το Όφι. Αποβλήθηκε ο Αϊτόρ με δεύτερη κίτρινη, είμαστε στο 70. Μπαρτσελόνα Χετάφε 2-0 στο 63. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν παιχνίδια που γίνονται παντού. Να πούμε όμως ότι η Ρόζεμποχ τελείωσε με τη Σάντερφιορτ 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Στην Τουρκία η Καϊσέρισπορ με την Μανίσα 3-2 τελικό. Και πάμε στο Γιώργο Ιωάννου για τη συνέχεια του παιχνιδιού της ΑΕΚ με τον Όφη.
0: Η ΑΕΚ έχει κερδίσει κόρνερ στο 71 λεπτό με τον Μάγερ. Απομακρύνεται ο Βαρίνη, σέντρα του Μάγερ. Μπλόκαρο Χρυστογιώργος. Το κόρνερ να πούμε το κέρδισε και ο Μάγερ, έκανε ένα σούτι την μπάλα κόντρα στον Πούγκουρα και κατέληξε κόρνερ από τα δεξιά όπως επιτέθηκε η ΑΕΚ. Μπλόκαρε ο Χρυστογιώργος όπως αναφέραμε πλάγιο για τον Όφη και νομίζω είναι η ώρα για αλλαγές. Κάνει νόημα ο τέταρτος στον Αθανασίου να περιμένει. Έχουμε αλλαγές λοιπόν, βγαίνει ο Φούντας για την ομάδα του Όφη, στη θέση του ο Νους.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Και η δεύτερη αλλαγή βγαίνει ο Μπουχαλάκης και περνάει θέση του ο Αποστολάκης. Για να δούμε τώρα τι ακριβώς είναι οι πρώτες αλλαγές που κάνει ο Χρήστος Κόντης. Και τώρα όφη έχει την μπάλα τα δεξιά. Ο Ντίκμαν. Κράτησε την μπάλα, λάθος. Με τον Ζήνη να ελέγχει στη μεσαία γραμμή. Ο Μαρίν γύρισε την μπάλα στον Πίλιο και πάλι ο Μαρίν που γύρισε αρκετά πίσω. Μάγερ, ο οποίος κινείται τώρα αρκετά αξονικά. Προφανώς παίζει ρόλο και το γεγονός ότι έχει μπει ο Ζήνη. Έχει πάει ο Κοϊτά στα αριστερά, όπως βλέπω. Όχι, στα δεξιά, συγγνώμη. Ο Ζωά Μάριο επίσης κινείται αξονικά. Θα δούμε λίγο το σχήμα τσάκ πώς θα διαμορφωθεί. Γιάκη ο Πεδόρ έχει την μπάλα με τον Ρέλβας. Ο Μάγερ. Κάτσε την μπάλα ο Μάγερ, κάνει την... τη σκαφτή παλιά για τον Ζήνη. Ήλεγξε ο Χρυστογιώργος το τάκλιν. Πήρε την μπάλα Γιάκη, όχι. Καθάρισε τη φάση ο Πούγκουρας.

73 η ΑΕΚ προηγείται 1-0 του Όφη με τον γκολ του Ρέλβας από το 41. Για την έκτη αγωνιστική της Super League εδώ στην Allwyn Arena. Η ευκαιρία τώρα για την ΑΕΚ. Ο Κοϊτά γυρίζει μπάλα παράλληλα στην αιστεία περνάει. Δεν μπορούσε ο Γιώβης να έρθει σε βαθμή την μπάλα. Και τώρα η επίθεση για τον Όφη που πάει να φύγει στην κόντρα, ωστόσο η κόντρα και η μπάλα είναι για την ομάδα του Όφη. Ο Ντίκμαν θα κάνει το πλάγιο. Πλάγιο λοιπόν για τους κριτικούς με τον Λορέντζο Ντίκμαν. Να δίνει την μπάλα στον Τιάγκο Νους. Ο Αποστολάκης, ο Νους κοντρολάρει. Νους εξετάζει επιλογές στο Νους. Προσπαθεί να βρει χώρους. Μαρκάρισμα, παίζεται λέει ο κόκκινος. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε ότι αν υπάρχει το οτιδήποτε θα υπάρχει το βάρη, θα επιληφθεί της κατάστασης. Ο Ζώο Μάριο τώρα δίνει την μπάλα στον Μαρίν. Ο Ρώτα έχει ηρεμήσει το παιχνίδι και τώρα ο Ζήνη προσπαθεί να βρει λίγους χώρους, τον σταματάει υπέρ του Όφη, ξανά ο Ζήνη όμως. Ξανά ο Ζήνη που επιμένει και δίνει στον Κοϊτά από τα δεξιά τώρα την κρίση η ΑΕΚ. Κοϊτά και τον Ρώτα ο οποίος πάει προς τον άξονα. Ρώτα έδωσε την πάσα, πάτησε με περιοχή μέσα της ΑΕΚ, ο Μάριο δεν μπορεί να σου πάρει όπως θα ήθελε, φάουλ που κάνει ο Μουφουντή. Πάνω, αν είδα σωστά, στον Αποστολάκη το φάουλ του Μουκουντή. Έχει πιο δυνατό κορμί ο Μουκουντή από τον Αποστολάκη, πολύ πιο δυνατό θα λέγαμε. Φάουλ, όχι, παίζεται λέει ο κόκκινος, πλεονέκτημα άφησε, ο Κοϊτά κράτησε την μπάλα. Όχι, πλάγιο. Πλάγιο για τον Όφη. Δεν μπορούσε να την κρατήσει ο Κοϊτά. Δεν είδα και πολύ καλά εκεί, στο σημείο που ήταν. Ο Όφη ο οποίος έχει τώρα την μπάλα, ο Ντίκμαν, προσπαθεί να την ελέγξει και τη χάνει. Παραχωρεί πλάγιο μπροστά στο σημείο, ακριβώς δίπλα από το σημείο του κόρνερ, από τα αριστερά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Η οποία επαναφέρει. Έχει ευκαιρία εδώ για το χέμισμα ο Πίλιος, η κεφαλιά. Νέα κεφαλιά από τον Γιώβιτς, βγαίνει ο Χριστογιώργος και καθαρίζει τη βάση, μαζεύει την μπάλα. Σε 76 όλα αυτά. Παραμένει το 1-0 για την ΑΕΚ. Με το γκολ του Ρέλβας από το 41. Από τη σέντρα του Λόβρο Μάγερ. Αποστολάκης, έχει την μπάλα ο Αποστολάκης. Κρατάει και δίνει στον Κοστούλα. Λάθος από τον Ντίκμαν που δεν μπορεί να ελέγξει την πάσα και παγωρεί πλάγι για την ΑΕΚ. Ανάμεσα στη μεσαία γραμμή και στην περιοχή της ΑΕΚ την μπάλα τώρα. Ο Όφη ξαναπήρε, προσπαθεί ο Νους εκεί να μπει στη φάση. Πάει να πιέσει και ο Κόδρο, χωρίς όμως να έχει κάποιο ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Ο Μαρίν δίνει στον Ζώο Μάριο που κινείται στον άξονα. Ο Ζώο Μάριο έδωσε πολύ ωραία στα αριστερά για τον Ζήμι, ο οποίος πατά περιοχή. Έχει καθαρό πεδίο στην αιστεία, αστοχή. Κοίταξε την αιστεία του Χριστογιώργου και εκτέλεσε ο Ζήμι. Ωστόσο δεν μπόρεσε να κάνει το 2-0. Έστειλε την μπάλα ψηλά. Χριστογιώργος, ξανανεβαίνουν τα δεσιμπέλ εδώ στην Allwyn Arena από τους οπαδούς της ΑΕΚ. Ο Πούγκουρας κάνει την αλλαγή παιχνιδιού και ψάχνει τον Αθανασίου, ωστόσο η παλιά του καταλήγει πλάγιο. Βλέπω άλλους δύο παίκτες του Όφη που είναι έτοιμοι να μπουν στη θέση
του Κόδρο περνάει με το νούμερο 10, με το νούμερο 7 Χατζηγιοβάνης. Και ο Μπόρχα Γονζάλες περνάει στη θέση ανισφά του Κοστούλα. Εβδομήντα ένα το λεπτό λοιπόν στην All Win Arena. ΑΕΚ Όφη 1-0 με τον γκολ του Ρέλβας στο 41. Η ΑΕΚ τώρα που έχει την μπάλα στη μεσαία γραμμή, αλλάζουν πάσες μεταξύ τους ποδοσφαιριστές. Του Μαρκο Νίκολιτς, ο Μουκουδί τώρα έχει την κατοχή. Γύρισε ο Μάγερ προς τα πίσω στον Ρέλβα. Ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι αυτή τη στιγμή η Ένωση. Ρέλβας. Ρέλβας για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή δεξιά στον Μαρίν. Ο Ρώτα είναι πιο μπροστά. Ο Κοϊτά πήρε την μπάλα. Κοϊτά. Εξετάζει επιλογές, δίνει δεξιά στον Ρώτα. Ξανά παίρνει την μπάλα ο Κοϊτά. Συγκλίνει τώρα ο Μάγερ από τα δεξιά η σέντρα. Δεν θα καταλήξει σε κάποιον παίκτη, καταλήγει out. Μπάλα για τον Όφη. Θα επαναφέρει ο Χριστογιώργος, όχι, ο Κρίσμανης θα επαναφέρει. Ο 20ο λεπτό λοιπόν. Ο Πούχουρας έδωσε την μπάλα τώρα στον Μπόρχα Γκονζάλες, στον Ντίκμαν συγγνώμη. Ο Μπόρχα Γκονζάλες από ό,τι βλέπω πάει πιο ακρό, πιο πλαγιά, ανοίγεται περισσότερο. Ο Ντίκμαν πάει

0: πάνω στον Αρόλ Μουκουντή. Δίνουν τα χέρια οι δύο παίκτες. Ο Μουκουντή βάζει την παρακάτω και εκτελεί το φάουλ. Πολύ γρήγορα δίνει την πάση στον Μάγερ. 81ο λεπτό στην Όλγουιν Αρίνα. ΑΕΚ 1-0 με τον κόλ του Ρέλβα στο 41 και η ΑΕΚ ξανά με την κατοχή. Ο Ρότα επιστρέφει τώρα και βάλει την πάση στον Μαρίν, ο οποίος τη δίνει στον Ρέλβας. Ρέλβας δίνει στον Ζωάο Μάριο. Ο Ζωάο Μάριο ψάχνει τις ευλογές του. Του θα δώσει την μπάλα, θα τη δώσει στο Μαρίν. Ο Ζωάο Μάριο που πέρσι έβαλε το γκολ που έδωσε στην ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Το νικητήριο γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, το 2-1. Στην τέταρτη αγωνιστική των περσινών play-off. Στο 84 λεπτό τώρα η ΑΕΚ επιτίθεται. Εξετάζει επιλογές ο Ζήνη. Κρατάει την μπάλα και δίνει στον Μαρίν. Ο Ρότε και πάλι για τον Μαρίν, ο Μάγερ. Μαρίν και Μάγερ, οι δύο μαέστροι της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Και στο σημερινό παιχνίδι. Στο 83 λεπτό η ΑΕΚ κερδίζει τώρα κόρνερ από τα αριστερά. Και πηγαίνει φυσικά ποιος άλλος. Όχι, πάει ο Μαρίν αυτή φορά να το εκτελέσει. Από ό,τι βλέπω τουλάχιστον. Ναι, ο Μαρίν. Ο Μαρίν πηγαίνει. Ο Μαρίν παίρνει φόρα, ο Μάγερ έχει πάει στο σημείο που βρισκόταν στις προηγούμενες εκτελέσεις ο Σβάν Μαρίν. Μαρίν, η σέντρα, η κεφαλιά, 2-0 με τον Αρόλ Μουκουντή. Τα δύο στόπερ της ΑΕΚ δίνουν το προβάδισμα, δύο γκολ στην ένωση. Στο 83ο λεπτό η ΑΕΚ σφραγίζει τη νίκη απέναντι στον Όφη. Η σέντρα του Μαρίν με το δεξί και η κεφαλιά του Μουκουντή θέλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Άρων Μουκουντή, οι δύο μαέστροι της ΑΕΚ τροφοδοτούν τους δύο στόπερ με σέντρες και οι δύο στόπερ της ένωσης θέλουν την μπάλα στα δίχτυα. Πρώτο ο Λεύρο Μάγκερ, σέντραρε. Ο μαέστρος νούμερο 1, ο Λεύρο Μάγκερ, σέντραρε. Στον αριστερό στόπερ της ΑΕΚ, τον Φελίπε Ρέλβας, στο 41. Για το 1-0 και τώρα ο έτερος μαέστρος της Ένωσης, ο Ρασβάν Μαρίν, δίνει τη σέντρα για την κεφαλιά του δεξιού στόπερ της Ένωσης, του Αρόλ Μουκουντή. Λάγιο κερδίζει όφη εν τω μεταξύ από το μαρκάρισμα νομίζω του Κοϊτά στον Αθανασίου. Ο Κρις Μανίτς έδωσε πάλι τον Πούκουρα. Η ΑΕΚ η οποία δείχνει να σφραγίζει την νίκη στο 83ο λεπτό. Και έχουμε φάουλ επιθετικό από τον Πούκουρα που είχε προωθηθεί. Πάνω στον Γιώβιτς. Πώς βρέθηκε τώρα στην περιοχή του ΑΕΚ ο Γιώβιτς. Μάλλον κοντά στην περιοχή του ΑΕΚ ο Γιώβιτς. Μόνο ο αρχιτέκτονας αυτής της ομάδας το ξέρει, ο Μάρκο Νίκολης. Στο 85 λεπτό λοιπόν, στην Όλγουιν Αρίνα, η ΑΕΚ προηγείται 2-0 με τα γκολ των Ρέλβας και Μουκουντή. Μάγερ, δίνει στον Ρότα.
1: Γιώργη, πάρε μια ανάσα για να ενημερώσουμε ότι η Manchester United προηγείται 1-0 της Τότεναμ με την Τότεναμ να παίζει και με 10 παίκτες. Αποβλήθηκε στο 78 Μπετανγκούρ, αφού το σκορ είχε γίνει 1-0. Πάντως 5-0 προηγείται η Λειψία της Άιντραχτ Φραγκφούρτη στο 86. Η Μπαρτσελόνα έχει κάνει 3 τα τερματά της. Βάλε γκολ και ο Κουντέ από παλιά του Γιαμάλ. 3-0 προηγείται η Μπαρτσελόνα της Χετάφε. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν παιχνίδια που θα ξεκινήσουν σε λίγο, παιχνίδια που έχουν ξεκινήσει και οδεύουν προς το τέλος. Στο 68 η Φέγενορ προηγείται 2-0 της Αλκμαρ.

0: στο 69 τώρα και η Φορτούνα Σιντάρντ 1-0 της Φέντε στο 11 είναι αυτό το μάτς. Στην Πορτογαλία παραμένει το Μαρίτιμο Πόρτο 1-1 στο 56. Η Κράσνονταρ με τη Ζενίτ στη Ρωσία είναι στο 2-3 στο 81. Και ο Ερυθρός Αστέρας προηγείται εκτός έδρας της Ραντίνσκι στη Σερβία στο 55. Πάλι το μικρόφωνο στο Γιώργο Ιωάννου για το φινάλε του αγώνα ΑΕΚ Όφη. Επαναλαμβάνω, μου Κουντή και Ρέλβας, η σκόρερ της ΑΕΚ προηγείται 2-0 του Όφη στο 86.
1: Με τις 2:86 λεπτών ο Όφη έχει κερδίσει ένα φάουλ, το εκτελεί με πάσα. Το γύρισμα μπλοκάρει ο Μπρινιόλι από τα δεξιά. Το επιχείρησε ανδεστά ο Αποστολάκης, όχι ο Μπόρχα Γονζάλες, συγγνώμη, ο Μπόρχα Γονζάλες το επιχείρησε, δεν κατάφερε κάτι. Και τώρα ξανά στην επίθεση με τον Κοϊτά να δίνει στον Ρώτα, δεν καταφέρνει να το βοηθήσει στον Ρώτα. Τρεις αλλαγές για την ΑΕΚ. Την τέση του Ρώτα περνάει. Λοιπόν, έχουμε και λέμε ο Γεωργίεφ στη θέση του Ρώτα. Στη θέση του Γιώβιτς λοιπόν έχουμε και λέμε ο Γεωργίεφ περνάει στη θέση του Ρώτα, ο Γκατσίνοβιτς στη θέση του Γιώβιτς και ο Βιτάλης στη θέση του Μάγκερ. Συμπλήρωσε λοιπόν έτσι τις αλλαγές του ο Μάρκο Νίκολιτς. Στο 28 λεπτό λοιπόν τώρα η ΑΕΚ έχει ελέγξει πλήρως το παιχνίδι και ο Γεωργίεφ δίνει την μπάλα στον και αριστερά ο Ζωά Μάριος και Βεσπάζες. Και τώρα ο Μαρίν, ο Μουκουντή ελέγχει και ο Γεωργίεφ. Ο Ρώτα πρέπει να ενημερώσουμε Γιώργο και φίλοι αγροατές πως έχει συμπληρώσει κάρτες, οπότε χάνει το επόμενο παιχνίδι. Της ομάδας Μαργονίτσοβιτς πάμε τώρα στον αγώνα. Ελέγχει ο Ραζάν Μαρίν και τώρα ο Ζωάο Μάριο, ο οποίος είπαμε κινείται αρκετά στον άξονα. Και από τα αριστερά και από τα δεξιά, αλλά πάρα πολύ στον άξονα. Κοϊτά, ο οποίος έχει πάει πάρα πολύ στα δεξιά. Κοϊτά, έχασε την μπάλα και όφη θέλει να φύγει, αλλά ο Αθανασίου χάνει την μπάλα. Γεωργίεφ, πάει να δώσει μια πάσα, δεν θα τα καταφέρει. Ο Αθανασίου.
0: Αν απορείς πότε θα χάσει το μάτσο Ρώτα, νομίζω πως η ΑΕΚ θα δηλώσει να το χάσει το μάτσο με τον Πανετολικό που είναι στις 24 δεκάτου. Το παιχνίδι με τον Ατρόμητο είχε αναβληθεί.
1: Ακριβώς.
0: Ατρόμητος ΑΕΚ, το παιχνίδι που είναι για 17 δεκάτου έχει αναβληθεί. Παίζει η ΑΕΚ με τη Σαχτάρ και παίζει μετά με τη Manchester City. Δεν έχει παιχνίδι η ΑΕΚ μέχρι να παίξει 24 δεκάτου με τον Πανετολικό.
1: Ακριβώς. Νομίζω κάπου εκεί θα δηλώσει η ΑΕΚ να εκτίσει ποινή. Θα δούμε τώρα.
0: Εκτός αν νομίζεις ότι μπορεί να τον στερηθεί από τον ντέρμπι. Πάω κάκι είναι η επόμενη αγωνιστή.
1: Αποκλείεται.
0: Οπότε στον Πανετολικό θα την.
1: Λοιπόν, βλέπω τον Καραχάλιο να είναι στην σέντρα και να ετοιμάζεται να περάσει το παιχνίδι. Θα δούμε σε ποιον θα μπει. Στο μεταξύ τώρα προσεγγίζεις του Όφη, ο Μουκουντή. Θα μάθουμε σε πολύ λίγο, είμαστε στο 90. Οπότε θα μάθουμε σε πολύ λίγο και τα λεπτά των καθυστερήσεων. Μουκουντή, θα δώσει τον Γεωργίεφ που είναι στα δεξιά μόνος του, όχι. Προτίμησε να δώσει μια πάση στον Γκατσίνοβιτς. Όχι ότι έχει και πολύ αποτέλεσμα, φάουλ που κάνει. Αν είδα σωστά ο Βιτάλης. Και έχουμε αλλαγή. 3 λεπτά ο έξτρα χρόνος του αγώνα. Λοιπόν, ο Καραχάλιος θα περάσει στο Ανδρούτσου, τώρα θα βγει ο Αθανάσης Ανδρούτσου από το παιχνίδι. Και ο Ζήσης Καραχάλιος περνάει στη θέση του. λοιπόν οι καθυστερήσεις και έχουμε πει φυσικά σε αυτές. Η ΑΕΚ θα πάρει τους 3 βαθμούς. Θα πάρει άλλη μια νίκη στο πρωτάθλημα. Η ευκαιρία τώρα για τον Όφη, μια σέντρα, ο Μουκουτί γύρισε και απομάκρυνε. Η ΑΕΚ, η οποία με αυτή την ισοπαλία μειώνει στον πόντο προσωρινά από το Παναθηναϊκό. Και τώρα ο Ζωρο Μάριο ελέγχει, που είναι στον Γεωργίεφ και αυτός πίσω στον Μπρινιόλι. Ο Μπρινιόλι ελέγχει πάρα λίγο να καλυλάβει, θα δώσει μια ρισκαδόρικη πάσα, η οποία όμως πέρασε και τον Μαρίν, ο οποίος διανύει μέτρα. Και η ΑΕΚ ξανά στην επίθεση. Ο Πίλιος για τον Μαρίν. Ο Μαρίν βλέπει Κοϊτά και του δίνει πάρα πολύ ωραία την μπάλα. Κοϊτά βρίσκει χώρο, σουτάρει παραλίγο το 3-0 με, στην αριστερή γωνία του Χριστογιώργου, ο οποίος με το αριστερό του χέρι σώζει τον Όφη από το 3ο γκολ. Κόρνερ για την ΑΕΚ από τα, από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Μαρκο Νίκολιτς. Ο Μάριν, αν δεν έχω κάνει λάθος, ναι, ο Μάριν έχει πάει και έχει στείλει τον Χωριτά και αυτόν στην περιοχή. Η σέντρα, άλλη μια κεφαλιά, ευκαιρία, 3-0. 3-0 με τον Λιγιάτ Κατσίνοβιτς, ο οποίος κάνει, βρέθηκε μάλλον μόνος του στην περιοχή και πλάθερε υποδειγματικά τον Χρυσογέννητο. 3-0. Το ιδανικό φινάλε στην αναμέτρηση, νομίζω, για την ΑΕΚ, με τον Μιγιάτ Κατσίνοβιτς να πλασάρει με τον εξή υποδειγματικά στην αριστερή γωνία του Χρυσογέννητου από τα δεξιά, όπως ήταν από τα αριστερά, όπως επιτέθηκε η ΑΕΚ στην δεξιά γωνία, όπως επιτίθεται η Ένωση. 3-0 λοιπόν στις καθυστερήσεις με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Τρίτο γκολ τσάκ και μαντέψε την ομοιότητα, φιλιαγράτες. 3-3 γκολ από κόρνερ. Κάποτε μια ψυχή έλεγε ένα γκολ από κόρνερ. Τι ζητάω, η ΑΕΚ βάζει 3. 3-0. Με το 3-0. 3-0 λοιπόν για την ΑΕΚ με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς και σέντρα για τον Όφη. Και έχουμε λήξει, είπαμε, το φινάλε. Φινάλε στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Όφη. Η ΑΕΚ επικρατεί 3-0, ήταν ανώτερη, πλήρωσε από το πρώτο ημίχρονο, δικαιώθηκε με τον γκολ του Ρέλβας από τη σέντρα του Μάχερ. Έκανε το 1-0, στο δεύτερο ημίχρονο είχε απόλυτη υπεροχή, πέρα από μια ευκαιρία νομίζω του Όφη. Κατά τα άλλα, οι κριτικοί δεν μπορούσαν να απειλήσουν. Η ΑΕΚ βρήκε στο 83 τον γκολ με τον Μουκουτί μετά τη σέντρα του έτερου μαέστρου της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς, του Ρασβάν Μαρίν. Το τρίτο γκολ πάλι από κόρνερ, από σέντρα του Ρασβάν Μαρίν, στο 90, συν 2, συν 3 νομίζω τουλάχιστον. Ο Γκατσίνοβιτς βρέθηκε μόνος του στην μικρή περιοχή και πλάσαρε προδειγματικά για το τρίτο γκολ και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Τελικό, η ΑΕΚ μάλλον πλησιάζει το Παναθηναϊκό, μειώνει σε απόσταση ενός βαθμού την απόσταση από την κορυφή. Τελικό αποτέλεσμα. Εδώ στην Όλμη Αρίνα στη Νέα Φιλαδέλφεια. ΑΕΚ Όφη 3-0.
0: Έγινε, Γιώργη μου. Ευχαριστούμε τον Γιώργο τον Ιωάννου για την μεταδοση του αγώνα από την All Win Arena. Η ΑΕΚ νίκησε 3-0 τον Όφη με 3 στημένα. Το ένα το έκανε γκολ ο Ρέλβας, το άλλο Μουκουντή και το άλλο ο Γκατσίνοβιτς. Με αυτά τα γκολ η ΑΕΚ πορεύεται. Να πω ότι το Ατρόμητος Αστέρας είναι 2-1. Σκορ ημιχρόνου και σκορ μέχρι το 88 λεπτό που διανύουμε τώρα. Ένα μάτς το οποίο είχε φάσει και στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Αστέρας, ο οποίος έμεινε πίσω στο σκορ με 2-0, κατάφερε να μειώσει με τον Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος, Ντάνι Γκαρθία, είχε σκοράρει και στον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Έχει βάλει δύο γκολ δηλαδή στην Τρίπολη. Πάμε τώρα στο να πούμε κάτι το οποίο έχει προκύψει από τη διαμαρτυρία της ελληνικής πρεσβείας στα Σκόπια για το πανό με χάρτη της Μεγάλης Μακεδονίας που σηκώθηκε στον αγώνα του Ηρακλή με την Μίζη Ταταφ, σε αγώνα που είχε γίνει στις 6 Οκτωβρίου. Ο Ηρακλής ζητάει, μάλιστα ο χάρτης αυτός περιλαμβάνει τα Σκόπια σε ένα χάρτη που φτάνει μέχρι και τα 3 πόδια της Χαλκιδικής. Ασφαλώς και θα υπάρξουν κυρώσεις και τιμωρίες μετά από αυτό. Να πω επίσης ότι αυτή τη στιγμή το παιχνίδι της Manchester United με την Tottenham δεν έχει τελειώσει, είναι στο 99, αλλά 1-0 παραμένει. Η Tottenham παίζει με 10. 3-0 όπως είπαμε νίκησε η ΑΕΚ τον Όφη. Η Μπαρτσελόνα είναι στο 3-0 με τη Χετάφε και έχουμε. Ποιον έχουμε? Έχουμε διάλειμμα. Α, ωραία. Ο Μάριος μας διακόπτει βιαίως και καλά μας κάνει. Πάμε να βγάλουμε το ψωμί μας και επιστρέφουμε.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Σημαίνα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά.

0: φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φινέλη Έλλη Βοζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
2: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη mor.com και στο 210 86 57

0: των ασφαλιστών.
1: Να πάω για Νάνη. Νάνη, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνη. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Η Ελλάδα σήμερα.
1: Δηλαδή,
3: η εκπομπή μας.
1: Πότε?
3: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
1: Δηλαδή,
3: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
3: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
1: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
4: Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επιστρέψαμε. Ίσα-ίσα να προλάβουμε να ακούσουμε δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς. Πάμε να τις ακούσουμε.
1: Τρία γκολ από στατικές φάσεις, 11 συνολικά στη σεζόν από τα 33 που έχει πετύχει η ομάδα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Out of 33.
5: We work on set pieces, of course, but more important performance, energy, well-deserved victory. Okay, we scored from set pieces, but we could score more. We scored one, which is disallowed. And then more chances, first half, second half. I think that this was very good performance, taking in consideration that we play off one very good team, very, very good team, who was able to beat us on penalties and Olympiacos recently, Hoffenheim. So we put them in a difficult position for them, and I'm very happy about this. Energy level was in a requested level, focus, determination, all three factors were very high, full stadium, amazing fans like always, and a well-deserved victory for us. I want to say that we keep exactly 1 year now that we didn't lose a game in the Greek league. It was last time that we lose, I think, in Karaiskaki in October against Olympiacos. And the only team, Greek team, who beat us one time, it was in a cup off here. So it was a matter of principle for us to put the things in a place, let's say.
6: Όντως, τρία γκολ που σημειώθηκαν από στιμένες φάσεις. Ωστόσο, μπορούσαμε να έχουμε πετύχει τέρματα και από άλλες ευκαιρίες που είχαμε. Έχουμε δουλέψει πολύ στιμένες φάσεις. Όμως, το πιο σημαντικό ήταν η απόδοση. Τα επίπεδα ενέργειας ήταν πολύ ψηλά. Η συγκέντρωσή μας ήταν σε πολύ καλό επίπεδο. Είχαμε πολλές φάσεις που μπορούσαμε να έχουμε σκοράρει περισσότερα τέρματα και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο. Υπήρξε και ένα γκολ το οποίο ακυρώθηκε. Γενικά, όμως, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι διότι τα παιδιά απέδωσαν καλά, δημιούργησαν φάσεις απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, ο Όφη, ο οποίος είναι μια ομάδα η οποία αξίζει το σεβασμό μας. Σήμερα αξίζαμε την νίκη. Αλλά ο Όφη είναι μια πολύ καλή ομάδα η οποία μας δυσκόλεψε πάρα πολύ. Είναι και η μόνη ομάδα από την οποία χάσαμε από στο κύπελο. Είναι μια ομάδα που είχε δυσκολέψει τους πάντες, τον Ολυμπιακό. Οπότε αξίζαμε αυτή τη νίκη με την πολύ καλή απόδοση των παιχτών. Η ατμόσφαιρα ήταν εξαιρετική. Οι φίλοι δημιούργησαν μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Και μετά από αυτές τις τρεις εβδομάδες επιστρέφουμε με τους τρεις βαθμούς. Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ήταν μια τακτική έκπληξη από την πλευρά του προς την αντίπαλη ομάδα η επιλογή του Ντέρεκ Κουτέσα, ενός ποδοσφαιριστή που συνήθως δίνει πλάτος στον αγωνιστικό χώρο.
6: Gives this weight to the team.
5: Amazing performance from Derek. Appearance based on his performance in the training and friendly games during the pause. Now this story with him staying or leaving, it's finished. So he's with us and focused, and that's why he played, you know. Also, reason why he didn't play before is because his mind was here and not here. Now he's here and we know what he can do. He's also important player for us in this rhythm of the games, this calendar that we have this season. Each one of the guys will be needed, each one of them. So I want all of them to be available every moment. In a good disposition.
6: Ένας εξαιρετικός παίκτης. Η σημερινή του εμφάνιση είναι και αποτέλεσμα της παρουσίας του και στις προπονήσεις. Άξιζε τη σημερινή συμμετοχή. Όπως ακριβώς και έχει αυτό το μικρό θέμα που έχει δημιουργηθεί με το θέμα αν θα μείνει ή όχι, έχει λήξει ούτως ή άλλως. Το μυαλό του είναι εδώ. Ενδεχόμενα και γι' αυτό και δεν έπαιζε στις προηγούμενες αγωνιστικές. Όμως είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης που το χρειαζόμαστε απολύτως. Όπως και όλους τους παίκτες, καθώς έχουμε ένα πολύ γεμάτο καλεντάρι, γεμάτο ημερολόγιο με παιχνίδια και θα χρειαστούμε κάθε παίκτη να είναι απολύτως συγκεντρωμένη όπως σήμερα και να αποδίδει τα μέγιστα όπως σήμερα. Το ίδιο και ο
0: Λοιπόν, αυτά από τον Μάρκο Νίκολιτς. Πάμε να... πριν πάμε στον Κόντι, νομίζω έχει τελειώσει το άλλο παιχνίδι. Ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε τον Ατρόμητο με 2-1. Θα πάμε στον Κερκές. Πάμε στις δηλώσεις από τον αγώνα του Αστέρα Τρίπολης με τον Ατρόμητο. Μόλις είμαστε έτοιμοι.

0: Πάμε να ακούσουμε.
1: Πάρα πολύ. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να διαχειριστείς το άγχος?
2: Εντάξει, να βάζεις γκολ. Δυστυχώς πρέπει λίγο να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί, γιατί φτάνουν τα παιχνίδια μέχρι το 95 κάθε φορά. Και όπως είναι λογικό, αν κάνεις κάτι που αγαπάς, σου αγχώνεσαι. Δεν μπορείς να είσαι απαθής. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια πάλι στα παιδιά. Πάρα πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ακούσαμε τον Γιώργο Αντωνόπουλο, τον προπονητή του Αστέρα. Νίκη για τον Αστέρα με 2-1 επί του Ατρομήτου. Τα παιχνίδια τελείωσαν σχεδόν ταυτόχρονα. Σε λίγο θα έρθει ο Χρήστος ο Κόντης. Υπάρχει ο Κυρκές του Ατρομήτου. Υπάρχουν δηλαδή δύο ακόμα που πρόκειται να μιλήσουν. Νομίζω πως θα προηγηθεί ο προπονητής του Ατρομήτου. Είμαστε έτοιμοι για τις δηλώσεις. Πάμε.
3: Στο δεύτερο μήχρονο κρατήστε. Έλειψε από την ομάδα, είναι τα νέα πρόσωπα, είναι οι απουσίες?
4: Όχι αυτά απουσίες, τώρα είναι εύκολο να λέμε απουσίες. Όχι, αν δώσεις αυτή η ομάδα, δώσει αυτή η έδρα από τέταρτο λεπτό γκολ και μετά τρέχεις πίσω και δεύτερο γκολ, δώσαμε γκολ. Δεν λέω είναι καλή ομάδα, αλλά εμείς με δικά μας λάθη δώσαμε δύο γκολ, μετά τρέχεις, αυτοί έκατσαν πίσω, transition είναι πιο εύκολο για αυτούς. Όταν είναι πίεση πρέπει να έχεις καθαρό μυαλό και έχουμε έμπειρους παίκτες που πρέπει να κρατήσουν focus και μυαλό. Εντάξει, λέω όταν ξεκινάς παιχνίδι με αυτό τρόπο και έδωσες δικό μας λάθη να βάλουν δύο γκολ, μετά είναι δύσκολο, αυτή η έδρα πολύ δύσκολη. Συνεχίζουμε, δε, είναι κεφάλι πάνω, δε, πρέπει να βλέπουμε ένα στο άλλο, να μιλήσουμε και να καταλαβαίνουμε τι πάει λάθος. Για λόγο τώρα έχουμε καλούς παίκτες, είμαστε παραπάνω ομάδα, αλλά κάποιοι εντάξει θέλουν παραπάνω, αλλά συνεχίζουμε, έχουμε δύσκολα, κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο. Ξέραμε και να είχαμε παραπάνω βαθμούς, εδώ να είναι δύσκολο. Τώρα κάθε παιχνίδι για μας είναι πιο δύσκολο, πιο πίεση, αλλά αυτά είναι.
3: Επειδή αναφέρατε νωρίτερα ότι έχετε έμπειρους παίκτες στο ρόστερ σας, τώρα αυτή την εβδομάδα δεν έχετε αγωνιστική, μιας και το παιχνίδι με την ΑΕΚ αναβλήθηκε. Οπότε έχετε δύο εβδομάδες να προετοιμάσετε την ομάδα σας για το παιχνίδι με τον Άρη. Πώς το διαχειρίζεστε όλο αυτό?
4: Σίγουρα αυτό μπορεί να μας βοηθήσει, αλλά δεν έχουμε και παιχνίδια. Αυτό είναι λίγο και δύσκολο, αλλά δεν έχεις ρυθμό. Τώρα παίζαμε μετά ένα μήνα 90 λεπτά, τώρα χωρίς παιχνίδι ξανά. Έχουμε για κάποιους παίκτες που θέλουν φυσική κατάσταση που ήρθαν τελευταίοι, σίγουρα για αυτούς να βοηθήσει. Η ομάδα είναι δύσκολο όταν δεν έχει ρυθμό, αλλά αυτά είναι, δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Πρέπει να αλλάξουμε εμείς πράγματα, αυτά που πρέπει, να είμαστε πιο προσεκτικοί στην άμυνα. Δεν λέω παίκτες στην άμυνα, όλοι οι παίκτες, για λόγο άμυνα ξεκινά από striker και όπως επίθεση ξεκινά από goalkeeper. Αυτά είναι.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, μπράβο στον Ντούσαν Κυρκές, ο οποίος ελληνικά μιλάει άψογα. Λοιπόν, πάμε στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Πάμε στο Austria Vienna, Sturm Graz είναι 0-1 στο 51. Από εκεί πέρα υπάρχει το παιχνίδι της Μπέρσκοντ με την Λίζ στο Βέλγιο, είναι στο 0-0 στο 36. Υπάρχει η Σεντετιέν, προηγείται της Ροντέ με ένα 0 στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας. Στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας είναι η Νιρεμβέργη, είναι 0-0 με τη Βόλφσμπουργκ, στο 8 λεπτό είναι αυτό το παιχνίδι. Το Ρόντο Μοντρεάλ στο MLS είναι στο 0-1, στο 67. Αρέτσο Κρεμονέζε στο 50, στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας 0-0 στο 50. Υπάρχει παιχνίδι στο Κατάρ Αλ Αχλή με την Αλ Σαλή για 4-0 στο 78. Θα ήθελα να δω ποιοι έχουν βάλει τα γκολ. Σλίτι, Ντράξλερ, Σλίτι, Μπουριγκό είναι τα γκολ της Αλ Αχλή. Επαναλαμβάνω, είναι 4-0 το παιχνίδι. Με Χιμένεθ προπονητή τον Ισπανό η Αλ Αχλή. Πάμε στη συνέχεια στο παιχνίδι της Φέγενορ με την Αλκμαρ 2-0 στο 93. Λίγη δηλαδή το παιχνίδι σε λίγο. Φορτούνα Σιτάρτβεντε στην Ολλανδία 1-0 στο 35. Η Πάξη, αντίπαλος του Παναθηναϊκού που αποκλείστηκε στο Conference 1-0, προηγείται της Μίταφ Κάπα Βουδαπέστη στο 53 στην Ουγγαρία. Υπάρχει το παιχνίδι της Γιαγκελόνια με την Γκρόνινγκ Ζάμπζε 0-0 στο 24 στην Πολωνία. Η Μαρίτιμο στο 80 παραμένει 1-1 με την Πόρτο. Δίνω μια τα αποστατιστικά σε αυτό το παιχνίδι είναι μοιρασμένο, όχι μοιρασμένο, δεν είναι σε φάση. 40-41-59 η κατοχή, 16 τελικές με 8 στην εστία η Πόρτο, 4 με 2 στην εστία η Μαρίτιμο. Δεν μπορεί να το πει μοιρασμένο. Υπάρχει παιχνίδι στη Ρουμανία, Στεάου Βουκουρεστίου, Τελούλ 0-0 στο 5ο λεπτό. Η Κράσνουνταρ έχασε, παίζοντας με 10 στο τέλος από τη Ζενίτ στην Ρωσία. 2-3 τελικό αποτέλεσμα. Αλ Χιλάλ, Αλ Τιχάντ 2-1 στη Σαουδική Αραβία. Με Μαρτινέλη και Γότκιν στα γκολ της Αλ Χιλάλ. Με προπονητή τον Σιμών Ιντζάγκη. Ιταλός προπονητής στην Αλ Χιλάλ. Και στην Αλ Τιχάντ είναι Γερμανός. Φοβερό, έτσι. Μιλάμε για Σαουδική Αραβία. Ίσως η 5η-6η κορυφαία λίγκα, τουλάχιστον σε νούμερα, σε χρηματιστηριακή αξία. Στη Χιλή, Κομπρεσάλ με την Universidad de Concepción είναι 0-0 και η Σαντιάκο Σίτι με την Καλτσάγκουα στη δεύτερη κατηγορία της Χιλής είναι στο 0-1. Αυτά τα παιχνίδια είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Υπάρχει ένα διεθνές φιλικό στις γυναίκες στις ΗΠΑ, είναι 0-1 στο 3ο λεπτό τώρα. Σημαντικό, είναι ομαδάρες και οι δύο, τουλάχιστον σε... στις γυναίκες, φιλικό παιχνίδι γυναικών, επαναλαμβάνω, εθνικών ομάδων, και υπάρχουν πολλά που θα ξεκινήσουν σε λίγο. Τώρα, αναφορικά με το μπάσκετ, είχαμε ένα παιχνίδι που δεν είχαμε δώσει τελικό αποτέλεσμα. Ήταν το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 84-59 στην Πάτρα τον Προμηθέα. Το Προμηθέας Πατρών, Παναθηναϊκός 59-84. Αυτά αναφορικά με το μπάσκετ. Και θα ρίξουμε μια ματιά και στην βαθμολογία πως διαμορφώνεται στη Super League και στη Super League 2. Πάμε πρώτα στη Super League 1, την βαθμολογία μετά τις νίκες της ΑΚ και του Αστέρα. Ο Παναθηναϊκός πρώτος παίζει στο ντέρμπι το αιώνιο αύριο στο Καρασκάκι με τον Ολυμπιακό, 15 βαθμούς. Δεύτερη είναι η ΑΕΚ με 14, έχει μάτς λιγότερο. Αυτές είναι και οι δύο αίτητες ομάδες μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Τρίτος είναι ο ΠΑΟΚ με μάτς λιγότερο, έχει 12 βαθμούς, αύριο αντιμετωπίζει την Καλαμάτα, μπορεί αν νικήσει να πιάσει τον Παναθηναϊκό σε περίπτωση που χάσει, αλλά στη δεύτερη θα είναι, γιατί στο μεταξύ τους μάτς έχει ιτηθεί. Ο Όφι είναι τέταρτος παρά την ήττα του με 10 βαθμούς, ο Ολυμπιακός έχει και αυτός 10 βαθμούς στην πέμπτη θέση, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει μάτς λιγότερο. Σε περίπτωση που ισοβαθμίσουν, ο Όφι έχει προβάδισμα γιατί έχει νικήσει στο μεταξύ τους μάτς. Ακολουθεί ο Πανετολικός με 9, ο Άρης με 7, 6 ο Ηρακλής, 5 και η Φυσιά. Ο Αστέρας Τρίπολης πέτυχε την πρώτη του νίκη, έφτιασε τους 5 βαθμούς, ξεκόλλησε από την ουρά στην 10η θέση. Η Καλαμάτα είναι στην 11η με 4 βαθμούς και αυτή έχει μία μόλις νίκη και παραμένουν χωρίς νίκη οι τρεις τελευταίες, ο Ατρόμητος με 2, ο Λεβαδιακός με 1 και ο Βόλος μετά την τιμωρία που έχει φάει έχει μείον 1 βαθμούς, έχει μείον 3 φάει ο Ατρόμητος. Είχε 2 ισοπαλίες με τον Ολυμπιακό και με τον Ηρακλή, αλλά μετά την τιμωρία έχει γίνει ουραγός 14ος. Αυτά με την βαθμολογία. Βέβαια υπάρχει και έφεση νομίζω πως έχει κάνει ο Βόλος. Υπάρχουν παιχνίδια που θα ξεκινήσουν σε λίγο. Υπάρχουν στη Γαλλία η Paris Saint-Germain με τη Λεμάν, η Brest με την Ανζέ, η Μονακό με την Τουλούζ και η Λοριάν με την Παρί. Υπάρχει παιχνίδι που θα ξεκινήσει και στην Ισπανία. Η Real Madrid παίζει με την Villarreal και έχουμε και ένα Ιταλικό που ξεκινάει στις 10 παρατέταρτο με την Νάπολη κόντρα στην Φροζινόνε.

0: Αλήγη στη Τότενα με τον Σολάνκι ισοφάρισε, τελείωσε το μάτς στο Old Trafford 1-1. Με τον Σολάνκι από παλιά τον Άλλη στο 92, η Τότενα πήρε την ισοπαλία στο Old Trafford. Η Manchester United περνά μια βαθιά κρίση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από τότε ουσιαστικά που έφυγε ο Ferguson, η Manchester United δεν έχει δει άσπρη μέρα. Εγώ θα πω απλά ότι στη βαθμολογία του τη στιγμή είναι 12η. Με μία νίκη μόλις, έχει εδώ και 4 μάτς, δεν έχει πετύχει νίκη. Μετά την νίκη της, δηλαδή επί της Ipswich, έφερε ισοπαλία εκτός έδρας με την Everton 2-2. Έχασε εντός έδρας από τη City. Έφερε ισοπαλία με την Fulham 1-1 και τώρα φέρνει ισοπαλία με την Tottenham 1-1. Είναι στη 12η θέση με 6 βαθμούς μετά από 6 αγώνες με 9-9 τέρματα. Θα μου πεις, η Tottenham είναι καλύτερη? Όχι, δεν είναι καλύτερη. Είναι στην επικίνδυνη ζώνη η Tottenham με 3 βαθμούς. Και οι δύο ομάδες κάποτε πρωταγωνιστούσαν, διεκδικούσαν πρωταθλήματα, έπαιρναν πρωταθλήματα. Η Tottenham βέβαια το διεκδίκησε μια χρονιά, έχει πολλά χρόνια να το κατακτήσει. Αλλά η Manchester United, ναι. Τέλος πάντων, πρώτη τώρα στη βαθμολογία μετά από 5 αγώνες είναι η City με το απόλυτο. Ακολουθεί η Arsenal με ένα μάτς περισσότερο με τους ίδιους βαθμούς. Αλλά κέρδισε σήμερα τη Leeds, έχει κάνει αυτή την ήττα από την Brighton. Την περιποιήθηκε ο Κοστούλας. Η Brighton είναι στην τρίτη θέση. Με μία ήττα και μία ισοπαλία, 13 βαθμούς μετά από 6 αγώνες. Η Brighton, η οποία ανήκει εκτός έδρας σήμερα την Sunderland. Η Brighton, η οποία κατάφερε να πάρει το μάτς και να πετύχει γκολ παίζοντας με παίχτη λιγότερο. Κέρδιζε 1-0 και για 40 λεπτά παίζει με παίχτη λιγότερο. Ο Κοστούλας έπαιξε, έγινε αλλαγή στο 60. Δεν πήρε κακού βαθμό. Καλός ήταν. Μάλιστα. Είχε επιτυχημένες δρίπλες, εντάξει, δεν ήταν και 2 εβδομάδες με την εθνική ομάδα, έτσι, και έπαιξε και σε 2 μάτς. Λοιπόν, από εκεί πέρα στην τέταρτη θέση έχει ανέβει η Μπρέντφορντ μετά την ισοπαλία με την Άστον Βίλα που πήρε, έφτασε στους 10 βαθμούς. Ακολουθεί η Τσέλσι με την εντυπωσιακή πεντάρα που ρίξε στην Μπόρνμουθ. Είχε πετύχει 2 γκολ σε 3 λεπτά, στα πρώτα 3 λεπτά. Και νομίζω πως έχει και την καλύτερη επίθεση. Όχι, η Brighton έχει την καλύτερη επίθεση με 18 γκολ και ακολουθεί η Chelsea. Πέμπτη με 15-13 τερμάτα. Έκτη είναι η Leeds που η Arsenal έφτιασε αίμα για να την κερδίσει. 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Έβδομη η Liverpool με 9 βαθμούς. Όσο έχει η Everton και η Ipswich. 8 η Hull, 8 η Newcastle. Και από εκεί πέρα η Manchester United 12η με 6 βαθμούς. Ακολουθεί η Nottingham, η Aston Villa, η Crystal Palace, ομάδες που πρωταγωνίστησαν Aston Villa και Crystal Palace πέρυσι, δεν έχουν βρει ρυθμό φέτος. Χωρίς νίκες είναι ακόμα η Bournemouth, η Tottenham και η Fulham που είναι ουραγός με 2 βαθμούς. Η Coventry έχει κάνει νίκη, αλλά μόνο ήττες με 1-10 τέρματα και τη χειρότερη επίθεση. Αυτή είναι η Premier League, ίσως για πολλούς, λέω εγώ, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον πλανήτη. Λοιπόν, αυτά αναφορικά με την Premier League. Τώρα από εκεί και πέρα ξεκίνησαν όλα τα παιχνίδια στην Γαλλία. Τελευταίο ξεκίνησε το Μονακό Τουλούζ, η Paris Saint-Germain με τη Le Mans, η Brest με την Anze και η Lorient με την Paris FC. Και ξεκίνησε και το Napoli Frosinone. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις από τον K2, τον ποδοσφαιριστή του Αστέρα.
1: It is victory to bring back our confidence because I think we have been doing so well the past two games and we needed this victory. So I don't think there was any pressure because we play at home and the game was for me was the best we have played so far this season.
2: Όχι, δεν είχαμε, στα αλήθεια δεν είχαμε πίεση γιατί και στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Όφη είχαμε κάνει καλή εμφάνιση, οπότε ξέραμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Θέλαμε όμως αυτή τη νίκη. Το προηγούμενο παιχνίδι δεχτήκαμε τον γκολ στα τελευταία λεπτά και μας θέλησε τη νίκη. Τι θέλαμε σήμερα, είχαμε τις ίδιες ευκαιρίες όπως και στο παιχνίδι με τον Όφη και αυτή η νίκη μας δημιούργησε και έτσι και αυτοπεποίθηση για την συνέχεια. Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε στο ίδιο μοτιβό. Παίζαμε στο σπίτι μας, δεν νιώθαμε πίεση. Είχα κάνει την ίδια ερώτηση και στο Μακέντα πριν από λίγες εβδομάδες. Την κάνω και στον Κάλβιν εδώ, γιατί έβαλε και τον γκολ σήμερα και ήταν από τις κορυφαίες ομάδες του. Αν αυτό το σχήμα, το 3-4-3 και το σχήμα όπως επιτίθεται ο Αστέρας, του ταιριάζει καλύτερα και του αρέσει περισσότερο.
1: Ο Μακέντα, the last week, if the system 3-4-3 fits to you also better.
3: I think we just have to adapt to the system, whatever the coach asks us to do, because the coach knows best. So I think the system, we have been playing this since last season, and the coach tried to bring up another system to see if it can go, but the first three games he was not moving well, so he has to go back to what he knows best. So I think this system, because we understand ourselves very well, I think for now it's better for the team. What I feel now is we have to continue the same mentality, and we try to win all the games that are coming.
2: Είναι ένα σύστημα το οποίο χρησιμοποιήσαμε και την προηγούμενη σεζόν. Προσπάθησε ο προπονητής στα πρώτα παιχνίδια να το αλλάξει, αλλά δεν μας πήγε καλά. Νομίζω ότι είναι ένα σύστημα το οποίο μας ταιριάζει. Το θέμα είναι το πόσο εμείς ανταποκρινόμαστε στο σύστημα του προπονητή. Νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει. Το θέμα είναι να συνεχίσουμε πλέον με την ίδια νοοτροπία και να συνεχίσουμε κυνηγώντας την νίκη σε όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα. Σήμερα νομίζω κάναμε το καλύτερό μας.
0: Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε και Ντέρεκ Κουτέσα, τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, που κάνει δηλώσεις αυτή τη στιγμή. Πάμε να ακούσουμε.
4: Και έχει πετύχει τα 11 από τα 33 της γκολ σε όλες τις οργανώσεις φέτος. Από στατικές φάσεις είναι κάτι που το δουλεύουν.
5: It's not very common to score 3 goals from 3 corners in one match. We scored in total 11 goals from 33 goals that we scored in total. 11 goals from set pieces. Is it something that we work during the training?
6: Of course. We know that we are good. Good in free kicks and also corner, so we know that this is always a goal occasion. A goal chance to score. So yes, we work this every week, and in the game we are ready to make the goal in corner or free kick.
5: Όταν έχεις ένα corner, όταν έχεις ένα foul, πάντα είναι μια ευκαιρία για να σκοράρεις. Φυσικά και το δουλεύουμε σε εβδομαδιαία βάση και πριν και τα παιχνίδια ακόμα κάνουμε κάποια πράγματα. Οπότε ναι, θέλουμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία που μας δίνεται για να μπορέσουμε να σκοράρουμε.
4: Το δικό του goal μπορεί να ακυρώσει.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και Χρήστο Κοντή αναφορικά με... Όχι, δεν προλάβαμε να ακούσουμε Χρήστο Κοντή, οπότε θα συνεχίσουμε. Γιατί δεν ξέρω τι ακριβώς, τον είδα λίγο δυσαρεστημένο. Θα δω τι δηλώσε. Συνεχίζουμε με Κουτέσα.
5: First 11, maybe they cancel the goal, but you are the MVP of the night. How do you feel?
6: No, first I think the real MVP is God first, and then the team. Because the team helped me during the game, also during the week, and also during this difficult time I had. So... I think yes, the real MVP is the first God and then the team.
5: First
6: God and then the team.
5: Μπορώ να πω ότι ο πρώτος, μάλλον ο πραγματικός MVP είναι ο Θεός και μετά είναι η ομάδα. Είναι αλήθεια ότι δουλεύω καθημερινά για να μπορέσω να εκμεταλλευτώ τις ευκαιρίες που μου δίνεται. Αλλά ναι, θα ήθελα να επαναλάβω. MVP είναι πραγματικά πρώτα ο Θεός και μετά η ομάδα.
4: Μιλώντας για τον Θεό, σκέφτεται ότι τελικά ίσως όλα γίνονται για καλό, το ρωτώ γιατί τελικά παρέμεινε στην ΑΕΚ.
5: Talking about God, maybe you're thinking that everything, whatever happens, maybe it's for the best, because finally you stayed here in ΑΕΚ and you keep playing.
6: Yes. This is how I keep fighting every day when I have some bad days. I know that God is with all of us, and everything that he makes, this is for something good.
5: Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι καθημερινά δίνω τη μάχη μου, μέσα σε εισαγωγικά, για να μπορέσω να διεκδικήσω κάποια πράγματα, και πιστεύω ότι ο Θεός τα βλέπει όλα, τους βοηθάει όλους και ό,τι γίνεται είναι για καλό.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Ντέρεκ Κουτέσα. Πάμε να πούμε ότι η ΑΕΚ, όπως είπε... υπόθηκε πριν, ακούσαμε και δηλώσει Κουτέσα με Γιάννη Πάριο, ποιος θα συγκριθεί μαζί σου και τέτοια. Λοιπόν, είναι 11 από τα 33 γκολ της ΑΕΚ, ένα στα 3 γκολ η ΑΕΚ πετυχαίνει, το πετυχαίνει από στημένες φάσεις. σήμερα πέτυχε 2 με τα Stoppert και τα 3 γκολ της ΑΕΚ σήμερα ήταν αποστημένα. Δεν μπόρεσε δηλαδή να ξεκλειδώσει την άμυνα του Όφη με σετ ρυθμό και ξεκλείδωσε με 3 κόρνερ και τα 3 κόρνερ. Λοιπόν, 1-0 η Μπρέστ την Αντζέ. Ξεκινήσανε τα μάτς τα γαλλικά όπως είπαμε, έχει μπει και το πρώτο γκολ. Επαναλαμβάνω, Manchester United τότε να με 1-1 είναι το τελικό αποτέλεσμα. Η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών στις γυναίκες χάνει από την Ισπανία με 2-0. 0-2 δηλαδή είναι το σκορ, γιατί πρώτη αναγράφεται η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, Ηνωμένες Πολιτείες, Ισπανία, φιλικό παιχνίδι. Η Φορτούνα Σιτάρτ με την Βέντε είναι ημίχρονο στο 1-1, η Πάξη με τη Μικ Ταφκάπα Βουδαπέστη στο 1-0, η Γιαγκελόνια με την Κόρνικ Ζάμπζε στο 41 στο 0-0, η Μαρίτιμο με την Πόρτο έγινε 1-2, η Πόρτο φαίνεται να παίρνει τη νίκη με τον Πιετουζεύσκι. Πετυχαίνει γκολ στο 86, το μάτς είναι στο 96, είναι 1-2 αυτή τη στιγμή, δεν έχει τελειώσει όμως ακόμα. Η Αρέτσο με την Κρεμονέζε είναι 0-0 στο 67 και η Κρεμονέζε παίζει με 10. Η Σπέτσια με την Κούμπιο είναι 1-0 στο 27. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει το παιχνίδι της Θεάου Βουκουρεστίου με την Οτελούν στο 22-0-0. Η Αλ Ιτιχάντ με την Αλ-Χιλάλ με την Αλ Ιτιχάντ Σαουδική Αραβία στο ντέρμπι είναι στο 2-1 στο ημίχρονο. Η Ραντίνσκι έχασε από τον Ερυθρό Αστέρα 3-0, τελικό αποτέλεσμα εντός έδρας έχασε η Ραντίνσκι. Η Ολύμπια Λουμπλιάνας με την Μούρα στη Σλοβενία 1-0 στο 41, ενώ στη Χιλή η Κομπρεσάλ με την Ουνιβερσιτάτ ντε Κομψεσιόν είναι στο 0-0 στο ημίχρονο. Από εκεί και πέρα έχουμε και άλλες δηλώσεις. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις από το παιχνίδι του Αστέρα μάλλον έχουμε το Ρέλβας, θα προτιμήσουμε το Ρέλβας που μιλάει αυτή τη στιγμή στην All Win Arena. Πάμε να ακούσουμε.
4: Δεν συμβαίνει συχνά να πετυχαίνει μια ομάδα στο ίδιο παιχνίδι 3 γκολ από στατικές φάσεις, από 3 εκτελέσεις κόρνερ.
5: Bueno, una victoria muy importante con 3 goles de 3 corners, no es muy acostumbrado así. Un comentario del partido.
6: Sí, fue un juego que sabíamos que iba a ser difícil. Un jogo que sabíamos que íamos enfrentar uma boa equipa, que tínhamos que respeitar, mas estávamos a jogar em nossa casa, sabemos do nosso valor e apesar de termos feito 3 gols de bola parada, obviamente contente pelo meu gol e por ter ajudado a equipa a vencer, penso que criamos muitas oportunidades também em jogo organizado, que nos ajudou a fazer uma boa partida, acho que foi uma partida estável da equipa, mas ainda não foi perfeita, nós queremos mais e melhor e penso que agora temos um caminho longo em outubro pela frente. De grandes desafios, tanto no campeonato como na Liga dos Campeões, e estamos preparados para isso.
5: Είναι αλήθεια ότι ήταν ένα παιχνίδι απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο. Γνωρίζαμε ότι ο αντίπαλος παίζαμε εντός έδρας, έπρεπε να δείξουμε την αξία μας. Δεν συνηθίζεται να σκοράρεις 3 γκολ από στατικές φάσεις, αλλά έπρεπε να είχαμε δουλέψει πολύ κατά τη διάρκεια των προπονήσεων και τελικά μας βγήκαν αυτά που είχαμε δουλέψει. Θέλαμε να δείξουμε σήμερα την αξία μας, θέλαμε να δώσουμε χαρά στον κόσμο που ήρθε να μας στηρίξει και έχουμε μπροστά μας πολλές προκλήσεις, όχι μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και στο Champions League που ακολουθεί.
4: Τώρα εντός εισαγωγικών μετακομίζουν στην Αγγλία για τα δύο παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City. Πώς τα περιμένουν αυτά τα δύο?
5: Agora lo que vamos a hacer es mudar por 8 días a Inglaterra para jugar contra Sachtar y Manchester City. Um comentário desta semana que vem.
6: Eu antes de mais acho que o clube teve um bom gesto em fazer essa semana de treinos em Inglaterra. Aproveito para dar a minha palavra, a minha opinião pessoal. Acho que foi um bom gesto porque são jogos que sabemos que vão ser muito exigentes. Principalmente o próximo é muito importante. E depois, sim, voltaremos ao campeonato mais tarde. Agora o foco total está na Champions League, só no Shakhtar. Foco 100% no Shakhtar. E penso que vamos fazer uma boa semana. E já trabalhamos bem estas 3 semanas de paragem, em que não estavam todos os jogadores, mas os jogadores que estavam cá trabalharam bem. E agora estamos preparados para esse novo desafio na Champions League.
5: Αν μου επιτρέπετε να πω την προσωπική μου άποψη, θα ήθελα να πω ότι ήταν μια πολύ καλή κίνηση από την πλευρά της ομάδας το να παραμείνουμε κατά διάρκεια όλων των ημερών στην Αγγλία. Είναι δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια. Ένα, ο πρώτος αντίπαλος που θα αντιμετωπίσουμε είναι η Σαχτάρ, που θα πρέπει να είμαστε πάνω από 100% συγκεντρωμένοι, και έπειτα ακολουθεί το παιχνίδι με τη Manchester City. Αυτό το καταδιάστημα που προηγήθηκε, δουλέψαμε όσοι ήμασταν πίσω πάρα πολύ καλά. Έχουν ενσωματωθεί πλέον τα παιδιά που γύρισαν από τις εθνικές ομάδες και νομίζω ότι θα έχουμε όλο το χρονικό διάστημα μπροστά μας για να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε για τα δύο παιχνίδια.
4: Ευχαριστούμε πολύ, Γόπιτα.
0: Λοιπόν, πάμε να πούμε 2-3 πραγματάκια, γιατί έχουμε βάλει εδώ το
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Έχουμε Νίκολιτς. Ωραία, θα πάμε να ακούσουμε Νίκολιτς. Πάμε.
9: Highlights and Ofi regarding statistics didn't have one shot at our goal, and it's a very good team. It's a very good team, team that recently beat Olympiakos away, Hoffenheim at home, and they were causing problems to everybody. I'm very happy about the performance tonight. Well deserved victory, 3 points, and now we can focus for the two Champions League games that we have in a row. This was every season have some, let's say, key points, we can call them like this, some games that you cannot skip to take the points, and I found this game and passed this message for the players before the game, that this was one of these games, one of these games that you change the season into positive or negative direction. We were able to understand this and to collect in a very good performance three points
10: tonight. Στους παίχτες για την πάρα πολύ καλή απόδοσή τους σήμερα. Επιβραβεύτηκε αυτό με ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα. Τα επίπεδά μας σε ό,τι αφορά την ενέργεια, σε ό,τι αφορά την εστίαση και την αποφασιστικότητά μας ήταν πολύ υψηλά, και αυτά είναι τα τρία χαρακτηριστικά που απαιτούνται προκειμένου να κερδίζεις τέτοιου είδους αναμετρήσεις, και τα είχαμε αυτά τα στοιχεία από το πρώτο μέχρι το 90 λεπτό. Η ατμόσφαιρα ήταν εξαιρετική. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας οι οποίοι γέμισαν το γήπεδο. Σήμερα πήραμε μια νίκη επάξια. Αντιμετωπίσαμε τώρα μια πολύ δυνατή ομάδα και έχοντας δει και τα στατιστικά, τον κρατήσαμε σε μηδέν ουσιαστικά ενεργητικό. Δεν είχαν σούτ στην εστία μας. Είναι μια πολύ δυνατή ομάδα η οποία κέρδισε την Hoffenheim, κέρδισε τον Ολυμπιακό, ένας πολύ δυνατός αντίπαλος. Οπότε σήμερα πήραμε άξια αυτούς τους τρεις βαθμούς που μας επιτρέπει τώρα να στρέψουμε το ενδιαφέρον και να εστιάσουμε την προσοχή μας στις δύο αναμετρήσεις για το Champions League που ακολουθούν. Υπάρχουν κάποιες στιγμές στη σεζόν οι οποίες είναι κομβικές. Ένα μάτς το οποίο η εξέλιξή του μπορεί να κρίνει αν θα προχωρήσει θετικά ή αρνητικά, και αυτό ήταν το σημερινό, ήταν ένα από αυτά τα μάτς. Ήταν ένα μήνυμα το οποίο το πέρασα στους παίχτες μου ότι έπρεπε να πάρουμε αυτή τη νίκη. Την πήραμε, οπότε πολύ σημαντική νίκη. Τρεις βαθμοί προστίθενται στο σακούλι μας.
9: And now it's approximately, or exactly, I don't know, maybe it's in a few days, 1 year that our team didn't lose a game in the Greek League. If I'm not wrong, last time was October last year in Karaiskaki against Olympiakos. And not only this, but the only team who was able to beat us in this year one time here in the Cup was Ofi. So we lost one game in all Greek competitions in 1 year, and it was against Ofi, and it was in our stadium. And because of this, this game was a bit more for us, a matter of principle, and a game in which we wanted to put the things in a correct place.
10: Προσθέτει ο coach ότι συμπληρώνονται, αν δεν έχει συμπληρωθεί εντός λίγων ημερών, συμπληρώνεται ένα έτος κατά διάρκεια του οποίου η ομάδα είναι αίτητη στο ελληνικό πρωτάθλημα, στην ελληνική λίγα. Ήταν, νομίζω, Οκτώβριος ο προηγούμενος που είχαμε την ήττα από τον Ολυμπιακό, και η μόνη ομάδα σε όλη αυτή την περίοδο η οποία μας κέρδισε ήταν ο Όφη στο μάτς του κυπέλου εντός έδρας. Οπότε ήταν σε μεγάλο βαθμό και θέμα αρχής για εμάς να αποκαταστήσουμε την τάξη.
11: Παρακαλώ, ερωτήσεις. Ναι.
12: Καλησπέρα, coach. Συγχαρητήρια για την νίκη και για την εμφάνιση και για το επίτευγμα του ενός χρόνου ATT στο γήπεδο μας. Στο τέλος του αγώνα παρατηρήσα τον Λάζαρο Ντορότα να έχει το πόδι του λίγο μπαταρισμένο, και επειδή προέρχεται και από τραυματισμό, υπάρχει κάποια ανησυχία για την κατάστασή του? Ευχαριστώ πολύ.
9: No concern.
10: Κανένα απολύτως.
9: We will be ready for the next games.
10: Θα είναι έτοιμος για τις επόμενες αναμετρήσεις.
11: Τάσο.
13: Καλησπέρα, coach. Είναι μεγαλύτερη επιτυχία και από το 3-0, το 0,26 goals του Όφη και οι 0 τελικές στην Εστία. Και ένα δεύτερο, ένα σχόλιο για το ακυρωθέν goal του Κουτέσα, αν κατάλαβε γιατί και πώς ακυρώθηκε.
9: That's why I say we scored three after set pieces, which is one weapon that we use a lot, but we could score many more. We scored one goal that nobody understand why it was disallowed. But okay, maybe it's time to talk about this because it's 3-0. If it was some other negative result, then keep your mouth shut, you know, shut. So, but okay, we created the chances and I'm happy with the result and with everything, and you are there to correct these things, to write about this, about these things. About Derek, I'm very happy for his performance because he get a chance based on the, his performance in the trainings recently and friendly games during the FIFA pause. And the most important thing, because he's with us. He's with us. What I have in my mind with this, you know that there were some players in the end of transfer window who were not fully present with us, who had ideas to leave, to stay. And I made decision not to use these players if I don't have to use them in this period of the year. But now he's with us, fully concentrated for AEK, fully focused, fully motivated. And Derek is one of the players who is very important for us. In this calendar that we have this year, literally every player who we have in our roster will be precious to us. Don't forget that we play these games now, last two games without Barney Varga, who is very valuable player for us, very important player for our game, and who started the season amazing, and we expect him to come back as soon as possible. But every player, including Derek and all the other players, are the players that have to be always fully ready, always available for the coach and for the team, first of all, for the team, and in a good disposition and good current status. This is what we need in this calendar because we will have to use all of them. This is fact. This is 100% going to happen. Very happy for his performance.
10: Λοιπόν, σημειώσαμε τρία τέρματα από στιγμένες φάσεις. Αυτό είναι ένα από τα όπλα που έχουμε αναπτύξει. Θα μπορούσαμε σίγουρα να έχουμε σημειώσει περισσότερα τέρματα. Όσον αφορά το τέρμα που ακυρώθηκε, κανείς δεν ξέρει καλά, βεβαίως. Καλά-καλά γιατί ακυρώθηκε. Βεβαίως, το μάτι ολοκληρώθηκε με 3-0. Οπότε, αν ήταν διαφορετικό, ίσως θα κάναμε μια άλλη συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση, δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες για να σημειώσουμε τέρματα. Αυτό είναι το σημαντικό. Και εσείς ήσασταν παρόντες στο γήπεδο. Μπορείτε να γράψετε για αυτό που είδατε αναφορικά με το ακυρωθέν τέρμα. Τώρα, όσον αφορά τον Derek, ο Derek είχε μια εξαιρετική σήμερα και η σημερινή του παρουσία είναι και το πιστεύγασμα της πολύ καλής του απόδοσης κατά τη διάρκεια και των προπονήσεων όλες αυτές τις μέρες και της απόδοσής του στα φιλικά. Είναι 100% μαζί μας, ψυχήτε και σώματι, και μαζί με κάποιους άλλους παίχτες ενδεχόμενα στο τέλος μεταγραφικής περίοδου υπήρχαν κάποιες σκέψεις για το στο μυαλό τους αν θα συνέχιζαν μαζί μας ή όχι. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο και ήταν και δική μου απόφαση να μην χρησιμοποιώ ενδεχόμενα παίχτες που είχαν το μυαλό τους λίγο αλλού. Σε κάθε περίπτωση ο Ντέρεκ ήταν 100% εστιασμένος στη σημερινή αναμέτρηση, 100% κίνητρο για να παίξει και η απόδοσή του ήταν εξαιρετική. Και πρέπει να πούμε ότι με ένα τέτοιο καλεντάρι γεμάτο αγώνες, όλοι οι παίχτες και ο Ντέρεκ βεβαίως είναι πάρα πολύ πολύτιμοι, καθώς θα τους χρειαστούμε όλους. Είδατε ότι μας έλειψε ο Βάργα, ο οποίος είναι ένας πολύ πολύτιμος παίχτης για τον τρόπο παιχνιδιού μας και ο οποίος ξεκίνησε πάρα πολύ καλά τη σεζόν. Όλοι λοιπόν οι παίχτες θα πρέπει να είναι απολύτως έτοιμοι, θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι και με τη σωστή διάθεση για να χρησιμοποιηθούν. Και όλοι θα χρησιμοποιηθούν σε αυτό το καλεντάρι το πολύ βαρημένο και αυτό που λέω είναι σίγουρα 100%.
14: Υπάρχει άλλη ερώτηση, Γιώργο? Αυτά λοιπόν.
7: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
16: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανεργικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
17: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
18: Ο Λιτερβέτεν

πάρα πολύ και δυνατή η ΑΕΚ. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Αναγνώρισε όμως την αξία της ΑΕΚ. Πάμε για κάτι άλλο τώρα. Να πω ότι πριν από λίγο έγινε επεισόδιο με ελεγκτές της ΑΔΕΣ στο σπίτι του Νίκου Καρβέλα. Πήγαν να του επιδώσουν έγγραφο για φορολογικές εκκρεμότητες 850.000 ευρώ. Ο γνωστός συνθέτης αντέδρασε με φωνές και έντονες εκφράσεις προς τους υπαλλήλους της ΑΔΕ που αποχώρησαν από την κατοικία του χωρίς να ολοκληρώσουν την επίδοση του εγγράφου. Αυτό το επεισόδιο έγινε σύμφωνα με πληροφορίες στην επίσκεψη των ελεγκτών και δεν συνδέεται με την πρόσφατη συναυλία της Ανασβήση. Οι ελεγκτές βρέθηκαν στην κατοικία του μουσικοσυνθέτη προκειμένου να του επιδώσουν έγγραφο για εκκρεμότητες που έχει που σχετίζονται με τις φορολογικές του δηλώσεις περασμένων ετών. Και αντί να ολοκληρωθεί η επίδοση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ελεγκτές ήρθαν αντιμέτωποι με την έντονη αντίδραση του καλλιτέχνη. Ο Καρβέλας φαίνεται να άρχισε να διαμαρτύρεται με έντονες και φωνές και εκφράσεις, προς τους υπάλληλους βέβαια της ΑΔΕ. Η ένταση που δημιουργήθηκε ήταν τέτοια ώστε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι ελεγκτές αποχώρησαν από την κατοικία χωρίς να ολοκληρώσουν την επίδοση του εγγράφου. Ωστόσο, παρά την αποχώρηση των ελεγκτών, το έγγραφο κοινοποιήθηκε στη συνέχεια ηλεκτρονικά και πλέον αναμένεται να ακολουθήσει υποβολή της εκπρόθεσμης φορολογικής δήλωσης. Στο επίκεντρο, όπως αναφέρεται, βρίσκεται το ποσό των 850.000 ευρώ, το οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες οι ελεγκτές εξετάζουν εάν πρόκειται για εισοδήματα που δεν είχαν δηλωθεί στα προηγούμενα χρόνια, καθώς και από πού προέρχονται τα ποσά αυτά, για ποιες χρήσεις αντιστοιχούν ή αν δικαιολογούνται προς άλλες πηγές. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εξηγήσεις αυτές αφορούν παλαιότερη υπόθεση και δεν συνδέεται άμεσα με τη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να διασταυρώσουν τη φύση και την τεκμηρίωση των συγκεκριμένων ποσών στο πλαίσιο του ελέγχου των φορολογικών δηλώσεων του συνθέτη. Ωστόσο, ο έλεγχος στις συναυλίες συνεχίζεται και επεκτείνεται και για τα οικονομικά στοιχεία των άλλων συναυλιών της Άννας Βύσης. Οι αρμόδιες αρχές εξετάσουν τα έσοδα της εισπράξης, τα έξοδα παραγωγής, τα συμβόλαια των καλλιτεχνών, των τεχνικών, τις προσκλήσεις καθώς και τις σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις όλων αυτών. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Επαναλαμβάνω, επεισόδιο με ελεγκτές της ΑΔΕ στο σπίτι του Νίκου Καρβέλα που πήγαν να του επιδώσουν έγγραφο για φορολογικές εκκρεμότητες 850.000 ευρώ. Αυτά. Βέβαια, σήμερα, όπως ξέρετε όλοι, έγινε η συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν για να πέσει και λίγο κομμάτι έτσι, η βενζίνη, γιατί έχουμε ξεφραγγιαστεί να πληρώνουμε βενζίνες, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Και υπάρχει και άλλη μια δήλωση βόμβα του Τραμπ για Ζελένσκι. Ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο. Του είπαμε να μην χτυπάει τα ρωσικά δηληστήρια και δεν μας άκουσε. Αυτά είπε. Υπάρχει ευρωπαϊκή δήλωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Λονδίνο γυρίζουν την πλάτη βέβαια στη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν για τον ντίζελ. Δεν θα χρηματοδοτήσουμε τον πόλεμο της Ρωσίας. Είμαστε λίγο μπερδεμένοι τώρα, δηλαδή, τι γίνεται. Από τη μία θέλουμε να ρίξουμε ή όχι την τιμή της βενζίνης. Από την άλλη, υπάρχει ένας πόλεμος που κάνει τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Ρωσία. Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Και αυτός ο πόλεμος συνεχίζεται από το 2022. Σε λίγο θα ξεπεράσει και τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Νάπολη φαίνεται να πετυχαίνει γκολ μόλις επιβεβαιωθεί. Θα σας το αναφέρω. Νάπολη Φροζινόν είναι το μάτς. Το μάτς είναι στο 29. Προηγείται η Paris Saint-Germain της Λεμάν 1-0. Στο 30 είναι το παιχνίδι. Το γκολ έχει βάλει η Παρή από το 19 με τον Εμπεράλντο με πέναλτι. Υπάρχει γκολ που έχει μπει, μάλλον η Μπρες προηγείται 3-0 της Ανζέ. Αυτά είναι τα γκολ που έχουν μπει στη Γαλλία. Η Real Madrid ξεκίνησε με τη Villarreal στο 12 στο 0-0. Η Αυστρία Βιέννης με τη Sturm Graz στο 87-0-2. Περνάει η ομάδα του Graz μέσα από τη Βιέννη, κοντρα στην Αυστρία. Genk Kortrijk 2-0 και Zulte Waregem Gandhi 0-1. Τα παιχνίδια είναι για το Βέλγιο και είναι στο ημίωρο περίπου. Σεντετιέν Ροντέ 2-0 στο 55. Νιρεμβέργη Βόλσμπουργκ 0-2 στο 45. Το παιχνίδι είναι το πρώτο για τη δεύτερη Γαλλίας και το δεύτερο για τη δεύτερη Γερμανίας. Το Ρόντο Μόντρεαλ τελικό 2-1 για το MLS και Chicago Fire New York City 0-1. Θέλω να δω παίκτες Chicago Fire. Να δω ο Άλεν. Νο Άλεν είναι, δεν έχει ξεκινήσει αλλά είναι στον πάγκο. Ο παίκτης Εθνικής Ελπίδων που θα αναγκαστεί να παίξει με την Ισλανδία για την πρόκριση στα τελικά του

0: του Euro. Έχουμε πολλές προσδοκίες από αυτή την ομάδα. Ο Νοάλεν είναι Έλληνας και παίζει Chicago Fire, δανεικός από Μαϊάμι νομίζω είναι. Στην Πολωνία, Γιαγκελόνια Γκόρνινγκ 0-0 στο ημίχρονο. Στην Ρουμανία, Στεά Βουκουρεστίου Τελούλ 0-0 στο 41. Η Αλ Ιττιχάντ με την Αλ Χιλάλ με την Αλ Ιττιχάντ στην Σαουδική Αραβία είναι στο 2-1 στο 54. Στην Σλοβενία έχει κάνει ημίχρονο η Ολύμπια Λουμπλιάνας με τη Μούρα 1-0. Η Κομπρεσάλ με την Universitat de Comprensión είναι στο 54-0-0 στη Χιλή. Η Αρέτσο με την Κρεμονέζε 0-0 στο 87, επαναλαμβάνω. Γκολ για την Μπέρσχοτ κόντρα στην Λίστ στη δεύτερη κατηγορία του Βελγίου, 1-1 τώρα στο 57. Δεν έχω άλλο γκολ. Επαναλαμβάνω. Βεβαίωνω τον γκολ της Νάπολη, 1-0 προηγείται. Με χαμένο πέναλτι του Χόιλουντ στο 27 η Νάπολη πορευόταν και ο Ντεμπρίνε με πέναλτι κάνει το 1-0 στο 29. Μάλιστα. Δύο πέναλτι δηλαδή έχει κερδίσει η Νάπολη. Έτσι δείχνει τουλάχιστον στο 27 το 1 χαμένο από το Χόιλουντ. Ο Ντεμπρίνε έκανε το 1-0 στο 29 με πέναλτι. Επίσης να πω ότι ο Ντουάιτ Χάουαρντ είναι στα 40. Ο γνωστός μπασκετμπολίστας του NBA τώρα παίζει στη Γεωργία στην Black Fortress. Αγωνίστηκε εναντίον της Ιβερνιόνη. Ο Αμερικανός κατάφερε να πετύχει 12 πόντους με 7 rebound και 3 τάπες μέσα σε 17 λεπτά και είναι 40. Αλλά θα μου πεις τώρα το επίπεδο είναι διαφορετικό. Λοιπόν, αυτά αναφορικά με τα παιχνίδια που έχουμε αυτή τη στιγμή. Επαναλαμβάνω ότι τα ελληνικά μάτς ήταν 2-0 η ΑΕΚ τον Όφη, 2-1 ο Αστέρας τον Ατρόμητο. Ο Ρώτα, όπως σας είπα, συμπλήρωσε κάρτες. Θα επιλέξει, όπως μου είπε και ο Κώστας Ομουθράκης, ο Νίκολιτς, σε ποιο από τα 4 επόμενα παιχνίδια του πρωταθλήματος θα χρειαστεί να εκθίσει τις ποινές. Ο Λάζαρος Ρώτα, αλλά και ο Λόβρο Μάγερ, οι οποίοι συμπλήρωσαν κάρτες. Τα 4 επόμενα παιχνίδια είναι με Πανετολικό, με Παραθυναϊκό, με Λεβαδιακό και Καλαμάτα για το πρωτάθλημα. Εκεί θα διαλέξει ένα παιχνίδι με Πανετολικό εντός έδρας, με Παναθηναϊκό εκτός έδρας, με Λεβαδιακό εντός έδρας και με Καλαμάτα εκτός έδρας. Εκεί θα διαλέξει ο Νίκολιτς που θα εκτίσουν οι δύο ποδοσφαιριστές του την ποινή, αφού συμπλήρωσαν κάρτες. Για να ξεμπερδεύουμε και με αυτό το παιχνίδι. ΑΕΚ όταν επιστρέψει και παίξει με τον Πανετολικό, έχει δύο παιχνίδια στο Λονδίνο τώρα, γιατί έχει πάρει ένα βόλτο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Θα παίξει με τον Πανετολικό και μετά έχει μάτς κυπέλου με τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αυτά. Σε λίγο θα συνδεθούμε για το ρεπορτάζ για το αιώνιο ντέρμπι. Θα μιλήσουμε με Κώστα Σαμοθράκη. Θα μιλήσουμε και με άλλους ρεπόρτερ. Έχουμε αργότερα Ραπτόπουλο, έχουμε Σταραμόπουλο, έχουμε διεθνή θέματα. Για το μπάσκετ τα εξαντλήσαμε όλα. Επίσης θέλω να πω εδώ ότι οι παίκτες και ο Μάριος Ηλιόπουλος πήγαν στους οπαδούς της ΑΕΚ μετά την νίκη του Όφη. Έτσι, ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος το τρίτο γκολ το ήταν ήδη στον πάγκο για να μπει μέσα, γιατί το γκολ του Κατσίνοβιτς μπήκε στις καθυστερήσεις. Ήταν ο πρώτος που έπιασε στα χέρια του τον Νίκολιτς. Λοιπόν, η ΑΕΚ επικράτησε 3-0 του Όφη, συνέχισε τα καλά αποτελέσματα, είχε το 4-0 επί του Ηρακλή, το 5-0 επί του Άρη, νίκη απέναντι στις τρεις τελευταίες νίκες, έχει 12-0 τέρματα η ΑΕΚ, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Θα παίξει τώρα με Σαχτάρ για Champions League και στη συνέχεια με City. Βέβαια, εντάξει, το επίπεδο των αγώνων είναι διαφορετικό από αυτό που έχει παίξει μέχρι στιγμή στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά προσδοκά και προσδοκάμε και εμείς, γιατί θέλουμε η Ελλάδα να πιάσει τουλάχιστον 10η θέση στην Ευρώπη για να μπορέσουμε να έχουμε και ομάδες να βάζουμε κατευθείαν σε League Phase. Και επίσης να πω για τον Παναθηναϊκό ότι έχει φτιάξει ένα ωραίο βιντεάκι για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γιώργος Χαρισκάκης, αξίζει να το δείτε πως συγκρούονται δύο κόσμοι. Βέβαια, εντάξει, είναι φιλαπροσκύμενο στον Παναθηναϊκό, αλλά είναι ένα ωραίο βίντεο με δύο διαφορετικούς κόσμους, μια νότα άλλης εποχής, γιατί ξέρετε οι εποχές αλλάζουν. Αυτά αναφορικά με τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν θα έχουμε συνέχεια τον Παναθηναϊκό να μας πει για, για τον Παναθηναϊκό και για το ρεπορτάζ. Να πω ότι ο Νίστρουπ έκανε δηλώσεις και λέει ο προπονητής του Παναθηναϊκού είναι προφανώς ένα μεγάλο παιχνίδι, οπότε είναι ένας αγώνας τον οποίο όλοι μας θέλουμε να παίξουμε. Όλοι γνωρίζουμε τη σημασία του. Είναι ένα ντέρμπι, αλλά παράλληλα και ένας αγώνας τριών βαθμών, τους οποίους θέλουμε να πάρουμε. Είναι επίσης η πρώτη αναμέτρηση μετά τη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων, κάτι που πάντα είναι δύσκολο. Είναι μια αναμέτρηση που περιμένουμε με ανυπομονησία και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να είμαστε επιτυχημένοι μετά από 90 λεπτά. Βεβαίως είναι δύσκολο και διαφορετικό από αυτό το οποίο ήμασταν συνηθισμένοι, καθώς οι προηγούμενες διακοπές ήταν μόνο για 2 εβδομάδες. Για κάποιους ήταν καλό, γιατί τους βοήθησε να επανέλθουν και να περάσουν κάποιες ημέρες με τις οικογένειές τους. Όταν οι παίκτες επιστρέψαν στην Αθήνα, δούλεψαν πάρα πολύ στις προπονήσεις προκειμένου να βελτιωθούν σε ατομικό επίπεδο. Παρακολουθήσαμε πολύ στενά τους διεθνείς ποδοσφαιριστές μας και βρεθήκαμε όλοι μαζί για πρώτη φορά χθες, Πέμπτη απόγευμα, εννοεί προχθές. Βέβαια, είναι πολύ λίγος ο χρόνος, αν θέλεις να είσαι έτοιμος για ένα τέτοιο παιχνίδι. Είναι δύσκολο, αλλά δεν αφορά μόνο εμάς, είναι δύσκολο για όλους τους συλλόγους στην Ευρώπη, οπότε όσον αφορά αυτό μπορείς να πεις πως υπάρχει ισότητα. Μίλησε για πάρα πολλά πράγματα. Έχει και ο Παναθηναϊκός τις απουσίες του, αλλά είχε πάρα πολλούς παίκτες για να δουλέψει στο Κοροπή. Ο Παναθηναϊκός είχε ίσως και τους περισσότερους. Μάλιστα στο Κοροπή βρέθηκε και ο Γιάννης Αλαφούζος, που έκανε και την αύξηση, έβαλε όλο το ποσό 25,2 εκατομμύρια του μετοχικού κεφαλαίου του Παναθηναϊκού. Βρέθηκε και τα είπε με Νίστρουπ και Κοτσόλη. Η αποστολή του Παναθηναϊκού είναι με Λιβάη, να πω εγώ. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού υπάρχει ο Λιβάη Γκαρσία, συμπεριλήφθηκε στην 25άδα, σε αυτή που ανακοίνωσε ο Νίστρουπ. Είχε υποστεί θλάση στο μάτς με το Trinidad. Trinidad Curaçao ήταν το παιχνίδι για τα προκριματικά του Nations League στις 2 δεκάτου. Σήμερα έχουμε 10. Δεν νομίζω πως μπορεί να ξεπεραστεί θλάση μέσα σε 8 μέρες. Δεν υπάρχει ανθρώπινος οργανισμός που να το κάνει αυτό. Αποτελούνται 2 με 3 εβδομάδες απουσίας. Πάντως τον έχει στην αποστολή. Και για να τον έχει στην αποστολή, πάνω να πει ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Πάντως είχε τονιστεί τους πράσινους αμέσως μετά τα αποτελέσματα της μαγνητικής ότι η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά και πολλά θα κριθούν από την αντίδρασή του στις θεραπείες. Τώρα, αν έχουν κάνει θαύματα και μέσα σε 8 μέρες έχουν έτοιμο να. Τι να πω. Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ Εντίν, Ντεφράι, Φαντρόγγελεν, Πάλμερ Μπράουν, Κάτρις, Καμαρά, Κάγκουα, Λούζα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάη Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς και Ραστόντερ. Η αποστολή του Παναθηναϊκού στο Καρεσκάκης, νομίζω σχεδόν πλήρης, αφού έχει και η Λιβάη. Λοιπόν, αυτά για τον Παναθηναϊκό. Βέβαια θα ήθελα να ακούσω και Παναικολάου, ο οποίος, εντάξει, το ρεπορτάζ μπορεί να έχει και άλλα πράγματα και να τα αγνοώ εγώ. Νομίζω πως είναι ώρα να πάρουμε τον Κωστή, εκτός και αν έχουμε διάλειμμα και μισή. Έχουμε διάλειμμα και μισή, οπότε θα πάμε και μισή και τον πάρουμε μετά και μισή. Να περάσουμε λοιπόν μια βόλτα, να πω ότι η Μονακό έχει ανοίξει το σκορ, προηγείται 1-0 της Τολούζ με τον γκολ του Ντιόπ από παλιά του Γκολόβιν. Επίσης να πω ότι η Νάπολη έχει κάνει 2 τα τερματά της. Έχασε πέναλτι με τον Χόιλουντ, το έβαλε το πέναλτι ο Ντεμπρίνε στη συνέχεια, άλλο πέναλτι στο 29, και ο Νόα Λάγκ, ο Ολλανδός, έπαιξε και με την εθνική μας, μπήκε αλλαγή και ήταν και κατά πολλούς ο λόγος με τον Ρέιντερς που μπήκε ύστερα που γυρίσαν το παιχνίδι. Οι Ολλανδοί το κάνουν 2-2, έκανε το 2-0 στο 32 ο Λάγκ. Η Νάπολη προηγείται 2-0. Τώρα στα υπόλοιπα παιχνίδια, Αυστρία Βιέννη, Στουρμ Γκράτς τελείωσε 2-0, νίκησε η Στουρμ μέσα στη Βιέννη την Αυστρία. Η Γκένγκ 2-0 την Κορτράιξ στο 38. Η Ζούλτε Βάρεγγεμ 0-1. Το παιχνίδι προηγείται η Γάνδη, δηλαδή Ζούλτε Βάρεγγεμ Γάνδη 0-1. Τώρα η Σεντετιέν προηγείται 2-0 τη Ροντέ. Η Νιρεμβέργη χάνει από τη Βόλσμπουργκ στο γήπεδο τη με 2-0. Chicago Fire New York City 0-1 και Chicago Fire παίζουν με 10 παίκτες. Δύο κίτρινες ο Ντάβιλα και με 10 η Chicago Fire χάνουν κιόλας. Η Στεάουα είναι 0-0 με την Οτελούλ. Η Κομπρεσόλ δέχτηκε κόκκινη τώρα στον αγώνα της με την Universidad de Concepción, είναι στο 64 το παιχνίδι. Η Αλ Χιλάλ κάνει 3-1 το παιχνίδι με Σάμερβιλ. Ο Σάμερβιλ κάνει το 3-1 στον αγώνα Ολλανδός και αυτός. Τον αντιμετωπίσαμε, παίζει στην Αλ Χιλάλ. 3-1, έπαιξε με την εθνική μας δηλαδή. 3-1 προηγείται της Al Ittihad. Μιλάμε, από τη μία υπάρχει Watkins και Μαρτινέλη μπροστά, έχουν βάλει και γκολ για την Al Hilal που πέτυχε και τρίτο γκολ με το Σάμερβιλ. Αντιλαμβάνεστε τι παίκτες έχει. Και μπόνο τερματοφύλακα, Χερνάντες αριστερό μπακ, ο Νέβες παίζει στα χαφ, ο Κουλιμπαλί είναι πίσω στόπερ. Για την άλλη η Al Ittihad, η οποία έχει Ράικοβιτς τερματοφύλακα, τον Ενεσίρι επιθετικό, έχει τον Μπέργουιν αριστερό χαφ. Τέλος πάντων, υπάρχουν παίκτες που θα μπορούσαν να διακριθούν σύμμιτ στόπερ, θα διακριθούν στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Προτιμούν τα χρήματα, πολλοί το κάνουν και το λένε και ευθαρσός, πως ο Raiders πήγα εκεί για να εξασφαλίσω τα παιδιά μου. Λογικό είναι. Δεν υπάρχει άλλο. Δεν ξέρω, μέτρησε τον γκολ της Al Ittihad. Της Al Ittihad τον γκολ, ναι, μέτρησε 3-1. Της Al Hilal δηλαδή. 3-1 προηγείται η Al Hilal της Al Ittihad στον τέλειο της Σαουδικής Αραβίας. Λοιπόν, Σαντιάγκο Σίτι με την Καλτσάγκουα στην Χιλή στο δεύτερο ημίχρονο. Μάλλον είναι ημίχρονο, 2-2. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο τέρμα τούτη τη στιγμή. Να επαναλάβω ότι η Παρίσι Ζερμέν προηγείται της Λεμάν 1-0. Και η Μονακό 2-0 της Τουλούζ. 2-0, πέτυχε και δεύτερο γκολ η Μονακό. Ακόμα η Ρεάλ Μαδρίτης με τη Βιγιαρεάλ είναι στο 0-0. Το παιχνίδι έχει αρχίσει εδώ και 25 λεπτά στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Μάλιστα ο Βέγκα έχει δεχτεί μια κίτρινη για τη Βιγιαρεάλ και ο Μπέλιγχαμ για την Ρεάλ. Στα στατιστικά του παιχνιδιού, για όσους το έχετε παίξει, 58% κατοχή μπάλας για την Βιγιαρεάλ παρακαλώ και 42% για την Ρεάλ, η οποία έχει δύο σούτ στην εστία, μάλλον δύο σούτ, ένα στην εστία. Δεν νομίζω πως έχει μπει καλά η Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά μάλιστα στη βαθμολογία νομίζω πως είναι στην τέταρτη θέση. Όχι νομίζω, είναι, αλλά κάτσε να το επιβεβαιώσω, μιλάω. Όχι στην τρίτη θέση, όχι στην τέταρτη είναι, γιατί έχει μάτσει περισσότερο. Είναι πίσω από την Μπέτις με 15 βαθμούς. Πρώτη είναι η Μπαρσελόνα με 24, δεύτερη είναι η Ατλέτικο με 19. Η Μπαρσελόνα κέρδισε, έχουν παίξει τα ίδια παιχνίδια. Η Ατλέτικο κέρδισε εκτός έδρας στην Αλαβές, η Μπαρσελόνα κέρδισε 3-0 τη Χετάφε. Η Ρεάλ είναι τώρα τους ίδιους βαθμούς έχει με την Μπέτις, αν θα πάρει σοπάλι, αν κερδίσει θα την περάσει για 2 βαθμούς, αλλά η Μπέτις έχει ένα παιχνίδι λιγότερο και παίζει αύριο με την Οσασούνα. Οπότε είναι στην τέταρτη θέση, έχει μείνει πολύ πίσω ήδη, δηλαδή μετά την ήττα που έκανε από την Ατλέτικο και την ήττα που έκανε από την Μπέτις, έχει χάσει 6 βαθμούς. Η Μπαρσελόνα έχει το απόλυτο, 8 στα 8. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο Κοντί.
1: Θα ήταν ένα εντελώς διαφορετικό δεύτερο ημίχρονο. Θα μπορούσαμε και εμείς λίγο να κάνουμε κάτι λίγο διαφορετικά. Θα μπορούσαμε να ρισκάρουμε και λίγο παραπάνω. Εκεί το μάτς θα πήγαινε λίγο νομίζω σε διαφορετικό ρυθμό και φάση. Δεν καταφέραμε τίποτα από όλα αυτά. Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη στις στιγμές αυτές που χρειάστηκε και νομίζω ήταν μια ξεκάθαρη νίκη της ΑΕΚ. Ο Νούς είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για μας. Δεν υπάρχουν για μένα σε αυτήν την ομάδα βασικοί παίκτες. Ναι, κάποιοι μπορεί να έχουν λίγο χρόνο παραπάνω. Έχουμε να διαχειριστούμε αρκετά παιχνίδια. Κάποιοι θα ξεκινήσουν κάποια παιχνίδια, κάποιοι θα είναι στον πάγκο. Εγώ αυτό λέω σε όλους ότι μπορεί κάποιοι να ξεκινάνε, αλλά για μένα κάποιος παίκτης που μπει 20 και 30 λεπτά είναι πιο σημαντικός από αυτό που ξεκίνησε. Μπορεί στο επόμενο παιχνίδι ο Νούς να είναι βασικός. Άρα δεν θεωρώ ότι υπάρχει θέμα Νούς για μένα σε καμία περίπτωση.
2: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά.
3: 94,3. Interveter. Ελλάδα Sports.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λιγότερο αλάτι.
5: Τζαμπο φούρνο.

0: ασφαλιστών.
1: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Με χαρά έχω στην άλλη άκρη τηλεφωνική γραμμή και θα χαρώ πάρα πολύ να τον ξανακούσω, τον καλό φίλο και συνάδελφο πάνω απ' όλα, τον Κώστα τον Σαμοθράκη, ο οποίος Κωστή μου, σε ακούω μετά από τρεις εβδομάδες.
3: Καλό μετά... δεν είναι για σένα αυτό, κάνεις ωραία ταξιδάκια.
2: Ναι, ναι. Γύρισα Βελιγράδια εκεί, Άουγσμπουργκ.
3: Ήταν όλοι και οι τρεις, ειδικά το Βελιγράδι είναι υπέροχο, εντάξει.
2: Ναι, ναι, δεν υπάρχει και η Σέρβιρ, φίλε.
3: Είναι από τα πιο όμορφες πόλεις. Εμένα μου αρέσει πολύ τουλάχιστον, τώρα δεν ξέρω όσα είναι αυτά, αλλά τέλος πάντων.
2: Όχι, φίλε, εγώ άμα δεν έμενα, δηλαδή έμενα άνετα Βελιγράδι. Μόνο και μόνο για τους ανθρώπους, δεν εξαγοράζονται.
3: Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ, συμφωνώ.
2: Δεν εξαγοράζονται.
3: Και εντάξει, είναι κάποιες ορισμένες περιοχές που είναι πραγματικά υπέροχες.
2: Τέσσερα.
3: Για να μείνεις. Λοιπόν.
2: Πάμε στο ντέρμπι. Έχουμε ντέρμπι αύριο.
3: Πάντα αυτά τα ταξίδια. Ναι. Πριν πάμε στο ντέρμπι, απλά να σου πω να μου δώσει λίγο χρόνο στο τέλος. Προφανώς υποταγμίσουμε για το ντέρμπι. Γιατί υπάρχει, φίλε, ένα θέμα για το Καραϊσκάκι. Το οποίο θέλω, είναι γνωστό μεν, okay, αλλά υπάρχει μια ανακοίνωση ή μια τοποθέτηση από την κυβέρνηση αν θέλεις και θα έχει ενδιαφέρον και μια ρύθμιση για τον νέο Γιώργο Καραϊσκάκης. Έγινε γνωστό πριν από λίγο, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, εντάξει, λίγο πολύ γνωστό είναι, απλά κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες ενδιαφέρουν και πρέπει να τις αναφέρουμε.
2: Ναι, δηλαδή, όχι, θες να ξεκινήσει από αυτό, ξεκινά από αυτό.
3: Okay, ναι, κοίταξε να δεις. Σε νομοσχέδιο ρύθμιση για τον νέο Γιώργο Καραϊσκάκης. Σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, πρόσχεση σημασία τώρα, άλλη η συνάντηση με τον Μαρινάκη, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον Πρωθυπουργό, και άλλο αυτό τώρα που συζητάμε. Καταρχάς το γήπεδο Καραϊσκάκης θα είναι 52.000 θέσεων, και όχι 54 και 55 που ακούγεται. Έτσι. Ένα ακόμα βήμα για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του σταδίου Καραϊσκάκης γίνεται μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες, είναι γνωστό αυτό κλπ. Όπως έγινε γνωστό, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έδωσε σε δημοσία διαβούλευση πολυνομοσχέδιο, σήμερα έγινε αυτό, mm-hmm. όπου μέσα στις διατάξεις του περιλαμβάνονται οι προτινόμενες ρυθμίσεις, πρόσχε, για το νέο Καραϊσκάκι. Πρόκειται για το νομοσχέδιο με τίτλο «Βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ενσωμάτωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου του 2024 για την τροποποίηση των οδηγιών και λοιπές διατάξεις». Δημόσια διαβούλευση σε όλες τις διατάξεις του νομοσχεδίου για το άρθρο 73, το οποίο κυκλοφορείται κανονικό πλαίσιο και για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Γεωργίου Καραϊσκάκη, θα διαρκέσει από σήμερα έως και τις 24 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείο με τον Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η ρύθμιση προβλέπει αύξηση χωρητικότητας του Καραϊσκάκη από κατ' εκτίμηση ενδεικτικά 33.500 που είναι τώρα, Γιώργο, σε 52.000. μέσω διαμόρφωσης κερκίδων και της κατασκευής νέου ελαφρού στεγάστου. Πρόσεχε, έχει κάποιες λεπτομέρειες εδώ, έτσι.
2: Έχει κάποιες πολύ σοβαρές λεπτομέρειες, γιατί μιλάμε για...
3: Γι' αυτό το αναφέρω, νομίζω ότι είναι σοβαρό.
2: Ναι.
3: Και εγώ ξαφνικά μου το έστειλαν και ενημερώθηκα, γι' αυτό με βλέπεις λίγο έτσι διστακτικό και προσεκτικό στο πώς να το μεταφέρω. Καθορίζονται νέοι ανώτατοι όροι ύψους για το κτίριο της δυτικής πλευράς, τις νέες κερκίδες και το στέγαστρο. Παράλληλα, ο ανώτατος συντελεστής δόμησης μειώνεται. Η κάλυψη ορίζεται σε 60% και διασφαλίζεται τουλάχιστον το 65% του επιτρεπομένου συντελεστής δόμησης. Θα αφορά αμυγός αθλητικές χρήσεις, ενώ το υπόλοιπο 35% κατανέμεται ισομερός σε συνοδές και άλλες χρήσεις. Προβλέπεται επίσης τουλάχιστον 1.800 στάθμευσης επικαιροποίησης της υφιστάμενης απόφασης έγκρισης περιβάλλοντος.
2: Άρα αλλάζει και ο περιβάλλον χώρος έξω το Περιστέρι.
3: Ακριβώς.
2: Γιατί κάτω πρέπει να βρεθούν εκτάσεις για όλα αυτά.
3: Έχουν βρεθεί εκτάσεις, yeah. Είναι, έχει προχωρήσει αυτό. Ωραία. Κατόπιν εκφώνησης, μελέτης, διαχείρισης, κυκλοφορίας και έκδοσης σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πολιτισμού. Στόχος της ρύθμισης είναι η προσαρμογή του γηπέδου στις σύγχρονες και διεθνείς προδιαγραφές, η ενίσχυση της λειτουργικότητάς του και της ασφάλειας και η αναβάθμιση των αυτοδικών υποδομών κτλ. Υπάρχουν και πολλά άλλα, κάποιος μπορεί να μπει.
2: Πάντως, αναφορικά με την εκμετάλλευση, λέγεται ότι θα είναι ανοιχτό 365 μέρες το χρόνο, ναι. Δεν κλείνει ποτέ.
3: Ναι.
2: Ακούγεται τουλάχιστον ότι αυτή η, χοντρικά θα πω, η αύξηση 20.000 θέσεων είναι σαν να βάλεις άλλο ένα γήπεδο μέσα σε ένα γήπεδο. Έτσι,
3: ναι,
2: δεν είναι λίγο,
3: ναι,
2: πράγμα.
3: Δεν θα κλεμπιστεί όλο το Καραϊσκάκι, να ξέρεις.
2: Όχι, ναι, αλλά απλώς λέω ότι είναι σαν να τοποθετείς ένα γήπεδο 20.000 θέσεων σε ένα γήπεδο 33.000 θέσεων.
3: Σωστά το λες.
2: Ωραία, λοιπόν.
3: Απλά εδώ να διευκρινίσουμε, επειδή ακούγονταν για 54 και για 55.000, μέχρι 52 θα πάει.
2: Ωραία, εντάξει. Δεν είναι και φοβερή η διαφορά. Εντάξει, δεν θα είναι 20.000, θα είναι 18.500.
3: Αλλά εγώ πρέπει να το αναφέρω.
2: Ναι, καλά κάνεις. Λοιπόν, μιλάμε για 32 κυλιόμενες σκάλες, για 60 ανσασέρ, για 20 διπλά κλιμακοστάσια, για 70 θύρες. 70 θύρες σε διαφορετικά επίπεδα θα έχει. Θα θυμίζει πολύ. Εγώ είχα πάει σε ένα τέτοιο γήπεδο που έχει πτώσεις περίπου 50-50, τη Σόλνα στη Σουηδία, που παίζει η Εθνική Σουηδία στο γήπεδο της Σόλνα.
3: Νομίζω, εμένα μου θυμίζει λίγο από το γήπεδο της Μπόλτον, όταν είχα πάει βέβαια πριν 20 χρόνια.
2: Εντάξει, δες, άμα μπες στη Σόλνα το γήπεδο που παίζει η Εθνική Σουηδία, εκεί παίζει μόνιμα. Λέγεται το γήπεδο της Σόλνα. Σόλνα είναι έξω από το Στοχόλμη. Είναι ένα φίλε, δηλαδή η ακουστική του, κάθεσαι στο κέντρο του γηπέδου και φωνάζεις και ακούγεται, και είσαι μόνος σου και ακούγεσαι παντού.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, θα έχει 100 σουίτες.
3: Ναι.
2: Αντιλαμβάνεσαι ότι ξεφεύγουν τα πράγματα. Δηλαδή θα έχει, όχι αυτά τα δημοσιογραφικά που έχει τώρα, που στριμώχνεσαι και δεν ξέρεις πώς θα βγεις, θες να φύγεις για να πας τουαλέτα και κάνεις την προσευχή σου. Συμφωνούμε.
3: Ακριβώς.
2: Λοιπόν,
3: αν κάποιοι απαρξενεύονται, γιατί αναφερόμαστε για αυτό το θέμα, είναι τελευταία ώρα αυτές οι παρατηρήσεις και αυτό το θέμα που συζητάμε σχετικά με το Καραϊσκάκι, έτσι, από τον...
2: Πάντως, τι γίνεται, ρε φίλε, δηλαδή είναι Σάββατο, βγαίνουν τέτοια νομοσχέδια, τροποποιήσεις, ιστορίες, ανακοινώνονται.
3: Ακριβώς, και... γι' αυτό μου έκανε και εντύπωση και εμένα και το
2: ήθελα να συζητήσουμε. Σάββατο,
3: Ναι.
2: Μπράβο. Λοιπόν,
3: αυτά τώρα πάμε στο αυριανό παιχνίδι. Έγινε γνωστή η αποστολή του Ολυμπιακού, 23 άτομα, άφησε έξω Σιπιόνι και μπήρε μέσα το ΣΑ. Έπρεπε κάποιον να αφήσει έξω.
2: Εσύ περίμενες αυτό, να αφήσει τον...
3: Όχι, το Σιπιόνι δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια, γιατί και ο ΣΑ, Γιώργο, τώρα 20 μέρες ταλαιπωρήθηκε με τη φλάση του. Αλλά προφανώς τον είδα ότι είναι βελτιωμένος και ίσως να το χρειάζεται πολύ περισσότερο από ότι το Σιπιόνι. Γιατί εκεί, εντάξει, θα ξεκινήσει ο Φρόιλερ μαζί με τον Έσε και έχει από πίσω τον Πουέρτα.
2: Εμείς, δηλαδή, το φαινόμενο Φρόιλερ, μπορεί να μου το εξηγήσεις λίγο. Ο άνθρωπος έρχεται με 360 λεπτά.
3: Ναι, το είπες. Ότι έρχεται από τι?
2: Από 360 λεπτά συνεχόμενα μάτσα.
3: Τι λες, ρε, 460 λεπτά. Έχει παίξει και άλλα τρία με τον Ολυμπιακό
2: 3-4. Όχι, λέω για τις εθνικές.
3: Ναι, και έχει εγώ παίξει, το βοηθώ.
2: Δηλαδή παίζει, είναι 34, πόσο είναι?
3: 680 λεπτά έχει παίξει το τελευταίες τρεις εβδομάδες.
2: Ναι, ρε φίλε, δηλαδή η Εθνική Ελβετίας. Η Εθνική Ελβετίας ξεκινάει από το Φρόιλερ και είναι 34, είναι,
3: ναι,
2: φοβερό αυτό.
3: Και δεν τον έκανε αλλαγή ο Ιωακήμ ούτε ένα λεπτό. Έχει παίξει Ολυμπιακός για Αγγελόνια, 93 λεπτά βασικός, Λεβαδιακός Ολυμπιακός, 93 λεπτά βασικός και Ολυμπιακός Γιάμπλονετς, βασικός, όλο το παιχνίδι.
2: Ωραία, δεν είναι βασικός, είναι βιονικός.
3: Συγγνώμη, Ολυμπιακός Γιάμπλονετς λέω, Ολυμπιακός Λεβαδιακός και Ολυμπιακός Όφη. Συγγνώμη.
2: Εντάξει, το θέμα είναι ότι είναι ο μεγαλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού σε ηλικία.
3: Ο Ολυμπιακός Όφη έγινε αλλαγή στο 63 και τη θέση του πήρε ο ΕΣΕ. Έτσι. Ακόμα και στο παιχνίδι Κυπέλλου με τη Λάρισα στις 2 Σεπτεμβρίου είχε παίξει βασικό όλο το μάτς. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά τα παιχνίδια στην Ελλάδα, φεύγει και πάει με την Εθνική μας Ελβετίας και παίζει 4-90 λεπτά. Και θα είναι και αύριο βασικός. Το υπογράφω. Δεν τον αφήνει έξω ο Εμμανουήλ από αυτό το παιχνίδι. Όπως είναι, όσο είναι.
2: Sold out, έτσι δεν είναι.
3: Όσο αντέξεις. Ναι, εντάξει.
2: Το παιχνίδι είναι sold out. Μιλάμε για τον Ολυμπιακό, παίζει με την πλάτη στον τοίχο. Έτσι, δεν μπορεί, υπάρχει άλλο αποτέλεσμα.
3: Να ξεκινήσαμε τη συζήτηση γιατί άφησε ο Σιπιόνι, που θα ήταν μια εναλλακτική λύση. Και αλλά προφανώς βλέπει, ας πούμε, ότι δεν τον ικανοποιεί. Γι' αυτό και τον άφησε έξω και πήρε το ΣΑ, που μπορεί, ας πούμε, να τον χρησιμοποιήσει εκεί πίσω από το center for, που είναι η θέση του. Για την οποία θέση υπάρχουν πολλά ερωτηματικά εκεί. Ας ξεκινήσω να θέσει τον τερματοφύλακα. Εκτιμήσεις είναι αυτές, δικές μου, Γιώργη.
2: Ναι, θα φτιάξει μια δεκάδα απλώς. Γιατί είναι, φίλε, να. Δηλαδή, ποιο θα παίξει τερματοφύλακα, υπάρχει άλλο από τον.
3: Όχι, εντάξει, να σου πω. Θα μπορούσα να σου μιλήσω με μεγαλύτερη σιγουριά αν ήξερα τον προπονητή. Αλλά σε 25 μέρες που ήταν ο Ολυμπιακό, αν ήταν με τη Λίμπα, δηλαδή, θα σου έλεγα, ας πούμε, ότι καλά, αποκλείται να παίξει να βάλει το Φορτούνι ή το Γιάρεμτσουκ. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά τώρα με τον καινούργιο προπονητή, δεν μπορούμε να το διαβάσουμε ακόμα, να δούμε τι έχει στο μυαλό του να κάνει.
2: Λογικό είναι, δύο μάτσε έχει παίξει.
3: Ψάχνεται γενικά, το βλέπουμε ότι ψάχνεται, κοιτάει το ένα, κοιτάει το άλλο. Είχε 20 μέρες, δεν είχε πολλούς παίξεις και αυτό μου δίνει την αφορμή να σου πω ότι κατά την άποψή μου, με την ποδοσφαιρική λογική, ότι θα βασιστεί σε μεγάλο μέρος με τους παίκτες που είχε αυτές τις 20 μέρες μαζί του, στο Ρέντι. Είναι φρέσκοι. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή το Φρόιλερ, οι υπόλοιποι, λίγο πολύ, όχι όλοι βέβαια, θα σου εξηγήσω τι εννοώ, θα είναι ο Ζώτα Σίλβα, θα πει σίγουρα. Ο Μουαντίλ Μαντί, σεντερφόρ, νομίζω ότι ήταν αυτός.
2: Ο Μάριος που λέμε.
3: Ο Μάριος, ναι. Δεξιά θα είναι ο Ζέλσον.
2: Δεξιά, ναι.
3: Ο Έσε θα είναι σίγουρα. Ο Πιρόλα, ο οποίος ήταν ο Γιώργο ο μοναδικός αμυντικός του Ολυμπιακού, που αφήσει 20 μέρες ήταν στο Ρέντι, πολλοί άλλοι ήταν απόντες.
2: Ναι.
3: Οι τρεις στόπερ, οι δύο δεξιμπακ, οι δύο αριστερμπακ έλειπαν 20 μέρες.
2: Ο Καρμό έπαιξε και αμυντικό χαφ.
3: Ναι, το είδα, το διάβασα. Λοιπόν, όλοι έλειπαν, αλλά ο Πιρόλα, λογικό είναι μαζί με το Ρέτσο, γιατί το Ρέτσο βάζω και ένα σύν ακόμα ότι είναι Έλληνας και οι Έλληνες παίκτες, ξέρει καλά ο Εμμανόλο ότι αυτά τα τέτοια παιχνίδια τα ζουν περισσότερο και τα γνωρίζουν καλύτερα. Γι' αυτό λέω και θα βάλει και το Φορτούνι. Εκτιμήσεις τώρα κάνω εγώ, δεν ξέρω τι θα κάνει, είναι δικό του θέμα. Ή ο Σάλιακας δεξιάς που θα παίξει, γιατί με παίκτες που ξέρουν τι είσαι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τα λένε τα παιδιά, όχι ότι δεν ξέρουν, προφανώς και έχουν ενημερωθεί. Αν την πρώτη μέρα, ρε παιδιά, τι γίνεται, ποιο είναι το ντέρμπι, εδώ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Οκ, το ξέρουμε. Αλλά ακόμα μπορεί να μην είναι προετοιμασμένοι κατάλληλα στην ψυχοσύνθεσή τους για ένα τέτοιο παιχνίδι. Ενώ ο Έλληνας το ξέρει καλύτερα. Είναι δεδομένο. Λοιπόν, πάμε δεξιά ο Σάλιακας. Αριστερά νομίζω ότι έχει προτεραιότητα ο Μπρούνο έναντι του Τεκμιζιάν. Ο Πιρόλα με το Ρέτσο στο κέντρο της άμυνας. Ο Έσε μαζί με τον Φρόιλερ δύο αμυντικοί χαφ. Και από εκεί και πέρα ο Μάριος Σεντερφόρ, δεξιά ο Ζέλσον. Πίσω από τον Μάριος ο Ζώτα Σίλβα. Και παίζεται μια θέση αριστερά Φορτούνης ή Τσικίνιο.
2: Ναι.
3: Εγώ λέω Φορτούνης. Τώρα,
2: να ξεκινήσει.
3: Να ξεκινήσει αριστερά και να αλλάξει θέσεις με τον Ζώτα Σίλβα. Να πηγαίνει ο Ζώτα Σίλβα εξτρεμ που παίζει κάποιες φορές και να πηγαίνει ο Φορτούνης πίσω από τον Σέντρο, από τον Μουαντίλ Μαντί, τον Μάριος, που είναι η θέση του, που του αρέσει.
2: Δηλαδή και το Φορτούνη τον βάζεις, τον βάζεις να ξεκινάει μόνο και μόνο επειδή είναι ντέρμπι.
3: Για ποιον λες?
2: Για το Φορτούνη.
3: Προφανώς, αυτό είπα. Ο Φορτούνης με τον Παναθηναϊκό πάντα κάνει καλά παιχνίδια και βάζει γκολ. Αλλά αυτά τα λέω εγώ. Το θέμα είναι τι θα πει ο προπονητής αύριο το βράδυ. Ύστερα, αυτή τη βδομάδα στο Ρέντι, επειδή τους είχε και τους δύο μαζί του και γενικά αυτές τις μέρες, το Φορτούνης στις προπονήσεις τον έβαλε σε αρκετές φορές πίσω από τον Μάριους. Δηλαδή στη θέση που του αρέσει να παίζει και ξέρει. Προφανώς έχουν μιλήσει νομίζω οι δυο τους. Και του έχει εξηγήσει ότι πάντα εκεί έπαιζε και τα λοιπά, άσχετα αν ο Μαντιλίμπαρ τον είχε κάνει εξτρέμ. Έτσι. Και έχει την ευκαιρία, Γιώργη, να αλλάζει και να πηγαίνει ο Ζώτα Σίλβα στα εξτρέμ και να πηγαίνει ο Φορτούνης να αλλάζουν θέσεις αυτοί οι δύο, ανάλογα πώς εξελίσσεται το παιχνίδι. Θα σου έλεγα για το Μάριο ότι δεν είμαι σίγουρος 100%, δηλαδή μου ξεκινούσε το Γιάρεμτσουκ, αλλά έχει ταλαιπωρηθεί ο Γιάρεμτσουκ, παρότι πήγε καλά με την Ουκρανία, έχει παίξει 2-90 λεπτά και ένα ημίχρονο στο τελευταίο μάτς με την Ουγγαρία, παρότι έχασαν 1-2, έβαλε και μια γκολάρα και είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση. αλλά νομίζω ότι περισσότερο τον έχει στο μυαλό του για το παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης στη Μασσαλία, γιατί είναι αυτός που έχει δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Λίστα ο Γιάννης Τουρκ, ενώ ο Μάριος δεν είναι.
2: Ναι. Να πω, προφανώς δίνεις προβάδισμα στους παίκτες που είναι περισσότερο δουλεμένοι στο διάστημα.
3: Δουλεμένοι αυτές τις μέρες και πιο φρέσκοι. Ναι. Δουλεμένοι με τον προπονητή αυτό το 20ήμερο.
2: Ναι.
3: Δηλαδή τώρα το Μπουέρκα, άμα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, θα ήταν 100% βασικός.
2: Ναι.
3: Έτσι. Είσαι προχθές. Μια προπόνηση έχει κάνει. Και επειδή μίλησα και το είδα και λίγο, το ψάξα και λίγο ιατρικά το θέμα, αυτές οι μεγάλες αεροπορικές πτήσεις, 15 ώρες...
2: είναι κούραση μεγάλη, φίλε.
3: Επιβαρύνουν πάρα πολύ τον οργανισμό του αθλητή. Δεν είναι μόνο δηλαδή τα παιχνίδια. Στο τελευταίο μάτς έπαιξε το 61, έγινε αλλαγή, ξέρω εγώ, με την Παραγουάη, τέλος πάντων. Αλλά τα ταξίδια είναι που επιβαρύνουν τον οργανισμό.
2: Βέβαια,
3: δηλαδή,
2: και δεν είναι μία πτήση.
3: Δεν ξέρω κατά πόσο, ας πούμε, μπορεί να είναι σε κατάσταση να βγάλει 90 λεπτό. Οπότε θα τον έχει στον πάγκο και με την πρώτη ευκαιρία προφανώς θα είναι στις πρώτες του αλλαγές. Θα μου πεις πώς μπορεί γίνεται με τον 23χρονο που έρθει και δεν γίνεται με τον Φρόιλερ τον 34χρονο. Εκεί υπάρχει μια διαφορά. Ότι ο Φρόιλερ, έχει την εμπειρία και την ποιότητα, τον παρακολουθούσα σε παιχνίδια με την Ελβετία, κάτσε φίλες να το δω σχεδόν σε όλα. Πώς διαχειρίζεται, Γιώργο, τα παιχνίδια.
2: Είναι παίκτης που κάνει μέτρα, ρε φίλε. Είναι
3: ακριβώς,
2: που κάνει χιλιόμετρα.
3: Είναι παίκτης προπονητής, φίλε. Δηλαδή ξέρει πότε θα τρέξει, πού θα τρέξει, πού θα αναπτύξει ταχύτητα, πού θα κάνει stop. Όλα αυτά είναι θέμα εμπειρίας, βέβαια, εννοείται έτσι.
2: Παρ' όλα αυτά τρέχει περισσότερο από τους άλλους ποδοσφαιριστές.
3: Κάπου το είδα τα χιλιόμετρα, ήταν περισσότερο από... καταρχάς είχε τη μεγαλύτερη βαθμολογία στα περισσότερα μάτια της Ελβετίας. 7,8 και τα λοιπά.
2: Και είναι 34. Εντάξει, υπάρχει άλλη σωματοδομή, βέβαια, εντάξει, παίζει το ρόλο του.
3: Αλλά... τώρα αυτά τα λέμε, Γιώργη, πριν. Αύριο το βράδυ τέτοια ώρα μπορεί να λέμε άλλα πράγματα, έτσι, για να... το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει.
2: Πάντως είναι μάτς το οποίο ο Ολυμπιακός είναι must win, γιατί πλέον δεν έχει περιθώρια, μένει πολύ πίσω ύστερα.
3: Κοίταξε να δεις.
2: Κέρδισε η ΑΕΚ, μάλλον θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Ναι, βλέπεις ότι αν δεν κερδίσεις το ντέρμπι, εντάξει τώρα είναι αρχή της σεζόν, αλλά έχεις ένα άλλο να κυνηγάς.
3: Προφανώς, αλλά το θέμα ξέρεις είναι ότι αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό αυτό το παιχνίδι είναι κρίσιμο και από βαθμολογικής πλευράς, έτσι, αλλά και από την ψυχολογική, γιατί αν ο Ολυμπιακός καταφέρει και κερδίσει, αλλάζει όλο το πράγμα στον οργανισμό. Δηλαδή όλη η ψυχολογία θα το δουν διαφορετικά τη συνέχεια. Ενώ αν έφυγε και μείνει 5 βαθμοί, πάντα θα υπάρχουν μουρμούρες, αν χάσει ο Ολυμπιακός ακόμα χειρότερα, το καταλαβαίνουμε, 8 βαθμούς ακόμα και αν είναι νωρίς, έτσι. Οπότε θα έχουμε να κάνουμε άλλες συζητήσεις. Αν όμως κερδίσει, είναι προφανές ότι παίκτες, προπονητές, φιλαθλοί, διοίκηση, όλοι θα βρεθούν σε άλλο μουντ.
2: Εντάξει, επιστρέφει η δίψα για πρωτάθλημα, ξεχνιούνται όλα αυτά που έχουν γίνει, ξεχνάς ήττες, ξεχνάς άλλα πράγματα μετά.
3: Εγώ, φίλε, την άποψή μου για τον Ολυμπιακό την έχω πει εδώ και με καιρό. Τον Ολυμπιακό θα το δω μετά από 2 μήνες, εκεί Δεκέμβριο. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κάνω καμία εκτίμηση. Με προπονητή 25 μέρες, με 17 νέους παίκτες. Με να ψάχνετε να δει να δεν έχει μάθει ακόμα τους παίκτες.
2: Και λίγο λες 2 μήνες. Λίγο λες.
3: Ναι. Εγώ λέω σύλλο το Δεκέμβριο, κύριε παιδί μου. Να, όχι ότι θα παίζει μπαλάρα, αλλά θα έχει μπει σε ένα καλούπι, αν θέλεις. Εφόσον ο προπονητής αποδειχθεί ότι πραγματικά μπορεί να το κάνει αυτό. Έτσι. Γιατί παίζει ρόλο και αυτό. Ήρθε ένας προπονητής. Κάτσε να το δούμε. Πώς θα τους αξιολογήσει τους παίκτες, τι πλάνο έχει, 4-3-3, 4-3-2-1. Μην αμφιβάλλεις ότι μπορεί να παίξει και με 3 χαφ. Ο Εμμανόλ έκανε τα έμπαιζε στη Σοσιεδάδ. 4-3-3, να ξέρεις.
2: Ναι.
3: Δηλαδή να παίξεις και μέσα και πουέρτα και με Φρόιλερ. Δεν λέω για αύριο, μιλάω γενικά.
2: Πάντως η Σοσιεδάδ από τότε που έφυγε δεν έχει συνέλθει.
3: Εντάξει.
2: Η Σοσιεδάδ δεν είναι Champions League, έτσι.
3: Ναι, λέει ότι ξέρει τι εστί ο Ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αν δεν ξέρει τίποτα,
2: τώρα αύριο θα μάθει.
3: Ναι, αύριο θα μάθει.
2: Α, θα μάθει κάτι. Μπορεί να χρειάζεται και άλλα ντέρμπι για να μάθει.
3: Ακριβώς. Δεν ξέρει τίποτα, καμία σχέση με τα Μπιλμπάο.
2: Ξέρει Μπιλμπάο στο Σαν Σεμπαστιάν και στο Μπιλμπάο, αυτά ξέρει.
3: Ναι, ακριβώς. Εδώ είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εδώ η εθνική μας ομάδα έκανε δύο νίκες και δύο ισοπαλίες με Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία και έκαναν τον Γιωβάνοβιτς και την εθνική ομάδα για τις επιλογές του. Ναι. Εδώ μιλάμε για τρέλα.
0: Ξέρει,
3: εδώ η Ελλάδα είναι ένα δαφνί. Όπως το λέω, η Ελλάδα είναι όλοι είναι ένα δαφνί. Να βγαίνει ο καθένας και να λέει μην πω τι λέει βραδιάτικα για να με κυνηγάει τσαπαλιάρης.
0: Ειδικά τη στιγμή, τώρα θα βγάλω Ραπτόπουλο μετά, τη στιγμή που κάνει αλλαγή στον τραυματισμό του Τζόλι και βάζει Ραπτόπουλο και μιλάμε για το παιχνίδι έτσι με την Ολλανδία. Και γίνεται ημίχρονο 2-0 με γκολ, πρόσεξε, Ιωαννίδη Μασούρα. Που τους έχει κράξει, τους έχει περάσει γενναίες 14. Και μετά να δω πώς θα τα μαζέψει. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές έχουν φάει κράξιμο.
3: Σου είπα, από τότε που εμφανίστηκαν τα social media, η Ελλάδα είναι ένα δαφνί. Και όποιος κάθεται και τα διαβάζει και ασχολείται, είναι αστείος τουλάχιστον. Εγώ το έχω κόψει τελείως. Τα έχω κόψει με τι έννοια, ας πούμε. Ασχολούμαι πιο πολύ λόγω του site. Θέλω να παρωτήσω κάποια θέματα μου. Αλλιώς, αν δεις τι μου γράφουν.
0: Αν μπει σε διαδικασία να απαντήσεις, δεν φταίνει αυτή.
3: Αν κάσεις και ακούσεις τις ραδιοφωνικές εκπομπές επικοινωνίας, εκεί πέφτεις κάτω, τελειώνεις. Λες, όπα, τέρμα, εδώ σταματάνε όλα. Η Ελλάδα είναι ένα δαφνί ολόκληρο.
0: Θυμάμαι στην αρχή τσιμπάγαμε και απαντούσαμε, μέχρι που κατάλαβα ότι δεν φταίνει αυτή που ρωτάνε. Φταίω εγώ που απαντάω.
3: Εγώ δεν ασχολούμαι καν πλέον.
0: Και καλά κάνεις. Τέλος πάντων, έχουμε κάτι άλλο.
3: Όχι, αυτά.
0: Λοιπόν, αύριο.
3: Τα υπόλοιπα αύριο το βραδάκι.
0: Εις αύριο τα
3: αργούτσικα.
0: Τα νεότερα.
3: Έγινε, Κυριακή μου. Καλό Σαββατόβραδο. Καλό Σαββατόβραδο σε όλους.
0: Να σε καλά, αγόρι. Να σε καλά. Να σε καλά, πάντα καλά. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Κωστής Σωραμοθράκης, ο οποίος μας ανέλησε τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πάρουμε τον κύριο Παπα-Νικολάου να μας πει. Αλλιώς, εγώ θα επαναλάβω ότι ο Παναθηναϊκός πηγαίνει, θα φτιάξω και μια δεκάδα. Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στον Πειραιά με Λίβαϊ Γκαρσία, επαναλαμβάνω. Είναι αλήθεια ότι ο Λιβάη είναι στην αποστολή του Παναθηναϊκού. Τώρα το πώς μπορεί να έχει πάθει φλάση στις 2 δεκάτου και στις 10 να είσαι σε αποστολή για παιχνίδι, αυτό πρώτη φορά το βλέπω. Παρ' όλα αυτά είναι στην αποστολή. Επαναλαμβάνω ότι η αποστολή περιλαμβάνει Πένια, Τσάβες, Κότσαρη, Καλάμπρια, Τσάπρα, Κυριακόπουλο, Σαλάχ, Εντίν, Ντεφράι, Φαντρόγγελεν, Πάλμερ Μπράουν, Κάτρι, Καμαρά, Κάγκουα, Λούζα, Τσιριβέγια, Κοντούρι, Ταμπόρδα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάη Γκαρσία, Τετέι, Ντέσσερς και Ραστόντερ. Δίνουν ότι θα παίξει από τη μια μεριά ο Ταμπόρδα, από την άλλη μεριά ο Αντίνο, κορυφή ο Τετέι, πίσω να είναι ο Ουναΐ με Λούζα, Κάγκουα ή Κάγκουα, Καμαρά, τα αμυντικά χαφ και στην άμυνα ο Κυριακόπουλος από τη μία, ο Καλάμπρη από την άλλη, ο Φαντρόγγελεν στα στόπερ μαζί με Ντεφράι. Τώρα, εντάξει, είναι πιο προβλέψιμητικά του Παναθηναϊκού, πιστεύω, γιατί ο Παναθηναϊκός είχε πάρα πολλούς παίκτες να δουλέψει με τον Ίστρουπ στην διακοπή και νομίζω πως είναι πιο κατασταλαγμένος από τον Ιμάνολ. Τώρα θα δούμε. Αυτά αναφορικά με το ντέρμπι, το αυριανό ντέρμπι. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά μέχρι να πάμε σε διαφημιστικό στο τι γίνεται στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Είναι αρκετά τα παιχνίδια. Πάμε να τα δούμε. Μιλάω μόνο για τα live. Λοριάν Παρί, Παρί FC 0-0 στο 54. Μονακό Τουλούζι, Τουλούζι έχει μειώσει 2-1 στο 49. Μπρέσταντζε έχει γίνει 4-1 το μάτς, νομίζω πως ήταν και 4-0 κάποια στιγμή. Ενώ η Παρίσι Σεν-Ζερμέν με τη Λεμάν είναι στο 1-0 με τον γκολ του Μπεράλντο με πέναλτι από το 19. Μπαίνω λίγο στα στατιστικά αυτού του μάτς. 9-3 σε ένα μάτς που είναι στο δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε και 4-1, 9-3 οι τελικές για την Παρί, 4-1 για την Λεμάν. Η Παρί, η οποία να το σημειώσουμε αυτό γιατί μπορεί κάποιοι να μην το γνωρίζουν, στη βαθμολογία αυτή τη στιγμή είναι στην πέμπτη θέση εάν νικήσει. Δηλαδή πριν από το μάτς βρισκόταν στην 8η θέση. Η Παρή είχε νικήσει λίγο πριν τη διακοπή στις 13-9 με την Μπρέστ εκτός έδρας και έχει ιτηθεί από Μονακό, έχει φέρει ισοπαλία με την Λίλ, έχει φέρει ισοπαλία με τη Ρεν. Δεν έχει κάνει καλό ξεκίνημα και οι απώλειες που έχει είναι απώλειες που κάνει σε ολόκληρο το γύρο. Και τώρα τις έχει κάνει μαζεμένες σε τρεις αγωνιστικές. Μιλάμε για την Παρή Σεζερμένα πάντα, έτσι. Λοιπόν, αυτά αναφορικά με την Παρή. Η Ρεάλ με τη Βιαρεάλ έχει κάνει ημίχρονο και θα σας πω ότι στο πρώτο ημίχρονο η κατοχή της μπάλας είναι στο ίδιο επίπεδο, 50-50. Ρεάλ, Βιαρεάλ, με δύο κίτρινες πορεύονται οι δύο ομάδες, από το ημίχρονο 0-0, επαναλαμβάνω, έχει γίνει ημίχρονο. Η Νάπολη προηγείται 2-0 με τα γκολ του Λάγκ, του Ολλανδού και του Ντεμπρίνε, του Βέλγου. Με πέναλτι, έχει χαμένο πέναλτι και ο Χόιλουτ, προηγείται 2-0 της Φροζινώνε. Και Γκεν Κορτράικ 2-0, η Κορτράικ με 10 στο 53. Ζούλτε Βάρεγγεμ Γκάνδη 0-1, με την Ζούλτε να χάνει, στο 53 είναι και αυτό το μάτς, Ζούλτε Βάρεγγεμ Γκάνδη. Από εκεί πέρα, Σεντετιέν Ροντέ στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας 2-0 τελικό. Νιρεβέργη Βόλσμπουργκ 3-2, ματσάρα έχει γίνει. Γιατί έχει γίνει ματσάρα, γιατί η Βόλσμπουργκ προηγήθηκε 2-0 στο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο έχει βάλει 2 γκολ μέσα σε 7 λεπτά. Η Νιρεβέργη έχει σοφαρίσει με τον Σκόμπελ και έχει κάνει το 3-2 με τον Ζώμα στο 63. Δηλαδή σε 11 λεπτά έχει γυρίσει το μάτς η ομάδα της Νιρεμβέργης. Είμαστε στο 70, βέβαια έχουμε χρόνο. Chicago Fire New York City 0-1 στο 58. Μπαίνω να δω αν όχι, δεν έχει χρησιμοποιηθεί ο Νόα. Ο Νόα λένε ο Έλληνας που παίζει στη Chicago, δανεικός από τη Μαϊάμι, είναι και στην Εθνική Ελπίδων, είναι στον πάγκο. Φραμ Ρέκιαβικ στην Ισλανδία είναι 1-1, είναι play-off πρωταθλήματος αυτό το match, ενώ στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, La Liga Dos, Celta Vigo V με Real Sociedad V είναι 3-0 ημίχρονο. Spezia Cubio στην Serie C είναι στο 2-0 στο 72. Η διεθνή φιλικά για τις γυναίκες έχουμε Ηνωμένες Πολιτείες Ισπανία 0-2 στο 62, Γαλλία Λετωνία 6-0 στο ημίχρονο και Βραζιλία Αργεντινή τώρα 1-0 στο 28, παραλαμβάνω, φιλικά εθνικών ομάδων γυναικών. Φορτούνα Σιτάρτ Βέντε τελικό 1-1, Άγιαξ Ναϊμέγγεν 1-1 ημίχρονο. Και ο κύριος Μάριος μου κάνει νεύμα ότι έχω ακόμα μισό λεπτό, λιγότερο, μισό. Λοιπόν, Γεγκελόνια Γκόνγκ Ζάμπζε 1-2 στο 87, στην Πορτογαλία Ακαδέμικο Βισέου Εστορίλ 0-0 και Κάζα Πία Σαντακλάρα 0-0. Τα παιχνίδια είναι περίπου στο 25 λεπτό. Στη δεύτερη κατηγορία Βιτσέλα Σπόρτινγκ Βίντα 0-0 στο 26. Θεάβου Κουριστίου ο Τελούλ 0-0 στο 65. Ο Τελούλ παίζει με 10. Η Αλ Χιλάλ νίκησε την Αλ Ιτιχάντ στο ντέρμπι της Σαουδικής Αραβίας με 3-2. Μείωσε με τον Μπέργουιν στο τέλος με πέναλτι. Μπερβάιν τον λέμε καλύτερα. Η Αλ Ιτιχάντ. Ενώ η Ολύμπια Λουμπλιάνας είναι 3-3 με τη Μούρα, στο 85 γύρισε το μάτσι Μούρα, μπράβο στη Μούρα. Η Κομπρεσάλ με την Universidad de Concepción είναι 1-1 στο 97, παίζει με 10, τελειώνει το μάτσι και πάμε στο διάλειμμα που θέλει ο κύριος Μάριος, παρακαλώ.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Ξεκινάμε την τελευταία ώρα της εκπομπής και έχω ένα φοβερό και τρομερό, όπως θα έλεγε ο αείμνηστος Αλέφαντος, Κωστή Ραπτόπουλο στην άλλη άκρη της γραμμής, για να μου πει τι έχει δει σήμερα και τι περιμένει να δει αύριο. Λοιπόν, τρία στημένα η ΑΕΚ, τρία γκολ. Στα 33 γκολ που έχει βάλει, τα 11 είναι αποστημένα. Παρακαλώ, κύριε.
1: Παράδοξο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα στους φίλους στην Αθήνα.
0: Τι έγινε, αγόρι μου?
1: Είμαι μπροστά στο Λευκό Πύργο.
0: Αραγμένος. Στον πύργο είσαι, στο εστιατόριο? Όχι.
1: Όχι, στον Κόρδοβα μέσα.
0: Στον Κόρδοβα μέσα. Σταμάτησες για να μιλήσεις.
1: Φωτογραφίζω εντεκάδες και αλλαγές από ευρωπαϊκά παιχνίδια για να δω τα 7 λεπτά. Δεν μπορώ να δω 90 λεπτά όλα τα μάτς.
0: Βλέπεις τα highlights.
1: Βλέπω τα highlights και έχω εντεκάδες και αλλαγές. Οπότε αυτή τη στιγμή φωτογραφίζω τα μάτς για να γράψω σπίτι εντεκάδες και να δω τα 7 λεπτά. Και αύριο έχω live 3 μάτς ελληνικά.
0: Τι είδες σήμερα?
1: Κοίταξε, είναι παράδοξο. Το παιχνίδι που πήγε να περάσει η ΑΕΚ δεν είχε μια σχέση με τα φορτώματα. Δηλαδή, εάν δεις το στατιστικό που κάνουμε, η ΑΕΚ έκανε στο πρώτο ημίχρονο 10 φορτώματα. Κάποια ήταν corner και κάποια στην ροή του παιχνιδιού.
0: Ναι.
1: Το παιχνίδι το οποίο προσπάθησε να παίξει ήταν με την ΑΕΚ το μπάλα. Δηλαδή με τον Τεσσά στην γραμμή του Κοϊτά δίπλα στο Γιώβιτς και να βγαίνει λίγο, να τον φαρώ 4-4-2 στο πρώτο ημίχρονο, με τον Κοϊτά να είναι δεύτερος φορ. Αλλάζανε βέβαια με τον Τεσσά ορισμένες φορές και σε μορφή επίθεσης, αλλά ο στόχος ήταν η κάτω η μπάλα. Κλείσαν πολύ καλά το Μάγκερ, το αριστερό του πόδι, τη μέσα κίνηση ο Αθανασίου και τον Αϊτόρ.
0: Κάτσε μια στιγμή, γιατί ο Κόντις έχει κρατήσει στον πάγκο αρκετούς παίκτες που περίμενα να ξεκινήσει. Το παρατήρησες αυτό?
1: Κράτησε πολλούς.
0: Δεν ξεκίνησε Νους, δεν ξεκίνησε Καραχάλιο, δεν ξεκίνησε Αποστολάκη, δεν Θεοδοσουλάκη, δεν έβαλε καθόλου ταχύτητα κλπ. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί περιμένει να πάει να κερδίσει στη Ρεν, στη Γαλλία? Τι προφύλαξε παίκτες για το
1: Ευρωπαϊκό? Νομίζω ότι ο Κόντις φτάνει στο πρωτάθλημα έχοντας πάσει με τη Λίβαρ. Με το μυαλό του είναι η Ευρώπη, να κάνει καλά παιχνίδια όποι εκεί και να πάρει μεταγραφή σε μια μεγάλη ομάδα στην Ευρώπη ο ίδιος. Δηλαδή περισσότερο θέλει τη λάμψη της Ευρώπης και σου λέει πέμπτος, θα βγω έκτος, θα βγω έβδομος, θα μην έχουν πει τίποτα. Σήμερα δηλαδή δεν θα του πει κανείς γιατί δεν άλλαξε την πεντάδα στην άμυνα πριν το 66 για την αποβολή ο Αϊτόρ και να παίξει ένα 4-3-3. Κανείς δεν θα του πει ότι έβαλε το νους σε τελειωμένο παιχνίδι. Δεν είναι στην Κρήτη Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, δεν έχουν τις απαιτήσεις αυτές.
1: Έχουν τις απαιτήσεις. Δηλαδή λες, βάζεις τον Μπόγκρι και βγάζεις τον Κοστούλα. Για ποιο λόγο να μπει ο Νους μετά το 1-0 με 15.
0: Άμα ήταν δεν τον ξεκίναγες. Τι να το βάλεις.
1: Και βγάζεις τον Αϊτόρ, ο οποίος δεν μπορεί να είναι λεπτά εκ των πραγμάτων.
0: Ο Αϊτόρ φάγει τη δεύτερη κίτρινη και άφησε την ομάδα με 10.
1: Έχει και κίτρινη κάρτα. Εγώ δεν τα αγγίζω τον Αϊτόρ, θα αγγίζω τον Κόλ. Η ΑΕΚ δεν ήταν καλή στο πρώτο 30 λεπτό. Δηλαδή, την μπλόκαρε ο Κόντις γιατί οι τρεις παίκτες μπροστά ήταν πολύ κοντά μεταξύ τους. Ο Αϊτόρ, ο Φούντας και ο Κόδρο ήταν στα 12 μέτρα. Οπότε αναγκάζανε την ΑΕΚ να πάει την μπάλα στην άκρη. Οπότε ο Φούντας που έπαιζε διπλό ρόλο, γιατί πήγε από την πλευρά του περισσότερο, από την πλευρά του δεξιά, γιατί από αριστερά, όταν πήγε η μπάλα στην άκρη, κλείνανε τρεις παίκτες τον Μάγκερ. Οπότε τον μπλόκαρε. Και πήγε η ΑΕΚ πολύ δύσκολα. Χαμηλά δεν έβαζε γκολ με οργανωμένη άμυνα. Ήρθε τον γκολ.
0: Και δεν έβαλε. Και δεν έβαλε γκολ με οργανωμένη άμυνα. Έβαλε τρία κόρνερ, τρία γκολ.
1: Και το πρώτο γκολ που μπαίνει από τον στόπερ.
0: Με το Ρέλβας.
1: Το Ρέλβας. Έχει man to man. Είδα στη φάση. Γιατί έβλεπα το μάτς. Με τον αραβωνιαστικό θα λέει της χώρης που είναι προπονητής, τώρα παίρνει τα UEFA και τα λοιπά, είναι 22 χρονών και θα γίνει επαγγελματίας προπονητής, του λέω, για δεν είναι Παναγία. Ζώνη παίζει αυτό σημάτωμα. Δεν σε το δω. Μόνο μπουκαλάκιση. Δεν ξέρω αν βρέθηκε στη φάση, αλλά ήταν εκεί ο Μπουχαλάκης.
0: Είχαν δουλέψει, λέει ο Κόντης.
1: Νομίζω ήταν με εντολή να πιάσει, νομίζω ότι ήταν με εντολή. Δεν είμαι 100% σίγουρος, αλλά πρέπει να είναι εντολή να πιάσει τον... Άρα οι στιμένες φάσεις τις πρόσεξε ο Κόντης.
0: Τις πρόσεξε, αλλά δεν τις εκτίμησε σωστά.
1: Δεν εφαρμόστηκε το έργο. Εγώ τον Κόντη, στο δεύτερο ημίχρονο τον κρίνω. Από το 46 έως το 66.
0: Ναι, μέχρι που έμεινε
1: με 10. Τον Όφη, τον κρίνω εκεί, με κατοχή μπάλας, πίσω από τη σέντρα, τι κάνεις. Τίποτα.
0: Ναι.
1: Τίποτα, δεν μπορείς να κάνεις.
0: Σωστός.
1: Όταν έφυγε μετά με 15.
0: Εντάξει, ναι, ναι, άνευ αξίες.
1: Όταν το έργο, γίνει σέντερ φορ, δεύτερο, ο
0: Ζήνη.
1: Ναι. Πάει ο Κοϊτά από την άλλη μεριά. Μετά πάει ο Ζήνη αριστερά, έρχεται τα Καβομάγερ, είναι εύκολο μετά και εγώ το κάνω.
0: Τώρα είδες, και, είδες από το άλλο καθόλου τίποτα, highlights για τον Αστέρα.
1: Όχι, τώρα θα δω τα γκολ.
0: Α, δεν έχεις δει ποτέ. Πάμε να δούμε τι περιμένεις αύριο στο αιώνιο ντέρμπι.
1: Περιμένω να σπάσει ο Ηρακλής και ο Άρης. Καταρχήν έβασα 10 μάτς στον Καρατζαφέρη.
0: Ναι.
1: Και έχουμε πιάσει τα πρώτα δύο.
0: Ναι.
1: Πιάσε με το Άσο και Over της ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Και το 2-3 γκολ του Ατρομήτου.
0: Ναι.
1: Συνεχίζει μετά.
0: Σωστό.
1: Βλέπω τον Άρη να έχει πρόβλημα με τον Βόλο. Δύσκολα, αν περάσει, ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Και βλέπω να σπάει ο Ηρακλής.
0: Μάλιστα σε άκουσα να λες κάπου ότι αν ο Γεωργίου πάρει αυτό το μάτς θα μείνει μέχρι το τέλος του χρόνου. Αληθεύει.
1: Αν ο προπονητής του Άρη πάρει αυτό το μάτς, πιστεύω...
0: Ο Γρηγορίου, ναι.
1: Ο Γρηγορίου.
0: Ναι. Είναι αν πάρει αυτό το μάτς θα μείνει μέχρι το τέλος του χρόνου.
1: Ναι, αν το πάρει μετά εκεί φυσικά.
0: Τόσο επικίνδυνος είναι ο Βόλος. Ο Βόλος ξέρεις ότι με το μείον 3 είναι στο μείον 1 αυτή τη στιγμή, είναι ουραγός.
1: Ναι, θα αρχίσει να παλέψει για το τομάρι του. Θα αρχίσει όπως να χαλάσει το παιχνίδι. Θα γίνουν πράγματα τα οποία ο Καρυπίδης δεν υπήρχε πάρει. Τον Καρυπίδη τον ενημερώνω. Θα αρχίσει όπως να χαλάσει το παιχνίδι.
0: Πώς τον βλέπεις να ξεκινάει τον Άρη?
1: Δεν νομίζω να πάει στο 4-4-2 αυτή τη φορά. Θα πάει σε ένα 4-3-3 με ανάποδα τρίγωνα. Και πιστεύω θα ξεκινήσει το Μωρόν.
0: Α, όχι το Καντεβέρε.
1: Μπορεί να ξεκινήσει το Μωρόν.
0: Γιαννιώτα βλέπεις να ξεκινάει, Παλάσιος να ξεκινάει, Γκαρσία να ξεκινάει.
1: Ο Γιαννιώτας νομίζω είναι τραυματίας, δεν ξεκινάει.
0: Δεν ξεκινάει, είναι τραυματίας.
1: Είναι απώλεια, είναι απώλεια. Ο Παλάσιος πρέπει να κάνει ένα καλό παιχνίδι για να ξεκινήσει.
0: Μάλιστα.
1: Αν το πάρει ο Άρης είναι πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Το φοβάμαι πάρα πολύ το μάτι. Το φοβάμαι πάρα πολύ. Τώρα στο Καραϊσκάκι θα έχουμε ένα κακό παιχνίδι και μια ισοπαλία που θα βολέψει τους πάντες.
0: Τι εννοείς θα βολέψει τους πάντες?
1: Ο Ολυμπιακός δεν κάνει, μένει πίσω. Ο Παλαθηναϊκός κρατάει την απόσταση, μένει αίτητος. Είναι όλοι ευχαριστημένοι. Δεν θα έχουμε ου. 0-0 ή 1-1 το μάτι.
0: Α, έτσι το βλέπεις, το βλέπεις σούπα.
1: Το βλέπω μάπα το μάτι. Ναι. Δεν βλέπω να γίνονται μεγάλα σκόρ, να γίνονται μεγάλες φάσεις. Βλέπω τον προπονητή του Ολυμπιακού συντηρητικό, ο άλλος είναι και αφελής.
0: Ξέρεις κάτι, συμπεριλήφθη στην αποστολή του Παναθηναϊκού ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος ήταν με θλάση από τις 2 δεκάτου και έχουμε 10.
1: Μεγάλα λάθος. Θα πάθει μια υποτροπή, το χάσει 6 μήνες. Μεγάλα. Ο Τετέι.
0: Καλά.
1: Μετά, μετά στο πρώτο. Τετέι, ο οποίος υπέπεσε σε παράπτωμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ξέρω. Δεν είναι για να το πούμε στον αέρα, εντάξει.
1: Έτσι. Γουστάρει το κράτος.
0: Τότε το μάθες, εσύ από ποιον το μάθες αυτό?
1: Από τον ρεσεψιονίστ που τον έδωσε.
0: Α. Δεν το μάθες, δηλαδή αυτό έχει γίνει μετά το μάτς με την Ολλανδία. Αυτό τώρα δεν είναι άδικο για τον κόσμο.

0: και με τρόπο. Εάν είναι κάτι ψέματα, είναι ύπουλο να πεις.
1: Ξέρω. Επαναλαμβάνεις την ευθύνη και λες συγγνώμη, έκανα λάθος. Εντάξει, είσαι από αυτούς τους ειλικρινείς δημοσιογράφους. Ξέρεις, ο δημοσιογράφος είναι εγωιστής, δεν λέει εύκολα.
0: Να σου πω, ο Γκαγιάτσης είναι μεγάλη γάτα.
1: Για ποιο μιλάς τώρα, για το μικρό ή το μεγάλο, το Μάκη.
0: Για το μικρό, το μεγάλο ξέρουμε ότι είναι μεγάλη γάτα, το μικρό λέω.
1: Ναι.
0: Είπε το ρεσεψιονίστε εδώ, θέλω να βλέπεις και τα λοιπά, το άλλος θα πούμε τον έδωσε. Εγώ αν ήμουν αδιάτο,
1: δεν θα. Εσύ ξεκινάει μεθαύριο ο άνθρωπος. Άστο να ξεκινήσει.
0: Καλά, τώρα ξεκινάει και θα είναι και ευτυχής. Και
1: εμείς
0: που ξαπλώνουμε με. Ναι, δεν θα είμαστε ευτυχείς αύριο που θα κάνουμε εκπομπή.
1: Τέλος πάντων, αύριο πού παίρνεις θέση, πού τα κάνεις τα live, Θεσσαλονίκη.
0: Είμαστε σε ένα σχολείο που λέγεται Σταυρός.
1: Πού είναι αυτό.
0: Είναι καμιά 35 χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Έχει μια ομάδα που λέγεται ΠΑΟΚ Σταυρού. Έχει ένα ωραίο κρεοπωλείο ιδιοκτήτης. Ένα πολύ μεγάλο μπαρ εστιατόριο το οποίο έχει τηλεοράσεις και θα πάμε εμείς, εγώ Κατζινάκος και μια παρέα εκεί και θα κάνουμε τον Ηρακλή 5 η ώρα, 7 η ώρα ποιος είναι ο Άρης και τον Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό.
1: Να ξέρεις ότι κεραυνός Αγίου Παύλου ΠΑΟΚ Σταυρού 0-1 τελικό.
0: Άρα θα είναι και ευχαριστημένη αυτή η γυναίκα.
1: Ναι, πριν από 4 ώρες είναι αυτό. Είχε κερδίσει και στον πρώτο αγώνα τον κεραυνό Κολχικού. Όχι, είχε χάσει. Από τον κεραυνό Κολχικού με 2-0.
0: Ο κεραυνός Κολχικού έχει προπονηθεί τον Κατσικά, τον παλιό παίκτη.
1: Τι λες.
0: Με καλέσανε εκεί να πάω να δω γιατί τους έλεγα ουρακοτάγκους ότι δέρουν τον κόσμο, γελάνε. Είχα βρεθεί εγώ σε ένα επεισοδιακό μάτς που έδεσε πολύ ξύλο. Κεραυνός Κολχικού, Νίκη Βόλου 1-2.
1: Τι λέει.
0: Όταν δούλευα. Κατάσκοπο στα Τρίκαλα για λογαριασμό του Χριστίδη. Πήγα να παρακολουθήσω την Νίκη Βόλου που έπεσε μετά, Νίκη Βόλου Τρίκαλα. Τέρμι. Έχει το ξύλο της Αλεπούς γιατί είχαν δει στην Νίκη Βόλου τότε ήταν άγρια τα πράγματα τους Κολχικαίους και την είχαν πείσει η αστυνομία, ήταν στημένη όπως ήταν πάντα στις έδρες των έγραν το κορέδο, έπεσε το ξύλο και μετά επενεύει η αστυνομία μετά από ένα τέταρτο. Στην Ελλάδα.
1: Λοιπόν, τι έχεις δώσει στα προγνωστικά μου, είπες. Όχι.
0: Θα σου πω τι εγώ.
1: Το Derby Χ. Κάτσε μια στιγμή, για να ακούσουμε λίγο Καραπουπά.
2: Καρδί και όχι ηλεκτρονικές νέες μόβες. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Το μόνο που έχω να πω είναι καλό τάξιδο και περιμένουμε το επόμενο γιατί τώρα πρέπει να πιάσει την επόμενη περίοδο.
1: Μάλιστα, όχι, δεν είναι για το βιβλίο του Καβαλά. Για πες μου τώρα, Χ βλέπεις το Derby, άλλο.
0: Το Derby το βλέπω. Εγώ είμαι μεγάλος, και δεν πει. 58 χρόνια είχα που πάρει τηλέφωνο πριν πάρα πολλά χρόνια.
1: Πω.
0: Ξέρω ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα και μέσα στην εκεί με έλεγε.
1: Σε συλλάβανε μέσα στα μάξι, ρε φίλε.
0: 19, εγώ σε θυμάμαι λέει από παλιά.
1: Λοιπόν, ένα πράγμα θα πω. Ραπτόπουλος έχει μεγάλη πέραση στην νεαρή ηλικία. Το έχω ζήσει, διαζώσει. Δηλαδή στην Θεσσαλονίκη σταματάνε από την Ιρεβέργη ήρθε ο άλλος για να τον βγάλει φωτογραφία. Σέλφι. Γουστάρεις και εσύ, σε γουστάρουν και αυτοί.
0: Το γαμπρό εκεί πέρα τους βοηθά όλους.
1: Λοιπόν, πες μου.
0: Τι σπίτι είναι αυτός. Πουλάω το σπίτι στην επανομή.
1: Πάρε μέσα.
0: Στο Instagram θα με βρεις, το σπίτι γραπτό, είναι μόνο τα διαβάζω μια φορά τη μέρα. Είναι ο μεσίτης με το μουσικες που μοιάζω με τον James Dean να πούμε.
1: Αυτός είναι μεγάλο, με James Dean.
0: Κωστής γραπτό, κάτσε μιλάω σε ράδι. Κωστής Παύλα κάτω γραπτό.
1: Αυτός ήθελε, Insta ήθελε, Insta. Ήθελε Insta.
0: Μεσίτης είναι μόνο, με κοιτάνε ένα σπίτι στην επανομή, το έχω μαζί με την αδερφή μου. Δύο σπίτια έχουμε, 4,5 στρέμματα θα. Πρέπει να το σκοτώσω και να πάρω στην πόλη ένα καλό στην κόρη.
1: Εντάξει, τώρα θα σε ακούσει κάποιος να σου κάνει προσφορά.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, πάμε. Πες μου, αύριο ξεκινάμε με Ηρακλή Λεβαδιακό, λέγε.
0: Χ2 και άντε 3,5.
1: Ήττα του Ηρακλή.
0: Χ2 και άντε 3,5.
1: Μάλιστα. Κηφισιά
0: Πανετολικό. Κηφισιά
1: Πανετολικό. Χ. Άρης Βόλος.
0: Χ2 και άντε 3,5.
1: Μάλιστα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Και Σταυρός.
1: Και Χριστού,
0: ναι.
1: Και το βλέπεις και σούπα.
0: Και σούπα μας κολοπαίγνω κάρτες.
1: Ναι.
0: Ασαρίες αυτό. Κι άμα πάμε στα μπίνι με το παντελόνι θα φωνάζει.
1: ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Δευτέρα.
0: Σφαγή της Καλαμάτας 3-1 ο ΠΑΟΚ.
1: Σφαγή.
0: Σφαγή της Καλαμάτας.
1: Καλή ομάδα η Καλαμάτα να ξέρεις.
0: Καλή ομάδα η Καλαμάτα. Χοντρό προπονητή έχει. Δεν πειράζει να είσαι χοντρός για να σε προπονητή.
1: Δεν παίζει μπάλα προπονητή. Τέλος πάντων. Οκ. Έγινε αγόρι.
0: Και τον έβαλε και ο Ο Σαμαράς έχει στη θέση, να ξέρει.

0: είναι μέσω του Σαμαράντο.
1: Άσε τώρα στα πολιτικά, βλέπω να ανατρέπεται το σκηνικό μετά το Καρεσκάκης και την ειρήνευση.
0: Αφού ενώσαν τα μούσια και τα γλωσσόφυλλα ο Γκαγκάτσης με τον Ρωσοπόντιο, τώρα θα δεις να πηγαίνει και ο Μαρινάκης με τον Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης 40%. Πεθάνω στο γέλιο, φίλε. Απολαμβάνω μια προεκλογική περίοδο ασύλου.
1: Δηλαδή βλέπεις εύκολα ξανά να επιστρέφει.
0: Στην Καλυστία μου με 10 προτάσεις, 10 λέξεις, 8 είναι πρώτα πρόβατα λιγότερο μπέ κάνουν. Οι άλλοι Λατινοπούλου να πούμε κολλητοί του Μητσοτάκη, ο άλλος έχει αποτρελαθεί ο Βελόπουλος. Νομίζω ότι μιλάει με τον Χριστό, παίζει τάβλη με τον Χριστό, να μην τρελαθεί. Ο Κουτσούμπας το παιδί 400 κιλά την έχει αράξει εκεί πέρα, είναι τα λεφτά 5% μια χαρά. Η άλλη πως είναι η κοπέλα η Κωνσταντοπούλου, τρεις θέλουν για την ανεβάση στο πούλμαν.
1: Λατινοπούλου δεν μου είπες όμως.
0: Λατινοπούλου θα μπει και αυτή 3,5% θα πάρει τα λεφτά. Όλα για τη μαρμίτα είναι. Όλα για τη μαρμίτα είναι.
1: Λοιπόν.
0: Θα μπουν μέσα να πάρουν τα λεφτά. Τι φτάνε την πολίτευση επί κορονοϊού. Τα πήραν οι παπάδες, τα πήραν τα κόμματα, τα πήραν οι δημοσιογράφοι. Δεν μιλήσανε κανένας. Τι μέλες τα επανάσταση. Το χειρότερο επαναστατική πόλη Θεσσαλονίκη. Επανάσταση με φουστανάκια κάνουν στη Θεσσαλονίκη. Μόλις ήρθε ο Γκαγκάτσης και ο Μητσοτάκης, έπαιρναν κάμψεις εδώ πέρα με τον αδάκτυλο. Εγώ τέτοιες κάμψεις δεν έχω πάρει και εγώ. Είμαι πιο δυνατός, το πήρες καμία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά έχω να πω, Γιώργο μου.
1: Έγινε, αγόρι μου, άμα σε έκοψα τη βόλτα σου να τη συνεχίσεις με τις ευχές μου. Αύριο την ίδια. Τι ώρα σε πάρω αύριο, την ίδια ώρα,
0: 11.30. Πάρε με ό,τι ώρα το γουστάρεις. Όταν είναι πολύ γκρι.
1: Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Κωστής Ραπτόπουλος, ο οποίος εντάξει, είναι σήμα κατά τεθέν. Ο Μπαγάσας έχει το δικό του ιδιόμορφο τρόπο να. Έχει και το χιούμορ του, είναι ωραίος. Έδωσε και τα προγνωστικά του. Να δούμε τι θα πιάσει. Καλά τα πάει μέχρι στιγμής, γιατί τα έχει δώσει από την Παρασκευή. Είχε δώσει την ΑΕΚ να είναι τελικό σκορ 3-1. Την ΑΕΚ είχε δώσει. Άσο και over είχε πει και σκορ 3-1. 3-0 ήρθε. Λοιπόν, και είχε δώσει και 2-3 γκολ το παιχνίδι του Ατρομήτου με το Αστέρα με τον Ατρομήτου. Και το μάτι ήταν 2-1 από νωρίς, έτσι από το πρώτο μήχρονο. Έμεινε 2-1, 2-3. Μάλιστα. Η κυρία Παρίσι Ζερμέν τα έχει κάνει λίγο μαντάρα, τα έκανε μαντάρα για την ισοφάριση Λεμάν. Από εκείνη την ώρα πήρε μπρος και κατάφερε με κβαρασχέλια και τον ακλιούσε να πετύχει 2 γκολ. Ποιος είναι αυτός, καινούριος, Γάλλος, Μάγνες ακλιούσε ετών το 2002, 24 μάλιστα. Έχει βάλει 2 γκολ και έχει καταφέρει να γυρίσει το μάτς, να γυρίσει. Το έκανε το 1-1, 3-1. Γιατί βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Δεν είναι καλά η Παρή. Επαναλαμβάνω, δεν είναι καλά η Παρή. Αλλά ποτέ τον Οκτώβριο δεν ήταν καλά η Παρή. Εν πάση περιπτώσει, η Μπρες με την Ανζένε στο 5-1. Μπράβο, τα μάτια είναι περίπου στο 1 τέταρτο πριν τελειώσουν. Η Λοριάν με την Παρή 1-0. Η Λοριάν προηγείται. Η Μονακό με την Τουλούζ έγινε 2-2, παρακαλώ. Από 2-0. 2-2 η Τουλούζ. Με ο Πούγκ ισοφαρίζει η κυρία Τουλούζ. Και η Μπρες με την Ανζέ είναι στο 5-1 αναφορικά με την Γαλλία. Τώρα, από εκεί και πέρα, η Ρεάλ Μαδρίτης με τη Βιγιαρεάλ είναι στο 0-0, στο 61 είναι αυτό το παιχνίδι. Η Ρεάλ, να δω εδώ στα στατιστικά αν έχει ανεβάσει την αποδοσή της. Ναι, την έχει ανεβάσει την αποδοσή της, αλλά γκολ δεν έχει βάλει. Παραμένει με τη Βιγιαρεάλ στο 0-0, να δω. Στατιστικά δεν έχω δει ακόμα. Όχι, δεν είναι. Καλύτερη είναι στο διάστημα αυτό είναι η Villarreal. Στο δεύτερο ημίχρονο η Villarreal έχει 4 τελικές, 2 στην εστία. Η Real 3-1 στην εστία. Καλύτερη στο δεύτερο μέρος η Villarreal. Μάλιστα. Μπράβο στη Real. Ούτε αυτή είναι καλά. Είναι στην 4η-5η θέση. Η Νάπολη με τη Φροζινόνε παραμένει στο 2-0. Διαμορφωμένο από το μέσα ένα τρίλεπτο. Το πέναλτι του Ντεμπρίνε και το γκολ του Λαγκ. Η ομάδα της Νάπολη είναι κάτι Φροζινόνε με 2-0. Και από εκεί και πέρα έχουμε την Μπαράκα Σεντράλ με την Ουρακάν στην Αργεντινή 2-0 στο 78. Η Σεντράλ Κόρντομα με την Στουντιάντες 0-0 στο 21. Γκέν Κορτράικ 3-0 στο 77. Ζούλτε Βάρεγγεμ Γάνδη 0-1 στο 77. Νιρεβέργη Βόλσμπουργκ 3-3 τώρα έγινε. Προηγήθηκε η Νιρεβέργη η Βόλσμπουργκ 2-0. Το γύρισε η Νιρεβέργη, ξανεσοφάρισε η Βόλσμπουργκ στο 93 το μάτς αυτό. Η Chicago Fire σοφάρισε με τη New York City 1-1, με τον Άλεν να μπαίνει αλλαγή στο 72, Έλληνας στη θέση του Μπαρόζο. 1-1, επαναλαμβάνω, η σοφάρισε η ομάδα του Σικάγο για το MLS. Θέλτα Βίγκο Σοσιεδάδ Β, Θέλτα Βίγκο Β και Σοσιεδάδ Β είναι στο 4-0 στο 62, παιχνίδι για την Σεκούντα Διβιζιόν. Η Φρά με τη Ρέκιαβικ είναι στο 1-1 στο 48 για την Ισλανδία. Η Σούπρα Κεμπέκ κόντρα στο Βανκούβερ για τον Καναδά είναι στο 1-0 στο 11. Σπέτσια Κούμπιο 2-0 για την Σέριε Σι της Ιταλίας, τελικό αυτό. Και έχουμε τα διεθνή φιλικά στις γυναίκες στο 86. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Ισπανία 0-2 στο 86 αυτό το μάτς. Γαλλία Λετωνία στο 63 7-0. Και στο ημίχρονο Βραζιλία Αργεντινή 3-0 διεθνή φιλικά μάτς γυναικών, επαναλαμβάνω. Άγιαξ Ναϊμέγγεν στο 61 1-1. Έχουμε Σαν Λορέντσο Σπορτίβο Τριτσέντσε στην Παραγουάη 0-0 στο 22 και στην Πορτογαλία. Η Βισέου με την Εστορίλ 1-0. Προηγείται η Βισέου στο ημίχρονο. Καζαπία με Σέντα Κλάρα 0-0 στο ημίχρονο. Στη δεύτερη κατηγορία Βιτσέλα Σπόρτινγκ Β 0-2 στο ημίχρονο. Στην Ρουμανία Στεάου Ατελούλ 1-0 στο 88, παίζει με 10 ή ο Τελούλ. Αυτά είναι τα μάτς που είναι σε εξέλιξη ετούτη τη στιγμή. Τώρα γκολ Estudiantes, Central Córdoba Estudiantes 0-1 για την Αργεντινή στο 23. Γκολ τώρα η Real προηγείται της Villarreal με γκολ που μπήκε τώρα. Είμαστε στο 64. Ο Διομαντέ, έλα ρε θηρίο, Διομαντέ από την ακτή Λεφαντοστού βάζει τον γκολ για την ομάδα της Ρεάλ. Ρεάλ, Βιγιαρεάλ 1-0. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, το παιχνίδι έχει μισή ώρα σχεδόν για να τελειώσει. Το γκολ μπήκε στο 64 του Διομαντέ. Δεν έχουμε άλλες αλλαγές. Η Παρί το έχει κάνει 3-1. Το μάτς είναι στο 77. Θέλουμε λίγο χρόνο ακόμα. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσικούλα και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, έχει θέμα. Είχαμε θέμα με το Ρονάλντο, ότι θα υπήρχαν επιπλήξεις, θα υπήρχαν κυρώσεις, θα υπήρχαν τιμωρίες κλπ. Ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Πορτογαλίας, ο Πέδρο Προένσα, εξέφρασε την πεποίθηση πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα επιστρέψει στην εθνική ομάδα στο παράθυρο των αγώνων του Νοεμβρίου. Μάλιστα έκανε και δηλώσεις η Ομοσπονδία, ο προπονητής και όλοι οι συμπαίκτες συμφωνούμε, θέλουμε τον Κριστιάνο πίσω, περιμένω να επιστρέψει ήδη στο παράθυρο των εθνικών ομάδων του Νοεμβρίου, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Προένσα. Μάλιστα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας υποστήριξε πως ο ίδιος ο Ρονάλντο θέλει να επιστρέψει, ενώ δεν έκρυψε το θαυμασμό του για τον αρχηγό της Πορτογαλίας, χαρακτηρίζοντάς του τον κορυφαίο όλων των εποχών. Μάλιστα. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο, να πω εγώ εδώ, που υπάρχουν δημοσιεύματα για πιθανή προσωρινή τιμωρία του Ρονάλντο και την έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας σε βάρος του μετά τα γεγονότα που συνδέθηκαν με την αποχώρηση του από την αποστολή πριν από το μάτς με τη Δανία. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί. Μία γίνεται τιμωρεί το Ρονάλντο, μία επιστρέφει ο Ρονάλντο, δεν έχω καταλάβει. Λοιπόν, να πω ότι ο Γραπτόπουλος που μας είπε ότι ο Άρης δεν κερδίσει το Βόλο, ο Βόλος πηγαίνει χωρίς 9 στο Βικελίδης. Ο Μπράτσος δεν μπορεί να υπολογίζει σε Μεντίλ, Μίγα, Ουρτάδο, Τσόκα, Λεκού, Σαουμπί, Ροανέλ, Νεγιού και Τσοκάνη. 19 παίκτες στην αποστολή, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα για τον Βόλο. Παρ' όλα αυτά ο Γραπτόπουλος μας λέει έχει 2. Να πω επίσης ότι είχαμε κάποια μάτς που έγιναν για το Πόλο, πήρε το ντέρμπι επί της Καταλούνια και προκρίθηκε στις 16 στο Champions League ο Εθνικός, νίκησε την Καταλούνια με 7-6 για το Πόλο των γυναικών, επαναλαμβάνω. Υπάρχουν και άλλα μάτς που έχουν γίνει. Να πω ότι η ομάδα Πόλο Ανδρών της Βουλιαγμένης κατάφερε και νίκησε τη Δυναμό Βουκουρεστίου με 11-21, πήρε τους 3 πόντους στο Δέλτα προκριματικό όμιλο για τους 16 του EuroCup. Διεξάγεται στην Νάπολη και παρέμεινε ζωντανή. Υπάρχουν δηλαδή σημαντικές επιτυχίες στο Πόλο. Νομίζω πως έχουν γίνει και άλλοι αγώνες, θα ψάξω να τους βρω. Αυτά όμως προσωρινά, δεν έχουμε κάτι φοβερό και τρομερό. Να πω ότι ο Απόλλων Σμύρνης είναι στους ομίλους του EuroCup, με επική ανατροπή κέρδισε και πάει σε τελικό πρόκρισης. Ο Απόλλων Σμύρνης ισοφάρισε τη Σαβόνα στο τελευταίο δευτερόλεπτο για το Πόλο για το EuroCup των ανδρών, νίκησε 16-15 στα πέναλτι, φοβερό έτσι, κατάφερε στο τελευταίο δευτερόλεπτο και νίκησε 16-15 στα πέναλτι, ενώ ο Νόβε επικράτησε με 21-11 όπως είπαμε της Δυναμό Βουκουρεστίου και θα παίξει την πρόκριση με την Ποζίλιπο. Το ξαναλέω, ο Απόλλωνας Σμύρνης εξασφάλισε την παρουσία του στους ομίλους του EuroCup έπειτα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι απέναντι στη Σαβόνα. Βρέθηκε να χάνει 12-10 από τη Σαβόνα στο τελευταίο λεπτό, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Σε 42 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη ο Βάβιτς έκανε το 12-11, και όλα έδειχναν ότι αλλοί θα έπαιρναν την νίκη. Ο Λασκαρίδης σκόραρε στην κόντρα στο τελευταίο δευτερόλεπτο 12-12, προκαλώντας ενθουσιασμό στο Σαράφιο. Στη διαδικασία το πέναλτι ο Μητράκης απόκρουσε την πρώτη εκτέλεση της Σαβόνα. Στη συνέχεια ο Βάβιτς ανέλαβε την καθοριστική προσπάθεια και διαμόρφωσε το 16-15, χαρίζοντας τον Απόλλωνα την πρόκριση στους ομίλους. Λοιπόν, αυτά από την πλευρά της η Βουλιαγμένη πέτυχε την πρώτη νίκη στο Δέλτα προκριματικό όμιλο που διεξάγεται στην Νάπολη, επικρατώντας 12-11 της Δυναμό Βουκουρεστίου. Αυτά για το Πόλο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα από ό,τι μου ετοιμάζει ο κύριος Μάριος και θα επιστρέψουμε, θα έχουμε και Μάνο Σαραμόπουλο. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε με Μάνο Σταραμόπουλο, τον καλό συνάδελφο, με τον οποίο ήμασταν αγκαζί για μια εβδομάδα σίγουρα. Και άλλη μια εβδομάδα μου λείψε. Εν πάση περιπτώσει, τον έχουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή. Φαντάζομαι, Μάνο, να μην σε βλέπω μόνο στα ξένα, να σε βλέπω και εδώ, ε.
1: Ναι, ναι. Καλησπέρα, τι έγινε, Γιώργο.
0: Είσαι καλά.
1: Καλησπέρα και στου ακροατέ του 943 Τερβέτε Sports.
0: Να πω εγώ στου φίλου ότι μπόρεσα και σε είδα σε μια εκπομπή που θα παίξει και αύριο. Γύρω στις 4 με 5 στο ART, η οποία είναι μυθική εκπομπή, έχει μέσα Αντωνιάδη και Κελεσίδη, δεν χρειάζεται να πω πούσα, έχει μέσα τον Νόβα, έχει μέσα Γύρω Θόδωρο, έχει μέσα Σταραμόπουλο. Λοιπόν, η εκπομπή Θρηλυκές Ιστορίες του Αντώνη Γλύκα, η οποία θα παίξει αύριο στις 4 η ώρα στο
1: κανάλι. 37 χρόνια παίζεται αυτή η εκπομπή, έτσι, απίστευτο.
0: Απίστευτο, απίστευτο.
1: Απίστευτο. Λοιπόν, καταρχήν, πριν πάμε στα διεθνή, θα πω το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος έκανε σοβαρή καταγγελία στο αντίστοιχο των Σκοπίων.
0: Α, για το μάτι του Ηρακλή.
1: Το παιχνίδι του Ηρακλή με την MZT υπήρχε ένα μεγάλο πανό που έλεγε Μεγάλη Μακεδονία.
0: Έφτανε μέχρι τα πόδια της Χαλκιδικής κάτω, ήταν μια σημαία εκεί πέρα, ναι.
1: Και καταλαβαίνω ότι αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Τώρα από εκεί και πέρα πάμε στην θρυλική Manchester United, πώς τα φέρνει η ζωή.
0: Ναι.
1: 40 χρόνια μετά, την εποχή που είχε προπονητή τον Ρον Άτκινσον, η United είχε 6 βαθμούς στα 6 πρώτα μάτς, όπως συμβαίνει τώρα και με τον Κάρικ που φέρανε σήμερα ισοπαλία 1-1 απέναντι στην Τότεναμ, που ήταν πολύ καλύτερη η Τότεναμ στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν κατάφερε να βάλει γκολ. Τελικά προηγήθηκε η United με τον Σολάνκε και ισοφάρισε. Όχι με τον Σολάνκε, με τον Εμπεμό και ισοφάρισε ο Σολάνκε.
0: Σολάνκε ισοφάρισε και παίζανε με 10 οι Πετινοί.
1: Ναι, γιατί ακριβώς.
0: Τότε να μην είναι στην επικίνδυνη ζώνη.
1: Γιατί αποβληθεί ο Μπετανκούρ.
0: Η τότε να πάει χειρότερα από την Manchester United.
1: Αυτό είναι το θέμα, ότι η United τώρα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, σοβαρά παράπονα για τον. Για τον προπονητή στον Κάρικ, ότι η ομάδα δεν παίζει καλά, δεν είναι οργανωμένη, δεν είναι επιταχυμένη. Και το πριν από 40 χρόνια λοιπόν κάτι ανάλογο είχε προπονητή τότε το Ρον Άτκινσον. Και μετά από αυτό το παιχνίδι τότε που είχε φέρει πάλι, είχε 6 βαθμούς, τον είχε απολύσει η διοίκηση της United, τότε είχε τον Μάρτιν Έντουαρτς πρόεδρο, και είχε πάρει το Σερ Άλεξ Φέργκσον. Δεν ξέρω τώρα αν σημαίνει κάτι αυτό.
0: Δεν το ξαναπροσλαμβάνει, ζει ακόμα ο Φέργκσον.
1: Όχι, δεν λέω για το Σερ Άλεξ.
0: Εγώ λέω να τον πάρει τώρα.
1: Μήπως υπάρχει κανέναν άλλον, γιατί ο Νάγκελσμαν είναι ελεύθερος αυτή τη στιγμή και το όνομά του έχει παίξει για τη United.
0: Λες.
1: Μάλιστα ανεπίσημα έχουν γίνει κάποιες διερευνητικές επαφές μαζί του. Θα δούμε. Τώρα. Πάμε στη μία από τις προσεχείς αντιπάλους του Παναθηναϊκού, καταρχήν η Μπόρατς, η οποία ανοίξε την Μπάνια Λούκα 2-0. Ναι. Να θυμίσουμε την Πέμπτη, δεν έχει, 15 Οκτωβρίου θα έρθει στην Αθήνα να παίξει για το κόφερες απέναντι στον Παναθηναϊκό. Το σκορ ανοίξε 2-0, είπαμε, η Μπόρατς. Στο 54 ο Γιούρις άνοιξε το σκορ, ο Ντέκετ 78 το διπλασίασε και είναι στην κορυφή με ένα μάτς περισσότερο. Έχει 4 διαδοχικές νίκες.
0: Λοιπόν, συγγνώμη, σε διακόπτω να πω ότι μπορεί η Ρεάλ να προηγείται να μην δίνει τη Βιγιαρεάλ.
1: Αποβλήθηκε ο Βινίσιους.
0: Αποβλήθηκε ο Βινίσιους για ένα γκολ που το ακυρώθηκε, φίλε. Στο 71 το ακυρώθηκε.
1: Έπιασε από τα μαλλιά αντίπαλο.
0: Ναι. Τώρα.
1: Και η αποβολή, και η κατευθείαν. Ναι, ναι.
0: Το ακυρώθηκε γκολ, λέει, φάουλ στο 71.
1: Δεν επιτρέπεται να.
0: Και αποβλήθηκε στο 73.
1: Ναι, εντάξει, έβαλε γκολ, αλλά δεν επιτρέπεται να γίνονται αυτά τα πράγματα. Τώρα από έναν ποδοσφαιριστή που είναι ακριβοπληρωμένο, αν μη τι άλλο, έτσι.
0: Αυτό ο άνθρωπο.
1: Πρέπει να είναι παράδειγμα προ μίμηση.
0: Αυτό ο άνθρωπο.
1: Είχε μπει και ο Μόρινιο μέσα, αγκαλιαστήκανε όλου. Ήταν λίγο πιο πίσω ο Εμπαπέ. Εντάξει, γιατί.
0: Ήθελε τη χρυσή μπάλα αυτό ο άνθρωπο.
1: Τελευταία στα αποδητήρια τη Ρεάλ έχουμε πάλι κάτι διαμάχε. Υπήρξε κάποιος καυγάς. Μπας περιπτώσει, θα δούμε κάτι συνέχεια. Λοιπόν, τώρα πάμε στην Σαχτάρ Ντονέτσκ, στην προσεκτική αντίπαλο της ΑΕΚ, η οποία ανοίξει σαν τα Τιβέρες Ρίβνες για την 8η αγωνιστική με γκολ του Πεντρίνιο, του Ματσιένκο και του Πέδρο Ενρίκε. Ενώ οι Βέρες Ρίβνες από το 37 έπαιζε με 10 ποδοσφαιριστές. Επίσης, η Γαλατά Σαράι, που να είναι και αυτή η αντιπαλωσία, εκνίξε 3-1 την Κασίμπασα. Κασίμπασα τροφίλα, θα τα θυμίσουμε, Ανδρέας Γιαννιώτης. Mm-hmm. Εδώ πέφυγαν τα γκολ ο Μπαρτάνσκι, ο Τορέιρα και ο Σαγκή. Ακόμη πρέπει να πούμε ότι απολύθηκε ο προπονητής της Εθνικής Τουρκίας, ο Μοντέλα, και οι Τούρκοι λένε ότι μπορεί τη θέση του να την πάρει ο Αρντά Τουράν, δηλαδή ο σημερινός προπονητής της Αχτάρ Ντονέσκ. Δεν ξέρω αυτό αν θα γίνει μέσα στην εβδομάδα.
0: Προχθές λέγανε για τον Ντεσάν. Προχθές λέγανε για τον Ντεσάν.
1: Ναι, εντάξει, κοστίζει περισσότερα.
0: Ναι.
1: Που λες. Επίσης, ο Δουβίκας επεκτάθηκε το συμβόλαιό του με αύξηση από το χώρο, εννοείται, με την Κόμο έως το 30.
0: Του Παυλίδη, όχι.
1: Συγγνώμη.
0: Και του Παυλίδη, νομίζω, όχι. Όχι, του Παυλίδη.
1: Είναι να ανανωθεί, ακόμα δεν έχει ανανωθεί. Ναι, είναι σε διαπραγματεύσεις. Από εκεί και πέρα, είχαμε τη Sporting που νίκησε 3-1 εκτός έδρας στην Πράγα, με Ιωαννίδη να παίζει 58 λεπτά όπως και ο Βαγιανίδης, και ιδίως αυτό το λεπτό έγιναν αλλαγή. Τη θέση του Βαγιανίδη, του Ιωαννίδη, την πήρε ο Λουίς Σουάρες.
0: Τρίτο γκολ Νάπολη με Ντεμπρίνε, κανονικό. 3-0 τη Φροζινόνε τώρα.
1: Ο οποίος άνοιξε και το σκορ, έτσι, με χτύπημα πέναλτι.
0: Είχε χάσει
1: και μάλιστα πόλη. Μετά από καιρό εδώ έπαιξε ο Μακ Τόμινεϊ, ο οποίος είχε υποβληθεί σε χείριση καρδιάς πρόσφατα. Και σήμερα πήρε το πράσινο φως, αφού είχε κάνει το θέμα της αποκατάστασης και λειτουργήσει πάρα πολύ καλά. Και έπαιξε και παίζει, μάλλον μπήκε ως αλλαγή στο παιχνίδι αυτό εναντίον της Φροζινόνε, που έχει πετύχει 2 γκολ ο Ντεμπρόινε και ένα ο Λάγκ. Τώρα πάμε στο μάτς της Μπάγερ με την Augsburg εκτός έδρας, όπου πάλι έκανε γκέλα ο Νόιερ. Και έτσι η Augsburg προηγήθηκε μόλις το 8ο δευτερόλεπτο. Εκεί καταλογίστηκε το γκολ του Φιλχάουερ, που θεωρείται το πιο γρήγορο στην ιστορία της Bundesliga.
0: Κάντε.
1: Ναι, ισοφάρισε ο Σαϊμπάρη στο 55, στο 64 ο Ριμπέρο ξανάβαλε μπροστά τους γηπεδούχους, και ο αριστερός μπαχάφ, ο διεθνής, ο Ναθάνιελ Μπράουν, που τον πήρε φέτος από την Κολονία, έκανε το 2-2.
0: Να πω ότι η Chicago Fire, που μπήκε με τελικά ο Νόα, παίζει. Προηγείται 2-1, ναι, δεν είχε ξεκινήσει. Άρα. Βρέθηκε με 10 παίκτες, έχανε 1-0. Βρέθηκε με 10 παίκτες από το 44, με 2 κίτρινες του Ντάβιλα, και έχει βάλει 2 γκολ με 10 παίκτες. Χαϊλέ Σελασιέ λέγεται ο σκόρερ του δευτέρου τέρματος.
1: Ωραίο όνομα. Ναι.
0: Χαϊλέ Σελασιέ είναι ο γνωστός αυτοκράτορας της Αιθιοπίας, όταν ο Αμπίμ Μπικίλα έπαιρνε τους μαραθώνιους.
1: Ναι. Επίσης δυσκολεύτηκε η Arsenal να καταβάλει την αντίσταση της Linz, γιατί η Linz προηγήθηκε με τον Justice το 55, όμως στο δεύτερο μήχρονο η κάτοχος του τίτλου Αγγλίας, η Arsenal, αφού ισοφάρισε με τον Ιταλό τον Καλαφιόρη, πήρε την νίκη με τον Βραζιλιάνο τον Μπρούνο Γκιμαράες το 70. Η Aston Villa έφερε ισοπαλία 2-2 με την Bradford. Η Chelsea ήταν άκρος εντυπωσιακή, η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο, που συνέδριψε 5-1 την Μπόρνεμουθ με τον Ζωάο Πέδρο το Βραζιλιάνο να πετυχαίνει 2 γκολ. Ο Χέντερσον επίσης, ο Άγγλος, παρά τα 36 του χρόνια, ήταν θαυμάσιος, έτσι, πρόεδρος της Λίβερπουλ και άλλων ομάδων, πέρασε και από Σαουδική Αραβία. Πέτυχε και ο Ρότζερς γκολ, πέτυχε και ο Βανίλσον. Η Ipswich κατέβαλε 2-1 την Φούλα. Όπως και η Brighton 2-0 εκτός έδρας στην Sunderland.
0: Έχει κερδίσει πέναλτι τώρα η Παρί. Προηγείται 3-1 της Λεμάν, που είχε σοφαρίσει στο δεύτερο ημίχρονο. Τελικά κατάφερε εκεί με Κβαρατσχέλια, το έχει γυρίσει το μάτς σε 3-1. Χάνει πέναλτι ο Ντουέ τώρα για την Παρί. 3-1 παραμένει, αλλά το μάτς είναι στα τελειώματα. Είναι στο 93.
1: Επίσης πρέπει να πούμε στο παιχνίδι της Arsenal με τη Linz. Υπήρχε πανό που έλεγε 51 χρόνια μετά, γιατί η διοίκηση της Manchester City, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μέχρι και το 2000 είχε πάρει μόνο ένα λυκά από το 1976, και τότε από το 2000, μάλλον το 2000, πήρε και ένα λυκά νικώντας την Stoke, και το 2011 που την εξαγόρασε ο Μανσούρ, ο Άραβας, έκτοτε κυριάρχησε στην Αγγλία, 9 πρωταθλήματα, κύπελα, ένα Champions League και τώρα βεβαίως αναμένει την μεγάλη καμπάνα, έτσι, που θα είναι υποβασμός, αλλά όχι για φέτος. Δεν νομίζω ότι, γιατί αρκετοί από τώρα θέλουν να υποβαστούν.
0: Να πω αλλά... ότι η πιο γνωστή City ήταν η Μελή Μπέλ Σάμερμπι, δεκαετία του 70.
1: Μελή Σάμερμπι, σωστό, με Φράνσις Λί.
0: Έτσι.
1: Φράνσις Λί έπαιζε το 10ο.
0: Ναι, λοιπόν, αυτή ήταν η καλύτερη City και τώρα ξαναείδαμε City μετά από 40 χρόνια.
1: Ο Κόλιν Μπέλ, βεβαίως. Λοιπόν, όπου πάρα πολλοί έχουν κάνει και ομάδες αγωγές για αποζημίωση. Το θέμα έχει πάει στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Ο Μπέρναμ, ο Πρωθυπουργός, λέει ότι πρέπει να είναι σε σοβαρές αποφάσεις. Ο Γκλάσνερ, ο προπονητής Νότιχαμ Φόρεστ, λέει είναι ντροπή για την Αγγλία αν δεν τιμωρηθεί παραδειγματικά.
0: Βλέπεις να τιμωρείται.
1: Ότι θα τιμωρηθεί. Θα τιμωρηθεί.
0: Τι,
1: αλλά...
0: τι τιμωρία θα πάρει. Η Νάπολη τελείωσε τελικό 3-0.
1: Ναι. Βλέπω υποβασμό της ΟΗ για φέτος από το καλοκαίρι.
0: Τι είδους υποβασμό. Τι είδους υποβασμό.
1: Στη δεύτερη, στη Championship, στη δεύτερη κατηγορία.
0: Α, μέχρι εκεί.
1: Ναι.
0: Καλό
1: το θέμα είναι άλλο.
0: Αυτό δεν μπορεί να
1: το θέμα είναι, το πιο σοβαρό θέμα είναι εκεί που γίνεται η μεγάλη μάχη, γιατί έχει προσλάβει έναν άλλο τώρα, ένα άλλο νομικό γραφείο, αν θα τις αφαιρεθούν και τα τρόπαια. Εγώ νομίζω ότι θα γίνει κάτι αντίστοιχο που είχε γίνει στη Μαρσέη, που ναι μεν είχε υποβαστεί όπως θυμόμαστε όλοι τότε την εποχή του Μπερνάρντ Απί, αλλά τα τρόπαια, Champions League, πρωταθλήματα και αυτά παρέμειναν. Νομίζω κάτι αντίστοιχο θα γίνει και με τη City, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, πριν μερικά χρόνια η UEFA είχε τιμωρήσει με αποκλεισμό 2 ετών την City. Η City λοιπόν προσέφυγε στο ΚΑΣ, εκεί δικαιώθηκε, και από τα 30 εκατομμύρια πρόστιμο που είχε πρωτόδικα να πληρώσει, στο τέλος πλήρωσε 10 μόνο, δηλαδή δεν πήρε και ρέστα.
0: Πέλεκα.
1: Οπότε θεωρώ ότι κάτι αντίστοιχο θα γίνει και τώρα, γιατί να καταλαβαίνουμε ότι...
0: Πάντως οι κατηγορίες συνιστούν υποβασμό.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Κυριακή σήμερα. Καλή σας ημέρα, Βασίλη Γερασίμου, καλημέρα. Κίτρινα.
1: Καλή.
0: Ντυμένος στα κίτρινα είσαι.
1: Όχι, αλλά.
0: Τι.
1: Α, μεγάλη.
0: Θέλω να πω ένα σχόλιο για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για την ΑΕΚ. Δεν μπορεί να παίζει ελληνική ομάδα και να έχει 11 παίχτες ξένους. Έναν Έλληνα. Ενώ η ομάδα του Όφη είχε κάποιους Έλληνες μέσα, όχι πολλούς, αλλά είχε. Είναι η ομάδα που έχει τους περισσότερους πάντα. Το ίδιο συμβαίνει και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟ και παντού. Δεν είναι πρωτάθλημα αυτό ελληνικό, Βασίλη. Εντάξει, είναι, ναι, αλλά οι άλλες χώρες βάζουν και 5 παίχτες δικούς τους μέσα. Ναι, με. Για πήγε στην Αγγλία, δεις. Εντάξει, το θέμα είναι ότι έτσι δεν κάνουμε τίποτα. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι μια άποψη αυτή. Εγώ την άποψή μου τη στηρίζω, την έγραψα και όλα στην τη διάβασα, από ό,τι κατάλαβα. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι έτσι δεν θεωρείται ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτή είναι η αλήθεια, δηλαδή. Πώς να το κάνουμε, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, ένα άλλο που θέλω να πω πριν πάμε σε ένα ωραίο τραγουδάκι που έχει ετοιμάσει ο Βασίλης ο Γερασίμου είναι το εξής. Βλέπω διαρκώς τα δικά σας μηνύματα σε όλες τις σελίδες μου, ακόμα και εδώ στο ραδιόφωνο. Λέτε όλοι ότι η Μαρία Καρισιανού δεν έχει αφήσει ραδιόφωνο και τηλεόραση παντού. Εδώ όχι, θα έρθει όμως. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Εντάξει, και μπράβο της για μένα. Καλά κάνει. Εάν έχει καταφέρει κάτι τέτοιο, πολύ καλά κάνει και μπράβο. Μπράβο, πώς να το κάνουμε. Όμως, αυτό που δεν έχετε ήδη σχολιάσει είναι αυτό που θα σας πω εγώ. Σε κάθε τηλεοπτική εκπομπή και σε κάθε ραδιοφωνική εκπομπή δεν μας λέει κάτι καινούριο. Δεν λέει τι θα κάνει στα οικονομικά. Δεν μας λέει τι θα πει για τα εθνικά μας θέματα, πώς θα τα επεξεργαστεί. Δεν μας λέει. Δεν μας λέει αν έχει πρόγραμμα ή ποιο είναι το πρόγραμμά της. Θα το δείτε. Το μόνο που λέει διαρκώς είναι ότι το βράδυ των εκλογών, Βασίλη Γερασίμου, πάρε μαντήλια μαζί, λέει, και θα τρίβεις τα μάτια σου.
1: Ναι.
0: Θα τρίβετε, λέει, τα μάτια σας το βράδυ των εκλογών. Θα τρίβουμε τα μάτια μας, μήπως δεν μπει στη Βουλή. Αν και διατείνεσαι και λες ότι θα έχεις την απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή θα έχεις αυτοδυναμία. Yeah. Μακάρι, εγώ στο εύχομαι. Θα ήταν ντροπή να μην το ευχόμουν. Ακόμα λες ότι σε κρίνουν ή θέλεις να σε κρίνουν πολιτικά. Αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή, Μαρία Καρισιανού. Σε κρίνουμε πολιτικά. Συμπονώ τη Μαρία Καρισιανού, τη μάνα που έχασε το κορίτσι της. Τη συμπονώ, είμαι μαζί της να βρεθεί η αλήθεια. Όμως από την ώρα και τη στιγμή που δηλώνεις ότι εσύ είσαι πλέον πολιτικός, μπαίνεις σε όλη αυτή τη γούβα, Βασίλη, εξήγησε την γούβα, σε όλη αυτή την τρύπα λοιπόν των πολιτικών. Έτσι σε κρίνουμε πολιτικά. Μη σου κακοφαίνεται, Μαρία Καρισιανού. Από την άλλη πλευρά έχει αρχίσει η πτώση, γιατί Μαρία Καρισιανού, το έχουμε πει, είναι 3-4%. Εκείνη λέει ότι θα έχει αυτοδυναμία το βράδυ της Κυριακής, είδομε. Έχει αρχίσει η πτώση τώρα του Αλέξη του Τσίπρα. Ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος να μην μπορεί να κρατηθεί στην κορυφή. Λέμε κορυφή τώρα 15%. Είναι κορυφή, τέλος πάντων. Να μην μπορεί να κρατηθεί σε αυτό το νούμερο. Με αυτό το ποσοστό έχασε τις εκλογές 3 φορές από το Μητσοτάκη. 3 ή 4. Μαζί με τις εκλογές της Ευρωβουλής. Τέλος πάντων. Με αυτό το ποσοστό πηγαίνει και λέει ότι διεκδικεί την πρωτιά. Αλλά έρχεται τώρα και όλα, όπως σας είπα, βγαίνουν στο φως. Όλα. Όλα όσα είχε πει, όλα όσα είχε υποσχεθεί, όλα όσα δεν έκανε, και διατείνεται τώρα ότι έμαθε από τα λάθη του, άλλαξε. Πώς το λέω, λάθος, ρε Βασίλη, εδώ. Έτσι. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς, και από εδώ και μετά όλα θα πάνε καλά. Και όταν βρίσκεται μπροστά σε κάποιους που εν πάση περιπτώσει θέλουν και διαμαρτύρονται για ορισμένα θέματα που δεν έχει κάνει η πολιτεία με τις ψαράδες, ας πούμε. Τι του είπαν οι ψαράδες? Μα εσύ δεν έλεγες? Τι μας λες τώρα? Εσύ δεν μας έλεγες ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα? Εσύ δεν το έλεγες? Λέει, είσαι εγκάθετος, είσαι από την άλλη πλευρά, είσαι άλλου κόμματος. Αυτό απάντησε, μάλλον αυτή ήταν η απάντηση του Αλέξου Τσίπρα. Το Πασόκ, παιδε, το Πασόκ έχει αρχίσει να ανεβαίνει κάπως. Βέβαια θα μου πείτε ότι έβλεπα χθες τον κύριο Ανδρουλάκη να έχει πάει στο νησί που είχε πάει και ο Πρωθυπουργός. Ξέρετε, κάτω εκεί, που είναι 1000 μέτρα από την Τουρκία. Το μικρό νησάκι μας, όπου χτυπάει εκεί, Βασίλη Γερασίμου, η καρδιά όλης της χώρας, όλης της Ελλάδας. Έτσι λοιπόν, νομίζω, είναι αυτό που είχα πει, ότι αυτό το νησί δεν πρέπει να το εγκαταλείψουμε. Πρέπει να επισκέπτονται εβδομάδα με εβδομάδα όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις φορές για να πάρει απάντηση ο Τούρκος. Να πάρει απάντηση, να μας λέει ότι έρχεται κολυμπόλας. Κόπιασε να δούμε. Κόπιασε να δούμε τι έχεις να πεις. Έτσι έχουν τα πράγματα, τα γεγονότα σήμερα. Βέβαια υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία στη ροή του προγράμματος θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε. Μουσική, ανάσα, μια γουλιά καφέ και εδώ είμαστε. Πάμε να πάρουμε. Άντε.

Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στον καλό μου φίλο τον Ποσειδώνα τον Δρακόπουλο. Ποσειδώνα, καλημέρα, αγόρι μου. Ακούς, μπράβο. Τώρα αυτό είναι μέσω ίντερνετ, βέβαια, οπότε καταλαβαίνεις, μπορεί να είναι από ό,τι μου λέει ο Βασίλης. Το έφτιαξες, μπράβο, ρε Βασίλη. Το έφτιαξες, εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, εάν θέλεις κάτι, μου λες. Φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ λοιπόν για να σας ενημερώνουμε για όλα τα θέματα. Πάντοτε από πρώτο χέρι και μέσα από την πηγή, όπως έχω πει. Δεν αλλάζει αυτό. Δεν αλλάζει αυτό. Δεν αλλάζει. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα πάντοτε με όλα όσα βγαίνουν στο χώρο δημοσιότητας, έχουμε πολλά να πούμε και στη συνέχεια. Θα αναφερθούμε στο γεγονός της εδώ άφηξης, αν θέλετε, του Μάρκο Ρούμπιο. Τώρα που έφυγε ο άνθρωπος, έχουν ανοίξει κάποια στόματα. Ναι, τι έφερε, τι έκανε, τι πήρε, γιατί πήρε. Μα ο άνθρωπος είναι φιλέλληνας. Το έχει δείξει μαζί με το Μενέντες. Μην το ξεχνάτε. Είναι αυτός ο οποίος σταμάτησε όλες τις τουρκικές εκείνες όποιες επαφές είχαν οι Τούρκοι στο Κογκρέσο. Είπε όχι, τέρμα δεν δίνουμε. Και από την άλλη πλευρά μίλησε στην Πνίκα, ήταν το όνειρό του και μπράβο του που το όνειρο αυτό εκπληρώθηκε. Θέλω να πω λοιπόν το εξής, ότι κακώς κάποιοι του έβαλαν κάποια ερωτήματα, όχι δύσκολα, αλλά κάποια ερωτήματα που ο ίδιος δεν μπορούσε να απαντήσει. Όπως γιατί είναι πρεσβευτή εδώ στην Αθήνα. Δεν ξέρει ο ίδιος τι ακριβώς συμβαίνει. Έδωσε απάντηση η ίδια, η οποία διέψευσε όλα όσα έχουν δημοσιευτεί μέχρι σήμερα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι θέματα που μπορούν οι δημοσιογράφοι να βρουν και να ψάξουν περισσότερο, αν θέλετε, για τα γεγονότα. Και μην ξεχνάτε ότι η πρεσβευτής αυτή που έχουμε εμείς εδώ, η κυρία Γκίλφοϊ, μπορεί να τηλεφωνήσει ανά πάσα στιγμή στον πρόεδρο Τραμπ και να σηκώσει το τηλέφωνο ο πρόεδρος να μιλήσει μαζί του και να πει οτιδήποτε. Όπως έκανε και με τον Υπουργό των Εξωτερικών, τον κύριο Ρούμπιο. Έτσι. Αυτά όλα τα λέω γιατί. Διότι στη διπλωματία όλα πρέπει να λέγονται, γιατί δεν είναι μόνο, ρε παιδιά, ο πόλεμος. Δεν είναι πόλεμος. Όλα μπορούν να λυθούν μέσω διπλωματικής οδού. Τι να κάνουμε δηλαδή. Μπορούμε να δώσουμε μπουνιά στο μαχαίρι, ρε Βασίλη. Τι θα κάνεις άμα δώσεις μπουνιά στο μαχαίρι? Θα σπάσεις τη λάμα του μαχαιριού? Α, όχι. Τέλος πάντων, έτσι είναι. Για πάμε, Βασίλη.

Λοιπόν, για να δούμε και κάποιους αριθμούς, έτσι όπως δημοσιεύονται πλέον σε όλες τις εφημερίδες. 5,3 τρεις φορές περισσότερο εισόδημα συγκεντρώνει το πλουσιότερο κατά 20% των οικοκυριών στην Ελλάδα σε σχέση με το φτωχότερο, που και αυτό, Βασίλη, είναι 20%, είναι δείκτης άνισης κατανομής εισοδήματος, διατηρώντας τη χώρα σταθερά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των ανισοτήτων, σύμφωνα βέβαια με την έρευνα εισοδήματος και συνδικών διαβίωσης. Έτσι. Τώρα, τι λέει αυτό, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Λέει ότι το 26,1% του συνολικού εθνικού πληθυσμού, περίπου 2.650.000 πολίτες, βρίσκεται αυτό το νούμερο σε κίνδυνο. Σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, κατατάσσοντας την Ελλάδα στην τέταρτη χειρότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πίσω από τη Βουλγαρία, παρακαλώ, Ρουμανία και Ισπανία, βάσει των επίσημων δεδομένων της Eurostat. Στη Eurostat, που είναι και πρόεδρος, αν θέλετε, μάλλον, εντάξει, ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης. Τέλος πάντων, πάμε, Βασίλη, να τα πούμε αυτά.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
1: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνά.

0: των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, τα νούμερα που έχουμε πει προηγουμένως, έτσι να δούμε τι γίνεται με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας εδώ στη χώρα μας. 800.000 και πλέον είναι οι πραγματικοί εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, στη ΔΥΠΑ. Αριθμός που αποκλίνει σημαντικά προς τα πάνω από τις δειγματοληπτικές καταγγελίες ή καταγραφές μάλλον της ΕΛΣΤΑΤ. Των εργαζομένων στην Ελλάδα καλύπτεται από κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, καταγράφοντας ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα συλλογικής διαπραγμάτευσης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα πάντοτε με την έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ.

282.000 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν μέσα σε μια τετραετία Αύγουστος του 2015, Αύγουστος του 2019, ρίχνοντας την ανεργία από το 24% στο 17,4% σύμφωνα με τα εποχικά διορθωμένα, αν θέλετε, στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού της Ελστάτ.

Ο ΑΕΠ αντιστοιχούσαν οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας στην Ελλάδα του 2025 έναντι 36,8% του 2019, αποδεικνύοντας ότι η μεγέθυνση της οικονομίας δεν συνοδεύτηκε από αύξηση της συμμετοχής της εργασίας στον παράγομενο πλούτο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δείχνει προς τα έξω η Eurostat.

Λοιπόν, να σας δώσω και κάποια άλλα στοιχεία ακόμα, έτσι για να ξέρετε, σύμφωνα με όλα όσα συμβαίνουν με τους ανέργους. Στο 7,4% διαμορφώθηκε η ανεργία τον Αύγουστο του 2026, συνεχίζοντας την αποκλιμάκωσή της μέσα σε ένα ριζικά διαφορετικό δημοσιονομικό περιβάλλον ευελιξιών και εισδροής πόρων από τη γενική ρήτρα διαφυγής ως τα σχεδόν 36 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, βάσει πάντοτε των επίσημων μηνιαίων μετρήσεων της Ελστάθ. So 18% των ανέργων στη χώρα λαμβάνει κάποιο επίδομα ή τακτικό βοήθημα ανεργίας. Πράγμα που σημαίνει ότι περισσότεροι από 8 στους 10 παραμένουν εντελώς ακάλυπτοι, οικονομικά βέβαια, από τον κρατικό μηχανισμό βάσει των στοιχείων της ΔΥΠΑ. Και κάτι ακόμα που ενδιαφέρει πολύ τις γυναίκες. 64% των μακροχρόνια ανέργων είναι γυναίκες, αναδεικνύοντας τη βαθιά έμφυλη διάσταση του αποκλεισμού από την ενεργό εργασία στη χώρα, σύμφωνα πάντοτε με τα δεδομένα των μητρώων της ΔΥΠΑ. Μείνετε κοντά μας, έχουμε πολλά να πούμε και στη συνέχεια. Σε λίγο, κοντά μας, ο στρατηγός, ο Σπύρος Μπελεγράτης.

0: Και φυσικά, φίλες και φίλοι, με τον στρατηγό, τον καλό μου φίλο, έναν άνθρωπο γνώστη όχι μόνο της κατάστασης των Έλληνο-Τουρκικών, Έλληνο-Αμερικανικών, αλλά ως ιστορικός, ιδιαίτερα πολύ την ιστορία της Ελλάδος την ξέρει, τη γράφει. Τα στρατιωτικά θα μιλήσουμε τώρα για πολλά θέματα με τον Σπύρο Μπελεγράτη, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Κάθε Σαββατοκύριακο πρωί-πρωί είναι κοντά μας. Σήμερα τον αφήσαμε λιγάκι, θα πάμε μέχρι τις 7.30 να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα. Καλή σας ημέρα, στρατηγέ μου.
1: Καλημέρα σας, κύριε Κοντονή. Καλημέρα στον κρατέ μας, τον Πανελλήνιο. Καλημέρα και στον κύριο Γερασίμου που είναι δίπλα.
0: Εδώ είναι ο Βασίλης, πάντα δίπλα. Δίπλα και κοντά. Στρατηγέ μου, από χθες μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει κάποια πράγματα ως προς τη διεθνή κατάσταση.
1: Ξαφνικές κατά τα άλλα απόφασης του κύριου Τραμπ να έρθει σε επαφή με τον κύριο Πούτιν σε μια διαδικασία επικοινωνίας.
0: Ναι.
1: Μέσα από την οποία ουσιαστικά 4,8 εκατομμύρια βαρέλια.
0: Μιλάμε για πετρελοειδή τώρα,
1: Πετρελαιό τύπου diesel,
0: ναι.
1: Το οποίο θα εισρεύσει στις διεθνείς αγορές και ιδιαίτερα στις αγορές τις αμερικανικές, γιατί γι' αυτό ενδιαφέρεται ο κύριος Τραμπ. Με τα πρώτα 300.000 περίπου από αυτά να έρχονται άμεσα στην αμερικανική επικράτεια. Αυτό το οποίο το είδαν με έκπληξη και βέβαια και η Ευρωπαϊκή και η διεθνής κοινότητα, ιδιαίτερα οι Ουκρανοί, οι οποίοι φαίνεται ότι εγκαταλείπουν τις μέχρι τώρα εκ του ασφαλούς και μυστικές κατά τα άλλα συνομιλίες για τερματισμό του πολέμου με μια κάποια ρωσική αντιπροσωπεία.
0: Αυτό είναι καλό ή κακό?
1: Κύριε Κοντονή, θα δούμε, αν και από χθες.
0: Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Ακριβώς. Θα δούμε τι καταλαβαίνω τι εννοείται. Θα δούμε αν αυτό επηρεάσει τις διεθνείς τιμές των καυσίμων, τα οποία βέβαια στις γειτονιές, θα έλεγα στις χώρες, διότι το πλείστον εξ αυτών αναμένεται να πάει προς την αμερικανική επικράτεια, ούτως ώστε να αποσοβήσει τον όποιο κανόνα μέσα από τον οποίο ο οποίος έχει διαμορφωθεί στην Αμερικανική Ήπειρο και ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει φτάσει περίπου στα 6 και πίνει προς τα 6,5 δολάρια το γαλόνι, το βαρέλι, που είχε περίπου τα μισά πριν από την κρίση, κύριε Κοντονία, που σημαίνει ότι αυτό επηρεάζει και τις τσέπες των Αμερικανών και όχι μόνο. Αν φανταστείτε ότι στην Αμερικανική επικράτεια, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το πλείστον των μετακινήσεων γίνεται.
0: Ναι, μα πώς μας λέει όμως ο κύριος Τραμπ ότι εγώ θα σας δώσω πετρέλαιο την ώρα που δανείζεται ή παίρνει από τη Σοβιετική Ένωση, την πρώην Σοβιετική Ένωση?
1: Εννοείται το ρωσικό.
0: Ναι.
1: Γιατί για το φυσικό αέριο μέχρι στιγμής δεν έχουμε αποτελέσματα. Αναμένεται να επηρεάσει και την εν γέννη κατάσταση ενδεχομένως εκροής των όποιων πετρελοειδών και ειδή του φυσικού αερίου που παίρνουν,
0: ναι,
1: από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενδεχομένως, δεν το ξέρουμε αυτό. Αναμένουμε τη Δευτέρα τώρα, αύριο δηλαδή, που θα ανοίξουν οι αγορές, να δούμε εάν από το συνολικό πακέτο το οποίο αναμένεται να πάει προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και στις διεθνείς αγορές, όπως είπε ο κύριος Τραμπ, θα επηρεάσει και τις διεθνείς τιμές. Ελάχιστα βέβαια από εχθές βλέπουμε ότι έχει μειωθεί το κόστος των καυσίμων και δι των πετρελαιοειδών, οι οποίες έρχονται προς τις Αγγλίες.
0: Ναι, το θέμα είναι να έχει μειωθεί και ιδιαίτερα πολύ να το δούμε εμείς που έχουμε το αυτοκίνητα που θέλουμε για τη θέρμασή μας μεθαύριο. Χειμώνας έρχεται, ουδής ξέρει πόσο μπορεί να κρατήσει αυτός ο χειμώνας και αν θα είναι ήπιος ή όχι.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας, κύριε Κοντονή, αφού ουσιαστικά οι κύριες πηγές ενεργειακού φοδιασμού της Ευρώπης γενικότερα και η ενεργειακή της ασφάλεια εξαρτάται από τους υδρογονάνθρακες, τον γκρίζο δηλαδή και τον μαύρο χρυσό, που έρχεται ευρύτερα από τη Μέση Ανατολή και ευρύτερα από την περιοχή της Κασπίας. Εάν λάβουμε υπόψη ότι η χώρα μας είναι περίπου τυχερή, διότι από εδώ περνάει ο αγωγός TAP, ο οποίος μεταφέρει αζέρικο φυσικό αέριο από το, από το κοίτασμα Σάχτενης της περιοχής της Κασπίας, και η χώρα μας τουλάχιστον εφοδιάζεται και από πλευράς ενεργειακού γκρίζου και μαύρου χρυσού και από άλλες πηγές της Βορείου Αφρική, βλέπε Αλγερία, Αλγερινό φυσικό αέριο. Η Ευρώπη όμως γενικότερα εξαρτάται από τις πηγές που είπαμε προηγουμένως γκρίζου και μαύρου χρυσού, δηλαδή ευρύτερα την περιοχή της Κασπίας και της Μέσης Ανατολής. Τώρα τελευταία βεβαίως έχει εισαχθεί και εισάγεται με, με περισσότερο έντονο ρυθμό και το φυσικό αέριο, οι υδρομονάδες γενικότερα που έρχονται από την Αμερική. Υπόψη, κύριε Κοντονή, ότι οι πόλεμοι και ιδίως αυτοί που ξεκίνησαν το 22 και μετά, δηλαδή ο πόλεμος στην περιοχή της Ουκρανίας και ο πόλεμος ευρύτερα.
0: 6 χρόνια πάει αυτός ο πόλεμος, πάει, δεν είναι 5, αλλά πάμε στον 6ο.
1: Ακριβώς. Στη Μέση Ανατολή έχουν δημιουργήσει νέες γεωπολιτικές, γεωστρατικές καταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή. Ανεδείχθη, θα μου επιτρέψετε να παρατηρήσω, και η ευαλωτότητα της Ευρώπης, η οποία ρίστον εν παρόδο εξαρτάται από αυτές τις εξωτερικές ενεργειακές πηγές, και επιτέλους θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να βρεθεί τρόπος να υπάρχει και ένα διευθυντήριο ή τουλάχιστον ένας μηχανισμός ο οποίος θα αμβλύνει τις επιπτώσεις των κρίσεων, πολύ και περισσότερο των πολεμικών συγκρούσεων στο γεωστρατηγικό περίγυρο της Ευρώπης, και πολύ περισσότερο να αντιμετωπίζει και θέματα ενεργειακής ασφάλειας. Εδώ όμως οι Αμερικανοί αποκτούν πλεονέκτημα, πρέπει να πούμε, διότι μέσω της μεθόδου fracking μπορούν να αντλούν ενεργειακούς πόρους από την επικράτειά τους,
0: ναι.
1: Πολύ δε περισσότερο εφόσον με τη νέα στρατηγική άμυνας και ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρομαι στην National Security Strategy που υπεγράφει από τον κύριο Τραμπ το 2025 τον Νοέμβριο και την αντίστοιχη από τον κύριο Χέγκετ που υπογράφηκε τον προηγούμενο Ιανουάριο, η βασική τους επιδίωξη, στρατηγική επιδίωξη, είναι και ο έλεγχος των ενεργειακών πηγών στο μέτρο που είναι δυνατό, ανά την Ηφείλιο. Εάν δείτε το τι έγινε στην Βενεζουέλα τον προηγούμενο χρόνο, θα καταλάβετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδιαφέρονται και για άλλες πηγές ενεργειακού εφοδιασμού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την παγκόσμια κοινότητα και την διεθνή ενεργειακή ασφάλεια.
0: Ναι. Το ζητούμενο είναι όμως, ο λαός του λέει, η στρατηγία μου, και το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, κύριε Μπελεγράτη, μέσα στην ίδια κοινωνία ζούμε όλοι, τα ίδια τουλάχιστον, ξέρω εγώ, υπέρ και κατά έχουμε. Βέβαια δεν είμαστε οι πλούσιοι. Οι πλούσιοι ενδιαφέρουν, όπως και να το κάνουμε. Αλλά αν δεν το δούμε στην τσέπη μας, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, και μιλώ για τα πετρολοειδή πάντοτε.
1: Γι' αυτό σας είπα, κύριε Κοντονή, ότι θα πρέπει να περιμένουμε τις αγορές κυρίως και της Ασίας, οι οποίες ανοίγουν αύριο, υπόψη ότι με την Αμερικανική Ήπειρο μας χωρίζει από τις
0: εκλογές.
1: Εννοώ την ώρα που μας χωρίζει.
0: Η διαφορά ώρας, ναι.
1: Ναι. Είναι 8 έως 9 ώρες και από τις ανατολικές ακτές είναι ακόμα περισσότερο. Βέβαια οι αγορές της Ασίας ανοίγουν λίγο πιο νωρίς από εμάς. Θα δούμε αύριο λοιπόν το πρωί πώς θα επηρεάσει αυτό την παγκόσμια οικονομική πλέον κοινότητα και δει εκείνους οι οποίοι έχουν ή χειρίζονται θέματα ενεργειακών πηγών.
0: Δεν ξέρω, με συγχωρείτε, αλλά μπορώ να πω ότι δεν είμαι αισιόδοξος ως προς αυτή τη θέση.
1: Κύριε Κοντονή, γι' αυτό σας είπα ότι θα πρέπει να κρατάμε και μικρό καλάθι, αλλά ενδεχομένως και αυτό...
0: Μακάρι να πέσω έξω εγώ.
1: Να επηρεάσει πολύ ή κατά πολύ την μέχρι τώρα κατάσταση. Κάποιες πρώτες εκτιμήσεις μιλούν ότι αυτό μπορεί να είναι ένα μικρό ψήγμα στις ανάγκες ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης και της παγκόσμιας κοινότητας. Ενδεχομένως να είναι και κάτι παραπάνω. Αλλά αυτό θα πρέπει να το δούμε αποτυπωμένο πλέον στις διεθνείς αγορές.
0: Ναι, αποτυπωμένο σε εμάς, στρατηγέ μου, και το ξέρετε κι εσείς, όλοι, όπως είπα, στην ίδια χώρα ζούμε. Αποτυπωμένο σε εμάς είναι ότι όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ κι εσείς κι εγώ, κάποιοι άλλοι δεν έχουν πατήσει ποτέ το ποδάρι τους εκεί, και έχοντας 100 ευρώ στη τσέπη μας, πόσα ήδη παίρνουμε, στρατηγέ μου?
1: συνηθίζει τον κύριο Κοντονή να κάθε Σάββατο να πηγαίνω και στην Λαϊκή, οπότε γνωρίζω πάρα
0: πολύ. Έτσι, μπράβο. Και εγώ το ίδιο. Εγώ μόνο μου, γιατί η Γαλήνη δεν μπορεί να έρθει, οπότε πηγαίνω εγώ.
1: Χθες πήγαμε με τη σύζυγο, γνωρίζω πάρα πολύ καλά τις τιμές, γνωρίζω και τις τιμές του σούπερ μάρκετ, ψωνίζω με τη σύζυγό μου, επομένως είμαστε μία από τα ίδια. Καταλαβαίνω και τη στιγμή και βάζω και βέβαια και βενζίνη στο...
0: Σωστό κίνητο. Δεν κινείται μόνο του.
1: Ακριβώς.
0: Ούτε η Κουρδιστό είναι. Ακριβώς. Για να τρέχει. Συμπαθάταμε για όλα αυτά τα λέμε, γιατί ο κόσμος πρέπει να ξέρει την αλήθεια. Πρέπει να ξέρει πού βαδίζουμε.
1: Ακριβώς γι' αυτό μιλάμε κάθε Σαββατοκύριακο, κύριε Κοντονή, και νομίζω ότι αυτό θα επηρεάσει ενδεχομένως και τη δική μας πλευρά. Από τα μέσα προς το τέλος της εβδομάδος, αφού δούμε την κατάσταση στις διεθνείς αγορές, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα περισσότερο εάν δεν ανοίξουμε.
0: Και για να μην παρεξηγηθώ, όχι εσείς, εγώ που τα λέω αυτά, να μην παρεξηγηθώ, δεν κάνω καμία αντιπολίτευση σε κανέναν. Απλώς λέω τα πράγματα έτσι ακριβώς όπως τα ζούμε όλοι. Άλλωστε η κυβέρνηση έχει κάνει τα πάντα προκειμένου να διορθωθούν κάποιες καταστάσεις.
1: Προφανώς και εγώ, κύριε Κοντώνη, δεν μιλάμε επί πολιτικού.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά μιλάμε για τη διεθνή σκηνή.
0: Ακριβώς. Γιατί όλα αυτά έρχονται και από απ' έξω, δεν είναι μόνο δικά μας εδώ εφευρήματα. Τέλος πάντων, στρατηγέ μου, για πείτε μου κάτι. Διαβάζω στον τύπο, και βέβαια θα τα πούμε μετά τη μουσική ανάσα που θα πάρουμε και τις διαφημίσεις που θα το ακούσουμε, ότι στη διπλωματική κακέρα, από ό,τι διαβάζω εδώ, τα F-35, προσέξτε. Είναι οι ισορροπίες στο Αιγαίο. Τι σημαίνει αυτό?
1: Σημαίνει, κύριε Κοντονή, ότι οι δυνατότητες του συγκεκριμένου αεροσκάφους είναι βέβαια διαφορετικές από εκείνες των ήδη υφισταμένων ανατινηφίλιο. Έδειξαν τον τρόπο και τις δυνατότητές τους στις πρόσφατες συγκρούσεις και από πλευράς Αμερικανών και από πλευράς Ισραήλ, και εφόσον αυτό οι δυνατότητες ενισχυθούν και από τα κατάλληλα όπλα τα οποία ακούσαμε μετά την επίσκεψη του κύριου Ρούμπιο, ότι ενδιαφέρεται να εντάξει στο οπλοστάσιο της και η χώρα μας, καταλαβαίνετε ότι αυτές οι δυνατότητες...
0: Ωραία, να μιλήσουμε μετά τις διαφημίσεις για αυτά. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ασφάλως.

0: 94,3 Interveter Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
0: 94,3 Interveter Ελλάδα Sports.

0: Και συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που κάνουμε με τον στρατηγό μας, τον κύριο Σπύρο Μπελεγράτη, ο οποίος αναφέρθηκε σε νέα οπλικά συστήματα. Στρατηγέ μου, ποια είναι αυτά?
1: Κύριε Κοντονή, πρόκειται για οπλικά συστήματα τα οποία θα ενισχύσουν και κυρίως πυραυλικά συστήματα τα οποία φέρονται ή μπορούν να φέρονται και από τα αεροσκάφη F-35 για τα οποία μιλήσαμε προηγουμένως, αλλά και από ήδη υπάρχοντες φορείς πλατφόρμες στην πολεμική αεροπορία και αναφέρομαι στα F-16 τύπου Viper.
0: Ναι.
1: Με ό,τι αυτό σημαίνει για την σημερινή πραγματικότητα. Υπόψη είναι ότι διαθέτει ο αεροπορικός μας πολεμικός στόλος ανάλογα αποκτήματα από, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όμως αυτά τα οποία περιλαμβάνονται ενδεχομένως σε ένα letter of interest, δηλαδή σε ένα γράμμα θα λέγαμε ενδιαφέροντος και με τις συνεννοήσεις που πιθανώς να έγιναν, που εκτιμούμε ότι έγιναν μεταξύ της Ελλάδας και της του κύριου Ρούμπιου που επισκέφτηκε πρόσφατα τη χώρα μας, η χώρα μας φαίνεται να ενδιαφέρεται καταρχάς για τον AIM-120D, Abram,
0: ναι.
1: Το γνωρίζουμε από την παλαιότερη έκδοση που έχει η πολεμική αεροπορία, αλλά μιλάμε για την έκδοση D, το οποίο είναι ένα πυραυλικό σύστημα το οποίο βάλεται πέρα από τον ορίζοντα, όπως λένε, Beyond the Horizon, και μπορεί να πλήττει στόχους σε μεγαλύτερες, αεροπορικούς στόχους σε μεγαλύτερη απόσταση.
0: Ναι.
1: Όπως και τον αντίστοιχο AIM-260 JART λέγεται, δηλαδή Joint Air Tactical Missile, που είναι κάτι που θα προσδώσει δυνατότητες πλήγματος σε μακρύτερους στόχους αεροπορικούς, πάντοτε στόχους για τα δικά μας αεροσκάφη, και μπορεί και αυτά τα δύο τα οποία αναφέραμε να φέρονται και από τα αεροσκάφη F-35. Αν αυτό συνδυαστεί και με τον αντίστοιχο 9X, τον περίφημο Sidewinder, αλλά Block 2 πλέον, το οποίο είναι ένα βλήμα για πολύ κοντινές αποστάσεις, μικρότερες αποστάσεις, αλλά έχει τη δυνατότητα.
0: Όταν λέμε κοντινές αποστάσεις εννοούμε
1: κλειστές αερομαχίες, αλλά έχει τη δυνατότητα το αντίπαλο αεροσκάφος να μπορεί να απεικονίζεται ή ο αντίπαλος στόχος, να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, στο κράνος του χειριστή, του πιλότου, του δικού μας τελευταίου.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Λάβετε υπόψη ότι αυτό πλέον ως αντίστοιχο F-16 Viper υπάρχει ως δυνατότητα και από τη δική μας πλευρά, πολύ περισσότερο για τα F-35, καταλαβαίνετε ότι αυτό αποτελεί έναν επιπλέον παράγοντα ενίσχυσης της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας μας.
0: Ναι.
1: Εάν αυτό, όλα που είπαμε, τα βλήματα συνδυαστούν και εφόσον η χώρα μας λάβει και τον AGM-158B JASMU, δηλαδή Joint Air Strike Standoff Missile, αλλά E-Air Extended μεγάλης ακτίνας, τους αντιπλοϊκούς χαρπούν παραδείγματος χάρη και τις βόμβες ακριβίας GBU-53B του Stormbreaker, όπως λέγεται, Breaker, συγγνώμη, με συγχωρείτε, όπως λέγεται, καταλαβαίνετε ότι ενισχύουμε κατά πολύ τον αεροπορικό μας.
0: Σωστά. Άλλωστε έχουν αλλάξει τώρα οι καταστάσεις ενός πολέμου. Δεν είναι στάση του Τούρκου να γεμίσω.
1: Όχι βέβαια. Yeah. Ιδιαίτερος αυτός ο JASMU, ο πύραυλος, ο οποίος είναι και πολύ μεγάλης ακριβίας, αλλά βάλετε κατά στόχων εδάφους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, σε πολύ μεγάλες αποστάσεις, οι οποίες μπορούν να φτάσουν και μέχρι τα 1000 χιλιόμετρα.
0: Τόσο πολύ,
1: πλέον, κύριε Κοντονή, ότι αυτός ο πύραυλος συνήθως είναι τύπου, δεν φαίνεται δηλαδή, διαθέτει...
0: δεν το πιάνουν τα ραντάρ, αυτό μου λέτε τώρα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Τώρα, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Διάβασα στην εφημερίδα χθες, στα νέα συγκεκριμένα, ότι η αμερικανική κυβέρνηση εμφανίζεται διατεθειμένη να δώσει στους Τούρκους κινητήρες F-110. Τι είναι αυτά τα τουρκικά μαζική, πώς το λένε, παραγωγή, τα ΚΑΝ? Θα το διαβάσετε και εσείς προφανώς.
1: Να μην παραλείψουμε, κύριε Κοντονή, διότι θα πρέπει να το πούμε και αυτό, ότι η χώρα μας ενδιαφέρεται και για συστήματα τα οποία στη συνέχεια των όσων αναφέραμε προηγουμένως, θα απαντήσω βέβαια στην ερώτησή σας, ενδιαφέρεται και για τα περίφημα strikers, είναι οχήματα εδάφους, τροχοφόρα οχήματα εδάφους 8x8, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα από τον ελληνικό στρατό. Φαίνεται ότι 80 από αυτά μας, ή 90, έρχονται από τη Γερμανία σχεδόν άμεσα, και περίπου θα φτάσουμε τα 300 και πλέον αντίστοιχα οχήματα, τεθωρακισμένα πάντα τα οχήματα, 8x8, τα οποία είναι εξαιρετικά και έχουν χρησιμοποιηθεί πρόσφατα από τους Αμερικανούς με πολύ καλά αποτελέσματα. Φέρνουν ένα πυροβόλο 30 χιλιοστών, το οποίο μπορεί να χειρίζεται από μέσα από το σκάφος, μπορεί να μεταφέρουν μια πλήρη ομάδα μάχης και μπορεί να συνδυαστεί και με άλλα απειλικά συστήματα, τα οποία τα δικά μας παιδιά, τα δικά μας σαΐνια χρησιμοποίησαν την ελληνικής δυνατότητας και ικανότητας και το μυαλό το ελληνικό, για να φτιάξουν κάτι αντίστοιχο στα προηγούμενα δοθέντα από τους Αμερικανούς, τα περίφημα 1117 οχήματα που πήραμε και τα βλέπουμε στις παρελάσεις, τα Guardian, τα τύπου Guardian.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι μια τέτοια ενίσχυση της δικής μας, του δικού μας στόλου, των ερπιστηριοφόρων και όχι μόνο, και των τροχοφόρων τεθωρακισμένων οχημάτων, θα είναι σημαντική, σημαντικότατη και για τον ελληνικό στρατό, κύριε Κοντονή. Τώρα, απαντώντας την ερώτησή σας για το θέμα της παροχής ή τουλάχιστον της
0: δυνατότητας
1: ναι, των τέτοιων κινητήρων για τα περίφημα CAN της πολεμικής
0: αεροπορίας. Αυτά τα CAN τι είναι?
1: Είναι κάποια ενεξελίξη αεροπορική, ένα αεροπορικό πρόγραμμα της Τουρκίας, ή το αντίστοιχο που πάει να γίνει για ένα αεροσκάφος πέμπτης γενιάς, αλλά κατασκευασμένο από την τουρκική βιομηχανία ή στην Τουρκία, αν θέλετε. Μέχρι στιγμής έχουμε δει να πετάει κάποιο από αυτά ή κάποια από αυτά με κινητήρες F-110, όπως είπατε προηγουμένως, είναι κινητήρες οι προηγούμενες γενιάς των περίπου των F-16, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από την εξελίξη πρόγραμμα του αεροσκάφους CAN της Τουρκίας. Αυτό το αεροσκάφος και τι δυνατότητες τελικά θα έχει εν σχέση με αυτά τα οποία η Τουρκία διατείνεται, θα το δούμε όταν και όποτε έρθει στον αεροπορικό στόλο της Τουρκίας και εφόσον αυτό συνεχίσει,
0: ναι,
1: ως πρόγραμμα να διατηρηθεί από πλευράς.
0: Σωστά. Αυτά τα αεροσκάφη μπορούν να συγκριθούν με τα F-35 και τα F-16 και λοιπά, όχι έτσι?
1: Λένε οι Τούρκοι ότι θα μπορούν να συγκριθούν.
0: Γι' αυτό σε ρωτώ.
1: Θα είναι καλύτερα. Υπόψη, κύριε Κοντονή, ότι από αυτά τα πρώτα στοιχεία τα οποία έχουμε, έρχεται για 40, περίπου 80 τέτοιους κινητήρες που ενδιαφέρεται η Τουρκία, άρα εφόσον το ΕΚΑΝ είναι δικινητήριο, μάλλον θα πρόκειται για 40 αεροσκάφη τύπου CAN, τα οποία θα κατασκευαστούν από πλευράς τουρκικής βιομηχανίας σε πρώτο στάδιο. Επαναλαμβάνω ότι το τι ακριβώς και ποια θα είναι η αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου αεροσκάφους στο πεδίο το επιχειρησιακό, θα πρέπει να το δούμε στην πράξη. Μπορεί, όπως καταλαβαίνετε, εμείς να λέμε ή οι Τούρκοι να λένε ότι είναι έτσι ή αλλιώς, αλλά θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς σημαίνει στην πράξη. Από τα πρώτα...
0: Όλα στην πράξη φαίνονται, στρατηγέ μου.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Τώρα να σας πάω λίγο στα ελληνοαμερικανικά μετά την εδώ ή τις εδώ επαφές που είχε ο κύριος Ρουμπιό. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Ξέρω εγώ, ο Ρούμπιο δηλώνει φιλέλληνας. Και δεν δηλώνει, ο άνθρωπος είναι φιλέλληνας. Αν κρίνουμε με το Μενέντες και όλα αυτά που έκανε τότε ως γερουσιαστής. Και σήμερα που δεν πήγε στην Τουρκία.
1: Είπαμε και χθες, κύριε Κοντονή.
0: Ακριβώς, ότι... να το συνεχίσουμε, γι' αυτό το θέτω.
1: Ναι, είπαμε και χθες ότι πράγματι η επίσκεψη του κύριου Ρούμπιο στη χώρα μας ήταν από τις εξαιρετικές για τον Αμερικανό διπλωμάτη. Και ιδιαίτερα τον αντίστοιχο που είναι επικεφάλης του State Department, όπως είναι ο κύριος Ρούμπιο, και να τονίσουμε ιδιαίτερα ότι έχει αποκτήσει την ιδιότητα πλέον ο κύριος Ρούμπιο να είναι ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της αμερικανικής κυβέρνησης, του
0: αντιμιουργικού. Άλλωστε έπρεπε να γυρίσει γρήγορα για να προλάβει κάποια γεγονότα που ίσως περνάγαν χωρίς να το ξέρει.
1: Είναι εξελίξεις στην Αμερικανική Ήπειρο και διεθνώς γενικότερα. Εάν αυτό λάβετε υπόψη σας ότι ήταν ένα προσόν, το οποίο, εντός παρενθέσεως προσόν, το οποίο είχε κάποτε ο κύριος Κίσιγκερ και κανένας αντίστοιχος αμερικανικός διπλωμάτης, γιατί ήταν ξεχωριστός ο κύριος Μπόλτον, παραδείγματος χάρη, λίγο πιο πριν και επί αμερικανικής θητείας του κύριου Τραμπ, καταλαβαίνετε ότι αυτή η θέση του κύριου Ρούμπιο είναι σημαντική, σημαντικότατη.
0: Μιλάμε εκτός από υπουργός εξωτερικών και την ασφάλεια.
1: Ακριβώς. Γενικότερα την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών και προτείνει θέματα ασφαλείας στην αμερικανική διοίκηση. Τούτο δοφέντον λοιπόν συνεπώς και με τις ενεξελίξεις καταστάσεις ή αν θέλετε τα όσα διαμείβονται και στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, η παρουσία του κύριου Ρούμπιο εδώ ενίσχυσε την αμερικανική πλευρά και όπως καταλαβαίνετε όταν αυτό βρίσκεται στην ίδια γραμμή με την δική μας στρατηγική ή την ευρωπαϊκή στρατηγική, βεβαίως συμφέρει και τις Ηνωμένες Πολιτείες ή ενισχύει τα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή.
0: Σωστό.
1: Εάν αυτό το συνδυάσετε με τον κάθετο άξονα, τον ενεργειακό, για τον οποίο ενδιαφέρεται σφόδρα η αμερικανική πλευρά, με τις ενεξελίξει έρευνες υδρογονανθράκων αμερικανικών κολοσσών και νότια της Κρήτης και στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας, και όχι μόνο, εάν αυτό το συνδυάσετε με το εξαιρετικό ενδιαφέρον το οποίο ξανά έρχεται στην επιφάνεια και μάλιστα με ένταση του IMEC, δηλαδή του εμπορικού διαδρόμου και όχι μόνο και ενεργειακού διαδρόμου, ο οποίος θα ξεκινάει από την Ινδία, θα περνάει τον Ινδικό ωκεανό, θα έρχεται στην Αραβική Χερσόνησο και θα βγαίνει στη Μεσόγειο θάλασσα με απολήξεις μέσω της Ανατολικής Μεσογείου και στην χώρα μας αλλά και στην Ευρωπαϊκή γενικότερα Ήπειρο, καταλαβαίνετε ότι η χώρα μας ή αν θέλετε το περιβάλλον το γεωστατηγικό της χώρας μας είναι στο επίκεντρο του αμερικανικού ενδιαφέροντος και όχι μόνο. Αν αυτό επίσης το συνδυάσετε με τις ανάγκες των Ηνωμένων Πολιτειών για τις ενεξελίξεις οβούσες κρίσης ανά την Ιφίλιο και ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή, όπως συνέβη πρόσφατα με τις επιχειρήσεις Epic Fury από πλευράς Αμερικανών και όχι μόνο, τότε καταλαβαίνετε ότι ακόμη περισσότερο οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται για βάσεις ή θέματα άμυνας και στην περιοχή τη δική μας. Επίσης αν αυτό το συνδυάσετε ότι υπήρχαν προβληματισμοί με ό,τι αυτό συνεπάγεται από ευρωπαϊκές χώρες και δει χώρες που βρισκόντουσαν και βρίσκονται γεωγραφικά στη Μεσόγειο ευρύτερα, θα καταλάβετε γιατί ο κύριος Ρούμπιο μετά από μας πήγε στην Πορτογαλία και πριν από μας πήγε στην Ισλανδία.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Στρατηγέ μου, βλέπω τώρα στην τηλεόραση το εξής. Ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο. Δεν το λέω εγώ, ο Τραμπ το είπε σε συνέντευξη. Τι γίνεται εδώ, τον άδειασε δηλαδή τον Ζελένσκι?
1: Δεν είναι η πρώτη φορά κύριε Κοντονή που ο κύριος Τραμπ είπε κάποια τέτοια θέματα για την Ουκρανία και εκείνο το οποίο φαίνεται ότι ενδιαφέρεται πάρα πολύ η αμερικανική κυβέρνηση είναι να τελειώσει ο πόλεμος με κάποια συμφωνία μέσα σε παρένθεση ή σε εκτός παρένθεσης αν θέλετε στην Ουκρανία. Και δεδομένου ότι ήρθε σε επαφή λίγαν προσφάτως με τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας για το γνωστό θέμα που αναφέραμε προηγουμένως των πετρελαιοειδών και ιδιαίτερα του ντίζελ που θα εισρεύσει στις αμερικανικές αγορές και στις διεθνείς αγορές από ό,τι μας πληροφόρησαν η αμερικανική πλευρά, τώρα καταλαβαίνετε ότι δεν θέλει επί του παρόντος να έχει ένα ακόμα κομμάτι, μια περιοχή στην οποία υπάρχει μια σουβούσα κρίση, πολύ ούτε περισσότερο μια θερμή αντιπαράθεση όπως συμβαίνει στην Ουκρανική επικράτεια μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας αυτή τη στιγμή. Επομένως, ενδεχομένως και αυτό το οποίο αναφέρατε...
0: Να έχει παίξει ρόλο, σωστό είναι αυτό που λέτε. Ναι.
1: Για τον κύριο Τραμπ πάντοτε. Ο αντίστοιχος πρόεδρος, ο κύριος Ζελένσκι, είπε ότι έμεσα μέσω των πηγών του ότι αυτό ουσιαστικά αποτελεί τροχοπέδι στην όποια εξέλιξη και διαδικασία υπήρχε μέχρι πρότινος για να συμφωνηθεί κάποιο επιτέλους εκεχηρία, τουλάχιστον πάυση των εκφρασπισιασιών, η οποία θα οδηγούσε και σε συμφωνία με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτό δεν συμβαίνει.
0: Μήπως αυτό είναι και μια συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν, αφού συμφώνησε για τον Ντίζελ, ξέρω εγώ, λέω τώρα εγώ.
1: Δεν το γνωρίζουμε, κύριε.
0: Πονηρά σκεπτόμενο, ξέρω εγώ.
1: Είστε παλαιός δημοσιογράφος, κύριε Κοντονίκη. Σκέφτεστε πάντοτε πίσω από τον ορίζοντα, μου επιτραπεί η έκφραση. Αυτή τη στιγμή όμως δεν μπορούμε να το πούμε με.
0: Όχι βέβαια, απλώς λέω τώρα εγώ.
1: Μπορούν να υπάρχουν κάποιες σκέψεις για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν το γνωρίζουμε, αλλά πάντοτε ο κύριος Τραμπ είχε εκφράσει την επιθυμία του να τελειώσει επιτέλους αυτός ο πόλεμος, ο οποίος, όπως είπατε προηγουμένως, είναι στον πέμπτο χρόνο και πάει για τον έκτο. Ο Ουκρανός πρόεδρος όμως και οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, να μην ξεχάσουμε ότι εχθές το βράδυ έπληξαν στη ρουσική επικράτεια πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, οι οποίες ενδεχομένως να παράγουν ή παράγουν, όχι ενδεχομένως, σίγουρα ναι, παράγουν πετρελοειδή μέσα στην Ρωσία, σημείο κλειδί για την Ουκρανία, διότι μην ξεχνάμε τα πετρελοειδή και ιδίως ο γκρίζος και μαύρος χρυσός είναι σημείο κλειδί για την Ρωσική Ομοσπονδία για να ενισχύσει την οικονομική της επιφάνεια, η οποία θα της αποφέρει κέρδη και βέβαια θα μπορεί να συνεχίσει να βρίσκεται στο πεδίο.
0: Μα μου αρέσει που ο ένας χτυπάει, ας πούμε, τις εγκαταστάσεις του πετρελαίου, ας το πούμε έτσι, και ο άλλος του ηλεκτρικού.
1: Ποτέ δεν ήθελε, κύριε Κοντονή, η Ρωσική Ομοσπονδία και ιδιαίτερα ο πρόεδρος Πούτιν να εξαλείψει παντελώς τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί ως όπλο, ας μου επιτραπεί η έκφραση, τον γκρίζο και μαύρο χρυσό και ιδιαίτερα τον γκρίζο χρυσό. Θυμηθείτε τι έγινε το 2023 και 2024 με το φυσικό αέριο, όταν έπαθε για κάποια χρονικά διαστήματα να εισρέει στην ευρωπαϊκή αγορά, όταν αυξανόταν η τιμή του γκρίζου και μαύρου χρυσού. Θα ήθελε και θέλει βέβαια η ρωσική στρατηγική να μπορεί να ανοιγοκλίνει τις τρόφιγγες, αν θέλετε, ας μου επιτραπεί έκφραση, κατά το δοκούν ή κατά την αντίληψη της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ότι ούτως ώστε να πιέζει αναλόγως κάποιες αγορές, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, ή να επηρεάζει ορισμένες αγορές κατά τα συμφέροντα βέβαια της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
0: Σωστά. Εδώ έχουμε το εξής δεδομένο για να το ολοκληρώσουμε αυτό και να σας ευχαριστήσω. Πιστεύω να μην σας κουράσαμε την κουβέντα μας.
1: Ασφαλώς δεν με κουράσατε.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Εδώ αυτό σημαίνει το εξής, ότι ξέρω εγώ, από τη μία πλευρά έχουμε τον Ρώσο που μπήκε στον πόλεμο και δεν μπορεί να βγει, και από την άλλη πλευρά έχουμε πάλι τον Αμερικανό που μπήκε στον πόλεμο και δεν μπορεί να βγει. Μιλώ για τους δύο αυτούς πολέμους, ε.
1: Ναι, θα μου επιτρέψετε να παρατηρήσω ότι στη Μέση Ανατολή με κάποιο τρόπο έχει λήξει επί το παρόντος.
0: Επί του παρόντος. Σωστό είναι αυτό.
1: Επί του παρόντος. Ναι. Η θερμή αντιπαράθεση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν ευρύτερα. Υπάρχουν ένθεν κακήθεν κάποιες μορφές κατά διαστήματα πληγμάτων, είτε προς τη μεριά των μοναρχιών του κόλπου και ακόμα μακρύτερα προς την Ιορδανία, όπου υπάρχουν αμερικάνικες εγκαταστάσεις ενώ βάσεις των Αμερικανών στην περιοχή, και αντίστοιχα πλήγματα των Αμερικανών περί τα στενά του Ορμούζ και όχι μόνο, τα οποία ουσιαστικά διακόπτουν την όποια υπάρχουσα μέχρι στιγμής εκεχηρία μεταξύ των δύο αντιπάλων. Έχει απειλήσει ο κύριος Τραμπ, το οποίο το αρνήθηκε, ότι θα ξαναξεκινήσει τον πόλεμο με το Ιράν. Υπάρχουν κάποια σχέδια στο Αμερικανικό Πεντάγωνο, από ό,τι διαβάζουμε στις διεθνείς έγκυρες αναλύσεις, αλλά μέχρι εκεί και από ό,τι είπε ο ίδιος, μέχρι τις αμερικανικές εκλογές δεν θα υπάρξει πλήγμα στο Ιράν. Τώρα, εχθές το βράδυ, χτυπήθηκε το αεροδρόμιο του Ριάντ, όπως διαβάζουμε στις διεθνείς πηγές. Εκεί ένας Αμερικανός ή τουλάχιστον Αμερικανικός υπήκος φαίνεται να επλήγει και ο ίδιος. Κάτι είπε ο κύριος Τραμπ ότι ενδεχομένως να ξεκινήσει τα πλέγματα και στους Χούτης, γιατί από τους Χούτης
0: προέρχονται, ναι.
1: Ήρθε εκείνος ο πύραυλος και τα ντρόνς τα οποία έπληξαν την Σαουδαραβική επικράτεια και δύο αντίστοιχο αεροδρόμιο, αλλά μέχρι εκεί. Υπάρχει ότι οι Χούτης είναι πρόξης του Ιράν, δηλαδή πρόξη του Ιράν, με συγχωρείτε, δηλαδή ένα μακρύ χέρι του Ιράν εκτός της επικράτειας του, συνεργαζόμενος φορέας με τους φορέας οργάνωση ή διεθνής με τις φρουρές της επανάστασης για εξυπηρέτηση και δικό της συμφερόντων, βέβαια οι Χούτης αλλά ναι. Και του Ιράν.
0: Να σας ρωτήσω ένα τελευταίο, μιας και είδατε το ένα φαίνει το άλλο. Για πείτε μου κάτι, μίλησατε προηγουμένως για τις νέες συμφωνίες αμυντικές. Αλήθεια, ο ρόλος του Ισραήλ ποιος είναι?
1: Το Ισραήλ, Κοντονή, έχουμε πει και άλλες φορές, επιθυμεί τουλάχιστον να εξασφαλίσει την δική του επικράτεια με ό,τι απειλές υπάρχουν στο εγγύς περιβάλλον του και όχι μόνο. Δεδομένου ότι υπάρχουν απειλές έξωθεν της επικράτειάς του και δει από πλευράς Ιράν και όχι μόνο και από τους Χούτης και ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως σίγουρα και από την, όπως έχει εκφραστεί, και από τη Χαμάς και από τη Χεζβολάχ, επιθυμεί να εξασφαλίσει την δυνατότητα να υπάρχει ως χώρα και στο μέλλον. Μεταξύ αυτών κοιτάει και τα δικά του γεωστρατηγικά γεωπολιτικά ενδιαφέροντα, ερχόμενο σε επαφές ή τουλάχιστον σε συμφωνίες συνεργασίας και στην Ανατολική Μεσόγειο όπως με τη χώρα μας και όχι μόνο βέβαια.
0: Ναι, σωστό. Σταδιά μου, εγώ να σας ευχαριστήσω. Είπατε σπουδαία πράγματα σήμερα, κρίνω από τα πολλά μηνύματα εδώ, διότι ο κόσμος θέλει να ξέρει. Θέλει να ξέρει. Και εσείς του το αναλύετε όσο πιο απλά μπορείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπελεγκάνη.
1: Καλημέρα μου, κύριε Κοντονή, και σε εσάς και στον κύριο Γερασίμ.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Χρειάζεστε αποξήλωση μετάλλων ή καθαρισμό επαγγελματικού χώρου? Η Μαθιουδάκη Metals προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με έμφαση στην ανακύκλωση. Ανακύκλωση Μαθιουδάκη Metals. 6943-057-926.
2: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλιβο Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
3: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-86-57-67.

0: μνημόνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, θα μάθουμε τι γίνεται με όλες αυτές τις ασθένειες της εποχής. Από ό,τι έχω διαβάσει, όλος ο κόσμος, δεν υπάρχει σπίτι δηλαδή που να μην έχει έναν που να έχει πυρετό, να είναι γρυπωμένος, να βύχει, να. Είναι οι ασθένειες της εποχής. Και βέβαια, δεν ξέρω τι έχει να μας πει η κυρία Σοφία Πουρίκη που είναι ήδη κοντά μου και την ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Πού σας βρίσκω, κυρία Πουρίκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας. Στο καθήκον με βρίσκεται.
0: Επί του καθήκοντος λοιπόν.
1: Επί του καθήκοντος, ναι.
0: Σωστά.
1: Στην εμπειρία είμαι, ναι.
0: Έχετε κίνηση ή όχι?
1: Κοιτάξτε.
0: Και μακάρι να μην έχετε, δηλαδή.
1: Εγώ είμαι στα πίσω, στη μονάδα οδικής θεραπείας, οπότε
0: ναι,
1: δεν
0: οπότε
1: καταλήγουν
0: εκεί είναι
1: τα περιστατικά.
0: Τα έκτακτα και τα σοβαρά περιστατικά, μάλιστα, ναι.
1: Αυτό.
0: Τώρα, για πείτε μου κάτι, τι γίνεται με αυτές τις, όχι ασθένειες να τις πω, ξέρω εγώ, λοιμώξεις, ναι, της εποχής αυτής, που δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει κάποιον.
1: Ναι, είναι τα τελευταία.
0: Έχουμε εξάρσει, αυτό θέλω να πω.
1: Έχουν αρχίσει, έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά και εμφανίζονται με αυξανόμενη πορεία, δηλαδή όλο και περισσότερα περιστατικά έρχονται στο νοσοκομείο λόγω γρυπόδους ή υιογενούς λίμωξης αναπνευστικού.
0: Ναι.
1: Έχουμε και γρήπη, έχει αρχίσει σιγά σιγά και η γρήπη να ξεκινάει να εμφανίζεται, όπως επίσης και...
0: Να κάνω μια παρένθεση εδώ και θα το πείτε αργότερα, κυρία Πούρκη, Σοφία μου. Το εμβόλιο πρέπει να ξεκινήσει από τώρα ή όχι?
1: Όχι, δεν
0: όχι.
1: Είναι ακόμα.
0: Ωραία, εντάξει, θα μου το πείτε μετά, πείτε μου.
1: Τέλος Οκτωβρίου θα πρέπει όμως σιγά σιγά να με αρχές Νοεμβρίου να αρχίζουμε να εμβολιαζόμαστε για να μπορέσει να μας καλύψει όλο το χειμώνα. Την προστασία μας απέναντι της γρήπης.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό που βλέπουμε είναι όντως της υιογενής λοιμώξεων αναπνευστικού. Έχουμε ξεκινήσει με ταυτοποίηση, δηλαδή κάποιων αυτών των υιογενών λοιμώξεων γρήπη. Μερικές φορές και κανένα COVID εμφανίζεται.
0: Α, ναι. Δεν έχει φύγει δηλαδή αυτός.
1: Προφανώς δεν έχει φύγει.
0: Ήρθε για να μείνει, Σοφία, ε. Ήρθε για να μείνει.
1: Αυτό ακριβώς. Οπότε, ναι, έχει ξεκινήσει σιγά σιγά να μπαίνουμε σε ρυθμούς χειμωνιάτικους με την έννοια των λοιμώξεων του αναπνευστικού.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνει κάποιος που έχει αυτή τη λοίμωξη, ξέρω εγώ, του αναπνευστικού, ο βήχας, ο έτσι, ο αλλιώς?
1: Τα μέτρα τα οποία παίρνουμε είναι συντηρητικά, δηλαδή μόνο σε περίπτωση που έχουμε πυρετό πάνω από 38, τότε ναι, θα πάρουμε το...
0: Α, πάνω από 38, αν έχει 36, 37 και μισό, δεν θα πάρει.
1: Όχι βέβαια, πάνω από 38 θα πάρουμε ντεπών, θα πάρουμε μη στεροειδή φάρμακα.
0: Γιατί εδώ συνήθως όταν λέει 37, οπ, πάρ' το ντεπών.
1: Όχι, δεν ξεκινάμε σε καμία περίπτωση την ιδιωτική αγωγή. Έτσι, επειδή μας είπε ο γείτονας, μας είπε ο ξάδερφος, μας είπε...
0: Συνήθως λένε, πάρε μωρέ ένα ντεπών.
1: Λοιπόν, θα πάρουμε μετά πάνω από 38, όχι αντιβίωση.
0: Ναι.
1: Η αντιβίωση δεν είναι για να μας καλύψει σε περίπτωση που έχουμε υιογενή λίμωξη. Η αντιβίωση την παίρνουμε μόνο για βακτηριακές λιμώξεις, εκτός και αν έχουμε γρήπη. Όπως σε αυτή την περίπτωση υπάρχει βέβαια αντιϊκό φάρμακο, αλλά βέβαια για να το πάρω αυτό το φάρμακο πρέπει να υπάρχει η επιθυμηρίωση ότι έχουμε γρήπη.
0: Ναι, ποια είναι η ίωση αυτή τη εποχή, η κυρία ίωση?
1: Δεν υπάρχουν, να σας πω την αλήθεια, συγκεκριμένες. Υπάρχουν
0: πάρα πολλές
1: λοιμώξεις.
0: Ναι.
1: Συνήθως είναι παρανοϊοί οι οποίοι υπάρχουν ούτως ή άλλως απικισμός είτε στη μύτη μας, είτε τέλος πάντων τι μεταφέρουν με διάφοροι.
0: Και είναι πώς το λένε, δεν είναι ωραίο να μπορεί να μπουκωμένος, να μπορεί να αναπνεύσει. Φοβερό.
1: Σαφώς, είναι πολύ άσχημο. Σας ακούω και εσάς λιγάκι.
0: Όχι, Παναγία βοήθεια.
1: Εντάξει, μάλλον είναι από το πρωινό.
0: Είναι το πρωινό ξύπνημα που λένε.
1: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, οπότε όπως καταλαβαίνετε, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι συμπτωματική αντιμετώπιση. Δηλαδή, είναι βουλωμένη η μύτη μας, να την κάνουμε πλήσεις με φυσιολογικό ορό, να βάλουμε αποσυμφορητικά τη μύτη, σε περίπτωση περίπου είπαμε αντιπυρετικά φάρμακα. Ζεστά, να μείνουμε στο σπίτι μας, προσοχή, δεν βγαίνουμε έξω όταν είμαστε άρρωστοι.
0: Αυτό είναι κολλητικό, όλες αυτές οι ιώσεις είναι κολλητικές, δηλαδή ο ένας μπορεί να το κολλήσει τον άλλον.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Α, ναι. Τόσο καλά δηλαδή.
1: Για αυτό το λόγο θα πρέπει να είμαστε στο σπίτι μας και να αποφύγουμε την επαφή με άλλους ανθρώπους, να μην το μεταφέρουμε τους ιούς από τον ένα στον άλλον, να καθίσουμε 2-3 μέρες στο σπίτι μας, έτσι με τα ζητά μας, με τα, να είμαστε σε ανάπαυση. Όλα αυτά είναι μέτρα τα οποία θα παίρνουμε σε όλες τις υγιεινές εκτιμώξεις.
0: Μάλιστα, τώρα να πάμε και στη ΜΕΘ που έχετε εσείς εκεί. Mm-hmm. Πότε μπαίνει κάποιος στη ΜΕΘ, μου λένε ορισμένοι, δηλαδή από μία ίωση μπορεί να μπει στη ΜΕΘ?
1: Βεβαίως, όταν η ίωση αυτή χτυπήσει τους πνεύμονες με αποτέλεσμα
0: να κάνει μια πνευμονία, δηλαδή.
1: Να αισθανόμαστε. Η πνευμονία τι είναι? Είναι λίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού. Δηλαδή τι έχουμε εκεί πέρα?
0: Εσείς ως πνευμονολόγος θα ξέρετε καλύτερα.
1: Έχουμε την, ότι ο οργανισμός, το μικρόβιο έχει καταφέρει να μπει μέσα στους πνεύμονες, έχει αναπτύξει εκεί πέρα λίμωξη, οπότε σιγά σιγά ο πνεύμονας δεν μπορεί να επιτελέσει το έργο του. Ποιο είναι? Να παρέχει οξυγόνο στον οργανισμό. Εφόσον δεν μπορεί να παρέχει οξυγόνο στον οργανισμό, έχουμε αυτό το λεγόμενο το αίσθημα της δύσπνοιας, ότι δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε καλά, ότι παίρνουμε πάρα πολλές ανάσεις. Άρα αυτό το έργο θα πρέπει να κάνει ο πνεύμονας στο επιτελεί μονοδιατικής θεραπείας με τη μέγεια των μηχανημάτων και της αναπνοής που την παρέχει το μηχάνημα της εντατικής. Καλό θα ήθελα να μην φτάσουμε εκεί.
0: Έτσι είναι, Σοφία, έτσι είναι, κύριε Γιαπουρίκη, να μην φτάσει κανείς σε αυτό το θέμα, γιατί αλίμονο εκεί είναι, ξέρω εγώ, φτάσουμε. Εντάξει, εσείς τα ζείτε καθημερινά αυτά και τα βλέπετε. Εν πάση περιπτώσει, τώρα υπάρχουν και κάποιες άλλες ιώσεις οι οποίες είναι πολύ πιο σοβαρές από ό,τι μου λένε.
1: Είναι, έχουμε πάντα κάποιο ποσοστό, ένα μικρό ποσοστό των ανθρώπων αναπτύσσουν βαριές λοιμώξεις, είτε αυτές είναι υγιεινές είτε αυτές είναι βακτηριακές, είτε ξεκινάνε από υγιεινές και πάνε στις βακτηριακές. Όλα αυτές οι λοιμώξεις όταν καταφέρουν και μπουν μέσα στους πνεύμονες που ο οργανισμός δεν καταφέρει να τις πολεμήσει, οπότε μπορεί να ξυλιχθούν και να μας καταλήξουν στο να πάει κάποιος στη μονάδα δυτική θεραπεία.
0: Τώρα, πριν σας ευχαριστήσω, κύριε Απουρή, και η Σοφία μου, πριν σας ευχαριστήσω, για πέστε μας παρακαλώ πολύ, πότε, να το επαναλάβετε, λέει, πότε κάποιος μπορεί να πάρει φάρμακο σε αυτές τις περιπτώσεις? Πότε?
1: Φάρμακο θα πάρει πάντα πρώτα.
0: Αντιβίωση δηλαδή, ή αν θέλετε ένα ντεπών, ασπιρίνη παλαιότερα.
1: Οπωσδήποτε.
0: Αλήθεια, η ασπιρίνη υπάρχει ακόμα ή όχι?
1: Υπάρχει. απλώς δεν είναι, προτιμάμε με την έννοια ότι μπορεί να δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα, ειδικά σε μεγαλύτερες ηλικίες, όσο να βάζει σημαντικές στομαχικές διαταραχές.
0: Ποιος?
1: Η ασπιρίνη.
0: Ναι, γι' αυτό το αποφεύγεται πάντα.
1: Αλλά
0: είναι όμως δραστήριο, νομίζω.
1: Είναι. Και βέβαια σε μικρά παιδιά μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί μπορεί να δημιουργήσει και άλλα προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, όσον αφορά τον πυρετό, ναι, θα πάρουν εντελώς.
0: Κάποτε να κάνω μια παρένθεση εδώ και θέλω να ακούσω την άποψή, Σοφία μου, κύριε Απουρική. Εγώ τη μάσαγα την.
1: Ναι, βέβαια. Ή κατ' όπι γλώσσα γενικώς.
0: Όχι, τη μάσαγα, γιατί μου άρεσε αυτό, το τοξινιό, η ξυνήλα.
1: Άρα τα φάρμακα τα οποία βάρουμε είναι συγκεκριμένα. Δηλαδή,
0: πότε μπορεί να το πάρει κάποιος, αυτό έχει σημασία να το πούμε.
1: Σαν αντιπυρετικό θα το πάρουμε, δεν θα αφήσουμε τον οργανισμό μας να τα λύσουμε.
0: Ναι, όταν έχει 38, είπατε, έτσι, όταν έχει 38.
1: Αυτό το οποίο δεν μπορεί να πάρει ο καθένας μόνος του επειδή έτσι του είπε ο ξάδερφος, επειδή έτσι του είπε ο γείτονας, είναι η αντιβίωση. Η αντιβίωση δρά μόνο σε βακτήρια και βεβαίως αυτή την οδηγία μας τη δώσει μονάχα ο γιατρός μας. Δηλαδή θα επιβεβαιώσει ότι έχουμε κάποια βακτηριακή λίμωξη, έχουμε κάποια πνευμονία και ναι, τότε με τις οδηγίες του γιατρού μας θα το πάρουμε. Δεν παίρνουμε για οποιοδήποτε βήχα, θυνάχη, μπούκομα στη μύτη, αντιβίωση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μας έχει οδηγήσει στα χειρότερα ποσοστά όσον αφορά την παρουσία πολυανθεκτικών μικροβίων στην Ελλάδα σε σχέση με όλη την Ευρώπη.
0: Έτσι.
1: Και αυτό βέβαια οδηγεί και άλλες αλυσιδωτές αντιδράσεις, ότι τελικά τα φάρμακα, οι αντιβιώσεις οι οποίες δρούνε για κάποια βακτήρια, τελικά σε εμάς δεν δρούνε εδώ στην Ελλάδα, γιατί έχουμε αναπτύξει τα πολυανθεκτικά μικρόβια.
0: Έτσι ακριβώς. Εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Πουδική. Σοφία μου, ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να μην έχετε δουλειά εκεί, να είσαστε αραχτοί όλη την ημέρα σήμερα.
1: Μακάρι να υπάρχει υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πουδική. Σοφία μου, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Ένα θέμα που μου έκανε εντύπωση ξεφυλίζοντας τις εφημερίδες είναι τούτο. Στο 14,2% γράφουν οι εφημερίδες, διαμορφώνεται το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων. Και όχι στην Ευρώπη, αλλά στην Ελλάδα για εργασία ίσης αξίας στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό τι γίνεται, αναδεικνύοντας έτσι, όπως λέει η εφημερίδα, τη διαχρονική υστέρηση των γυναικείων αποδοχών, σύμφωνα με την κλαδική μελέτη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την ισότητα των φύλων, Βασίλη Γερασίμου.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χρειάζεστε αποξήλωση μετάλλων ή καθαρισμό επαγγελματικού χώρου? Η Μαθιουδάκη Metals προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με έμφαση στην ανακύκλωση. Ανακύκλωση Μαθιουδάκη Metals. 6943-057-926.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Η Ελλάδα σήμερα.
7: Δηλαδή?
8: Η εκπομπή μας.
7: Πότε?
8: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
7: Δηλαδή?
8: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
7: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
8: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
7: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Και τώρα, φίλες και φίλοι, έχω ιδιαίτερη χαρά. Θα συνομιλήσουμε με την πρόξενο της ακτής Ελεφανοστού, αλλά και όχι μόνο, την καλή μου φίλη, την κυρία Μέρο Κεσεσίωγλου, και θα μιλήσουμε για έναν εξαιρετικά μεγάλο και σπουδαίο ρόλο. Ένα επίτευγμα που είναι δικό της, πάνω απ' όλα στην Αφρική την αποκαλούν μαμά, και το ξέρω ιδιαίτερα αυτό, θα μας τα πει και η ίδια, αλλά ένα πρόσφατο ταξίδι της στην Κωνσταντινούπολη έφερε σπουδαία αποτελέσματα. Κυρία Κεσεσίωγλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε στην εκπομπή σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Θέλω να ξεκινήσουμε με το τι αντικρίσατε στην πόλη, γιατί ξέρω ότι την αγαπάτε ιδιαίτερα πολύ.
1: Ναι, ήταν η νέα γενετήρα μου, εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα, εκεί τελείωσα το λύκειο.
0: Μη μου πείτε ότι πήγατε και στο σχολείο εκεί όπου...
1: Στο Ζάπιο
0: πήγατε, ναι.
1: Στο Ζάπιο. Γιατί το σχολείο το οποίο είχε κτίσει ο πατέρας μου ήταν μόνο δημοτικό, και στο δημοτικό σχολείο πήγα στο Φερίκι, στο σχολείο των 12 Αποστόλων.
0: Σωστά. Έχει αλλάξει κάτι από την εποχή εκείνη σήμερα? Εννοώ στο σχολείο σας και όχι μόνο.
1: Ναι, οπωσδήποτε πολλά. Παραδείγματος χάρη τα παιδιά, έχει πάρα πολύ λίγα παιδιά και στο Ζάπιο και στο Φερίκι, και πολύ φοβόμαστε εκεί. Θα τα κλείσω τα σχολεία.
0: Ναι. Κυρία Κεσεσίωγλου, έμαθα ότι η υποδοχή ήταν τέτοια που ενθουσιάστηκαν όλοι εκεί μόλις σας είδαν.
1: Ναι, πραγματικά όλοι ενθουσιάστηκαν. Και εγώ ενθουσιάστηκα ακόμη περισσότερο, διότι μετά από αρκετά χρόνια, δηλαδή 5 χρόνια είχα να πάω στην Κωνσταντινούπολη. Παλιά πήγαινα αρκετά συχνά, διότι
0: ξέρω.
1: Σαν πρέσβυρα καλής λύσης στο UNH, μου είχαν πει ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν βοληθεί από το αίμα από το ερυθρού σταυρό, αλλά και της Μεσογειμίου, είχαν βοληθεί με AIDS.
0: Ναι.
1: Και πήγαινα πολύ συχνά, διότι είχα φέρει και ορισμένα παιδιά στο νοσοκομείο, δηλαδή Κυριακού, ναι. Και άρα τα είχαμε πάει και στην Ελβετία για να νοσηλευτούν.
0: Ναι, πάντως και... δεν πήγατε και αυτή τη φορά με άδεια χέρια, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Πάντοτε εσείς πηγαίνετε με γεμάτα τα χέρια παντού, γι' αυτό και στην Αφρική σας αποκαλούν η μαμά, και κυρίως, δεν ξέρω εκεί αν το λέω καλά, στο Μπαγλουκλή, πώς λέγεται αυτό, το νοσοκομείο.
1: Ναι, το ελληνικό νοσοκομείο,
0: ναι.
1: Που υπάρχουν εγκαταλειμμένες γυναίκες, δυστυχώς, δηλαδή Ρωμιές που τις λένε,
0: ναι.
1: Και πήγαμε ορισμένα δωράκια, τέλος πάντων, για το νοσοκομείο, πήγαμε για τις γυναίκες, πάνες, φάρμακα.
0: Ναι, αυτά τα απαραίτητα αυτά που πρέπει να έχουν οι γυναίκες εκεί στο νοσοκομείο, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Ήταν πολύ συγκινητική όλη αυτή η υποδοχή. Οι γυναίκες αυτές ξεκίνησαν να τραγουδάνε τα τραγούδια που ήξερα, και στην ελληνική και στην τουρκική γλώσσα, και ήταν πραγματικά μια... Ήταν ένα προσκύνημα, τέλος πάντων, αυτή η εκδήλωση που κάναμε στην...
0: Ναι, κάποιος Τούρκος επίσημος σας είδε, μιλήσατε με κάποιον?
1: Ναι, μίλησα με τον πρέσβη, με τον γενικό πρόξενο της Ελλάδος στην...
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος είναι και πρέσβης, έχει
0: τον τίτλο.
1: Τον πρέσβη.
0: Ναι.
1: Και ήταν πραγματικά μια εκδήλωση μαζί με τον... Με το γκρουπ του κυρίου Κερκέζου, ο οποίος έπαιξε σαξόφωνο, βιολί και πιάνο.
0: Αυτή ήταν η μουσική βραδιά η οποία εντυπωσίασε, έτσι.
1: Μια πάρα πολύ ωραία μουσική βραδιά, η οποία συγκίνησε όλους και ήταν πάρα πολύ ωραία. Και πιστεύω ότι θα το επαναλάβουμε, να δούμε πότε. Αλλά αυτά τα ταξίδια είναι αρκετά δύσκολα.
0: Εντάξει, είναι δύσκολα, αλλά εσείς τα καταφέρνετε πάρα πολύ καλά, κυρία Πρόξενε, και έχω την εντύπωση ότι και οι συνεργάτη δάσες εκεί ενδιαφέρονται και κάνει ό,τι μπορεί, προσπαθεί. Εγώ θέλω να σας πω ορισμένα πράγματα γύρω από την Αφρική πια. Νομίζω ότι εκεί έχετε δώσει όλο το βάρος και όλα τα χρήματά σας, δηλαδή, για να είμαι ειλικρινής, τα πάτε εκεί.
1: Εύχομαι σε μερικούς μήνες να ξαναπάω στην Αφρική, διότι τελειώνουμε το 5ο μας σχολείο, ελληνικό σχολείο, και
0: με ονομασία αυτή τη φορά, γιατί δίνεται ελληνικές πόλεις. Πύργος, Πάτρα.
1: Αυτό θα το ονομάσουμε Θήβα.
0: Θήβα! Α, ωραία, ωραία, ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Θήβα, διότι θα μας βοηθήσει και η περιφέρεια. Τέλος πάντων.
0: Η περιφέρεια.
1: Ναι, συγγνώμη.
0: Παρακαλώ, δεν πειράζει. Η περιφέρεια, μιλάτε εκεί που είναι στην Θειότητα, δεν κάνω λάθος. Ναι,
1: στην Θειότητα, ακριβώς. Και ο Δήμος.
0: Και ο Δήμος. Άρα λοιπόν θα έχετε, αν και νομίζω ότι κανονικά θα έπρεπε το κράτος να είναι αρρωγός στην προσπάθειά σας αυτή, γιατί κάνετε τέτοιο έργο ώστε ακούγεται το όνομα της Ελλάδας σε αυτές τις χώρες, μιλούν ελληνικά, τους έχετε πάει τομάτες να φυτέψουν, ξέρω εγώ, κάποιους άλλους.
1: Πολύ, ναι.
0: Τα ξέρω καλά, κυρία Κεσσεσίγλου, έτσι.
1: Τα έχετε διαβάσει. Ναι, πραγματικά έχουμε τις χιλιάδες γυναίκες εκεί, οι οποίες έχουν εκπαιδευτεί η μία με την άλλη, με διάφορα και με πυρογνώμονες, σε μέλη πυρογνώμονες, και μάθανε την μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων.
0: Τώρα τι σκέπτεστε για τις αφρικανικές αυτές χώρες?
1: Βασικά το κύριο που πρέπει να κάνουμε είναι η εκπαίδευση. Βασικά το σχολείο αυτό της Θήβα, το Ελλάς Θήβα, θα είναι παρθεναγωγείο, μόνο γυναίκες.
0: Α, μόνο γυναίκες. Α, είναι καλό αυτό, είναι καλό.
1: Είναι καλό. Διότι η γυναίκα έχει όλο το φορτίο της οικογένειας.
0: Και εκεί οι γυναίκες είναι, τουλάχιστον από ό,τι ξέρω, είναι παραπεταμένες. Δεν θέλω να πω αυτή την κουβέντα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Δεν τις υπολογίζουν.
0: Δεν τις υπολογίζουν, αυτό λέτε, ναι.
1: Και όταν, δηλαδή, σε μια οικογένεια πηγαίνει σχολείο μόνο το πρώτο αγόρι.
0: Ναι.
1: Οι γυναίκες πηγαίνουν μόνο στους αγρούς και καταπονούνται.
0: Μάλιστα. Τώρα θα ήθελα.
1: Να πάει στον αγρό να φέρει το πρωί να φέρει το νερό από την πηγή που περπατάει 1-2-3 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Μετά θα ασχοληθεί με τα παιδιά της, μετά θα πάρει στους αγρούς, ναι, θα φυτέψουν και το βράδυ επιστρέφουν με τους ολίγους καρπούς που έχουν μαζέψει και συνεχίζει η κατάσταση.
0: Είναι δηλαδή υπό τον ζυγό εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι μου το λέτε.
1: Γι' αυτό για να τους τιμωρήσω θα κάνω μόνο παρθενογωγείο.
0: Και καλά θα κάνετε, γιατί έχω την εντύπωση ότι αξίζει αυτό και νομίζω ότι σε σέβονται όλοι εκεί και είναι γεγονός αναφυσβήτητο. Αν δω για να το περιγράψω στον κόσμο, αν δει κανείς τα παιδιά πως έρχονται πάνω σας, είναι σαν τις μέλισσες. Άλλο πράγμα.
1: Σαν τις μέλισσες πραγματικά.
0: Αυτό σημαίνει κάτι.
1: Είναι μεγάλη χαρά, είναι μεγάλη χαρά.
0: Έτσι σας αγαπάνε πάρα πολύ και οπότε εντάξει, είναι ωραίο αυτό και εσείς τους αγαπάτε ιδιαίτερα πολύ, οπότε φροντίζετε για όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί, με νοσοκομεία, με σχολεία, με. Ελληνικά.
1: Δηλαδή μπορεί να μείνει 1-2 μήνες και ο χρόνος περνάει τόσο γρήγορα. Γιατί την τελευταία μέρα λέω πότε πάω. Δηλαδή σαν να.
0: Πώς πέρασε ο καιρός. Σωστό. Ελληνικά μιλάνε τώρα τα παιδιά εκεί, μιλάνε.
1: Βέβαια. Παλιά τους το φέραμε και τα παιδιά από το σχολείο και το φοροτροφείο, τα φέραμε εδώ για διακοπές το καλοκαίρι. Αλλά τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρουν βίζα και γι' αυτό το λόγο.
0: Μάλιστα. Τώρα, μιας και ξέρω ότι ακούουν και από την κυβέρνηση την εκπομπή, μήπως θέλετε να πείτε κάτι να σας ακούσουν οι αρμόδιοι? Κυρία Πρόξενε, κυρία Κεζιού.
1: Να σκεφτόμαστε και όχι μόνο τον εαυτό μας, σκεφτόμαστε και τους άλλους. Δηλαδή, κανένας δεν έχει το δικαίωμα να ευτυχεί μόνος του. Αλλά νομίζω οι διάφορες κυβερνήσεις δεν βοηθάνε δηλαδή τον έξω κόσμο, κυρίως στην Αφρική. Η Αφρική είναι πολύ ξεχασμένη, ήπειρος.
0: Σωστό. Πήγατε και στην Αγία Σοφιά, στην πόλη?
1: Ναι, πήγαμε στην Αγία Σοφία, η οποία είναι μια απογοήτευση.
0: Ναι, μου το λέγει η Λέμη.
1: Έχει γίνει τζαμί και πήγαμε μόνο στον γυναικονίτη, σε γυναικονίτη για να μας δείξουν μόνο δύο τυχογραφίες.
0: Που υπάρχουν ακόμα, έτσι, που υπάρχουν ακόμα.
1: Δεν τις έχουν
0: πειράξει.
1: Ασβεστώσει,
0: ναι.
1: Όλα τα υπόλοιπα είναι ασβεστωμένα. Η Αγία Σοφία που έβλεπα εγώ, που πήγαινα και με το σχολείο, μας πήγαιναν εκπαιδευτικά εκπαιδευτικές επισκέψεις δεν έχει καμία σχέση με αυτή, με την Αγία Σοφία που ήξερα. Και για να δεις αυτές τις δύο ψυχογραφίες πληρώνεις 39 ευρώ.
0: 39 ευρώ για να μπεις μέσα δηλαδή.
1: Είσαι
0: εκμετάλλευση και σε αυτό οι Τούρκοι. Μάλιστα.
1: Και βάλεις και πάρα πολλοί κόσμος, δηλαδή ήταν πολύ απογοητευτική αυτή η επίσκεψη.
0: Κρίμα, γιατί όπως είπατε και εσείς, η Αγία Σοφία, αυτό το μνημείο
1: έχω την εντύπωση. Είναι στην UNESCO.
0: Ακριβώς, είναι στην UNESCO, αλλά τι κάνει η UNESCO, αυτό έχει σημασία.
1: Τίποτα, δεν έχει κάνει τίποτα. Τους άφησε να το κάνουν τζαμί. Τελεία.
0: Δυστυχώς, δυστυχώς. Κύριε Κεσσεσιόγλου, εγώ να σας ευχαριστήσω, είπατε ωραία πράγματα. Θα παρακαλέσω ένα πρωινό να είστε εδώ κοντά μου, μια Κυριακή, ένα Σάββατο. Να χαρώ ιδιαίτερα να μιλήσουμε.
1: Όταν δεν είμαι μόνη σε όλη αυτή τη δράση, έχουμε και πολλούς εθελοντές οι οποίοι είναι δίπλα μου. Είναι επίσης μια πολύ κοντινή μου φίλη, η οποία είναι η κυρία Λέμη Κοντονίλη, η οποία μας βοηθάει πάρα πολύ.
0: Ξέρετε ότι σας αγαπάει πολύ η Λέμη και το... Και εσείς επίσης.
1: Είναι βιβαίο. Και ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Είναι εθελόντρια μόνο τη Βασιλική Κρέτσου. Και άνθρωπος.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
1: Πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα, κυρία Πρόξενε. Καλή σας μέρα. Επίσης, να είστε καλά, κύριε Κεσσεσιόγλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Μου το θύμισε ο Βασίλης ο Γερασίμου. Σήμερα έχουμε ντέρμπι,
1: ε. Ναι, σήμερα πρώτο μεγάλο ντέρμπι.
0: Είναι το πρώτο ντέρμπι των αιωνίων αντιπάλων, ναι, με δύο προπονητές καινούριους, ε. Και από τη μία πλευρά και από την άλλη.
1: Ο ένας είναι πολύ καινούριος. Ο ένας είναι πολύ καινούριος. Ο άλλος είναι από την αρχή της χρονιάς.
0: Ε, ναι, εντάξει. Το θέμα είναι άλλο, ότι δεν έχει σε ντέρμπι μπει ο άλλος. Σε κανένα ντέρμπι. Με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Άλλο ντέρμπι εκείνο. Εν πάση περιπτώσει, πάντως εγώ έβλεπα την ΑΕΚ χθες. Μου άρεσε η ΑΕΚ. Βέβαια θα μου πει κάποιος, μα αποβλήθηκε ένας παίχτης από τον. Ναι, λοιπόν, και τι έγινε. Ναι, και τι έγινε. Εδώ μια ομάδα παίζει με 10 παίχτες και παίζει καλύτερα από την άλλη. Συνήθως. Γιατί εντείνεται η προσοχή όλων. Θέλω να πιστεύω ότι σήμερα θα γίνει ένα καλό παιχνίδι. Αυτό πιστεύω εγώ. Έχει προετοιμαστεί κατάλληλα ο Ολυμπιακός. Τουλάχιστον αυτές οι 20 μέρες που ήταν στη διάθεσή του, που είχε μάλλον ο προπονητής, ο νέος του Ολυμπιακού, κατάφερε να φτιάξει κάπως το παζλ, αλλά είχε απουσίες μιας ολόκληρης ενδεκάδας, ε, Βασίλη.
1: Ναι, αλείπαν πολύ όμως.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω, μια ολόκληρη ενδεκάδα. Δεν ξέρω, θα δούμε, θα δούμε. Πάντως, το θέμα είναι να μην υπάρχουν παρατράγουδα μεταξύ των ποδοσφαιριστών, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν θα είναι καλό. Και εκείνο που θέλω να πω για άλλη μια φορά, θα επαναλάβω αυτό που έλεγα και στο ξεκίνημα αυτής της εκπομπής. Πρέπει να παίζουν οπωσδήποτε τα ελληνόπλα. Και επιμένω σε αυτό, διότι σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε εθνική ομάδα. Αυτό να το ξέρετε. Όπως παίζουν τα δικά μας παιδιά στο εξωτερικό, παίζουν και εδώ κάποιοι παίχτες από το εξωτερικό. Όμως εκεί οι παίχτες είναι και από την πατρίδα τους. Παίζουν και από την πατρίδα τους. Στη Γερμανία, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε άλλες χώρες παίζουν ιδιαίτερα πολύ. Εδώ δεν θα μπορούσε να παίξει. Κάποτε είχε πει ο Μαρινάκης, θυμάμαι, Βασίλη, ότι οι ομάδες πρέπει να παίζουν με τρεις Έλληνες παίχτες και όταν θα κάνουν αντικατάσταση Έλληνα ποδοσφαιριστή, να παίζει πάλι Έλληνας ποδοσφαιριστής. Αυτό δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Τέλος πάντων, ας γίνει ένα καλό παιχνίδι και ας κερδίσει, Βασίλη.
1: Η ΑΕΚ.
0: Μα η ΑΕΚ δεν παίζει σήμερα. Τέλος πάντων, ας γίνει ένα καλό παιχνίδι και ας κερδίσει ο καλύτερος και ας φοράει ερυθρόλευκα. Πάμε, Βασίλη.

0: Delta Cleaning. Πάνω από 25 χρόνια προσφέρουμε άψογο επαγγελματικό και οικιακό καθαρισμό. Συνέπεια και εγγυημένη καθαριότητα για τον χώρο σας. Delta Cleaning. Αλκαίου 4, Νέα Ιωνία. 6987-699-777. Χρειάζεστε καρατζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
1: Αποστολή, μένουμε στεγνή. Συνθήκες, βροχή παντού. Εξοπλισμός, ομπρέλα, καπέλο, αλλιώς όπα βρε παιδιά, φορά απλά το ανοράκ σου και είσαι έτοιμος. Στη βροχή, σκέψου σωστά. Σκέψου ανοράκ. Αδιάβροχα ανοράκ. Ανακάλυψέ τα στο anorak.gr.
2: Για δράση είσαι έτοιμος.
3: Με Argiland, ναι.
2: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
3: Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
0: Από το 1991, στη Νότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. autohalvupis.gr, Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938 53 39 82.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό, για τον ντέρμπι των αιωνίων. Ξέρω όμως ότι εγώ θες να μιλήσω με τον καλό μου φίλο, τον άβαρχο, τον κύριο Ιωάννη Γκολφόπλο, έναν άνθρωπο γνώστη όλων των θεμάτων και ιδιαίτερα των αθλητικών. Α, καλημέρα κύριε Γκολφόπλε, σας έφτιαξα τώρα.
1: Κύριε Κοντονή, αρχίζει να κάνετε τρίπλες πρωί-πρωί και δεν μου αρέσει. Γιατί ξέρετε, εγώ πέσει καλή άμυνα, έτσι.
0: Το ξέρω.
1: Εμείς στο ναυτικό είμαστε αμυντικό όπλο.
0: Έχετε εντυφήσει στην άμυνα.
1: Μην αρχίζετε τις πρωινές τρίπλες, γιατί. Εντάξει. Θα βρείτε τείχος.
0: Κύριε Γκολφόπλε, ομολογώ ότι έσφαλα.
1: Όχι, δεν σφάλατε ακόμα. Εσείς σφάλατε συνέχεια, ας πούμε. Γι' αυτό ευτυχώς τελειώνει και η εκπομπή νωρίς, να πάτε και στην εκκλησία να φτιάξει κεράκια, ας πούμε.
0: Επιτέλους, ναι, επιτέλους. ναι, επιτέλους. Λοιπόν. Να σας ρωτήσω κάτι, ναυαρχέ μου, τι βλέπετε σήμερα.
1: Σήμερα, κοιτάξτε, εμείς φτιάχνουμε ομάδα τώρα.
0: Δεν ξέρω. Α, τη φτιάχνουμε ακόμα.
1: Μα δεν βλέπετε.

0: δεν βλέπετε με νέο προπονητή, δεν είδατε τις εμφανίσεις τις προηγούμενες. Δεν έχουμε η ομάδα. Ο Παναθηναϊκός έχει πιο ισορροπημένη ομάδα, αυτό είναι γεγονός τώρα. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ έχω την πεποίθηση ότι θα νικήσει ο Ολυμπιακός σήμερα.
1: Α, τώρα με φτιάξετε έτσι.
0: Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Κοίταξτε, θα είναι μια νίκη, γιατί παίχτες έχει πολύ καλούς, έτσι. Αν αυτοί καταφέραν σε δύο εβδομάδες να τους έχει δέσει.
1: Δεν τους είχε όλους, όμως είχε μια ενδεκάδα που απουσίαζε η ενδεκάδα αυτή με τις εθνικές τους ομάδες.
0: Ναι, σωστά το λέτε. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πολύ καλοί παίχτες και νομίζω. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα ο Ολυμπιακός θα νικήσει.
1: Μάλιστα. Να το αφήσουμε αυτό και να το δούμε μαζί το βράδυ το παιχνίδι. Θα μιλάμε δηλαδή.
0: Το βράδυ βεβαίως θα το δούμε και θα μιλάμε.
1: Πολύ ωραία. Για να σας ρωτήσω κάτι τώρα. Διάβασα κάπου ότι οι νέες αμυντικές συμφωνίες που υπογράφηκαν ή που συζητήθηκαν εδώ στην Αθήνα μεταξύ του κυρίου Μάρκο Ρούμπιο και της κυβέρνησης ελληνικής, αντίστοιχου υπουργού του κυρίου Γεραπετρίτη, είναι σε εξέλιξη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλω να μάθω ποιο...
0: Είναι σε εξέλιξη. Υπεγράφησα.
1: Ναι, εννοώ ότι ήδη έχουν πάρει μπροστά. Είναι σε εξέλιξη, αυτό εννοώ.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι. Πάνε στη φάση της υλοποίησης.
1: Ακριβώς, υλοποίησης. Ναι. Αλήθεια, ποιος είναι ο ρόλος του Ισραήλ σε αυτό?
0: Κοιτάξτε, ο ρόλος του Ισραήλ στις συγκεκριμένες αγορές ήταν... Δεν είχε άμεσο ρόλο, ούτε επενέβη που δεν άρχισε.
1: Σωστό, ναι. Απλώς ο ρόλος ποιος είναι όμως?
0: Ακούστε. Γίνανε 4 δισεκατομμύρια, υπεγράφει μάλλον, για να αγοραστούν 4 δισεκατομμύρια όπλα και συστήματα στα επόμενα 10 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2035. Αυτά τι είναι, κύριε Κοντονή? Αυτά είναι όλα, είναι τα συστήματα αυτοπροστασίας που έχουμε για τα νέα αεροπλάνα, τα Viper, τα οποία θα τα κρατήσουμε για πολλά χρόνια ακόμα.
1: Ναι, σωστό.
0: Δεύτερον, είναι πύραυλοι και οπτικά συστήματα για τα Viper και βεβαίως έπρεπε να πάρουμε και πυράβλους και οπτικά συστήματα τα οποία θα είναι ικανά για τα F-35, γιατί βεβαίως δεν μπορεί να αφήσει τα αεροπλάνα αυτά χωρίς να έχουν όπλα, εντάξει. Από την άλλη μεριά όμως έγινε και κάτι το οποίο αυτό το ξεχνάμε. Η Ελλάδα παλιότερα έπαιρνε μόνο, για να μην φαίνεται ότι παίρνει ακριβά και να μην έχουμε εδώ διάφορες γκρίνιες, τι όπλα ξοδεύουμε, αγόραζε το αεροπλάνο χωρίς τα συστήματα, χωρίς τα όπλα. Και θα θυμάστε παλιότερα τα συστήματα αυτοπροστασίας των F-16 και διάφορα άλλα. Σήμερα αυτό έχει αλλάξει.
1: Είναι, λέγανε παλαιότερα, Γιάννη μου, κύριε Γκολφόπλε, ναυαρχέ μου, ότι πήρες ένα άδειο ντουφέκι.
0: Ακριβώς. Πήρες το ντουφέκι χωρίς να έχεις πάρει όπλα.
1: Το καψίλιο είναι... που λέγανε τότε, το καψούλι, που είναι το καψούλι.
0: Μπράβο. Ακριβώς όπως το λέτε. Σήμερα λοιπόν όχι μόνο παίρνουμε τα όπλα. Παίρνουμε ανταλλακτικά. Παίρνουμε συντήρηση μέχρι να φτιάξουμε εμείς εδώ το δικό μας σύστημα συντήρησης και εξασφαλίζουμε επιπλέον, και αυτό που είναι το σημαντικότερο, η διαρροή ή μάλλον ο συνεχής εφοδιασμός των ανταλλακτικών και των συστημάτων υποστήριξης. Αυτά όμως τα όπλα όλα, εκεί θα τον απαντήσω για το Ισραήλ, δεν τα έχει κάνει καμία άλλη χώρα πριν το Ισραήλ.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Αυτά όλα τα όπλα, θα το πάμε και λίγο παραπέρα, πρέπει να, και αυτό τα αγοράσαμε και γι' αυτό και οι Αμερικάνοι μας τα δίνουν και δίνουν σε εμάς και το Ισραήλ. Όλα αυτά τα όπλα θα συνδεθούν και θα συμμετέχουν σε αυτό το παγκοσμίο γεγονός το οποίο κάνουμε, την αμυντικό γεγονός, την ασπίδα του Αχιλλέα. Ναι. Η ασπίδα του Αχιλλέα είναι κάτι το οποίο ο κόσμος ακόμα δεν το έχει καταλάβει. Το πόσο μπροστά πάει την Ελλάδα, το πόσο ανεβάζει τη θωράκιση της Ελλάδος, και η θωράκιση αυτή δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, για το Αιγαίο μας, για τα νησιά μας. Είναι και για τα οικονομικά μας τεράστια συμφέροντα τα οποία έρχονται. Ποια είναι αυτά? Είναι αφενός μεν η μεταφορά ενέργειας από τη Μέση Ανατολή μέσω Ελλάδος προς την Ευρώπη, αλλά και οι δικές μας εξορίξεις, οι οποίες φαίνεται, και οι πρώτες οι πληροφορίες λένε ότι από τις πειραματικές ενέργειες που έχουν κάνει φαίνεται ότι είναι αρκετά μεγάλα τα αποθέματα.
1: Ναι, σωστό.
0: Αυτό λοιπόν θέλει μία προστασία. Αυτό είναι η προστασία για το μέλλον της χώρας μας, για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Αυτό μετράει, κύριε Κοντονή. Και αυτά τα χρήματα θα δείτε ότι μόλις διασφαλίσουμε και εξασφαλίσουμε την άμυνα και την προστασία όλων αυτών των ευρημάτων, θα δείτε ότι θα είναι τίποτα.
1: Ναι. Τώρα είναι άλλο που θέλω να σας ρωτήσω.
0: Και ξέρετε, όλα αυτά σχεδιάζονται, αυτό που θα το λέω συνέχεια, σχεδιάζονται από Έλληνες αξιωματικούς και υπαξιωματικούς και υλοποιούνται από ελληνικές εταιρείες.
1: Αυτό είναι το σπουδαιότερο.
0: Εδώ έχουμε τρομερές εταιρείες και τρομερά μυαλά, τα οποία κάνουν απίστευτα πράγματα. Απλά δεν τους είχε δοθεί η δυνατότητα μέχρι τώρα να τους αξιοποιήσουν.
1: Μα εσείς δεν μου λέγατε ότι σε αυτές τις φρεγάτες που πήραμε ότι οι Γάλλοι θέλουν να πάρουν το δικό μας σύστημα?
0: Ακριβώς, μα όχι, μα φτιάξαν το ακριβώς ό,τι εμείς προτείναμε να φτιάξουμε. Και ξέρετε, αυτό κέρδισαν οι Γάλλοι, κερδίσαν και το διαγωνισμό, διότι φτιάχνει και η Σουηδία επαρήγγειλε φρεγάτες. Ακριβώς ίδιες με αυτές που φτιάχνουμε εμείς.
1: Σωστό. Τώρα για να έρθουμε σε ένα θέμα που μου έκανε εντύπωση. Άκουσα σήμερα το πρωί ότι ο κύριος Τραμπ είπε σε μια συνέντευξή του ότι ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο. Τον αδειάζει το Ζελένσκι?
0: Κοιτάξτε, η κόντρα του κυρίου Τραμπ με τον κύριο Ζελένσκι δεν είναι τωρινή.
1: Είναι παλαιότερη, ναι.
0: Είναι πολύ παλιά.
1: Και δεν φαινόταν βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι γνωστό.
0: Ναι. Είναι πάρα πολύ παλιά. Είναι από την πρώτη θητεία του κυρίου Τραμπ. Και εν πάση περιπτώσει πέρασε από πολλές φάσεις. Αυτή τη στιγμή είναι μια, πραγματικά όλους μας έχει ξαφνιάσει αυτή η απόφαση. Και δεν ξέρουμε τώρα...
1: Να βαρχέ μου να θέσω κάτι ακόμα στην κουβέντα μας για να το πείτε.
0: Όχι, πέστε μου, ναι, και θα απαντήσω.
1: Ναι, είναι το εξής. Υπήρξε μια συμφωνία μεταξύ Τραμπ-Πούτιν για το ντίζελ, αν δεν κάνω λάθος. Μήπως είναι και μια συμφωνία τέτοια ώστε να αδειάσει η Αμερική το Ζελένσκι? Λέω τώρα, ο πονηρό μυαλό το δικό μου.
0: Ακούστε, η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν δεν έγινε τώρα. Η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν έγινε από πέρα.
1: Μιλάω για το ντίζελ που μίλησαν και τώρα
0: δεν
1: πάλι.
0: Δεν είναι τωρινή, μισό λεπτό.
1: Ναι, παρακαλώ. Εσείς ξέρετε καλύτερα.
0: Με τον κύριο Πούτιν έχουν συμφωνήσει πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουν βγει στη δημοσιότητα. Αλλά οι ενέργειες οι οποίες γίνονται, καταλαβαίνει κανένας τι γίνεται. Από πέρυσι το 15 Αυγούστου του 25 που επισκέφθη στην Αλάσκα ο κύριος Πούτιν τον κύριο Τραμπ, εντάξει. Λοιπόν, από τότε βλέπετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Μετά είχε, ενώ έλεγε θα βάλει κυρώσεις στη Ρωσία, μετά έδωσε άδεια στη Ρωσία να πουλήσει πετρέλαιο σε διάφορες αγορές για να πέσουν οι τιμές. Αυτή την πολιτική του ο κύριος Ζελένσκι σαμποτάρισε.
1: Σωστό, ναι.
0: Γιατί πήγαινε και χτυπούσε τα διελιστήρια της Ρωσίας. Του το είπε ο κύριος Τραμπ 6 φορές. Υπάρχει λοιπόν μια κόντρα μακριά, ας πούμε. Τώρα η παρέμβαση σε μια χώρα ότι πρέπει να αλλάξετε, εντάξει, δεν συνηθίζεται, δεν είναι κάτι το οποίο...
1: Μα ο άνθρωπος έκανε μία ευχή, δεν νομίζω ότι είπε κάτι τέτοιο. Είπε ήρθε η ώρα. Μήπως ήρθε η ώρα, μήπως.
0: Ναι, ακούστε, γενικά γι' αυτό σας λέω ότι η αντιπάθεια του κυρίου Τραμπ προς τον κύριο Ζελένσκι έχει εκδηλωθεί ποικιλοτρόπω.
1: Θα ήθελα την άλλη εβδομάδα να είστε εδώ ή το Σάββατο ή την Κυριακή.
0: Ναι, να πω κάτι για το τι.
1: Για το εξής να κουβεντιάσουμε, αν θέλετε, την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι,
1: το λέω από τώρα. Ότι ο κύριος Υπουργός των Εξωτερικών που ήρθε στην Ελλάδα έχει και την ασφάλεια όλης της Αμερικής, έτσι δεν είναι?
0: Είναι ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας.
1: Πολύ ωραία. Άρα κάτι που είχε ο Κίσιγκερ. Άλλοι υπουργοί δεν το είχαν.
0: Όχι, δεν το είχαν. Και αυτοί οι δύο, και όπως έχετε δει,
1: Και Ολούμπιο νομίζω είχε.
0: Ο Κίσιγκερ χάραξε πολιτική που επηρέασε όλο τον
1: πλανήτη. Ολούμπιο τώρα δεν έχει, αυτό εννοώ.
0: Όλο τον πλανήτη. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Ολούμπιο ακριβώς μας είπε για την πολιτική που χαράσει πλέον ο ίδιος και πώς θα επηρεαστεί ο πλανήτης την επόμενη καταταετία. Διότι τα επόμενα 50 χρόνια τουλάχιστον μπορούμε να πούμε, εντάξει. Γιατί ο κύριος, γιατί το ίδιο έκανε και ο κύριος Κίσιγκερ.
1: Κατάλαβα. Άρα λοιπόν γι' αυτό θα κουβεντιάσουμε την ερχόμενη εβδομάδα και θα σας παρακαλώ να είστε εδώ. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά, θα είμαστε κοντά σας.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Ναυαρχία, ευχαριστώ πολύ κύριε Γκορφόπλε. Γιάννη μου, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, έχω ιδιαίτερη χαρά, είναι τιμή για μένα, το λέω διαρκώς, να συνομιλώ, τελειώνοντας την εκπομπή, πάντοτε με τον καθηγητή του εργατικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τον πρώτο εργατολόγο της χώρας. Ναι, πολύ καλά καταλάβατε, είναι ο καλός μου φίλος, ο Αλέξο Μητρόπλος. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, ζητώ συγγνώμη, διότι είχα μείνει στο χειμερινό ωράριό σας σε 9 η ώρα. Και ναι, κάτι έγραφα και ζητώ συγγνώμη από τους πολίτες.
0: Και καθηγητά, είναι χαρά να συνομιλώ μαζί σας. Όλη την ημέρα να συνομιλώ μαζί σας, είναι χαρά και τιμή για μένα και την εκπομπή. Κύριε καθηγητά, για να μου πείτε κάτι. Διάβασα στη σελίδα σας στην ΕΝΠΕΚ ότι είναι χαμηλότερες κατά 35,92% οι νέες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Τι γίνεται εδώ?
1: Γιατί και αυτό θα συμβαίνει για όλες τις επόμενες, τα επόμενα χρόνια, διότι η κυβέρνηση Τσίπρα επέβαλε στο ασφαλιστικό μια καταστροφική αρχή. Το λέμε στη διεθνή βιογραφία ρήτρα Τσίπρα. Τι είναι ρήτρα Τσίπρα? Ότι οι συντάξεις, ενώ των παλιών ασφαλισμένων και συνταξιούχων, οι συντάξεις βγαίνανε με βάση την τελευταία καλύτερη πενταετία μισθών.
0: Ναι.
1: Με τη ρήτρα Τσίπρα, με τον νόμο Τσίπρα, οι συντάξεις βγαίνουν με βάση τους μισθούς όλου του εργασιακού βίου. Έτσι, ενώ με τους παλιότερους ασφαλισμένους δεν μετρούσανε οι πρώτοι μικροί μισθοί όταν μπαίνανε στην εργασία, αλλά μετρούσανε μόνο οι τελευταίοι μισθοί πριν βγουν στη σύνταξη, τώρα για να μειώθουν οι συντάξεις των νέων συνταξιούχων τις επόμενες δεκαετίες, υποχρεώσανε η Τρόικα, η θεσμοί των Τσίπρα, να επιβάλλει την αρχή να βγαίνουν οι συντάξεις με βάση τους μισθούς όλου του εργασιακού βίου. Δηλαδή, όλοι οι μισθοί που ελήφθησαν όσα χρόνια δουλεύει ο καθένας θα ληφθούν υπόψη. Και επειδή θα λαμβάνονται υπόψη και οι χαμηλοί μισθοί όταν πρωτοεισέρχεται κάποιος στην εργασία, όλες οι επόμενες συντάξεις των νέων παλικαριών, αγοριών και κοριτσών, των μελλοντικών συνταξίουχων, θα βγαίνουν κατά 30 και πλέον τα 100 μικρότερες από των παλιών. Διότι των παλιών ασφαλισμένων, όπως προείπα, οι συντάξεις γίνανε με βάση τους μισθούς της τελευταίας καλύτερης πενταετίας.
0: Ναι. Κύριε καθηγητά, να σας ρωτήσω κάτι, μιας και μιλάμε για τη σύνταξη. Ένα άλλο θέμα που μου έκανε εντύπωση και που το διάβασα με ιδιαίτερη προσοχή είναι ότι το 53,6% όπως λέτε των συνταξίουχων, περίπου 1,5 εκατομμύριο πάνω κάτω, παίρνει μια σύνταξη γύρω στα 817 καθαρά.
1: Μάλιστα, δυστυχώς, αυτή είναι η μέση σύνταξη στην πατρίδα μας. Είναι χαμηλές οι συντάξεις.
0: Θα
1: φανταστείτε,
0: ναι,
1: κύριε Κοντονή και αγαπητοί ακροατές, ότι πριν τα μνημόνια οι συντάξεις ήταν 200 με 250 ευρώ ο μέσος όρος, παραπάνω από τις σημερινές. Και με μία μελέτη διεθνών οργανισμών, τα επίπεδα των συντάξεων προμνημονίου θα φτάσουμε σε 30 χρόνια. Βεβαίως έχουν κοπεί τα δώρα,
0: ναι,
1: και αυτό σημαίνει ότι το 20%, το 15-20% του συνταξιοδοτικού εισοδήματος φεύγει όταν φεύγουν δύο ολόκληρες συντάξεις. Αντιλαμβάνεστε. Αλλά φύγανε τα οικογενειακά επιδόματα, φύγανε αρκετές παροχές, με συνέπεια οι συντάξεις να επανέλθουν στα προμνημονίων επίπεδα, όπως λένε διεθνείς οργανισμοί, σε 20-30 χρόνια. Μιλάμε για λαϊλασία των συνταξίου.
0: Ακριβώς.
1: Κύριε Κοντονή. Ο άλλος δούλεψε 15, 30, 40 χρόνια.
0: Μα είναι δικά του τα χρήματα, κύριε καθηγητά, όπως έχετε πει.
1: Και είπε, θα ζήσω ήρεμα, όσα χρόνια ζήσω, θα αντιμετωπίσω τις ασθένειές μου, θα ζήσω με την οικογένειά μου, θα μπορώ να βοηθάω τα εγγόνια μου. Του το στερήσανε αυτό το δικαίωμα, κύριε Κοντονή.
0: Έχετε δίκιο.
1: Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνεστε, οι συντάξεις είναι μικρές, αδυνατούν να διαβιώσουν, γι' αυτό μας παίρνουν ακόμη παντού όπου είμαστε και στον δρόμο, αν θα πάρουμε το τετρακοσάρικο.
0: Και πότε, και πότε.
1: Το Νοέμβριο. Έχει τόση ανάγκη ο κόσμος που και ευκατάστατοι άνθρωποι, ευπρεπέστατοι άνθρωποι, όλοι είναι ευπρεπείς, μας ρωτάνε, ενώ έχουν λυμμένα τα προβλήματά τους, αν θα πάρουν το τετρακοσάρικο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουν ανάγκες, διότι έχουν λαϊλατηθεί οι συντάξεις τους, τα εισοδήματα είναι μικρότερα και αδυνατούν να διαβιώσουν αξιοπρεπώς.
0: Έχετε δίκιο. Και ένα άλλο θέμα που λέτε για τους γυρεότερους συνταξιούχους στη χώρα, στην Ευρώπη μάλλον, Έτσι δεν είναι, το 91,79%
1: των
0: συνταξιούχων.
1: Είναι άνω των 60%.
0: Ακριβώς.
1: Το λέμε αυτό. Αυτά, αυτά είναι στοιχεία της κυβέρνησης. Επειδή στα μνημόνια μας λέγανε ότι οι Έλληνες βγαίνουν νωρίς στη σύνταξη. Νωρίς στη σύνταξη. Και παίρνουν και μεγάλες συντάξεις. Αυτή ήταν η συκοφάντηση του λαού μας, κύριε Κοντογκή. Γι' αυτό αυξήσαν τα όρια ηλικίας. Με στοιχεία προχθεσινά του Υπουργείου Εργασίας, το 82% άνω, είναι άνω των 65 ετών. Και το 91% είναι άνω των 60 ετών. Μόνο 4,5% των συνταξιούχων ορφανά χείρες είναι κάτω του 60 έτους. Το λέμε αυτό διότι κατασυκοφάντησαν το λαό μας. Ότι βγαίνουν, είναι τεμπέλιδες, λέγανε ακόμα και πρωθυπουργοί τότε. Μας
0: λέγανε αυτό.
1: Το θυμούνται οι ακροατές μας και μας διέσυραν στην Ευρώπη και οι Ευρωπαίοι μας φόρησαν αυτό τον κορσέ του ασφαλιστικού του νόμου Κατρούγκαλου που δεν μπορούμε να τον αποτινάξουμε, αγαπητέ Γιώργο.
0: Έχετε δίκιο. Πάντως εδώ και ένα άλλο θέμα που κάνετε μια αποκάλυψη και μάλιστα την ονομάζεται ΣΟΚ, αποκάλυψη ΣΟΚ. Μου την έδωσε ο Βασίλης ο Γερασίμου μόλις τώρα και τη διαβάζω. Λέτε αύξηση κατά 50%, μεταβολή 24%, αυξήθηκαν οι φόροι την περίοδο 20-26, δηλαδή μέσα σε 6 χρόνια.
1: Πήραμε
0: τι γίνεται.
1: Η κυβέρνηση λέει, και μάλιστα με πήρε και ο φίλος, κοινός μας φίλος, ο Γιώργος Σαφιάς, μα μου λέει η κυβέρνηση κατήργησε 76 φόρους. Κατήργησε 76 φόρους. Εμείς πήραμε, και δεν ξέρω ποιους φόρους, αλλά εμείς πήραμε τον προϋπολογισμό του 20.
0: Σωστό.
1: Είναι ο πρώτος προϋπολογισμός που καταρτίστηκε από την σημερινή κυβέρνηση. Γιατί του 19 είχε καταρτιστεί από την κυβέρνηση Τσίπρα. Πήραμε του 20 τον προϋπολογισμό και του 27 τον προχθεσινό. Και είδαμε ότι, κύριε Κοντόνη και αγαπητοί ακροατές, ενώ το 20 οι φόροι που πληρώσαμε ήταν 51 δισεκατομμύρια, το 27 οι φόροι που θα πληρώσουμε είναι 78 δισεκατομμύρια, δηλαδή 27 παραπάνω. Και εμείς πήραμε, όπως θα δουν οι ακροατές και εσείς, πήραμε τις σελίδες του προϋπολογισμών. Δεν είναι δικά μας στοιχεία. Και στο φόρο εισοδήματος, κύριε Κοντονή, ενώ το 20 πληρώσαμε 17 δισεκατομμύρια για φόρο εισοδήματος, το 27 θα πληρώσουμε 12 δις παραπάνω, 29 δις. Τότε προς τι η κατάργηση 76 φόρων που λέει η κυβέρνηση. Εμείς τα στοιχεία βγάλαμε, χωρίς σχολιασμό.
0: Έχετε δίκιο. Και ένα τελευταίο που σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω, το είχαμε κουβεντιάσει και το είχατε καυτηριάσει αυτό. Το 64% λέει το μακροχρόνιο ανέργων είναι γυναίκες.
1: Και αυτό. Βεβαίως,
0: για πείτε μου.
1: Αυτό, όπως το είπατε, ακόμη παραμένει η ανισότητα σε βάρος των γυναικών. Και στους ανέργους, αλλά και στους μισθούς. Και εδώ έχουν γίνει κάποια βήματα για να είμαστε δίκαιοι και έγκυροι, κύριε Κοντονή, στην εξαιρετική σας εκπομπή, αλλά οι ανισότητες παραμένουν. Οι άνδρες ακόμη κρατάνε την πρώτη γραμμή στην πλήρη απασχόληση, στους μισθούς, οι γυναίκες υστερούν, άρα όλοι πρέπει να κάνουμε μάχη για την απόλυτη...
0: Έχω την εντύπωση ότι και αυτή τη μάχη θα την κερδίσετε, κύριε καθηγητά.
1: Μισθολογική εξομοίωση ανδρών και γυναικών διακρίνει και τη δική σας ευαισθησία που θέσατε και αυτό το θέμα στον αέρα. Σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω για την ευαισθησία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. Είναι χαρά και τιμή που κάθε Κυριακή τέτοια ώρα συνομιλείτε.
1: Και την άλλη Κυριακή θα είμαι συνεπής.
0: Είστε πάντοτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε πάντοτε και τιμή για μένα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω όλες και όλους σας για την αγάπη σας. Μια αγάπη που είναι αμοιβαία. Να ευχαριστήσω πάνω απ' όλα όμως τον Βασίλη Γερασίμου. Βασίλη, κραταγερά. Γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσίαση, να είστε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας. Γιατί άμα δεν αγαπάτε τον εαυτό σας, δεν αγαπάτε κανένα, που λέει και ο Βασίλης. Εμείς θα τα πούμε.
2: Τόσο
0: από την κύριε Κόρα.
2: Έξι.
0: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζαμπο φούρνο.

0: κόμπο φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
3: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζέστο νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάστος και σε μια πολύ πολύ ασυνήθιστη ώρα ακούτε την εκπομπή Γραμμή Εκκίνησης. Ωστόσο, επειδή υπάρχουν κάποιες τροποποιήσεις, η Γραμμή Εκκίνησης θα είναι τετράωρη και θα έχουμε μέσα και ποδόσφαιρο και μπάσκετ αναγκαστικά, αν ήταν στο χέρι μου προφανώς, και θα κρατάγα μόνο τα άλλα σπορ, αλλά αναγκαστικά πρέπει να βγει και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Αλλά εννοείται πως δεν θα αλλάξει η πολιτική της εκπομπής, θα έχουμε έμφαση στα άλλα σπορ και ειδικά το 2ωρο 11-1 θα το αφιερώσουμε. Θα το αφιερώσουμε στα άλλα σπορ, εκεί δηλαδή που πρέπει.

Έχουμε πράγματα πολλά να πούμε, καθώς σήμερα έχουμε και ντέρμπι Αιωνίων που θα μιλήσουμε και με τους ρεπόρτερ των ομάδων να δούμε τι μέλη γενέστε. Έχουμε μπάσκετ, τα χθεσινά παιχνίδια της Greek Basket League. Θα μιλήσουμε εννοείται και με τον Παναγιώτη τον Φλεβοτόμο, ο οποίος θα μας διαφωτίσει περί της καλαθόσφαιρας. Αλλά όχι μόνο, καθώς θα μιλήσουμε και για άλλα σπορ με τον Παναγιώτη, γιατί είχαμε και Grand Prix στο Παρατά Εκβοντό στο Παρίσι. Οπότε είμαστε γεμάτοι σήμερα, είμαστε γεματούλιδες. Περιμένω τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943, το Viber, Twitter, Veten, Ελλάδα Sports.

Και μια που θα ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο, γιατί χωρίς Παναγιώτη Φλεβωτόμο ή Γιώργο Ιωάννου δεν γίνεται να μιλήσω για μπάσκετ. Όχι ότι δεν βλέπω ή δεν μπορώ να μιλήσω. Προφανώς και μπορώ να μιλήσω και μπορώ να πω τη γνώμη μου. Αλλά θέλω να έχω κουβέντα. Μου αρέσει να κουβεντιάζω πολύ για μπάσκετ. Μου αρέσει να κουβεντιάζω. Ειδικά με άτομα όπως είναι ο Παναγιώτης και ο Γιώργος. Δεν νομίζω. Όταν έχεις τέτοια διαμάντια κυριολεκτικά στο σταθμό, είναι λίγο δύσκολο να μην θες να μιλήσεις μαζί τους. Εγώ έχω πει, το έχω ξαναπεί και σε προηγούμενες εκπομπές, ευτυχώς έχω τύχει σε καλή παρέα. Πάμε να δούμε λίγο τι έγινε εχθές. Θα μιλήσουμε και για διεθνή, θα αναφερθούμε και στον διεθνή χώρο. Θα πούμε λίγο τι έγινε εχθές στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το δεύτερο μισάωρο θα πάμε στο ντέρμπι των Αιωνίων, όπου θα αφοσιωθούμε εκεί πέρα για σήμερα. Είναι το παιχνίδι το οποίο τραβάει όλα τα φώτα. Πάμε να δούμε λίγο μαζί τι έγινε εχθές στους πρώτους αγώνες της έκτης αγωνιστικής, που έγιναν την ίδια ώρα, με την ΑΕΚ να επικρατεί του Όφη 3-0 και τον Αστέρα Τρίπολης να επικρατεί το Ατρομή του 2-1. Και τα δύο παιχνίδια εντός έδρας, ΑΕΚ Όφη στην Allwyn Arena και Αστέρας Τρίπολης Άκτορ Ατρόμητος, 2-1 μέσα στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης στην Τρίπολη. Θα ξεκινήσουμε με τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Όφη, μία ΑΕΚ η οποία συνεχίζει αυτή την παράδοση την οποία έχει φέτος για τους πρώτους αγώνες της στην Νέα Φιλαδέλφια, με εξαίρεση μόνο τον αγώνα με την Λας Κλίντζερ για την πρώτη αγωνιστική του UEFA Champions League, της League Phase του UEFA Champions League. Αυτά είναι η μόνη εξαίρεση που έβαλε ένα γκολ και κάτω, άσχετα αν κέρδισε 1-0, άσχετα αν επικράτησε, άσχετα αν μπορούσε να βάλει παραπάνω, γιατί σε εκείνο το παιχνίδι μπορούσε να μπει και δεύτερο και τρίτο γκολ για την ΑΕΚ και να δώσει μια παραπάνω έκταση στην νίκη της. Αλλά ήταν το μοναδικό παιχνίδι όπου δεν τα κατάφερε. Παρ' όλα αυτά, σε εξαίρεση μόνο αυτό το παιχνίδι, η ΑΕΚ συνεχίζει την παράδοση της, σκοράροντας 3 γκολ και πάνω στην Νέα Φιλαδέλφια, καθώς ο δικέφαλος επικράτησε χθες του Όφη 3-0. Έχει την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχει σκοράρει 16 γκολ και έχει δεχθεί μόλις 3. Ενώ αν τσεκάρουμε λίγο και τους προηγούμενους αγώνες, θα δούμε ότι την πρώτη αγωνιστική της φετινής σεζόν κατάφερε να επικρατήσει 4-0 του Ηρακλή στις 22 Αυγούστου. 26 Αυγούστου, ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, επίσης 4-0 για τον δεύτερο αγώνα των play-off του Champions League. Στην τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, ΑΕΚ Άρης 5-0. Στο κύπελλο Ελλάδος, στην δεύτερη αγωνιστική της League Phase, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-1 και χθες ΑΕΚ Όφη 3-0. Μία ΑΕΚ η οποία ήταν πολύ ανώτερη, πάρα πολύ ανώτερη των κριτικών, όπου μάλιστα δεν τους επέτρεψε κιόλας να απειλήσουν. Δηλαδή ο Όφη, συνολικά να δούμε τα στατιστικά, είχε 4 σουτ μόλις ο Όφη στον αγώνα και η ΑΕΚ είχε 19. 7 σουτ στο στόχο και Όφη 0. Δύο μεγάλες ευκαιρίες, Όφη 0, 9 κόρνερ η ΑΕΚ, 4 Όφη. 90% στις πάσες για τον δικέφαλο, με 491 εύστοχες από τις 545 απόπειρες, ενώ το ποσοστό του Όφη ήταν 86% στις πάσες, 358 εύστοχες από τις 415 απόπειρες. Είχαμε και 5 κίτρινες κάρτες συνολικά στην αναμέτρηση, 2 για την ΑΕΚ, 3
για τον Όφη και μία κόκκινη. Και μία κόκκινη, καθώς είχε δεχτεί δύο κίτρινες στη χθεσινή αναμέτρηση ο Αϊτόρ Καταλαπιέδρα και αποβλήθηκε από την αναμέτρηση. Μία ΑΕΚ η οποία από το πρώτο λεπτό δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Όφη και δεν έδωσε κανένα δικαίωμα στον Όφη να την απειλήσει. Και έπειτα από δύο συνεχόμενους αγώνες. Από δύο συνεχόμενους αγώνες που ο Όφη κατάφερε να επικρατήσει τη ΣΑΕΚ, είτε αυτός ο αγώνας ήταν στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος 1-0 υπέρ του Όφη μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια, είτε αυτός ο αγώνας ήταν το Super Cup Ελλάδος 2-2 κανονική διάρκεια, 5-4 νικητής ο Όφη στα πέναλτι. Η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει το αίμα της πίσω, να πάρει μια άτυπη ρεβάνς σαν να λέμε και να επικρατεί 3-0. Έφτασε τα 16 γκολ η ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, έχει σκοράρει 4 εκτός έδρας, 4 γκολ, 2 με το Βόλο, 1 με τον Αστέρα και 1 με την Κηφισιά. Ενώ έχει σκοράρει και 12 φορές στη Νέα Φιλαδέλφια. Και τα 3 γκολ τα οποία έχει δεχθεί, τα έχει δεχθεί εκτός έδρας με τον Βόλο την τελευταία αγωνιστική πριν την διακοπή στην νίκη του Δικεφάλου 2-1. Με τον Αστέρα Τρίπολης στο 1-1 της τέταρτης αγωνιστικής και με την Κηφισιά στο 1-1 της δεύτερης αγωνιστικής.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε τις ευκαιρίες από το 10ο λεπτό με ένα σουτ γυριστό του Γιώβιτς, αλλά η μπάλα να καταλήγει στην αγκαλιά του Χριστογιώργου, καθώς δεν είχε και την δύναμη που χρειαζόταν η μπάλα για να καταλήξει στα δίχτυα. Έπειτα από 20 λεπτά και με τον Όφη να μην μπορεί να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα και την ΑΕΚ να κάνει σιγά σιγά τη μία ευκαιρία μετά την άλλη, είχαμε το 1-0 υπέρ της Ένωσης με τον Ντέρεκ Κουτέσα να σκοράρει στο 30ο λεπτό. Παρόλα αυτά ακυρώθηκε για ένα φάουλ, το οποίο, επειδή το παρακολούθησα χθες το παιχνίδι, κατά τη γνώμη μου πάντα, ούτε διαιτητής είμαι για να ξέρω κάτι παραπάνω, αλλά κατά τη γνώμη μου ήταν ένα καθαρό γκολ το οποίο ακυρώθηκε. Καθαρότατο γκολ το οποίο ακυρώθηκε. Καθώς άμα δείτε στο replay, δεν φαίνεται ο Κουτέσα να κάνει κάποιο φάουλ. Δεν κατάλαβα δηλαδή πώς δόθηκε αυτή η απόφαση. Γιατί ούτε σπρόξιμο υπήρχε το Κουτέσα, ήταν με τα χέρια πάνω στην πλάτη του Κοστούλα. Δεν ξέρω τώρα πώς έγινε αυτό. Και δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς στο τέλος της ημέρας η ΑΕΚ επικράτησε, οπότε δεν έχει για κανέναν σημασία, για κανέναν XG δεν έχει σημασία. Εντάξει, για εμάς μπορεί και να έχει σημασία, γιατί αυτό, τέτοιες φάσεις δημιουργούν καινούργιες απορίες στον κόσμο, οπότε γι' αυτό έχει και τη δική του σημασία αυτή η εν λόγω φάση στο 30 λεπτό. Εν τέλει 11 λεπτά αργότερα, εφόσον δεν μέτρησε τον γκολ του Κουτέσα, ο Μάγερ έκανε μια απευθείας εκτέλεση κόρνερ, κεφαλιά του Φελίπε Ρέλβας, 1-0 στο 41ο λεπτό. Από εκεί και έπειτα ο Όφη δεν μπόρεσε να κάνει κάτι εναντίον της ΑΕΚ σε έναν αγώνα πρωταθλήτριας εναντίον κυπελούχου Ελλάδος, με τον Όφη που ήταν στην κακή του μέρα. Ήταν από τους αγώνες που ήταν και μέσα στο πρόγραμμα. Δεν μπορούν να είναι όλοι αγώνες τέλειοι για την οποιαδήποτε ομάδα. Είτε αυτή λέγεται Όφη, είτε αυτή λέγεται ΑΕΚ, είτε αυτή λέγεται Παναθηναϊκός. Στο δεύτερο ημίχρονο τώρα είχαμε ακόμα περισσότερες ευκαιρίες για την ΑΕΚ, δίχως όμως να έχουμε κάποιο γκολ όσον αφορά στο δεύτερο ημίχρονο. Μέχρι το 23ο λεπτό, εκεί ο Ρασβάν Μαρίν κέρδισε κόρνερ, κεφαλιά του Μουκουντή, 2-0 για την ΑΕΚ, και κάπου εδώ η κατάσταση ψιλοκαθάρισε για την Ένωση, η οποία με τον Κατσίνοβιτς στο 90-3, στο τρίτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, έβαλε το κερασάκι στη τούρτα, έπειτα από κεφαλιά του Μουκουντή, κόντρες και εν συνεχεία rebound του Κατσίνοβιτς από την αριστερή πλευρά, σουτάρει μονοκόμματα, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Νίκου Χριστογιώργου και κάνει το 3-0. Αυτή η νίκη σε αυτόν τον αγώνα αποτελεί την τελευταία νίκη της ΑΕΚ και τον τελευταίο αγώνα της ΑΕΚ πριν τους αγώνες που ακολουθούν με Σαχτάρ Ντονιέτσκ και Manchester City για την δεύτερη και την τρίτη αγωνιστική αντίστοιχα της League Phase του Champions League. Καθώς θυμίζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα και βασικά το επόμενο Σάββατο ήταν προγραμματισμένος ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Παρόλα αυτά, ο αγώνας αυτός αναβλήθηκε, καθώς η ΑΕΚ έχει δύο συνεχόμενα παιχνίδια στην Αγγλία. Για όσους δεν ξέρουν και για όσους μπορεί να μην θυμούνται, η Σαχτάρ Ντονιέτσκ έκανε συμφωνία με την Τσέλσι ώστε η πρωταθλήτρια Ουκρανίας να δώσει τους εντός έδρας αγώνες της στη League Phase του Champions League στο Stamford Bridge για φέτος. Οπότε αυτό σημαίνει ότι η ΑΕΚ θα παίξει σε ουδέτερο έδαφος εναντίον της Σαχτάρ Ντονιέτσκ, και τυχαίνει αυτό το ουδέτερο έδαφος να είναι στην Αγγλία, όπου από την Αγγλία τυχαίνει να είναι η Manchester City
η οποία θα είναι η επόμενη αντιπαλός της. Οπότε αποφάσισαν στην ΑΕΚ να ζητήσουν αναβολή για τον αγώνα με τον, αναβολή του αγώνα με τον Ατρόμητο, κάτι το οποίο την Πέμπτη ανακοινώθηκε από την Super League ότι ο αγώνας της 17ης Οκτωβρίου ανάμεσα στον Ατρόμητο και την ΑΕΚ αναβάλλεται.

για τις υποχρεώσεις του πρωταθλήματος, να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι η ΑΕΚ επιστρέφει στον αγώνα με τον Πανετολικό στις 24 Οκτωβρίου.

Για πάμε και Τρίπολη, στην άλλη αναμέτρηση της ημέρας, εκεί όπου ο Αστέρας Τρίπολης έσπασε το ρόδι και κατάφερε επιτέλους να πάρει νίκη επικρατώντας 2-1 του Ατρομήτου. Και τώρα ο Αστέρας Τρίπολης έπειτα από 6 αγώνες βρίσκεται στην 10η θέση με 5 βαθμούς. Έχει αφήσει από κάτω Καλαμάτα με 4 βαθμούς, Ατρόμητος με 2, Λεβαδιακό με 1 και τον Βόλο με μείον 1 βαθμό, καθώς θυμίζουμε ότι η ΠΑΕ Βόλος έφαγε ποινή μείον 3 βαθμών από την φετινή σεζόν λόγω της υπόθεσης με τους στημένους αγώνες με τον Πανσεραϊκό, που αυτή η υπόθεση βγήκε στην φόρα έπειτα από την καταγγελία του Ντάνιελ Σούντγκρεν σε podcast στην Σουηδία, εκεί όπου αποφασίστηκε η τιμωρία για τον Βόλο και τον Πανσεραϊκό, με τη θεσσαλική ομάδα να δέχεται αφαίρεση 3 βαθμών, ενώ η ομάδα των Σερών, η ομάδα της Μακεδονίας, ο Πανσεραϊκός, από το φετινό πρωτάθλημα έφαγε αφαίρεση μείον 4 βαθμών. Σε έναν αγώνα ο οποίος ξεκίνησε με τους καλύτερους ιονούς για τον Αστέρα Τρίπολης, ήταν και η καλύτερη ομάδα τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο στην αναμέτρηση, καθώς στο δεύτερο ημίχρονο και έπειτα ο Ατρόμητος άρχιζε να ξαναπαίρνει μπρος, με τον Αστέρα Άκτορ να προηγείται μόλις στο 4ο λεπτό με το γκολ του και του έπειτα από πάσα του Γκονζάλες, ενώ 18 λεπτά αργότερα η ομάδα της Αρκαδίας διπλασίασε τα τερματά της με τον Μπαρτόλο να κάνει το 2-0. Άμεση απάντηση του Ατρομήτου, 2-1 με τον Ντάνι Γκαρθία. Μετά αρκετές χαμένες ευκαιρίες από πλευράς Περιστεριωτών, δεν ήταν αρκετές όμως για να μπορέσουν να φέρουν το θετικό αποτέλεσμα στην ομάδα τους, με τον Αστέρα Τρίπολης να παίρνει την πρώτη φετινή νίκη για την σεζόν 2026-2027 όσον αφορά το πρωτάθλημα Ελλάδος. Αυτά τα ολίγα όσον αφορά τα χθεσινά παιχνίδια. Να πούμε λίγο μία γρήγορη ότι ανέφερε χθες στις δηλώσεις του ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς ότι ο Θωμάς Τρακώσα δεν θα αγωνιστεί σε κανέναν από τους δύο αγώνες με την Σαχτάρ Ντονιέτσκ και τη Manchester City στο Champions League, ενώ ο Μπαρνάμπας Βάργκα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει 2 ή 1 από τις αναμετρήσεις στην Αγγλία.

0: Αυτά τα ολίγα. Με ποδόσφαιρο ξεκινάμε με τους χθεσινούς αγώνες. Θα κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε γιατί έχουμε ντέρμπι Ονίων να συζητήσουμε.
1: You 94,3 Interveden Ελλάδα Sports.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
6: Lanisa ATV, η ελληνική διαφημιστική.
7: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε για την συνέχεια της γραμμής εκκίνησης. Όπου σήμερα είναι μέρα ντέρμπι, είναι μέρα ντέρμπι. Έχουμε ντέρμπι αιωνίων ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Τη μητέρα των μαχών, όπως είναι και το παρατσούκλι της. Ωστόσο έχουμε και άλλους αγώνες στην Super League αυτή την εβδομάδα, οπότε θα πάμε να τους δούμε έναν έναν και από την επόμενη ώρα, δηλαδή στις 10, θα ασχοληθούμε με το ντέρμπι και μπάσκετ. Θα μιλήσουμε και για μπάσκετ. Εννοείται πως τα άλλα σπορ δεν θα λείψουν, η γραμμή εκκίνησης για τα άλλα σπορ είναι, αλλά εντάξει, λόγω της διάρκειας της εκπομπής, εν ανάγκη προσθέτουμε και τα άλλα.

Και θα ξεκινήσουμε καθώς έχουμε δύο αγώνες. Πριν στις 5 η ώρα βασικά ξεκινάει το πρόγραμμα, να το πω πιο σωστά. Στις 5 η ώρα ξεκινάει το πρόγραμμα με δύο αγώνες, Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός. Ενώ στις 7 έχουμε και Άρης Βόλος, πριν το μεγάλο ντέρμπι στις 9 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Έναν αγώνα τον οποίο θα περιγράψει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports ο Θέμης Παγιούρας. Με την δράση και τις μεταδόσεις να ξεκινάνε στο ποδόσφαιρο από τις 5 το απόγευμα, με τον αγώνα Κηφισιά Πανετολικός ζωντανά από την Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Όπου θα βρίσκομαι εγώ εκεί πέρα, εγώ θα περιγράψω την αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον Πανετολικό. Και θα ξεκινήσουμε να μιλάμε για το σημερινό πρόγραμμα σιγά σιγά. Θα ξεκινήσουμε με τον αγώνα του Ηρακλή με τον Λεβαδιακό, εκεί όπου επιτέλους ο Ηρακλής δεν θα χρειαστεί να παίξει σε κάποιο ουδέτερο γήπεδο, αλλά θα παίξει στο Καφτατζόγλιο, καθώς έγιναν τα έργα της ανακαίνησης, ολοκληρώθηκαν.

Κάτι το οποίο σημαίνει ότι ο Ηρακλής θα βρίσκεται στο σπίτι του. Και αυτός θα είναι ο πρώτος αγώνας του Γυραιού στην Super League στο Καφτατζόγλιο έπειτα από 9 χρόνια, παρακαλώ. Και μάλιστα την τελευταία φορά που έπαιξαν Ηρακλής Λεβαδιακός στην Super League, στο Καφτατζόγλιο είχε γίνει η αναμέτρηση και μάλιστα είχε επικρατήσει ο Ηρακλής 1-0 με γκολ του Χρήστου Δόνη στο 58ο λεπτό από ασίστ του Γροντί.

Και μάλιστα ήταν τις χρονιές που ο Ηρακλής στην διετία 2015-2017 που συμμετείχε με μια σχετικά καλή παρουσία στην Super League, άσχετα αν την σεζόν που αναφέραμε τώρα, την 16-17, υποβιβάστηκε στην δεύτερη κατηγορία για τους κλασικούς λόγους, λόγω χρεών, λόγω μη αδειοδότησης. Η μόνη ομάδα η οποία δεν έχει πέσει, όσες φορές έχει πέσει για εξωαγωνιστικούς λόγους. Ενώ αγωνιστικά δεν έχει πέσει ποτέ ο Ηράκλης από την πρώτη κατηγορία. Και πάμε να δούμε λίγο τώρα από περιέργεια ποια ήταν η τελευταία δεκάδα του Ηρακλή στον τελευταίο μεταξύ τους αγώνα γιατί μου κολλάει το Greek Basket League, στην Super League τέλος πάντων, με τον Χουάντερσον στο τέρμα, Αργυρόπουλος στο δεξί μπακ, αριστερό μπακ ο Σαραμαντάς, Στάμου και Τζανετόπουλος στα δύο στόπερ, ο Χρήστος Δόνης και ο Ιντζόγλου στα δύο αμυντικά χαφ, αριστερό εξτρέμο Μοντέιρο, δεξιό εξτρέμο ο Κούρος, στη θέση 10 ο Λεοζίνιο, επιθετικό χαφ, και στην κορυφή της επίθεσης ο Περόνε,

Ενώ ολοκλήρωσε τον αγώνα και με 9 Έλληνες στην εντεκάδα, καθώς ο Γροντής μπήκε στη θέση του Κούρου, ο Μπαστάκος μπήκε στη θέση του Μοντέιρο και ο Αγγελόπουλος μπήκε στη θέση του Περόνε.

Έπειτα λοιπόν από 9 χρόνια οι δύο ομάδες ξανασυναντάνε μια την άλλη στην πρώτη κατηγορία, στην Α' Εθνική, στην Super League. Θυμίζουμε ότι ο Ηρακλής με το Λεβαδιακό έχουν ξαναπαίξει στην Β' Εθνική όμως, στην σεζόν 2023-24, εκεί όπου ο Λεβαδιακός έκανε 2 στις 2 νίκες, 1-0 μέσω του Καφτατζόγλιο και 2-0 στη Λιβαδιά.

Όσον αφορά την βαθμολογική θέση των δύο ομάδων, για να συνεχίσουμε και με τις αναμετρήσεις, ο Ηρακλής βρίσκεται στην 8η θέση έχοντας 6 βαθμούς, με την μοναδική του ήττα στο πρωτάθλημα να είναι εναντίον της ΑΕΚ, το 4-0 της πρώτης αγωνιστικής, καθώς έπειτα από αυτό το αποτέλεσμα ακολούθησαν η ισοπαλία με τον Βολό 1-1 στο Πανθεσσαλικό στάδιο, νίκη στην Τρίπολη εναντίον του Αστέρα Άκτορ 2-0, 1-1 ισοπαλία στον Βόλο με το γκολ του Μάρκες, το οποίο ακυρώθηκε στην τελευταία φάση εναντίον της ομάδας του Περιστερίου, και Άρης Ηρακλής 0-0 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Αυτά είναι τα αποτελέσματα του Ηρακλή. Ο Λεβαδιακός από τη μία, ο Λεβαδιακός από την άλλη δεν έκανε καλή αρχή, και παρόλο που εναντίον του Ολυμπιακού μπορούσε να πάρει κάποιον βαθμό, δεν θα πω για νίκη, θα μιλήσω ότι μπορούσε να πάρει την ισοπαλία, καθώς ο Ολυμπιακός δεν είχε την καλύτερη εικόνα. Δεν είχε την καλύτερη εικόνα που μπορούσε να έχει. Με τον Σάγιακα να λυτρώνει τους πυρεώτες στις καθυστερήσεις. Στο τέλος της αναμέτρησης ο Λεβαδιακός ήταν κοντά στην ισοπαλία, ωστόσο δεν κατάφερε να πάρει την ισοπαλία απέναντι σε έναν κακό Ολυμπιακό εκείνη την ημέρα στην Λιβαδιά. Το μόνο θετικό αποτέλεσμα το οποίο έχει φέρει η ομάδα της Λιβαδιάς είναι η ισοπαλία 0-0 με την Κηφισιά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στην τέταρτη αγωνιστική. Και μάλιστα το αξιοσημείωτο είναι ότι ο Λεβαδιακός είναι η μοναδική ομάδα στην πρώτη εθνική τη φετινή σεζόν που δεν έχει σκοράρει τέρμα. Έχει σκοράρει 0 γκολ και έχει δεχθεί 9. Με τον αγώνα με την Κηφισιά, το 0-0 αυτή η ισοπαλία της 13ης Σεπτεμβρίου να είναι το μοναδικό καθαρό σεντόνι που έχει κρατήσει η ομάδα της Λιβαδιάς, η οποία θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Ηρακλής Λεβαδιακός στις 5 η ώρα, ο ένας από τους δύο αγώνες που ανοίγουν την αυλαία της σημερινής ημέρας.

Γιατί ο άλλος αγώνας είναι της Κηφισιάς με τον Πανετολικό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης, εκεί όπου θα είναι ένα καλό παιχνίδι, θα είναι ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Μια Κηφισιά η οποία μπορεί στις 5-3 οποίες είχε, να είχε δύο συνεχόμενες ήττες από Όφη 2-0 και από Παναθηναϊκό 3-1, οι δύο ήττες εκτός έδρας στο Παγκρίτιο και στο Ολυμπιακό στάδιο αντίστοιχα. Ξεκίνησε την σεζόν με ισοπαλία 1-1 εναντίον της ΑΕΚ στην τελευταία φάση της αναμέτρησης, με χρυσό σκόρερ τον Μπένι σε εκείνη την αναμέτρηση που είχε μπει ως αλλαγή. Ενώ να θυμίσουμε στον κόσμο ότι η Κηφισιά είχε ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της πριν την διακοπή για τις εθνικές ομάδες, με νίκη στο Περιστέρι 2-1 εναντίον του Ατρομήτου. Με την Κηφισιά να έχει σκοράρει 4 γκολ, ένα γκολ το οποίο έχει σημειώσει ο Δημήτρης Θεοδωρίδης εναντίον του Παναθηναϊκού, ένα γκολ έχει σημειώσει ο Μπένι εναντίον της ΑΕΚ και δύο τέρματα έχει σημειώσει ο Χόρχε Πομπό, ο οποίος με τον Ατρόμητο στη νίκη της Κηφισιάς 2-1 σκόραρε δύο φορές για την ομάδα των Βόρειων Προαστίων. Πάμε τώρα λίγο και στην άλλη πλευρά, στην άλλη πλευρά στους φιλοξενούμενους, στον Πανετολικό. Εκεί όπου ο Πανετολικός έκανε το καλύτερο ξεκίνημα που μπορούσε να κάνει και μάλιστα το καλύτερο ξεκίνημα της ιστορίας του με 3-3, 3-1 νίκη επί του Αστέρα Τρίπολης στο Αγρίνιο, νίκη 2-0 επί της Καλαμάτας στην δεύτερη αγωνιστική και νίκη 2-0 επί του Λεβαδιακού την τρίτη αγωνιστική, ενώ ακολούθησαν δύο ήττες από Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, καθώς είχε κολλητές τις δύο αναμετρήσεις, με τον Παναθηναϊκό να επικράτει του Πανετολικού στην τέταρτη αγωνιστική 3-0, ενώ την πέμπτη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ επικράτησε 3-1 της ομάδας του Αγρινίου.

Ένας πανετολικός ο οποίος έχει 8 γκολ ενεργητικό, 7 γκολ παθητικό σε αντίθεση με την Κυφσιά, η οποία Κυφσιά έχει 4 γκολ ενεργητικό παθητικό 7. Ο πανετολικός έχει πολύ καλύτερη συγκομιδή και σε τέρματα και σε βαθμούς. Με τον Γιάννη Αναστασίου να κάνει μια αρκετά καλή δουλειά και να έχει τον Πανετολικό στις πρώτες 6 θέσεις του πρωταθλήματος, κάτι το οποίο συνεπάγεται με διεκδίκηση ευρωπαϊκής θέσης.

0: όπου μάλιστα πρώτο σκόρερ του Πανετολικού την φετινή σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι ο Γκράναθ, ο αμυντικός του Πανετολικού, ο οποίος έχει σκοράρει δύο φορές την φετινή σεζόν και τις δύο φορές που έχει σκοράρει ήταν σε νίκες. 2-0 εναντίον της Καλαμάτας στη δεύτερη αγωνιστική, ενώ το πρώτο γκολ ήρθε την πρώτη αγωνιστική, όταν και ο Πανετολικός επικράτησε 3-1 του Αστέρα Τρίπολης. Άκτορ. Να τσεκάρουμε λίγο και την προϊστορία των αναμετρήσεων ανάμεσα στις δύο ομάδες, εκεί όπου μέχρι την περσινή σεζόν η Κηφισιά με τον Πανετολικό είχαν αντιμετωπίσει η μία την άλλη τρεις φορές, με την Κηφισιά στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση στην ιστορία τους να χάνει 2-3-0 από τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Στην επόμενη αναμέτρηση στις 3 Μαρτίου του 2024, στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας, η Κηφισιά αναδύθηκε ισόπαλη 2-2 με τον Πανετολικό στο γήπεδο της Κεσαριανής στο Μιχάλης Κρητικόπουλος, ενώ στα play out ο Πανετολικός κατάφερε να πάρει ένα μεγάλο διπλό στο τέλος σεζόν, παραμονή σε εκείνο το διπλό στην Super League, 1-0 στην Κεσαριανή. Μετά έχουμε και λέμε, η Κηφισιά απουσίαζε ένα χρόνο από την Super League, από την πρώτη εθνική, καθώς υποβιβάστηκε την σεζόν 2023-24, επέστρεψε πίσω στη Super League 2. Βέβαια, Super League 2 δεν έκατσε πολύ και στις 25 Οκτωβρίου αντιμετώπισε ξανά τον Πανετολικό, όπου αναδύθηκε ισόπαλη 1-1. Στις 9 Μαρτίου του 2026, σε έναν αγώνα εορτή για τον απλούστατο λόγο ότι ο Πανετολικός ιδρύθηκε 9 Μαρτίου και γιόρτασε τα γενέθλιά του στις 9 Μαρτίου του 2026 με τον αγώνα εναντίον της Κηφισιάς, εκεί όπου ο Πανετολικός επικράτησε 2-1. Στις 26 Απριλίου για τα play-out της Super League, για την τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου κιόλας, την πέμπτη δηλαδή αγωνιστική, Κηφισιά Πανετολικός αναδύθηκαν ισόπαλοι 0-0 στο γήπεδο της Νίκαιας, όπως και στη Νίκαια είχε γίνει η πρώτη αναμέτρηση πέρσι το 1-1, έτσι και στη Νίκαια είχε γίνει η δεύτερη μεταξύ τους εντός έδρας για την Κηφισιά, εκεί όπου αναδύθηκαν ισόπαλοι 0-0 τον Πανετολικό. Και μέχρι τις 26 Απριλίου η Κηφισιά μέτραγε 0 νίκες, 3 ισοπαλίες και 3 ήττες. Αυτό το σερί των αρνητικών αποτελεσμάτων της Κηφισιάς εναντίον του Πανετολικού σταμάτησε στις 2 Μαΐου του 2026, όταν στο Αγρίνιο η Κηφισιά κατάφερε να πάρει την πρώτη της νίκη στα περσινά play-out, επικρατώντας 1-0 του Πανετολικού. Και αυτή η νίκη ήταν η μία από τις δύο νίκες που της έδωσαν την παραμονή στην κατηγορία 4 αγωνιστικές πριν τη λήξη της σεζόν, καθώς η επόμενη νίκη ήταν με τον Πανσεραϊκό, κάτι το οποίο σήμαινε ότι η Κηφισιά με την νίκη εναντίον του Πανσεραϊκού 2-1 στις Σέρες κλείδωνε την παραμονή στη χειρότερη περίπτωση στην ισοβαθμία, καθώς ο Πανσεραϊκός είχε επικρατήσει δύο φορές Κηφισιάς, 2-1 στις Σέρες και επίσης 2-1 στην Νίκαια, για την πρώτη αγωνιστική των play-out. Ωστόσο, στην κανονική περίοδο η Κηφισιά επικράτησε στη Νίκαια 3-0 επί του Πανσεραϊκού, και εφόσον υπήρχαν δύο ισοπαλίες, δύο ήττες για κάθε ομάδα, αλλά η Κηφισιά να είναι η μοναδική ομάδα ανάμεσα στις δύο ομάδες που δεν δέχτηκε γκολ σε κάποια από τα παιχνίδια τους, έμεινε στην κατηγορία. Μια πολύτιμη νίκη πέρυσι η Κηφισιά εναντίον του Πανετολικού. Να δούμε τι μπορεί να κάνει σήμερα. Θα μπορέσει η Κηφισιά να πάρει δεύτερη σερή νίκη στο πρωτάθλημα μετά το διπλό εναντίον του Ατρομήτου? Θα μπορέσει ο Πανετολικός να επιστρέψει στις νίκες έπειτα από τις δύο ήττες από Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ? Όλα αυτά θα λυθούν, κυρίες και κύριοι, στις 5 η ώρα. Ο Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports θα βρίσκεται και εκεί. Όπως είπα προηγουμένως, εγώ θα μεταδώσω την αναμέτρηση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η δράση ξεκινά από τις 5 η ώρα. Κηφισιά Πανετολικός, ζωντανή μετάδοση από Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports. Και ολοκληρώνουμε το πρώτο μισάωρο με τον αγώνα Άρης Βόλος. Ένας αγώνας ξεχωριστός για διάφορους λόγους. Έναν αγώνα τον οποίο τον έχουμε δει και σε play-off για θέσεις στην Ευρώπη και σε play-off πρωταθλήματος με το παλιό format. Άρης Βόλος στις 7 η ώρα, μετάδοση από Λίμπερο. Όπου μάλιστα, να ψάξουμε λίγο και την προϊστορία μία γρήγορη, την προηγούμενη σεζόν ο Άρης είχε επικρατήσει στις μεταξύ τους αναμετρήσεις 2-0 την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στις 14 Φεβρουαρίου στη Ρεβάνς Βόλος Άρης 1-1 στο Πανθεσσαλικό. Και στα play-off των θέσεων 5-8 Άρης Βόλος 3-2 και Βόλος Άρης 1-2. Τελευταία νίκη του Βόλου ήταν τη σεζόν 2024-25 όταν επικράτησε του Άρη 1-0 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ενώ να πούμε λίγο γρήγορα και την βαθμολογία που βρίσκονται οι δύο ομάδες, με τον Άρη να βρίσκεται σε ένα καλύτερο φεγγάρι έχοντας μαζέψει 7 βαθμούς, 5 γκολ ενεργητικό, 10 γκολ παθητικό, 2 νίκες, 1 ισοπαλία, 2 ήττες. Και ενώ ο Βόλος με 2 ισοπαλίες και 3 ήττες βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με μείον 1 βαθμό έπειτα και από την ποινή την οποία δέχθηκε. 4 γκολ ενεργητικό, 9 γκολ παθητικό για την ομάδα της Θεσσαλίας. Αυτά τα ολίγα, θα πάμε να κάνουμε διακοπή για διαφημίσεις. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Παναγιώτη Φλεβοτόμο και επιστρέφουμε γρήγορα.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσακμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
3: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
6: Η Ελλάδα σήμερα.
3: Δηλαδή,
6: η εκπομπή μας.
3: Πότε?
6: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
3: Δηλαδή,
6: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
3: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
6: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
3: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
1: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Λευωτόμος. Η ΑΕΚ επικράτησε 3-0 του Όφη και ανέβηκε προσωρινά στη δεύτερη θέση βαθμολογία στη Super League. Τα γκολ του δικεφάλου σημείωσαν η Ρέβα στο 41, Μουκουντή στο 83 και Γκατσίνοβιτς καθυστερήσεις. Ήταν μια άξια νίκη, βάλαμε τα πράγματα στη θέση τους με τον Όφη. Ο Στρακόσα δεν θα είναι διαθέσιμο στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Σίτι. Ο Βάργα δίνει μάχη με τον χρόνο. Μπορεί να λείψει σε 2, 1 ή κανένα μάτς, δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής της Ένωσης Μάρκο Νίκολιτς. Ρότα και Μάγερ συμπλήρωσαν κάρτες. Στο άλλο παιχνίδι της εξαγωνιστικής, ο Αστέρας Άκτορ επικράτησε 2-1 του Ατρόμητου στην Τρίπολη και πήρε την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Σκόρερ για τους Αρκάδες, η Κεστού στο 4 και Μπαρτόλο στο 22. Για τους Περιστεριώτες μείωσε στο 23 ο Ντάνι Γκαρθία. Ο Γκουστάβο Σά ξεπέρασε τον τραυματισμό του και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό μαζί με τον Μπέιλι. Εκτός έμειναν οι Σιπιόνι και Κλέιτον, προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης έχει ο Μάριους. Πιρόλα και Κάρμο διεκδικούν τη θέση δίπλα στο Ρέτσο, ενώ ο Φρόιλερ και Έσε αναμένεται να βρίσκονται στον άξονα. Δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν. Έχουμε πίσω σε αυτούς μας, ανέφερε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ, εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γιώργος Αρεσκάκης. Έκπληξη με τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή του Τριφυλιού. Εκτός έμεινε ο Κρίστιανσεν. Στο κοροπή βρέθηκε και ο πρόεδρος Πράσινης ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος. Με τη συμμετοχή του Ντεσπότοφ σε μέρος προπόνησης ολοκληρώθηκε το χθεσινό πρόγραμμα του ΠΑΟΚ εν ώψη του αγώνα της Δευτέρας με την ομάδα της Μεσσηνίας. Προβάδισμα για φανέλα βασικού έχουν η Μπάμπα και η Ντιαγέ. Πιθανότητα θα κάνει ντεμπούτο ο Μπάνζα με τα ασπρόμαυρα. Ο Άρης διέλυσε την ΑΕΚ 88-58 στο Nick Gallis Hall στο ντέρμπι της δεύτερης αγωνιστικής της Greek Basket League. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Περιστέρι Ηρακλής 91-89, Μαρούσι Μύκονος 79-82, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάβας 86-73, Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς 85-74 και Προμηθέας Παναθηναϊκός Άκτορ 59-84. Στο βόλεϊ γυναικών, ο κυπελούχος Πανιώνιος επικράτησε 3-1 σετ του πρωταθλητή Παναθηναϊκού στο κλειστό Ζιρίνιο Κηφισίας και κατέκτησε το Super Cup Ελλάδος για δεύτερη φορά στην ιστορία του. Για την έκτη αγωνιστική του Super League 2, Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης 2-1 και Καλυθέα Πανθρακικός 1-0. Στην έκτη αγωνιστική της Premier League, Manchester United και Tottenham αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στο Old Trafford. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα, Arsenal Leeds 2-1, Aston Villa Brentford 2-2, Ipswich Fulham 2-1, Sunderland Brighton 0-2, Chelsea Bournemouth 5-1. Για την 8η στροφή της La Liga, η Μπαρτσελόνα επικράτησε 3-0 τη Χετάφε στο Camp Nou και πραγματοποίησε το 8-8. Στις άλλες αναμετρήσεις, Ραγιο Βαγεκάνο Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-0, Αλαβές Ατλέτικο Μαυρίτης 1-2 και Ρεάλ Μαυρίτης Βιγιαρεάλ 1-0. Στην 5η αγωνιστική της Bundesliga, η πρωταθλήτρια Γερμανίας Bayern Μονάχου ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Augsburg εκτός έδρας. Στους υπόλοιπους αγώνες, Mainz Bayer Leverkusen 3-4, Union Βερολίνου Elversberg 1-0, Paderborn Stuttgart 0-2, Hoffenheim Hamburgo 2-3 και Lipsia Eintracht Frankfurtis 6-0. Για την έκτη αγωνιστική της Serie A, η Inter επικράτησε 3-0 της Parma στο Giuseppe Meazza, στα υπόλοιπα παιχνίδια Genoa Fiorentina 2-1 και Napoli Frosinone 3-0. Στην έκτη αγωνιστική της Ligue 1, η πρωταθλήτρια Γαλλίας Paris Saint-Germain επικράτησε 3-1 της Le Mans. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Λίλ Χαβρι 1-0, Λοριάν Παρί FC 1-0, Μονακό Τολούζ 2-2 και Μπρέστ Άντζερ 5-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Γραμμή Εκκίνησης με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Πήραμε τις ανάσες μας και επιστρέψαμε για την δεύτερη ώρα της γραμμής εκκίνησης. Και ήρθε η ώρα να πάμε λίγο στα διεθνή, να δούμε τι έγινε χθες. Για τον ντέρμπι θα αφιερώσουμε ένα ξεχωριστό μισάωρο, όπου θα πούμε τα πάντα.

Και πάμε να δούμε λίγο τι έγινε στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Γιατί εκτός από την Super League είχαμε και αυτά τα οποία επέστρεψαν.

Στο κομμάτι λοιπόν με τα διεθνή θα ξεκινήσουμε με το αγγλικό πρωτάθλημα, εκεί όπου είχαμε εχθές την Arsenal να επικράτει της Leeds 2-1 με ανατροπή. Θυμίζουμε ότι η Leeds πήρε το προβάδισμα στην αναμέτρηση. Aston Villa Brentford 2-2, Ipswich Fulham 2-1, Sunderland Brighton 0-2, Chelsea Bournemouth 5-1 και Manchester United Tottenham 1-1 ήταν τα χθεσινά αποτελέσματα. Να πούμε στον κόσμο ότι Arsenal Leeds δεν αγωνίστηκε ο Χρήστος Τζόλης λόγω τραυματισμού, και στο Brighton και στο Sunderland Brighton, στη νίκη της Brighton, ο Μπάμπης Κοστούλας μπήκε ως αλλαγή στην αναμέτρηση.

0: Συνεχίζουμε. Είχαμε μείνει στην Premier League όπου κάναμε αναφορά στα αποτελέσματα. Όπως είπαμε, η Arsenal επικράτησε με ανατροπή. Η Brighton επίσης 2-0. Ξεκινάμε αυτές τις δύο ομάδες για την ομάδα που φοράνε τους Έλληνες παίκτες. Manchester United Tottenham 1-1 το ντέρμπι της ημέρας. Γιατί έχουμε δύο ντέρμπι αυτήν την αγωνιστική. Καθώς σήμερα έχουμε και το City Liverpool. Liverpool City, όχι City Liverpool. Στο Anfield παίζει σήμερα. 6:30. Manchester United Tottenham 1-1 σε ένα παιχνίδι που η Manchester United ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ήταν κάκιστη. Κάκιστη στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο είδε μια βελτίωση. Βρήκε πρώτη γκολ, ωστόσο το πρώτο γκολ ακυρώθηκε επειδή η μπάλα πριν πάει η μπάλα στο σκόρερ πέρασε την γραμμή του out. Οπότε αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ακυρωθεί εν συνεχεία το γκολ. Ενώ κατάφερε να βρει δίχτυα πρώτη με τον Εμπεμό στο 78, η Manchester United πήρε το προβάδισμα και έκανε το 1-0 στο 73, στο 78. Και εν συνεχεία στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης στο 90-2, ο Σολάνκε κατάφερε να δεχθεί πολύ ωραία σέντρα από τον Σάντρο τον Άλλη. Και με κεφαλιά έκανε το 1-1 για την Tottenham, όπου η Tottenham δεν έχει κάνει καθόλου καλό ξεκίνημα. Παραδόξως όμως, έκανε μια σχετικά πιο βελτιωμένη εμφάνιση από τις προηγούμενες αναμετρήσεις. Ένα παιχνίδι με απόλυτη ισορροπία, 12-12 στα σουτ, 4 σουτ στο στόχο για τη United, 2 σουτ στο στόχο για την Tottenham. Με περισσότερες μεγάλες ευκαιρίες για Tottenham, 4 μεγάλες ευκαιρίες για Tottenham, μία ευκαιρία για την Manchester United. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι είχαμε και την επικράτηση της Chelsea 2-1 επί της Bournemouth. Τι 2-1, 5-1 επί της Bournemouth, το αναφέραμε προηγουμένως. Μία Chelsea η οποία πραγματικά έκλεισε το μάτς από πολύ νωρίς με το πρώτο γκολ να μπαίνει στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης από τον Τζόρνταν Χέντερσον που σκόραρε τα δύο πρώτα του γκολ για τον σύλλογο. Στο δεύτερο λεπτό έκανε το 1-0, 2-0 ο Μόργαν Ρότζερς στο 3 όπου φτάνει και το αποτέλεσμα του ημιχρόνου. 3-0 ο Ζάο Πέντρο στο 46, 3-1 ο Ιβανίλσον μείωσε στο 51 για την Bournemouth, 4-1 ο Ζάο Πέντρο με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο 67 και 5-1 ο Τζόρνταν Χέντερσον στο 70. Μετά οι ρυθμοί έπεσαν για τους παίκτες της Chelsea, δεν σκόραν κάποιο άλλο τέρμα και έτσι είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Θα μιλήσουμε και στη συνέχεια για τα υπόλοιπα πρωταθλήματα, διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711. 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
5: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
6: Υπερηφάνεια.
5: Ανθρωπιά.
6: Τόλμη.
5: Πολιτισμό.
6: Ιστορία.
5: Φιλοξενία.
6: Παράδοση.
5: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
1: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

Κετσάπ. Δεν αργήσαμε. Εδώ. Στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 συνεχίζουμε την γραμμή εκκίνησης. Είχαμε μείνει στον αγώνα της Τσέλσι με την Μπόρνμουθ που επικράτησε 5-1. Ασχολούμαστε με τα διεθνή και από τις 11 και μετά θα μπούμε σε ρυθμούς ντέρμπι αιωνίων και μετά θα έχουμε μία μίξη μπάσκετ και άλλων σπορ, γιατί είχαμε δράση από άλλα σπορ αυτή την εβδομάδα που θα κάτσουμε να τα πούμε, και δεν έχουμε μόνο δράση από άλλα σπορ, ξέρω εγώ, σε πόλο, βόλεϊ και τέτοια, καθώς έχουμε και ταϊκβοντό, έχουμε και διακρίσεις στο ταϊκβοντό που είναι πολύ σημαντικό, σε πάρα ταϊκβοντό. Ενώ ότι θα μιλήσουμε με Παναγιώτη Φλεβοτόμο όλα αυτά, όλα. Οπότε από τις 11 αναμένεται μια πολύ πολύ δυνατή συμμετοχή και μια πολύ δυνατή συνέχεια της εκπομπής. Πάμε τώρα στο παιχνίδι το οποίο άνοιξε την αυλαία της έκτης αγωνιστικής της Premier League. Arsenal Leeds 2-1.

Ένας αγώνας ο οποίος είχε δύο πρωταγωνιστές. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν η Leeds, στο δεύτερο ημίχρονο ήταν η Arsenal. Η Leeds είχε πολύ καλύτερα πατήματα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, και είχε και μια πολύ καλή αρχή στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς έπειτα από αρκετές χαμένες ευκαιρίες το σκορ έμεινε στο 0-0. Δεν είχαμε δηλαδή σκορ στο πρώτο ημίχρονο, παρά μόνο τρεις κίτρινες κάρτες του Τανάκα, του Αμπάντου και του Φάρκε. Ενώ το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την Leeds να είναι να είναι στην επίθεση, και 10 λεπτά μετά την αρχή του δεύτερου ημίχρονου ο Justin σκόραρε το γκολ για την Leeds που έκανε το 1-0. Παρ' όλα αυτά, επειδή η Arsenal είναι Arsenal και τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει ένα μέταλλο ο Μικέλ Αρτέτα, δεν έπεσε. Ίσα ίσα εκεί ήταν το σημείο που ξύπνησε. Από τότε δεν ξαναπηλήθηκε από την Leeds, ισοφάρισε με τον Ρόμπερτο Καλαφιόρι στο 62ο λεπτό, Ρικάρντο Καλαφιόρι στο 62ο λεπτό. Στο 70 ο Μπρούνο Γκιμαράες μπήκε ως αλλαγή στη θέση του Λούις Σκέλι, ο οποίος ξεκίνησε την αναμέτρηση, και στο 70 έκανε το 2-1, σκόραρε γκολ ανατροπής για την Arsenal, η οποία πήρε μια πολύτιμη νίκη, μια νίκη που την χρειαζόταν, καθώς θυμίζουμε ότι πριν την διακοπή ιτήθηκε 3-0 από την Brighton στην τέταρτη αγωνιστική, με εκπληκτική εμφάνιση του Μπάμπη Κοστούλα, και όχι, την πέμπτη αγωνιστική ιτήθηκε από την Brighton 3-0 με εκπληκτική εμφάνιση του Μπάμπη Κοστούλα, στο κυνήγι της πρώτης θέσης με την Manchester City, μια Manchester City η οποία αντιμετωπίζει σήμερα σε 6:30 την Liverpool, με τον Έντζο Μαρέσκα να βγαίνει σε δηλώσεις του και να λέει όσον αφορά τις τελευταίες μέρες για όσα έγιναν με την Manchester City, με την Premier League, να την κρίνει ενοχή για οικονομικές παραβιάσεις όσον αφορά κυρίως χορηγούς. Οι περισσότερες περιπτώσεις είναι για χορηγούς, για θέματα χορηγών, όπου έχουν διακουστεί διάφορα σενάρια. Και εγώ που είμαι και Manchester City, το ψάξα και λίγο παραπάνω, η οποία Manchester City άσκησε έφεση, μια έφεση 200.000 σελίδων. Κοντά στις 200.000 σελίδες είναι η έφεση της Manchester City. Θα υπάρξει καιρός, αρκετός καιρός, για να δούμε την

τελική απόφαση. Ωστόσο, μετά από την έφεση επικρατεί μια αισιοδοξία στις τάξεις της ομάδας του Μάντσεστερ ότι εν τέλει θα θωωθεί. Τώρα θα δούμε που θα καταλήξει όλο αυτό. Εντάξει, εγώ προσωπικά Manchester City έγινα εντελώς τυχαία. Θα μπορούσα να είχα δει άλλη ομάδα εκείνη την ημέρα που με εξηγούσε ο πατέρας μου το ποδόσφαιρο και με έβαλε να δω Manchester City, Manchester United, που κέρδισε η Manchester City το 2007 1-0 με γκολ του Giovanni. Όχι Giovanni, Giovanni τότε. Όπου αναμένεται και δυνατή κερκίδα σήμερα από τους οπαδούς της Liverpool μετά από όσα έχουν γίνει. Θα μιλήσουμε και για τους σημερινούς αγώνες. Με την Manchester City να αντιμετωπίζει σήμερα την Liverpool. Όπως είπαμε, η Arsenal είναι στο κυνήγι της κορυφής.

Για την Premier League τώρα συνεχίζουμε. Είπαμε Arsenal Leeds 2-1 και Ipswich Fulham 2-1. Το Ipswich Fulham, να σας πω την αλήθεια, μια συμπάθεια μεγάλη στη Fulham την έχω. Πολύ μεγάλη συμπάθεια έχω στην Fulham. Δηλαδή, άμα δεν είχε τύχει να γίνω City, θα ήμουν Fulham. Χωρίς καμία αμφιβολία θα ήμουν Fulham. Μου είναι, ειδικά τα τελευταία χρόνια από τότε που ξαναανέβηκε στην Premier League από την Championship, από τις πιο συμπαθητικές ομάδες. Αυτή η Leeds και η Aston Villa. Οι πιο συμπαθητικές ομάδες ever στην Αγγλία. Ever. Ειδικά με Μάρκο Σίλβα, ειδικά ο Μάρκο Σίλβα την είχε αλλάξει τη Fulham, την έκανε διεκδικήτρια ευρωπαϊκών θέσεων. Και ήταν αυτό, κάτι το οποίο μου άρεσε, γιατί πήγαινε κόντρα στις προβλέψεις, ειδικά το 2022-23, που δεν είναι το θέμα ότι απλά πήγαινε κόντρα στις προβλέψεις. Την είχαν όλοι πρώτο φαβορή για υποβιβασμό. Και στο τέλος του Δεκεμβρίου ήταν πέμπτη-έκτη θέση. Και έπεσε και σε περίοδο τραυματισμών που η Fulham δεν είχε τους τραυματισμούς. Θα έβγαινε Ευρώπη, αλλά εν τέλει κατέληξε να τερματίσει στη 10η θέση. Αν έβγαινε Ευρώπη, τουλάχιστον Europa League, για μένα τότε ο Μάρκο Σίλβα έπρεπε να πάρει το βραβείο του καλύτερου προπονητή του πρωταθλήματος. Με διαφορά. Και ας πήρε ο Γκουαρδιόλα το τρέμπλ, ας το πήρε τότε το τρέμπλ ο Γκουαρδιόλα. Πρώτος εγώ είμαι που μιλάω. Λέω, City είμαι, παιδιά. Αλλά πρώτος, λέω, εκείνη τη σεζόν, αν δεν. Εφόσον πήρε το τρέμπλο Γκουαρδιόλα, καλώς. Αλλά αν πήγαινε στην Ευρώπη η Fulham, ο Μάρκο Σίλβα για μένα έπρεπε να πάρει το βραβείο του καλύτερου προπονητή με διαφορά. Με διαφορά. Πήρε τη νούμερο ένα ομάδα φαβορή για υποβιβασμό και την έβγαλε Ευρώπη. Άμα γινόταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εντάξει, παιδιά, δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορείς να κάνεις. Και δεν θέλω να δώσω και παράδειγμα, γιατί δεν θέλω να υποτιμήσω καμία ομάδα, έτσι. Δεν ξέρεις ποτέ ποιος σε ακούει κάθε μέρα στο ραδιόφωνο. Γιατί μπορεί να ακούσει κάποιος παίκτης και να με πάρει τηλέφωνο και να πει, ρε φιλαράκι, τι λες τώρα για την ομάδα. Κατάλαβες, δεν μπορώ να δώσω κάποιο παράδειγμα, δυστυχώς. Λοιπόν, όπως λέγαμε, Ipswich Fulham 2-1. Αυτό το αποτέλεσμα προσωπικά δεν μου άρεσε καθόλου. Αλλά η Ipswich έπαιζε καλύτερα. Η Fulham είναι σε μια πολύ μεταβατική περίοδο, σε ένα πολύ μεταβατικό στάδιο. Είναι η πρώτη σεζόν έπειτα από την αποχώρηση του Μάρκο Σίλβα. Μάρκο Σίλβα, ο οποίος πήγε στην Μπενφίκα. Άστον Βίλα Μπρέντφορντ 2-2. Σάντερλαντ Μπράιτον 0-2. Και πάμε να δούμε λίγο και μια γρήγορη την βαθμολογία πριν πούμε για τα σημερινά παιχνίδια και να πάμε και στα υπόλοιπα πρωταθλήματα, γιατί έχουμε φάει ώρα στην Premier League.

Λοιπόν, και σήμερα έχουμε γεμάτο πρόγραμμα για την Premier League με τρεις αγώνες, ενώ έχουμε και αύριο παιχνίδι Coventry Newcastle, ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Λοιπόν, να δούμε λίγο τις βαθμολογίες. Πάμε με τις βαθμολογίες και το σημερινό πρόγραμμα. Στην πρώτη θέση είναι η Manchester City, η οποία δεν έχει παίξει ακόμα 15 βαθμούς. Δεύτερη θέση είναι η Arsenal, επίσης 15 βαθμούς επί από 6 αγώνες. Στην τρίτη θέση είναι η Brighton, 13 βαθμούς. Από 10 βαθμούς έχουν η Brentford και η Chelsea, στην τέταρτη και πέμπτη θέση αντίστοιχα. Η Leeds είναι στην έκτη θέση με 9 βαθμούς, Liverpool με 9 βαθμούς στην 7η θέση, στην 8η θέση η Everton με 9 βαθμούς, 9η θέση η Ipswich, 9 βαθμούς, 3 νίκες, 3 ήττες, η απόλυτη ισορροπία στο πρωτάθλημα, που νομίζω έπειτα από τις πρώτες 2 ήττες, δεν νομίζω ότι κάποιος περίμενε, από τις πρώτες ήττες, δεν νομίζω ότι κάποιος περίμενε την Ipswich να κάνει ένα τόσο καλύτερο, ένα τόσο καλύτερο πλασάρισμα, να κάνει ένα πολύ καλύτερο πλασάρισμα, καθώς ο Κέι ξεκίνησε την πρώτη αγωνιστική, κέρδισε, αλλά εν συνεχεία είχε 2 συνεχόμενες ήττες, αλλά φαίνεται δηλαδή δυνατό πρωτάθλημα της Αγγλίας και φέτος. Μακάρι να συνεχίσει έτσι. Στην 10η θέση είναι η Χαλ του Κωνσταντίν Τζολάκη, όπου σήμερα παίζει η Χαλ. 11η Newcastle, 8 βαθμούς, η οποία παίζει αύριο εναντίον της Coventry στον αγώνα που ολοκληρώνει την 6η αγωνιστική. Manchester United στη 12η θέση, 6 βαθμούς, μία νίκη, 3 ισοπαλίες, 2 ήττες για την ομάδα του Michael Carrick. Στη 13η θέση είναι η Nottingham Forest, 5 βαθμούς, μία νίκη, 2 ισοπαλίες, 2 ήττες, έπειτα από 5 αγώνες. Έπειτα από 6 αγώνες η Aston Villa, 14η, μία νίκη, 2 ισοπαλίες, 3 ήττες. Crystal Palace 15η θέση, μία νίκη, μία ισοπαλία, 3 ήττες, 4 βαθμούς. Sunderland στην 16η θέση, 4 βαθμούς, μία νίκη, μία ισοπαλία, 4 ήττες. Bournemouth 17η θέση, 3 ισοπαλίες όλες και όλες 3 ήττες χωρίς νίκη. 3 ισοπαλίες χωρίς νίκη και 3 ήττες έχει και η Tottenham, 3 βαθμούς. Στη 19η θέση η Coventry, η οποία ολοκλήρωσε έπειτα από 4 συνεχόμενες ήττες, ολοκλήρωσε την Premier League πριν τη διακοπή με νίκη 1-0 εναντίον της Nottingham Forest, σκόραρε ένα γκολ το μεταξύ και δέχθηκε 10, και παρόλα αυτά μετράει περισσότερες νίκες από την Tottenham. Η Coventry έπειτα από 5 αγώνες και η Fulham δυστυχώς στην τελευταία θέση με 2 βαθμούς, 2 ισοπαλίες, 2 συνεχόμενες ισοπαλίες με Liverpool και Manchester United, 2 παιχνιά που μπορούσαν να τα κερδίσει, και 3 ήττες. Και τώρα τι λέει το σημερινό πρόγραμμα. Το σημερινό πρόγραμμα λέει 2 αγώνες στις 4. Crystal Palace, Nottingham Forest και Hull Everton. Η Hull του Κωνσταντίν Τζολάκη αντιμετωπίζει τα ζαχαρωτά, και στις 6:30 Liverpool εναντίον Manchester City στο Anfield. Don't take me for granted. Απλά να πούμε στον κόσμο ότι το πρόγραμμα ολοκληρώνεται αύριο στις 10 με τον αγώνα Coventry εναντίον Newcastle.

Για να αλλάξουμε χώρα, γιατί πολύ κάτσαμε Αγγλία. Πάμε να αλλάξουμε χώρα και θα πάμε στην πανέμορφη Ισπανία. Στην Ισπανία, εκεί όπου η Μπαρτσελόνα επικράτησε 3-0 της Χετάφε και έκανε το 8-8, είναι στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος και είναι ανδιαφιλονίκη το φαβορί για την κατάκτηση και του φετινού πρωταθλήματος. Είναι ένα από τα φαβορί για το Champions League. Πραγματικά η Μπαρτσελόνα φέτος είναι μια ομάδα η οποία πετάει φωτιές. Και σκεφτείτε λίγο ότι δεν έπαιζε ο Ραφίνια εναντίον της Χετάφε. Ένας Ραφίνια ο οποίος θα επιστρέψει την επόμενη εβδομάδα στην αγωνιστή θράση, ούτε με τη Γαλατασαράι θα αγωνιστεί, θα επιστρέψει στις 17 Οκτωβρίου στον αγώνα Betis Real Madrid, στον αγώνα Betis Barcelona, εκεί θα επιστρέψει ο Ραφίνια. Ένας Ραφίνια ο οποίος είναι αφινιασμένος, ή να μάλλον να το πω ραφινιασμένο την φετινή σεζόν. Και μάλιστα χθες ήταν και μέρα που έπαιζαν όλες οι διεκδικήτριες του φετινού του πρωταθλήματος. Η Μπαρτσελόνα επικράτησε 3-0 της Χετάφε με άνεση, με τον Άντωνι Γκόρντον να είναι ο MVP, καθώς ήταν ο ποδοσφαιριστής που άνοιξε το σκόρ για τους Μπλαουγκράνα μόλις στο δεύτερο λεπτό. Στο 30 λεπτό σκοράρει ο Γκάμπριελ Ζεζούς και το κερασάκι στην τούρτα ο Ζουλς Κουντέ στο 73 λεπτό από assist του Λαμίν Γιαμάλ. Εν τω μεταξύ αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ραφίνια βραβεύτηκε από την Ισπανική Ομοσπονδία για τον για το βραβείο του MVP της, του μήνα. Να πούμε λίγο ότι χθες είχαμε ένα παιχνίδι το οποίο διεκόπη λόγω επεισόδιων, το Ράιο Βαγεκάνο Αθλέτικ Μπιλμπάο, που ήταν στο 0-0 κατά τη διάρκεια της διακοπής. Μάλαγα Εσπανιόλ 1-1. Η Αθλέτικο Μαδρίτης έστω και δύσκολα κατάφερε να αποδράσει από την έδρα της Αλαβές και να επικρατήσει, 2-1. Και η Ρεάλ Μαδρίτης δύσκολα επικράτησε της Βιγιαρεάλ 1-0. Και τώρα, όπως είναι η βαθμολογία αυτή τη στιγμή, οι πρώτες τρεις θέσεις έχουν ως εξής. Μπαρτσελόνα 24 βαθμούς έπειτα από 8 αγώνες είναι στην πρώτη θέση. Η δεύτερη θέση στο συν 5 είναι στο μείον 5 από την Μπαρτσελόνα είναι η Ατλέτικο Μαδρίτης 19 βαθμούς. Με 18 βαθμούς η Ρεάλ είναι στην τρίτη θέση. Τέταρτη θέση είναι η Μπέτις, η οποία δεν έχει παίξει. Σήμερα παίζει, όπως και η Σεβίλη, η οποία έχει 13 βαθμούς. Έπειτα από 7 αγώνες. Στην έκτη θέση είναι η Αλαβές, η οποία έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά και είναι στην 11η θέση. Η 7η θέση η Λα Κορούνια, η οποία έχει επιστρέψει για τα καλά, 10 βαθμούς. Στην 8η θέση είναι η Σοσιεδάδ, επίσης 10 βαθμούς. Η Αθλέτικ Μπιλμπάου, η οποία έχει 6 αγώνες στο ενεργητικό της. Στην 9η θέση 8 βαθμούς. Για Ρεάλ 8 αγώνες 8 βαθμούς και Εσπάνιολ 8 αγώνες 8 βαθμούς. Απόλυτη ισορροπία και για τις δύο ομάδες. 2 νίκες, 2 ισοπαλίες, 4 ήττες. 13-13 τα γκολ για τη Βιγιαρεάλ, 11-11 τα γκολ για την Εσπάνιολ. 8 βαθμούς έχει και η Ράγιο Βαγεκάνο, η οποία έχει 2 νίκες, 2 ισοπαλίες, 3 ήττες, 11-16 τα γκολ. 8 βαθμούς επίσης έχει και η Χετάφε, όπως και η Οσασούνα, η οποία Χετάφε ιτήθηκε χθες από την Μπαρτσελόνα 4 γκολ υπέρ 10 γκολ κατά, και η Οσασούνα είχε 6 γκολ υπέρ 13 γκολ κατά. 8 βαθμούς και συνεχίζουμε. Θέλτα 7 βαθμούς στη 15η θέση. Σαταντέρ επίσης 7 βαθμούς στην 16η θέση με 2 συνεχόμενες ήττες. Σήμερα όμως αγωνίζεται ξανά. Λεβάντε 5 βαθμούς στη 17η θέση. 18η η Ελτσέ επίσης 5 βαθμούς. 19η η Μάλαγα 4 βαθμούς. Και στην τελευταία θέση η Βαλένθια. Μια Βαλένθια που στο μπάσκετ μπορεί
να είναι μία από τις πιο δυνατές ομάδες στην Ισπανία, αλλά στο ποδόσφαιρο δυστυχώς απέχει πάρα πολύ από τον καλό της εαυτό. Να δούμε λίγο και τους αγώνες που έχουμε σήμερα. Στις 3 η ώρα ξεκινάει η δράση με τον αγώνα της Έλτσε με τη Θέλτα. Στις 5 και 4 έχουμε Real Sociedad Deportivo La Coruña. Στις 7.30 Betis Osasuna και στις 10 Santander Valencia. Ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώνεται αύριο με τον αγώνα της Levante με την Σεβίλη.

0: Εν τω μεταξύ, πριν αλλάξουμε χώρα, να πούμε ότι στο Ράγιο, ότι το Ράγιο Βαγεκάνο Athletic Bilbao διεκόπη επειδή είχαμε ρήψη χάρτινων αεροπλάνων. Δεν ξέρω αν αυτό είναι τέλειο ή όχι. Αλλά εντάξει, είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι μπορεί να οδηγήσει σε επεισόδια. Αεροπλάνα είναι. Είναι δηλαδή, άμα και τα οριγκάμι οδηγούν σε επεισόδια, εντάξει, τι να πω, να μην ξαναδώ μπάλα. Πάμε Ιταλία, μια γρήγορη να δούμε τι έγινε χθες. Τζένοα Φιωρεντίνα 2-1, Ίντερ Πάρμα 3-0, Νάπολη Φροζινόνε 3-0, με τη βαθμολογία να είναι η Ίντερ στην πρώτη θέση με 16 βαθμούς, ενώ δεν έχει τελειώσει, η αγωνιστική τελειώνει σήμερα και θα δούμε κιόλας και ποιους αγώνες έχουμε σήμερα στο πρόγραμμα του Ιταλικού Πρωταθλήματος. Και έχουμε επίσης, ωραία, έχουμε καλά παιχνίδια σήμερα. Και μάλιστα το ένα ξεκινάει και το πιο δυνατό και όλα ξεκινάει το μεσημέρι, Κόμο Ρώμα. Η μεγάλη περσινή έκπληξη, η ομάδα του Σέσκ Φάμπρεκας φιλοξενεί και του Τάσου Δουβίκα, δεν ξεχνάμε Τάσου Δουβίκα, αντιμετωπίζει την Ρώμα. Αναφέραμε τα αποτελέσματα. Και τώρα πάμε να δούμε τη βαθμολογία. Ίντερ στην πρώτη θέση 16 βαθμούς, η Ρώμα που παίζει σήμερα 13 βαθμούς στη δεύτερη θέση, τρίτη θέση η Λάτσιο 13 βαθμούς, όπου σε περίπτωση νίκης και των δύο έχουμε τρεις ομάδες με 16 βαθμούς. Στη τέταρτη θέση η μεγάλη έκπληξη η Κάγιαρη, 12 βαθμούς. Στην πέμπτη θέση η Αίτητη Μίλαν, 3 νίκες, 2 ισοπαλίες, 11 βαθμούς. Έκτη θέση 3 νίκες, 1 ισοπαλία, 1 ήττα η Γιουβέντους με 10 βαθμούς. 10 βαθμούς επίσης έχουν και η Νάπολη και η Κόμο, με την Κόμο να έχει έναν αγώνα λιγότερο, αλλά και η Φροζινόνε η οποία ξεκινήσει καλά και φαίνεται να είναι στη διεκδίκηση των θέσεων της Ευρώπης, ας ήταν δεν ήταν αυτός ο πρώτος στόχος για την ομάδα της Φροζινόνε, αλλά να μείνει στην κατηγορία. Σασουόλο στην 10η θέση 7 βαθμούς, 6 βαθμούς η Αταλάντα στην 11η θέση, όπως και η Λέτσε έχει 6 βαθμούς, αλλά είναι στην 12η θέση λόγω χειρότερης άμυνας από την Αταλάντα. 13η Ουντινέζε, 14η Τωρίνο, 15η Μόντσα, 16η η Τζένοα, 17η η Πάρμα, 18η η Φιωρεντίνα, όλες οι ομάδες έκαστος με 4 βαθμούς από τη 13η έως και τη 18η θέση, 19η θέση η Μπολόνια με 2 ισοπαλίες μόλις, και η Βενέτσια έχει το αρνητικό 5 στα 5, 5 στις 5 ήττες, δεν έχει πάρει ακόμα κάποιον βαθμό. Πάμε να δούμε λίγο μια γρήγορη τα σημερινά παιχνίδια από την Ιταλία. Όπως είπαμε, το πρόγραμμα ξεκινάει με ένα δυνατό παιχνίδι. Κόμο Ρώμα στη 1:30. Στις 4 Λάτσιο Μόντσα και Λέτσε Μπολόνια. Στις 7 Σασουόλο Μίλαν. Στις 10 παρατέταρτο Κάγιαρη Γιουβέντους. Και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται αύριο με δύο αναμετρήσεις. Αταλάντα Βενέτσια στις 7:30 και Τωρίνο Ουντινέζε στις 10 παρατέταρτο. Αύριο ολοκληρώνεται το πρόγραμμα του Ιταλικού Πρωταθλήματος. Και πριν ολοκληρώσουμε, γιατί θα κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις και θα πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, ας πιάσουμε λίγο την Bundesliga, γιατί την Παρασκευή η Dortmund μπορεί να φέρει ισοπαλία με την Werder Bremen 2-2 μέσα στο Signal Iduna Park, αλλά δεν έχασε την πρώτη θέση, γιατί υπάρχει ομάδα που έχει περισσότερες γκέλες από την Dortmund φέτος στις πρώτες 5 αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Και αυτή, φίλες και φίλοι, είναι η Bayern Μονάχου, η οποία έχει περισσότερες γκέλες και περισσότερες ισοπαλίες από την Dortmund, η οποία αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Augsburg. Και αξίζει να σημειωθεί κιόλας ότι σε αυτό το παιχνίδι γράφτηκε ιστορία. Γιατί γράφτηκε ιστορία? Γιατί ο Φέλερ σκόραρε το πιο γρήγορο γκολ στην ιστορία της Bundesliga. Περίπου 6 δευτερόλεπτα, το πιο γρήγορο γκολ στην ιστορία της Bundesliga, το γκολ του Φέλερ της Augsburg, ένα παιχνίδι το οποίο έδειξε 2-2 για την Bayern. Και πάμε να δούμε λίγο μία γρήγορη τα αποτελέσματα. Και όταν με το καλό επιστρέψουμε από την διακοπή των διαφημίσεων και της απαγγελίας του Δελτίου Αθλητικών Ειδήσεων από τον Παναγιώτη Φλεβοτόμο, να πούμε λίγο μια πολύ πολύ γρήγορη τα αποτελέσματα και θα πούμε και τη βαθμολογία μόλις επιστρέψουμε. Όπως είπαμε, Augsburg Bayern Μονάχου 2-2, Λειψία Άιντραχτ Φραγκφούρτης 6-0, Ντεζαβού από την προηγούμενη σεζόν, Mainz Bayer Leverkusen 3-4, Union Βερολίνου Elversberg 1-0, Paderborn Στουτγκάρδη 0-2, Hoffenheim Hamburgo 2-3 και όπως είπαμε το παιχνίδι της Παρασκευής, Dortmund εναντίον Werder Bremen 2-2. Με τη βαθμολογία επιστρέφουμε αμέσως μετά το δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Το μικρόφωνο στον Παναγιώτη Φλεβοτόμο. Διακοπή για διαφημίσεις.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
1: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο λαμποτέ.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Λεβοτόμος. Ένα ακόμη βήμα έγινε αυτή τη βδομάδα για την αναβάθμιση του Γεώργιου Καραϊσκάκη τη ιστορική έδρα του Ολυμπιακού. Πρόκειται για ιδιωτική επέμβαση 250 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο ένα νέο γήπεδο 53.000 θέσεων, αντάξιο τη ιστορία ομάδα. Οι αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες δρομολογούνται ώστε οι εργασίες να ξεκινήσουν το Μάιο του 2027. Ήταν τα λόγια του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τις εξελίξεις στο χρονοδιάγραμμα για το νέο Καραϊσκάκη. Η ΑΕΚ επικράτησε 3-0 του Όφη και ανέβηκε προσωρινά στη δεύτερη θέση βαθμολογίας στη Super League. Τα γκολ του δικεφάλου σημείωσαν η Ρέλβο 41, Μουκουντή στο 83 και Γκατσίνοβιτς καθυστερήσεις. Ήταν μια άξια νίκη, βάλαμε τα πράγματα στη θέση τους με τον Όφη. Ο Στρακόσο δεν θα είναι διαθέσιμο στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Σίτι. Ο Βάργα δίνει μάχη με τον χρόνο. Μπορεί να λείψει σε ένα, δύο ή κανένα μάτς, δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα προπονητής Ένωσης Μάρκο Νίκολιτς. Ρότα και Μάγερ συμπλήρωσαν καρτές. Στο άλλο παιχνίδι της εξαγωνιστικής, ο Αστέρας Άκτορ επικράτησε 2-1 το τρομή του στην Τρίπολη και πήρε την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Σκόρερ για τους Αρκάδες Ικεστού στο 4 και Μπαρτόλο στο 22. Για τους Περιστεριώτες, μείωση στο 23 ο Ντάνι Γκαρθία. Ο Γκουστάβο Σουά ξεπέρασε τον τραυματισμό του και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό μαζί με τον Μπέιλι. Εκτός έμειναν οι Σιπιόνι και Κλέιτον. Προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης έχει ο Μάριους. Πιρόλα και Κάρμο διεκδικούν τη θέση δίπλα στο Ρέτσο, ενώ Φρόιλερ και Έσε αναμένεται να βρίσκονται στον άξονα. Πρέπει να παίξουμε δυνατά από το πρώτο λεπτό. Πρέπει να πάρουμε τον έλεγχο και να είμαστε εμείς αυτοί που θα ορίσουμε το παιχνίδι. Ήταν τα λόγια του προπονητή των Πειραιωτών προς τους παίκτες του πριν το παιχνίδι. Δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν, έχουμε πίστη στους εαυτούς μας, ανέφερε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικομπ Νίστρουμπ, εν ώψη ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Έκπληξη με τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή του Τριφυλιού. Εκτός έμεινε ο Κρίστιανσεν. Στο Κοροπή βρέθηκε και ο πρόεδρος της Πράσινης ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος. Με τη συμμετοχή του Ντεσπότοφ σε μέρος προπόνησης ολοκληρώθηκε το χθεσινό πρόγραμμα του ΠΑΟΚ εν ώψη του αγώνα της Δευτέρας με την ομάδα της Μεσσηνίας. Προβάδισμα για φανέλα βασικού έχουν η Μπάμπα και η Ντιαγέ. Πιθανότητα θα κάνει ντεμπούτο ο Μπάσνα με τα ασπρόμαυρα. Ο Άρης διέλυσε την ΑΕΚ με 88-58 στον Νικ Γκάλις Χολ στον ντέρμπι της δεύτερης αγωνιστικής της Greek Basket League. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις Περιστέρι Ηρακλής 91-89, Μαρούσι Μύκονος 79-82, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73, Καρδίτσα Βίκος Φάλκον 85-74, Προμηθέας Παναθηναϊκός Άκτορ 59-84. Η αυλαία κλείνει στη μία με τον αγώνα Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου. Στο βόλεϊ γυναικών, ο κυπελούχος Πανιώνιος επικράτησε 3-1 σετ του πρωταθλητή Παναθηναϊκού στο κλειστό Ζιρίνιο Κηφισιάς και κατέκτησε το Super Cup Ελλάδος για δεύτερη φορά στην ιστορία του. Για την έκτη αγωνιστική του Super League 2, ο Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης 2-1 και Καλυθέα Πανθρακικός 1-0. Στην έκτη αγωνιστική της Premier League, Manchester United και Tottenham αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στο Old Trafford. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα, Arsenal Leeds 2-1, Aston Villa Brentford 2-2, Ipswich Fulham 2-1, Sunderland Brighton 0-2, Chelsea Bournemouth 5-1. Για την 8η στροφή της La Liga, η Μπαρτσελόνα επικράτησε 3-0 της Χετάφε στο Camp Nou και πραγματοποίησε το 8-8. Στις άλλες αναμετρήσεις, Ραγιο Βαγεκάνο Athletic Bilbao 0-0, Alavés Ατλέτικο Μαδρίτης 1-2 και Real Madrid Villarreal 1-0. Στην πέμπτη αγωνιστική της Bundesliga, η πρωταθλήτρια Γερμανίας Bayern Μονάχου ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Augsburg εκτός έδρας. Στους υπόλοιπους αγώνες, Mainz, Bayer Leverkusen 3-4, Union Βερολίνου, Elversberg 1-0, Paderborn Stuttgart 0-2, Hoffenheim Hamburgo 2-3 και Λειψία Eintracht Frankfurt 6-0. Για την έκτη αγωνιστική της Serie A, η Ίντερ επικράτησε 3-0 της Πάρμα στο Giuseppe Meazza. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Τζένοα Φιωρεντίνα 2-1 και Νάπολη Φροζινόνε 3-0. Στην έκτη στροφή της Ligue 1, η πρωταθλήτρια Γαλλίας Paris Saint-Germain επικράτησε 3-1 της Le Mans. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Lille Havre 1-0, Lorient Paris FC 1-0, Monaco Toulouse 2-2 και Brest Anzer 5-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι αθλητικές ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Γραμμή Εκκίνησης με τον Νικό Κατσάτσο.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Επιστρέψαμε για τη συνέχεια της γραμμής εκκίνησης, δεύτερο ημίχρονο, φίλες και φίλοι. Και ήρθε ώρα, νομίζω, για να ολοκληρώσουμε το κομμάτι του ποδοσφαίρου μιλώντας για ντέρμπι αιωνίων που έχουμε σήμερα. Και θα ξεκινήσουμε με τα τελευταία νέα από την πλευρά των Πειραιωτών του Ολυμπιακού. Έχουμε μαζί μας τον Κώστα Σαμοθράκη. Κώστα, καλημέρα. Πλέον οι μέρες έχουν γίνει ώρες.
1: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα σε την καλημέρα μου σε όλους. Ναι, πριν πάμε στο απόψινό μεγάλο ντέρμπι, που προφανώς είναι το θέμα της ημέρας και θα μας κρατήσει σε εκρήγορηση μέχρι το βράδυ, υπάρχει μια είδηση με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αφορά το νέο γήπεδο Καραϊσκάκη. Γιατί πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στα social media αυτή την καθιερωμένη, την εβδομαδαία που κάνει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα social media, μπας περιπτώσει, στα μέσα επικοινωνίας, τοποθετήθηκε για το έργο της ανέγερσης και αναφέρθηκε για την αναβάθμιση του γηπέδου, διευκρινίζοντας ότι προχωρούν οι διαδικασίες ώστε έτσι να ξεκινήσουν οι εργασίες το Μάιο 2027. Ποια είναι η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού? Ένα ακόμα βήμα έγινε αυτή την εβδομάδα για την αναβάθμιση του Γιώργιος Καραϊσκάκη στην ιστορική έδρα του Ολυμπιακού. Πρόκειται για ιδιωτική επένδυση 250 εκατομμυρίων, το διευκρινίζει, με στόχο ένα νέο γήπεδο 53.000 θέσεων, αντάξιο της ιστορίας της ομάδας. Οι αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες δρομολογούνται ώστε οι εργασίες να ξεκινήσουν το Μάιο του 2027, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, όπως είναι προγραμματισμένο δηλαδή. Και όπως λένε και από τον Ολυμπιακό, είναι μια ιδιωτική επένδυση, το διευκρινίζει και ο ίδιος, αλλά είναι και γνωστό, με χρήματα τα οποία θα βάλει μόνο ο Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης. Το ξεκαθαρίζουμε για να μην υπάρχουν άλλες σκέψεις που μπαίνουν στο μυαλό κάποιον, ότι μπορεί η κυβέρνηση να δώσει λεφτά στον Ολυμπιακό. Τα 250 εκατομμύρια που θα κοστίσει το έργο είναι αποκλειστικά ιδιωτική επένδυση.
0: Μάλιστα.
1: Και προφανώς όλη η συζήτηση γίνεται για το συντελεστή δόμησης, έτσι, για τα 50 μέτρα. Αυτό δίνει την άδεια με την πολυδομία η κυβέρνηση, όπως έχει δώσει και για τους πύργους που γίνονται στην παραλιακή και τα λοιπά. Να μην λέμε τα ίδια και τα ίδια. Λοιπόν, αυτά για ό,τι αφορά το νέο γήπεδο Καραϊσκάκη. Οι εξελίξεις είναι σημαντικές. Ο Ματιέο Βαλμπουενά, με δηλώσεις που έκανε, δίνει το στίγμα του ντέρμπι. Θυμάται το πρώτο του ντέρμπι πριν από έξι χρόνια, όταν ήρθε στην Ελλάδα σε ένα άδειο γήπεδο Καραϊσκάκη, γιατί τότε έγινε το ντέρμπι λόγω κορονοϊού και κλεισμένων των θυρών, όπου είχε κάνει την ασίστ στον Ελαραμπή για να κάνει το 1-0 και να κερδίσει ο Ολυμπιακός το πρώτο του ντέρμπι, ήταν στην Ελλάδα. Και μάλιστα του έκανε εντύπωση, όπως λέει, μερικές φορές δεν μπορώ να το εξηγήσω, όταν ήταν άδειο το Καραϊσκάκη και εμείς ακούγαμε τις φωνές του κόσμου που ήταν έξω από το γήπεδο και παρακολουθούσαν το μάτς στις οθόνες. Είναι κάτι που μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Ήταν κάτι καταπληκτικό αυτό. Για μένα πραγματικά απίστευτο.
0: Και αυτά μάλιστα... Sorry, λίγο σε διακόπτω, Κώστα. Αν θυμάμαι, επειδή μου δώσεις και μια φλασιά, νομίζω όταν έπαιζε στον Ολυμπιακό Β ή στην Καλυθέα, τον είχαν ρωτήσει ποιο ντέρμπι. Τον είχαν ρωτήσει ένα site το οποίο, του πήρε μια μικρή συνέντευξη. Ρωτάει τον Ματιέ Βαλμπουενά, ποιο ντέρμπι προτιμάς, το Paris Saint-Germain Marseille ή το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός? Και δήλωσε το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Εντάξει. Γούστα είναι αυτά. La France. Λοιπόν, τώρα πάμε στο απόψινο ντέρμπι. Επιστρέφουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά από 3 εβδομάδες που δεν ξέρω πόσοι τις αντέξαν χωρίς ποδόσφαιρο. Βέβαια, ωραία η εθνική ομάδα, ωραία όλα, αλλά όταν η Κυριακή έχει πρωτάθλημα έχει άλλη γεύση. Και ξεκινάμε πολύ δυναμικά με ένα μεγάλο ντέρμπι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, διαχρονικό ντέρμπι, έτσι δεν γίνεται η συζήτηση. Τώρα κοίτα, το ζητούμενο είναι αυτή τη στιγμή τι έχει στο μυαλό του ο Ιμανουέλ Αλγουαθίλ. Mm-hmm. Για να είμαι ειλικρινής, δεν θέλω να κάνω τον πονηρό, δεν τον έξυπνο. Και το λέω αυτό γιατί θα κάνω μια εκτίμηση για μια πιθανή δεκάδα. Αλλά κανείς αυτή τη στιγμή από όλους μας, ούτε οι ίδιοι μέσα από τον Ολυμπιακό, δεν ξέρουν τι έχει στο μυαλό του ο προπονητής των Ερυθρόλεπων για το πώς θα παρουσιάσει την ομάδα. Σε πρόσωπα τουλάχιστον. Γιατί σε σχηματισμό, σε πλάνο, είναι λίγο πολύ γνωστό. 4-2-3-1. Δεν νομίζω να τα αλλάξει και να το κάνει 4-3-3, γιατί το λέω αυτό, γιατί το 4-3-3 μπορεί να το δούμε με τον Ιμανουέλ σε κάποια παιχνίδια. Ας πούμε την ερχόμενη Πέμπτη με τη Μαρσέγγι μπορεί να το δούμε. Mm-hmm. Με τρία χαφ δηλαδή να παίξει. Αλλά απόψε θα παίξει με ένα παίκτη πίσω από το σεντερφόρ. Ποιος θα είναι αυτός, θα είναι ο Φορτούνης, θα είναι ο Τσικίνιο, θα είναι ο Ζώτα Σίλβα. Θα δείξει. Από εκεί και πέρα ο Ορτέγκα θα είναι κατά προκολικός, έτσι. Επέστρεψε, έχει πάρει και λίγες μέρες άδεια και πάει στην πατρίδα του για να διεκπεραιώσει κάποιες προσωπικές υποθέσεις. Γυμνάζεται κανονικά, είναι σε καλή κατάσταση. Δεξιά θα είναι ο Σάλιακας. Αριστερά υπάρχει ένα ερωτηματικό, Μπρούνο ή Ικνιζιάν. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα προτιμηθεί ο Μπρούνο. Άλλωστε και οι δύο ταλαιπωρήθηκαν αυτό το 20ήμερο με τις εθνικές ομάδες, απουσίαζαν από το Ρέντι. Μοιρασμένες πιθανότητες, απλά εκτιμώ ότι ο Μπρούνο είναι πιο αλτικός, πιο αθλητικός και ίσως να είναι πιο χρήσιμος σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Mm-hmm. Ο Πιρόλα, ο οποίος ήταν ο μοναδικός αμυντικός που ήταν αυτές τις 20 ημέρες στο Ρέντι, γιατί όλοι οι άλλοι απουσίαζαν με τις εθνικές ομάδες, και ο Κάρμο και ο Ρέτσος και ο Σάλιακας και ο Νορβηγός, ο Μπέτερσεν, θα είναι δίπλα στο Ρέτσο, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Mm-hmm. Ο Έσε μαζί με τον Φρόιλερ θα είναι στον άξονα. Ο Φρόιλερ δεν βγαίνει από την ομάδα, έστω και αν έχει παίξει 7 παιχνίδια σε 20 μέρες. Mm-hmm. Τρία με τον Ολυμπιακό, Ολυμπιακός, Γιαγγελόνια, Όφη και Λεβαδιακό. Και 4 με την Εθνική Ελβετίας. Όλα 90 λεπτά. Δηλαδή 7. 640 λεπτά περίπου με τις καθυστερήσεις έπαιξε. Μάλλον όχι, δεν είναι 630, γιατί με τον Όφη έγινε αλλαγή σε 63 λεπτά και μπήκε ο ΕΣ. Τέλος πάντων, περίπου 600 λεπτά σε 20 μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Το λες και βιονικό τον τύπο.
0: Και πόσο. Και μια υπενθύμηση λίγο στην ηλικία. Βιονικός αλλά είναι...
1: Ναι, σωστά το λες. 34 χρονών, αλλά νομίζω ότι έχει τον τρόπο του, γιατί τον παρακολουθούσε στα παιχνίδια με την εθνική ομάδα της Ελβετίας, πώς διαχειρίζεται τις δυνάμεις του μέσα στο παιχνίδι. Και έχει μεγάλη... Αυτό βέβαια έχει να κάνει με την εμπειρία, έτσι εννοείται.
0: Ναι.
1: Είναι έμπειρος τόσα χρόνια στα ευρωπαϊκά γήπεδα, στην Ιταλία, στην εθνική ομάδα της Ελβετίας. Ξέρει πώς να διαχειριστεί.
0: Και είναι και ένας παίκτης που, επειδή τον έχω δει και, και στον αγώνα με τον Λεβαδιακό, τον οποίο μετέδιδα, αλλά και σε άλλους αγώνες του Ολυμπιακού, ότι ξέρει και την στιγμή που, και την κάθε στιγμή που θα δώσει το 100% στο παιχνίδι. Δηλαδή, θα ξεκινήσει, δηλαδή θα ξεκινήσει, ξέρω εγώ, ακριβώς, δηλαδή θα ξεκινήσει κάπως σαν να λέμε πιο χαλαρά.
1: Νικολάκη, αυτό είπα, η διαχείριση των δυνάμεων του μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό είπα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, στη συνέχεια, δεξιά θα είναι ο Ζέλσον, νομίζω. Center for ο Μάριος, ο Ζέλς, ο Σώτα Σίλβα θα είναι ή πίσω από τον Μάριος ή θα πάει σ' άκρα. Και από εκεί και πέρα διεκδικούν μια θέση, ο Φορτούνης με τον Τζικίνιο. Επιλέγω Φορτούνη, η εκτίμησή μου είναι. Γιατί είναι ένας παίκτης χρόνια στον Ολυμπιακό, ξέρει τι εσύ ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Είναι Φορτούνης, τα στημένα Ολυμπιακός τα θέλει. Το πώς να κρατήσει την μπάλα ο Φορτούνης ξέρει, γιατί είναι μεγάλος παίκτης. Έστω και αν είναι στα 33 του. Και νομίζω ότι έχει πολλές πιθανότητες να είναι πίσω, να πάει ο Ζώτα Σίλβα δηλαδή αριστερά και πίσω από τον... Μαντιλμαντή τον Μάριος, όπως λέμε, να παίξει ο Φορτούνης, γιατί αυτή τη βδομάδα στις προπονήσεις, επειδή και οι δύο ήταν στο Ρέντι, αυτές, όχι αυτή τη βδομάδα, αυτές οι τρεις εβδομάδες, το δοκίμασε αυτό. Δηλαδή φαίνεται να θέλει να του δώσει την ευκαιρία να παίξει ο Φορτούνης εκεί που του αρέσει να παίζει σε ένα πιο ελεύθερο ρόλο.
0: Ναι.
1: Βέβαια δεν μπορεί να δεν είναι ο καλύτερος να μαρκάρει ψηλά όπως το κάνει ο Τσικίνιο. Mm. Έτσι η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά ο Φορτούνης έχει άλλα χαρακτηριστικά τα οποία ο Ολυμπιακός θα χρειάζεται. Συν το ότι είναι Έλληνας και το λέω αυτό γιατί οι Έλληνες ο Σάλιακας, ο Ρέτσος, ο Φορτούνης, αυτοί οι μπασπεκτές που έχουν μείνει νομίζω ότι παίζουν καθοριστικό ρόλο σε τέτοια παιχνίδια. Δεν θέλω να υποτιμήσω τους ξένους που ήρθαν τώρα. Τα παιδιά περισσότεροι είναι καλοί παίκτες και το έχουν αποδείξει. Αλλά προφανώς μέχρι να προσαρμοστούν στις συνθήκες του Ολυμπιακού, του οργανισμού Ολυμπιακού και ενός ντέρμπι σαν και του απόψινου, ίσως να χρειαστούν χρόνο.
0: Εννοείται αυτό. Και συντότι ότι οι Έλληνες
1: Οπότε κάπως έτσι βλέπω την δεκάδα. Εκτίμησή μου είναι το λέω. Τώρα τα υπόλοιπα στις 8 η ώρα το βράδυ θα μπορούμε να τα πούμε καλύτερα για το τι έχει στο μυαλό του ο Ιμανόλ και πώς να παρουσιάσει τον Ολυμπιακό. Το Καραϊσκάκη θα είναι κατάμεστο με ένα κορεό εντυπωσιακό που έχει ενημέρωση γενικά για το τι χρώματα θα πρέπει να φοράνε ένα αναθύρες οι φίλοι του Ολυμπιακού, κάποιες στήρες κόκκινα, κάποιες άσπρα. Είναι ένα πρωτοποριακό έτσι, σχέδιο πλάνο που έχουν ετοιμάσει και θα είναι ωραία η ατμόσφαιρα, μακάρι να είναι και ωραίο το γήπεδο και μακάρι να είναι και καλό και το αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό και το λέω αυτό γιατί είναι ένα παιχνίδι που θα παίξει σημαντικό ρόλο στον οργανισμό για τη συνέχεια, γιατί μια πιθανή νίκη θα δώσει άλλο αέρα στον Ολυμπιακό, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης με τη Μαρσέη, θα πλησιάσει το Παναθηναϊκό στην βαθμολογία, θα πάρει ψυχολογία. Και γενικά είναι ένα ντέρμπι εκτός ότι έχει σημαντικό βαθμό, είναι σημαντικό στη βαθμολογία. Ξέρεις ότι παίζει και το πρεστής.
0: Εννοείται.
1: Το ξέρουμε έτσι ότι θα τα μάτς είναι όπως είπε και ο Βαλμπουενά όταν ήρθα στην Ελλάδα την πρώτη μου μέρα στο αεροδρόμιο και μας είχε συγκεντρωθεί κόσμος και μου είπανε ένα φέρμε. Να κερδίζουμε τότε, να κερδίσεις τον Παναθηναϊκό. αυτό ήταν το μήνυμα. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, φίλε. Επόμενα θα κάνουμε υπομονή, 8,5 ώρες περίπου, μέχρι να μάθουμε την δεκάδα και 9,5 ώρες μέχρι να ξεκινήσει το μεγάλο παιχνίδι και να δούμε τι μας επιφυλάσσει.
0: Ελπίζω να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι, ένα ντέρμπι, αλλά ντέρμπι με όλα τα γράμματα κεφάλαια.
1: Εγώ βλέπω καλό παιχνίδι πάντως να γίνεται και με γκολ γιατί και ο Παναθηναϊκός δεν είναι ομάδα που παίζει αμυντικά και προφανώς αυτό είναι καλό για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα με τις ομάδες που κλείνονται. Δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα βγάλει τη διάθεση να κλειστεί και να παίξει συντηρητικά. Θα παίξει το ποδόσφαιρό του. Ο Ολυμπιακός το ποδόσφαιρό του, άρα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι θα δούμε ένα παιχνίδι καλό. Βέβαια τώρα θα δούμε ένα παιχνίδι καλό στις 11 η ώρα το βράδυ θα μπορούμε να δούμε περισσότερο έτσι.
0: Εννοείται.
1: Ξέρεις αυτά τα μάτς έχουν ιδιαιτερότητες, θα μετρήσουν λεπτομέρειες, θα μετρήσουν πολλά πράγματα. Είναι δύο προπονητές οι οποίοι ξέρουν από ντέρμπι. Είναι τα πρώτα τους ντέρμπι στην Ελλάδα και αυτό έχει τη δική του σημασία. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα δούμε.
0: Τέλεια. Κώστα, σε αποδεσμεύω.
1: Ευτυχώς.
0: Να είσαι καλά, Κώστα. Να είσαι
1: καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης ο οποίος μας μετέφερε τα νέα για το ντέρμπι, αλλά δεν θα μιλήσω μόνο με τον Κώστα για το ντέρμπι. Βέβαια, με αυτόν που θα μιλήσω και θα ξεκινήσουμε για το ντέρμπι, δεν θα μιλήσουμε μόνο για τον ντέρμπι, γιατί έχω στο στούντιο Παναγιώτη Φλεβωτόμο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Νίκο.
0: Πώς είσαι?
2: Δόξα τω Θεώ καλά. Πάλι εδώ, πάλι καλά.
0: Ναι. Χαλαρά από βοητούλα χθες.
2: Όλα ήρεμα, εντάξει είχαμε τις τιμητικές μας, είμαστε λίγο χαλαρώνουμε και εμείς.
0: Γιατί σήμερα είναι μεγάλη μέρα.
2: Σήμερα είναι τεράστια μέρα, όχι απλά μεγάλη. Νομίζω ότι οι φίλαφλοι των δύο ομάδων των αιωνίων έχουν ξυπνήσει από το πρωί, τουλάχιστον αυτοί που θα δουν το παιχνίδι, που ασχολούνται πιο πολύ, ρε παιδί μου, όχι, δεν λέω για παντού προφανώς, για φίλαθλους το τονίζω, έχουν ξυπνήσει και είναι αγχωμένοι και οι δύο μεριές, έτσι. Είναι αγχωμένες και οι δύο μεριές. Γιατί μιλάμε τώρα για ένα παιχνίδι το οποίο πραγματικά είναι μακιά μου κάθε φορά.
0: Ισχύει.
2: Ακόμα και μια από τις δύο ομάδες να είναι σε κακή κατάσταση. Πάλι τα παιχνίδια είναι ντέρμπι.
0: Είναι κάτι το οποίο παρατηρούμε χρόνια. Δηλαδή και ο Παναθηναϊκός εκεί πέρα τα δύσκολα χρόνια 2017-2020 που κιόλας, που ήταν και τις χρονιές που λόγω οικονομικών θεμάτων ήταν και κοντά στον υποβιβασμό ο Παναθηναϊκός. Πάλι το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό του δίνει έναν άλλον αέρα.
2: Είναι διαφορετικό το κίνητρο στα υπόλοιπα παιχνίδια από ότι είναι στα ντέρμπι.
0: Εννοείται.
2: Και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Ότι για το, άμα δεν το έχουν καταλάβει ακόμα τουλάχιστον. Καλώς ή κακώς είναι διαφορετικό να παίζεις με τον Αστέρα και είναι διαφορετικό να παίζεις με την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό.
0: Και χωρίς να υποτιμάμε καμία ομάδα. Έτσι.
2: Είναι, έτσι, το ίδιο ισχύει για τις επαρχιακές. Είναι διαφορετικό το κίνητρο όταν παίζουν μεταξύ τους παρά όταν παίζουν με το Big Four.
0: Ναι.
2: Με τον Big Four προφανώς θέλουν να δώσουν το 110%, το 120% προκειμένου να κάνουν ζημιά.
0: Εντάξει, μεταξύ μας, μεταξύ μας ένα δύσκολο debate, πλάκα τώρα που το σκέφτομαι, αν η Νίκη Βόλου έπαιζε Α Εθνική μαζί με τον Ολυμπιακό Βόλου και οι δύο ομάδες Α Εθνική, που λες να έδινε περισσότερη βάση η Νίκη Βόλου, εναντίον του Ολυμπιακού Βόλου ή εναντίον κάποιας ομάδας Big Four?
2: Καλά, εντάξει, είναι σαν να μου συγκρίνεις τώρα το προοδευτική Ιωνικός που έχει σήμερα το ντέρμπι της ΓΑΜΕ Εθνικής, είναι το μάτς που στρέφει όλα τα βλέμματα. Είναι παρόμοιας κατάστασης, δηλαδή είσαι να μου λες ότι ο Ιωνικός θα δώσει, η προοδευτική θα δώσουν βάση στο μάτς με τον Big Four ή σε αυτό το μάτς. Το ντέρμπι της γειτονιάς είναι διαφορετικής περίπτωσης, αλλά και πάλι θα έχουν και άλλο, τον ίδιο αέρα σχεδόν, όχι με την ίδια ένταση για το πάθος προφανώς.
0: Ναι, εννοείται.
2: Όπως θα έχουν πάνω κάτω στα μεταξύ τους. Είναι ένα μάτς οριακό, δεν μπορούμε να βρούμε τον νικητή.
0: Ναι,
2: να το μαντέψουμε, να πούμε ποιος είναι φαβορί, ποιος είναι outsider.
0: Το διακύβευμα είναι μεγάλο, γιατί ο Παναθηναϊκός, αν καταφέρει να επικρατήσει του Ολυμπιακού, αυξάνει το προβάδισμά του. Ο Ολυμπιακός, ωστόσο, αν καταφέρει να επικρατήσει, πλησιάζει και αυτός στη βαθμολογία.
2: Πράγματι, διαφορετικά, άμα κερδίσει ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός παίρνει αποστάσεις από την κορυφή.
0: Ναι. Και άμα ο αγώνας βγει ισοπαλός, που και ισοπαλία υπάρχει μες στο παιχνίδι, κερδισμένη δεν θα είναι, κερδισμένη ομάδα δεν θα είναι ούτε ο Παναθηναϊκός ούτε ο Ολυμπιακός. Θα είναι η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ που πλησιάζουν.
2: Για τον ΠΑΟΚ δεν μπορούμε να πούμε ακόμα, γιατί αύριο είναι ο αγώνας του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Οπότε δεν γνωρίζω. Όταν μάθουμε,
0: εντάξει,
2: αύριο το αποτέλεσμα,
0: ναι.
2: Τότε θα πούμε ότι είναι κερδισμένος και ο ΠΑΟΚ. Προς το παρόν, άμα έρθει ισοπαλία το συγκεκριμένο μάτς, έτσι, τον ντέρμπι Ιωνίων, η μέχρι στιγμής κερδισμένη θα είναι η ΑΕΚ που εχθές είχε ένα εύκολο απόγευμα απέναντι στον Όφη.
0: Συνεχίζει την παράδοσή της στη Νέα Φιλαδέλφια, στους τελευταίους αγώνες.
2: Κοντεύει ένα χρόνο αίτητη. Το οποίο είναι θετικό για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Έχει γίνει φρούριο η All Win Arena εδώ και ένα χρόνο.
0: Και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη.
2: Να σημειωθεί και αυτό. Είναι σημαντικό προφανώς αυτό το γεγονός για την ΑΕΚ, γιατί δείχνει ότι πλέον η έδρα είναι απαραβίαστη.
0: Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι η ΑΕΚ έχω παρατηρήσει, ρε εσύ, και τον Παναθηναϊκό το έχω παρατηρήσει, αλλά για την ΑΕΚ τώρα που το έφερε η κουβέντα, παρατηρώ ότι έχει παίκτες στις περισσότερες θέσεις, έχει παίκτες όπου πραγματικά δεν θα τους νιάξει με ποιον θα παίξει η ΑΕΚ και αν είναι βασική ή όχι. Να σου δώσω ένα παράδειγμα, Μπρινιόλι. Είχε να παίξει καιρό, μπαίνει ως τραυματίας με τη ΛΑΣΚ στο Champions League και κάνει εμφανισάρα. Εμφανισάρα, και από τότε δεν ξέρω αν είναι και εύκολο να τον βγάλει στον Μπρινιόλι τώρα, έτσι.
2: Είναι και θέμα κίνητρο για τον παίκτη. Όταν έρχεται η ευκαιρία σε κάποιον παίκτη να αντικαταστήσει έναν βασικό για ένα αρκετό διάστημα, γιατί και οι 2-3 εβδομάδες είναι αρκετό διάστημα για έναν παίκτη προκειμένου να πάρει τα ενία και να πάει, ρε παιδί μου, να πάρει τη φανέλα βασικού από τον ήδη βασικό. Είναι κίνητρο. Πάρε παράδειγμα, ποιο να σου πω τώρα, στον Ολυμπιακό, τον Τζολάκη.
0: Ναι.
2: Που ήτανε. Είχαμε τον Πασχαλάκη βασικό, έκανα 2-3 κακές εμφανίσεις, τον απέσυρε ο Μεντιλίμπαρ, φέρνει τον Τζολάκη βασικό, κάνει τις απίστευτες εμφανίσεις που έκανε και στο conference, ειδικά εκεί με τη Φενέρ, στον επαναληπτικό με τα 3 πέναλτι που έπιασε. Έκτοτε δεν έχουμε ξαναδεί σε βάθος σεζόν, στο μεγαλύτερο ποσοστό των αγώνων εκτός της αποστολής και εκτός εντεκάδας στον Τζολάκη.
0: Ισχύει.
2: Μέχρι να φύγει από τον Ολυμπιακό. Ναι.
0: Και μάλιστα πάντως έχω να πω για τον Πρινιόλι πάντως, και μετά θα φέρουμε την κουβέντα ξανά στον ντέρμπι. Απλά για να ανοίξω την παρένθεση που είπες και για την ΑΕΚ και γενικά για αυτούς τους παίκτες που λέμε, και πριν πάμε και σε διαφημίσεις, να πω λίγο ότι ο Μπρινιόλι πάντως είναι ο πιο τίμιος, γιατί όταν τον ρωτήσανε εάν θα ήθελε να παίξει με τη Ρεάλ, και λέει: θα ήθελα πάρα πολύ να παίξω τη Ρεάλ, αλλά αν δεν ήταν ο Θωμάς Τρακός, αλλά αν δεν ήταν ο Θωμάς, δεν θα ήμασταν εκεί που βρισκόμασταν. Οπότε ο Θωμάς αξίζει να παίξει. Δηλαδή, βλέπουμε και την τιμιότητα.
2: Αν προλαβαίνω να σου πω ένα σχόλιο για το Θωμά τώρα, πριν πάμε στην Ελλάδα. Μιλάμε για έναν τερματοφύλακα κλάσης. Καμία σχέση με τον Πρινιόλι, έτσι. Βασικό στην εθνική ομάδα και ένα αντικατάστατο, δεν υπάρχει άλλο. Και είναι τερματοφύλακα που έχει φάει την Αγγλία με το κουτάλι.
0: Ισχύει.
2: Έχει παίξει δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδο, ανεξάρτητα αν μπορεί να έχει παίξει ΑΒ κατηγορία, δεν μας νοιάζει αυτό. Έτσι, έχει παίξει Αγγλία.
0: Ναι.
2: Στα υψηλά πατώματα κιόλας. Το οποίο είναι αρκετά σημαντικό για έναν παίχτη. Είναι μια φοβερή εμπειρία να παίζεις είτε ΑΒ κατηγορία Αγγλίας. Καμία σχέση με το να παίζεις στη Super League 2 ή να παίζεις σε μια δεύτερη εθνική κατηγορία κάποιες άλλες χώρες της Ευρώπης, ειδικά στα Βαλκάνια. Το επίπεδο στα Βαλκάνια είναι, στις Β κατηγορίες είναι. Πολύ. Πώς να το πω, δεν μου έρχεται η έκφραση τώρα να σου πω. Δεν είναι, είναι κατώτερο, είναι πολύ κατώτερο.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι.
0: Ωραία, λοιπόν, επειδή πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, μείνετε εδώ συντονισμένοι και επιστρέφουμε, γιατί δεν έχουμε μόνο ντέρμπι Ιωνίων να πούμε, έχουμε πολλά, πολλά πράγματα.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
7: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελευοζικιάδου. Προπόληση

0: Plus με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με την συνέχεια της γραμμής εκκίνησης. Νίκος Κατσάτος στο στούντιο μαζί με Παναγιώτη Φλεβοτόμο, όπου αφήσαμε μια κουβέντα για ντέρμπι στη μέση. Έχουμε και μήνυμα από τη φίλη μας την Αποστολή από Θεσσαλονίκη, την Καρντάσενα. Αποστολή, περήφανη Γαβρίνα. Σήμερα περιμένουμε τους πελάτες με λουλούδια. Προβλέπω νίκη του θρύλου 3-1. Αυτό γράφει η Αποστολή για το σημερινό ντέρμπι. Μάλιστα.
1: Εντάξει, τέτοια σχόλια αλήθεια είναι. Δεν είναι πολύ ωραία.
0: Εντάξει, δεν είναι και οι χαρακτηρισμοί ωραία, αλλά εντάξει, θα σου πω. Κοίτα, μεταξύ μας τώρα, επειδή παίζουμε και ένα παιχνίδι μεταξύ μας, είναι πολλές φορές που με είσαι αποκαλέσει πελάτη, οπότε εντάξει. Είναι μερικές φορές και αυτή η ωραία η καζούρα, ρε παιδί μου.
1: Καλά, ναι, σίγουρα. Ναι. Αλλά υπάρχει και κόσμο που το παρεξηγεί.
0: Ναι, όντως, ισχύει.
1: Τι να κάνουμε, στο κομμάτι αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
0: Καλά, εννοείται, δυστυχώς. Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Ούτε εγώ ούτε εσύ μπορούμε, ξέρω εγώ, να μπει ο ένας στα παπούτσια του άλλου. Εγώ δεν είμαι εσύ, εσύ δεν είσαι εγώ.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά εντάξει.
1: Και είναι και διαφορετικό προφανώς το, ναι, πώς το λένε. Και το παίρνει και διαφορετικά ο καθένας στο κομμάτι.
0: Ισχύει, αυτό. Εννοείται αυτό. Εννοείται, δηλαδή, εντάξει. Προφανώς. Το λέμε για να μην υπάρχει κάποια παρεξήγηση, έτσι. Προφανώς.
1: Ακριβώς. Λοιπόν. Είχαμε μείνει στον Derby Union σε μια μικρό ανάλυση των πραγμάτων πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα θέματα.
0: Ναι.
1: Τα οποία είναι και αυτά πάρα πολύ σημαντικά, πρέπει να αναφέρονται.
0: Ισχύει. Έχουμε και Λέβη Γκαρσία εντωμεταξύ στην αποστολή του Παναθηναϊκού.
1: Έχουμε και Λέβη Γκαρσία. Ήταν έκπληξη αυτό. Πέφτει από τα σύννεφα. Ήταν, όχι, όντως ήταν έκπληξη.
0: Ναι, ισχύει.
1: Και θα σου πω γιατί. Γιατί προφανώς όλη την εβδομάδα είχε βγει ρε παιδί μου ότι δεν τον υπολογίζουν, ότι είναι αμφίβολος, ότι εξετάζουμε την περίπτωσή του, μπλα μπλα μπλα.
0: Εν τέλει, κοίτα να δεις.
1: Αυτό είναι απίστευτο. Εντάξει, προφανώς δεν λέμε κάτι κακό για κανέναν, ναι, γιατί εμείς, για μας είναι μεγάλη χαρά ο παίκτης να αγωνιστεί στον Derby Union.
0: Μισό λεπτό.
1: Για μένα είναι χαρμόσυνο γεγονός προσωπικά.
0: Ισχύει. Μισό λεπτό, δώσε μου. Απλά να ανοίξω μια παρένθεση. Ναι, Αποστολία, ξέρουμε και οι δύο ότι δεν έβρισες. Ίσα-ίσα εμείς δεν απαντήσαμε κάτι κακό. Οπότε μην ανησυχείς. Κανένας δεν έβρισε. Κανέναν, όλα καλά. Πλάκα-πλάκα. Ρωτάει τι ομάδα είσαι η Αποστολία.
1: Αυτά εντάξει, δεν είναι καλό να τα αναφέρουμε on air. Δεν αναφέρονται.
0: Ναι, ισχύει.
1: Πάντως είμαστε φύλα. Γενικά εγώ είμαι φύλαφλος, αντικειμενικός, αμερόληπτος και πάντα όποια γνώμη έχω για κάποια ομάδα δεν είναι για να υποβαθμίσει την αντίπαλη ομάδα.
0: Εννοείται.
1: Καθαρά για να. Ρε παιδί μου, είναι καθαρά αντικειμενική το πώς βλέπω εγώ τη δική μου οπτική. Έτσι.
0: Ισχύει.
1: Λοιπόν. Πάμε να δούμε λίγο τα δεδομένα.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα Παναθηναϊκό ο οποίος. Θα ξεκινήσω δηλαδή από το φιλοξενούμενο, καθώς είναι και πρώτος στην βαθμολογία. Έχουμε ένα φιλοξενούμενο, ένα Παναθηναϊκό λοιπόν, ο οποίος πάει στο Γιώργος Καραϊσκάκης ως πρώτος και απόλυτος πρώτος, έχω την εντύπωση.

0: Ναι, 5 στα 5. 5
1: στα 5. Ένα τέτοιο ξεκίνημα είχαμε δει τελευταία φορά το 2023, 5 στα 5, που είχε φτάσει.
0: 2022-23, ναι.
1: Που πρέπει να είχε φτάσει σε διψήφιο αριθμό, αν θυμάμαι καλά. Αυτό το ανίκητο σερί, όχι αίτητο, ανίκητο.
0: Ναι, είχε φτάσει νομίζω 9.
1: Πρέπει να έχει φτάσει 10 στα 10 τουλάχιστον.
0: Ναι, ναι, κάπου εκεί.
1: Σίγουρα, γιατί μετά ήταν τον ντέρμπι πάλι με τον Ολυμπιακό. Αυτή τη φορά όμως τότε ήταν στη Λεωφόρο.
0: Ναι.
1: Το 1-1, το οποίο έσπασε αυτό το ανίκητο σερί, το έφερε σε αίτητο, το μετέτρεψε. Mm-hmm. Ο Τζέικομπ Νίστρουμπ έχει, παρά το γεγονός ότι στην αρχή τη σεζόν δεν έπιθε. Έτσι, γιατί δεν μιλάμε τώρα για ένα Παναθηναϊκό ο οποίος π.χ. στα προκριματικά ήταν φοβερός.
0: Ναι.
1: Δεν παίξε κανένα wow ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Πέρασε δηλαδή και μπορεί να πει κανείς με την ψυχή στο στόμα απέναντι σε ομάδες τώρα που δεν ήταν το επίπεδο του. Άμα συγκρίνουμε δηλαδή το πώς παίζει τώρα η ομάδα.
0: Ναι, ισχύει.
1: Δεν ήταν το επίπεδο του.
0: Πάξη, η CSKA 1948 και Χράτζ Κράλοβε. Εντάξει.
1: Ποδοσφαιρομάνες.
0: Όπως το λέει ο Αγαπούλας, ο πρόεδρος από τη, ξέρεις, εκεί πέρα τα σκετσάκια της Γουίντ.
1: Από τη Φανάρμπαχτσε.
0: Φενέρ, ρε πρόεδρε. Πες το και έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Από πού είσαι, ρε. Από το Κράλοβε. Α, ποδοσφαιρομάνες.
1: Ναι. Τέλος πάντων, είναι σε μια πολύ καλή πορεία. Δείχνει η ομάδα να έχει υγεία προς το παρόν. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός έχει αποδείξει ότι όσο κερδίζει, όντως είναι πολύ καλά σε αρχές σεζόν. Με το που ξεκινάνε τα στραβοπατήματα,
0: είναι το θέμα.
1: Υπάρχει η εσωστρέφεια. Mm-hmm. Μπαίνει δηλαδή η ομάδα σε μια εσωστρέφεια και αλλάζει λίγο το κλίμα.
0: Ισχύει.
1: Χωρίς να υπάρχει κάποια λογική εξήγηση, έτσι. Mm-hmm. Το έχουμε δει αρκετές φορές. Στο τριφύλι αυτό. Είναι μειονέκτημα για την ομάδα του Παναθηναϊκού ότι παίζει εκτός έδρας το συγκεκριμένο match. Γιατί εντάξει, είναι διαφορετικό να παίζει ένα ντέρμπι στην έδρα σου και ένα ντέρμπι εκτός έδρας. Υπάρχει το κίνητρο ότι πρέπει να σπάσει και μια παράδοση πολλών χρόνων. Έχω την εντύπωση ότι ο Παναθηναϊκός έχει να κερδίσει τον Ολυμπιακό εκτός έδρας όντας πρώτος πάρα πολλά χρόνια.
0: Έχω την εντύπωση.
1: Πρέπει να έχουμε.
0: Ναι, όντως ήταν πολλά χρόνια.
1: Πρέπει να φτάνουμε τουλάχιστον 30 χρόνια, σου λέω.
0: Ναι, ναι, ναι. Να κερδίσει ο Παναθηναϊκός ως πρωτοπόρος.
1: Ως πρωτοπόρος, ναι. Έτσι.
0: Γιατί είχαν ξαναπαίξει και το 2023 και το 2009-10, αλλά το θέμα είναι ότι το 9-10 που πήρε το double ο Παναθηναϊκός, το τελευταίο double και το τελευταίο πρωτάθλημα που πήρε ο Παναθηναϊκός στην ιστορία του μέχρι φέτος, είχε κερδίσει δύο φορές ο Ολυμπιακός εκείνη τη σεζόν, 0-1 στο ΆΚΑ και 2-0 στο Καραϊσκάκης. Και είχε βγει 1-1 στο Καραϊσκάκης όταν ήταν στο Λεωφόρο το 2022-23.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Οπότε, ναι, δεν έχει καταφέρει να σπάσει αυτή την άτυπη παράδοση, θα πω εγώ.
0: Ναι.
1: Έχει παρόλα αυτά νίκες μέσα στο Γιώργο Καραϊσκάκης ο Παναθηναϊκός.
0: Ισχύει.
1: Στο πρόσφατο παρελθόν. Mm-hmm. Και γενικά είναι πλήρης. Μόνο ο Κρίθιας είναι εκτός για την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουμπ. Ελπίζει προφανώς η ομάδα, οι όλες οι τάξεις του Παναθηναϊκού ελπίζουν στο ότι μπορούν και να συνεχίσουν από εκεί που σταμάτησαν την πορεία του στο πρωτάθλημα. Τώρα για τον Ολυμπιακό, το μεγάλο στοίχημα για τον Ιμανόλα Αργκουαφίλη ξεκινάει από σήμερα.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν πρώτο ήρθε, προφανώς δεν πρόλαβε να δουλέψει πολύ με την ομάδα.
0: Εντάξει, κοίτα, νομίζω. Εγώ προσωπικά θεωρώ και απαράδεκτη κίνηση, για μένα στα δικά μου μάτια, δεν ξέρω τι μπορεί να πει ο καθένας, πολύ απαράδεκτη κίνηση να φέρνεις έναν προπονητή πριν δύο μέρες πριν ένα παιχνίδι και πόσο μάλλον με τον Όφη, που Όφη okay, μπορεί να μην έπαιξε καλά εχθές, αλλά γενικά είναι μια πολύ καλή ομάδα.
1: Εντάξει, έπαιξε ρόλο και οι απουσίες του Όφη, έπαιξαν ρόλο με την ΑΕΚ. Είχε δύο παίκτες εκτός νομίζω βασικούς.
0: Ναι, είναι και αυτό.
1: Το οποίο για μια ομάδα όπως ο Όφη παίζει σημαντικό ρόλο.
0: Καλά, ναι, εννοείται. Συμφωνώ σε αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Απλά το θέμα είναι ότι όταν παίζει με μια ομάδα όπως το Όφη πλήρης, να το ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο, πλήρης, και μετά από δύο μέρες και δύο μέρες πριν ανακοινώνεις έναν καινούριο προπονητή, πόσα κομμάτια να προλάβει ο Ιμάνολ να δουλέψει μέσα σε δύο μέρες.
1: Κομμάτια να γίνει. Εντάξει, και όχι μόνο, έχει και το ευρωπαϊκό με τη Γιαγκελόνια μετά,
0: ναι,
1: στο Καραϊσκάκης, όπου εκεί είχε 4 μέρες όλες και όλες για να προετοιμάσει την ομάδα.
0: Ναι. Που και αυτό δύσκολο παιχνίδι ήταν εν τέλει.
1: Εν τέλει έγινε δύσκολο λόγω το πόσο διαχειρίστηκε και η άλλη ομάδα. Δεν ήταν κακή η Αγγελόνια στο μάτσο.
0: Η Αγγελόνια όντως ήταν αρκετά γάλλη.
1: Το διαχειρίστηκε όπως ήθελε να το διαχειριστεί. Ξέραν ότι δεν έχουν πολλές πιθανότητες να πάνε να πάρουν το παιχνίδι από τον Ολυμπιακό. Ωστόσο το παλέψανε.
0: Ναι.
1: Και το παλέψανε μέχρι εκεί που μπορούσαν. Με καθυστερήσεις, με ένα παιχνίδι το οποίο παίζανε πιο πολύ στη γιώμα, ειδικά στην αριστερή πτέρυγα του Ολυμπιακού, στα δεξιά του δηλαδή, όπου ξέραν ότι ο Μπρούνα, άμα ξεκινήσει βασικός, ότι αμυντικά δεν είναι τόσο καλός, ώστε να χτυπήσουν από εκεί. Και όντως χτυπήσανε και τον γκολ προήλθε. Βασικά η φάση του με το δοκάρι προήλθε από εκεί. Στη συνέχεια τον γκολ ήταν από λάθος Ορτέγκα. Αλλά όπως και να έχει, ήταν μια ομάδα που χτύπησε στις. Πώς δεν μου έρχεται η λέξη τώρα.
0: Ναι.
1: Εκεί που υστερεί ο Ολυμπιακός. Ήρθε. Η φάση και τον γκολ ήρθαν εκεί που υστερεί ο Ολυμπιακός. Τώρα όμως έχει περάσει ένας μήνας. Ο Ολυμπιακός έχει από πριν διακοπεί ένα momentum με 2-2. Ναι. Με Γιαγγελόνια και Λεβαδιακό. Που με το Λεβαδιακό δραπέτευσε.
0: Ναι, ισχύει.
1: Και είναι και μια έδρα αυτή του Λεβαδιακού που ο Ολυμπιακός κατά παράδοση δυσκολεύεται. Πέρσι ήταν το 0-0 στην κανονική διάρκεια. Στο δεύτερο γύρο.
0: Πρόπερσι ήταν το γκολ του Μουζάκη στα τελευταία λεπτά που έδωσε τη νίκη.
1: Και πάει λέγοντας τώρα, άμα το πιάσουμε.
0: Το μπάζερ μπίτερ του Σάγιακ, αν το πιάσουμε και πολύ πίσω.
1: Άμα το πάμε πιο πίσω, θα πάμε στο Τζεμπούρ το 2013, στο 90 φεύγα.
0: Ναι. Άμα βάλουμε και το κύπελο, θα δούμε και το 3-2 τη νίκη του Λεβαδιακού με ανατροπή το 2021-22. Οπότε ναι.
1: Είναι μια έδρα που κατά παράδοση λοιπόν δυσκολεύεται. Τώρα έχει δουλέψει ο Ιμανόλ. Μπορεί όχι με τους διεθνείς αυτόν τον 1,5 μήνα που είχαμε τη διακοπή. Γιατί εντάξει, οι διεθνείς λείπανε για τις υποχρεώσεις τους και καλά κάνανε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ωστόσο δεν είναι και απροπόνητοι, ούτε οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν παίξει και καθόλου. Έχουν πάρει κάποια παιχνίδια, κάποια λεπτά. Με αυτοί που έχουν πάρει λεπτά και έχουν επιβαρυνθεί, όπως π.χ. ο Φρόιλερ, παραδείγματος χάρη. Προφανώς θα είναι πιο κουρασμένοι, οι υπόλοιποι θα είναι πιο καλά σωματικά για να το διαχειριστούν αυτό το μάτς και να παίξουν όλα για όλα. Θα είναι μια πρόκληση για τον Ιμανόλα αυτή, είναι ένα δυνατό crash test, γιατί αυτό με τον Όφη δεν μπορούμε να το βάλουμε στην εξίσωση όπως είπες και εσύ, ναι. Καθώς δύο μέρες πριν το μάτς με τον Όφη προσλήθηκε.
0: Πάντως, κοίτα, θα σου πω κάτι, πάντως ούτε τα τρία προηγούμενα παιχνίδια, δηλαδή ούτε με τη Γιαγγελόνια, ούτε με το Λεβαδιακό μπορείς να τα βάλεις.
1: Κοίτα, τη Γιαγγελόνια και τον Ολυμπιακό μπορείς να τους βάλεις μέσα. Λεβαδιακό,
0: ναι.
1: Το είπα. Μπορούμε να τους βάλουμε μέσα στην εξίσωση το Λεβαδιακό και τη Γιαγγελόνια. Γιατί με τις ημέρες που είχε τα κενά και όλη την εβδομάδα που πέρασε εκεί, πρόλαβε να δείξει κάποια σημάδια.
0: Ναι.
1: Από το παιχνίδι του, από τη σύνθεση που κατεβάζει συνήθως τα παιχνίδια του. Και το πλάνο του γενικά. Για το ποδόσφαιρό του. Τώρα από εκεί και πέρα, ξαναλέω, είναι το πιο σημαντικό μάτς, είναι το πιο για τον Ολυμπιακό αυτή κάθε χρόνο. Είναι ένα μάτς που ανυπομονεί όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού. Η διοίκηση, οι παίκτες, staff, όλοι ανυπομονούν για αυτό το μάτς. Όλοι.
0: Ισχύει.
1: Και προφανώς θέλουν την νίκη. Ο Ολυμπιακός τη θέλει αυτή τη νίκη για να πλησιάσει τον Παναθηναϊκό περισσότερο.
0: Ο Παναθηναϊκός τη θέλει για να αυξήσει τη διαφορά.
1: Ακριβώς, και είναι το μεγαλύτερο στοίχημα του Βάσκου Τεχνικού αυτή τη στιγμή, προκειμένου να μας δείξει ότι η ομάδα έχει μια καλή πορεία.
0: Ναι.
1: Έτσι, να δείξει δηλαδή ότι ήρθε εδώ πέρα για να κάνω πράγματα, για να διεκδικήσω το πρωτάθλημα και γιατί όχι να το πάρω.
0: Όλα αυτά θα τα δούμε,
1: στην πορεία το βράδυ.
0: 9 η ώρα είναι ο αγώνας. Μετάδοση Θέμη Παγιούρα από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Μην το χάσετε.
1: Εννοείται.
0: Και μήπως θες να αλλάξουμε άθλημα. Μήπως
1: θα αλλάξουμε άθλημα.
0: Μήπως θες να πάμε από την ασπρόμαυρη στη Σπυριάρα.
1: Ναι. Την αγαπημένη Σπυριάρα.
0: Αγαπημένη Σπυριάρα, ναι.
1: Χθες με τον Γιώργο Ιωάννου μας άκουσες κιόλας από όσο
0: ναι,
1: θυμάμαι.
0: Ναι, ισχύει. Ξέρεις κάτι, ήταν το καλύτερο ξύπνημα μπορώ να πω. Γιατί έκανες την πλάκα σου χθες, αλλά έχω να πω ότι δεν ήταν αστείο, ήταν πραγματικότητα.
1: Όταν ρεπάρει ο κύριος Νίκος Κατσάτσος, παιδιά, το μαξιλάρι το έχει το κεφάλι του εκεί, έχει σημαδεμένο απλά, σαν τατουάζι είναι πάνω.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Σημαδεμένο το προφίλ.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Λοιπόν, είχαμε δράση στην Μπάσκετ Λίγκα χθες.
0: Και είχαμε και ωραία παιχνίδια.
1: Είχαμε πολύ ωραία παιχνίδια. Πάρα πολύ ωραία παιχνίδια.
0: Παιχνίδια που κρίθηκαν στο νήμα. Περιστέρι Ηρακλής 91.
1: Και Μαρούσι Μύκονος.
0: Και Μαρούσι Μύκονος 79-82. Μύκονος έχει ξεκινήσει καλά.
1: Ωραίο το ξεκίνημα της Μύκονος.
0: Ναι,
1: γιατί όχι.
0: Τον Μπάουκ το δυσκόλεψε και μπορούσε να πάρει κάτι.
1: Στην Ευρώπη νίκησε.
0: Στην Ευρώπη νίκησε. Νίκησε και το Μαρούσι. Απέδρασε δηλαδή από την έδρα του Αμαρουσίου.
1: Μια έδρα που θα είναι σχετικά καλή.
0: Ισχύει. Εντάξει, έτσι. Τώρα δόξα Λευκάδας και Βίκος Ιωαννίνων έχουμε δρόμο ακόμα. Είναι δύο ομάδες που μόλις έχουν ανέβει.
1: Αυτό το λες ένα μικρό ντέρμπι γειτονιάς. Ναι. Για το Ντεκαρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων, Βίκος Φάλκονς.
0: Έτσι. Θεσσαλία, Έπειρος. Ναι, ναι,
1: ναι. Λίγο έτσι ένα ντέρμπι λίγο κέντρικη, πώς το λένε.
0: Ναι. Γειτονικό.
1: Γειτονικό, ρε παιδί μου. Ναι. Ωραίο. Τέλος πάντων, πάμε να πούμε λίγο τα αποτελέσματα. Θα μπω σε μικρή ανάλυση για τα παιχνίδια αυτά. Θα μπούμε λίγο για το κύριο στον Άρη, θα εστιάσουμε, είναι η αλήθεια.
0: Που πραγματικά έκανε εμφανισάρα χθες.
1: Έτσι, λοιπόν, Περιστέρι Ηρακλής 91-89. Το Περιστέρι, όπως και στο μάτς με την Μπάμπεργκ, έτσι και με τον Ηρακλή, στα τελευταία λεπτά πήρε το παιχνίδι.
0: Ναι, και μάλιστα με ένα τρίποντο του Παπαδάκη, κρίσιμο τρίποντο του Παπαδάκη.
1: Κλάτς.
0: Ο οποίος δεν είχε σκοράρει στο μάτς. Θυμίζει σαν άλλο Σέρχιο Γιούλ.
1: Σαν άλλον, ναι, σαν άλλον Σέρχιο Γιούλ, σαν άλλους παίκτες οι οποίοι έχουν μπει και ήταν άποντοι σε όλο το παιχνίδι και βάλαν το κρίσιμο καλάθι εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Σημαντικό έτσι, παράσημο αυτό για το Περιστέρι. Κάνει το 2-2, καθώς στην προηγούμενη αγωνιστική έχει κερδίσει τον Προμηθέα εκτός έδρας.
0: Ναι.
1: Σε πολύ καλό δρόμο η ομάδα του Ξανθόπουλου. Μαρούσι Μύκονος 79-82. Εξαιρετική ομάδα του Βαγγέλης Γιάνγκου για άλλη μια φορά στα παιχνίδια της σεζόν, στο ξεκίνημα της σεζόν.
0: Που είχε ανανεώσει κιόλας ο Βαγγέλης Γιάνγκου.
1: Έχει ανανεώσει έως το 2028.
0: Και δίκαια.
1: Και δίκαια. Ήταν σχετικά ικανοποιημένος ο 50χρονος τεχνικός της Μυκόνου, των Κυκλαβίτων, για αυτή την εμφάνιση. Και δίκαια θα πω εγώ, γιατί η ομάδα του δείχνει ότι δεν κουράστηκε ιδιαίτερα από την ευρωπαϊκή έτσι, πρεμιέρα. Καρδίτσα, Βίκος Ιωαννίνων 85-74. Σχετικά εύκολο το αποτέλεσμα. Δεν θα μπορώ να πω κιόλας ότι λέμε για ένα πλασματικό σκορ 100%.
0: Ισχύει.
1: Μίλησε περισσότερο η εμπειρία της Καρδίτσας.
0: Ναι.
1: Προφανώς.
0: Εντάξει, Βίκος και Δόξα, το είπα και προηγουμένως, είναι δύο ομάδες που θα βρουν στην πορεία τα πατήματά τους.
1: Ο Βίκος έδειξε ωστόσο καλύτερα σημάδια. Εντάξει, με το μάτσο τον Παναθηναϊκό δεν μπορούσαμε να δούμε δείγματα.
0: Ναι, όντως.
1: Εχθές είδαμε κάποια δείγματα σχετικά καλά, μπορώ να πω από την ομάδα των Ιωαννίνων. Άρης ΑΕΚ 88-58. Ο Άρης όχι απλά συνέτριψε την ΑΕΚ, την αποτελείωσε με 30 πόντους διαφορά. Ναι. Πάτησε πάνω στις απουσίες της ΑΕΚ. Ανώτερος αγωνιστικά κατά πολύ και δεν άρεσε αυτό στον Dragan Sakota.
0: Ναι.
1: Δεν το άρεσε που δεν μπορέσαν να ανταγωνιστούν καθόλου.
0: Εντάξει, βέβαια είχε δηλώσει κιόλας πριν το παιχνίδι ότι μετά από χρόνια είναι η πρώτη φορά που με ΠΑΟΚ και Άρη δεν είμαστε πλέον τα φαβόρια.
1: Καλά, ναι, είναι, και ήταν μια αλήθεια προφανώς.
0: Είναι μια αλήθεια με καλύτερο budget και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης από την ΑΕΚ.
1: Αυτό που είπε ο Σπανούλης μετά το μάτς ήταν ότι τον χαροποιεί πάρα πολύ ο ζήλος που είδα από τους παίκτες. Έκαναν καταπληκτική δουλειά, λέει, τα παιδιά.
0: Και μάλιστα πήραν και το αίμα τους πίσω μετά την ήττα από την Καρδίτσα.
1: Εντάξει, αυτό το είχαν πάρει από το ευρωπαϊκό παιχνίδι ήδη.
0: Ναι, με την Μπούργκος. Ναι.
1: Αυτό από την Μπούργκος και μετά ανηφορίζουμε λίγο. Ήταν μια πολύ καλό μάτς για την ομάδα Θεσσαλονίκης. Τώρα, Προμηθέας Πατρών Παναθηναϊκός 59-84. Δεν δυσκολεύτηκε η ομάδα του Τζίλικο Μπράντοβιτς. Συνεχίζει τον νικηφόρο σερί του στα εγχώρια.
0: Και δεν νομίζω ότι μπορούσαμε να περιμένουμε και κάτι άλλο από αυτό το παιχνίδι.
1: Πραγματικά. Δεν μπορούσαμε να περιμένουμε
0: γιατί
1: κάτι άλλο.
0: Γιατί ο Προμηθέας είναι σε μια περίεργη κατάσταση επίτα από όλα όσα έχουν συμβεί. Ο Παναθηναϊκός.
1: Ο οποίος εντωμεταξύ Προμηθέας αθωώθηκε.
0: Ναι.
1: Έχει αθωωθεί σχεδόν για όλες κατηγορίες. Έτσι, όχι σχεδόν για όλες κατηγορίες βασικά. Και με ανακοίνωση το έχει αναφέρει αυτό, ότι ο αθλητικός δικαστής του ΣΑΚ τους αθώωσε.
0: Ναι.
1: Και συνεχίζεται αυτό το σύριαλ.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός από την άλλη, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε πολλά. Άλλο ένα παιχνίδι στο οποίο ήταν απλά στο εχθές ήταν πιο στο ρελαντί από ότι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
0: Ναι,
1: δεν χρειάστηκε κιόλας να ανεβάσει ρυθμούς παραπάνω από όσο ανέβασε χθες.
0: Ναι.
1: Έχει διαβολοβδομάδα, έχει πολλά επόμου του.
0: Και νομίζω παίζει αυτή την εβδομάδα και με Παρτίζαν έξω, πρώτο εντός.
1: Έχω και εγώ αυτή την εντύπωση, δεν θυμάμαι τώρα να σου πω.
0: Ούτε εγώ έχω το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή μπροστά. Θα το δούμε, βέβαια.
1: Θα το δούμε. Θα έτσι. Εκκρεμεί για να κλείσει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό Ρόδου. Δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι παραπάνω από μια άνετη επικράτηση του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Ή γενικά επικράτηση του Ολυμπιακού μέσα σαν ελαρένα στη μία η ώρα. Και έχουμε αυτά τα δεδομένα του μπασκετικού έτσι στη θεματική μας για την Greek Basket League.
0: Τι έχουμε την επόμενη αγωνιστική?
1: Την επόμενη αγωνιστική έχουμε ένα σχετικά ωραίο πρόγραμμα, μπορώ να πω. Δεν έχω το πρόγραμμα μπροστά μου, τώρα το έχω εδώ μπροστά μου.
0: Και εγώ τώρα θα πάω να το δω.
1: Είναι η αλήθεια, γιατί δεν το πολύ σημειώσαμε στο κομμάτι αυτό. Λοιπόν.
0: Ευτυχώς έχουμε την τεχνολογία, Παναγιώτη, και μας σώζει.
1: Τεχνολογία.
0: Τεχνολογία. Λοιπόν.
1: Είναι σημαντικό. Λοιπόν, τι έχουμε?
0: Πήγαμε
1: λοιπόν, έχουμε. Και λέμε, το πρόγραμμα λοιπόν παραμένει κλασικά γεμάτο.
0: Έχουμε στις 3 η ώρα ΑΕΚ Μύκονος 17 Οκτωβρίου.
1: Ωραίο ματσάκι.
0: Κολοσσός Ρόδου ΠΑΟΚ. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Ενδιαφέρον ματς για να δούμε ξανά την ομάδα του Κολοσσού.
0: Ναι. Δόξα Λευκάδας Προμηθέας, πρώτο εντός για τη Δόξα.
1: Ωραίο. Αυτό θα είναι σίγουρα κατάμεστο το γήπεδο της Δόξας Λευκάδας. Η τοπική κοινωνία της ομάδας υποστηρίζει πάρα πολύ το έργο.
0: Ισχύει.
1: Από πέρυσι.
0: Ηράκλης Καρδίτσα.
1: Πολύ ωραίο ματς αυτό. Θα είναι ενδιαφέρον. Άμα είναι πλήρης ο Ηράκλης και είναι και καλά αγωνιστικά, μπορεί και να κερδίσει.
0: Συμφωνώ.
1: Άρης Μαρούση. Όπου ο Άρης θα έχει ένα εύκολο έργο θεωρητικά.
0: Βίκος Ιωαννίνων Ολυμπιακός. Μία η ώρα.
1: Το πρώτο εντός νομίζω και για την ομάδα του Βίκου.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Που θα παίξει τα Γιάννενα κανονικά.
1: Πρώτον εντός λοιπόν και για την ομάδα του Βίκου, του Βίκου Ανίνων. Και αυτό θα έχει αρκετό κόσμο, αρκετή προσέλευση από τον κόσμο που μένει στα Γιάννενα.
0: Και έχουμε και Παναθηναϊκός.
1: Και Παναθηναϊκός Περιστέρι. Ενδιαφέρον. Ίσως να δούμε λίγο μια μικρή δυσκολία στον επικρατήσει ο Παναθηναϊκός. Δεν λέμε όμως ότι δεν θα επικρατήσει, γιατί εντάξει είναι το φαβορί.
0: Ναι, ισχύει.
1: Είναι η αλήθεια. Αυτή την ώρα εντωμεταξύ να πούμε ότι πρέπει να παίζει ή ο Απόλλωνος Σμύρνης ή η Βουλιαγμένη για το EuroCup.
0: Ναι, έχουμε και προκριματικά EuroCup, ναι. Όπου οι νικητές θα πάνε στους ομίλους και ευελπιστούμε να δούμε και τις δύο ελληνικές ομάδες. Ευελπιστούμε δηλαδή, γιατί σε τέτοια αθλήματα, τα μη επαγγελματικά δυστυχώς στην Ελλάδα, τα λεγόμενα αεραστηνικά, τα έχει ανάγκη η Ελλάδα τέτοιες πορείες.
1: Τα έχουμε σε μια δεύτερη μοίρα, θεωρώ, και
0: αδίκως. Πολύ άδικα.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί σκέψου λίγο, τώρα δεν θέλω να υποτιμήσω και κάποιον, αλλά σκέψου λίγο ότι υπάρχουν αθλητές όπως είναι ο Παναγιώτης Ογκιόνης στο πινκ πονκ.
1: Και θα σου πω και εγώ άλλους δύο σε πολύ λίγο, τώρα θα τα μπούμε σε αυτό το θέμα,
0: δηλαδή,
1: πολύ ωραίο.
0: Ισχύει.
1: Που μιλάμε τώρα για δύο αθλητές, δεν είναι άντρες, είναι γυναίκες, συγγνώμη, αθλητρίες, θα πούμε για δύο αθλητρίες, οι οποίες πραγματικά έχουν προσφέρει αρκετά μετάλλια στα διεθνή, ειδικά για την Ελλάδα.
0: Αλλά δεν υπάρχει αναγνώριση, ρε φίλε, δεν υπάρχει καμία αναγνώριση δυστυχώς.
1: Και είναι κρίμα. Έτσι, είναι κρίμα.
0: Ναι.
1: Πραγματικά είναι κρίμα. Λοιπόν, θες να πάμε σε αυτό, να το αναλύσουμε.
0: Νομίζω,
1: να πούμε,
0: ναι, να ξεκινήσουμε λίγο.
1: Πριν το πούμε, αυτό.
0: 1,5 λεπτό, αλλά ναι, πάμε.
1: Πριν το πούμε αυτό, ο Απόλλωνος Σμύρνης συντές Γκαζάν 6-6 στο δεύτερο 8 λεπτό.
0: Να πούμε ότι ο Απόλλωνας έχει προκριθεί.
1: Ναι, και κυνηγάει την νίκη για την πρωτιά. Θα τα πούμε σε λίγο και αυτά για τα αποτελέσματα που είχε μέσα στη βδομάδα. Λοιπόν.
0: Γιατί είχαμε και ευρωπαϊκούς αγώνες.
1: Εννοείται. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το Απόλλωνα. Λοιπόν, θα πούμε για τον Απόλλωνα Σμύρνης πρώτα και μετά, μετά το break θα μπούμε στη διαδικασία αυτή να αναλύσουμε τις αθλητές αυτές, γιατί θέλει περισσότερο χρόνο. Λοιπόν, ο Απόλλωνας Σμύρνης έχει κάνει φοβερές εμφανίσεις στα προκριματικά του EuroCup στο Πόλο Ανδρών. Είχε κερδίσει τη Σαβόνα 16-15 στα πέναλτι, συνολικό σκόρ ήταν 16-15 με τον Απόλλωνα κερδίζει, ρε παιδί μου.
0: Και μάλιστα με buzzer beater έσωσε την παρτίδα.
1: Ναι, με buzzer beater κιόλα έσωσε όντω την παρτίδα. Με γκολ Μπογκδάνοβιτ και στα πέναλτι κατάφερε να επικρατήσει. Μετά απέναντι στην Δυναμό Βουκουρεστίου είχε μια άνετη νίκη επιβλητική με 22-11. Και έχει το μάτσε. Όχι, αυτό είναι με τις βουλιαγμένες, λάθος μου. Ψέγμα. Με την Duisburg ήταν λάθος. Ναι, τι λέμε τώρα εδώ. Ναι, όντως έχεις δίκιο, έκανα εγώ λάθος. Πατά τα δική μου. Με την Duisburg 16-9. Και απόψε, τώρα αυτή τη στιγμή παίζουν με τις Σιντές για να πάρουν την πρωτιά στον όμιλο, κάνουν το 4-4. Όσο αφορά τη βουλιαγμένη, είχε κερδίσει την Δυναμό Βουκουρεστίου 22-11 επιβλητικά. Αγαπημένη βουλιαγμένη στο άθλημα του Πόλο.
0: Ισχύει.
1: Είναι η αλήθεια.
0: Με μεγάλη ιστορία. Μεγάλη,
1: ναι, και παίζει απέναντι στην Ποζίλιπο Νάπολη. Για να συνεχίσει αυτή την καλή πορεία. Μεγάλη ιστορία για τους βουλιαγμένες. Λοιπόν, αυτά, και αναμένουμε να δούμε και από αυτές τις ομάδες κάτι καλό.
0: Ευελπιστούμε μαζί με τον Απόλλωνα να κλειδώσει και την νίκη και βουλιαγμένη να προκριθεί και αυτή.
1: Ναι, για να δούμε τέσσερις ελληνικές ομάδες να εκπροσωπούν το αντρικό πόλο.
0: Ναι, στις πρώτες δύο κατηγορίες.
1: Ναι, στις γυναίκες είχαμε εντός εβδομάδας, αν δεν κάνω λάθος, έναν ελληνικό εμφύλιο για το
0: Champions League.
1: Για το Champions League γυναικών, απέναντι ανάμεσα σε εθνικό, αν δεν κάνω λάθος. Και όχι, σε ψέματα, βλακίες λέω. Πώς το λένε, είχαμε το μάτς της Καταλούνια με τον Εθνικό Πειραιός, όπου κέρδισε 7-6 ο Εθνικός.
0: Να πούμε λίγο στον κόσμο ότι η Καταλούνια είναι η κυπελούχος Ευρώπης.
1: Ναι, η οποία έχει ετηθεί από τον Ολυμπιακό στο Super Cup την προηγούμενη εβδομάδα.
0: 4.
1: Ίσως να μην είναι σε τόσο καλή κατάσταση, ναι. Αλλά και ο Εθνικός να είναι και αυτό σε καλή κατάσταση. Είδομεν. Είχαμε και τον ελληνικό εμφύλιο, όπως είπα, καλά το είπα ότι είχαμε και ελληνικό εμφύλιο. Απέναντι στη Γλυφάδο, ο Εθνικός κέρδισε με 25. Και συνεχίζει αυτό το σερί στα προκριματικά του Champions League. Συγκεκριμένα σήμερα, σε 9 η ώρα, έγινε αυτό το γεγονός. 2 στα 2, λοιπόν, ή 3 στα 3. Δεν θυμάμαι, εσύ είσαι πιο ειδικό σε αυτά. Οπότε πάμε στο δελτίο ειδήσεων.
0: Πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε γρήγορα γιατί θα μαγιάσει η γλώσσα μας.
1: Ακριβώς, δεν θα σταματήσουμε ποτέ.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group.
9: Ζήσε την αλλαγή.
10: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Σπορτς.
1: Καλησπέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Σπορτς 94,3. Στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Λεωτόμος. Ένα ακόμη βήμα έγινε αυτή την εβδομάδα για την αναβάθμιση του Γεώργιος Καραϊσκάκης στη ιστορική έδρα του Ολυμπιακού. Πρόκειται για ιδιωτική επένδυση 250 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο ένα νέο γήπεδο 53.000 θέσεων αντάξιο της ιστορίας ομάδας. Οι αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες δρομολογούνται ώστε οι εργασίες να ξεκινήσουν τον Μάιο του 2027, ήταν τα λόγια του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τις εξελίξεις στο χρονοδιάγραμμα για τον νέο Καραϊσκάκης. Η ΑΕΚ επικράτησε 3-0 του Όφη και ανέβηκε προσωρινά στη δεύτερη θέση βαθμολογίας στη Super League. Τα γκολ του δικεφάλου σημείωσαν η Ρέλβα στο 41, Μουκουντή στο 83 και Γκατζίνοβιτς καθυστερήσεις. Ήταν μια άξια νίκη, βάλαμε τα πράγματα στη θέση τους με τον Όφη. Ο Στρακόσο δεν θα είναι διαθέσιμο στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Σίτι. Ο Βάργα δίνει μάχη με τον χρόνο. Μπορεί να λείψει σε 2, 1 ή κανένα μάτς, δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα προπονητής Ένωσης Μάρκο Νίκολιτς. Ρότα και Μάγερ συμπλήρωσαν καρτές. Στο άλλο παιχνίδι της εξαγωνιστικής, ο Αστέρας Άκτορ επικράτησε 2-1 το τρομί του στην Τρίπολη και πήρε την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Σκόρερ για τους αρκάδες Ικεστού στο 4 και Μπαρτόλο στο 22. Για τους περιστεριώτες μείωσε στο 23 ο Ντάνι Γκαρθία. Ο Γκουστάβο Σάκ ξεπέρασε τον τραυματισμό του και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό μαζί με τον Μπέιλι. Εκτός έμειναν οι Σιπιόνι και Κλέιτον. Προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης έχει ο Μάριους. Πιρόλα και Κάρμο διεκδικούν τη θέση δίπλα στο Ρέτσο, ενώ Φρόιλερ και Έσε αναμένεται να βρίσκονται στον άξονα. Πρέπει να παίξουμε δυνατά από το πρώτο λεπτό, πρέπει να πάρουμε τον έλεγχο και να είμαστε εμείς αυτοί που θα ορίσουμε το παιχνίδι. Ήταν τα λόγια του προπονητή των Πειραιωτών, Ιμανόλ Αγκουαφίλ, προς τους παίκτες του πριν τον ντέρμπι. Δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν. Έχουμε πίστη στους εαυτούς μας, ανέφερε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικομπ Νίστρουμπ εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Έκπληξη με τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή του Τριφυλιού. Εκτός έμεινε ο Κρίστιανσεν. Στο Κοροπή βρέθηκε ο πρόεδρος Πράσινης ΠΑΕ Γιάννης Αλαφούζος. Με τη συμμετοχή του Ντεσπότοφ σε μέρος προπόνησης ολοκληρώθηκε το χθεσινό πρόγραμμα του ΠΑΟΚ εν ώψη του αγώνα της Δευτέρας με την ομάδα της Μεσσηνίας. Προβάδισμα για φανέλα βασικού έχουν η Μπάμπα και η Διαγέ. Πιθανότητα θα κάνει ντεμπούτο ο Μπάνζα με τα ασπρόμαυρα. Ο Άρης διέλυσε την ΑΕΚ με 88-58 στο Nick Gallis Hall στο ντέρμπι της δεύτερης αγωνιστικής της Greek Basket League. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις Περιστέρι Ηρακλής 91-89. Μαρούσι Μύκονος 79-82, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73, Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς 85-74 και Προμηθέας Παναθηναϊκός Άκτορ 59-84. Η αυλαία κλείνει στη μία με τον αγώνα Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου. Στο βόλι γυναικών ο Κυπελλούχος Πανιώνιος επικράτησε 3-1 σετ του πρωταθλητή Παναθηναϊκού στο κλειστό Ζιερίνιο Κηφισιάς και κατέκτησε το Super Cup Ελλάδος για δεύτερη φορά στην ιστορία του. Για την έκτη αγωνιστική του Super League 2, Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης 2-1 και Καλυθέα Πανθρακικός 1-0. Στην έκτη αγωνιστική της Premier League, Manchester United και Tottenham αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στο Old Trafford. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα, Arsenal Leeds 2-1, Aston Villa Brentford 2-2, Ipswich Fulham 2-1, Sunderland Brighton 0-2 και Chelsea Bournemouth 5-1. Για την 8η επιστροφή της La Liga, η Barcelona επικράτησε 3-0 της Χετάφε στο Camp Nou και πραγματοποίησε το 8-8. Στις άλλες αναμετρήσεις, Rayo Vallecano Athletic Bilbao 0-0, Αλαβές Ατλέτικο Μαδρίτης 1-2 και Ρεάλ Μαδρίτης Βιγιαρεάλ 1-0. Στην 5η αγωνιστική της Bundesliga, η πρωταθλήτρια Γερμανίας Bayern Μονάχου ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Augsburg εκτός έδρας. Στους υπόλοιπους αγώνες, Mainz Bayern Leverkusen 3-4, Union Βερολίνου Elversberg 1-0, Paderborn Stuttgart 0-2, Hoffenheim Hamburgo 2-3 και Lipsia Eintracht Frankfurt 6-0. Στην 6η αγωνιστική της Serie A, η Ίντερ επικράτησε 3-0 της Πάρμα στο Giuseppe Meazza. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Τζένοα Φιωρεντίνα 2-1 και Νάπολη Φροζινόνε 3-0. Στην 6η στροφή της League 1, Η πρωταθλήτρια Γαλλίας Paris Saint-Germain επικράτησε 3-1 της Λεμάν. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Lille Havre 1-0, Lorient Paris FC 1-0, Monaco Toulouse 2-2 και Brest Anvers 5-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις στο από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Γραμμή Εκκίνησης με τον Νίκο Κατσάτσο.

Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε με Παναγιώτη Φλεβωτόμο για την τελευταία ώρα της γραμμής κίνησης. με όμορφη παρέα. Περνάει πολύ ωραία η ώρα. Περνάει πολύ ωραία και γρήγορα η ώρα.
1: Πράγματι.
0: Γρήγορα η ώρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το Σαββατοκύριακο και με σένα και με τον Γιώργο έχω περάσει φανταστικά. Είναι αλήθεια. Ισχύει, και γρήγορα.
0: Είναι όντως πράγματι.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφορετικό άθλημα από αυτά που συνηθίζουμε να ακούμε. Mm-hmm. Το οποίο θα το ακούσουμε μόνο άμα έχουμε κάποια παγκόσμια πανευρωπαϊκή διάκριση ή άμα έχουμε επιτυχία στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα πάμε στο Taekwondo. Mm-hmm. Εκεί, όπου είχαμε εκπροσώπηση της προολυμπιακής ομάδας και της προολυμπιακής ομάδας Taekwondo, αλλά και της προολυμπιακής ομάδας παρά Taekwondo. Mm-hmm. Συνολικά και οι δύο ομάδες, η προολυμπιακή ομάδα λοιπόν κατέκτησε 2 μετάλλια στο Grand Prix του Παρισίου. Μια βαθμολογούμενη διοργάνωση υψηλή σε βαθμολογία. Mm-hmm. Με τη Στέλλα Μαρεντάκη να γράφει ιστορία, γιατί είναι η μοναδική Ελληνίδα αθλήτρια που έχει κατακτήσει μετάλλιο σε Grand Prix. Συγκεκριμένα είναι το δεύτερο, καθώς το πρώτο το κατέκτησε στη Ρώμη. Έτσι ήταν ένα όμορφο γεγονός για τη Στέλλα, η οποία είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, χρυσή. Διατηρεί δηλαδή το καλό της όνομα στο χώρο και ότι είναι στα φαβορή εντός εισαγωγικών, ναι, για να βρεθεί στην Ολυμπιάδα του Λος Άντζελες του 2028.
0: Νομίζω όταν έχεις κατακτήσει χρυσό μετάλλιο στα 19 σου, γιατί πρέπει να πούμε και την ηλικία της κοπέλας.
1: Ναι, είναι το 2006.
0: Το Δεκέμβρη.
1: Δεν έχει κλείσει ακόμα τα 20 και μιλάμε για μια αθλήτρια που έχει κατακτήσει κάθε λογής τίτλο. Έχει κατακτήσει πανευρωπαϊκό παιδόν, έχει κατακτήσει πανευρωπαϊκό εφήβων.
0: Έχει κατακτήσει την τρίτη θέση στο παγκόσμιο. K21.
1: Ναι, το Παγκόσμιο Νέων πέρσι. Ναι. Πέρσι, καλά το λέω.
0: Στην Αερόμπη.
1: Πρέπει να είναι νομίζω και η πρώτη παγκόσμια διοργάνωση νέων που έγινε. Έχω την εντύπωση. Δεν θυμάμαι καλά να σου πω.
0: Ούτε αυτό το θυμάμαι. Εκεί με πιάνεις αδιάβαστο.
1: Εκεί με πιάνεις και εμένα αδιάβαστο που είμαι γνώστης στο αθλήματος θεωρητικά. Mm. Ωστόσο, η πιο πρόσφατη μεγάλη διάκριση πέραν του Grand Prix της Ρώμης ήταν και το Παγκόσμιο Γυναικών που είχε το ασημένιο μετάλλιο εκεί.
0: Ναι.
1: Που είχε γίνει το Σεπτέμβρη. Όπου ήταν και αυτό, και εκεί έγινε η πρώτη Ελληνίδα αθλήτρια στο συγκεκριμένο θεσμό που κατακτά μετάλλιο. Σπάει ρεκόρ, είναι η αλήθεια. Έκανε τρεις σπουδαίες νίκες απέναντι στην Άντρια Μπερίσα από το Μαυροβούνιο, η οποία είναι στα ψηλά πατώματα του ράγκινγκ μαζί με τη Στέλλα Μαρεντάκη. Νίκησε την Μινζού Κουάκ με 2-1 στους γύρους επίσης στον επόμενο αγώνα και τη Βραζιλιάνα Μιλένα Τιτονέλη στον πρεμιτελικό για να βρεθεί στα μετάλλια και να αιτηθεί από την χάλκινη Ολυμπιονίκη του Παρισίου, Ρουθ Γκμπάμπι, από την ακτή Λεφαντοστού. Αλλά έκανε μια πολύ όμορφη παρουσία, σπουδαία, πολλά υποσχόμενη.
0: Ναι.
1: Καθότι ο στόχος της συγκεκριμένης αθλήτριας, όπως και όλης της προολυμπιακής ομάδας, είναι μια θέση στους αθλητές που θα είναι και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Είναι εντός της πεντάδας στο ranking η Ελληνίδα αθλήτρια, πρωταθλήτρια Ελλάδος.
0: Και ευελπιστούμε να βρίσκεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί είχαμε και πάλι αθλήτρια στο παγκόσμιο ranking, την Φανή Τζέλη.
1: Ναι, στους Ολυμπιακούς του Τόκιο, που είχε περάσει μέσω του προολυμπιακού τουρνουά στη Σόφια.
0: Ναι, ωστόσο, με ranking που νομίζω ήταν τέταρτη ή τρίτη θέση το 2024, δεν κατάφερε να προκριθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Ναι, γιατί έπρεπε. Δεν νομίζω να ήταν στο 3-4 του ranking Φανή τότε. Ήταν νομίζω πιο κάτω, το οποίο...
0: Ήταν όμως μέσα στη δεκάδα.
1: Ήταν εντός δεκάδας, αλλά αυτό που γνωρίζω 100% είναι ότι κάτω από την τετράδα με πεντάδα, οι υπόλοιποι παίζουν στα προολυμπιακά τουρνουά. Μέχρι κάποια θέση του ranking, τέλος πάντων, για να πάρουν μια θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήταν στα τεστές για να το διεκδικήσει, προφανώς. Δεν το πέτυχε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι...
0: Η ζωή τελείωσε.
1: Ότι η καριέρα της ήταν... Κακή, ήταν μια πολύ όμορφη καριέρα της Φανή Τζέλη.
0: Ισχύει.
1: Έχουμε να το λέμε αυτό. Δεν κατάφερε τότε στα ρεπεσάς που είχε τη δεύτερη ευκαιρία για να μπει στο βάθρο. Να μπει στο βάθρο. Δεν πειράζει. Μας αρκούσε ότι είχαμε μια ελληνική εκπρόσωπηση τουλάχιστον στους Ολυμπιακούς του Τόκιο έπειτα τότε τουλάχιστον από 8 χρόνια. Τώρα έχουμε πάλι γύρω στην 8 ετία να εκπροσωπήσουμε τη χώρα στο άθλημα αυτό σε Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Ναι, κάτσε. Αν πούμε ότι το Τόκιο έγινε το 2021, 7 χρόνια.
1: Είπαμε για 7-8 χρόνια πάλι. Χρόνια, ναι. Θεωρητικά όμως πιάνεται σαν Ολυμπιακούς 2020 αγώνες. Ναι. Τέλος πάντων, έχουμε επίσης όμως και άλλη μια σημαντική διάκριση από άλλη μια Ολυμπιονίκη. Συγκεκριμένα, όχι από άλλη μια Ολυμπιονίκη, από την Ολυμπιονίκη και ποιος θα το πούμε πάρα Ολυμπιονίκη, mm-hmm. την Έλενα Παπασταμοπούλου, η οποία κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο εκεί που έγραψε τη δική της ιστορία στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισίου το 24.
0: Ναι.
1: Εκεί ξαναγράφει τη δική της ιστορία.
0: Το Παρίσι γενικά πάει πάρα πολύ στην Ελλάδα όσον αφορά το Ταϊκβοντό, γιατί σε αυτούς τους Παραολυμπιακούς Αγώνες είχαμε και τη Σταματοπούλου αλλά και την Γκέντζου.
1: Αν το πάμε ιστορικά, ναι, έχουμε τα δύο πρώτα Παραολυμπιακά μετάλλια της Ελλάδας στο Παρίσι. Έχουμε λίγο πριν το Παρίσι, το 22-23, κάπου εκεί, τον Τελικοστόγλου πάλι στο βάθρο των νικητών στο Grand Prix του Παρισίου. Τώρα είχαμε την Στέλλα Μαρεντάκη,
0: ναι,
1: στο βάθρο. Είχαμε και την τύχη να έχουμε και καλές εκπροσωπήσεις στο συγκεκριμένο γκράπι από την προολυμπιακή ομάδα, τον Κωνσταντίνο τον Δημητρόπουλο, τον παγκόσμιο πρωταθλητή Άρη Ψαρό,
0: ναι,
1: και τους υπόλοιπους της προολυμπιακής ομάδας που κατεβήκαν στους αγώνες. Η επόμενη του στάση είναι οι επόμενες βαθμολογούμενες διοργανώσεις, με στόχο τη βαθμολογία όσο μεγαλύτερη μπορούν να αρπάξουν από αυτές τις διοργανώσεις και τα επόμενα Grand Prix που θα έχουμε στο πρόγραμμα, με στόχο το Los Angeles.
0: Και μάλιστα, έτσι, να πούμε λίγο για την Μαρεντάκη, ότι έδωσε μια πολύ όμορφη και τη δική της κιόλας απάντηση, γιατί έχω μπει τώρα να διαβάσω λίγο για την ιστορία της.
1: Ναι.
0: Γιατί εντάξει, okay, έχουμε ακουστά ονόματα, βλέπουμε τα στιγμιότυπα, αλλά νομίζω πιο ωραίο είναι να τσεκάρουμε και την ιστορία. Η συγκεκριμένη αθλήτρια, ναι, στα σχολικά της χρόνια δεχότανε bullying επειδή ήταν πάρα πάρα πολύ αδύνατη.
1: Είναι αλήθεια.
0: Δεχόταν.
1: Νομίζω, δεν ξέρω.
0: Επειδή ήταν πάρα πολύ αδύνατη.
1: Γνωρίζω μέσω του χώρου, επειδή ήμουν αθλητής στο άθλημα αυτό, γνωρίζω κόσμο που τη γνωρίζει πάρα πολύ προσωπικά. Εγώ δεν τη γνωρίζω τόσο προσωπικά, είναι αλήθεια. Τη γνωρίζω γενικά σαν πρόσωπο. Δεν γνωρίζω. Γνωρίζω το άλλο που έχει δηλώσει δημόσια, ότι έχει έναν αδερφό μικρότερο στο φάσμα του αυτισμού και ήταν ο λόγος, ναι, που ήθελε να σπουδάσει ψυχολογία, γιατί σπουδάζει ψυχολογία το κορίτσι. Και της έδωσε έξτρα κίνητρο αυτό. Τον αγαπάει, ναι, πάρα πολύ τον αδερφό της, θα το σημειώσουμε αυτό. Είναι αλήθεια. Και αυτό. Και δηλαδή πέρα από μια εξαιρετική αθλήτρια υψηλού επίπεδου,
0: ναι,
1: έτσι παγκόσμιου βεληνικούς, είναι και ένας εξαιρετικός χαρακτήρας.
0: Ισχύει.
1: Έτσι,
0: ισχύει.
1: Ένα πολύ καλό κορίτσι. Αυτό έχουμε να το λέμε, ρε παιδί μου. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι ένα θετικό πρότυπο για τα νέα παιδιά.
0: Ισχύει. Τέτοιοι αθλητές και αθλητρίες πρέπει να είναι πρότυπα για τα νέα παιδιά.
1: Ακριβώς. Είναι σημαντικό οι αθλητές να είναι πρότυπο για τα νέα παιδιά, είτε αυτά τα παιδιά είναι στον αθλητισμό, είτε δεν είναι στον αθλητισμό, και να τα παρακολουθούν απλά.
0: Ισχύει.
1: Έτσι, γιατί από τέτοιους ανθρώπους έχει ανάγκη η κοινωνία. Από ανθρώπους που νοιάζονται για την κοινωνία, από ανθρώπους που είναι καλοί χαρακτήρες, ανοιχτοί, ωραίοι. Και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Και ο Μίλος Ντόγλου είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Και ο Εμμανουήλ Καραλής.
0: Και ο Νάσος Γκαβέλας.
1: Νάσος Γκαβέλας επίσης. Μιλάμε τώρα για ανθρώπους που,
0: ναι,
1: πέραν από επιτυχημένους αθλητές στο χώρο τους, είναι και εξαιρετικοί χαρακτήρες.
0: Ισχύει.
1: Και αυτό το καταλαβαίνεις και από τις δηλώσεις που δίνουν.
0: Είχα την τύχη να τους γνωρίσω και τους τρεις. Και τον Μίλτο, που είναι πολύ απλός άνθρωπος. Πολύ απλός άνθρωπος ο Μίλτος. Εμμανουήλ Καραλής, εντάξει, δεν έχω λόγια να τον περιγράψω.
1: Τον έχω συναντήσει μια φορά από κοντά σε βραβεύσεις του ΨΑΤ. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ ευγενικό και καλό παιδί.
0: Ισχύει.
1: Έτσι.
0: Εγώ σκέψου λίγο, τον είχα πετύχει στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, στις βραβεύσεις που είχε κάνει. Με θυμότανε. Και εγώ τον θυμόμουν, γιατί είχαμε ξαναβρεθεί σε βράβευση και στον αγώνα στο σεφ που είχε κάνει το 6-0-1 το 25.
1: Ναι.
0: Και πίστεψε με, πραγματικά πιάναμε κουβέντα, λες και γνωριζόμασταν, αλήθεια σου λέω, και γνωριζόμασταν χρόνια. Αλήθεια σου λέω. Δηλαδή, πραγματικά εξαιρετικός. Και μάλιστα θα αποκαλύψω λίγο κάτι το οποίο το είχα πει, αλλά θα το ξαναπώ. Άκου να δεις τώρα φάση με τον Καραλή, τώρα που θα πιάνει και κουβέντα.
1: Ναι.
0: Εκεί που πιάναμε την κουβέντα στη βράβευση της Ολυμπιακής Επιτροπής, μου λέει, θα έρθει το Σάββατο στην Παιανία. Και λέω, ευελπιστώ να μπορέσω, αν με βολεύει το πρόγραμμα, γιατί είχα σταθμούς μεταδόσεις και τέτοια. Αν βολέψει, μακάρι να μπορέσω να έρθω. Και μου λέει, φρόντισε να έρθεις. Θα γίνει κάτι πολύ μεγάλο. Θέλω να ετοιμαστείς. Και μετά από είναι Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Μετά από 4 μέρες,
1: ναι,
0: κάνεις την Παιανία 6-17.
1: Φανταστικό.
0: Μου το είχε προαναγγείλει, θα γίνει κάτι τεράστιο, ετοιμάσου να έρθεις. 6-17.
1: Είναι ένας αθλητής, ο οποίος πραγματικά και η ιστορία του συγκινεί.
0: Ναι, ισχύει.
1: Συγκινεί πάρα πολύ, γιατί μιλάμε για ένα αθλητή που είχε περάσει κατάθλιψη, όπως θυμάμαι.
0: Ναι, δεν είχε περάσει κατάθλιψη. Επειδή αυτός είναι μισός Έλληνας, μισός από την Ουγκάντα, επειδή έχει μητέρα από την Ουγκάντα, έχει δεχθεί bullying και αυτός, ρατσισμό.
1: Πολύ άσχημο. Mm-hmm. Για έναν άνθρωπο που έχει δείξει ότι αγαπάει την Ελλάδα και την εκπροσωπεί.
0: Ναι.
1: Και θέλει να φέρει το καλύτερο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και είναι και μισός Έλληνας, οπότε για ποιο λόγο να το κάνεις ρατσισμό? Για ποιο λόγο, ναι. Δηλαδή, ο πατέρας είναι από τον πύργο, δηλαδή είναι.
1: Κυριολεκτικά πατριώτης. Αγαπημένη πύργη, λοιπόν.
0: Ναι, αξίζει να σημειωθεί ότι εδώ μέσα έχουμε και εμείς όλους τους πυριώτες, έτσι. Ο μοναδικός μισός Σπαρτιάτης είμαι εδώ μέσα, αλλά εντάξει, είναι εξαιρετικοί πυριώτες, οπότε χαίρομαι που είμαι αυτούς τους πυριώτες.
1: Ναι, δηλαδή που λες, είναι συγκινητική ιστορία του.
0: Ναι.
1: Και μ' αρέσει πάρα πολύ που βλέπω, ξαναλέω, που βλέπω γενικά τέτοιους αθλητές, όπως ανέφεραμε και πριν, Μίλτο Τεντόγλου, ναι. Στέλλα Μαραντάκη και Έλληνα Παπασταμοπούλου.
0: Ναι.
1: Η οποία από το πουθενά, από όσο γνωρίζω, mm-hmm. βρέθηκε να είναι στην προολυμπιακή ομάδα του Παρατάκβοντο.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία. Να παίρνει τη θέση που της δίνει την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισίου, τους Παραολυμπιακούς,
0: mm-hmm.
1: το 24. Και όχι απλά πηγαίνει μαζί με την με συνοδεία μαζί με την Κέτσου που πήρε μαζί την πρόκριση.
0: Ναι.
1: Φέραν και μετάλλιο.
0: Ναι, και οι δύο.
1: Και από τη μια μέρα στην άλλη, εκεί που δεν γνωρίζει ο κόσμος, βασικά εμείς το γνωρίζαμε ότι υπάρχει και το παρατάκβοντο, ωραία.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί που δεν το γνωρίζει ο κόσμος ότι έχουμε παρατάκβοντο, ξαφνικά όλη η Ελλάδα έμαθε ότι υπάρχουν αθλητές παρατάκβοντο.
0: Mm.
1: Και όχι απλά υπάρχουν, διακρίνονται στο καλύτερο επίπεδο.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Και στο παρατάκβοντο και στο παραστίβο. Παραστίβο ειδικά έχουμε πολλούς αθλητές. Πολλούς αθλητές. Κωνσταντινίδης, Κεραμιδά. Αν κάτσω να τους πιάσω έναν, δεν θα τελειώσουμε ποτέ.
1: Πραγματικά. Και χαιρόμαστε κιόλας, σου πω εγώ προσωπικά για το άθλημα που λες, για να μείνω λίγο, για να μην ξεφεύγουμε mm-hmm. και τελείως.
0: Ναι.
1: Γενικά χαίρομαι για το ελληνικό τάκβοντο, γιατί. Στο παγκόσμιο σχήμα, ρε παιδί μου, στις διακρίσεις είναι σε πολύ καλό δρόμο. Ναι. Κάνουν εξαιρετική πορεία όλοι οι αθλητές και εξαιρετική προσπάθεια στις προετοιμασίες τους.
0: Mm-hmm.
1: Πραγματικά, όλα τα παιδιά της προολυμπιακής ομάδας δεν βλέπουν σχεδόν καθόλου το σπίτι τους καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας αυτής.
0: Και μάλιστα, σύντομα ότι είναι παιδιά τα οποία προσπαθούν να χωρέσουν στο πρόγραμμά τους πρωταθλητισμό, δουλειά, σχολή.
1: Θα σου πω. Είναι από χώρα σε χώρα και κυριολεκτικά το σπίτι τους δεν το έχουν δει σχεδόν καθόλου.
0: Ναι.
1: Κυριολεκτικά δεν έχουν δει το σπίτι τους καθόλου. Κάνουν προετοιμασίες στην Καρδίτσα, mm-hmm. στη Θεσσαλονίκη. Κάνανε και πρόσφατο διάστημα μετά από αγώνες, κάνανε προετοιμασία και στη Γερμανία για να ταξιδέψουν σε άλλη διοργάνωση βαθμολογούμενη
0: mm-hmm.
1: τα παιδιά αυτά. Προκειμένου να μην χρειαστεί να γυρίσουν στην Ελλάδα να επιβαρυνθούν σωματικά κιόλας.
0: Ναι.
1: Για μια διοργάνωση που θα είναι την επόμενη εβδομάδα.
0: Ισχύει.
1: Έτσι, μιλάμε πραγματικά για mm-hmm. παιδιά τα οποία δεν έχουν πλέον την δεν έχουν, όχι, δεν έχουν πλέον με την καλή έννοια, δεν έχουν την κοινωνική, ρε παιδί μου, έτσι, ζωή εντός εισαγωγικών. Στερούνται προφανώς εξόδους,
0: στερούνται πολλά πράγματα.
1: Στερούνται παραπάνω φαγητά γιατί κάνουν διατροφή συνεχώς για να παραμείνουν στα κιλά τους, ναι. για να παίξουν στις κατηγορίες που πρέπει να παίξουν, που θέλουν και οι ίδιοι να παίξουν και μπορούν να παίξουν, για να συνεχίσουν να μαζεύουν βαθμολογία. Γιατί όταν το υψηλότερο στόχος είναι να βρεθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες, προφανώς θα στερηθείς πολλά πράγματα στον πρωταθλητισμό. Έτσι. Σε ένα άθλημα το οποίο προφανώς είναι και ακριβώς σαν σπορ, ταξίδι σε ταξίδι. Να βρεθείς εκεί, διατροφολόγοι, ιστορίες. Για ένα αθλητή δηλαδή που κάνει πρωταθλητισμό σε νεαρή ηλικία
0: mm.
1: και θέλει να πηγαίνει σε αγώνες εξωτερικού, είναι πανάκριβο σπορ για τον ίδιο.
0: Ναι, πράγματι.
1: Έτσι, και να σημειωθεί ότι τα περισσότερα παιδιά της προολυμπιακής ομάδας δεν είναι τόσο μεγάλα σε ηλικία. Mm. Π.χ. ο Άρης ο Ψαρός, ο Αριστίδης Ψαρός, είναι του 2008.
0: Και είχε 18 χρονών.
1: 18 χρονών και είχε το χάλκινο το μετάλλιο που πήρε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2025. Το πήρε ακόμα όταν ήταν ακόμα 17.
0: Ναι, δεν τα είχε, ισχύει, δεν τα είχε κλείσει.
1: Δεν τα είχε κλείσει τα 18. Έτσι. Ήταν ακόμα 17 ετών.
0: Ναι.
1: Και βρέθηκε στην τρίτη θέση, στην δεύτερη τη τάξη, μεγαλύτερη διοργάνωση στο άθλημα αυτό. Έτσι, στην καλύτερη διοργάνωση μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Ισχύει. Δηλαδή είναι ανατριχιαστικό αυτό.
1: Είναι ανατριχιαστικό.
0: Αυτό που συζητάμε είναι ανατριχιαστικό. Γιατί πραγματικά οι τύποι κάνουν ένα σωρό θυσίες, φέρνουν που φέρνουν διακρίσεις.
1: Δεν αναγνωρίζονται.
0: Αλλά δεν αναγνωρίζονται. Ούτε από την κοινωνία, μπορεί να αναγνωρίζονται από την τοπική κοινωνία. Γιατί όταν βγάζει ένα αθλητή μια πόλη, τον ακολουθεί πολύ. Τον ακολουθεί πολύ. Το έχουμε δει με την Τρισμπιώτη από την Καρδίτσα, με την Φίτσιο από την Καστοριά. Με τον Ντούσκο από τα Γιάννενα, με τον Τεντόγλου από τα Γρεβενά.
1: Δεν τους στηρίζει μόνο η τοπική κοινωνία από αυτούς τους αθλητές, τους υποστηρίζει και ο χώρος.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ.
0: Είμαστε,
1: δόξα τω Θεώ, δηλαδή υπάρχει μια πολύ ωραία, μια ομόνοια, ρε παιδί μου, μεταξύ των συλλόγων στο χώρο. Και υποστηρίζουν πάρα πολύ αυτά τα παιδιά, γιατί τα γνωρίζουν προφανώς από όταν ήταν μωρά ηλικιακά. Και το γεγονός ότι τα βλέπουν πλέον να εκπροσωπούν τη χώρα σε τόσο υψηλό επίπεδο διοργανώσεις είναι συγκινητικό.
0: Ισχύει.
1: Έτσι, έχω μία πολύ καλή φίλη από το χώρο αυτό, συναυλητές πολλά χρόνια, με τον πατέρα της που ήταν προπονητής μου από πάρα πολλά χρόνια, μέχρι να σταματήσω να αφλούμε στο συγκεκριμένο άθλημα, που είναι φίλες με τη... ήταν φίλες με τη Μαρεντάκη τώρα. Κάνανε παρέκταση να φύγει, ξέρω εγώ. Μπορείς να καταλάβεις πολλά μέσα στο κομμάτι αυτό. Ότι πόσο κινητικό είναι για αυτούς τους ανθρώπους, ξέρω εγώ, να τους βλέπουν, που ξέρουν τον αθλητή, την αθλητή συγκεκριμένη να διακρίνεται. Και για τον οποιοδήποτε, ξαναλέω, του χώρου είναι σημαντικό.
0: Και ακούμε κάθε φορά μετά από κάθε διάκριση, γιατί μπορούμε να το πούμε και δεν λέμε πράγματα από το κεφαλιού μας. Λέμε πράγματα τα οποία, άμα κάτσει κάποιος να τα δει, θα ψάξει. Βλέπουμε ένα σωρό συγχαρητήρια από μεγάλα στελέχη. Δεν θα πω τώρα ονόματα.
1: Ναι.
0: Ένα σωρό συγχαρητήρια το ένα το άλλο.
1: Είμαστε περήφανοι
0: και ό,τι ζητήσετε θα το κάνουμε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον αθλητισμό να αυξηθεί στη χώρα και δεν γίνεται τίποτα.
1: Προφανώς.
0: Και όποιος θέλει μπορεί να πάει να το ψάξει. Δηλώσεις Τεντόγλου υπάρχουν.
1: Βέβαια.
0: Και όχι μόνο του Τεντόγλου, υπάρχουν πολλών αθλητών δηλώσεις.
1: Βέβαια να τα λέμε και όλα ότι η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στηρίζει κάποια από τα μέλη της προολυμπιακής ομάδας.
0: Ισχύει. Είναι κάτι το οποίο το έχει δείξει ο Ισίδωρος Κούβελος.
1: Ναι, και είναι πολύ τιμητικό. Είναι πολύ τιμητικό εκ μέρους του το ότι στηρίζει αθλητές προολυμπιακών ομάδων σε κάθε άθλημα.
0: Ναι, και όχι μόνο αθλητές προολυμπιακών ομάδων. Στηρίζει κιόλα και θρύλους των αγωνισμάτων, καθώς ο κάτοχος του Πανελληνίου. Ένα γρήγορο παράδειγμα θα σου δώσω. Ο κάτοχος του Πανελληνίου ρεκόρ στον Μαραθώνιο, ο Σπύρος ο Ανδριόπουλος, ορίστηκε από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ως υπεύθυνος του Παναθηναϊκού Σταδίου.
1: Είναι πολύ.
0: Για να το καταλάβουμε λίγο, υπάρχει δηλαδή από κάποιους ανθρώπους υπάρχει μεγάλη στήριξη. Το θέμα είναι όμως ότι δυστυχώς δεν υπάρχει από όλους.
1: Δεν υπάρχει. Κοίτα, από τις ομοσπονδίες υπάρχει μέγιστη δυνατή στήριξη.
0: Ναι,
1: από όλες τις ομοσπονδίες και τις επιτροπές κλπ. Υπάρχει μέγιστη δυνατή στήριξη.
0: Ναι.
1: Αυτή που επί της ουσίας είναι τους φέρνει στα κόκκινα, εντός εισαγωγικών στα κόκκινα, μέχρι εκεί που μπορεί να πάρει ο καθένας.
0: Ναι. Τολμάω να πω ότι είναι και τα μίντια. Τολμάω και να το πω ότι είναι και τα μίντια τα οποία επιλέγουν ένα πρόγραμμα.
1: Είναι και θέμα, ναι, εμείς. Έχουμε ευθύνη και εμείς.
0: Ισχύει.
1: Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Και
0: εγώ βάζω τον εαυτό μου μέσα.
1: Βάζουμε τους εαυτούς μας μέσα σε αυτό.
0: Άσχετα αν κάνουμε ή δεν κάνουμε εκπομπή για άλλα σπορ και μεταδόσεις, δεν έχει σημασία αυτό. Όταν είναι κάποιος δημοσιογράφος, μας πιάνει όλους η μπάλα. Οπότε έχουμε και εμείς την ευθύνη μας.
1: Όχι, είμαστε όλοι μέσα σε αυτό.
0: Είμαστε όλοι μέσα.
1: Έτσι.
0: Άλλο να είμαστε, ξέρω εγώ και ο Παναγιώτης να κάνουμε εκπομπή αυτό και εκείνο, αλλά μπορεί να είναι 2, 3, 5, 10 που να μην, άρα την ευθύνη την έχουμε εμείς.
1: Ακριβώς.
0: Την ευθύνη την έχουμε εμείς.
1: Είμαστε ευθύνοντες κι εμείς σε όλο αυτό. Πράγματι, γιατί πολύ απλά.
0: Ναι. Ισχύει.
1: Δεν τους δίνουμε τη διάσταση που πρέπει να τους δώσουμε.
0: Και με αυτό θα κλείσουμε, θα πάμε σε διάλειμμα. Γιατί έχουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Πριν το διάλειμμα, να πούμε Απόλλωνος Σμύρνης, Σιντές Καζάν 13-13, 6 και 34 για τη λήξη απομένει. Στο Σεράφιο. Είναι ένα μάτσο το οποίο δεν έχουν επιτρέψει η φιλοξενούμενη ομάδα, η ρωσική Σιντές, να πάρει διαστάσεις στο παιχνίδι απέναντι στον Απόλλωνα. Δύσκολο το έργο.
0: Σε όλα τα σπόρ εντωμεταξύ, η Καζάν είναι η πρώτη ρωσική ομάδα που αγωνίζεται στην Ελλάδα έπειτα από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.
1: Θα το αναφέρουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, νομίζω αυτό.
0: Ωραία. Θα το συζητήσουμε και καλύτερα. Διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε αυτή την ωραία κουβέντα που κάνουμε με τον Παναγιώτη.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Για δράση είσαι έτοιμος.
4: Με Arbiland, ναι!
3: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
4: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
3: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
3: Η ηλιακή θερμοσύγχωνης Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Να πάω για Νάνη. Νάνη, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνη. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
9: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
11: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Ο καιρός και οι ώρες περνάνε σαν νερό. Έτσι λοιπόν έχει περάσει η ώρα σαν νερό και έχουμε μαζί μας πάλι τον Παναγιώτη τον Φλεβωτόμο για να συνεχίσουμε αυτή την πολύ όμορφη κουβέντα. Εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports ακούτε τη γραμμή εκκίνησης, στο μικρόφωνο Νίκος Κατσάτσος, Παναγιώτης Φλεβωτόμος. Και Παναγιώτη, είχαμε μείνει εκεί πέρα που λέγαμε για το... Για τα άλλα σπορ, λέγαμε για το Taekwondo, λέγαμε για διάφορα, είχαμε πιάσει διάφορα.
1: Είχαμε πιάσει και το πόλο στη μέση.
0: Ναι, ισχύει.
1: Πριν που πιάσουμε για να κλείσουμε τον τομέα Taekwondo, καθώς ήταν πολύ όμορφη αυτή η κουβέντα και ευχαριστώ, Νίκο, για την ευκαιρία που μου έδωσες.
0: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω, γιατί
1: έτσι,
0: έχω και κάποιον να τα συζητήσω.
1: Έτσι, ναι. Απόλλο Σμύρνη, συντέζ 15-14 μπροστά, ο Απόλλωνας Σμύρνη 2-48 για το Grand Final. Απόλλωνας Σμύρνη. Μέχρι στιγμή με αυτό το σκορ είναι πολύ κοντά στην πρωτιά του ομίλου με το 4-4. Λοιπόν, για να πάμε μετά σε λίγο στο πόλο και να τα πούμε όλα και για το πόλο. Λοιπόν, που λες, λέγαμε για την προολυμπιακή ομάδα Taekwondo, η οποία πάει πολύ καλά.
0: Ισχύει.
1: Έτσι, οι περισσότεροι αθλητές είναι εντός της 20άδας του ranking. Με τον Ψαρό να έχει αλλάξει κατηγορία, ήταν στα μείον 54, τώρα είναι στα μείον 58 μαζί με τον Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο. Εκπροσωπούν μαζί την προολυμπιακή ομάδα στην ίδια κατηγορία. Έχουμε τον Βασίλη Φωλιώτη, ο οποίος είναι και αυτός ένας πάρα πολύ καλός αθλητής. Πάρα πολύ καλός αθλητής. Έτσι, ο οποίος δεν θυμάμαι τώρα αν είχε διάκριση στο Πανευρωπαϊκό ή αν ήταν στην πέμπτη θέση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Όχι, είχε μετάλλιο σίγουρα. Έχει γενικά μετάλλια και διακρίσεις ο ίδιος. Είναι πρωταθλητής Ελλάδος επί σειράς ετών. Έχουμε την Ρίτα Τιγκίτσιου, η οποία ήταν χάλκινη στους Μεσογειακούς. Μια πολύ καλή αθλήτρια στην κατηγορία των συν στις γυναίκες. Ναι, γιατί είχαμε τον Βασίλη Φωλιώτη, όπως είπα πολύ καλά, έχει μετάλλιο, χάλκινο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό που είχε γίνει στο Μόναχο το Μάιο. Έχουμε το Γιάννη τον Παπαδόπουλο, άλλος ένας εξαιρετικός αθλητής. Γενικά, οι αθλητές που εκπροσωπούν αυτή τη στιγμή την προολυμπιακή ομάδα Taekwondo είναι αθλητές υψηλού επίπεδου, οι οποίοι πραγματικά όμως, πρωταγωνιστούν στα διεθνή. Στο German Open, μια βαθμολογούμενη διοργάνωση στο Αμβούργο, η προολυμπιακή ομάδα κατέκτησε 4 μετάλλια, 2 χρυσά και 2 χάλκινα. Στο Open της Βαρσοβίας είχαμε άλλα 4 μετάλλια, ένα χρυσό, 2 ασημένια και ένα χάλκινο. Ωραία. Και έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπροσώπηση στους Ολυμπιακούς Αγώνες των Νέων στο Ντακάρ, στην κατηγορία των συν 63 κιλών, με τη Μελίνα Τινιάκου, η οποία είναι μια εξαιρετική αθλητρία για την ηλικία της. Έχει δώσει αρκετές φιλοδοξίες στο να... πώς το λένε, στο να... πρωταγωνιστήσει στο μέλλον για την εθνική ομάδα. Μακάρι να τη δούμε και εκεί να πραγματοποιήσει.

0: να το πει τα όνειρά της. Ήταν μέσα στις επιτυχίες της προολυμπιακής ομάδας στη Γερμανία, καθώς ακολουθεί και εκείνη στην προετοιμασία της προολυμπιακής, αλλά με στόχο τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στο Ντακάρ. Ωραία. Που θα συζητήσουμε για αυτούς τους αγώνες όταν έρθει η ώρα και έχουμε και τις ελληνικές εκπροσωπήσεις μπροστά μας, για να και όποιοι διακριθούν ή για τις προσπάθειές τους, τις αναφέρουμε σε αυτή την εκπομπή. Εννοείται.
1: Εννοείται.
0: Εννοείται. Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε στην απέξω. Mm-hmm. Γιατί μιλάμε για αθλητές οι οποίοι είναι φανταστικοί.
1: Και θα τολμήσω να το πω, θα είναι και ντροπή να μην αναφέρουμε κάτι.
0: Τι?
1: Θα είναι ντροπή να μην αναφερθεί τίποτα από αυτό.
0: Πραγματικά. Θα είναι ντροπή, γιατί όλοι αυτοί οι αθλητές, νέοι, άντρες, γυναίκες, κάνουν υπερπροσπάθειες στον ερασιτέχνικο αθλητισμό. Ωραία.
1: Ισχύει.
0: Κάνουν υπερπροσπάθεια. Αυτό να λέγεται. Κάνουν υπερπροσπάθεια. Mm-hmm. Στερούνται πάρα πολλά από την προσωπική του ζωή, από τη διατροφή τους μέχρι και το χρόνο χαλάρωσής τους. Ό,τι θες.
1: Ναι.
0: Ό,τι θες στερούνται. Αυτά τα παιδιά στερούνται ό,τι θες. Προκειμένου να παίξουν και να ανταγωνιστούν σε μια ελίτ. Ωραία. Mm-hmm. Στην οποία προφανώς δεν είναι εύκολο να πρωταγωνιστείς αν δεν δουλεύεις σοβαρά. Αυτοί οι αθλητές δουλεύουν σοβαρά. Και το αποδεικνύουν με τις διακρίσεις που κάνουν στα διεθνή.
1: Ισχύει.
0: Και εύχομαι, εγώ προσωπικά, προς όλους τους αθλητές προολυμπιακής ομάδας να πετύχουν το στόχο του Λος Άντζελες. Δεν είναι εύκολος, καθώς στην Ευρώπη το Taekwondo είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Mm-hmm. Ίσως σε πολύ καλύτερο επίπεδο από τις άλλες υπήρους. Είναι η αλήθεια.
1: Ναι.
0: Είναι αρκετά τεράστιος ο ανταγωνισμός που υπάρχει στην Ευρώπη στο υψηλό επίπεδο.
1: Ισχύει.
0: Και φαίνεται αυτό προφανώς, που αθλητές οι οποίοι πρωταγωνιστούν και σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο στο ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο από αυτούς τους αθλητές. Mm. Οπότε θα είναι μεγάλη μας χαρά να τους δούμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες.
1: Εννοείται.
0: Όπως εννοείται και την παραολυμπιακή ομάδα.
1: Γιατί... Ναι. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι μαχητές.
0: Είναι. Όχι, δεν είναι μαχητές απλά. Είναι και αυτοί οι άνθρωποι. Αρχικά.
1: Ναι.
0: Okay. Mm-hmm. Ότι υπάρχει μια χύψη ιδιαιτερότητα, δεν αλλάζει ότι είναι άνθρωποι.
1: Ισχύει.
0: Και οι αθλητές των παραολυμπιακών αθλημάτων είναι άνθρωποι, είναι αθλητές. Mm-hmm. Ωραία.
1: Συμφωνώ και επαυξάνω.
0: Είναι αθλητές και άνθρωποι και αυτοί. Μπορεί να έχουν μια ίσως λίγο πιο διαφορετική καθημερινότητα σε κάποια πράγματα. Ναι. Αλλά δεν πάβουν να είναι και αυτοί οι άνθρωποι. Κάποιοι με τις δουλειές τους, κάποιοι
1: με τις σπουδές τους,
0: κάποιοι με το κομμάτι του αθλητισμού που όλοι τους βασικά μαζί, με το κομμάτι του αθλητισμού που ασχολούνται ο καθένας στο αθλημά του και πρωταγωνιστούνε. Mm. Έτσι. Είναι και αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Έχουν και αυτοί μια φυσιολογική ζωή, όπως έχουμε και εγώ και εσύ και όλοι μας.
1: Προφανώς.
0: Έτσι. Mm. Δεν αλλάζει κάτι πάνω σε αυτό.
1: Ναι.
0: Όμορφα μέχρι εδώ.
1: Και πραγματικά, εγώ θα τολμήσω, δεν ξέρω πώς άκουσα. Αν νομίζουν κάποιοι ότι έχουν το δικαίωμα να πούνε κάτι για αυτούς τους ανθρώπους, ότι έχουν το δικαίωμα είναι απλά αειδιαστικοί.
0: Πραγματικά.
1: Αειδιαστικοί, και τολμάω να το πω. Θα τολμήσω να το πω και ας με εκτελέσουν. Σκουπίδια.
0: Όχι, συμφωνώ.
1: Σκουπίδια, αδερφέ. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αλλιώς. Αν το χαρακτηρίσω, θα μας κλείσουν μέσα ουρού. άμα ανοίξω το στόμα, αυτό θα μας κλείσουν μέσα.
0: Ισχύει. Όχι, αλήθεια είναι αυτή ότι όποιος αναφέρεται κάπως έτσι για αυτούς τους ανθρώπους είναι πραγματικά πολύ άσχημο.
1: Ναι.
0: Εκ μέρους τους. Υπάρχει έλλειψη παιδείας.
1: Ισχύει.
0: Μεγάλο σεβασμό σε αυτά τα παιδιά. Όχι μόνο για το γεγονός ότι ανήκουν στο κομμάτι του παρααθλητισμού. Mm-hmm. Γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρει ένα κίνητρο.
1: Ναι.
0: Παραπάνω. Γιατί για κάποιους το να ασχολούνται με τον παρααθλητισμό είναι ένα κίνητρο.
1: Εννοείται.
0: Που τους δίνει έμπνευση, που τους δίνει δημιουργία, που τους δίνει ζωή. Τους δίνει ένα κίνητρο παραπάνω. Έτσι. Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και δίνει και ένα θετικό πρότυπο ότι ο αθλητισμός είναι για όλους.
1: Ισχύει.
0: Ο αθλητισμός είναι πραγματικά για όλους.
1: Είναι για όλους, ενώνει.
0: Και εκπείρας θα σου πω δηλαδή ότι έχω δει από κοντά αγώνες παρααθλημάτων, έτσι παρά τα εκβοντό συγκεκριμένα. Σε κομμάτι κυρίως τεχνικού έχω δει πιο πολλούς αγώνες από κοντά, αλλά έχω δει και λίγο από το αγωνιστικό κομμάτι, γιατί δεν υπάρχουν πάρα πολλοί αθλητές. Να πούμε κάπου εδώ ότι έχουμε και χρυσό Ολυμπιονίκη στους κοφούς εκεί και χάλκι νομίζω παρά Ολυμπιονίκη.
1: Ναι.
0: Στους πρόσφατους Ολυμπιακούς αγώνες που γίνανε των κοφών. Έτσι. Τον Παύλο Λιώτσο, νομίζω, Παύλος νομίζω λέγεται στο μικρό Λιώτσος, χρυσός Ολυμπιονίκης για δεύτερη νομίζω φορά.
1: Ναι.
0: Εξαιρετικός αθλητής. Την δεύτερη αθλητή δεν θυμάμαι το όνομά της, είναι η αλήθεια. Θυμάμαι ότι είναι, ότι είναι από την Αθήνα συγκεκριμένη και είναι από τις γειτονιές των δυτικών προαστίων συγκεκριμένα. Ο σύλλογος που είναι ρε παιδί μου και αγωνίζεται. Και άλλη μια εξαιρετική αθλητρία δηλαδή, η οποία αξίζει και αυτήν σε ένας μεγάλος σεβασμός,
1: ναι,
0: και μια αναγνώριση όπως και στον Παύλο Τελιώτσο, γιατί είναι και αυτοί δύο εξαιρετικοί αθλητές με μια καθημερινότητα εξίσου ιδιαίτερη στο κομμάτι του πρωταθλητισμού.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Παρόλες όμως τις δυσκολίες και τις καθημερινότητες μπορεί να έχει ένας τέτοιος άνθρωπος, πραγματικά δεν μπορείς να τον λυγίσεις με τίποτα.
0: Πραγματικά.
1: Δεν μπορείς να τον λυγίσεις.
0: Πραγματικά δεν μπορείς. Είναι και τα καλύτερα παιδιά. Όλοι αυτοί που ανήκουν σε αυτό το κομμάτι του αθλητισμού, έτσι, του παραθλητισμού, είναι τα καλύτερα παιδιά.
1: Επιβεβαιώνω.
0: Τα καλύτερα παιδιά. Χαίρομαι να τα ακούω αυτά τα παιδιά.
1: Κι εγώ.
0: Είναι μεγάλη μου χαρά να τα ακούω. Οφείλω να στο εξομολογηθώ αυτό. Ωραία.
1: Παρομοίως.
0: Πάμε λοιπόν στο πόλο.
1: Πάμε στο πόλο γιατί έχουμε σε εξέλιξη ευρωπαϊκά. Έχουμε και βόλεϊ να πούμε και για Super Cup που είχαμε και χθες.
0: Έχω την εντύπωση ότι έχει λήξει ο αγώνας στο Απόλλωνα Σμύρνης με τη Σιντές Καζάν. 15-14.
1: Κέρδισε ο
0: Απόλλωνας
1: 4-4, πρώτη θέση και πρόκριση στο EuroCup.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά είναι τα ευχάριστα.
0: Αυτά είναι τα ευχάριστα της ημέρας. Ο Απόλλωνας θα είναι στο EuroCup τη φετινή σεζόν.
1: Ευελπιστούμε να δούμε και τη Βουλιαγμένη. Καλή επιτυχία στη Βουλιαγμένη, εννοείται.
0: Αυτή τη στιγμή νομίζω έχουμε τον αγώνα τους. Στις 12 η ώρα έχει ξεκινήσει το παιχνίδι νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος, είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι της Βουλιαγμένης, εκτός αν είναι για αύριο, αλλά δεν γνωρίζω, δεν θυμάμαι να σου πω. Είσαι πιο ειδικός εσύ στο πόλο από ότι εγώ. Όπως είπες πριν, είχαμε την επιστροφή των ρωσικών ομάδων στο πόλο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Την επανένταξη δηλαδή των ρωσικών ομάδων στον αθλητισμό.
1: Και θα τολμήσω να πω ότι εγώ χαίρομαι να βλέπω τις ρωσικές ομάδες και τους αθλητές, γιατί οι αθλητές δεν ευθύνονται σε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την πολιτική. Απλά δυστυχώς η πολιτική και ο αθλητισμός είναι τόσο μα τόσο κοντά και το έχουμε δει σε πολλές χώρες.
0: Εντάξει, το γνωρίζουμε αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο κρύβεται. Είναι η αλήθεια. Και υπάρχουν και αρκετοί Ρώσοι αθλητές οι οποίοι έχουν ψάξει παράθυρο εντός εισαγωγικών να πάρουν μια άλλη υπηκότητα.
1: Ναι.
0: Έτσι, προκειμένου να πάνε να συνεχίσουν την καριέρα τους αναγνωρισμένα και να μην τους κόψει κάποιος την καριέρα.
1: Ισχύει. Και μάλιστα ένας από αυτούς τους αθλητές είναι και στην εθνική μας ομάδα. Στην Πάλη, Πάλη, Ντάουριν Κουρουγκλίεφ.
0: Ναι, ο Κουρουγκλίεφ. Έτσι, ο οποίος μας έφερε και μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες Παρισίου.
1: Ναι.
0: Και στο Πανευρωπαϊκό έχω την εντύπωση και σε παγκόσμιο επίπεδο έχει φέρει μετάλλιο τα τελευταία δύο χρόνια. Σίγουρα. Σίγουρα πιστεύω. Δεν είμαι σίγουρος. Αυτό το γνωρίζεις εσύ πολύ περισσότερο για την Πάλη. Έτσι.
1: Ισχύει. Μια η ώρα παίζει. Ναι. Μια η ώρα είναι προγραμματισμένος ο αγώνας Βουλιαγμένης, να το πούμε και στον κόσμο.
0: Ναι, μια η ώρα, λάθος. Ναι. Απλά εδώ πέρα στην European Aquatics μας το βγάζει 12. Είναι, είναι μια ώρα πίσω προφανώς. Απέναντι στην Ποσίλιπο. Ποσίλιπο. Γιατί γνωρίζω την ομάδα, είναι η αλήθεια. Θα είμαι ειλικρινής. Έτσι. Είναι η ομάδα από την Ιταλία. Λοιπόν, και έχουμε και λέμε, έτσι που λέμε για αυτήν την κουβέντα, δεν ευθύνονται ποτέ σε κάτι οι αθλητές, είναι η αλήθεια. Οι αθλητές θα ευθύνονται σε άλλα θέματα που αφορούν τον αθλητισμό, κατά τη δική μου άποψη. Δεν ευθύνονται για το τι γίνεται στην πολιτική σκηνή.
1: Ναι.
0: Δεν ασχολούνται και οι ίδιοι καθόλου.
1: Ισχύει.
0: Αυτοί ασχολούνται να κάνουν τη δουλειά τους, να κάνουν την καριέρα τους, ασχολούνται να διακριθούν. Περιττό να σου πω κιόλας ότι οι Ρώσοι αθλητές είναι και στο ταεκβοντό. Πλέον δεν έρχονται στους αγώνες ως μη αναγνωρισμένη χώρα. Έτσι, έρχοντας αναγνωρισμένα Ρωσία κανονικά ναι. στα βαθμολογούμενα πρωταθλήματα και στο Grand Prix τώρα του Παρισίου πρέπει να είχαμε εκπρόσωπες από Ρώσους αθλητές.
1: Mm-hmm. Και στη γυμναστική είχαμε.
0: Ναι. Και στη γυμναστική.
1: Είχαμε τη Ρωσία να συμμετέχει κανονικά.
0: Τώρα για τα αθλήματα που ασχολείται όλος ο κόσμος δεν γνωρίζουμε πότε θα έρθει αυτή η επανένταξη.
1: Mm-hmm. Ελπίζουμε σύντομα.
0: Ακούγεται για το μπάσκετ ότι θα επιστρέψει η ρωσική εκπροσώπηση.
1: Στο βόλεϊ επιστρέφει από το 2027.
0: Ακριβώς.
1: Επιστρέφει από το 2027. Με την αρχή να γίνεται πρώτα με τα προκριματικά της εθνικής ομάδας όσον αφορά το Eurovolley και μετά θα μπουν και οι ομάδες σιγά σιγά.
0: Ναι, που είναι μια θετική εξέλιξη για, για τον αθλητισμό ναι. της Ρωσίας. Γιατί μετά από 4 χρόνια επιτέλους αθλητές αυτοί που αγωνιζόταν μόνο με την εθνική τους ομάδα στα ομαδικά αθλήματα και στα ατομικά κατεβαίναν ως μια αναγνωρισμένη χώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι, και δεν, αυτή τη στιγμή αυτό που δεν γνωρίζω, καθώς έχουν επιστρέψει όπως είπαμε οι αθλητές στη δράση σε αναγνωρισμένη χώρα, αν εισακούγεται το εθνικό ύμνος όταν είναι στο βάθρο των νικητών.
1: Ούτε αυτό εγώ το γνωρίζω.
0: Νομίζω και αυτών και της Ουκρανίας δεν εισακούγεται λόγω του πολέμου.
1: Mm-hmm.
0: Έχω τρίτη σοβαρή εντύπωση. Γιατί θα σου πω, έζησα από κοντά. Από κοντά είχα την ευκαιρία να ζήσω ως εθελοντής το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παίδων Κορασίδων.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία, που έγινε στην Αθήνα πέρσι τον Νοέμβριο, στην Παιανία, στο κλειστό του Στίβου της Παιανίας.
1: Ναι.
0: Μια πολύ όμορφη διοργάνωση. Οφείλω να πω, το 2027 η Ελλάδα θα φιλοξενήσει και το Παγκόσμιο των ίδιων ηλικιών Παίδων Κορασίδων.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε θα είναι πολύ ενδιαφέρον να. Όποιος θέλει να έρθει να δει αυτή τη διοργάνωση.
1: Συμφωνώ και
0: πραγματικά, γιατί μιλάμε τώρα για το μέλλον του παγκόσμιου ταεκβοντό, το οποίο θα το δουν από κοντά. Έχει την ευκαιρία η Ελλάδα να το δει από κοντά.
1: Ναι.
0: Αυτή την ευκαιρία δεν την έχει συχνά. Έτσι, να σημειωθεί αυτό. Θα δει στους πρωταθλητές Ελλάδος οι οποίοι θα βγουν την ερχόμενη εβδομάδα. Θα τους δούμε την ερχόμενη εβδομάδα τους αθλητές πιθανολογώ ή με νέο πανελλήνιο πρωτάθλημα θα τους δούμε. Γιατί έχουν επόμενο νομίζω το πανευρωπαϊκό του 26, το οποίο είναι τώρα στους προσεχείς μήνες. Και την ερχόμενη χρονιά με το επόμενο πανελλήνιο πρωτάθλημα παιδών κορασίδων έχουμε και το παγκόσμιο στην Ελλάδα.
1: Mm.
0: Όπου εκεί οι πρωταθλητές Ελλάδος θα εκπροσωπήσουν την εθνική ομάδα στο σπίτι τους. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί όταν η εθνική ομάδα είχε την εκπροσώπηση, ήταν στο σπίτι της στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2025, την είδαμε να είναι στο βάθρο των νικητών ως σύνολο κατακτήσεων, έτσι.
1: Ναι.
0: Σε γενικές κατατάξεις ανδρών και στη γενική κατατάξη
1: mm-hmm.
0: ανδρών παιδών και στη γενική κατατάξη παιδών κορασίδων. Που έχω την εντύπωση ήταν η δεύτερη θέση στους παιδες και τρίτη θέση στη γενική κατατάξη. Αν τα θυμάμαι καλά. Και είναι αρκετά σημαντική διάκριση για το μέλλον του ελληνικού ταεκβοντό. Ναι. Το τονίζω για το μέλλον του αθλήματος, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι που λες, αυτό που έζησα που λες από κοντά για να μην μακρηγορώ είναι ότι οι αθλητές αυτοί, πέραν ότι δεν αναγνωριζόντουσαν στους αγώνες αυτούς ως Ρώσοι, Λευκορώσοι κλπ. Οι Ουκρανοί μια χαρά
1: ναι.
0: αναγνωριζόντουσαν. Οι λοιπές δύο χώρες που ανέφερα δεν αναγνωριζόντουσαν έτσι, αναγνωριζόντουσαν ως ρε παιδί μου Παγκόσμιας Ομοσπονδίας που γράφει το AIEN.
1: Mm-hmm.
0: Κατακτούσαν χρυσά μετάλλια, έτσι. Mm-hmm. Είχαν πολλές διακρίσεις γενικά, γιατί εντάξει, τα μαχητικά αθλήματα, η αλήθεια είναι ότι οι Ρώσοι έχουν παράδοση να έχουν καλές πάσεις αθλητών.
1: Ισχύει.
0: Πάρα πολύ καλές πάσεις αθλητών. Και προφανώς αυτά τα παιδιά τώρα, μπορεί για κάποιους να ήταν η πρώτη τους διάκριση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, δεν ακούσαν τον εθνικό ύμνο της χώρας τους. Που είναι άσχημο, ρε παιδί μου. Άσχημο. Είναι άσχημο σαν εικόνα. Εντάξει, καταλαβαίνουμε όμως και σεβόμαστε το γεγονός ότι είμαστε σε μια περίοδο πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και είναι πολύ λογικό να μην εισακουστεί ο ύμνος και για της χώρας και για τη μία χώρα και για την άλλη. Έτσι, απλά λέμε το πώς μπορεί να ένιωσε ο αθλητής στην προκειμένη περίπτωση. Γιατί ενώ έκανε περήφανη τη χώρα του.
1: Δεν είχε την ευκαιρία.
0: Δεν είχε αυτή την ευκαιρία. Ίσως όταν τελειώσει τόσο πόλεμος ή όταν ηρεμίζουν τελείως τα πράγματα και επανενταχθούν σε όλα τα αθλήματα οι Ρώσοι να έχουν αυτή την ευκαιρία στο μέλλον αυτοί οι αθλητές.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Μακάρι. Έτσι, mm-hmm. Στο πόλο, τώρα τι και να πούμε για το πόλο από εδώ και πέρα για την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Είναι ένα άθλημα το οποίο έχει υποτιμηθεί εντός εισαγωγικών, υποτιμηθεί πάρα πολύ από ναι. εμάς.
1: Ισχύει.
0: Γιατί είναι, πολλοί λένε ότι το εθνικό μας άθλημα είναι το μπάσκετ, οκ. Okay? Δεν είναι το εθνικό μας άθλημα. Το μπάσκετ.
1: Θες να σου πω κάτι.
0: Το εθνικό μας άθλημα είναι το πόλο βάσει διακρίσεων. Mm-hmm. Το μπάσκετ είναι, είμαστε μια δύναμη στο μπάσκετ. Είμαστε μια δύναμη. Έτσι, δεν θέλουμε να γιώσουμε προφανώς το μπάσκετ. Είναι από τα δυνατά μας αθλήματα. Είναι από τα δυνατά μας αθλήματα, όντως. Αλλά σύγκριση με το πόλο σε διακρίσεις, κακά τα ψέματα, το πόλο, ειδικά τα τελευταία 15 χρόνια, 16, mm-hmm. έτσι, είναι συνεχώς στο βάθρο. Δεν έχει λείψει σχεδόν καθόλου από το βάθος των νικητών.
1: Ισχύει. Απλά θα σου πω κάτι. Για το εθνικό άθλημα που λες, εγώ θα σου πω το πιο πετυχημένο άθλημα στην Ελλάδα είναι το πόλο.
0: Ναι.
1: Το πιο πετυχημένο. Τώρα για το εθνικό θα σου πω γιατί, θα σου πω το μπάσκετ. Γιατί το έχουν κάνει και άλλοι παράγοντες να είναι εθνικό. Η δημιουργία γηπέδων, η τηλεοπτική κάλυψη, διάφορα marketings, πάρα πολλά. Δυστυχώς αυτά δεν τα έχουμε δει ακόμα στο πόλο, γιατί πολλοί λένε είναι το εθνικό μας άθλημα. Βοηθήστε κι εσείς να γίνει το εθνικό μας άθλημα. Βοηθήστε κι εσείς, γιατί θα τολμήσω να το πω, είμαστε σε μια χώρα που υπάρχουν πολλοί πανηγυριτζίδες και το καταγγέλω αυτό, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί πανηγυριτζίδες που θα είναι δίπλα στη διάκριση της εθνικής ομάδας, αλλά όταν θα χάνει η εθνική ομάδα θα πάνε να τα χώνουν στο Βλάχο, στο Τζορτζάτο, στο Γιαϊδουνιά και σε όποιον είναι.
0: Ακριβώς, εντάξει, ήταν μια μικρή έκρηξη από τον Νίκο και εντάξει, λογική θα
1: ναι,
0: πω εγώ.
1: Είμαι πολύ ευαίσθητος με αυτά και δεν μπορώ να τρελαίνομαι όταν βγαίνει ο κάθε ένας και πάει να πιάσει το στόμα του τον Βλάχο, τον προπονητή της ομάδας.
0: Και τώρα έναν Θοδωρή Βλάχο, εντωμεταξύ που ο άνθρωπος μέχρι το 24, το 23, όχι μέχρι το 23 νομίζω, ναι. μέχρι τους Ολυμπιακούς, νομίζω δεν ήταν στους Ολυμπιακούς του Παρισίου αυτός.
1: Ήτανε
0: και στις δύο εθνικές ομάδες, και τις ανδρών και των γυναικών. Μέχρι κάποια χρονιά ήταν και στις δύο εθνικές ομάδες, δηλαδή ανδρών γυναικών.
1: Ήτανε μια περίοδος, ναι.
0: Ήτανε μια περίοδος που αυτός ο άνθρωπος, έτσι, mm-hmm. προπονούσε και τις δύο ομάδες.
1: Ναι, ισχύει.
0: Έτσι, πέραν του Ολυμπιακού που ήταν η σειρά σετών, mm-hmm. και είναι σημαντικό μέρος της ιστορίας των Πειραιωτών για ευρωπαϊκές και χωρίς διακρίσεις. Έτσι, ήταν μια περίοδος που προπονούσε εθνική ανδρών και εθνική γυναικών.
1: Φαντάσου.
0: Δηλαδή, αυτό φαντάσου, γιατί άνθρωπο μιλάμε. Δηλαδή, τι να του πεις αυτόν τον άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Είναι ντροπή να πεις για αυτόν τον άνθρωπο.
1: Εγώ πάντως έχω να
0: κάτι.
1: Πω. Όποιος νομίζει ότι κάνει καλύτερη δουλειά από τον Τζορτζάτο, από τον Γεννηδουνιά, από τον Αργυρόπουλο, από τον Βλάχο.
0: Να μπουν στην πισίνα να παίξουν.
1: Να μπουν στην πισίνα και να παίξουν. Να δουνε. Θα είναι εύκολο. Θα είναι εύκολο γαλάκια. Θα είναι εύκολο.
0: Δεν είναι καθόλου εύκολο σε πληροφορώ. Από όσο γνωρίζω, το πόλο έχει πάρα πολύ ξύλο.
1: Όχι απλά ξύλο, είναι από τα πιο δύσκολα αθλήματα που υπάρχουν στον πλανήτη.
0: Κυριολεκτικά. Είναι από τα πιο δύσκολα και σύμφετα αθλήματα, μαζί με πάρα πολλά. Αλλά όλα τα αθλήματα έχουν, θα πω εγώ, αυτά και ομαδικά και ατομικά, την ιδιαιτερότητά τους.
1: Ναι, να πούμε εντωμεταξύ που κάνεις και την αναφορά ότι είχαμε και στο πόλο και τις ελληνικές ομάδες να παίζουν στο Champions League. Είχαμε τον ντεμπούτο του Παναθηναϊκού στους ομίλους, εκεί όπου ιτήθηκε από τη Μαρσέη για ένα γκολ 12-11. Ήταν πολύ κοντά ο Παναθηναϊκός να πάρει την πρώτη του νίκη και μάλιστα αυτό το αποτέλεσμα του δίνει ελπίδες για τη συνέχεια. Γιατί? Επειδή έχει τύχει να συναντήσω πολλές φορές τον coach, τον προπονητή της Εθνικής Ελλάδας, τον Θοδωρή Βλάχο. Επειδή εγώ δεν ήξερα, είχα μπερδευτεί με τα κριτήρια, τον έπιασα μετά το παιχνίδι πέρσι Ολυμπιακός Νόβι Μπέογκρα και του είπα. Κύριε Βλάχο, ποια είναι τα κριτήρια της ισοβαθμίας, γιατί έχω λίγο μπερδευτεί. Αν ο Ολυμπιακός κέρδιζε με καλύτερη επίθεση και δεν είχε καλύτερη άμυνα από την Νόβι Μπέογκραντ, θα υπερτερούσε στην ισοβαθμία? Και μου κάνει ναι, όποια ομάδα έχει καλύτερη επίθεση στους αγώνες, έχει και το πάνω χέρι στην ισοβαθμία. Ο Παναθηναϊκός έχασε 11-12. Έχασε 12-11. Αν δηλαδή ο Παναθηναϊκός καταφέρει και κερδίσει στο επόμενο παιχνίδι την Μαρσέιγ, είτε για ένα γκολ, ξέρω εγώ, 13-12, είτε κερδίσει κιόλας με διαφορά, με δύο γκολ και πάνω, ο Παναθηναϊκός θα έχει από πάνω τη Μαρσέιγ στην ισοβαθμία.
0: Ναι.
1: Δεύτερη αγωνιστική έχει πολύ δύσκολο παιχνίδι η ομάδα του Δημήτρη Μάζη, καθώς αγωνίζεται εναντίον της Φερεντσβάρος. Φερεντσβάρος μαζί
0: ομάδα.
1: Με την Προρέκο και την Μπαρτσελονέτα, οι τρεις μεγαλύτερες υπερδυνάμεις.
0: Εκεί, αν δεν κάνω λάθος, στη Φερεντσβάρος παίζει και ο Αργυρόπουλος.
1: Αργυρόπουλος και ο Κάκαρης.
0: Ναι. Που τώρα εντάξει, μιλάμε για τον Αργυρόπουλο που είχε βάλει και τον νικητήριο γκολ στον τελικό του Παγκοσμίου.
1: Ναι.
0: Πλήγωσε του.
1: Ναι.
0: Πλήγωσε εκεί στον τελικό.
1: Το καλό είναι όμως ότι μετά από αυτήν την εμφάνιση ο Παναθηναϊκός έχει, έχει και τις ελπίδες, εφόσον στο Σεράφιο καταφέρει και επικρατήσει τη Μαρσέιγ και πάρει και κάνει και το 2-2 με την Στεάου Βουκουρεστίου, θα έχει πάρα πολλές πιθανότητες για την πρόκριση στο Final 8.
0: Μακάρι. Θα πάμε στον Ολυμπιακό που είχε εντάξει. Σχετικά εύκολο έργο απέναντι στο Ανόβερο.
1: Με το Ανόβερο.
0: Με 17-10 κέρδισε. Εντάξει. Λόγια περιτά θα πω εγώ για την προκειμένη περίπτωση. Σταθερή υπερδύναμη μαζί με τις άλλες τρεις ομάδες που ανέφερε ο Ολυμπιακός.
1: Ισχύει. Και μακάρι να δούμε και. Κοίτα. Μακάρι να δούμε και τις δύο ελληνικές ομάδες του Final Four. Απλά ο Παναθηναϊκός λόγω εμπειρίας δυστυχώς δεν τον βάζω τόσο στα φαβόρη. Παρ' όλα αυτά, ευελπιστούμε να πάνε και οι δύο.
0: Δεν γνωρίζω το ρόστερ του Παναθηναϊκού είναι η αλήθεια. Και αν έχει κάνει καλές μεταγραφές, αν έχει ανεβεί.
1: Έχει κάνει καλές μεταγραφές.
0: Έτσι.
1: Έχει καλό γερό.
0: Επόμενη αγωνιστική έχει, για τους ερυθρόλευκους έχουμε την ομάδα από το Μαυροβούνιο. Χέρσεκ. Χέρσεκ.
1: Ναι. Χέρσεκ. Γιαντράν Χέρτζεκ Νόβι.
0: Ναι, είναι ένα περίεργο όνομα, η αλήθεια είναι.
1: Και μάλιστα υπάρχουν και δύο Γιαντράν. Είναι η Γιαντράν Σπλίτ και η Γιαντράν Χέρτζεκ Νόβι.
0: Εντάξει, η Γιαντράν Σπλίτ είναι τουλάχιστον πιο εύκολη από αυτή που αναφέραμε τώρα.
1: Ναι, ισχύει. Στο όνομα πάντα. Γιατί στην ποιότητα είναι τελείως διαφορετικές ομάδες.
0: Εντάξει, άλλη ποιότητα. Ναι. Η αλήθεια είναι όμως ότι τα Βαλκάνια είναι από τις. Έχουν καλές πάσεις ομάδων και σε εθνικό επίπεδο. Μην ξεχνάμε επίσης ότι την Παρασκευή 30 του Οκτώβρη, μετέπειτα, για το Euro Cup γυναικών στο Πόλο, ο ΠΑΟΚ παίζει απέναντι στην Polar Bears.
1: Ναι, από την Ολλανδία.
0: Από την Ολλανδία. Είναι ένα παιχνίδι πιο μακριά, είναι η αλήθεια. Νομίζω είναι για την τελική φάση. Είναι για τελική φάση. Νομίζω είναι και αυτό για προκριματικά. Δεν θυμάμαι.
1: Νομίζω είναι για προκριματικά. Αυτή η περίοδος είναι συνήθως προκριματικά.
0: Ναι, είναι για προκριματικά και αυτή. Ξεκινάει το δικό της ταξίδι ομάδα του ΠΑΟΚ. Και δεν ξέρω αν είναι και η μοναδική ομάδα από τις γυναίκες που είναι στο EuroCup γυναικών. Αυτό μου διαφεύγει. Από όσο βλέπω είναι η μοναδική. Εντάξει, το ελληνικό πόλο το γνωρίζουμε εδώ και χρόνια ότι είναι πραγματικά σε πολύ καλή κατάσταση και ελπίζουμε να ανέβει πάρα πολύ και στο κομμάτι των συλλόγων, γιατί μέχρι στιγμής αυτό που θα πω εγώ είναι ότι έχουμε δει πιο πολύ τον Ολυμπιακό να πρωταγωνιστεί άντρες και γυναίκες. Δικαίως βέβαια, γιατί εντάξει έχουν φοβερές ομάδες.
1: Ισχύει. Και φοβερό, πώς το λένε, φοβερές υποδομές.
0: Εννοείται. Είναι πολύ καλή δουλειά που γίνεται στον Ολυμπιακό, γενικά στον ερασιτεχνικό αθλητισμό.
1: Ναι.
0: Αλλά ειδικά στο πόλο, τα λόγια είναι περιτά, θα πω εγώ. Και αυτό πιστεύω ότι φέτος έχει δώσει μεγάλο κίνητρο. Ειδικά τώρα το παγκόσμιο των ανδρών στην εθνική ομάδα.
1: Ναι.
0: Έχει δώσει μεγάλο κίνητρο στις υπόλοιπες ομάδες να προσπαθήσουν να ανέβουν και αυτές στο ευρωπαϊκό στερέωμα.
1: Και θα δώσω και ένα πρόβλεψη όσον αφορά την εθνική ομάδα. Επειδή το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στο παγκόσμιο κύπελο, που το παγκόσμιο κύπελο είναι μια διοργάνωση σαν να λέμε το κύπελο των συνομοσπονδιών στο ποδόσφαιρο, που πηγαίνουν οι καλύτερες χώρες από κάθε Ηπείρους, πιστεύω μετά από αυτή τη διοργάνωση η Ελλάδα θα έχει όλα τα φώτα να κατακτήσει συνεχόμενα χρυσά. Το πιστεύω γιατί θα είναι πιο απελευθερωμένη, έχει σπάσει μια κατάρα. Μια κατάρα που πραγματικά η Ελλάδα έχανε το χρυσό μετάλλιο με τον κάθε τρόπο. Buzzer beater, penalty.
0: Πραγματικά.
1: Διάφορα. Δηλαδή, πραγματικά εγώ είναι το μοναδικό άθλημα το οποίο παίζει να έχω κλάψει τις περισσότερες φορές. Δεν έχω κλάψει με ποδόσφαιρο, δεν έχω κλάψει με μπάσκετ τόσο πολύ όσο έχω κλάψει με πόλο.
0: Εντάξει, για τον μπάσκετ δεν μπορώ να έχω την ίδια άποψη, γιατί εγώ προσωπικά έχω κλάψει για τον μπάσκετ. Όταν έχω δει να αποκλείεται η εθνική ομάδα από πριν τη ζώνη των μεταλλίων για αυτή τη μία νίκη που χρειάζεται με κάθε τρόπο, με ανατροπές, με ναι. Δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Καλά, ναι, μαζί σου.
0: Καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να το περιγράψω με τον ίδιο τρόπο, η αλήθεια είναι αυτό. Αλλά εντάξει, μπορώ να πω ότι το έχω βιώσει και εγώ αυτό το συνέστημα, ρε παιδί μου. Ναι. Τη στεναχώρια, τη αγανάκτηση, να το θέσω έτσι.
1: Και πάμε να ολοκληρώσουμε λοιπόν την εκπομπή με την αναφορά στο Super Cup εκεί, όπου ο Παναθηναϊκός Πανιόνιος 1-3. Ο Πανιόνιος κατέκτησε το Super Cup για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, για δεύτερη φορά στην ιστορία του.
0: Υπερπρωταθλητής Ελλάδος λοιπόν ο Πανιόνιος, και αυτή τη στιγμή είναι στο 10ο λεπτό αγώνας του Πύργου με τον Πανιόνιο, του Πας Πύργος με τον Πανιόνιο για το Super League 2, στο 0-0 οι δύο ομάδες.
1: Πας Πύργος με Πανιόνιο.
0: Ναι.
1: Δεν έχει παίξει αυτό το μάτς.
0: Όχι, ψέματα, ναι, έχει δίκιο. δική μου γκάφα, παιδιά, συγγνώμη, ο Λερ. Έχουμε μπροστά τις οθόνες και είναι επειδή είναι μακριά, δεν μπορώ να διακρίνω, να γράφει ζωντανά, συγγνώμη.
1: Μας ξεγέλασε η τεχνολογία.
0: Χάχα, τι λέω.
1: Μας ξεγέλασε η τεχνολογία. Πρέπει να επιστρέψουμε στις εφημερίδες. Εντάξει, πλάκα κάνω, εννοείται, δεν υποτιμάμε κανέναν.
0: Πολύ σύντομα, πριν κλείσουμε, γιατί προφανώς πρέπει να προχωρήσουμε σε βελτίο ειδήσεων και στην εκπομπή του Δήμου Τσαπαλιάρη, του κύριου Δήμου Τσαπαλιάρη.
1: Ναι.
0: Μια μετρήση που είναι η εκπομπή του.
1: Λοιπόν, απλά να πούμε λίγο για το Super Cup, ότι ο Πανιώνιος Παναθηναϊκός πρόσφερε ένα πολύ ωραίο θέαμα. Ο Πανιώνιος επικράτησε 3-1, 25-19-25, 25-20-21, 25-27-29 το τελευταίο σετ. Είδαμε ακόμα ένα ωραίο παιχνίδι και νομίζω ότι ακόμα μια έκπληξη, γιατί σιγά σιγά ο Πανιώνιος δεν πάβει να είναι έκπληξη.
0: Ο Πανιώνιος από πέρυσι έχει κάνει φανταστική άνοδο αγωνιστικά στις γυναίκες. Δεν θυμάμαι ποιος είναι μπροστάρης τώρα στο οικονομικό κομμάτι, προκειμένου να...
1: Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Και απλά να πούμε ότι οι καλύτερες παίκτριες, και να ολοκληρώσουμε, ήταν η Βασιλαντονάκη με 26 πόντους και η Ξανθοπούλου, η οποία ήταν MVP. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα. Η γραμμή εκκίνησης ολοκληρώνεται. Στο μικρόφωνο ήταν Παναγιώτης Φλεβοτόμος.
0: Και Νίκος Κατσάτσος, συγγνώμη.
1: Ακούσατε γραμμή εκκίνησης, μια πολύ ωραία γραμμή εκκίνησης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Κυριακή. Καλό μεσημέρι σε όλους και να έχουμε ένα πολύ όμορφο ντέρμπι αιωνίων. Γεια χαρά.
0: Φύγαμε για βελτίο ειδήσεων, Κατσάτσο.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
3: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
2: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές όνειρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματής.
5: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φινέλη Έλιφος Ζητιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
6: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Ένα ακόμα βήμα έγινε αυτή την εβδομάδα για την αναβάθμιση του Γιώργος Καραϊσκάκης της ιστορικής έδρας του Ολυμπιακού. Πρόκειται για ιδιωτική επένδυση 250 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο νέο γήπεδο 53.000 θέσεων αντάξιο της ιστορίας ομάδας. Οι αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες δρομολογούνται ώστε οι εργασίες να ξεκινήσουν τον Μάιο του 2027. Ήταν τα λόγια του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τις εξελίξεις στο χρονοδιάγραμμα για τον νέο Καραϊσκάκης. Η ΑΕΚ επικράτησε 3-0 του Όφη και ανέβηκε προσωρινά στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας Super League. Τα γκολ του δικεφάλου σημείωσαν η Ρέλβα 41, Μουκουντή 83 και Γκατσίνοβιτς στις καθυστερήσεις αναμέτρησης. Ήταν μια άξια νίκη. Βάλαμε τα πράγματα στη θέση τους με τον Όφη. Ο Στρακόσα δεν θα είναι διαθέσιμος στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Σίτι. Ο Βάργα δίνει μάχη με το χρόνο. Μπορεί να λείψει σε 2, 1 ή κανένα μάτς. Δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής της Ένωσης Μάρκο Νίκολιτς. Ρότα και Μάγερ συμπλήρωσαν κάρτες. Στο άλλο παιχνίδι της έκτης αγωνιστικής, ο Αστέρας Άκτορ επικράτησε 2-1 το ατρόμι του στην Τρίπολη και πήρε την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Σκόρερ για τους Αρκάδες, Ικετού στο 4 και Μπαρτόλο στο 22. Για τους Περιστεριώτες, μείωσε στο 23 ο Ντάνι Γκαρθία. Ο Γκουστάβο Σα ξεπέρασε τον τραυματισμό του και συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον τέρμπι με τον Παναθηναϊκό μαζί με τον Μπέιλι. Εκτός έμειναν οι Σιπιόν και Κλέιτον. Προβάτσμε για την κορφή της επίθεσης έχει ο Μάριους. Πυρόλα και Κάρμο διεκδικούν θέση δίπλα στο Ρέτσο, ενώ Φρόιλερ και Έσε αναμένεται να βρίσκονται στον άξονα. Πρέπει να παίξουμε δυνατά. Από το πρώτο λεπτό πρέπει να πάρουμε τον έλεγχο και να είμαστε εμείς αυτοί που θα ορίσουμε το παιχνίδι. Ήταν τα λόγια του προπονητή των Πειραιωτών, η Μανώλ Αλγουαθίλ, προς τους παίκτες του πριν τον ντέρμπι. Δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν. Έχουμε πίστη σε αυτούς μας, ανέφερε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουπ εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Έκπληξη με τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή του Τριφυγιού. Εκτός έμεινε ο Κρίστιανσεν. Στο Κοροπή βρέθηκε και ο πρόεδρος της Πράσινης ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος, στην τελευταία προπόνηση της ομάδας. Με τη συμμετοχή του Ντεσπότοφ σε μέρος της προπόνησης ολοκληρώθηκε το χθεσινό πρόγραμμα του ΠΑΟΚ εν ώψη του αγώνα της Δευτέρας με την ομάδα της Μεσσηνίας. Προβάδισμα για φανέλα βασικού έχουν η Μπάμπα και η Ντιαγέ. Πιθανότατα θα κάνει ντεμπούτο ο Μπάντζα με τα ασπρόμαυρα. Αυτή την ώρα διεξάγεται η αναμέτρηση στη Σανέλ Αρένα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Κολόσο Ρόδου για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League. Ο Απόλλων Σμύρνης πραγματοποίησε το 4-4 στην τέταρτη και τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του EuroCup ανδρών, επικρατώντας τις Καζάν 15-14 και πήρε το εισιτήριο για την φάση των ομίλων του EuroCup. Η Βουλιαγμένη, αυτή την ώρα αρχίζει ο αγώνας Βουλιαγμένης εναντίον της Σαντοράβο για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή λίγο πριν τη Σέντρα με τον Δημοσθένη Τσαπαγιάρη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες. Είναι η εκπομπή πριν από τη Σέντρα. Θα ασχοληθούμε σήμερα μόνο με το ντέρμπι. Σήμερα, παρακαλώ πολύ, όσοι θα επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μιλήσουμε μόνο για το ντέρμπι. Θα μας πείτε τα προγνωστικά σας, πώς βλέπετε την ομάδα σας, πώς βλέπετε τους παίκτες που θα χρησιμοποιήσει ο προπονητής σας. Γενικώς προγνωστικά και να μιλήσει ο καθένας για την ομάδα του. Μόνο για την ομάδα του. Τίποτε άλλο. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 Είναι ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Έχουμε σήμερα μεταδόσεις Κηφισιά Πανετολικός. Έχουμε μετάδοση Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.

σήμερα λοιπόν το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ένα ντέρμπι από τα παλιά, με δυναμωμένη την ομάδα του Παναθηναϊκού. Σήμερα πιστεύω θα δούμε ένα καλό αγώνα, ένα αγώνα που ευχόμαστε όλοι να πάνε όλα καλά, οι παίκτες να παίξουν την μπάλα που γνωρίζουν, οι φίλαθλοι να φωνάξουν για την ομάδα τους και όλοι να φύγουν αγαπημένοι. Ο Ολυμπιακός με καινούριο προπονητή, ο Παναθηναϊκός με καινούριο προπονητή, καινούριους παίχτες ο Ολυμπιακός, καινούριους παίχτες ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε έναν διαφορετικό αγώνα. Λίγοι είναι οι παλιοί ποδοσφαιριστές που γνωρίζουν τι σημαίνει ντέρμπι από τα παλιά. Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με τον Σταύρο Γεωργακόπουλο. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε με τον Κώστα τον Σαμοθράκη και θα μιλήσουμε και με τον Χρήστο Παπα-Νικολάου. Είναι οι δύο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. (Music) 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43.

Άλλο ένα μεγάλο ντέρμπι στην Αγγλία, η Liverpool με τη Manchester City. Είναι η εβδομάδα των ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή παίζει στο μπάσκετ με τον κολοσσό Ρόδους στο Σανέλ Αρένα.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού μετά την τελευταία προπόνηση που έκανε στους παίκτες του τους μίλησε με ένα μικρό λόγο. Έχουμε μπροστά μας ένα παιχνίδι πολύ μεγάλη σημασία. Τα ντέρμπι είναι ξεχωριστά παιχνίδια, γιατί σημαίνουν πολλά για το σύλλογο, τους οπαδούς και όλους γύρω από το κλαμπ. Ξέρετε ότι αυτό το ντέρμπι είναι σημαντικό για εμάς και πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να νικήσουμε, ανέφερε μεταξύ άλλων στις εγκαταστάσεις του Ρέτη ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος επίσης περιμένει με αγωνία το πρώτο ντέρμπι της παρουσίας του στον Ερυθρόλευκο Πάγκο. Ο Ιμανόλ δεν μίλησε ποδοσφαιρικά στους παίκτες του, αλλά αναφέρθηκε περισσότερα στα στοιχεία που πρέπει να έχει μια ομάδα που μπαίνει στο γήπεδο και που θέλει να δείξει με το καλημέρα ότι έχει αποφασίσει να νικήσει. Πρέπει να παίξουμε δυνατά από το πρώτο λεπτό. Πρέπει να πάρουμε τον έλεγχο και να είμαστε εμείς που θα ορίσουμε το παιχνίδι. Να έχουμε εμείς την μπάλα, να κάνουμε το παιχνίδι μας. Πρέπει να είμαστε 100% έτοιμοι για να παίξουμε με μυαλό και συγκέντρωση και να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που θα έχουμε για να σκοράρουμε. Ήταν τα πιο σημαντικά λόγια του προπονητή των Πειραιωτών.

Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός φιλοδοξεί να κάνει το 6 στα 6 και κατεβαίνει με όλα του τα δυνατά χαρτιά. Ο Λιβάη Γκαρσία συμπεριλήφθη στην αποστολή. Άρα λοιπόν άλλος ένας πονοκέφαλος του Νίστρουπ έλαβε τέλος. Να δούμε βέβαια πώς θα ανταποκριθεί μετά από την αποχή του.

Από την άλλη λοιπόν πλευρά του Παναθηναϊκού, με θετική παράδοση, καλή ψυχολογία και αγωνιστική εικόνα, σημαντικές επιστροφές και αυτοπεποίθηση, ο Παναθηναϊκός δοκιμάζει στο Καραϊσκάκι. Έτσι λοιπόν το πλάνο του Τζέικοπ Νίστρουπ είναι να χτυπήσει δυνατά στην αρχή και να δείξει ότι είναι ο Παναθηναϊκός καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό. Στο πρώτο εντός έδρας ντέρμπι της σεζόν απέναντι στον ΠΑΟΚ, το Τριφύλι κατάφερε περίπου και έδειξε σε όλους πως μπορεί να πρεσβεύει το ίδιο ποδόσφαιρο απέναντι στο μικρό και μικρομεσαίο και μεγάλο αντίπαλο. Το ίδιο θα επιδιώξει να κάνει και απόψε κόντρα στον Ολυμπιακό, γνωρίζοντας πως αν πάρει θετικό αποτέλεσμα θα αυξήσει ή θα διατηρήσει τη βαθμολογική διαφορά από τον παραδοσιακό ανταγωνιστή του. Σε αυτή την προσπάθεια ο Παναθηναϊκός έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του πως γενικά τα πάει καλά τα τελευταία χρόνια όταν φιλοξενείται στο γήπεδο του Φαλιρικού Δέλτα. Έχει επικρατήσει στα 3 από τα 6 ντέρμπι εκεί εσχάτως, κάτι που συνέβη και πέρσι με τον γκολ του Ταμπόρδα στο ξεκίνημα ουσιαστικά του δεύτερου γύρου. Τα στοιχεία που θα τον βοηθήσουν να προσπαθήσει να το πετύχει είναι πως ανεξαρτήτως έδρας είναι μια ομάδα που παρουσιάζει φέτος σταθερότητα στην απόδοσή της. Έχει σκοράρει 12 γκολ, έχοντας μόνο 2 παθητικό, και αν μπορέσει να νικήσει θα ξεκινήσει έχοντας 6 στα 6 το πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά το 2022. Θα το καταφέρει για 7η φορά στην ιστορία του. Οι άλλες είναι το 2009, το 1997, το 1994, το 1968 και το 1962. Το καλό για τον Παναθηναϊκό στην προκειμένη περίπτωση είναι πως δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα, καθώς ακόμη και ο Λιβάη Γκαρσία συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του ντέρμπι. Ο 28χρονος επιθετικός επέστρεψε από τον τραυματισμό του νωρίτερα, το αναμενωμένο, και δεν αποκλείεται να συμπεριληφθεί και στην τελική αποστολή του ντέρμπι. Σε σύγκριση με το προηγούμενο μάτς πρωταθλήματος πριν τη διακοπή, κανονικά υπολογίζεται και ο Ταμπόρδα, ο οποίος ξεπέρασε τη θλάση στον προσαγωγό του, ενώ στον αντίποδα ανάμεσα στους 26 ποδοσφαιριστές δεν βρίσκεται ο Κρίστιανσεν, ο οποίος αναμένεται να δώσει το παρόν στο επόμενο παιχνίδι με την Μπόρατς στο ΑΚΑ. Όσον αφορά τις επιλογές του Νίστρουπ, δεν πρόκειται να έχουν πολλές διαφοροποιήσεις συγκριτικά με αυτά που έχουμε δει στα περισσότερα παιχνίδια, θέλοντας να διατηρήσει συνοχή και ομοιογένεια. Πιθανότητα θα επιλέξει 4-2-3-1, με το 4-4-2 ή το 4-3-3 να βρίσκονται πολύ πιο κάτω στην προτίμησή του Δανού για την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Κάτω από τα δοκάρια θα βρεθεί ο Πένια, ενώ στην άμυνα τετράδα θα είναι πάλι ο Καλάμπρια, Ντεφράι, ο Δον Τρόγκελεν, Κυριακόπουλος. Στα χαφ φαβορεί είναι η Καμαρά και Κάγκουα, ενώ στη μισοπιθετική γραμμή το πιθανότερο είναι να δούμε Ταμπόρδα, Ουναΐ και Αντίνο. Στην κορυφή της επίθεσης φαβορεί θεωρείται ο Τετέι, με τον Τέσσερς να ακολουθεί στο μυαλό του Νίστρουπ. Αυτά από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Ελπίζοντας πάντα να γίνει ένας καλός αγώνας, να γίνει μια γιορτή ποδοσφαίρου και να όλοι να είναι ευχαριστημένοι στο τέλος. Πάμε λοιπόν, τα τηλέφωνα από τώρα ξεκινάνε, 210-220-5943, 215-215-5943. Θα μιλήσουμε μόνο για το ντέρμπι του Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Είναι η μέρα των ντέρμπι. Σε Ελλάδα βέβαια και Αγγλία.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Να είμαστε πάλι εδώ. Στο πρώτο ντέρμπι των μικρών, ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε του Ολυμπιακού με 2-0 στην ΚΑΠΑ 19.

Σήμερα άλλη μια ομάδα του συγκροτήματος του Βαγγέλη Μαρινάκη, η Nottingham Forest, παίζει στο γήπεδο της Crystal Palace στις 4 η ώρα. Crystal Palace, Nottingham Forest. Η Hull του Μουζακίτη παίζει την ίδια ώρα με την Everton.

Και στη Γαλλία η Μαρσέη αντιμετωπίζει την Τρουά στις 10 παρατέταρτο. Έχουμε για το ελληνικό πρωτάθλημα στις 5 Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός. Στις 7 έχουμε το Άρης Βόλος. Και στις 9 το μεγάλο ντέρμπι. Για τη Super League 2 η Ελλάς Σύρου χάνει από την νίκη Βόλου με 0-1.

στις 3 παρατέταρτο θα έχουμε το μεγάλο ντέρμπι Μαρκό Λάρισα ΑΕΛ. Στις 3 θα έχουμε την αναγέννηση Καρδίτσας με τη Ζάκυνθο και τον Απόλλων Καλαμαριάς 1926 με τον Πας Πύργου. Πιο αργά στις 6, Ολυμπιακός Βόλου, Αστέρας Τρίπολης Β.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 και 69-39-943-943 το Viber για τα μηνύματά σας.

Και μόλις ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο στο μπάσκετ μεταξύ Ολυμπιακού και Κολοσσού Ρόδου, σε ένα άδειο γήπεδο το Σαν Λελαρένα λόγω τιμωρίας του Ολυμπιακού.

0: κόμπο φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
6: Η Ελλάδα σήμερα.
7: Δηλαδή?
6: Η εκπομπή μας.
7: Πότε?
6: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
7: Δηλαδή?
6: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
7: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή.
6: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
7: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Τερβέντεν Ελλάδα Sports, 94,3 στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Φιλεβοτόμος. Ωραίο νίον στο Φάληρο, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στον Παναθηναϊκό. Στο μεγάλο ντέρμπι της εξαγωνιστικής Super League στην αποστολή των Πειραιωτών βρίσκεται τον Γκουστάβο Σά μαζί με τον Μπέιλι. Εκτός έμειναν οι Σιπιόνι και Κλέιτον. Προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης έχει ο Μάριους. Πυρόλα και Κάρμο διεκδικούν τη θέση δίπλα στον Ρέτσο, ενώ Φρόιλερ και Έσα αναμένεται να βρίσκονται στον άξονα. Έκπληξη με τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή του Τριφυλιού. Εκτός έμεινε ο Κρίστιανσεν. Σέντρα σε 9 η ώρα, περιγράφει για τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Σπόρο 94,3 ο Θέμης Παλιούρας. Ένα ακόμη βήμα έγινε αυτή την εβδομάδα για την αναβάθμιση του Γεώργιου Καραϊσκάκη στη ιστορική έδρα του Ολυμπιακού. Πρόκειται για ιδιωτική επένδυση 250 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο ένα νέο γήπεδο 53.000 θέσεων, αντάξιο της ιστορίας της ομάδας. Οι αναγκαίες ονομαθητικές πρωτοβουλίες δρομολογούνται ώστε οι εργασίες να ξεκινήσουν το Μάιο του 2027. Ήταν τα λόγια του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τις εξελίξεις στο χρονοδιάγραμμα για τον νέο Καραϊσκάκη. Στο σημερινό πρόγραμμα του πρωταθλήματος αρχίζει στις 5 το απόγευμα με τον αγώνα της Κηφισιάς με τον Πανετολικό στο Απόστολος Νικολαίδης. Ραδιοφωνική κάλυψη από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Νικού Κατσάτσου. Την ίδια ώρα ο Ηρακλής υποδέχεται τον Λεβαδιακό στο Καφταντζόγλιο Στάδιο. Αυτός είναι ο πρώτος αγώνας πρώτης εθνικής κατηγορίας του Γυραιού στο ιστορικό γήπεδο έπειτα από 9 χρόνια. Στις 7 ο Άρης φιλοξενεί τον Βόλο στο Κλεάνθης Βικελίδης. Εκτός δράσης για τους κίτρινους, οι τραυματίες Μανού Γκαρθία και Γιαννιώτας. Στους Μίγα και Μεντίλ δεν μπορεί να υπολογίζει ο Κώστας Μπράτσος. Ικανοποίηση επικρατεί στην ΑΕΚ έπειτα από την νίκη επί του Όφη. Δεν θα αγωνιστεί ο Στρακόσα με Σταχτάρ και Σίτι, όπως ανέφερε ο Μάρκο Νίτκολιτς. Ρώτα και η Μάγερ συμπλήρωσαν κάρτες. Με τη συμμετοχή του Ντεσπότοφ σε μέρος προπόνησης ολοκληρώθηκε το χθεσινό πρόγραμμα του ΠΑΟΚ εν ώψη του αγώνα της Δευτέρας με την ομάδα της Μεσσηνίας. Προβάδισμα για φανέλα βασικού έχουν η Μπάμπα και η Ντιαγέ. Πιθανότητα θα κάνει ντεμπούτο ο Μπάνζα με τα ασπρόμαυρα.

Στον αγώνα που κλείνει το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής στην Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδο 66-54 στην τρίτη περίοδο. Για την Premier League, για την αγωνιστική της Premier League, στις 4 η ώρα το μεσημέρι θα διεξαχθούν τα παιχνίδια της Crystal Palace με την Nottingham Forest και Hull Everton, ενώ στις 6.30 Liverpool Manchester City στο Anfield. Για τη League N, Nice εναντίον Στρασβούργο στις 4 η ώρα, ενώ στις 6 και 4 έχουμε το μάτς της Rennes με την Auxerre και στις 10 παρατέταρτο Troyes Marseille. Για την Bundesliga, 4.30 η ώρα Κολόνια Gladbach και στις 6.30 Freiburg Schalke. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της Super League, Ηρακλής Λεβαδιακός 5 η ώρα και Κηφισιά Πανετολικός στις 7, Άρης Βόλος. Ενώ για τη Super League 2, στο ημίχρονο, Ελλάς Σύρου, Νίκη Βόλου 0-1, Μαρκό ΑΕΛ στις 3 παρατέταρτο, Αναγέννηση Καρδίτσας, Ζάκυνφος στις 3 και Απόλλων Καλαμαριάς, Πας Πύργος. Ενώ στις 6, την αυλή την κλείνει για την ημέρα Κυριακή, το παιχνίδι του Ολυμπιακού Β' με τον Αστέρα Τρίπολης Β'. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Τερβέντεν Ελλάδα Sports, είναι 4,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μια ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε στην εκπομπή λίγο πριν τη Σέντρα με τον Δήμο Στένι Τσαπαλιάρη.

Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Επανήλθαμε. Ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό Ρόδου στο Σανέλ Αρένα, 61-44 υπέρ των Ερυθρόλευκων. Είμαστε στην τρίτη περίοδο, 7:24 πριν το τέλος.

0: Πάμε τώρα να έχουμε μαζί μας τον Κώστα το Σαμοθράκη για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Ενδεκάδα, αναμενόμενη ενδεκάδα και γενικότερα ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Γεια σου Κώστα.
1: Καλησπέρα Δήμο μου. Καλησπέρα σε όλους. Κοίταξε να δεις, πριν περάσουμε στο ντέρμπι, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον η είδηση της ημέρας από το πρωί, η τοποθέτηση μέσω των social media του Πρωθυπουργού για ό,τι αφορά το νέο γήπεδο Καραϊσκάκη. Τι έγραψε ακριβώς στο ποστάρισμό του Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένα ακόμα βήμα έγινε αυτή την εβδομάδα για την αναβάθμιση του Γιώργου Καραϊσκάκη στις ιστορικές έδρες του Ολυμπιακού. Πρόκειται για ιδιωτική επένδυση 250 εκατομμύριων ευρώ με στόχο ένα νέο γήπεδο 53.000 θέσεων αντάξιο της ιστορίας του. Οι αναγκαίες, νομίζω εδώ είναι και ήδη, οι νομοθετικές πρωτοβουλίες δρομολογούνται ώστε οι εργασίες να ξεκινήσουν το Μάιο του 2027. Νομίζω ότι έχει μπει στην τελική ευθεία το θέμα, τουλάχιστον μετά από την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Και έτσι έχουν βάλει στην τελική ευθεία να ξεκινήσουν τα έργα τον ερχόμενο Μάιο. Ο Ολυμπιακός για δύο χρόνια θα μεταφερθεί βέβαια στο Ολυμπιακό Στάδιο όπου θα έχει έδρα.
0: Γιατί μειώνεται η χωρητικότητα?
1: Νομίζω ότι και 52.000 είναι τελικά, δεν ξέρω. Λέγανε 54-55, δεν το ξέρω αυτό, πάντως για 52. Τώρα...
0: Δηλαδή 2.000 θέσεις είναι 2.000 θέσεις.
1: Ναι, αλλά προφανώς κάποιο λόγος θα υπάρχει για να μειωθούν οι θέσεις 2.000 θέσεις. Η σταθερότητα, δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω αυτό να σου πω την αλήθεια.
0: Για το άλλο το γήπεδο τι μαθαίνεις, το ΣΕΦ?
1: Για το ΣΕΦ δεν ξέρω κάτι αυτή τη στιγμή.
0: Λέγεται ότι θα αργοπορήσει λίγο ακόμα η...
1: Έτσι λέγεται, ναι. Αλλά,
0: λόγω κάποιων προβλημάτων που βρέθηκαν.
1: Και ναι, να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι γνώση του
0: θέματος. Πέρασα το βοηθητικό το γήπεδο, αυτό το, ναι. το που είναι στο υπόγειο, το δεύτερο γήπεδο που είναι ένα βοηθητικό που έχει. Γίνεται ναι. πολύ καλή δουλειά.
1: Ναι, προχωράνε
0: γίνεται,
1: η εργασία.
0: Δηλαδή, δεν ξέρω τι γίνεται με την οροφή, τι έχουν κάνει με την οροφή, αλλά αν ολοκληρωθεί και αυτό το, θα είναι στολίδι αυτό το γήπεδο.
1: Εννοείται όλη η περιοχή, όχι μόνο το γήπεδο, γιατί θα γίνει ανάπλαση όλη τη περιοχή.
0: Αναβαθμίζεται όλη η περιοχή, αναβαθμίζεται και όλη η περιοχή. Μακάρι, μακάρι, κοίτα, σε όλες τις ομάδες όταν έχουν τέτοια γήπεδα.
1: Ναι, σε άκουσα, γήπεδα, ναι, σύμφωνο απόλυτα, σύμφωνο
0: σαφώς, απόλυτα. Αρέσει σε όλους, σε ποιο δεν αρέσει?
1: Συμφωνώ απόλυτα, όλοι να κάνουμε γήπεδα, να αναμορφωθεί και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Γιατί μόνο με καλά γήπεδα και ακαδημίες μπορεί το ελληνικό ποδόσφαιρο
0: και το μπάσκετ, και το ποδόσφαιρο, και το μπάσκετ, και το βόλεϊ, και το πόλο που το έχουμε...
1: Βεβαίως.
0: Που μας έχει βγάλει ασπροπρόσωπο στο πόλο την Ελλάδα.
1: Νομίζω και η εγκατάσταση του κολυμπητηρίου, από ό,τι άκουσα προχθές τον Νίκο τον Βλαχάκο, ότι θα ετοιμαστούν γρήγορα στο Παπαστρατείο. Στο γήπεδο που θα εγκατασταθεί, στο κολυμπητήριο που θα εγκατασταθεί στο ΣΕΦ κοντά. Θα έχει και κολυμπητήριο, ναι, ναι, ναι.
0: Και κολυμπητήριο εκεί, έτσι.
1: Ναι.
0: Το οποίο και γίνεται και το γήπεδο του ποδοσφαίρου του Εθνικού παραδίπλα. Θα γίνει πολύ, πολύ μορφή περιοχή εκεί. Θα αξίζει δηλαδή.
1: Το Εθνικός νομίζω είναι μια ιστορική ομάδα και αξίζει μια έδρα, ένα γήπεδο να έχει.
0: Εντάξει, ναι, όλες οι ομάδες, όλες. Ο Εθνικός,
1: ναι.
0: Ακόμα και ο Ατρόμητος Πειραιός, ακόμα ήταν ομάδες οι οποίες.
1: Κοίταξε, στον Πειραιά από ό,τι ξέρω υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τα γήπεδα. Δεν υπάρχουν γήπεδα και δεν υπάρχουν χώροι δηλαδή. Γενικά.
0: Και δεν υπάρχουν και αθλητικοί χώροι για στίβο.
1: Ναι.
0: Για στίβο δηλαδή. Είναι πολύ παραμελημένοι.
1: Αλλά ο στίβος, ναι, εντάξει, χρόνια.
0: Είναι μεγάλο πρόβλημα. Ο Ολυμπιακός 66-52 μείωσε τη διαφορά στους 14 πόντους.
1: Ποιος το δείχνει το μπάσκετ? Το Sky δεν τον έχει.
0: Στο FM TV, στο GR.
1: Α, καλά. Εντάξει. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά. Πάμε στο απόψινο ντέρμπι.
0: Πάμε στο απόψινο, ναι.
1: Μπαίνουμε δυναμικά στην επιστροφή της Super League. Τρεις εβδομάδες ήταν αρκετές. Όχι για να δεν θα έλεγα να ξενερώσουμε, αλλά να μένουμε χωρίς παιχνίδια. Βέβαια η εθνική μας ικανοποίησε σε μεγάλο βαθμό, αλλά πλέον η μπάλα είναι Κυριακή με πρωτάθλημα. Και μάλιστα με ένα ντέρμπι, έτσι.
0: Ναι.
1: Κοίταξε να δεις. Την εκτίμησή μου, την είπα και χθες, για ό,τι αφορά την δεκάδα, έχω μία πληροφορία ότι είναι πολύ πιθανό, επειδή όλοι μιλάμε για Μάριος βασικό σεντερφόρ, ότι μπορεί να προτιμήσει το Γιάρεμτσουκ τελικά.
0: Αν και ο Γιάρεμτσουκ στην αλλαγή είναι καλύτερος.
1: Εντάξει.
0: Όταν μπαίνει με αλλαγή.
1: Το σκέφτεται, γιατί κοίταξε ο Γιάρεμτσουκ, μπορεί να έλειπε 20 μέρες, αλλά στα 4 παιχνίδια της Ουκρανίας έπαιξε ένα βασικός και τα άλλα δύο μπήκε αλλαγή.
0: Ναι.
1: Το ένα στο 63 και στο άλλο στο 4.
0: Δεν είχε καταπώνηση δηλαδή.
1: Ναι, που έβαλε και το γκολ με την Ουγγαρία, η κεφαλιά. Δηλαδή ακριβώς δεν είναι καταπονημένος όπως οι άλλοι. Πάντως η εκτίμησή μου είναι αυτή που λέω όλη την εβδομάδα, ότι θα βασιστεί στους παίκτες κυρίως, Δήμο, που είχε μαζί του αυτές τις 20 μέρες και είναι πιο φρέσκοι. Και έχει λογική αυτό. Σ' άκουσα να λες χθες για τον Πιρόλα. Ο Πιρόλα, να σου πω, ότι ήταν ο μοναδικός αμυντικός από τους 8 που έμεινε εδώ στην Ελλάδα. Ο Κάρμο ταλαιπωρήθηκε πολύ με τα ταξίδια, στην Αγγόλα ήρθε μόλις την Πέμπτη. Το ίδιο και ο Σμαϊλόβιτς με την Εθνική Βοσνίας. Οι δύο μπακ, ο Μπρούνο και ο Τικνιζιάν, και αυτοί έπαιξαν συνέχεια, έπαιξαν πολλά παιχνίδια. Το ίδιο και ο Σάλιακας με τον Πέτερσεν δεξιά. Δηλαδή από τους 8 αμυντικούς που είχε, μόνο ο Πιρόλα ήταν εδώ που δούλεψε. Και άλλωστε μην ξεχνάμε ότι το βασικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο του Ολυμπιακού από πέρσι ήταν ο Πιρόλα με το Ρέτσο. Με τα καλά τους και με τα κακά τους.
0: Οπότε... Απλώς ο Πιρόλα είναι τον τελευταίο καιρό.
1: Εντάξει. Ναι. Απλά σου λέω το σκεπτικό ότι ήταν εδώ, δούλεψε 20 μέρες με τον προπονητή, είναι πιο φρέσκο σε σχέση με τους υπόλοιπους.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά κάνει πολλά λάθη. Αυτό είναι το κακό. Δεν είναι.
1: Οπότε πάμε για Ορτέγκα τερματοφύλακα. Δεξιά θα προτιμηθεί ο Σάλιακας. Αριστερά δίνω ψήφο εμπιστοσύνη, εγώ τουλάχιστον, εκτίμησή μου στον Μπρούνο αντί του Τικνιζιάν. Ο Πιρόλα με τον Ρέτσο, όπως είπαμε, στο κέντρο της άμυνας. Ο Φρόιλερ με τον Έσε, ιδίως στον άξονα. Δεξιά ο Ζέλσον. Αριστερά νομίζω ότι θα είναι ή ο Φορτούνης ή ο Πορτογάλος, ο Ισότα Σίλβα. Αλλάζουν θέσεις και στην κορυφή της επίθεσης, αν τελικά δεν προτιμήσει το Γιάρμιτσουκ, θα είναι ο Μάριος. Λέω
0: ζώντας Σα και... τον βλέπεις για αλλαγή, έτσι.
1: Τον
0: Σα.
1: Το Σα, δεν θα είναι η πρώτη αλλαγή σίγουρα. Η πρώτη αλλαγή νομίζω θα είναι ο Πουέρτα.
0: Ο Πουέρτα.
1: Στο παιχνίδι. Ο Σα, Δήμο, 20 μέρες ταλαιπωρήθηκε με τη θλάση, άσχετα αν τον πήρε μαζί. Προφανώς κάτι βλέπει. Ας πούμε ότι είναι πιο φρέσκο.
0: Για τον Γκονζάλες.
1: Δεν βλέπω. Αυτή τη στιγμή βλέπω Μάριος και Γιάρεμτσουκ.
0: Τον έχει και τον Γκονζάλες μαζί του.
1: Ναι, τον έχει. Μόνο αυτός είναι έξω. Ο Αργεντίνος.
0: Δηλαδή βλέπεις ότι αν βγάλει Σίλβα να βάλει δεύτερο φόρο, αν χρειαστεί.
1: Αν βγάλει Σίλβα.
0: Ναι.
1: Αυτό θα κρυφθεί ανάλογα πώς θα κρυφθεί.
0: Λέω, αυτό το σχήμα με δύο φορ.
1: Όχι. Δεν είπα αυτό. Όχι. Center four θα είναι ή ο Μάριος ή ο Γιάρεμτσουκ.
0: Δεν ρίψω κινδυνεύει δηλαδή να την κάνει επιθετική
1: υπόλοιπη. Όχι. Με τίποτα. Και από πίσω θα παίξει πάντως το Φορτούνι. Mm-hmm. Από ό,τι έχω μάθει αυτή τη βδομάδα που δούλεψε μαζί με τον Μάριος. Όχι αυτή τη βδομάδα, πέρσι δύο εβδομάδες. Δούλεψε πολύ και τον έβαλε στη θέση που του αρέσει. Δηλαδή πίσω από το center four. Δεν ξέρω. Ξέρουμε ότι ο Φορτούνης στο μαρκάρισμα να πιέζει ψηλά δεν είναι και ο καλύτερος, έτσι.
0: Ναι, ναι. Τον Ταμπόρδα και τον Τετέι, ποιος υπολογίζει θα τους αντιμετωπίσει.
1: Δεν νομίζω να πάει σε μόνο του Μουάν, φίλε.
0: Δεν νομίζω,
1: Όχι. Θα παίξει το παιχνίδι του. Δηλαδή γιατί να πάει στον Ταμπόρδα και στον... τον Τετέι θα τον αναλάβει ο Πιρόλα. Λογικά με το Ρέτσο πιο ελεύθερο.
0: Το Ρέτσο ελεύθερο,
1: Ναι. Κοίταξε να δεις. Επειδή ο Ιμανόλ στη Σοσιεδάδ έπαιζε και 4-3-3, δεν το βλέπω για απόψε βέβαια να παίξει με 3 χαφ, για τον απλούστο τον λόγο ότι δεν είναι ο Πουέρτα καλά. Αν ο Πουέρτα ήταν φρέσκος, μπορεί να βλέπαμε σε Πουέρτα Φρόιλερ, τριάδα στο κέντρο. Και να έπαιζε με 2 εξτρέμ.
0: Παίζει ρόλο δηλαδή να είναι καλά. Αν είναι καλά, μπορεί να παίξει.
1: Για αρχή δεν είναι ο Πουέρτα. Ο Πουέρτα θα είναι στον πάγκο, θα έρθει από τον πάγκο μάλλον, γιατί είναι ένας παίχτης ποιοτικός.
0: Ναι, και σιγά σιγά και δεν μπορεί να τον κάψει κιόλας.
1: Ακριβώς, ναι, γιατί έχει παίξει 4 παιχνίδια ο Πουέρτα. Το θέμα είναι ο Φρόιλερ πώς θα παρουσιαστεί. Εγώ εκεί έχω τον προβληματισμό μου.
0: Κοίτα, κάποιοι παίχτες όταν έχουν σερί και τους το κόψεις, τους ρίχνεις.
1: Μπορεί, ναι, είναι και έτσι. Αλλά είδα το Φρόιλερ Σιδήμου στα παιχνίδια με την Ελβετία. Έχει τέτοια εμπειρία και τέτοια, εκτός από την ποιότητά του, που ήξερε πώς να διαχειριστεί το χρόνο. Να μην σπαταλάει δυνάμεις.
0: Τις δυνάμεις, είναι, αυτό είναι το κυριότερο.
1: Ναι, να είναι εκεί που πρέπει, όταν πρέπει. Να μην τρέξει σαν τρελός δηλαδή. Και αυτό είναι το μεγάλο του πλεονέκτημα. Και προφανώς αυτό βλέπει ο προπονητής. Δηλαδή θα μου κάνει μεγάλη έκπληξη, ας πούμε. Και από τη στιγμή που το έχει πάρει, το έχει στο μυαλό του έτσι το πλάνο, δεν είναι σίγουρο ο Φρόιλερ στην ενδεκάδα. Το θέμα είναι αν θα βγάλει τη φρεσκάδα, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει καλούς παίκτες στο κέντρο, τρεξίματα, να υπάρχουν τα σωστά μαρκαρίσματα, γιατί νομίζω ότι το απόψινο παιχνίδι μου πολύ θα κρυφθεί στο κέντρο.
0: Λες στο κέντρο, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή σε σχέση υπερτερεί. Γιατί τα χαφ του είναι σαφώς σε καλύτερη κατάσταση από την...
1: Ναι, ο Κίνγκου αυτοί τρέχουν, είναι τρεχαλατζίδες, ο άλλος που το λένε ο...
0: Αλλά δεν ξέρεις ποτέ αν ο Έσε πιάσει ένα καλό παιχνίδι.
1: Ναι, γιατί ο Έσε έχει καιρό να κάνει καλό παιχνίδι. Έσε,
0: ο Τσικίνιο τι γίνεται?
1: Ο Τσικίνιο τι να γίνει? Είναι υποψήφιος με πολλές πιθανότητες να είναι στην δεκάδα. Εγώ λέω ή Τσικίνιο ή Φορτούνη. Αλλά εγώ νομίζω ότι θα βάλει το Φορτούνη. Γιατί θέλει Δήμο τους Έλληνες παίκτες, δηλαδή τον Φορτούνη.
0: Μα νομίζω ότι και ο Τσικίνιο ελληνοποιεί στα αισθήματα.
1: Ναι, προφανώς. Μιλάω για το ελληνικό στοιχείο που ξέρεις σε αυτά τα παιχνίδια παίζει ρόλο. Εντάξει, και ο Τσικίνιο ναι, έχει παίξει πολλά ντέρμπι, γνωρίζει.
0: Ποια είναι.
1: Το Βαλμπουενά έκανε δηλώσεις, είναι πολύ αισιόδοξος για το μάτς. Θυμήθηκε ότι το πρώτο του ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, όταν πρωτοήρθε πριν από 6 χρόνια, ο Ολυμπιακός κέρδισε 1-0 με ασίστ δική του και τον γκολ το έβαλε ο Λαραμπή και μάλιστα σε ένα άδειο γήπεδο Καραϊσκάκη, γιατί τότε λόγω του κορονοϊού ήταν και κλεισμένο το χειρόν. Και θυμήθηκε ότι είχε μαζευτεί κόσμος έξω από το γήπεδο Καραϊσκάκη και πανηγύριζαν τον γκολ και του έκανε εντύπωση, ας πούμε. Και έχει κάνει δηλώσεις πιστεύοντας ότι ο Ολυμπιακός απόψε θα το πάρει το μάτς. Τώρα από το τι λέει ο Βαλμπουένα μέχρι το αν θα πάρει ο Ολυμπιακός το μάτς δεν το ξέρουμε.
0: Είναι ένας αγώνας, εγώ έχω πει ότι αυτός ο αγώνας, ναι, εάν κερδίσει κάποια ομάδα θα είναι, ναι, με διαφορά. Δηλαδή εγώ δεν το βλέπω με 1-0 τώρα.
1: Ναι, κοίταξε, εγώ βλέπω να γίνεται ένα καλό μάτς και να έχουμε γκολ.
0: Βλέπω πάνω από 3 γκολ.
1: Ναι, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν είναι ομάδα που κλείνεται.
0: Και δεν έχει λόγο να κλειστεί. Τι να κλειστεί?
1: Όχι.
0: 5 πόντους μπροστά
1: αυτό,
0: είναι.
1: Αυτό διευκολύνει. Ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα με κλειστές άμυνες.
0: Βέβαια τώρα έχει από πίσω του την ΑΕΚ που είναι στον πόντο και αν χάσει αυτή τη στιγμή, είναι στον πόντο η ΑΕΚ και έχουν και τον αγώνα μεταξύ τους. Έτσι δεν είναι?
1: Δημό, είναι νωρίς ακόμα να κάνουμε τέτοιες.
0: Ναι, απλώς λέμε για πρώτο γύρο.
1: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις.
0: Δηλαδή,
1: ακόμα και έφυγε το μάτς, ξέρω εγώ, στη χειρότερη περίπτωση για τον Ολυμπιακό και μείνουν 5 βαθμοί, είναι πολύ νωρίς για τέτοιες συζητήσεις. Έτσι, αυτή είναι η εκτίμηση δική μου.
0: Ναι. Έχουμε και τόσους αγώνες, έχουμε και τα play-off.
1: Υπάρχει η Ευρώπη η οποία θα επηρεάσει όλους και τους τρεις.
0: Θα καταπονηστεί κάθε ομάδα.
1: Ναι, σε αυτό το θέμα Ευρώπη έχει πλεονέκτημα ο ΠΑΟΚ, να ξέρεις, τον οποίο τον ΠΑΟΚ δεν τον υπολογίσουμε. Αλλά ο ΠΑΟΚ θα παίζει κατά Κυριακή. Ενώ οι άλλοι θα παίζουν Τετάρτη-Πέμπτη Κυριακή.
0: Βέβαια και ο Παναθηναϊκός τώρα που έχει βάθος στην ομάδα, έχει και αυτός ένα πλεονέκτημα εκεί. Έχει βάθος στην ομάδα τώρα που δεν είχε.
1: Ναι, και η ΑΕΚ έχει βάθος στην ομάδα, αλλά όμως ξέρουμε
0: ότι. Όχι όσο ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ έχει λιγότερο. Όχι,
1: ναι, ξέρουμε ότι τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και ειδικά το Champions League είναι επίπονα πολύ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Ολυμπιακός το πλήρωσε.
0: Θα δούμε και πώς θα πάει ο Ολυμπιακός με τη Μαρσέη. Τι λες?
1: Ναι, είναι και αυτό ένα παιχνίδι, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή το μοναδικό. Η μοναδική σκέψη είναι το.
0: Μετάδοση.
1: Μετάδοση.
0: Παλιούρας.
1: Θα δούμε. Άμα μπορέσει ο Θέμης και θα καταφέρει.
0: Θέμης Παλιούρας, η μετάδοση. Μαρσέη Ολυμπιακός.
1: Ωραία.
0: Άρα λοιπόν είμαστε στα...
1: Στα πίτς περιμένουμε.
0: Στα πίτς περιμένουμε. Ολυμπιακός 73, Κολοσσός 59, 1 λεπτό και 17 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Σε ευχαριστούμε πολύ Κώστα, θα είσαι
1: έτοιμος
0: το βράδυ μετά τον αγώνα. Θα το
1: ναι, εδώ είμαι, εδώ παρόν.
0: Αυτός ήταν ο Κώστας Αμοθράκης, ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Θα μιλήσουμε σε λίγο και με τον Χρήστο Παπανικολάου, το ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού.

0: έχουμε ένα καλό φίλο, τον Αναστάση. Γεια σου, Αναστάση.
1: Γεια σου, κύριε Δημοσθένη μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Είπαμε, το όνομα είναι Δημοσθένης.
0: Δημοσθένης, ναι,
1: Δημοσθένης. Και όχι Δήμος.
0: Δημοσθένης.
1: Είναι δύο ξεχωριστά ονόματα.
0: Τι να τους κάνουμε, κάποιοι λένε Δήμος. Τι να τους κάνουμε, να τους χαλάσουμε το χατήρι.
1: Όχι, εντάξει, αλλά είναι δύο ξεχωριστά ονόματα.
0: Ναι.
1: Ναι, λοιπόν, πήρα, να μιλήσω για μπάσκετ βέβαια, αλλά δάτω με τις ευκαιρίες, επειδή προηγουμένως μίλαγες με τον ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, για το παχύρι του ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Εμένα δεν με νοιάζει, βέβαια, εγώ είμαι πασχετικός.
0: Ναι.
1: Δεν μ' άρεσε εμένα το ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι όπως δουλεύει, τα έχουμε ξαναπεί. Το βράδυ θα έχουμε δύο δεκάδες και θα είναι μέσα δύο Έλληνες. Οι υπόλοιποι 20 παίκτες θα είναι ξένοι. Το ποδόσφαιρο αυτό δεν μ' αφορά, δεν μας αφορά εμάς τους πασχετικούς. Μιλάτε εσείς για αφελιγισμό του μπάσκετ και δεν κοιτάτε τα χάλια του ποδοσφαίρου που από τους 22 παίκτες οι 20 θα είναι ξένοι. Και από τις 25 των δύο ομάδων, πάνω από τους 20 παίκτες και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό θα είναι ξένοι. Λοιπόν, δεν γίνεται δουλειά έτσι. Μόνο την εθνική ομάδα στηρίζουμε που έχει Ελληνόπουλα. Γιατί αξίζει τον κόπο. Το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν μας αφορά. Λοιπόν, που το λέω. Είμαι σκληρός, αλλά πραγματικός. Αλλά, εάν ο Παναθηναϊκός πάει στο Καραϊσκάκι να παίξει ανοιχτά, έχει σίγουρη ήττα. Σίγουρη ήττα. Αυτό ήθελα να σχολιάσω. Δεν μπορεί να παίξεις στο Καραϊσκάκι ανοιχτά. Θα παίξεις αμυντικά με αντεπιθέσεις. Αυτό θα κάνει ο Παναθηναϊκός.
0: Μέχρι τώρα δεν έχει παίξει.
1: Για να πάρει αποτέλεσμα.
0: Μέχρι τώρα όσους αγώνες έχει παίξει ανοιχτά. Το βλέπεις.
1: Α, σε τι, με ποιες ομάδες έπαιξε. Τώρα παίζει με τον Ολυμπιακό εκτός έδρας.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και τα πράγματα είναι δύσκολα. Αμυντικά με αντεπιθέσεις. Και έχει παίχτες στην αντεπίθεση ο Παναθηναϊκός για να κάνει, να δημιουργήσει προβλήματα. Άρα γιατί να ανοιχτεί,
0: ναι.
1: Για να χάσει, σιγουρίτα είναι αυτό. Εάν παίξει ανοιχτά.
0: Μα και να χάσει, δεν χάθηκε. Δεν χάθηκε.
1: Στο Καραϊσκάκι ανοιχτά.
0: Δεν χάθηκε και να χάσει, δεν χάθηκε.
1: Ναι, αλλά γιατί να χάσει.
0: Ναι.
1: Γιατί να χάσει το πλεονέκτημα. Εγώ που έχω λίγο μυαλό στο κεφάλι μου, αυτό θα έκανα. Τώρα στο Παναθηναϊκό δεν ξέρω τι θα κάνουνε. Ως γνωστόν, υπάρχει ένα πρόβλημα κεφάλου σε αυτήν την ομάδα. Όχι πολλά χρόνια. Υπάρχει ένα πρόβλημα κεφάλου. Λοιπόν, μπάσκετ. Περιμένουν από το ΦΑΛ να παίξει μπάσκετ. Κύριε Δημοσθένη μου, είναι να τρελαίνεσαι. Τον είδα χτες. Πώς είναι έτσι, ρε παιδί μου. Πώς έχει αδυνατήσει κιόλας. Πώς είναι έτσι να μην. Με πιάσανε τα γέλια. Γύρισε, λέει, από τον τραυματισμό. Ο Σονούπο σε κάνα μήνα ενάμιση θα είναι πάλι στα πιτς. Πάλι τα ίδια.
0: Αδυνάτησε για τα γόνατα, Αναστάση.
1: Έχει πρόβλημα και στα γόνατα.
0: Τα γόνατα και είναι.
1: Και που δεν έχει πρόβλημα.
0: Το βάρος αυτό που μεταφέρεται στα γόνατα.
1: Θλάσσεις παθαίνει συνέχεια και έχει και πρόβλημα στα γόνατα.
0: Ναι.
1: Πώς να μην έχει. Είναι τελειωμένος. Θα δικαιωθεί και πάλι ο Μπαρτζόκας. Το χειμώνα θα ψάχνουν για σέτερ. Τα έχω πει αυτά από το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Τα έχω πει. Θα φέρουν, λέει, το Γιώκητς. Άκου, κύριε Δημοσθένη μου, να τρελαίνεσαι. Υπάρχει πρόβλημα εγκεφάλου σε αυτή την ομάδα. Υπάρχει πρόβλημα εγκεφάλου. Θα έρθει ο Γιώκητς στα 29 στο Παναθηναϊκό. Ή στον Ολυμπιακό.
0: Δεν γίνεται. Αυτό είναι όνειρο θερινής νυχτός.
1: Ναι, αλλά τώρα είναι φιλοπόριαση. Τώρα πρέπει να δούνε άλλα όνειρα. Ναι. Πάλι ακόμα όνειρα θερινής νυχτός βλέπουνε. Θα τους δεν πάει καλά.
0: Ο Παναθηναϊκός, αν θέλει, πρέπει να φέρει πίσω τον Παπαγιάννη.
1: Παπαγιάννης, λογικό. Όχι λογικό, απαραίτητο. Και κολλάει κιόλας σε αυτή την ομάδα. Κολλάει. Θα δώσει το rebound και θα δώσει και shoot από το δίποτο και από το τίποτο. Κολλάει και στα χέρια του ο Μπράντοβιτς θα βελτιωθεί. Βλέπω τους Έλληνες παίχτες στο Παναθηναϊκό. Βλέπω το πρώτο δείγμα. Τους
0: Έλληνες παίχτες.
1: Είναι πολύ καλό για όλους. Όχι μόνο για το Ματζούκα. Για όλους είναι πολύ καλό.
0: Και για το Μίτογλου.
1: Για όλους.
0: Για όλους.
1: Και μην ξεχνάς ότι και παλιότερα και ο Μπράντοβιτς και ο Ίβκοβιτς είχαν βγάλει Έλληνες παίχτες. Τους είχαν βγάλει. Τα ξέχασες.
0: Όχι, ο Μπράντοβιτς και ο Ίβκοβιτς. Ναι,
1: βεβαίως. Λοιπόν, άρα λοιπόν θα τους βελτιώσει αυτούς τους παίχτες. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Όχι μόνο για τις ομάδες και για την εθνική ομάδα. Άρα Έλληνα παίχτη θα πάρεις. Και ο μόνος ο οποίος ταιριάζει είναι ο Γιώργος ο Παπαγιάννης. ο οποίος σήμερα, από ό,τι φαίνεται, θα επανέρχεται, θα παίξει το πρώτο του παιχνίδι στο τουρκικό πρωτάθλημα. Εάν λοιπόν δεις ότι είναι
0: εντάξει... Ήταν άτυχος, πολύ άτυχος με εκείνο τον τραυματισμό.
1: Εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Εάν είναι εντάξει, μέχρι τις γιορτές φέρ τον στην ομάδα. Στο μπάσκετ κάνει μεταγραφές 12 μήνες το χρόνο. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Και κάνεις ομάδα σούπερ. Γιατί? Γιατί το ελληνικό πρωτάθλημα είναι δύσκολο. Έχει δυσκολέψει. Και μπορείς να κάνεις απρόσμενη ήττα. Δεν μιλάω μόνο για ΠΑΟ Κάρι. Κι άλλες ομάδες μπορεί να σου κάνουν ζημιά. Κι άλλες ομάδες. Έχει δυσκολέψει το πρωτάθλημα. Δεν είναι όπως ήταν παλιά. Και θέλεις Έλληνες παίχτες καλούς. Γιατί παίζεις μόνο με 6 ξένους στο πρωτάθλημα. Δεν παίζεις με 9 όπως παίζεις με 9 ξένους στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Θα παίζεις με 6 εδώ. Θέλεις λοιπόν καλούς Έλληνες. Διαφορετικά υπάρχει να την πατήσεις. Και στο πρωτάθλημα το τωρινό, αυτό που παίζετε, θα είναι δύσκολη και η ημιτελική. Και η ημιτελική θα είναι δύσκολη. Δεν θα είναι όπως παλιά. Λοιπόν, άρα θέλεις καλούς Έλληνες. Χωρίς καλούς Έλληνες θα έχεις πρόβλημα. Το ίδιο ισχύει για τον Ολυμπιακό. Για τον Ολυμπιακό παρεμπόδοσος να πω ότι νέα θα έχουμε, αν θα έχουμε, στα μέσα Νοεμβρίου. Μιλάω για το Χεζόνια. Στα μέσα Νοεμβρίου. Μέχρι τότε δεν γίνεται τίποτα. Γιατί τότε θα ξεκαθαρίσει αν θα μείνει ή δεν θα μείνει στους... εκεί στην ομάδα αυτή του NBA που παίζει.
0: Λέγεται ότι έχει δώσει τα χέρια με τους Αγγελόπουλους.
1: Ναι, έτσι το ακούω και εγώ, αλλά τότε θα ξεκαθαρίσει. Γιατί βγήκε ο προπονητής αυτής της ομάδας και είπε τα καλύτερα γι' αυτό, ναι. Οπότε θα δούμε.
0: Έχει εφεδρική λύση, λέει, τον Μπιμπέροβιτς.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει ο Μπιμπέροβιτς στην Ελλάδα, ξεχάστε το.
0: Έτσι λέει.
1: Ξεχάστε το. Έχει τον πρώτο λόγο η Φενέρ. Έχουν δώσει τα χέρια όταν έφυγε να πάει στο NBA ότι άμα γυρίσει στην Ευρώπη. Θα γυρίσει στη Φενέρ.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Ο Καλαϊτζάκης που παίζει στον Κολοσσό έχει καμία σχέση με τον Καλαϊτζάκη που είναι στο Παναθηναϊκό?
1: Ναι, είναι αδέρφια.
0: Αδέρφια είναι.
1: Ναι, είναι ο ένας παίζει στο Παναθηναϊκό, ο άλλος παίζει στον Κολοσσό και ο άλλος παίζει στο Προμηθέα.
0: Τρεις είναι.
1: Ναι. Είναι ο μικρότερος αδερφός.
0: Ο μικρότερος είναι αυτός.
1: Είναι στο ίδιο σουλούπι.
0: Το ίδιο σουλούπι, άμα τον δεις, σουλιάς είναι ίδιος.
1: Ναι, έχουν αθλητικότητα για Έλληνες. Έχουν μέγεθος.
0: Για να ακούσω και τη γνώμη σου. Θέλω να ακούσω για τη γνώμη σου.

0: Και αποδεικνύεται αυτό.
1: Η μαγιά δεν είναι να πάρει τον πώς το λένε, τον Γιώκητς ή τον Παπαγιάννη ή έναν από αυτούς που είναι αναγνωρισμένοι παίκτες. Η μαγιά είναι να πάρει ένα παίκτη άγνωστο και να σου βγει στο παρκέ. Το παρκέ είναι ο καθρέφτης. Και μέχρι στιγμής τον δικαιώνει. Και θα παίξει και καλύτερα.
0: Όπως
1: είναι
0: το
1: πολύ καλός παίκτης. Είναι
0: το
1: πολύ εργαλείο. Κάνει πολλές δουλειές μέσα στο γήπεδο. Και εγώ τον πήρε ο Μπαρτζόκας.
0: Οι δύο αποχωρήσεις του Ολυμπιακού, Πίτερς και Γουόκα, αποδεικνύεται ότι τελικώς ο Μπαρτζόκας είχε δίκιο σε αυτή τη φάση μέχρι τώρα που είμαστε εδώ.
1: Εντάξει,
0: έτσι.
1: Φύγανε αυτοί, αλλά και έφυγε ο Λεντζάκης, αλλά πήρε τον Μοντέρο και ο Μάικι Ντάιβερ.
0: Ναι,
1: και πήρε και τον Εντζάι. Η ομάδα είναι σε καλό επίπεδο. Αν πάρει ακόμα ένα παίκτη, πάλι θα είναι φαβορί. Λοιπόν, που το λέω,
0: στο 3 θέλει, τον παίκτη στο 3 θέλει. Το 3 θέλει.
1: Ναι, αυτό το 3-4 εκεί.
0: Ένα καθαρό τριάρι τεσσάρι θα είναι αχτύπητη, πιστεύω, αυτή η ομάδα.
1: Ναι, και έτσι όπως είναι τώρα πάλι όμως, είναι υποψήφιος πάλι για το Final Four. Για έκτη χρονιά.
0: Το άλλο...
1: Και το ελληνικό πρωτάθλημα έχει να χάσει από το 2019.
0: Ναι.
1: Τρομερό.
0: 7
1: από άλλη ομάδα εκτός του Παναθηναϊκού. Αυτό εννοώ.
0: Ναι, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Το ψηλό,
1: έλα,
0: το τεσσάρι αυτό του Παναθηναϊκού. Το Γιαμπουσέλε.
1: Ναι.
0: Νομίζεις ότι είναι απαραίτητο ο Γιαμπουσέλε, ένα τόσο βαρύ κορμί, στον Παναθηναϊκό?
1: Τώρα ήρθε. Τι να κάνω τώρα. Από τη στιγμή που ήρθε, σαν παίκτης είναι καλός.
0: Δεν είναι
1: ο κλασικός σέντερ. Είναι τεσσαροπεντάρι.
0: Τεσσάρι
1: είναι και λόγω όγκου μπορεί να παίξει και λίγο στο πέντε. Αλλά ο Παναθηναϊκός θέλει πεντάρι.
0: Πεντάρι
1: δεν είναι ούτε ο Γιαμπουσέλε, ούτε ο Μίτογλου, καθώς τεσσαροπεντάρι είναι, μόνο ο Λεσόρ.
0: Ναι.
1: Θέλει λοιπόν εκεί να κολλήσει ένας Παπαγιάννης. Αυτό θέλει.
0: Μα και ο Λεσόρ πώς είναι να παίξει μόνος του.
1: Να τον βοηθάει και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Που μπορεί να υπάρξει πρόβλημα εκεί.
0: Ναι.
1: Γιατί θα υπάρξει πρόβλημα, άμα δεν έχεις καλούς Έλληνες.
0: Ναι, βέβαια, γιατί κοίταξε, να σου πω κάτι, θα παίξει ο Λεσόρ πεντάρι. Ωραία.
1: Ναι.
0: Και ο Μηγέννητος έχει ένα τραυματισμό, απλό τραυματισμό.
1: Καλήκαμε πάλι τα ίδια.
0: Πάλι τα ίδια.
1: Τα ίδια με τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός τώρα είναι ο άλλος, ο Γάλλος, που είχε αυτός ο Γάλλος, ο άλλος που ήθελε, τον θέλει στην πρώτη λίστα, είναι αυτός και μετά είναι ο Χεζόνια. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, δεν έρχομαι στο Λαύριο.
0: Α, ναι,
1: και
0: ναι.
1: Το πήρε ο Παναθηναϊκός και ο Παναθηναϊκός τον έδωσε χωρίς καν να παίξει. Και πήγε μετά στη Μονακό. Και έγινε ο καλύτερος παίκτης στη Μονακό.
0: Διαλό.
1: Δεν το όνομά του.
0: Διαλό.
1: Για να δεις τι μπάσκετ ξέρουνε στο Παναθηναϊκό. Να δεις τι μπάσκετ ξέρουνε.
0: Στο Παναθηναϊκό. Ο μόνος από αυτούς που δεν ξέρει μπάσκετ είναι ο Γιαννακόπουλος. Όλοι οι άλλοι ξέρουνε.
1: Πανάσχετος. Και οι άλλοι γύρω που είναι εκεί πέρα. Και αυτοί άσχετοι από μπάσκετ. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, πώς το λένε αυτόν που έπαιζε στο Λαύριο.
0: Τον Διαλό.
1: Γιατί να το βάλει να παίξει τον έδωσε σε άλλη ομάδα.
0: Για τον Διαλό.
1: Στη Μονακό και έγινε ο καλύτερος παίκτης.
0: Δεν λες τον Διαλό.
1: Το NBA. Αυτός δεν γυρνάει η Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Είχε κοιημένο συμβόλαιο.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι στην πρώτη θέση και μετά είναι ο Χεζόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι ο Τζον Μπουλακίδας που περιμένουμε τώρα να δούμε γιατί είναι στο ΚΑΜΠ στους Μαύρικς. Είναι στο ΚΑΜΠ των Μαύρικς.
0: Ναι.
1: Θα δούμε τι θα γίνει με αυτόν. Που τον θέλει αυτό είναι για να έχει, επειδή θα αποκτήσει σύντομα ελληνικό διαβατήριο. Λοιπόν, οπότε είναι όλα ρευστά ακόμα.
0: Ο Κολοσσός μειώνει από τους 17 πόντους που έχανε στους 8, 88-80.
1: Σου το είπα, έχει δυσκολέψει το πρωτάθλημα.
0: Έχει δυσκολέψει. Δηλαδή λίγο να χαλαρώσουν οι ομάδες. Λίγο.
1: Οι ομάδες τις κερδίζανε με 30-35 πόντους διαφορά.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν γίνεται αυτό. Έχει πέσει διαφορά στο μισό τώρα.
0: Ναι.
1: Κάτι δείχνει αυτό. Άκου τον ειδικό του μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Γιατί στο Παναθηναϊκό είναι ανεγκέφαλοι. Είναι τραγική κατάσταση. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι να δουν προκοπή με τα μυαλά που βαλάνε. Θα πάρουν τον Γιώκης. Διώξανε τον Τολιόπουλο. Τραγικό. Και συζητάγανε τις προάλλες να έρθει, λέει, ο Αβδάλας. Ποιος Αβδάλας να έρθει, ρε. Όλοι οι Αμερικάνοι ειδικοί λένε ότι θα κάνει καριέρα στο NBA. Εσείς περιμένετε, θα περιμένετε τον Αβδάλα. Πέρασε το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Πέρασανε τα όνειρα, θα γίνεις νυχτός. Έχουμε φθινόπωρο τώρα και όπου να είναι πλακώνει και ο χειμώνας. Τραγικό λάθος να δείξουν τον Τολιόπουλο. Ο Σλούκας το καλοκαίρι το ερχόμενο τελειώνει. Ποιος θα πάρει τη θέση του?
0: Μα και ο Σλούκας τώρα μετά από τόσο καιρό απραξίας δεν θέλει

0: να αρχίσει να παίζει για να πάρει πάνω του.
1: Θα βρει ρυθμό σιγά σιγά, έχει εμπειρία. Αλλά το καλοκαίρι το ερχόμενο τελειώνει. Ποιος θα πάρει τη θέση του? Η Κουτσίμα Ρίγκα, ο Φούφουντος.
0: Ο Τολιόπουλος ήταν ιδανικός για αυτή τη θέση.
1: Πώς?
0: Ο Τολιόπουλος ήταν ιδανικός για αυτή
1: καλός.
0: Τη θέση.
1: Δεν υπάρχει καλύτερος. Ο Αβδάλας και ο Τολιόπουλος είναι σε αυτή τη θέση. Δεν υπάρχει άλλος.
0: Ο Τολιόπουλος ήταν στον Ολυμπιακό, έφυγε από τον Ολυμπιακό, πήγε στον Άρη.
1: Τότε ήταν μικρός.
0: Τότε
1: ήταν μικρός. Τώρα είναι πιο όριμος. Έχει μεγαλώσει, είναι πιο όριμος.
0: Έχει εκείνο το απρόβλεπτο το σουτ το που...
1: Έχει πολλά καλά. Είναι καλός παίκτης. Δεν έπρεπε να τον διώξουνε.
0: Μαμούνι, είναι μαμούνι.
1: Όπως ο Οσμάν τιμώρησε τον Παναθηναϊκό, έτσι και ο Τολιόπουλος με τον Άρη θα τιμωρήσει τον Παναθηναϊκό. Θα πέσω μέσα σε όλα. Ναι. Όπως γίνεται κάθε καλοκαίρι που προβλέπω τι θα συμβεί. Και όταν εγώ τα λέω, οι άλλοι έρχονται και κλείνουν τα τηλέφωνα. Και λένε τα δικά τους.
0: Γιατί νομίζεις εσύ, Αναστάση,
1: κρύβονται.
0: Γιατί νομίζεις, Αναστάση, ότι δεν ακούνε και κάνουν αυτά τα λάθη? Γιατί
1: δεν έχουν μυαλό. Ναι.
0: Δεν ενδιαφέρει μια ομάδα που ρίχνει τόσα λεφτά.
1: Κάνει πάρτι ο Μπαρτζόκας με αυτούς. Γελάει με αυτούς. Τι να λέμε. Και το άλλο τώρα, παίζει άμυνα, λέει ο Παναθηναϊκός. Μα καλά. Εγώ πέρυσι και πρόπερσι δεν έλεγα με τον απίθανο αυτό τύπο, τον Αταμάν, τον οποίο τον στηρίζανε, ο Αμάν Αταμάν, τον στηρίζανε όλες οι δημοσιογραφάρες του Παναθηναϊκού. Έβγαινα και έλεγα ότι δεν παίζουμε άμυνα, είμαστε όσα βάλουμε και όσα φάμε, και μου κλείναν τα τηλέφωνα και με βρίζανε και έλεγα ότι δεν παίζουμε άμυνα και λέγανε ότι δεν παίζει ρόλο η άμυνα, έχει αλλάξει το μπάσκετ. Και τώρα οι ίδιοι που λέγανε αυτές τις βλακίες βγαίνουν και λένε ότι ο Παναθηναϊκός του Ομπράντοβιτς παίζει αμυνάρα. Οι ίδιοι ακριβώς οι δημοσιογραφάρες. Όλοι αυτοί οι άσχετοι και οι γλύφτες του εκάστοτε Προέδρου.
0: Κοίταξε να δεις, άκου να σου πω κάτι. Όταν αυτή τη στιγμή, μετρημένα, θα σου το πω μετρημένα, υπάρχουν στο διαδίκτυο πάνω από τα 120 site που ασχολούνται με αθλητικά, με παιδάκια 17, 18 χρονών, 19 χρονών, 20 χρονών και κάποιοι πιο παλιοί, όλοι θέλουν να κάνουν εξαίρεση στις ιστοσελίδες για...
1: Το παίζουν οι ειδικοί.
0: Το παίζουν
1: ειδικοί. Ενώ είναι ειδικευτοί. Το παίζουν ειδικοί ενώ είναι άσχετοι.
0: Και ο εκάστοτε προπονητής ή ο εκάστοτε πρόεδρος διαβάζει αυτά και ασχολείται με αυτά τα site και δεν παίρνει έναν άνθρωπο με πραγματικές γνώσεις μπάσκετ δίπλα
1: εάν,
0: του, σίγουρο.
1: Δημοσθένη, αν δεν ερχόταν ο Μπράντοβιτς και ερχόταν άλλος προπονητής, ο Παναθηναϊκός θα ήταν τα ίδια με πέρυσι και πρόπερσι.
0: Μα
1: τον Ολυμπιακό.
0: Γιατί
1: ο Μπράντοβιτς κάνει τη διαφορά.
0: Εσύ θεωρείς με αυτή την οτροπία που έχει ο Παναθηναϊκός ότι μπορεί να μην αποτύχει ο Μπράντοβιτς? Έχει.
1: Μπορεί, οποιοσδήποτε μπορεί να αποτύχει, αλλά άλλο σου λέω. Εάν έχει μια ελπίδα να πετύχει, είναι ο Μπράντοβιτς. Εάν ερχόταν άλλος προπονητής, τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο δύσκολα. Πολύ πιο δύσκολα.
0: Και
1: διαφορά.
0: Όταν αλλάζει τους προπονητές.
1: Μέχρι να ξανάρθει, δες τα χάλια του Παναθηναϊκού. Δες πώς ήταν ο Παναθηναϊκός πριν, στην Ομπράντοβιτς εποχή, και πώς ήταν στη μετά ο Ομπράντοβιτς εποχή. Οι άνθρωποι είναι άσχετοι. 13 χρόνια δίπλα στον Ομπράντοβιτς, ο κύριος Γιανακόπουλος δεν έμαθε τίποτα. Τούβλο μπήκε, σκούτσορο βγήκε.
0: Μα ήταν δίπλα ή ήταν απέναντι στον Ομπράντοβιτς, αφού εδώ έφυγε τσακωμένος με τον Γιανακόπουλο ο Ομπράντοβιτς.
1: Μα έχει τσακωθεί με όλους. Και με τον Παπαγιάννη έχει τσακωθεί με όλους. Με
0: τον Παπαγιάννη τον έβριζε και μετά έλεγε παιδί μου. Μετά... Είναι απρόβλεπτος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Είναι απρόβλεπτος.
1: Όχι, χρειάζεται κάτι άλλο, κάποιο ειδικό γιατρό.
0: Δεν ξέρω γιατί αλλάζει τόσο γρήγορα τις απόψεις.
1: Λυπάμαι που το λέω, είμαι και Παναθηναϊκός, αλλά λυπάμαι που το λέω. Και ορισμένοι λένε δεν είμαι Παναθηναϊκός. Όχι στον Αναστάση αυτά. Γλύφτες του Γιαννακόπουλου. Όχι στον Αναστάση, δεν είναι ο Αναστάσης Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, ο Αναστάσης είναι ο Παναθηναϊκός με κεφαλαία. Εσείς είσαστε οι τσάτσι του Προέδρου, του εκάστοτε Προέδρου. Εγώ είμαι ο Παναθηναϊκός που λέω την αλήθεια και πέφτω μέσα κάθε χρόνο. Και μετά εξαφανίζεστε όταν η ομάδα πάει κατά διάολου.
0: Εγώ συνεννώ στο κομμάτι το ότι ο Αναστάσης ξέρει μπάσκετ και θα μπορούσε, εφόσον δηλώνει και είναι και Παναθηναϊκός, να είχε μια γνώμη. Η γνώμη
1: τελειώνω με τούτο, Δημοσθένη μου. Είναι δύσκολο το πρωτάθλημα. Έχασε το πώς το λένε, το Super Cup. Στο κύπελο είναι ένα παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης, και να δούμε τι θα κάνει και η ΑΕΚ και τι μπορεί να κάνει τις διορθώσεις, σε ένα παιχνίδι μπορεί να σε κερδίσει. Οπότε μπορεί να χάσει το κύπελο. Και μετά θα παίξεις με τον Ολυμπιακό το πρωτάθλημα. Το οποίο τα προηγούμενα χρόνια το χάνει. Ένα από του δύο κινδυνεύει φέτο να μείνει άτυπο. Το λέω και το ξαναλέω σε αυτού που καταλαβαίνουν τι γίνεται γύρω του. Σε αυτού που έχουν λίγο μυαλό με την κεφάλα του.
0: Μα έτσι είναι. Αν το κείμενο το πάρει μια ομάδα από
1: τις... Δεν το πάρει ο Άρης ή ο Πάου.
0: Ο Άρης ή ο Πάου και η ΑΕΚ.
1: Όλα γίνονται.
0: Αναγκαστικά ένας θα μείνει άτυλος τι εδώ.
1: Ναι.
0: Και μετά θα παλεύει...
1: Αυτό λέω.
0: Θα παλεύει για την Κυρολίγα. Αν και εγώ προτιμώ...
1: Δεν έχουν μυαλό και ούτε μπάσκετ ξέρουνε. Που λένε ο Παναθηναϊκός έχει μπασκετικό κοινό. Βρε τι μπασκετικό κοινό. Οι πικραμένοι του ποδοσφαίρου είναι που πάνε εκεί να δουν μια χαρά μέσα στα σκέλια τους. Τι μπασκετικό κοινό. Μπασκετικός είμαι εγώ. Φέρ τους όλους εδώ να κάνουμε διάλογο, να τους ξεφτυλίσω. Είναι άσχετη, αρχίζω να τους ρωτάω για τον μπάσκετ, δεν έχουν ιδέα. Τι συζητάμε τώρα, καμία ομάδα.
0: Οκ, Αναστάση, να είσαι καλά.
1: Καμία ομάδα δεν έχει μπασκετικό κοινό. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: 99-83.
1: Λίγο Άρης. Οι υπόλοιπες ομάδες μπασκετικό κοινό δεν έχουν.
0: Ωραία. 99-83 Ολυμπιακός Κολοσσός. Λίγο φορτσάρις. Να είσαι καλά, τα λέμε. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
5: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
0: Έληξε ο αγώνας Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου 99-83. Φορτσάρισε ο Ολυμπιακός προς το τέλος. Ήταν χαλαρά στην αρχή της τέταρτης περίοδου και έφτασε και στους 8 πόντους η διαφορά.

0: Παρακαλώ, έχουμε ένα φίλο στο γραμμή.
1: Ναι, γεια σου κύριε Δημοσθένη.
0: Γεια σου.
1: Λοιπόν, τώρα έβλεπα τα τελευταία λεφτά του μπάσκετ του Ολυμπιακού. Πάτησε λίγο γκάζι, κοιτάξτε τώρα. Έπεσε με τον Κολοσσό που είχε προπονηθεί τον... Πώς τον λένε αυτόν, το θυμόμουν, πριν το ξέχασα. Τον Λυκογιάννη, λοιπόν. Αυτός είναι εντός εισαγωγικών από τους φέρελπις, αν και μεγάλος φέρελπις, πώς τον λένε. Αυτοί κοιτάνε, έχουν αποθυμένο να κάνουν μία νίκη με τον Μπαλτούκα. Και το λέω αυτό γιατί η διαφορά ήταν στους 7-6-7 πόντους.
0: 8 πόντους.
1: 8 πόντους και παίρνει ένα time out και χτυπιότανε. Λοιπόν, αυτοί θέλουν έτσι, αν νικήσω τον Μπαλτούκα σε κάποιο παιχνίδι.
0: Έτσι είναι. Τον πρώτο, αν νικήσει τον πρώτο είναι.
1: Θα ακουστούν, ναι, δηλαδή θα πάρουν και λίγο θάρρος και πώς το λένε. Αλλά εντάξει, μεγάλη διαφορά τώρα και ο σχακιστής. Μόνο μα θέλει θα χάσει, λοιπόν.
0: Ναι, εντάξει, δεύτερο... πάντα η επιτυχία απέναντι στον πρώτον μετράει. Δεν είναι στον τελευταίο.
1: Αυτά τα παιχνίδια τώρα για τον...
0: Λίγο δυνατά μιλάτε η μονάχα.
1: Ναι, αυτά τα μισό λεπτό να βάλω έχω... Το Ολυμπιακό είναι προπόνησης παιχνίδια. Μπορούμε καλύτερα τώρα.
0: Ναι, ναι, πολύ καλύτερα, ναι.
1: Ωραία. Αυτά είναι παιχνίδια προπόνηση, έτσι, γι' αυτό λέμε πάτησε κάτι.
0: Ναι, αλλά αποδεικνύεται ότι άμα δεν τα πάρεις τα σοβαρά όμως μπορείς να κινδυνεύεις κιόλας.
1: Οπωσδήποτε μπορεί να κινδυνεύεις, γιατί η διαφορά ήταν μικρή, αυτό το λέω, αλλά και ας σκεφάλει την καλή ομάδα, έτσι, γιατί ξέρει ποιος έχει απέναντι, ναι. Δεν είναι κάποιοι. Δηλαδή αυτά τα μάτς κανονικά είναι για τους άλλους και για τους άλλους είναι να κάνουν δοκιμές απέναντι σε ομάδες, στον Ολυμπιακό π.χ. Το έχει χαμένο το παιχνίδι, συνέπως είναι ευκαιρία να δοκιμάσει απλά. Αυτή όμως, να μην πω τώρα την κουβέντα, ήθελε ας πούμε να κάνει τη νίκη. Δεν την κάνει τον Ολυμπιακό, γιατί τον είναι χτυπιόταν, γι' αυτό το λέω τώρα, έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν,
1: επειδή έτυχε και είδα τώρα, ακούγομαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάει αυτό τώρα για τον μπάσκετ, τι να πω τώρα, βγει ο καθηγητής ο Αναστάσης, εκεί σηκώνει τα χέρια ψηλά, εγώ χαίρομαι. Είχα πει και στην πλάκα κάποια στιγμή να το κάνουμε και μεταγραφή στο Ολυμπιακό στους φιλάθλους και μάλιστα είχα πει να τον πάρει και να βοηθώ ο Μπαλτζόκας, αυτό το θέλω στο Παναθηναϊκό.
0: Έχει μεγάλη εκτίμηση
1: στο Μπαλτζόκα. Σίγουρα κάτι καλό έχει να δώσει, έτσι. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα επειδή είπατε, σας άκουσα από την αρχή που ξεκινήσατε, είπατε ας πούμε ότι έπαιξε η Χάλε σήμερα του
0: Μουζακίτη.
1: Του Μουζακίτη.
0: Παίζει.
1: Ναι, παίζει. Ξέχασε του Τζολάκη, είναι και του Τζολάκη.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει, απλά για να συμπληρώσω. Ναι, αλλά αυτό που ξεχάσατε το βασικό είναι ότι εχθές έπαιξε η ομάδα έκπληξη η Brighton. Έτσι. Η ομάδα έκπληξη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, αν πω καθ' υπερβολή, η ομάδα έκπληξη του καλύτερου του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Όχι, έπαιξε με τη Σάντερλαντ.
0: Ναι, με τη Σάντερλαντ, κύριε.
1: Ναι, και νίκησε. Η ομάδα έκπληξη του παγκοσμίου, γιατί ως γνωστό το πρωτάθλημα του Αγγλικού είναι το καλύτερο του κόσμου. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, απλά τώρα γιατί το λέω αυτό, γιατί σε αυτή την ομάδα τυχαίνει και παίζει ο Κοστούλας, ο Χάπος, ο οποίος έπαιξε βασικός. Λοιπόν, αντικαταστάθηκε μετά γιατί μείνανε για 10 παίκτες. Και το λέω τυχαία γιατί, που θέλω να καταλήξω μάλλον, γιατί σε αυτή την ομάδα βγήκε και είπε ο Τέντι Σέριχαμ, ένας θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου. Εδώ βέβαια οι αντίστοιχοι που βγαίνουν να κάνουν σχόλια θα είναι ας πούμε, εντάξει τώρα μην γίνω κακός, τώρα τίποτα καρακούνιδες, μπαστινάδες και τέτοια θα πούνε στην υπερβολή τους για κάποιο παίκτη. Αλλά για τον Κοστούλα που δεν το ξέρει, δεν τον ήξερα από χθες ο Σέριχαμ, είπε ότι θα φτάσει στα 100 εκατομμύρια η τιμή του. Έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν,
1: και γιατί το λέω αυτό, γιατί αυτό το παίκτη των 100 εκατομμυρίων στην εθνική, αυτό που κάνει το προπονητή της εθνικής, που ήθελα να καταλήξω τώρα έτσι, τον έχει ένα πληρωματικού κάτι τετέ που κάνει 4 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ασχολίαστο, έτσι. Ασχολίαστο. Αυτό για να το συνδέσω έτσι, γιατί. Το έχω πει, το έχω ξαναπεί και έρχονται τα γεγονότα και λες γιατί δεν πρέπει να υπάρχει αξιοκρατία. Δεν πρέπει.
0: Όλοι λοιπόν, κρίνονται, κύριε Βασίλη. Όλοι, κύριε. Χάρη, Χάρης.
1: Ναι.
0: Όλοι
1: ναι,
0: κρίνονται.
1: Πούτινα η αξιοκρατία μας. Πούτινα.
0: Όλοι κρίνονται. Στο λοιπόν, τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό.
1: Τώρα θα βγει όπως ο φίλος. Πρέπει να μου δώσει συγχαρητήρια. Χθες που βγήκαμε, σας είπα ότι αν ακούει κάποια στιγμή θα βγει ο Μιχάλης. Και όλους τους δράματους ο Μιχάλης ήταν μετά από μένα και όλο τυχαίως είπε ότι ήταν στη γραμμή. Ενώ βγαίνει, περιμένει πότε θα πάρω εγώ για να βγει.
0: Τυχαίο πάντως είναι τυχαίο. Δεν πήρε και τον βαλαγάλαμε εμείς.
1: Εντάξει, ας πούμε τυχαίο, γιατί τυχαίο μπορεί και να βγει και σήμερα τυχαίο να ακούει. Έτσι.
0: Καλό, κλείσουμε πολύ... τώρα. Με αυτό είναι το τελευταίο τηλέφωνο.
1: Για τώρα.
0: Μετά είναι ο Φώτης ο Κατσούφη.
1: Είναι άτυχος, θα βγει μετά στο
0: Μπορεί να βγει στο Φώτη τον Κατσούφη.
1: Θα βγει στο Φώτη τον Κατσούφη, γιατί και εγώ είμαι φανατικός φωτικός είμαι. Και είμαι και δικός, γιατί αυτή τη στιγμή έχεις απέναντι το Κολοκοτρώνη. Η μισή τώρα, δυστυχώς οι Ολυμπιακοί έχουν φύγει από το σταθμό, δεν ξέρω γιατί. Πρέπει να το κοιτάξετε αυτό, έτσι. Εδώ βλέπεις, ας πούμε, ότι βγαίνουν, γιατί με τον ένα ή μάλλον τον άλλο τρόπο, είδες και ο Μιχάλης.
0: Κοίτα, Χάρη, άκου να σου πω κάτι. Εννοείται ότι όταν συζητάμε και έχουμε βάλει κάποιους όρους συζήτησης, εγώ... θέλω να τηρούνται αυτοί οι όροι τουλάχιστον ως προς τους συνακροατές. Δεν μπορώ να απολογούμε διαρκώς για το τι είπε ο Χάρης και γιατί τον άφησε να το πει, γιατί το είπε ο Δήμος, ο Παύλος, ο Γκίκας.
1: Δεν θέλω
0: να απολογούμε. Καταλάβετε το. Θέλω εδώ να μπορεί ο καθένας να πει τη γνώμη του χωρίς να τον ενοχλεί κανένας, αλλά δεν θέλω και αυτός, η γνώμη αυτή να ενοχλεί κάποιον άλλον. Δεν κερδίζουμε τίποτα να στεναχωρούμε τον Χάρη, τον Μιχάλη, τον Κώστα. Ναι. Δηλαδή πιστέψτε με ότι εγώ έχω στεναχωρηθεί πάρα πολλές φορές από φίλους. Αλλά
1: κύριε Δήμο,
0: και έτσι δεν θέλω να στεναχωρώ κι εγώ. Πλάκα
1: ακούστε
0: κάνουμε.
1: Ακούστε με λίγο. Δεν το λέω αυτό και εντάξει και δεν είναι και στο χέρι σας, γιατί τυχαίνει αυτή τη στιγμή να έχετε ας πούμε κάποιους παραγωγούς εκεί οι οποίοι δεν είναι ερυθρολεύκοι. Έχετε το Σαμοθράκη, μου τον έχετε στην πιτρίνα μας.
0: Όχι, ο Σαμοθράκης είναι βασικός τέλεχος.
1: Δεν κάνει εκπομπή επικοινωνία να σφάσει τα κοντέρ. Είναι και μεγάλος, σαν και εμένα και αυτός. Λοιπόν, εντάξει, λογικό είναι. Θέλω να πω, έχεις ένα αυτό. Έχεις και απ' την άλλη, ας πούμε, βλέπεις τώρα, οι πράσινοι, οι φίλοι μας, γίνουν σε όλα τα ραδιόφωνα. Ναι. Εδώ τώρα... εγώ έχω παραμείνει εδώ πέρα, έτσι λοιπόν. Αυτοί θέλουν να μας διώξουν από παντού, που λέει ο λόγος τώρα.
0: Εγώ δεν έχω διώξει, εγώ δεν θέλω να διωχτεί κανένας. Ακόμα και ο Βασίλης που προσέβαλε εμένα, δεν προσέβαλε κανένα στην ακροατή.
1: Ναι, τον άκουσα.
0: Ότι αν καταλάβει το λάθος και το αδεχτεί το λάθος του και πει ανακαλώ αυτό έτσι όπως το είπα, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί του.
1: Ακούστε, όχι, ο Βασίλης βγήκε χθες, έτσι. Αλλά εγώ είχα πει και στο Θέμη, γιατί ο Θέμης κατά κάποιο τρόπο τον είχε κόψει για μένα. Εγώ είπα, εγώ για μένα δεν θέλω να κοπεί, γιατί και εγώ δεν είμαι από αυτήν.
0: Συγγνώμη, να ανακαλέσω. Όχι ο Βασίλης, ο Γιώργος από το Λονδίνο. Προσέβαλε προσωπικά εμένα, γιατί εγώ δεν του μίλησα ποτέ με τον τρόπο αυτόν τον υποτιμητικό που μίλησε στη συγκεκριμένη στιγμή. Και του είπα... αυτό που κάνεις είναι υποτίμηση σε μένα.
1: Το θυμάμαι. Εντάξει, τώρα είναι το θέμα πώς το βλέπω.
0: Αν το δει και το καταλάβει αυτό το πράγμα, ευχαρίστως και καταλάβει, ευχαρίστως, ο αέρας είναι ξανά δικός του ή οποιοδήποτε.
1: Το ξέρω.
0: Εγώ είπα, δεν θέλω στις αθλητικές εκπομπές που βγαίνουν στον αέρα, δεν θέλω πολιτικά σχόλια. Ένα. Δεν θέλω υποτίμηση του κάθε συνακροατή. Δεν θέλω να ενοχλείται ο συνακροατής ή καθένας που ακούει. Δεν θέλω να στεναχωριέμαστε. Θέλω να περνάμε καλά. Αν δεν περνάμε καλά, να το κλείσουμε όπως το έκλεισε η ΕΡΑ. Η ΕΡΑ Σπορ όπως το έκλεισε. Έκλεισε τα τηλέφωνα και να το. Αυτό θα γίνει στο τέλος. Και θα λέμε μόνοι μας.
1: Κάποια στιγμή ξεφεύγουμε. Εντάξει τώρα και εγώ...
0: Ναι, θα πρέπει αυτό όταν ξεφεύγουμε να έχουμε την μεγαλοσύνη και την αξιοπρέπεια να πούμε ξέφυγα, συγχωρέστε με, ξέφυγα, όχι. Ανακαλώ. Δεν είναι τίποτα. Δεν υπάρχει συγγνώμη. Ανακαλώ.
1: Κύριε Δήμο, άκουσα να πει. Ναι. Να δεις, το θέμα δεν είναι αυτό εγώ. Μπορώ να με ξέρεις. Ο Σάκης ένα Σάκης που βγαίνει.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι κάτι κάπου έκανε που βγάζανε τις επικηρύξεις και τους βάζανε στον τοίχο. Ε, τον έχουν επικηρύξει όλοι οι Ολυμπιακοί. Εγώ γελάω όμως με τον Σάκη. Λοιπόν, και λέω αφήστε το Σάκη να βγαίνει.
0: Όχι, ας βγαίνει.
1: Άλλοι δεν το θέλουν όμως.
0: Και, εγώ από ό,τι έχω καταλάβει ο Σάκης τρολάρει τους Ολυμπιακούς.
1: Μα
0: και αυτοί
1: τρολάρει,
0: το παίρνουν στα σοβαρά.
1: Μα
0: είναι τρολάρισμα αυτό.
1: Εμένα το λέτε, εγώ το ξέρω. Γιατί έχω πει και σε φίλο. Ρε φίλε, τον έχουμε εντός εισαγωγικών στη ΦΑΠΑ 17 χρόνια. Δεν μπορεί να σου κάνει πλάκα αυτό, δεν το καταλαβαίνεις. Εσύ μπορεί να του κάνεις πλάκα. Λοιπόν, αλλά ο Σάκης φίλε, εγώ άσο να πει αυτό που θέλει, αρκεί να πω και εγώ αυτά που θέλω.
0: Βέβαια,
1: καταλάβει.
0: Ναι, πες το, άσο να πες το, και τι έγινε.
1: Δηλαδή... Και εκεί τώρα, εκεί όταν λέμε ότι θέλουμε, μπορεί να ξεφύγουμε. Ναι, αλλά εγώ δεν έχω πει ποτέ γιατί τον βγάζεις αυτόν. Ναι, εκεί τρελαίνομαι εγώ, καταλάβες.
0: Ναι. Εμένα δεν με πειράζει να βγαίνει και να λέει αυτό που θέλει. Με πειράζει να ενοχλεί με αυτά που λέει και να στεναχωρεί κάποιους άλλους.
1: Θα ενοχλήσει, κοίταξε να δεις τώρα. Εγώ, Φερρυππίν, ναι. Δεν μπορώ τώρα. Κοίτα, εγώ είμαι Ολυμπιακός, έτσι. Δεν συμπάθω τον Παναθηναϊκό. Αυτό τον ενοχλεί. Το φίλο μου ο Μιχάλης που αν θα έβγαινε τώρα, θέλω να το ρωτήσει την επόμενη περιφορά που θα βγει. Εσύ το συμπαθείς στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, αν σου πει ότι το συμπαθεί θα του βγάλω το καπέλο. Λοιπόν, αν σου πει ότι δεν το συμπαθεί, γιατί λέει εμένα το.
0: Ωραία, ωραία. Να ολοκληρώσουμε, χάρη μου, γιατί φτάσαμε στο τέλος. Φτάσαμε στο τέλος.
1: Χαιρετώ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Για καλά, για χαρά, για.
0: Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος σήμερα εμείς. Θα ακολουθήσει ο Φώτης Κατσούφης, ο διαφωτιστής. Ήταν ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ήταν η εκπομπή πριν από τη Σέντρα.
2: Ίντερ. Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
3: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδου Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
2: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Κυρίε και φίλοι, καλησπέρα σα. Είναι η εκπομπή Ο Διαποτιστής στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί και σήμερα Κυριακή 11 Οκτωβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. Σε εξέλιξη είναι αγώνας για τη Super League 2 Μαρκό ΑΕΛ. Ένα ντέρμπι στο 0-0 είναι το παιχνίδι. Έχουμε περιγραφές αγώνων σήμερα στις 5. Κηφισιά Πανετολικός, περιγραφή ο Νίκος ο Κατσάτσος για τον κόσμο του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Και παράλληλα θα έχουμε ενημέρωση για το μάτς Ηρακλής Λεβαδιακός, την ίδια ώρα αρχίζει στις 7 σε σύνδεση με Λίμπερο 107,4 το Άρης Βόλος. Και στις 9 το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το μεγάλο ντέρμπι των αιωνίων, σε περιγραφή αυτό Θέμης Παλιούρας. Τηλέφωνα και σήμερα θα βάλουμε 4 με 5 παρατέταρτο, παιδιά, έτσι. Γιατί έχουμε φούλη αγωνιστική κίνηση, παρόλα αυτά σας δίνουμε πάντα βήμα. Τηλέφωνα λοιπόν 4 με 5 παρατέταρτο, μην πλατιάζετε όσοι βγείτε και όσες βγείτε, ώστε να μιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Με ηρεμία και ειρήνη. Και μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη, και διαδικτυακά και, και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία περίπου σχεδόν το ίδιο πράγμα. Είναι σε Αττική, Αττική, Αργοσανικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής από 94,3. Στη Βιωτία, σε Βιωτία και Φωκίδα από Ράδιο Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία, σε Τρίπολη, Μεγαλόπολη από 104,6. Την καλησπέρα εκεί στον Παρασκευά, στην Τρίπολη. Στην Ηλία, στον Πύργο, την καλησπέρα στον Κώστα, Σαμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθο από 98,6. Στην Ετωλοκανανία, στο Αγρίνιο, την καλησπέρα στον Κώστα του Ρεντίφη, σε Μεσολόγγι, σε Ιόνιο από 100,9. Όπως είπαμε, Ετωλοκανανία, Αγρίνιο, εκεί είπα την καλησπέρα στον Κώστα του Ρεντίφη, Μεσολόγγι, Ιόνιο από 100,9. Στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονεβασιά, Ελαμφώνησο από 104,6. Στη Θεσπρωτεία, σε Γουμενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά από 98,6. Την καλησπέρα εκεί στο Γιώργο. Τα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο από Prime 103,7, την καλησπέρα στον Αθανασίου. Στην Κύπρο, σε Βρυξέλλες, Αυστραλία και Ευρώπη. Στην Κύπρο από Super Sport 104, στις Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα. Στην Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη, στην Ευρώπη από Ελλάσσατ. Όπως είπαμε, τηλέφωνα 4 με 5 παρατέταρτο θα βγάλουμε. Μέχρι τότε μεταφέρουμε και τα τηλεφωνικά σας μηνύματα στο 210-220-5943 και 215-215-5943. Τηλέφωνα τα οποία θα χρησιμοποιήσετε και να βγείτε και στον αέρα, στο διάστημα 4 με 5 παρά. Στο Viber στέλνετε τα μηνύματά σας σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής και όλων των εκπομπών στο 6939-943-943. Το email είναι το onair@943.gr, ό,τι στέλνετε εκεί το διαβάζουμε. Και στο site του σταθμού, το sports943.gr, ανεβάζουμε τα σημαντικότερα θέματα.

Όπως είπαμε στο Viber στο 6939-943-943 μπορείτε να στέλνετε μηνύματα σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής και όλων των εκπομπών. Α, η φίλη μας η Αποστολή από Θεσσαλονίκη, η περήφανη Καβρίνα, έχει στείλει τα πρώτα της μηνύματα. Φώτη λέει σήμερα θα κερδίσουμε τον ΠΑΟ άνετα, έτσι λέει. Και συνεχίζει με σκορ 3-1, αλλά θα κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό άνετα. Φώτη, σου εύχομαι καλή βάρδια και σε σένα, αν είσαι βάρδια εκεί πέρα, σου εύχομαι καλή βάρδια. Επίσης από Θεσσαλονίκη Αποστολία, η ίδια πάλι περήφανη Γαβρίνα λέει: θέλω να πω πολλά φιλιά και να δώσω πολλά φιλιά στον Χάρη, στον Νεόφυτο και στον Βασίλη. Και εύχομαι αγάπη και υγεία σε όλους. Και εγώ το ίδιο σε όλο τον κόσμο. Αγάπη και υγεία. Κατά πάθος όλοι αγαπιόμαστε. Όλοι είμαστε μια παρέα. Και ας διαφωνούμε σε κάποια πράγματα. Ας είμαστε διαφορετική ομάδα. Και ας κάνουμε και ένα πειραγματάκι. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Αρκεί να μην είναι εκδικητικό και πικρόχολο, έτσι.

Έχουμε, όπως είπαμε και σήμερα, τη δεύτερη δόση των αγώνων της έξι αγωνιστικής του Super League 2. Σε εξέλιξη το μάτι σε Μαρκό ΑΕΛ. Γιατί η Μαρκό Σούλης Παπαδόπουλος έχει κατεβάσει 11 τους.

Όπως είπαμε για τον Μαρκό, ο τεχνικός του Σούλης Παπαδόπουλος έχει κατεβάσει την εξής εντεκάδα: Έξαρχος, ο Τσάκνης, ο Καστάνιος, Μάλης, Φατιόν, Ντέντλερ, Κυριακίδης, Σεμπά, Μιούλερ, ο Έλα Ραμπί και ο Μεντόσα. Και για την ΑΕΛΟ, ο Κράτης Φιδόπουλος έχει κατεβάσει τους Βενεδικίδης, Καμπετζής, Γαργάλας, ο Γκρόζος, Μάζου Λουξής, Τσιγκάρας, Αλμπάνης, Παπαγεωργίου, Νικοκυράκης, Μακρύς και Σάκητς, διαιτητής είναι ο Μέγας Πιερίας, βοηθή του Ρωσιάδης Μακεδονίας και Καρασαβαΐδης Καβάλας. Το μάτς είναι αυτό, είναι στο 0-0.

Τώρα ξεκινάει το άλλο μάτι τη Αναγέννηση Καλίτσα. Ζάκη ήρθε ο Αναγέννηση Καλίτσα. Τεχνικό Χαραλαμπίδη έχει κατεβάσει του Τσιμόπουλο, ο ΕΣ, Δεκάδα Μανουσάκη, Τσέλιο Γκόλια, Διαμαντάκο, Νινίκα, ο Μπενίτε Βιτλή, Μεντιέτα και Ευαγγέλου. Και για τη Ζάκη ήρθε ο τεχνικό. Ο Φιντάνη έχει κατεβάσει τη δεκάδα του Τσόγκα, Γιφτομήτρο, Πεταβλάκη, Περέρα, Σινκ, Κάτσα, Αναστασόπουλο, ο Νέιρα, ο Καρύμ, ο Κουάντρα και ο Σέλμα. Διετή είναι ο Τζάμο Καστοριά, βοηθή Λιόντο Υπήρου και Μπογιατζόγλου Μαθίας. Τώρα ξεκινάει το μάτς Απόλλων Καλαμαριάς Πασπύρικος. Απόλλων Καλαμαριάς τεχνικός είναι ο Τάτσης, έχει κατεβάσει δεκάδα Κυρίτσης, Πιαστόπουλος, Αθανασίου, Διαλώση, Καλαμπέρης, Τσαπακίδης, ο Ντιόπο, Άτσκα, Προύντος, Πατρινός και Πέρες. Για τον Πασπύρικος ο τεχνικός Κουτρομάνος, έχει κατεβάσει τους Τσεκούρας, Πρίφτη, Ερασμόπουλος, Δημητρίους, Κεντεράη, Τσορνομάς, Φοφανά, Μούσια, Σαρδέλης, Γρίβας και Δούμψιο. Ζητήσεων και Κεφαλάσερων, βοηθή Ζήρδας Δράμας και Δημητριάδου Δράμας. Προηγουμένως είχαμε το Ελλάς Σύριου Νίκη Βόλου, τελικό 0-1. Το γκολ πέτυχε στο 25 ο Πασαλίδης με σουτ. Ξεκίνησε πιο νωρίς το μάτς αυτό, στη μία. Ελλάς Σύριου τεχνικός Στάικος κατέβασε εκεί τους Καλαργύρης, Κωστόπουλος, Διαμαντής, Βλάχος, Ζάκη, Πρεβεζιάνος, 75 Κρέτσι, Μπάμπης, 81 Γέμιστο, Σκαντούλας, 82 Τακεσιάν, Οτσοβέτζη, 75 Φελίσιο, Φαϊζάλ, 62 Νίνο και Μπουλάρη. Για την Νίκη Βόλου τεχνικός Αλέκος Βοσνιάρης κατέβασε τους Καραβέλης, Ρίνκ, Τζανετόπουλος, Βαφέας, Πασαλίδης, Τζίμας, Χάμοντ, 67 ο Πλέγας, ο Μοενκά, 79 Έπας, ο Λίγδας, 58 Μακρυγιάρης, Παμλίδης, 67 Παλέτο, Μάντζης, 79 Λουκίνας. Διαιτήτευσε η Μιλοπούλου Καβάλας, σε βοηθή ήταν Πριώνας Εύβοιας και Μαρκαντονάτος Αθηνών. Κίτρινη κάρτα είδαν η Ομοενκά, Τζανετόπουλος και

Και στις 6 παίζουν 6 Ολυμπιακός Β, Αστέρας Τρίπολης Β, Ολυμπιακός Β, Τεχνικός Ρόμπι, Αστέρας Τρίπολης ο Κοντοές. Το διαιτητή στο μάτς αυτό ήταν ο Μαυραντονάκης Ηρακλείου, βοηθή Μαυρουδής Ηρακλείου και Ρούσος Αθηνών. Και αύριο Δευτέρα 12 Οκτωβρίου θα παίξουν Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β στις 3 παρατέταρτο, Πανιώνιος Τεχνικός Σουχάν Φεράντο, Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β ο Πονς. Θα διαιτητεύσει ο Μπουρουζίκας της Λάρισας με βοηθούς του Σακαλόγλου Καβάλας και Θανασιάς Υπήρου.

ντέρμπι των Ιωνίων σε επίπεδο K19. Όπως είπαμε, στο ντέρμπι Ιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σε επίπεδο K19. Οι πράσινοι πικράτησαν στο Ρέντι με σκορ 2-0 και παρέμειναν στην κορυφή της βαθμολογίας, συνεχίζοντας έτσι τον νικηφόρο σερί τους. Οι παίκτες Παναθηναϊκού έχουν την ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ νωρίς στο Ρέντι με πέναλτι του Νεμπή, όμως ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού απέκλεισε στο 22 για να κρατήσει το 0-0. Όπως είπαμε, στο πέναλτι του Νεμπή για τους πράσινους απέκλεισε ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Στο 35 όμως ήρθε το πρώτο γκολ για το τριφύλι με κοντινό πλασέ του Λάβδα για το 1-0 στο Ρέντι. Το τελικό 2-0 διαμόρφωσε ο Αργυρόπουλος στο 67 για να καθαρίσει ουσιαστικά για το τρίποντο και το 5-5 του Παναθηναϊκού τη φετινή σεζόν στο ποτάσμα των νέων σε επίπεδο K19. Η γηπεδούχη πάντως ή του Ολυμπιακού χανδοκάρι στο 76 με το σκόρ να παραμένει στο 2-0 μέχρι το τελικό σφύριγμα του αγώνα. Οι πράσινοι, να πούμε, έπιασαν την ΑΕΚ στην κορυφή της βαθμολογίας με 15 βαθμούς, με το Ολυμπιακό να παραμένει πέμπτος με 19 βαθμούς στο πρωτάθλημα νέων, στο πρωτάθλημα K19 της Super League. Οι συνθέσεις των δύο ομάδων, Ολυμπιακός Μπράνης, Καλπακίδης, Νουχάη, Γούσιος, Χριστόπουλος, Μοησιάδης, Τουνουσίδης, Κότσαλος, Καλαετζίδης, Καπέλας και Τρικαλιώτης. Και για τον Παναθηναϊκό έπαιξαν γείτονας Καλμπουρτζής 76, ο Μπαζούκης, Κουμουκέλης 53, Δημακόπουλος, Λάβδας, Τσίγκας, Θεοχάρης, Τερζής 75, Βανδύρας, Μπινιάρης, Νεμπής, Ιωάννου 67, Καραγκούνης, Κάουα και 53, Αργυρόπουλος.

Τα της τρεις εθνικής κατηγορίας σε σημερινά μάτς για τον ένατο όμιλο, σε παιχνίδι που έγινε νωρίτερα. Είχαμε ΑΕΜ Μύκονος, Αστέρας Μαγούλας 0.

Ολυμπιακός υπέταξε στο μπάσκετ τον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κολοσσό Ρόδου με 99-83. Ουσιαστικά ο Μοντέρο ήταν αυτός που με 30 καθάρισε για τους πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης φυσικά.

Κορυφαίος λοιπόν για τους νικητές ο Γιάν Μοντέρι που ήταν μαγικός πραγματικά παιδιά και τελείωσε το παιχνίδι με 30 πόντους σε 24 περίπου λεπτά συμμετοχής. Είχε 4 στα 7 δίποντα, 6 στα 8 τρίποντα, 3 ασίστ και 4 κλεψίματα. Κίτρινη κάρτα στο Φατιόν στο μάτς Μαρκό ΑΕΛ που παραμένει στο 0-0 στην Super League 2 έκτη αγωνιστική, δεύτερη δόση των αγώνων σήμερα, η τρίτη δόση είναι και αύριο με ένα μάτς όπως είπαμε.

Μάλιστα, ο μοντέλο πήρε 30 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης με αυτή την εκπληκτική εμφάνιση που είχε. Πολύ καλά πήγαν και ο Βεζέρκοφ 16 πόντους με 4 rebound, Φουρνία 13 πόντους, 3 assist και 3 rebound και ο Μίλου Τίνοφ με 4 πόντους, 10 rebound και 2 assist.

από την ιτημένη ομάδα του Κολοσσού Ρόδου στο μάτς του Ολυμπιακού, που ήταν πάντως ιδιαίτερα ανταγωνιστικός, και παραλαμβάνω και πάλι ο Κολοσσός Ρόδου. Ξεχώρισαν Γουίλης και Καμπερίδης που είχαν από 13 και 12 πόντους αντίστοιχα. Τυφώνας ήταν λοιπόν ο Μοντέρο, και τυφώνα είχαμε και στο Μεξικό, όπου ο τυφώνας Σάιμον με ανέμους 250 χιλιόμετρα την ώρα απειλεί τις ακτές του Ειρηνικού. Υπάρχουν φόβοι για πλημμύρες και κατολιστήσεις, μακάρι να μην συμβεί κάτι τέτοιο.

Ο Γιώργος Μπαλτζόκας μετά το τέλος του αγώνα με τον κολοσσό κόουτς του Ολυμπιακού είπε μεταξύ άλλων να είμαστε καλύτεροι αμυντικά και να αντιμετωπίζουμε τα μάτς σοβαρά από νωρίς και πιο νωρίς.

Έχει ξεκινήσει το Grand Prix στη Σιγκαπούρη στη Φόρμουλα 1. Στους 5 από τους 62 γύρους μέχρι στιγμής προηγείται ο Verstappen, δεύτερος ο Leclerc, τρίτος ο Hamilton, τέταρτος ο Antonelli. Στην πέμπτη θέση είναι ο Norris.

Στην έκτη θέση είναι ο Πιάστρη, στην έβδομη ο Λάσον, στην όγδοη ο Χούλκεμπεργκ, στην άνετη ο Γκασλή και στη δέκατη ο Σάινθ. Μέχρι μίσο 5 από του 62 γύρου για τη Φόρμουλα 1 στον Grand Prix τη Σιγκαπούρη που είναι σε εξέλιξη.

Διάβαζα σήμερα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και μεταξύ άλλων διάβαζα ότι δεν έχει πάει ακόμα σε δίκη ένα χρόνο μετά. Ο τότε υπουργός ένα χρόνο από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η δικογραφία προφανώς, έτσι δεν έχει πάει τότε υπουργός Συγκοινωνιών και Μεταφορών, ο κύριος Καραμαλής.

Διάβαζα και τα μεταξύ άλλων στη σημερινή Αυγή και λέει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αναγνώρισε την αποτυχία της πολιτικής του. Φεύγει, λέει, αν πάρει κάτω από 25%, καλά και πολύ πιο κάτω θα πάρει.

Και διάβαζα και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρε και λέω εφιάλτης της Ισπανίας πάνω από το μαξί μου. Εκεί στην Ισπανία, παιδιά, έχουμε εξεγέρσεις του κόσμου, όπως και στην Ιταλία και στο Βέλγιο και στην και στη Γαλλία και στην Ισπανία τώρα. Και γράφει Καπέλο ο τίτλος της εφημερίδας Κόντρα που έχει τίτλο «Εφιάλτης της Ισπανίας πάνω από το μαξί μου». Και λέει ο Μητσοτάκης ανησυχεί να μην βγει ο κόσμος στους δρόμους για το στεγαστικό, την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση. Και όπως είπα και χτες, 2.800 σπίτια πληστηριάστηκαν στο 9 μήνο του 2026, παιδιά.

0: ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
1: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
0: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η ΣΑΝΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η ΣΑΝΚΕ, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Περάσαμε στο δεύτερο μισάριο, στο δεύτερο μέρος εκπομπής στο διαποδιστή στον Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα Κυριακή 11 Οκτωβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. Τρεις το μεσημέρι ξεκινήσαμε, με 8 το απόγευμα θαύμαστε εδώ. Για ένα πεντάωρο λοιπόν και σήμερα μαζί παραμένει το Μαρκό ΑΕΛ στο 0-0 με αρκετές παρατηρήσεις από το διαιτητή, αρκετά δυνατά μαρκαρίσματα. Και διαβάζω και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Documento σήμερα, παιδιά, και ενώ έχουν χαθεί 2.800 σπίτια το 9 μήνο του 26 του τρέχοντος έτους, έτσι, από πληστηριασμούς. Την ίδια ώρα τα στελέχη του Μαξίμου και της Νέας Δημοκρατίας κατακτούν πολυτελή διαμερίσματα και μάλιστα σε τιμές ευκαιρίας. Πώς τα καταφέρνουν, ρε παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι, ενώ ο κόσμος δεν έχει βάλει, να βάλει ούτε ένα κεραμίδι στο κεφάλι του. Και ενώ όσοι σπουδάζουν και προσπαθούν να αξιοποιήσουν στη συνέχεια αυτό που έχουν σπουδάσει, να εξασκήσουν το επάγγελμά τους, το εγκαταλείπουν, γιατί τα ενίκια έχουν φτάσει όχι στο Θεό, τον έχουν ξεπεράσει. Διαβάζω λοιπόν το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μαξίμου και λέει: ο Μπεκίης του Μαξίμου αγόρασε σπίτι μισοτιμής. Κουμπάρος και σύμβουλος του Μητσοτάκη έσπασε ρεκόρ στην κτηματαγορά. Βρε, μπράβο, μόνο αυτοί κάνουν θαύματα. Τι γίνεται, βρε. Από κάτω λέει: άριστος ο Μιχάλης Μπεκίρης στην απόκτηση πολυτελούς διαμερίσματος κοψοχρονιά. Τι θα πάρει, φτωχό διαμέρισμα θα πάρει. Και από κάτω λέει ακόμα η εφημερίδα: εντυπωσιασμένοι άνθρωποι της αγοράς που πέτυχε την τιμή αντικειμενικής αξίας και σχεδόν τη μισή τιμή του κόστους, ενώ ο κόσμος δεν μπορεί να βρει ούτε κεραμίδι. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Να μας πούν και εμάς πώς επιτυχάνουν αυτοί οι άνθρωποι και αγοράζουν πολυτελή διαμερίσματα μισοτιμής. Πώς καταφέρουν και πλουτίζουν, ενώ η χώρα είναι φυτισμένη στο βάλτο οικονομικά και ενώ το κόμμα τους έχει ξεπεράσει το βάλτο οικονομικά στη χρεοκοπία. Πώς τα καταφέρνουν όλα αυτά αυτοί οι άνθρωποι, να μας πούνε και εμάς, ρε παιδιά, να μας κάνουν μάθημα, να μας διδάξουνε.

καλησπέρα στους τρεις Βαγγέλης, δύο στη Λαμπρινή και έναν στην Ηρακλείου στα Αναπατήσια, στη Χαρά στα Αναπατήσια, στον Γιώργο στη Σιρακουσόν, στον Αποστόλη στην Αρκίσου, στην Δέσποινα και στην Παναγιώτα στον Άγιο Λουκά που γιορτάζει νομίζω το ερχόμενο διήμερο 17 και 18 του μηνός. Καλησπέρα στη Δέσποινα, στη Χριστίνα και στην Παναγιώτα στο Ήλιον, στο Βασίλη τον Καψάλη και στον Ζαχαρία στον Άγιο Ελευθέριο, στον Τάσο τον Κουτσούκο, τον Μπάμπη τον Κατσάνο, την Αγγελική, τις δύο Άνες, την Λαμπρινή τη μία και άλλη στην Πειραιός, εκεί κοντά στο Μοσχάτο, στη Δήμητρα, στον Κώστα στο Βασιλικό στην Εύβοια. Είχαμε ένα τραγικό λάθος προηγουμένως στην άμυνα της Μαρκό. Ο τελευταίος αμυντικός έδωσε κατά λάθος με κεφαλιά την μπάλα στον αντίπαλο.

με 5 παρατέταρτο θα βγάλω τηλέφωνα στην αέρα. Όσοι θέλετε να μιλήσετε και όσοι θέλετε να μιλήσετε, μπορείτε να βγείτε στο 210-2259-43 και 215-215-59-43. Εκείνη τη στιγμή 4 με 5 παρατέταρτο, παιδιά, έτσι. Στο Viber μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και σε όλη τη διάρκεια των εκπομπών. Φινάλε στο πρώτο ημίχρονο Μαρκό ΑΕΛ στο 0-0. Το Απόλλων Καλαμαριάς Πας Πύργος είναι στο 0-0.

Πρόσεχε μας το μάτς αναγέννηση καλύτερα Ζάκηδος, έχουμε αναβολή. Το Απόλλων Καλαμαριάς Πας Πύργος το 30 λεπτό είναι στο 0-0. Είπαμε τελικό αποτέλεσμα προηγμένως Ελλάς Ήλιου Νίκη Βόλου 0-1 με πλήρη στοιχεία του αγώνα. Το Μαρκό ΑΕΛ στο ημίχρονο 0-0. Έχουμε την αναβολή του αγώνα αναγέννηση καλύτερα Ζάκηνθος. Στο 30 λεπτό το Απόλλων Καλαμαριάς 1926 Πας Πύργος στο 0-0. Στην Ισπανία έχουμε στο 34ο λεπτό Έλτσε με τη Θέλτα 1 στο 0-0. Στην Ιταλία τελικό αποτέλεσμα Κόμο Ρώμα, κόκκινη κάρτα Ρώμα 0-0. Δύο ομάδες που θα βρείτε στο δρόμο της ΑΕΚ στην πορεία της στο Champions League. Στο Αζερμπαϊτζάν στο 37ο λεπτό η Μισλή με την Καραμπάκ είναι στο 0-0. Στην Αρμενία 35ο λεπτό Σανταραπάτ με την ΝΟΑ που είχε αντιμετωπίσει την ΑΕΚ 0-1. Στην Αυστρία μόλις τώρα έχουμε γκολ Αλτάχ με τη Βόλτμπεργκερ

Στην Βουλγαρία έχουμε στο 37ο λεπτό Σεπτέμβρη, Σόφια με την Ντούνα Βρούσε είναι στο 2-0. Εδώ μόλι τώρα μπήκε και δεύτερο γκολ. Στη Γερμανία, στη δεύτερη κατηγορία, που ενδιαφέρει αρκετούς φίλους που έχουν παίξει στοίχημα από ό,τι ξέρω, 48 λεπτό εκείνη τα ματς, έτσι, Μπόχουμ, Αρμίνια, Μπίλεφελτ 0-0, Σαν Πάολι, Καζρούι 1-0 και Χέρτα Βερολίνου με την Γκρόιτερ Φιλτ 0-0. Με το Στανίο, παιδιά, παίρνουν γκολ μέχρι τώρα. Τα περισσότερα παιχνίδια εκεί είναι στο 0-0, 1-0, εκεί είναι. Στην Δανία έχουμε στο 38 λεπτό Ράντερς με τη Βίμπορκ στο 0-0. Όπως είπαμε, Ράντερς Βίμπορκ 0-0 και Σίκελμπορκ με την Χόρσεν στο 0-1. Είπαμε, με το Στανιό μέχρι τώρα μπαίνουν τα γκολ. Παντού. Στην Ελβετία έχουμε στο 31 το Γκρασκόπερ με την Γιουγκ Μπόις και εδώ 0-0. Τι γίνεται, ρε παιδιά, σήμερα. Μυστήσιμη είναι η Κυριακή στα γκολ.

ακόμα και στην Εστονία σαν να μάθουν σε εξέλιξη 51ο λεπτό Λεβάντια με την Πάιντε και αυτό το 0-0. Οπότε ζητείτε γκολ.

με 30 του Μοντέρο, Ολυμπιακός νίξε 99-83 τον ανταγωνιστικό κολοσσό Ροδού. Στο NBA τελικά αποτελέσματα NBA Toronto Raptors Los Angeles Clippers 114-106. Indiana Pacers με Atlanta Hawks 117-119. Washington Wizards με Detroit Pistons 114-108. Miami Heat Minnesota Timberwolves 124-128. Boston Celtics με Philadelphia Sixers 144-106. Επίσης Golden State Warriors με Sacramento Kings 111-106, Phoenix Suns με San Antonio Spurs 102-98 και στην τέταρτη περίοδο έχουμε μέχρι στιγμής το Houston Rockets με Dallas Mavericks 112-128. Στην Ισπανία τελικά αποτελέσματα Real Madrid της Manresa 120-83, Sacramento Blues με Λίδα 91-89. Μούρθια με Τενερίφε 77-90 και ένα ενδιαφέρον έχει το μάτς που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια. Στις 6 το Μπασκόνια με την Μπανταλώνα, στις 7 το Ιμπιλμπάο με Σαν Πάμπλος Μπούργκος και στις 8 το Μπαρτσελώνα Βαλένθια. Στην Τουρκία τελικό αποτέλεσμα Τραμπζονσπορ με την Μπορντό Σπορτίφ 83-80.

Όμως η έντονη βροχόπτωση οδήγησε σε οριστική αναβολή αυτή την αναμέτρηση αναγέννησης καλύτερας Ζάκυνθος, η οποία θα διεξαχθεί πλέον αύριο Δευτέρα, όπως ορίζει ο κανονισμός, 12 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι. Γι' αυτό αναβλήθηκε αυτό το μάτς, έτσι ρωτάνε κάποιοι φίλοι τι ακριβώς έγινε. Είχαν αναφέρει τις ενδεκάδες με τις οποίες πρόκειται να παίξουν, να αγωνιστούν οι δύο ομάδες, να μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Η έντονη όμως σε βροχόπτωση χάλασε τα σχέδια όλων, αναβλήθηκε το μάτς, θα γίνει αύριο όμως. Δευτέρα 12 του μηνός, την ίδια ώρα στις 3 το μεσημέρι, αναγέννηση καλύτερα Ζάκυνθος για την 6η αγωνιστική στη Super League 2. Ένας φίλος ο Ηλίας από Κύπρο έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει το εξής, ότι δεν πρέπει, λέει, τα ποδοσφαιρικά να συνδέονται με τα πολιτικά, ενώ δεν πρέπει οι παράγοντες, λέει, να επηρεάζουν οι καταστάσεις για την πολιτική και δεν πρέπει να επηρεάζει το κόσμο στο ποδόσφαιρο για την πολιτική. Γιατί, λέει, κάπου διάβασα, τα βρήκανε Μαρινάκης κυβέρνηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να επηρεάζουν οι παράγοντες τον κόσμο για την πολιτική. Ο κόσμος, αγαπητέ μου φίλε, το ποδόσφαιρο και πιστεύω δεν επηρεάζει και δεν πρέπει να επηρεάζει τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας. Αν ο κόσμος έχει φτώχεια, αν ο κόσμος πεινάει, αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, θα καθορίσει ο παράγοντας της κάθε ομάδας την πολιτική διαχείριση της χώρας μας και της κάθε χώρας. Έξω οι οικονομικές πολιτικές έχουν καταστρέψει πολλά πράγματα και έχουν οδηγήσει το χείλος στον κρεμού αρκετές χώρες. Αυτοί οι άνθρωποι προηγούνται στην Ευρώπη και γι' αυτό ο κόσμος εκεί έχει ξεσηκωθεί, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στην Ιταλία, παντού. Τόσα δις πηγαίνουν έρχονται για εξοπλιστικά προγράμματα, για τον κόσμο δεν περισσεύουν. Πολύ περισσότερο στην Ελλάδα, έτσι. Τι γίνεται όλα τόσα δις. Και πολιτικοί στελέχοι, συγγενείς του Μητσοτάκη, αγοράζουν σπίτια πολυτελή. Σε μισές τιμές βρίσκουν πάντα ευκαιρία. Τι λες, ρε φίλε μου, μπράβο. Πώς γίνεται μόνο σε αυτούς να κάθεται η μπίλια της τύχης και οι καλές τιμές. Και στον Κοσμάκη που έχει βάλει πλάτη για να σωθεί η Ελλάδα από τα μνημόνια και λιώνει από τις υπερφορολογίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη να του παίρνουν τα σπίτια. 2.800 σπίτια μόνο το 9μηνο του 26 χάθηκαν. Για βάλτε και τα προηγούμενα χρόνια. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος ότι επηρεάζεται από τις υποδείξεις κανένας Μαρινάκη ή του κάθε Μαρινάκη σχετικά με το πολιτικό σκηνικό στη χώρα μας. Ούτε από τις υποδείξεις του Αλαφούζου, του κάθε Αλαφούζου και του οποιοδήποτε έτσι επικεφαλής ποδοσφαιρικού συλλόγου. Άλλο τα ποδοσφαιρικά και τα αθλητικά και άλλο η ζωή μας.

Όπως είπαμε, τις 4 μέχρι 5 παρατέταρτο θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα. Γιατί μετά έχουμε και τις μεταδόσεις, παιδιά. Έτσι, 5 έχουμε το match και φυσικά Πανετολικός σε περιγραφή ο Νίκος ο Κατσάτσος. Την ίδια ώρα θα έχουμε ενημέρωση για το ίδιο για το match που ξεκινά την ίδια ώρα το Ηρακλής Λεβαδιακός. Στις 7 Άρης Βόλος σε σύνδεση με Λίμπερο 107,4. Και στις 9 σε περιγραφή από το Θέμη Παλιούρα το μάτς Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ντέρμπι των Αιωνίων, όπου σε επίπεδο K19 επικράτησε του Ρέντι ο Παναθηναϊκός με σκορ 2-0.

Και διαβάζω σήμερα και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας θα βγει ένα πολύ σοβαρό θέμα. Έχει τίτλος, ένας δεύτερος τίτλος, 14 κτίρια στην Κυψέλη κινδυνεύουν. Κόλαφος, λέει, ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης. Επαναλαμβάνω, 14 κτίρια στην Κυψέλη λόγω του μετρό, του Μετροπόντικα, κινδυνεύουν. Κόλαφος οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης. Πόλεμος κυβέρνησης κατασκευαστή. Ποιος θα πληρώσει τις αποζημιώσεις.

Και μια και μιλάμε για έργα, ρε παιδιά, είναι και η ανοργανωσιά παραμένει στο μεγαλείο της. Σήμερα το πρωί, φεύγοντας από τη δουλειά μου από βραδινή βάρδια εκεί που δουλεύω, 7 παρατέτα το κατάφερε να περάσει το τρόλεϊ 5 που πηγαίνει κοντά στο σπίτι μου. Μετά από 45 λεπτά δεν βρήκα το τρόλεϊ. Και όμως αυτό χάλασε. Στην Αγίας Λαύρας λίγο μετά την Ηρακλείου αναγκάστηκε ο οδηγός της μας κατέβασε. Λέει, παιδιά, περιμένετε, θα περάσει κάποιο άλλο. Και πήγαμε σε μια στάση που δεν είχε καν, δεν είχε παγκάκι. Όπως και μια στάση εδώ στο Ήλιον, στην 7η στάση του Ηλίου, στον Άγιο Νικόλαο. Υπήρχε ένα παγκάκι στη στάση, το έβγαλαν και αυτό έτσι, για να κάθεται όρθιος ο κόσμος, για να ψηλώσει έτσι. Γιατί τόση ταλαιπωρία, ρε παιδιά, κάθε όχημα που φεύγει προηγουμένως δεν έχει ελεγχθεί αν είναι εντάξει για να μην χαλάσει το δρόμο. Γιατί ταλαιπωρείτε τον κόσμο εκεί εσείς στις συγκοινωνίες. Και εκεί σε μια στάση στο τρόλεϊ 4 προς Αθήνα, εκεί κοντά στο πρώτο νεκροταφείο, είναι ανάμεσα σε πολλά δέντρα, ένα σίδερο ουσιαστικά είναι για στάση και δεν φαίνεται καθόλου ότι είναι στάση. Κάποιος που δεν την ξέρει δηλαδή, δεν θα τη δει καν. Γιατί το έχει τόση προχειροσύνη, βρε παιδιά, γιατί τόση ανοργανωσιά. Έτσι εξυπηρετείτε το κοινό. Αυτού του είδους είναι οι εξελίξεις που έχουμε στις νέες εποχές. Και όπως είπατε χθες, στο λεωφορείο το 054 υπάρχει ένα δρομάκι, ο δρόμος Μιτσάκη, στην πλατεία Παπαλουκά, εκεί στην Κυπριάδο. 200 μέτρα είναι ο δρόμος όλος και όλος που βγάζει προς την Αγίας Λαύρας για να πάει μετά στην Αθήνα. Αυτός ο δρόμος που δεν χωράει καν ούτε δύο αυτοκίνητα, είναι διπλός δρόμος. Και έτσι όταν κατεβαίνει το 054 και ανεβαίνει άλλο αυτοκίνητο, γίνεται εκεί ένα περίεργο σύμπλεγμα. Καθυστερούν όλοι, δεν μπορεί να κατέβει το 54. Θα μπορούσε αυτό το κομματάκι να γίνει μονόδρομος, παιδιά. Τόσο δύσκολο είναι. Μου το έχουν πει και αρκετοί οδηγοί, το συζητάμε. Αφού από όλα τα υπόλοιπα ασθενά ανεμπο κατεβαίνουν οι δρόμοι, τα αυτοκίνητα. Και γίνεται και μποτιλιάρισμα όταν τυχαίνει να βρεθούν μαζί εκεί λεωφορείο και τρόι και αυτοκίνητα αντιμέτωπα. Και μιας και μιλάμε για μποτιλιαρίσματα, το τελευταίο διάστημα σε αρκετούς δρόμους της Αθήνας, το μεσημέρι ειδικότερα, υπάρχουν φούλτα μποτιλιαρίσματα. Πού είναι εκείνο το πρόγραμμα που παρουσίασε ο κ. Χρυσοχοίδης που λέει ότι βλέπουν αποκλειστό κύκλωμα όπου υπάρχει μποτιλιάρισμα και στέλνουν τροχονόμους. Από θεωρία και λόγια και θα είμαστε όλοι, μάλλον όχι όλοι, οι πολιτικοί αυτής της κυβέρνησης έχουν ξεπεράσει όλους τους άλλους. Άντε εμφανίζουν εκεί ένα πρόγραμμα για το Θεαθήνε και ό,τι βγει μετά. Ανοργανωσιά, προχειρότητα, οικονομική καταστροφή. Η πιο χαμηλή μισθή σε όλη την Ευρώπη μαζί με τη Βουλγαρία. Τίποτα. Απόλυτο κοινωνικό κράτος και απέναντι στην υγεία και στην παιδεία παντού. Αυτή είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που δεν τη θέλουν ακόμα ούτε και οι νέο δημοκράτες. Όταν έχεις μέσα 16 σημαντικούς υπουργούς του ΠΑΣΟΚ και γιορτάζεις γενέθλια, όταν έχεις και στελέχη που προέρχονται από το λαός, πού είναι τα καθαρόαιμα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, πού είναι οι ιδεολογίες που υπάρχουν.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρνέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
8: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
9: Επιστρέψαμε μέσα στο break και τα διαφημιστικά μηνύματα. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο Διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα Κυριακή 11 Οκτωβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Αυτή τη χρονική διαδρομή που ήδη διανύουμε. Έχει στείλει το μήνυμα το φίλο μας ο Μιχάλης ο Παγόνης, αυτά που έλεγα προηγουμένως για την ανοργανωσία και την ανυπαρξία αυτής της κυβέρνησης που έχει φέρει καταστροφικές συνέπειες για τη χώρα μας. Και λέει ο Μιχάλης ο Παγόνης, κυβέρνηση των κουπονιών και της πλατφόρμας, λέει, καλησπέρα Φώτη. Μπολσεβίκη, λέει, της αδέξιας δεξιάς, μα είχε πει ότι είναι κεντρός, δεν είναι ούτε καν δεξιός. Ούτε και ο ίδιος ακριβώς ξέρει τι είναι.

Όπως είπαμε, μέχρι στις 5 θα έχουμε περιγραφή από τον Νίκο Κατσάτσο στο μάτς Πανετολικός Κηφισιά Πανετολικός. Στο εκτός έδρας μάτς του Πανετολικού με την Κηφισιά. Κηφισιά Πανετολικός, περιγραφή Νίκος Κατσάτσος. Και την ίδια ώρα που ξεκινά το παιχνίδι, Ηρακλής Λεβαδιακός, ενημέρωση και γι' αυτό από τους ανταποκριτές μας εκεί. Στις 7 σε σύνδεση με Λίμπερο 107,4 το μάτς Άρης Βόλος. Περιγραφή Κωνσταντίνος Τσίψιος. Και στις 9 τον ντέρμπι των Ιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Σε περιγραφή Θέμης Παλιούρας για τον κόσμο του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Αύριο Δευτέρα το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Στις 6 το απόγευμα. Και όπως είπαμε, παιδιά, πλήρης ανοργανωσιά παντού και επειδή δεν σφίλε Μιχάλη Παγώνη για πλατφόρμα, ούτε οι ψηφιακές πλατφόρμες λειτουργούν σωστά. Πάνω που λέγαμε ότι μπορεί να έχει καταργηθεί η γραφειοκρατία, δεν έχει συμβεί αυτό. Ένα σωρό χαρτιά ζητάνε για οτιδήποτε. Και το είχα ξαναπεί, μπορεί να γίνουμε και κουραστικός. Κάποια στιγμή σε μια υπηρεσία είχα ζητήσει κάτι και λέει θα το πάρεις από τη μια στιγμή στην άλλη. Λέω, δηλαδή έκανα μια αίτηση, λέω σε καμιά ώρα. Λέω, όχι, μου λέει σε καμιά ώρα. Πότε, λέω, αύριο. Α, ούτε αύριο, μου λέει, την ερχόμενη Πέμπτη θα περάσει πρώτα από συνεδρίαση. Καλά, λέω, δεν έχουμε μπει στην εποχή της ψηφιακής πλατφόρμας και όλα γίνονται αμέσως ηλεκτρονικά, ψηφιακά. Όχι, δεν έχει, μου λέει, τελειώσει ακόμα η ψηφιοποίηση. Πότε θα τελειώσετε, παιδιά? Το 2600. Αχταρμάς, λέει ο φίλος ο Μιχάλης Παγώνης. Έτσι είναι, αχταρμάς πραγματικά. Ο μπαζωμένος Φλωρίδης με τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Το μπαζωμένος είναι το μπάζο ωμέγα, τρεις τελίτσες για τον μπάζωμα τότε που έγινε στην Τέμπη. Και έρχονται ειδικά δικαστήρια, παιδιά. Το διάβαζα στην εφημερίδα Δημοκρατία την περασμένη Δευτέρα. Δεν θα περάσει έτσι αυτό το θέμα. 1,5 εκατομμύρια υπογραφές ζητάνε δικαιοσύνη. Σε κάποιες περιπτώσεις, μιας και λέμε για δικαιοσύνη, για επώνυμα πρόσωπα και πολιτικούς, οι δικογραφίες και οι δίκες αργούν, περνάνε 1-2 χρόνια, τις ξεχνάει κανείς κιόλας. Αν όμως είναι ένας απλός πολίτης εκεί και για άλλα πράγματα, όλα γίνονται ταχαίως. Για τα Τέμπη έχει περάσει τόσος καιρός, όλα αναβολές έχει αυτή η δίκη. Τίποτα για τον Καραμαλή τότε που ήταν υπουργός, αρμόδιος. Και για κάποιες άλλες περιπτώσεις περνάει ο χρόνος και ακόμα δεν έχουν δίκες, θα ξεχαστούν, θα παραγραφούν και όλα καλά. Για να γινόταν μια παράλληλη δίκη με έναν πολιτικό δίπλα με έναν απλό πολίτη. Για την ίδια παραβατικότητα των πολίτες θα τον έστελναν μέσα, τον μπουζούριαζαν. Το πολιτικό τίποτα, παιδιά, έτσι δεν τους αγγίζει κανένας. Έλεγα λοιπόν για την ανοργανωσιά, έβλεπα κάποιες κοπές δέντρων που γίνονται και βάζουν εκεί τις κόκκινες κορδέλες. Από τη μια στιγμή στην άλλη, λέει, για να πάρετε τα αυτοκίνητά σας. Και λέω, ρε παιδιά, δεν φταίνει η υπάλληλη του Δήμου, έτσι. Απλά μια επισήμαση έκανα, λέω. Από τη μια στιγμή στην άλλη βάλετε την κορδέλα, λέω, και πρέπει αυτομάτως να πάρει ο κόσμος τα αυτοκίνητά του. Και μου λέει, πότε θα έπρεπε να είχαμε βάλει την κορδέλα, ειδοποίηση, ένα μήνα πριν? Ναι, ένα μήνα πριν, βρε παιδιά. Ένα μήνα πριν, πότε θα το βάλετε? Πότε θα γίνει ειδοποίηση? Ο προγραμματισμός για κοπή δέντρων και οτιδήποτε άλλες εργασίες γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Άντε, το σκεφτήκαμε, φουλ, δουλειά, εργασία. Σκάψαμε, πρέπει να πάρουν τα αυτοκίνητά τους αμέσως. Προγραμματισμός και βέβαια ένα μήνα πριν. Θα το άρεσε κάποιου να σκεφτώ εγώ να βάλω φυσικό αέριο στο σπίτι μου ή στη Δηλανή πολυκατοικία και να αρχίζω να σκάβω γύρω γύρω, να φέρω ξαφνικά. Τα αρμόδια όργανα αυτά που κάνεις εργασίες να σκάβουν και να πει ο άλλος, γιατί σκάβεις αφού δεν με έχεις ειδοποιήσει. Να του πω, έτσι μου ήρθε, ρε φίλε, σήμερα, εντάξει.
Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Από τη μια στιγμή στην άλλη, βέβαια. Προγραμματισμός ένα μήνα πριν. Να ξέρουμε τι μας γίνεται. Όλα στο πόδι επιτέλους σε αυτή τη χώρα. Όπως είπα, 4 με 5 παρά βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα. Πάντα δίνουμε και δίνουμε βήμα σε εσάς. Με ηρεμία, παιδιά, ψυχραιμία. Να μην προσβάλλουμε ένα στον άλλον. Τα πειράγματα υπάρχουν, εντάξει. Και όπως είπα, κανένας παράγοντας, ολιγάρχης, δεν πρέπει να επηρεάζει την πολιτική κατάσταση της χώρας. Όταν κάποιος τα έχει καλά με κάποιον άλλον ή όταν δεν τα έχει καλά με κάποιον άλλον, αυτό δεν μας ενδιαφέρει, παιδιά. Αλλά και μια το έφερε προηγουμένως το μήνυμα που έστειλε ο φίλος ο Ηλίας, από ό,τι θυμάμαι. Ο κύριος Μαρινάκης πριν από λίγο καιρό δεν είχε πει ότι είχαμε μεγάλη διαφθορά επί ημερών Μητσοτάκη. Τώρα, αν τα βρήκε ή δεν τα βρήκε, αυτό δεν με ενδιαφέρει, φίλε μου. Ούτε πληρώνω με το Μαρινάκη, ούτε από κανέναν Λαφούζο, ούτε από κανέναν άλλον. Ούτε ποτέ δούλεψα σε κανένα γραφείο τύπου. Μια φορά μόνο στον Αθηναϊκό δούλεψα. Και από εκεί μου άφησαν χρωστούμενα και κάποιες στιγμές στην Γενικό Νοικίας επί Αλέξη Κούγια του Μακαρίτη δεν πήρα λεφτά, σου πω την αλήθεια. Μου χρώσταγε, ποτέ του ζήτησα, εντάξει. Δεν πειράζει, φίλος ήτανε. Όχι, δεν τα έχει καν ανάγκη κάποιος όταν εργάζεται, έτσι, παιδιά. Αλλά θα κάθομαι να παρακαλά τον καθένα, ναι. Τη δουλειά μου να κάνω σωστά και να αισθάνομαι υπερήφανος. Και όλα εντάξει. Βέβαια θα μου πεις, η υπερηφάνεια θα σου δώσει να φας, φίλε, και στον οποιοδήποτε από εσάς, έτσι. Εδώ πληρώνεται πολιτική που είναι άσχετη, ειδικά αυτή η κυβέρνηση που δεν ξέρουν τι ακριβώς γίνεται. Που είναι ένα μπάχαλο, το παραδέχονται και οι ίδιοι. Αλαζονία, το λέει η Ντόρα Μπακογιάννη. Το λέει ο Κώστας Μπακογιάννης, το λένε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Για άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τα λέω μόνο εγώ αυτά. Αλλά και ακούω και άλλους συνάδελφους, δημοσιογράφους, παραγωγούς, αρκετούς στο σύνολο των ραδιοφωνικών σταθμών που το λένε κάθε μέρα και αυτοί, ότι είναι η χειρότερη κυβέρνηση όλων των τελευταίων εποχών. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τα βλέπουμε μπροστά μας, τα παιδιά. Δεν χρειάζεται να το ψάξεις. Και παντού υπάρχει καταστροφική πορεία. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλείνουν η μία μετά την άλλη. Οι επιδοτήσεις στο, τα μεγάλα. Ο μεγάλος πακτολών των εκατομμυρίων δίνεται σε πολυεθνικές και κάτι ψίχουλα στους μικρότερους που να αντέξουνε. Απευθείας αναθέσεις με εκατομμύρια σε κολλητούς, συγγενείς,

Όπως είπα, λέγω έντονη σε βροχόπτωση αναβλήθηκε το Μάτς Αναγέννηση Καλύτσα Ζάκυνθο. Θα γίνει αύριο Δευτέρα, παιδιά, 12 του μηνός Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι. Είχαν αναφέρει τις εντεκάδες με τις οποίες κατέβηκαν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, αλλά δεν κατάφεραν να παίξουν λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Ελπίζουμε να είναι καλός ο καιρός το βράδυ στο Ντέρμπι Αιωνίων, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.

Με το Στανιό μπαίνουν παιδιά γκολ σήμερα. Δεν ξέρω, το έχει η μέρα και σε Ελλάδα και παντού, έτσι. Στο 66 Μαρκό ΑΕΛ 0-0. Στο 46 Απόλλων Καλαμαριάς 1926 Πας Πύργος στο 0-0 και αυτό. Στο 52 το Έλτσε με την Θέλτα, Έλτσε Θέλτα και αυτό 0-0. Είναι η μέρα του Άντερ, είναι σήμερα παιδιά. Το Crystal Palace στο 13, Nottingham Forest είναι 0-1. Στο ίδιο λεπτό το Hull Everton στο 0-0. Το Southampton Portsmouth για την Championship με κόκκινη κάρτα Southampton, αλλά ανοίξει 1-0. Και αυτό ένα γκολ μόνο. Στο 11 Nice Στρασβούργο στη Γαλλία 0-0. Με το κιάλι μου φαίνεται, με το δίκανο όπως λέμε, ψάχνουμε τον γκολ σήμερα.

για τον Γκράμπι στη Σιγκαπούρη μας ρωτάνε φίλοι και βέβαια ενημερώσαμε και θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε. Έχουμε η κατάταξη έως τώρα στους 41 από τους 62 γύρους. Πρώτος παραμένει ο Verstappen, στο παφίλε χθες Βασίλη τα Μέγαρα, έτσι σκληρό καρύδι ο Verstappen. Δεύτερος ο Χάμιλτον, τρίτος ο Λεκλέρ, τέταρτος ο Νόρις, πέμπτος κατηφόρης ο Αντωνέλη, έκτος ο Πιάστρη, έβδομος ο Λάσον, όγδος ο Χούλκεμπεργκ, ένατος ο Γκασλί και δέκατος ο Ράσελ.

Λέει ο φίλος ο Μιχάλης ο Παγώνης, έχει στείλει επίσης ακόμα ένα μήνυμα και λέει: στις εκλογές που θα έρθουν τα κόμματα να βάλουν, λέει, παντού εκλογικούς αντιπροσώπους, και βέβαια πρέπει να βάλουν, χρειάζεται προσοχή παιδιά, γιατί είναι η δική συνοθεία, λέει. Όλοι να ψηφίσουμε καμιά αποχή. Πιστεύουν κάποιοι, σωστά το λες Μιχάλη Παγώνη, με την αποχή κάνουν κακό στο κόμμα που δεν θέλουν να βγει. Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει. Ευνοούν το κόμμα που δεν θέλουν να βγει. Είναι λαθασμένη αντίληψη ότι κάνεις κακό σε αυτόν που δεν θέλεις να βγει αν δεν πας να ψηφίσεις.

για την τρίτη εθνική κατηγορία σε εμάς που ξεκίνησε νωρίτερα στον έκτο όμιλο. Είχαμε Πας Πρέβεζα Λεβάντε 4-0 το τελικό σκορ. Και στον ένατο όμιλο το μάτς που ξεκίνησε 12.30 ακόμα πιο νωρίτερα, το ΑΕΜ Εικόνα Αστέρας Μαγούλας 0-0.

0: don't come. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή στο φίλο μας Βασίλη. Ακούμε, φίλε Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Φώτη.
0: Ναι, ναι, για πες μας.
1: Τι κάνεις?
0: Δόξα Θεώ, μια χαρά, πώς θα πας εσύ?
1: Καλά μου, ήρεμο.
0: Ωραία, για πες μας.
1: Έχασε η ΑΕΚ χτες.
0: Ναι, απαράδεκτη τραγική εμφάνισή της και ο κόσμος αρχίζει και γυρνάει στην πλάτη, γιατί βλέπει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, έτσι. Λοιπόν, για πες μας.
1: Για την ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο κέρδισε άνετα. Δεν είχε αντίσταση ο Όφη.
0: Εντάξει, το πρώτο μήχρονο κράτησε ο Όφη, στο δεύτερο ήταν πολύ καλύτερη η ΑΕΚ, η οποία συνεχίζει τον ίδιο ρυθμό, έτσι, συνεχίζει να σκοράρει ασταμάτητα. Αρκετά γκολ βάζει, γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Το ξέρω και να πω ένα σ' αγαπώ στην Αχμέντ.
0: Ωραία, έγινε φίλε Βασίλη, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
1: Είναι Φώτη, τα πούμε.
0: Γεια, γεια, γεια.
1: Γεια σου, Φώτη.
0: Χαίρομαι που ακούω πολύ ανεβασμένο το τελευταίο διάστημα το φίλο μας τον Βασίλη. Εδώ είμαστε και εμείς για να σας εμψυχώνουμε, να ανεβάζουμε, να σας ανεβάζουμε τη διάθεση, να μεταφέρουμε θετική ενέργεια. Και όλα θα πάνε καλά. Ενωμένη μια γροθιά να είμαστε όλοι για ένα κοινό σκοπό. Για το μέλλον το δικό μας και των παιδιών, που έχετε εσείς, εγώ δεν έχω παιδιά.

0: Πάμε και πάλι μια ακόμα τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Φώτη. Να πω και το καλησπέρα μου στο ίντερνετ Ελλάσπορ, σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, άκουγα όλα αυτά
0: που έλεγες. Ο φίλος νεόφυτος, έτσι.
1: Ναι, ναι, από το Μενίδη, έτσι.
0: Έχεις και χαιρετίσματα από την Αποστολή Αθρίλος Γαβρίλη.
1: Το ξέρω, εγώ τις εκπομπές τις ακούω.
0: Ναι, ναι, και εσύ τα
1: μάθω. Και να τη στείλω και εγώ πολλά χαιρετίσματα.
0: Μπράβο, έτσι.
1: Γιατί η Αποστολή με τα μηνύματά της ομορφαίνει όλες τις εκπομπές.
0: Έτσι, θέλω να είμαστε όλοι μια αγαπημένη παρέα και ας διαφωνούμε σε κάποια πράγματα, δεν έχει σημασία.
1: Εντάξει. Λοιπόν, κύριε Φώτη, άκουγα αυτά όλα που έλεγες.
0: Ναι, ναι.
1: Παρακολουθάω σχεδόν όλες τις εκπομπές.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ βγαίνω πάνω από 10 χρόνια σε εκπομπές. Ποτέ μου δεν έχω παραξηγηθεί με κανένα δημοσιογράφο. Είμαι ευχαριστημένος από όλους.
0: Δεν υπάρχει λόγος να παραξηγιόμαστε, να συμφωνούμε, ναι, να διαφωνούμε. Δεν...
1: Τώρα,
0: ναι,
1: τώρα είμαστε καμιά δεκαριά Κροατές. Εντάξει, όλα είναι σχεδόν καλά παιδιά. Μπορώ να κατηγορήσω κάποιον. Αλλά είμαστε καμιά δεκαριά που εμείς καμιά δεκαριά ξέρουμε ποιοι είμαστε. Ποτέ δεν έχουμε προκαλέσει κανέναν. Και αυτοί που προκαλούν ξέρουν και αυτοί ποιοι είναι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα.
0: Ωραία, και πολύ σωστά το λες και μπράβο σου, ναι.
1: Ναι, τώρα για αυτά που είπες κύριε Φώτη, για τα πολιτικά και όλα αυτά που έλεγες, συμφωνώ σε όλα μαζί σου.
0: Δεν λέω για την ανοργανωσιά που υπάρχει, παραμένει μια ζωή ρε παιδί μου, είναι δυνατόν, ναι.
1: Ξέρεις μόνο κύριε Φώτη ποιος θα βλέπει τέλεια. Μόνο ο Γεωργιάς θα βλέπει τέλεια.
0: Ναι, αυτός θα βλέπει τέλεια, έτσι, γιατί το συμφέρει.
1: Άμα πας σε νοσοκομείο επίσκεψη, εκεί θα καταλάβεις τι είναι ο καθένας από τους πολιτικούς όλους. Εκεί θα το καταλάβεις.
0: Έχω πάει σαν επισκέψεις και βλέπω τα χάλια, ναι, τα μαύρα χάλια και τα ράτσα, ναι, ακόμα που υπάρχουν, αλλά δεν τα λένε αυτά, έτσι, τα βλέπει όλα τέλεια.
1: Ναι, όσο για το κόμμα αυτό, τη Δημοκρατία, εγώ ποτέ μου δεν το έχω ψηφίσει, γιατί το σκέπτομαι διαφορετικά και λέω, δεν έχω καμιά δουλειά εγώ με κόμμα κεφάλαιο.
0: Ναι, σωστά.
1: Γιατί ήμουν μια ζωή με στη φτώχεια.
0: Σωστά,
1: δεν
0: πολλές.
1: Έχω καμιά δουλειά. Αυτό το κόμμα είναι για τους λεφτάδες και για τις τράπεζες, για αυτούς.
0: Μα το, έχει πει, τώρα, το έχουν πει και, ναι, τα στελέχη, δεν τους ενδιαφέρει. Σε ενδιαφέρει μόνο οι προνομιούχοι, ναι, μας το λένε κατάμουτρα, δηλαδή. Τι άλλο να μας πεις. Δεν μας θέλουν, ναι, εμάς. Ναι, για πες, ναι.
1: Μα έχεις ακούσει κύριε Φώτη που έχει πει κάποιος Νέας Δημοκρατίας, εγώ ψηφίζω τη Δημοκρατία γιατί είμαι στο κόμμα,
0: όχι,
1: αλλά και οργανωμένος μου. Τους ψηφίζει, άρα κάποιος από τους δύο είναι ξέριστη.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Να μην το πω.
0: Λοιπόν, για πες, τι άλλο.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα να πω εγώ για τα αθλητικά, γιατί η εκπομπή είναι αθλητική, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, πάνω απ' όλα είμαστε αθλητικός σταθμός, έτσι.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Να πω τώρα για τον Τέρπη, εγώ είμαι ο δεύτερος, εγώ υποστηρίζω τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν έχω προκαλέσει ποτέ μου κανένα φίλαθλο και το ξέρουν και όλοι οι ακροατές που με γνωρίζουν πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, εγώ τον Τέρπη περιμένω κι εγώ να το δω. Πιστεύω αυτό το παιχνίδι πιο πολύ το θέλει ο Ολυμπιακός για να πει απομακρυνθεί, αλλά αυτό το τέρπι δεν έχει προγνωστικά, δηλαδή μπορεί να πέσουν και τα τρία αποτελέσματα. Αλλά πιστεύω πιο πολύ προστοχή θα πάει αυτό το τέρπι, γιατί θα προσέξουν τις άμυνές τους. Τώρα για το Βασιλάκη που βγήκε, που είπε γιατί στεναχωρήθηκε για την ΑΕΚ στο μπάσκετ, δυστυχώς Βασιλάκη η ομάδα αυτή της ΑΕΚ που την είδα χθες θα έχει πάρα πολλές ντροπιαστικές ήττες, γιατί έχουν δυναμώσει πάρα πολλοί άλλες οι ομάδες.
0: Ναι, θα έχει προβλήματα και βλέπω ότι και ο κόσμος θα γυρίζει την πλάτη στην ομάδα. Δε, κάτι, ναι, δεν πάει καλά. Θέλει μπάζε τη ζωή, έτσι, ναι, φίλε νεόφυτε.
1: Ναι. Αλλά στο ποδόσφαιρο πιστεύω η ΑΕΚ θα το διεκδικεί στο πρωτάθλημα μέχρι το τέλος.
0: Μάλιστα.
1: Όπως και οι άλλοι τρεις.
0: Μακάρι να δούμε, λοιπόν, ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Μακάρι,
1: μακάρι, ναι, να δώσω και χαιρετίσματά μου, κύριε Φώτη, σε αυτό το καλό παιδί, το Βασίλη και από τα Μέγαρα, που είναι ένα από τα πολύ σοβαρά παιδιά και είναι και γνώστης σε πάρα πολλά, τον Κώστα από το Εγάλαιο και όλους τους υπόλοιπους και τον κύριο από τον Γιώργο από το Χολαργό.
0: Μάλιστα.
1: Και σε όλους τους άλλους.
0: Ωραία, έγινε, έγινε. Καλή συνέχεια, καλή
1: για,
0: συνέχεια.
1: Για, καλή, έγινε, συνέχεια.
0: Στο ημίχρονο, σε κάποια μάση στην τρίτη εθνική κατηγορία, να σας πω πώς έχουν τα πράγματα. Στο δεύτερο όμιλο, Φίνικας Πολύχνης Μακεδονικός 0-0 στο 11, Αστέρας Αγίου Νικολόου Πολύκαστρο 0-0 στο 18, Ποσειδώνας Μηχανιώνας Κυλκυσακός 0-0 στο 11, επίσης FC Μπάμα Κρήτης Οικειών 1-0 στο 11. Να πούμε και κάποιες δεκάδες από αγώνες από κάποιους συνεργάτες που μου στέλνουν. Φίνικας Πολύχνης Μακεδονικός, Φίνικας Πολύχνης Κασαπίδης Αλεξόργου Γιαννίτσης Πιτσόλης Ξεφιλίνος Πατράλης Γιοκούδης Γαρίφαλος Καρακώστας Σενγκέρης Σενγκέλγκης Κραγιόπουλος, Αστέρας Αγίου Νικολάου Πολυκάστρου, Αστέρας Παναγιωτήρης Καστίδης Παπαστεριανός, Διαμαντόπουλος Κατσουλίδης, Σαρβανίδης Ιγνατίδης Αμπούντου, Πιστόλης Βράγκης και Φράγκης και Κατσαβάκης, και ΑΕ Πολυκάστρου Γιούδας Πεΐτσης, Μαρμαρίδης, Μαντζανάς Παπευθυμίου και Χαγιάς Τσιμερίκας Αβραμίδης Αγαθαγγελίδης, Ίντριζη.

0: Πάμε σε επόμενη τηλεφωνική γραμμή στο φίλο μας το Χάρη. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα, έλα ρε φίλε. Βγήκα πάλι τώρα μετά το Βασιλάκι. Είχα βγει και χθες το χαπί, έτσι. Δεν είμαι ούτε σοφός ούτε ξύπνιος, έτσι. Γιατί και εσύ είπες ότι είναι απαράδεκτη. Δεν είναι απαράδεκτη. Και έχει μετά τον Μπαλτζόκα τον καλύτερο προπονητή, έτσι, το Σάκοτα. Αλλά δεν γίνεται. Άμα δεν ρίξεις χρήμα, δεν θα κάνεις τίποτα.
0: Ναι, η αλήθεια αυτή το είχες πει και χθες και έτσι έγιναν τα πράγματα.
1: Και
0: ναι.
1: Είναι φίλε, κοίτα να δεις τώρα, επειδή τώρα πάω από το ένα θέμα στο άλλο, να τους συγχαιρετούμε στον κύριο Νεόφυτο, με φωτογράφησε, εγώ είμαι από τους αντιπαθείς των εισαγωγικών, γιατί χώρισε τους ακροατές, ρε παιδί, σε αυτούς που...
0: Όλοι είσαστε συμπαθείς, δεν είναι κανένας αντιπαθείς.
1: Είπε 10, όχι, άκουσε.
0: Το είπες με εισαγωγικά.
1: Άκουσε, εγώ δεν κολλάω σε αυτά, κοίτα να δεις. Απλά ο κύριος Νεόφυτος με συγχωρείς δεν έχει ή είναι πολύ καλός ή δεν έχει φωνή να τα πεις. Αν πεις είσαι ξύπνιος. Όχι, μπορεί να είμαι και βλάκας. Αλλά δεν μπορώ ρε φίλε εγώ τώρα να με φτύνεις και να λέω ψυχαλίζει. Δεν θα το κάνω ποτέ. Λοιπόν, εδώ έχει γίνει κλοπή. Η ΑΕΚ έπρεπε να διεκδικήσει το ΆΚΑ. Δεν το διεκδίκησε. Μην κλαίει τώρα όμως. Έτσι. Λοιπόν, το ίδιο γίνεται και με το ποδόσφαιρο. Έτσι, θα μεγαλώσει με την χορηγία του Μητσοτάκη, θα μεγαλώσει η ομάδα των Αμπελοκήπων. Έχω εγώ το Μαρινάκι που δεν κολλάει, αλλά εγώ δεν θέλω να κρέμομαι στο Μαρινάκι, γιατί ο Μαρινάκης είναι άνθρωπος, έτσι, μπορεί να βαρεθεί να κάνει να γάνει, έτσι. Όταν δίνει το κράτος σε έναν θα πάρει και εσύ, αλλιώς είσαι κορόιδο. Εγώ αυτό τώρα το γενικό, γιατί όλοι θέλουν να το παίξουν καλή και ο κύριος Δήμος και ο φίλος μου ο Κώστος από Θράκης να φτιάξουν όλοι γήπεδα. Ρε να φτιάξουν όλοι γήπεδα, να αποφασίσουμε όμως να τα πληρώνουν όλοι τα γήπεδα. Είσαι κάποιος να πληρώνει το κράτος και στο άλλο να πληρώνουν οι άλλοι. Εκεί κολλάω εγώ το κατάλαβες.
0: Κατάλαβα τελείως.
1: Ας φτιάξουν όλοι παράτια.
0: Βέβαια.
1: Αλλά κάποιος να πληρώνει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θέλω να πιάνουμε κορόιδο εγώ, είναι απλό.
0: Να βάλω το χέρι
1: πάνω. Έτσι τον άλλον δεν τον ενοχλεί. Δεν με πειράζει με να τι ενοχλεί τον άλλον και δεν το κατάλαβες.
0: Βέβαια έγινε.
1: Σ' αφήνω,
0: έγινε, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Επίσης, η τρίτη έχει κατηγορία σε εμάς που είναι σε εξέλιξη, Ηρακλής Λάρισας, Εθνικός Νέο Κεραμιδίου, είναι 0-1-22. Και έχουμε και δεκάδες και στο μάτς Ποστόλας Μηχανιώνας Κυλκυσιακός, Ποστόλας Μηχανιώνας Ογή Παράκης Κράνιας Χατζηβασιλιάδης Πάγκος Γιαννάσης Αλιάρης, ο Σουπιάδης Μπαλτζής Κάλφας Κόρμαρης και επίσης Γκιούση και για τον Κυλκυσιακό ο Ράντος Λέκα Μπαλίου Τότσκα, ο Παπαδόπουλος ο Τρυφινόπουλος Κυριακίδης Αλμασίδης Θοδωρίδης Πότσης και Γολιδόπουλος.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771 Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771 Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε μετά το μπλε και τα διαμεσικά μηνύματα και πάλι σε φουλ δυνατούς ρυθμούς από όλους. Έτσι σας θέλω, παιδιά. Στην εκπομπή ο διαποτιστής στον Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί του. Το μεσημέρι ξεκινήσαμε 8 το απόγευμα και σήμερα Κυριακή 11 Οκτωβρίου του 2026. Σημαντικό γεγονός στο ντέρμπι των Ιωνίων. Ο Φώτης Κατσούφης για 5 ώρες μαζί σας. Άλλα αποτελέσματα, εξέλιξη αγώνων στην τρίτη εθνική κατηγορία. Έχουμε ΠΑΣ Πρέβεζα, Ο Λεβάντε 4-0. Τα γκολ πέτυχαν 30 ο Μουσιοτίτσας, 36 Παπουτσής, 40 Μαγκανάς και 42 Γιάννης. Και το πρώτο στο 30 ο Μουσιοτίτσας. Το μάτς αυτό ξεκίνησε και τελείωσε νωρίτερα. Μέχρι στιγμής έχουμε Παναγρυνιακός Άρης Φιλιατών 0-1. Τον γκολ στο 5 ο Μπρούνο. Παναχαϊκή Παλαιξουλιακός 0-0. Είχαμε στο 17 χαμένο πέναλτι από τον Αμπί. ΑΟ Πλαταριά Ατρόμητος Πατρών 0-0. Πανηγιάλος Τηλικράτης 1-0. Τον γκολ στο 21 ο Μακρύς. Αυτά τα μάτς είναι σε εξέλιξη εκτός από το ΠΑΣ Πρέβεζα ΑΟ Λεβάντε 4-0. Με τα γκολ που πέτυχαν στο 30 ο Μουσιοτίτσας, 36 Παπουτσής, 40 Μαγκανάς και 42 Γιάννης. Δηλαδή μέσα σε διάστημα 12 λεπτών μπήκαν και τα 4 γκολ του ΠΑΣ Πρέβεζα.

Επίσης έχουμε στην τρίτη κατηγορία σε εξέλιξη ΑΟ Αγίου Νικολάου Γιούχτας 0-0, Επισκοπή Πλατανιάς 0-0, Χερσόνησος ΑΟ Τυμπακίου 0-0, ΠΟΑ Πανακροτηριακός 0-1, τον κόστο 18 Χίση, Εργοτέλης Δεθυμιακός είναι το 0-2, τον κόστο 7 και στο 14 ο Μπάρο, και Χανιά Νέα Πολέλα 0, τον κόστο 12 ο Ρόβας μέχρι στιγμής. Μόλις τώρα η Μαρκό άνοιξε το σκορ στο ντέρμπι με την ΑΕΛ 1-0. Ο σκορ επρίγεται στην αγκαλιά κυριολεκτικά. Ο Φεντερίκο Μιούλερ ο σκόρερ του αγώνα μέχρι στιγμής για το λογαριασμό της Μαρκό. Where you going? Στο 27ο λεπτό ο Μιούλερ λοιπόν ανήκει το σκόρ, ο Φεντερίκο Μιούλερ για τη Μαρκό. Ένα 1-0 απέναντι στην ΑΕΛ.

0: Και πάμε στον συνάδελφο τον Νίκο τον Κατσάτσο που θα περιγράψει το μάτς της Κηφισιάς με τον Παντελικό να μας δώσει εντεκάδες. Ακούμε Νίκο Κατσάτσο.
1: Ποτάρα, σε χαιρετώ. Χαιρετώ και το ακροατήριο του Ιντερνετ Ελλάδα Sports. Κηφισιά Παντελικός για την έκτη αγωνιστική τη Super League.
0: Σα ακούω πολύ ανεβασμένο, οπότε θα έχει ρυθμό το παιχνίδι, είμαι σίγουρο.
1: Εννοείται αυτό, εντάξει, ανεβασμένο, γιατί μετά από τρεις εβδομάδες διακοπή νομίζω επιβάλλεται κάποια στιγμή να επιστρέψει. Εννοείται πως αγαπάμε την εθνική, δεν αναιρείται αυτό.
0: Εντάξει, ναι.
1: Αλλά νομίζω τις Κυριακές και τα Σάββατα τα οποία ήμασταν δύσκολα, το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ των συλλόγων και όχι μόνο, γενικά ο αθλητισμός, είναι κάτι το οποίο μας έχει κρατήσει συντροφιά αυτές τις δύσκολες Κυριακές, τα δύσκολα Σάββατα.
0: Τα γουστάρουμε περισσότερο, εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, για πάμε.
1: Ακριβώς, λοιπόν, έχουμε και λέμε και οι δύο ομάδες είναι με τέτοιο σύστημα. 4-2-3-1. Ξεκινάμε με τον γηπεδούχο, την Κηφισιά. Ραμίρες στο τέρμα, δεξί μπακ ο Μάνσο, αριστερά ο Αμπάντα, τα δύο στόπερ, ο Φανάιμα με τον Ζολιμπουά, ο Ζολιμπουά δεξιά, Φανάιμα αριστερά, Γιακνέ και Ρουκουνάκη στα δύο αμυντικά χαφ, δεξί εξτρέμ ο Σαγάλ, αριστερό εξτρέμ ο Μπένι, στη θέση 10 ο Πόμπο,

0: προπονητής ο Γιάννης Αναστασίου. Να πούμε επίσης, πριν κλείσουμε τη σύνδεσή μας, ότι στην τελευταία αγωνιστική πριν τη διακοπή και η Φυσιά πήρε την πρώτη φετινή νίκη 2-1 εναντίον του Ατρομήτου στο Περιστέρι, ενώ ο Πανετολικός έπειτα από το 3-3 που έκανε τις πρώτες τρεις αγωνιστικές με Αστέρα Τρίπολης, Καλάματα και Λεβαδιακό, μετράει δύο συνεχόμενες ήττες από Παναθηναϊκό εκτός έδρας 3-0 στο ΆΚΑ και από ΠΑΟΚ 3-1 μέσα στο Αγρίνιο. Αυτά τα ολίγα φωτή.
1: Λοιπόν, αρκετά πολλά, όχι ολίγα, από σένα μπράβο Νίκο Κατάς. Θα τα πούμε στη συνέχεια με το ξεκίνημα της περιγραφής του αγώνα και Φυσιά Πανετολικός. Θα το περιγράψεις εσύ για τον κόσμο του Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports 94,3. Αυτά προς το παρόν. Πάρε και κάποιες ανάσες. Σε λίγο θα ξεκινήσει η περιγραφή από σένα. Την ίδια ώρα θα ξεκινήσει 5 το μάτς και του Ηρακλή με τον Λεβαδιακό. Έχουμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Και τους παίκτες που είναι στον πάγκο. Για τον Ηρακλή ο Βάλτερ Ματσάρη. Η εντεκάδα που κατεβάζει είναι Αθανασιάδης, Σόρια, Βούρος, ο Πίνα, Ρος, Νάνου, Λόπεθ, ο Ραντόνια, Σουρλής, Νιζέ και Μάρκεθ. Και στον πάγκο είναι Τσιντότας, Κόλλης, Ροντρίγκες, Αναστασιάδης, Κράιντς, ο Λαουρίτσεν, Σίλβα, Μουνιώθ, Σίλβα, ο Μυρ, ο Χρωμάντα, Κούστα και Τσάκλα. Και για το Λεβαδιακό, ο τεχνικός ο Ηλίας Χαραλάμπους κατεβάζει τους Ελιάση, Εντεκάδα, Πάντεα, Πάνζο, Λιάγκας, Βίχος, ο Νίκας, Κωστή, Ούρση, Βρακάς, Εμμανουλίδης και Κομπνάν. Και στον πάγκο για τους ομάδες Βιωτίας θα είναι η Άνακελ, Ελνένη, ο Τσάρα Σουτ, Μανθάτης, Γκούμας, Εντιαΐχ, ο Ποϊτέσκου, Μπάουζα, ο Ζέγκοβιτς και Μπαλντέ.

Δυστυχώς υπάρχουν και άσχημες στιγμές στη ζωή μας. Θλίψη επικρατεί στην ποδοσφαιρική κοινότητα των Χανίων από την απώλεια του Γιώργου Μιχαηλίδη, ο οποίος έπεσε θύμα τροχαίου χθες το μεσημέρι στα Δρακιανά του Δήμου Πλατανιά. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 34χρονο χωρίς τις αισθήσεις του πάντως, με το δίκυκλο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του. Ο 34χρονος λοιπόν μεταφέρθηκε στο ΕΚΑΒ χωρίς, από το ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του, στο νοσοκομείο, στο νοσοκομείο Χανίων. Να πω ότι ο άτυχος ο Γιώργος Μιχαηλίδης, ο άτυχος 34χρονος, ήταν ποδοσφαιριστής του Πλατανιά μέχρι τις αρχές του 2025, με τη δίκηση της ομάδας να προχωρά σε μια συγκινητική ανάρτηση αποχαιρετώνοντας τον.

0: Λοιπόν, νίκη για το μάνα του Σούλη Παπαδόπουλου που είχε τις εξής αλλαγές στην σύνθεση. Τσάκνης στο 46 και βγήκε και μπήκε ο Μαρκοπουλιώτης. Βγήκε ο Φατιόλ στο 72 και μπήκε ο Κωνσταντακόπουλος. Βγήκε ο Ντέντλερ στο 80 και μπήκε ο Μουσάη. Βγήκε ο Κυριακίδης στο 72 και μπήκε ο Μιλόγεβιτς. Και βγήκε και ο Μεντόσα στο 59 λόγω τραυματισμού και μπήκε ο Νεκούλη. Για την ΑΕΛ, ο Σοκράτης Φροφιδόπουλος τεχνικός έκανε τις εξής αλλαγές. Βγήκε ο Τσιγκάρα στο 90-1 και μπήκε ο Νίτσος. Βγήκε ο Αλμπάνης στο 74 και μπήκε ο Πινακάς. Βγήκε ο Παπαγεωργίου στο 61 και μπήκε ο Σίλβα. Και βγήκε και ο Μακρύς στο 74 και μπήκε ο Αντράντα. Κίτρες κάρτες ήταν οι Φατιόν, Μιούλερ, Τσιγκάρας και Σίλβα. Παραλαμβάνω Φατιόν, Μιούλερ, Τσιγκάρας και Σίλβα. 1-0 λοιπόν η Μαρκό την ΑΕΛ στο ντέρμπι. Τη Λάρισα με γκολ στο 88 του Μιούλερ με κεφαλιά. Το Απόλλο Καλαμαριάς 1926 Πας Πύργος παραμένει στο 0-0 και τον Απόλλο Καλαμαριάς τεχνικός Στάτσης έχει κάνει τις εξής αλλαγές μέχρι στιγμής. Αθανασίου βγήκε στο 71, μπήκε ο Μανολάκης. Καραμπέρης βγήκε στο 60 και μπήκε ο Κυριακίδης. Τσαπακίδης βγήκε στο 21 και μπήκε στο 71, βγήκε ο Τσαπακίδης και μπήκε ο Αλμασίδης. Βγήκε ο Ντιόπ στο 60 και μπήκε ο Βοριαζίδης. Για τον Πας Πύργος είχαμε τις εξής αλλαγές λόγω τραυματισμού κυρίως από τον τεχνικό Κουτρομάνο. Βγήκε ο Δημητρίου στο 17 λόγω τραυματισμού και μπήκε ο Βαγγέλου. Και βγήκε και ο Δούμτσιος στο 25 την ώρα και αυτός λόγω τραυματισμού και μπήκε ο Κόκορης. Παρά την ήττα τους υπέκτες σε άλλη χειροκροτάνε τον κόσμο τους. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, δεν το βάζεις κάτω. Ένα αποτέλεσμα είναι, για όλους ισχύει αυτό. Και να ακούσουμε τον τεχνικό της ΑΕΛ, τον Σοκράτη Φριδόπουλο, τι λέει στην κάμερα της ΕΡΤ 2 Sport.
1: Το 87, τι έλειψε, το καθαρό μυαλό στο τέλος, έπαιξε η τύχη το ρόλο της.
2: Εντάξει, καταρχάς να πούμε ότι έγινε πολύ ωραίο παιχνίδι, όπως είπατε κι εσείς. Νομίζω δίκαια είδαμε τον πρώτο με τον δεύτερο σήμερα. Εμείς από την πλευρά μας νομίζω ότι είχαμε ένα καλό πρώτο ημίχρονο που είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού όπως συνήθως κάνουμε. Βέβαια και η Μαρκό είχε δύο καλές ευκαιρίες νομίζω, αλλά ελέγχαμε το παιχνίδι και θα μπορούσαμε, είχαμε πάρα πολλές προϋποθέσεις να προηγηθούμε όπως είχαμε και στο δεύτερο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε κάποιες αρκετές λάθος πάσεις, λίγο λάθη, κάτι εύκολα λάθη και δώσαμε το δικαίωμα να γίνουν κάποιες μικροευκαιρίες. Νομίζω ότι προσπαθήσαμε ως το τέλος του παιχνιδιού να πάρουμε το παιχνίδι. Η κάθε ομάδα με τον διαφορετικό τρόπο, τον δικό της τρόπο. Μια στιγμή μπορεί να αλλάξει πάρα πολλά πάντα. Την είχε η ομάδα της Μαρκό. Να τους δώσουμε συγχαρητήρια, αλλά και εμείς είμαστε υπερήφανοι για την ομάδα μας και για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα παιχνίδια. Είμαστε στην έκτη αγωνιστική και συνεχίζουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτά λοιπόν δήλωσε ο Σοκράτης Φριδόπουλος. Τον είχα συναντήσει ως ποδοσφαιριστή στον Ιωνικό Νικαίας, ένα πολύ καλό παιδί. Κάνει γενικά καλή δουλειά, ταπεινός. Πάντα ανεβαίνει. Είχε ευκαιρίες και άλλη να κυνηγήσει. Τελικά στο ένα γκολ, έτσι πίστευα από την αρχή, θα κρυφθεί αυτό το μάτς. Στο ένα γκολ το πέτυχε η Μαρκό με κεφαλιά του Μιούλερ στο 88. She was a soft rock. Θα ακούσουμε σε λίγο και τις δηλώσεις του Σούλη Παπαδόπουλου, του νικητή, του προπονητή της Μαρκό, σε σύνδεση πάλι με ΕΡΤ 2 Sport. Τις ακούμε τώρα.
1: Ήδη, για τη νίκη και για το 6-6 και την κορυφή για την Μαρκό. Ένα συνολικό σχόλιο παρακαλώ.
3: Πρώτα απ' όλα να πούμε για το παιχνίδι. Η Μαρκό έδειξε σήμερα γιατί είναι πρώτη και η ΑΕΛ έδειξε γιατί είναι δεύτερη. Νομίζω ότι η βαθμολογία τα λέει όλα. Νομίζω ότι ήταν οι δύο καλύτερες ομάδες μέχρι στιγμής του πρωταθλήματος. Μέχρι στιγμής. Τώρα από εκεί και πέρα, για την ομάδα μου θέλω να πω, όταν η Μαρκό φτάνει σε ένα σημείο, μια τόσο μεγάλη ομάδα σαν την ΑΕΛ, να χάνει ένα 0 και πιστεύω φεύγει ευχαριστημένη γιατί είδα και τον κόσμο τους, αυτό τα λέει όλα.
1: Η συνέχεια για τη Μαρκό, φαντάζομαι χαμηλά το κεφάλι, συγκεντρωμένη.
3: Εντάξει, τι μπορεί να κάνει διαφορετικά, όλα τα παιχνίδια είναι πολύ δύσκολα. Εμείς έχουμε διαλέξει ένα δρόμο, είτε παίζουμε με την ΑΕΛ που για μένα μαζί με τον Πανιόνιο είναι οι πιο ιστορικές ομάδες στην κατηγορία. Είχα την τιμή να περάσω και την ΑΕΛ και το ξέρω. Είτε παίζουμε όπως παίξαμε την περασμένη εβδομάδα στον Έστω, με όλο το σεβασμό στον Έστω που γίνανε ό,τι ήταν να γίνει εκεί πέρα. Δεν θέλω να πω γιατί πολλοί είπαν για τη φάση του τη δικιά μας. Δηλαδή τέλος πάντων δεν θέλουμε να πούμε σε άλλα πράγματα. Αυτό που θέλω να λέω μόνο για την ομάδα μου. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Τώρα το που θα μας φτάσει θα το δείξει.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Ακούσαμε και τις δηλώσεις του Σούλη Παπαδόπουλου. Πάμε στο Πόλο Ανδρών. Ο Απόλλωνας Σμύρνης, πολύ καλή ομάδα, ολοκλήρωσε με απόλυτη παρακαλώ επιτυχία τις υποχρεώσεις του στον δεύτερο προκριματικό όμιλο του Euro Cup Ανδρών, καθώς επικράτησε με 15-14 της Σύντες Καζάν στο Σεράφιο, εξασφαλίζοντας έτσι την πρώτη θέση με το απόλυτο των νικών. Να ακούσουμε και δηλώσεις παιχτών.
1: Τα φώτα της δημοσιότητας πάνω τους, ωστόσο και να φτάσει σήμερα ένα γκολ στο 88, έπρεπε εσύ να είσαι σε εξαιρετική μέρα και να βγάλεις σπουδαίες φάσεις. Ένα σχόλιο για τη δική σου εμφάνιση και ένα σχόλιο για την νίκη της ομάδας σου και το 6-6 και την κορυφή.
4: Καλησπέρα αρχικά για από μένα. Η εμφάνιση μου σήμερα πιστεύω ήταν καλή, μπορούσα να βελτιώσω κάποια πράγματα. Η ομάδα ήταν καλή σε κάποιες φάσεις του παιχνιδιού. Πιέστηκε πολύ η ομάδα μας, ήταν και πολύ καλή η ΑΕΛ. Αλλά έτυχε ένα γκολ στο 88-85. Μας έδωσε τη νίκη, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με το 6-6. Δεν μπορούσε να έρθει καλύτερο αποτέλεσμα. Και προχωράμε. Επόμενο μάτς. Αυτά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Ακούσαμε τις δηλώσεις που έκανε ο Αλέξανδρος Έξαρχος, ο goalkeeper της νικήτριας ομάδας της Μαρκό. Είχε εξαιρετική εμφάνιση, έκανε πολύ καλές αποκρούσεις, κράτησε στα δύσκολα την ομάδα του. Ο Απόλλωνας Σμύρνης λοιπόν στο Πόλο Ανδρών έχει το απόλυτο των επιτυχιών στο

Ενώ το πάλεψε και η Βουλιαγμένη για τον ίδιο θεσμό, ιτήθηκε όμως με 11-8 από την Ποσίλιπο στην Νάπολη και δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στη φάση των ομίλων του Eurocup ανδρών.

εξέλιξη αγώνε στην τρίτη γενική κατηγορία έχουμε μέσα και εμεί. Αόνα, Αγίου Νικολάου, Γιούχτα 0-0, Επισκοπή Πλατανιά 0-0, Χερσόνησο Σάου Τιμπακίου 0-0, Πόα Πανακροτηριακό είναι στο 1-1, τα γκολ στο 29 με πέναλτι και στο 18 Χίση, Εργοτέλη 1-2, τα γκολ 43 με Ρεθμιακό 1-2, μέχρι στιγμή παιδιά έτσι, τα γκολ 43 Κυρκυλιανίδη 7 και 14 Μπάρο για τον Ρεθμιακό, και Χανιά Νεάπολη, τα γκολ στο 12 ο Ρόβα και στο 28 ο Τούργκοτ.

Πάντα στην τρίτη εθνική κατηγορία σε εξέλιξη αγώνων έχουμε μέχρι εμείς Παναγρυνιακό Σάρι Φιλιατών 1-1. Τα γκολ στο 21 Μπαρλαγιάννης και στο 5 ο Μπρούνο. Παναχαϊκή Παλαιξουργιακό είναι στο 2-0. Είχαμε 17 χαμένο πέναντι ο Τοναμπή, στο 22 ο πέναντι με πέναντι ο Νηφορόπουλος και στο 30 ο Βασιλόγιανης έχουν κάνει το 2-0. Ο Πλεταριάς στα τρόμια της Πατρών παραμένει στο 0-0 και Πανηγέλος στη Λυκνά της Λευκάδας είναι στο 1-0. Το γκολ στο 21 ο Μακλής.

Στην τρίτη εθνική κατηγορία πίσω σε εξέλιξη αγώνες έχουμε Φίνικας Πολύχνης Μακεδονικός 0-1 στο 45, Σκολερίνο Νίκας στο 28. Επαναλαμβάνω, Φίνικας Πολύχνης Μακεδονικός 0-1 στο 45 με γκολ που έχει πετύχει ο Νίκος στο 27. Αστέρας Αγίου Νικολάου ΑΕ Πολυκάστρο 0-0 στο 45. Ποσειδώνας Μηχανιώνας Κυλικισιακός 2-1 στο ημίχρονο. FC Μπάμα Κρήτες Οικειών 2-1 στο 45. Και ΠΑΟΚ Κριστόνης Ηρακλής Θερμαϊκού 0-0 στο 45.

Έτσι λοιπόν πρώτος ο Μαρκ ο Verstappen στο Grand Prix της Σιγκαπούρης. Δεύτερος ο Leclerc, ο Verstappen είπαμε πρώτος από την pole position, ξεκίνησε από χθες, θα πήγε καλά και κατέληξε με τον ίδιο τρόπο, εντυπωσιακό. Δεύτερος ο Leclerc, τρίτος ο Αντωνέλη, τέταρτος ο Νόρις, πέμπτος ο Πιάστρι, έκτος ο Χάμιλτον, έβδομος ο Λάσον, ο όγδος ο Χούλκεμπεργκ. Ένατος ο Ράσελ και δέκατος ο Χατζιάρ. Αυτές λοιπόν οι θέσεις, οι 10 πρώτες στο Grand Prix που βαθμολογούνται με πρώτο το Max Verstappen που έδωσε τα αρέστα του, τα πάει καλά τελευταίος, δείχνει ότι είναι ένας τεράστιος οδηγός, πιλότος.

ιδιαίτερα πάντως ανταγωνιστική η Φόρμουλα 1 φέτος. Δεν είναι μονότονη όπως προηγούμενα χρόνια.

Ένα ακόμα τελικό αποτέλεσμα στο NBA. Δώσαμε τα προηγούμενα. Houston Rockets με Dallas Mavericks 115-132. Στην Ισπανία τελικό αποτέλεσμα Μούρθια Τενερίφε 77-90. Στην τέταρτη περίοδο στην Τουρκία του Ανατολού Εφές με την Τένις Λί Μπάσκετ είναι σε 76-65.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο

0: από φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπαρμπεκιού λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής ο διαβοτιστής στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 για 5 ώρες μαζί της μεσημέρι μέχρι το απόγευμα αυτή τη χρονική διαδρομή που διανύουμε Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Κυριακή 11 Οκτωβρίου του 2026. Όπως είπαμε, ξεκινάνε σε λίγο το Κηφισιά Πανετολικό στο περιγραφή. Νίκος Κατσάτσος είναι ήδη και πάλι στη γραμμή. Όπως και το Ηρακλής Ζεβαλιακός σε βροχερό καιρό στη Θεσσαλονίκη στο Καφτατζόγλιο. Εκεί οι διαιτητές έχουμε δώσει δεκάδες και πάγκους. Είναι ο Άγγελος Ευαγγέλου στο Τρίφωνας Πετρόπουλος, Γιώργος Χριστοδούλου τέταρτος, ο Βασίλης Οφίτσας στο Βάρ, είναι ο Σπυρίδος Ζαμπαλάς και ο Ελευθέριος Κατοπής. Πάμε στον Νίκο Κατσάτσο για το ξεκίνημα της περιγραφής στο αγώνα Κηφισιά Πανετολικός. Ακούμε Νίκο, καλησπέρα για μια ακόμα φορά.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Το ποδόσφαιρο επιστρέφει, η Super League επιστρέφει μετά από τρεις εβδομάδες, τόσο δηλαδή όσο διαρκούσε η διακοπή για τις εθνικές ομάδες, όπου είχαμε πολύ θετικά αποτελέσματα για την Ελλάδα. Αλλά όπως είπα και στην προηγούμενη σύνδεση, οι Κυριακές του απλού φιλάθλου σημαδεύονται πάντα με έναν αγώνα ποδοσφαίρου, έναν αγώνα μπάσκετ της αγαπημένης του ομάδας. Και πράγματι αυτές οι Κυριακές επέστρεψαν και έχουμε το πρώτο παιχνίδι της ημέρας, η Φυσιά εναντίον Λεβαδιακός, στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης Λεωφόρου Αλεξάνδρας, που θυμίζουμε ότι τη φετινή σεζόν θα χρησιμοποιείται από την Κηφισιά. Θυμίζουμε πέρσι η Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδης αγωνιζόταν μόνο τις δύο τελευταίες αγωνιστικές των play-out, δηλαδή στους αγώνες με Ατρόμητο και Λάρισα, όταν ιτήθηκε 3-0 από τον Ατρόμητο στο πρώτο παιχνίδι της Λεωφόρου και στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, όταν επικράτησε 3-2 της Λάρισας και τελείωσε τη χρονιά με ψηλά το κεφάλι και με θετικό πρόσημο. Λοιπόν, τι μέλη γενέστε τώρα. Ο Πανετολικός θέλει να επιστρέψει στις νίκες, καθώς μετράει ένα σερί 2 ητών από τον ΠΑΟΚ 3-1 την πέμπτη αγωνιστική και από τον Παναθηναϊκό την τέταρτη αγωνιστική 3-0. Δηλαδή σε δύο παιχνίδια έχει δεχθεί 6 γκολ και 6 σκοράρει μόλις ένα. Έπειτα από αυτή τη θετική αρχή την οποία κατάφερε να κάνει, επικρατώντας το Αστέρα Τρίπολης, της Καλαμάτας και του Λεβαδιακού στις πρώτες τρεις αγωνιστικές, θέλει να επιστρέψει σήμερα στις νίκες από τη μια πλευρά η ομάδα του Αγρινίου, η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου. Από την άλλη πλευρά η ομάδα των Βορείων Προαστίων, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, όπου την πέμπτη αγωνιστική, την τελευταία αγωνιστική πριν την διακοπή των εθνικών ομάδων, πήρε την πρώτη της νίκη στην σεζόν, έφτασε στους 5 βαθμούς και θέλει να ξεκινήσει ένα σερί νικών. Να δούμε, θα πάρει δεύτερη συνεχόμενη νίκη. Θα επιστρέψει ο Πανετολικός στις νίκες. Όλα αυτά θα λυθούν κατά τη διάρκεια του 90 λεπτού, όπου σε πολύ λίγο έχουμε σέντρα από την Κηφισιά με τον Θοδωρίδη και τον Πόμπο να βρίσκονται στη γραμμή της σέντρας.
4: Από ό,τι πρόλαβα να δω και εγώ σε κάποια πλάνα, έχει δυναμικό παρόν εκεί ο κόσμος του Πανετολικού, έτσι, στη Λεωφόρο.
5: Είναι και έχουν κάνει και πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ίσα ίσα δεν ξέρω αν ακούγεται.
4: Ακούγεται.
5: Έχω ξεκινήσει δυνατά με πρώτο σούτ από την Κηφισιά, από τον Γιάκνε, επίτα από την πάσα του Πόμπο, όπου την έβγαλε πολύ γρήγορα ο Πόμπο, επίτα από τη σέντρα της ομάδας. Έκανε το σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή και έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Κουτσερένκο, μόλις στα πρώτα 20 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Προφανώς δεν έχει αλλάξει κάτι, μόλις ξεκίνησε το μάτς, το 0-0 παραμένει. Να σου απαντήσω λίγο σε αυτό που λέγες, Φώτη. Ναι, πράγματι, δεν ξέρω αν ακούγονται, αλλά αυτοί είναι που ακούγονται στο γήπεδο. Ναι, μεν, έχουν γεμίσει την θύρα του φίλου του Πανετολικού. Και η Κηφισιά έχει κόσμο, έχει τα παιδιά από τις ακαδημίες, έχει κάποιους φιλάθλους, κυρίως μεγάλης ηλικίας. Αλλά ναι, γενικά όμως ο κόσμος του Πανετολικού δίνει δυναμικό παρόν. Να πούμε λίγο και στον κόσμο ότι η Αθήνα έχει και πάρα πολλούς αγρινιώτες, μην ξεχάσουμε να το πούμε, έχει πάρα πολλούς από την Ετωλό Ακαρνανία, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Ετωλικό, Αστακό και προφανώς κάποιοι υποστηρίζουν και τον Πανετολικό.
4: Ο κόσμος ακούει και τις αρχές του κόσμου του Πανετολικού, φτάνει στα αυτιά του, έτσι από την ατμόσφαιρα που υπάρχει στο γήπεδο.
5: Ο Πανετολικός, ο οποίος έχει την μπάλα με τον Θημιάννη, ο οποίος βρίσκεται στα στόπερ. Θημιάννης, ο οποίος κρατάει και ψάχνει να βρει την λύση. Λογικά θα πάει από τα δεξιά προς τον Γκράνας, θα δώσει τον Γκράνας, δεν θα πάρει κάποιο ρίσκο, τον Γκράνας έχει πάει. Από τα δεξιά κάνει την προσποίηση, κρατάει την μπάλα εναντίον του Δημήτρη Θεοδωρίδη και θα δώσει πίσω εκεί που βρίσκεται μόνο ο Εστεμπάν. Εστεμπάν ξανά στο Θημιάννη. Θημιάννης, ο οποίος παίζει στο αριστερό στόπερ, στο δεξί στόπερ ο Γκράναθ. Γκράναθ, ο οποίος θα δώσει από τα δεξιά στο Μαυρίο που είναι και αργός της ομάδας. Κάνει μια σιρτή σέντρα, πατάει περιοχή Πανετολικός, κάνει το πρώτο σουτ και έχουμε και την πρώτη απόκρουση. Έχουμε το πρώτο σουτ από τον Μπάντζη και η απόκρουση από τον Μόζες Ραμίρες στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Έχουν πάει μόλις, έχουμε φτάσει μόλις τα 3 λεπτά στην αναμέτρηση και έχουμε τις 2 ευκαιρίες, μία για κάθε ομάδα. Να θυμίσω στον κόσμο που πήγε τώρα τις εντεκάδες. Στο χαρτί έχουμε πάντα το ίδιο σύστημα και για τις 2 ομάδες 4-2-3-1 με τον Πανετολικό να έχει και παραλλαγές σε 4-3-3. Θα τις πούμε αμέσως τώρα. Ο Ραμίρες είναι στο τέρμα για την Κηφισιά, δεξιά ο Μανσό, αριστερά ο Αμπάντα, δύο στόπερ από τα δεξιά ο Ζολιμπουά, από τα αριστερά ο Φανάιμα. Την ώρα φεύγει στην επίθεση ο Μπάντζη, ο οποίος δεν έχει ο Πανετολικός, κάνει ένα σουτ, εκεί πέρα όμως βρίσκεται ο Φανάιμα και θα διώξει σε κόρνερ από τα αριστερά όπως επιτίθονται οι Αγρινιώτες. Συνεχίζουμε, Ζολιμπουά, Φανάιμα, τα δύο στόπερ, Αμπάντα, αριστερό μπακ, δύο αμυντικά χαφουρκουνάκης Γιάγνε. Αριστερό εξτρέμο Σαγάλ, αριστερό εξτρέμο Μπένι, δεξί εξτρέμο Σαγάλ. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Θεοδωρίδης και πίσω από τον Δημήτρη Θεοδωρίδη ο Χόρχε Πόμπο. Τώρα πάμε λίγο στον Πανετολικό. Πανετολικός, ο οποίος έχει το κόρνερ, περνάει από όλη την μπάλα και εν τέλει απομακρύνεται. Απομακρύνεται από τον Θεοδωρίδη, ο οποίος προλαβαίνει την μπάλα πρώτος από όλους. Και πάμε να δούμε τώρα τη σύνθεση του Πανετολικού. Κουτσέλεγκο στο τέρμα δεξιά, ο Μαυρία στο μπακ, αριστερό μπακ ο Μανδρίκεφ. Τα δύο στόπερ είναι ο Γκράναθ με τον Θημιάννη. Τα δύο αμυντικά χαφ είναι ο Νακάμπα και ο Εστεμπάν με τον Μπάση να είναι μπροστά τους, όπου ο Νακάμπα κατεβαίνει και πολλές φορές σε ρόλο λίμπερο, με αποτέλεσμα ο Μπάση να είναι και δίπλα ακόμα και στον Εστεμπάν. Δεξί εξτρέμο Πούκου, αριστερό εξτρέμο ο Σούμα και στην κορυφή της επίθεσης ο Μπάντζη. Διαιτητής του αγώνα είναι ο Παναγιώτης ο Κουκούλας από την Λέσβο, με βοηθούς τον Μπαγιάκ από την Κοζάνη, τον Αρμακόλα από τις Κυκλάδες, τον Κατοίκο τέταρτο. Σοβάρ είναι ο Τάσος Παπαπέτρου και ο Κωνσταντίνος Πουλικίδης είναι ο βοηθός του κύριου Παπαπέτρου. Αυτοί είναι οι διαιτητές. Είμαστε στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης. Κηφισιά Πανετολικός, το 0-0 παραμένει με τις δύο μεγάλες ευκαιρίες που είχαμε και την τρίτη και τελευταία που είχαμε από τον Μπάντζη. Τώρα φεύγει από τα δεξιά η Κηφισιά στην επίθεση με τον Σαγάλ. Σαγάλ, ο οποίος δίνει πίσω τον Ρουκουνάκη. Ρουκουνάκης τώρα κατεβαίνει προς το κέντρο και θα δώσει εκεί όπου βρίσκεται ο Φανάιμα από τα αριστερά. Φανάιμα στον Ζολιμπουά. Ζολιμπουά, πολύ ωραία πάσα για τον. Αν μπορώ να δω καλά για τον Μανσό. Μανσό κάνει μια σέντα εκείνο Σαγάλ. Σαγάλ πατάει περιοχή, κρατάει πολύ ωραία την μπάλα. Μανσό δεν μπορεί να βρει λύσεις. Έκανε και το overlap, μπήκε στη μεγάλη περιοχή ο Μάντσο, ωστόσο δεν έκανε την πάσα ο Σαγάλ, απομακρύνεται από τους αμυντικούς του Πανετολικού και έχουμε τώρα τον Σουμά. Σουμά πάει να περάσει, ωστόσο θα κερδίσει το φάουλ από πλάγια. Από τον Ρουκουνάκη θα κερδίσει το φάουλ.
4: Να πούμε Νίκο Κατσάτσο ότι έλυσε και το άλλο μάτς στη Super League 2 από όλο Καλαμαριάς Πας Πύργος 1-0 και αυτό 1-0 όπως και το Μαρκό ΑΕΛ 1-0. Δύο άσους λοιπόν. Τον Κώστα από το από όλο Καλαμαριάς πέτυχε στο 79 με πέναλτι ο Κυριακίδης. Είχαμε και άλλες αλλαγές από τον τεχνικό Τάτσι. Εκεί βγήκε ο Θανασίου στο 71 και μπήκε ο Μανολάκης. Βγήκε ο Άτσκα στο 77 και μπήκε ο Λέο. Και για τον Πας Πύργο είχαμε και άλλες αλλαγές ακόμα. Βγήκε ο Τσονομάς στο 74 και μπήκε ο Μαυρίας. Βγήκε ο Σαρδέλης στο 74 και μπήκε ο Χαρντί, ο Χαρντί στη θέση του Σαρδέλη στο 74 και ο Γρίβας βγήκε και βγήκε ο Λεμονής στο 74. Κίτρινες κάρτες είχαν Ραμούσπε και Σαρδέλης. Συνεχίζει Νίκο Κατσάτσο.
5: Ο Γκράνας πήγε να βγάλει μια σέντρα από τα δεξιά ώστε να μπορέσει να βρει τον Μανρίκη ο οποίος έχει ανέβει. Ωστόσο δεν κατάφερε να βρει την μπάλα και η μπάλα κατέληξε πλάγιο out με την κατοχή τώρα της μπάλας να είναι από την πλευρά της Κηφισιάς όπου έχει πάει κατοχή από τα αριστερά και που βρίσκεται ο Μπένι. Μπένι ο οποίος είναι τώρα σε ρόλο ανασταλτικού μέσου, ο οποίος θα να βγάλει στον Ρουκουνάκη. Ρουκουνάκη από τα αμυντικά χαφ έχει πάει σε ρόλο εκτέν, πάει να προλάβει την μπάλα. Ωστόσο ο Γκράνας, ο Σουηδός στόπερ, είναι σε ετοιμότητα και δεν αφήνει κανένα περιθώριο στον Ρουκουνάκη, δεν του επιτρέπει να απειλήσει την εστία του Πανετολικού. Και έτσι έχουμε νέα κατοχή για τον Πανετολικό στο 7ο λεπτό και ξέρει Πανετολικός 0-0. Όπου πότε πηγαίναμε στην προηγούμενη σεζόν και πριν τις 2 Μαΐου του 2026 και βλέπαμε την προϊστορία στις αναμετρήσεις Κηφισιά Πανετολικός, Πανετολικός Κηφισιά, θα βλέπαμε ότι η Κηφισιά δεν είχε νίκη εναντίον του Πανετολικού μέχρι τις 2 Μαΐου που πήρε την πρώτη της νίκη, 1-0 μέσα στο Αγρίνιο, η πρώτη από τις δύο συνεχόμενες νίκες που έκανε, γιατί έκανε και μια δεύτερη σε 9 Μαΐου απέναντι του Παντσεραϊκού 2-1 με ανατροπή. Με μεγάλο πρωταγωνιστή και το παιχνίδι των Θοδωρίδη με ένα γκολ και μία assist, όπου εκείνο το παιχνίδι ήταν και ο αγώνας που κλείδωσε την παραμονή της Κηφισιάς στην μεγάλη κατηγορία. Πριν από αυτό το παιχνίδι όμως είχαμε δύο νίκες για τον Πανετολικό και δύο και τρεις σοπαλίες. Δεν είχαμε κάποια νίκη, όχι, ναι, δεν είχαμε κάποια νίκη για την Κηφισιά μέχρι την φετινή σεζόν, μέχρι την προηγούμενη σεζόν, όπου εν τέλει την έκτη αγωνιστική των play-off, η Κηφισιά κατάφερε να πάρει μια νίκη χρυσάφη. Μια νίκη πολύτιμη, η οποία εν τέλει της έδωσε και στο τέλος της σεζόν την παραμονή στην κατηγορία. Να έχουμε τον Γκράνας να κάνει μια βαθιά παγιά, θέλει να βρει τον Μπάντζι. Ο Μπάντζι με κεφαλιά δίνει πολύ ώρα στον Μπάση. Ο Μπάση τώρα από τα αριστερά και είναι ο Μανρίκε. Μανρίκε δίνει πολύ ώρα στον Μπάση. Μπάση ο οποίος θα κάνει τη σέντρα από τα δεξιά, θέλει να βρει τον Μαυρία. Πάει να προλάβει, προλαβαίνει ο Μαυρίας. Κάνει το κοντρόλ, κάνει μια σέντρα συρθή. Εκεί πέρα όμως ο Απάντα θα προλάβει και έχουμε κόρνερ για την ομάδα του Αγρινίου. Στο 1ο λεπτό έχουμε το δεύτερο κόρνερ της ομάδας του Αγρινίου. Να θυμίσουμε λίγο και την βαθμολογία ως έχει. Να δούμε πού βρίσκονται οι δύο ομάδες. Με την live βαθμολογία προφανώς δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα καθώς είμαστε μόλις στην αρχή της αναμέτρησης. Ο Πανετολικός στη live βαθμολογία έχει 10 βαθμούς, ενώ είναι στην 5η θέση, ενώ η Κηφισιά είναι στην 1η θέση με 6 βαθμούς, πάντα με τη live βαθμολογία. Καθώς αν δεν μετρήσουμε την live βαθμολογία, θα δούμε ότι ο Πανετολικός έχει 9 βαθμούς και η Κηφισιά 5. Γίνεται μια σέντρα, απομακρύνεται και από τον Ρουκουνά, από τον Θοδωρίδη. Γίνεται μια κόντρα μετά την άλλη. Εν τέλει θα πάρει, γίνεται ένα κοντρόλ τώρα, μπάντζει το σουτ. Ακόμα μια ευκαιρία. Θα σταματήσει ο Ραμίρες όμως. Το κοντρόλ το οποίο πήρε ο Πούκου, πάρα πολύ ωραία πήρε την μπάλα ο Πούκου. Έκανε την προσπάθεια του, κόντραρε, βρήκε το μπάντζι και μπάντζι έστειλε την μπάλα πάνω στον Ραμίρες. Είναι 10 λεπτό πάντως πότε ακριβώς, είμαστε στο 0-0 αλλά έχουμε ευκαιρίες. Έχουμε 4 ευκαιρίες στην αναμέτρηση. Έχουν μπει και οι δύο ομάδες σε διαγαλά και τώρα πάει να φύγει η Κηφισιά σε νέα επίθεση. Και έχουμε πάρα πολύ ωραίο κοντρόλ που κάνει ο Μάνσο και ζει στα πάντα σέντρα. Γίνει πολύ ωραία σέντρα, Θοδωρίδης, κάνει το πλασέ. Την μπάλα out. Νέα ευκαιρία για την Κηφισιά και πρώτη έπειτα από 10 λεπτά στην αναμέτρηση. Το 0-0 παραμένει. Ο Θοδωρίδης πιάνει την μπάλα με το αριστερό πλασέ. Ωστόσο στέλνει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Κουτσερέγκο. Του...
4: Μια και λες Νίκο Κατσάτο, ότι οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με διάθεση και επιθετικές διαθέσεις. Γενικότερα να πούμε ότι είχαμε μια καλή μεταγραφή στην τρίτη εθνική κατηγορία στον Πανεδεσσαϊκό. Απέξε το 16χρονο εξτρέμ το Γιάννη Τσόπουλο. Προέρχεται από τον Ηρακλή Έδεσσας, με τον οποίο πέρσι κατέξε το ποτάσμα K16 της ΕΠΣ Πέλλας. Νέο αίμα λοιπόν για τον Πανεδεσσαϊκό, τρίτη εθνική κατηγορία. Συνεχίζει Νίκο Κατσάτο.
5: Κατοχή για την Κηφισιά με ένα φάουλ το οποίο κέρδισε ο Μπένι από τον Μπάντζη. Μπάντζη ο οποίος έχει, Μπάντζη τον βλέπουμε να κατεβαίνει συνέχεια, να κατεβαίνει πάλι πολλές φορές για να βοηθήσει την άμυνα του Πανετολικού. Είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό το οποίο έχει μαζί όταν ο Θοδωρίδη, έτσι και ο Θοδωρίδη κατεβαίνει πάρα πολλές φορές και λειτουργεί ως αμυντικός. Νέο από έχουμε τον Ραμίρες, Ραμίρες ο οποίος έχει βγει στον τρίτο του γηπέδου, δίνει στον Φανάιμα. Φανάιμα θα δώσει το έξι στον Ζολιμπουά. Ζολιμπουά ο οποίος θα κρατήσει και θα δώσει τον Μανσό. Μανσό ο οποίος γύρισε στο Σαγάλ, Σαγάλ που είναι πιο πίσω από τον Μανσό. Σαγάλ κάνει βαθιά παγιά εκεί όπου είναι ο Αμπάντα. Αμπάντα που κάνει το κοντρόλ και θα δώσει την μπάλα με πρώτη επαφή στον Φανάιμα. Φανάιμα στο κέντρο του γηπέδου. Από τα αριστερά στον Αμπάντα. Αμπάντα έχει βγει πάρα πολύ ωραία. Προλαβαίνει, προλαβαίνει την μπάλα, κάνει το κοντρόλ, ωστόσο δεν μπορεί να την κρατήσει μέσα, στην, μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Η μπάλα φεύγει out και έχουμε κατοχή για τον Πανετολικό. Τι να μπορείτε να ακούσετε τι γίνεται από τους φιλοξενούμενους που, για μέρα, που έκαναν μια ωραία επιδρομή για Κυριακή για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα. Βέβαια, όπως βλέπω τον καιρό, Φώτη έχει συννεφιά στους αμπελόκηπους, οπότε δεν ξέρω πώς θα γυρίσουν επίσης το αυρήνιο.
4: Συνήθως εκεί, πιάνει βροχερό καιρό, σε Αγρίνιο, Πάτρα, Μεσολόγγι, αυτά τα μέρη έτσι.
5: Ναι, κεντρική Ελλάδα, ναι. Ισχύει αυτό που λες, θα δείξει γιατί μπορεί να είναι καλός ο καιρός σήμερα στο Αγρίνιο. Δεν έχω κάποια τέτοια
4: δοκιμή. Μακάρι οι άνθρωποι να έχουν εύκολη και άνετη επιστροφή. Εννοείται, το συζητάμε βέβαια.
5: Εννοείται. Σε όλους ισχύει αυτό, ειδικά σε αυτούς που κάνουν εκδρομές. Γιατί κατά τα ψέματα είναι ωραίο να κάνουμε εκδρομές για να δούμε έναν αγώνα. Έχει μια ιδιαιτερότητα αυτό. Έχουμε πλάγιο τώρα για τον Πανετολικό με τον Χάρη Μαυρία, έπειτα από την. Από την κόντρα στον Μπένι, Μαυρίας ο οποίος αλλάζει πάσες με τον Νακάμπα. Νακάμπα ο οποίος έχει κατέβει σε ρόλο ενός αμυντικού χαφ, τώρα έχει πάει το σύστημα του Πανετολικού και έχουμε τον Μπάζι να είναι πιο πίσω από εκεί που ξεκίναγε, να είναι πιο πίσω και τον Εστεμπάν να είναι αυτός από τα δεξιά, δηλαδή βλέπουμε πολλές εναλλαγές από 4-2-3-1 σε 4-3-3 από την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου. Ο Πόμπο κάνει πολύ ωραίο κοντρό. Είναι πολύ ωραίο το Πόμπο. Ο Πόμπο με το Πένι. Πένι κάνει προσκύση. Μπάντα ετοιμάζεται να κάνει σέντρα. Την κάνει με την πρώτη προσπάθεια. Η μπάλα στο κεφάλι του Οπόκου. Κόρνερ για τον Πανετολικό, για την Κηφισιά, έπειτα από την φαγιά του ποδοσφαιριστή του Πανετολικού. Με τον Μπέννη να δίνει συρτή πάση στον Πόμπο. Πόμπο κάνει μια τέτρα. Ωστόσο, σαν να δόθηκε επανάληψη, επανάληψη δίνεται στη φάση. Μάλλον για το σφύριμα του διαιτητή. Οπότε έχουμε επανάληψη ξανά. Οπότε έχουμε επανάληψη της φάσης. Τώρα θα εκτελεστεί το κόρνερ. Η προηγούμενη φάση ήταν ως μη γεννόμενη. Καθώς ο Μπένι βιάστηκε να το εκτελέσει. Θα το εκτελέσει όμως ο Πόμπο. Να δούμε αν θα πάει αφέντρα. Πάει αφέντρα ο Πόμπο. Την κάνει τη σέντρα. Οι κόντρες το σούτ του Αμπάντα. Η μπάλα ψηλά πάνω από το δοκάρι του Κουτσερέγκο. Να κάνει πρώτη κεφαλιά για να απομακρύνει. Εκεί πέρα ήταν ο Αμπάντα. Ποιος είναι την μπάλα. Out and out το οποίο παίζεται γρήγορα από τον Κουτσερέγκο. Κουτσερέγκο ο οποίος θα δώσει από τα αριστερά στον Τιμιάννη. Τιμιάννης ο οποίος έχει απέναντι τον Θεοδωρίδη. Ένας εναντίον ενός περνάει πολύ ώρα τον Θεοδωρίδη. Και εδώ σε περιστά στον Μανδρίκε. Μανδρίκε με το Σαγάλ κάνει την πάσα. Ο Πάκου. Πολύ ωραία σκέψη. Εκεί πέρα Καλύτερα μίξη και αμύρες απακρινή. Την ώρα που τον μπαίνει στο κέντρο του γηπέδου ακριβώς. Οπότε από τον Μπάτζη να γίνονται μονομαχίες και με τον Πανετολικό να κερδίζει. Και την ώρα έχουμε η ένταση ανάμεσα στους δύο παίκτες έπειτα από μια δυνατή μονομαχία την οποία είχαμε. Οι πρώτες πολλές μονομαχίες χωρίς ωστόσο να δείξει κάποια κάρτα. Δηλαδή είχαν νόημα που μάλλον αυτό παραπέει. Παραπέμπει σε το ρεπίτ, μα βία τώρα από τη δεξιά πλευρά που θα δώσει από τα αριστερά στον οπό. Πόκου πατάει περιοχή, κρατάει ο Πόκου, κάνει μια σέντρα, η μπάλα κοντράρει, Ραμίρες δεν προλαβαίνει να την δεν μπορεί. Μάλιστα μπορούσε να την πάρει αγκαλιά, ωστόσο δεν μπορούσε να την πάρει αγκαλιά την μπάλα και έχουμε, και έχουμε το κόρνερ για τον Πανετολικό. Να δούμε τι μπορεί να κάνει η ομάδα του Αγρινίου από αυτή την φάση. Ένας Πανετολικός όπου από το 2013 που ανέβηκε ξανά στην πορεία δεν έχει πέσει. Από, το 13, από τη σεζόν 13-14 δεν έχει πέσει, δίνει δυναμικό παρόν κάθε. Και με τον κόσμο του την ώρα που έχουμε κάποιες εντάσεις και διαμαρτυρίες. Με τον κύριο Κουκούλα να πηγαίνει στους ποδοσφαιριστές τους κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Τα λέει με τον Φανάιμα ο κύριος Κουκούλας. Ωστόσο θα έχουμε κανονικά την ροή της φάσης. Εκτάζει τα δεξιά σιρτά Μαυρία σιρτή πάσα στον Νακάμπα. Νακάμπα κόντρες κάνει μια νέα σέντρα. Τουμά, η κεφαλιά, ο Θεοδωρίδης απομακρύνει. Εκεί είναι μόνο ο Μαυρίας, ο οποίος θα κρατήσει την μπάλα. Τα πόδια του θα τη δώσει πίσω στον Κουτσερέγκο. Ο Κουτσερέγκο, ο οποίος θα τη δώσει αριστερά, όχι, θα ξαναδώσει δεξιά στον Μαυρία. Μαυρίας όπου κάνει κοντρόλ με το στήθος και κρατάει την μπάλα με το δεξί πόδι. Θα κερδίσει και το φάουλ από τον Μπένι. Έτσι να κερδίσει το φάουλ από τον Μπένι. Ο αρχηγός του Πανετολικού στο 18ο λεπτό. Το 0-0 παραμένει. Με τέσσερις καλές φάσεις, με πέντε καλές φάσεις από τις δύο ομάδες. Εξαιρετικές φάσεις και από τις δύο πλευρές. Δυνατή πάσα του Θημιάνη. Η μπάλα καταλήγει πλάγιο από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο Πανετολικός. Από τα δεξιά όπως αμήνεται η Κηφισιά. Γίνεται το πλάγιο από τον Μαντσό, δεν μπορεί να βρει κάποιον, να γίνεται το λάθος όμως. Θεοδωρίδης. Θεοδωρίδης κατάει πάρα πολύ ωραία, έξω μεγάλη περιοχή. Κάνει στην πίσω εγγραφόν από το σουτ. Και γίνεται μια σωτήρια επέμβαση από τον Γκράνα. Έπειτα από μια πάρα πολύ ωραία φάση. Με τον Θεοδωρίδη να κλέβει από τον Θημιάνη. Να πηγαίνει από τη δεξιά πλευρά, να μην πατάει περιοχή. Να επιλέγει να κάνει την σιρτή πάσα. Εκεί βρήκε το πόμπο ο οποίος εκτέλεσε. Με δεξί πλασέ, με την πρώτη επαφή. Παρ' όλα αυτά βάζει το πόδι του σωτήρια ο Γκράνα. Και σώσει τον Πανετολικό. Σε κόρνερ. Επιτέλει το κόρνερ όμως τώρα από τον Πόμπο. Γίνεται το κόρνερ. Η κεφαλιά του Θεοδωρίδη πρώτη. Η μία κόντρα μετά την άλλη. Η μπάλα απ' έξω στον Αβάντα. Αβάντα κάνει μια σέντρα. Η μπάλα απομακρύνεται. Ρουκουνάκης τώρα ξανά στον Πόμπο. Πόμπο θέλει να βρει κάποιον. Θα πάει να πατήσει περιοχή. Όχι. Θα το ρίξει κανονικά ο Νακάμπα. Χωρίς φάουλ. Τώρα μπορούμε να πούμε ότι ο Πανετολικός σώθηκε από πολύ μεγάλη ευκαιρία την οποία έχασαν οι Αγρινιώτες. Στο 10ο, που έχασαν οι Κηφισιώτες στο 19ο λεπτό. Όπως πάει σε αυτό το παιχνίδι έχουμε φάσει, δηλαδή έχουμε πράγματα να πούμε. Υπάρχει μια ισορροπία με θετικές προσπάθειες και από τις δύο ομάδες. Και τώρα με ξανά τον Πόμπο από τα δεξιά να δίνει στον Μάντσο. Όχι στον Σαγάλ. Σαγάλ που έχει αποδείξει τον Μάντσο. Σαγάλ πατάει. Λοιπόν, ένα στον Πόμπο. Πόμπο κάνει σουτ γκολάρα. Γκολάρα ο Πόμπο. Από τη δεξιά πλευρά. Σουτάρει με, πλασέ, με δεξί πλασέ. Και στέλνει την μπάλα. Την αριστερή. Κλεισί γονέα του Κουστορέκο. Και καταλήγει στα αλήθεια. Και η φυσία Πανετολικός. 1-0 με πολύ ωραίο ποδόσφαιρο από την ομάδα του Σεπάστια Βλέτο. Πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο από μια ομάδα η οποία παρά τα ψέματα δείχνει καλύτερη και από φέτος. είχαμε πει και σε προηγούμενη μετάδοση, πέρσι ήταν από τις πιο συμπαθητικές ομάδες βάσει εικόνας. Η Κηφισιά φέτος νομίζω είναι ακόμα πιο συμπαθητική. Χόρχε Πόμπο σκοράρει σε δεύτερο σερί παιχνίδι και το τρίτο γκολ της φετινής σεζόν. Κηφισιά Πανετολικός, ένα μεγάλο γκολ στον κόσμο. Πάρα πολύ ωραίο. Από την Κηφισιά. Δεν ξέρω αν έχει ασχολιάσει κάτι.
4: Ναι, το έψαχνε τον γκολ, το κυνηγούσε τα τελευταία αυτά λεπτά ο Πόμπο, έτσι με έντονα το κυνηγούσε και δικαιώθηκε. Πέτυχε ένα υπέροχο γκολ ο αρχηγός της Κηφισιάς και έτσι έδωσε το έναυσμα για κάτι καλύτερο στη συνέχεια, έτσι, ο κάπτεν.
5: Και μάλιστα δεν είναι μόνο αυτό. Στη φάση του γκολ βλέπουμε ότι ο Σαγάλ έχει απολύτω τον Μανσό. Μανσό, ο οποίος πάτησε περιοχή το δεξί μπακ της Κηφισιάς. Που ήταν μια σχετικά ασφαλή, πιο ασφαλές επιλογή από τον Χόρχε Πόμπο. Ωστόσο, πήρε το ρίσκο, έκανε την προσποίηση στη μεγάλη περιοχή, έδωσε πολύ ωραία με τα αριστερό πλάσε στον Πόμπο και ο Πόμπο με δεξί πλάσε δεν δίστασε να εκτελέσει τον Κουτσερέκο και έχουμε και Κηφισιά Πανετολικός 1-0. Πολύ ωραίο ποδόσφαιρο από τους παίκτες της Κηφισιάς, νομίζω.
4: Δύσκολο γκολ, έτσι, από την κλειστή γωνία, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, έσπασε το χέρι εκεί του τερματοφύλακα του Πανετολικού και κατάφερε να κάνει το 1-0, έτσι.
5: Α, μπράβο Φώτη, στα λόγια μου έρχεσαι. Και μάλιστα νομίζω ότι με αυτή την εικόνα, χωρίς να πιάσω κάτι, η Κηφισιά δείχνει ότι είναι μία από τις ομάδες που θα χτυπήσουν τις θέσεις 5-8. Και άμα δηλαδή τη συγκρίνουμε την Κηφισιά και με άλλες ομάδες, με τις υπόλοιπες ομάδες, όπως είναι ο Λεβαδιακός, ο Βόλος, ο Ατρόμητος, η Καλαμάτα, ο Αστέρας, μπορεί να πάρει κάτι. Και μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω από την προηγούμενη σεζόν. Μακάρι να συνεχίσουμε να βλέπουμε αυτόν τον ωραίο αγώνα που βλέπουμε ακόμα και σήμερα. Σαγάλ, πήγα κάτι πάση στο Θοδωρή. Ο Θοδωρής δεν κάνει καλό κοντρόλ.
4: Κοίτα, λογικό είναι αυτό που λες. Λογικό είναι αυτό που λες. Κάθε ομάδα, κάθε χρόνο θέλει να χτίζει κάτι παραπάνω, έτσι. Γιατί όχι να μην χτυπήσει τις θέσεις εκεί 5-8 και ίσως και κάτι παραπάνω. Να το δούμε αυτό.
5: Ισχύει και έχουμε διακοπή καθώς έχουμε υποστηριχθεί του Πανετολικού κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Και είναι ο, αν μπορώ να δω καλά, αυτός που είναι κάτω είναι ο Πόκου, ο οποίος είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Επίτα από την σύγκρουση με τον Γιάγνε, κανένας από τους δύο δεν είχε πρόθεση. Ήταν δηλαδή μια στιγμή, μια άτυχη στιγμή για τους δύο. Αλλά δεν υπάρχει κάτι, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος τραυματισμός.
4: Γρήγορα να πω και κάποια εξέλιξη αγώνων στη γάμα αθλητική κατηγορία. Έχουμε Παναγρυνιακό Άρης Φιλιατών 1-1, Ταγκόλ 21 Μπαρλαγιάννης, 5 Μπρούνο 60 στα Άιος Παναχακή, Παλαιξουριακός 3-0. Στο 17 χαμένο πέναλτι Ναμπή, 22 τον γκολ με πέναλτι Νηφορόπουλος, 30 Βασιλόγιαννης και 57 αυτόν γκολ Πατρώνης. Άοπλα Ταργιάς Ατρόμητος Πατρώμη 1-1, τον γκολ στο 45 συν 1 Γερογιάννης. Πανηγιάλιος Κυλικράτης Λευκάδας 1-0, τον γκολ 1-0 λοιπόν τον γκολ στο 21 Μακρύς Πανηγιάλιος Κυλικράτης Λευκάδας και ΑΕΛ Ευκύμης Οφαγίου Μαθαίου 2-0. Τα γκολ στα 7 Γάστεράτος και 18 Στεργίου με πέναλτι αυτά μέχρι στιγμής. Δεν έχουν λήξει αγώνες. Ό,τι έχουμε σε εξέλιξη το ενημερώνουμε αμέσως. Τα τελικά αποτελέσματα θα τα δώσουμε άμεσα όταν βέβαια ολοκληρωθούν τα παιχνίδια. Και βέβαια σε κάποιες διακοπές της περιγραφής του Νίκου Κατσάτσου θα δίνουμε και άλλα αποτελέσματα σε εξέλιξη. Συνεχίζει Νίκο.
5: Είμαστε στο 24ο λεπτό. Κηφισιά Πανετολικός 1-0 με τον γκολ του Πόμπο. Το 20ο λεπτό. Ο αγώνας συνεχίζεται κανονικά χωρίς να υπάρχει κάποιο φάουλ. Η μπάλα παραμένει στην κατοχή της Κηφισιάς στον Φανάιμα. Φανάιμα, ο οποίος θα δώσει ένα μπάντα από τα αριστερά που βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου. Τώρα πίσω Φανάιμα. Φανάιμα, εκεί την επιλογή του Ραμίρες, ο οποίος Ραμίρες έχει ανέβει. Θα δώσει τα τελευταία στον Ζόλι Μπόκ και ο Ζόλι Μπόκ θα δώσει σε Πόμπο. Πόμπο, ο οποίος σε ρόλο αμυντικού χαφ έχει απέναντι τον Μπάντζη και θα δώσει από τα δεξιά στον Ζόλι Μπόκ. Ζόλι Μπόκ, ο οποίος περνάει τη γραμμή της έντρας, ανεβαίνει και θα δώσει τον Ρουπουνάκη. Ρουπουνάκης, ξανά στον Ζόλι Μπόκ. Ζόλι Μπόκ τώρα από τα αριστερά στον Φανάιμα, ο αμυντικός από το Κουρασάο. Θα δώσω τώρα ξανά στο Ρουκουνάκη, ξανά ο Φανάιμα. Φανάιμα δίνει την μπάλα στον Ζολιμπουά. Ζολιμπουά, ο οποίος θα προλάβει. Έχει από δίπλα του την επιλογή του Μανσό και του Σαγάλ. Δύο επιλογές. Με τον Σαγάλ και τον Μανσό να πηγαίνουν πάνω κάτω και οι δύο από τη δεξιά πλευρά. Απάντα, απάντα τώρα δίνει στον Πόμπο. Πόμπο από το κέντρο της, από το κέντρο του αγωνιστικού χώρου θα δώσει τον Ζολιμπουά. Ζολιμπουά από το κέντρο θα στείλει την πάνω αριστερά προς τον Απάντα. Όχι, γιατί προλαβαίνει με κεφαλιά ο Χάρης Μαυρίας και προσωρινά απομακρύνει. Επιθετικό φάουλ από τον Μπένι προς τον Οπόκου και έχουμε φάουλ επιθετικό για τον Πανετολικό στο 26ο λεπτό. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής όμως κάποια ευκαιρία μετά τον κόλ της Κιτσιάς. Να δούμε τι εξέλιξη θα έχει αυτό το παιχνίδι με τον Κουτσερένκο. Κουτσερένκο ο οποίος έχει την μπάλα, δεν έχει δώσει όμως ακόμα κάποια πάσα. Να δούμε τι θα κάνει. Έρχεται στο Θοδωρίδης κοντά του, θα κάνει μια βαθιά παγιά. Θέλει να βρει τον Οπόκου, περνάει μπάλα από όλους εκεί όπου βρίσκεται ο Φανάιμα. Φανάιμα ο οποίος θα δώσει τον Πόμπο. Πόμπο κάνει καλό κοντρόλ, ωστόσο δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα παραπάνω, καθώς είναι ο Γκράνα αυτός ο οποίος αναχτά την κατοχή της μπάλας για τον Πανετολικό. Δίνει στον ένα κάπα, ένα κάπα τώρα στον Τιμιάνη. Τιμιάνης ο οποίος θα δώσει πίσω στον Κουτσερένκο. Κουτσερένκο από τα δεξιά τώρα στον Γκράνα. Ο Σουηδός στον Ουκρανό. Τώρα ο Τιμιάνης παίρνει ο Έλληνας στόπερ, προχωράει, θα κερδίσει και το φάουλ από τον Δημήτρη Θοδωρίδη. Θοδωρίδης ο οποίος τρέχει σε όλο το γήπεδο για να μπορέσει να βοηθήσει στην άμυνα, κάτι πολύ σημαντικό για έναν επιθετικογενή ποδοσφαιριστή. Την ώρα που έχουμε τον Μπάση να παίζει από τα δεξιά με την κεφαλιά του Μπένι να κοντράρει στο Φανάιμα, ο Πόκου από τα δεξιά τώρα ο Μαυρίας ο οποίος έχει ανέβει, ο Πόκου ξέρει τη μεγάλη περιοχή, θα δώσει την μπάλα τον Μπάση. Μπάση τον Εστεμπάν στον Μπάση. Μπάση τώρα από αριστερά στον Νακάμπα. Νακάμπα στο Μανρίκε. Μανρίκε από την αριστερή πλευρά. Πάει να δώσει μεγάλη περιοχή εκεί όπου βρίσκεται ο Μπάντζη. Ωστόσο δεν θα καταφέρει. Καθώς η μπάλα θα απομακρυνθεί από τους παίκτες της Κηφισιάς προσωρινά. Γιατί έχουμε τον Μπάση. Μπάση ο οποίος θα κάνει λάθος πάσα από την αριστερή πλευρά. Πλάγιο out για την Κηφισιά. Και έχουμε λήξη συναγερμού για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Αλλά εντάξει, νομίζω μπορεί και ξανά να βρει και πρώτο τον γκολ. Ωστόσο κανείς δεν μπορεί να πει ότι και ο Πανετολικός δεν παίζει καλά. Απλά τώρα είναι το διάστημα που υπερτερεί. Η Κηφισιά εκμεταλλεύτηκε κάποια λάθη, όπως το λάθος του Θημιάνη εκμεταλλεύτηκε. Η Κηφισιά αυτό ήταν σε αυτά που της έδωσε τον γκολ και βλέπουμε μια σοβαρότητα. Βλέπουμε μια σοβαρότητα και από την Κηφισιά και από τις δύο ομάδες και από τον Πανετολικό, άσχετα αν υπήρχε αυτή η αμυντική αδράνεια. Φανάιμα τώρα δίνει στον Απάντα από τα αριστερά, έχει απέναντι τον Μαυρία, θα κάνει την πάσα, η μπάλα κοντράρει και θα πάει στον Εστεμπάν. Εστεμπάν ο οποίος με την κόντρα θα δώσει τον Σουμά. Σουμά ο οποίος πηγαίνει από τα δεξιά, θα αναπατήσει περιοχή, είναι ανάμεσα από δύο. Ρουκουνάκης και Πόμπο όπου τον έκοψαν και Πόμπο πάει να προλάβει και προλαβαίνει ο Πόμπο, προλαβαίνει την μπάλα από τον Αυγή και έχουμε από τα δεξιά γίνεται μια σέντρα, προλαβαίνει ο Μπένι, όχι δεν προλαβαίνει ο Μπένι, έχει πει μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Σουηδός στο Περόμος, ο Γκράνας του Πανετολικού στέλνει την μπάλα κόρνερ, νέο κόρνερ για την Κηφισιά, να δούμε τι μπορεί να κάνει και πώς θα εκτελέσει. Ο Πόμπο δίνει την εντολή στον Μπένι να το κάνει αυτός. Να δούμε όμως πώς θα το κάνει. Θα το κάνει με τριπτή πάσα, θα το κάνει με σέντρα. Θα δούμε. Ο Μπένι είναι έτοιμος στο 21ο λεπτό. Ο Πορτογάλος κάνει νόημα στους συμπαίκτες του και θα κάνει μια σέντρα. Κουτσερένκο βγαίνει με διαδοχή από μακρύνη και πηγαίνει σε ένα σημείο η μπάλα που είναι μόνο ο Ρουκουνάκης, ο οποίος Ρουκουνάκης θα την αφήσει και έχουμε πλάγιο την Κηφισιά.
4: Να πω για το φίλο τον Κώστα που ρωτάει πόσο αν έχουμε ενημέρωση για το μάτς προοδευτική γενικώς ένα ντέρμπι από τα παλιά αλλά στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ναι, φίλε μου, στο 74 είναι στο 0-0. Συνεχίζει Νίκο Κατσάτο, έτσι ενημερώνουμε και τον κόσμο που ρωτάει για κάποια πράγματα.
5: Κουνάκης διάγνε πολύ ώρα, πάει στο Θοδωρίδη, πάει το πάνω, περνάει. Ωστόσο εκεί πέρα είναι ο Γκράνας, προλαβαίνει τον Σαγάλ και απομακρύνει προσωρινά. Γιατί έχουμε τον Πόμπο να παίρνει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Η μια κοντρά μετά την άλλη. Ρουκουνάκης ανακτά, Ρουκουνάκης περνάει περιοχή. Κάνει το σουτ από ο Κρόμος ο Κουσερέγκο. Και με δεύτερη επαφή παίρνει την μπάλα στην αγκαλιά του ο Ουκρανός στρατοφύλακας. Η μια κοντρά μετά την άλλη. Ο Ρουκουνάκης έξω από την μεγάλη περιοχή του Ουκρανού στρατοφύλακα των Αγρινιωτών. Κάνει το σουτ με το αριστερό. με δύναμη δυσκολεύει στην αρχή να απομακρύνει, να αποκρούσει. Ο Κουτσερέγκο, ο οποίος εν τέλει θα πάρει την μπάλα στην αγκαλιά του με τη δεύτερη προσπάθεια. Και τώρα έχουμε τον Μανρίκε, ο οποίος έγινε τα αριστερά. Μανρίκε που δίνει την μπάλα στον Μπάντζη, κόβεται όμως.
4: Πάντως Νίκο Κατσάτσο το ψάχνει το δεύτερο γκολ, έτσι και η Φυσιά. Στο τελευταίο διάστημα έχει εγκατασταθεί σχεδόν στα καρέ της ομάδας του Πανετολικού.
5: Ισχύει, είναι ένα από το 20 λεπτό και έπειτα και πιο νωρίς, από το 17-18 περίπου, είναι ένα διάστημα που κυριαρχεί και η Φυσιά.
4: Και πάντα από την πλευρά τη δεξιά το ψάχνει, έτσι, με τα γυρίσματα εκεί της.
5: Ισχύει, παίζει πάρα πολύ με Σαγάλ και Μανσό, καθώς αυτοί οι δύο κάνουν πάρα πολλές εναλλαγές στις θέσεις, από την άποψη ότι ο αμυντικός λειτουργεί σαν εξτρέμ και ο εξτρέμ λειτουργεί σαν αμυντικός. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο ταιριάζει πάρα πολύ στον Σεμπάστιαν Λετό. Και δηλαδή είναι σαν να βλέπουμε δύο δεξιά εξτρέμ να παίζουν με τον ίδιο τρόπο. Και έχουμε τώρα προσπάθεια για τον Πανετολικό με τον Οπόκο, ο οποίος έχει κρατήσει περιοχή. Θα δώσει το Μαυρία, τα δεξιά Μαυρία, θα ψάξει σέντρα. Δεν θα μπορέσει να βρει τη σέντρα. Θα δώσει στον Μπάλση. Μπάλση, ο οποίος θα δώσει ένα στο Μαυρία Μαυρία στον Γκράναθ. Γκράναθ, εκείνο Θημιάννης. Θημιάννης στον Γκράναθ, στον Μαυρία Μαυρία κρατάει. Μονομαχίες με τον Μπένι και έχουμε corner out. Έχουμε out, ο Μπένι βγαίνει νικητής από τη μονομαχία με τον Μαυρία. Στο 32ο λεπτό, νέα επιθετική απόπειρα του Πανετολικού, αλλά για ακόμα ένα παιχνίδι η Κηφισιά δείχνει την κάνει σεμινάριο άμυνας. Πρέπει να το πούμε, κάνει αμυντικό σεμινάριο η Κηφισιά στο σημερινό παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ ψύχρεμη, πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ συμπαγής και δεν μπορείς να τις πάρεις και εύκολα. Δεν μπορείς να τις πάρεις

0: Μάζο λοιπόν θα καταλήξει μπάλα στο Τιμιάνη. Τιμιάνης, η κεφαλιά βρίσκει εκεί πέρα μόνο τον Δημήτρη Θεοδωρίδη. Θεοδωρίδης θα στείλει την μπάλα στο κέντρο, εκεί όπου βρίσκεται ο Πόμπο. Όχι, εκεί όπου βρίσκεται, συγχωρέστε με, ο Μανσό. Και έχουμε το Ραμίρες τώρα. Ραμίρες ο οποίος έχει βγει από την εστία του και ψάχνει λύση. Θα δώσει από τα αριστερά στον Φανάιμα για να παίξει παιχνίδι. Από τα αριστερά ο Πανατολικός δεν είναι... Από τα αριστερά ο Πανατολικός όπως αμήνεται, όπως επιτίθεται και η Φυσιά βασικά. Τα αριστερά δεν έχει βρει πολλές θετικές προσπάθειες. Κυρίως είναι από τα δεξιά, όπως είχε πει και προηγουμένως, με τον Μανσό να δίνει στον Ρουκουνάκη. Ρουκουνάκη τώρα στον Πόμπο. Πόμπο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Θα δώσει την μπάλα περιστερά στον Άπαντα. Άπαντα ο οποίος κρατάει, θα δώσει τον Γιάκνε. Γιάκνε. Πάρα πολύ ωραία ανάμεσα από δύο. Κλέβουνε ο Εστεμπάν με τον Μαυρία. Εστεμπάν και Μαυρία που φεύγουν από τα δεξιά. Στο κέντρο του γηπέδου στον Οπόκου. Οπόκου ο οποίος σε ρόλο κεντρικού θα δώσει τον Μπάση. Μπάση. Θα δώσει τον Μανρίκε. Μανρίκε, ο Ισπανός αριστερός μπακ. Τώρα στον Αργεντίνο επιθετικό μέσο. Ξανά σε Αργεντίνο και αυτή τη φορά στον Εστεμπάν. Εστεμπάν, Νακάμπα. Νακάμπα στον Μανρίκε. Μανρίκε στον Νακάμπα. Νακάμπα έχει απέναντι τον Σαγάλ. Πάει να κλείσει και ο Μανσό. Και έχουμε τώρα τον Νακάμπα να δίνει στον Θημιάνη. Θημιάνης ο οποίος έχει φτάσει στη γραμμή της σέντρας. Θα δώσει τον Εστεμπάν. Εστεμπάν από την αριστερή, πολύ δυνατή πάσα του όμως. Δεν μπορείς να κάνει κάτι εκεί ο Μανδρίκε. Ακόμα ένα λάθος των παικτών του Πανετολικού την ώρα που έχουν σηκωθεί και 5 παίκτες των Αγρινιωτών για Ζεσαμά. Και έχουμε νέο πλάγιο από τα δεξιά για την Κυψιά. Όπως έλεγα προηγουμένως, για να το πω και καλύτερα, από τα δεξιά ο Πανετολικός στην άμυνα δεν είναι καθόλου εύκολος αντίπαλος. Με τον Μαυρία και τον Γκράναθ να έχουν κάνει ένα καλό δίδυμο από την δεξιά πλευρά. Ο Γκράναθ στο στόπερ και στο δεξιμπάκ ο Μαυρίας. Ενώ από την αριστερή πλευρά, όπως είχε πει και Φώτη, υπάρχουν αδράνειες από την πλευρά του Πανετολικού. Υπήρξε αυτή η αμυντική αδράνεια η οποία οδήγησε τον γκολ της Κυφυσιάς, το μοναδικό γκολ μέχρι στιγμή στην αναμέτρηση. Με τον Μανσό να κάνει το πλάγιο εκεί που είναι ο Πόμπο. Πόμπο που είναι παντού στο γήπεδο. Ο Πόμπο από κέντρο, από τη δεξιά πλευρά της επίθεσης, από τη δεξιά πλευρά της άμυνας, στην αριστερή πλευρά της επίθεσης, στην αριστερή πλευρά της άμυνας. Είναι παντού ο Χόρχε Πόμπο, η κεφαλιά του Γκράνας πάει πάνω στο Θοδωρίδη. Θοδωρίδης που κάνει ωραία το κοντρό για να κρατήσει. Ένας αντίον ενός με τον Μαυρία. Μαυρίας η εμπειρία του μιλάει. Διώνει την μπάλα πλάγιο, ωστόσο. Υπήρξε μια μικρή διαμαρτυρία από τον Θεοδωρίδη ότι υπήρχε φάουλ. Όχι, δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει. Τον έκοψε κανονικά εδώ μεταξύ. Ο Μαυρίας πήρε κανονικά την μπάλα και έχουμε την μπάλα στον Τζολιμπό από τα δεξιά να δίνει στον Σαγάλ. Σαγάλ στον Μανσό. Σαγάλ δίνει στον Κουνάκη. Ρουκουνάκη σε Σαγάλ. Σαγάλ ψάχνει σέντρα. Ψάχνει σιρτή σέντρα. Πατάει περιοχή. Πάει να κάνει μια πάσα με το δεξί. Η μπάλα κοντράρει στο Θημιάνη και έχουμε κόρνερ από τα δεξιά που συμπτύσσεται η Κηφισιά. Είναι αυτό που πες και προηγουμένως, ότι ακόμα μια επίθεση από τη δεξιά πλευρά. Εκεί χτυπάει η Κηφισιά. Στην αριστερή πλευρά του Πανατολικού. Νέο κόρνερ για την Κηφισιά. Στο 300.
1: Να πούμε για το φίλο τον Κώστα και για άλλους φίλους ότι η Προοδευτική έχει ανοίξει το σκόρ στον τέρμπι με τον Ιωνικό. Έχουμε λοιπόν Προοδευτική Ιωνικός 1-0 στο 81ο λεπτό. Προοδευτική Ιωνικός 1-0.
0: Έγινε η εκτέλεση του κόρνερ από τον Πόμπο και φαγιά από τους παίκτες του Πανετολικού. Απομακρύνεται η μπάλα. Για να δούμε τώρα, παίζει να υπάρχει πλεονέκτημα. Δεν υπάρχει πλεονέκτημα, καθώς υπήρχε σε κάποια φάση μια μονομαχία με τον Μπαλσί να πέφτει κάτω από τον Ζόλιμπουά. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάτι παραπάνω από αυτή την μάχη. Στο 37ο λεπτό, Κηφισιά Πανετολικός 1-0. Αυτή τη στιγμή οι παίκτες του Πανετολικού κάνουν προετοιμασία και αν μπορώ να διακρίνω καλά, ο ένας από αυτούς είναι ο Νικολάου. Βλέπω και τον Αποστολόπουλο. Δηλαδή βλέπουμε μπακ και κέντρο. Και ο Αποστολόπουλος παίζει από τα αριστερά. Οπότε μια πιθανή αλλαγή, μπορεί να υπάρξει μια πιθανή αλλαγή με τον Μανρίκε. Βέβαια θα το δούμε αυτά από το ημίχρονο και έπειτα. Και τώρα, καθώς έχουμε τον Γιάγνε στην επίθεση τώρα. Έχουμε τον Γιάγνε, είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή. Γιάγνε. Το τακουνάκι πήγε να κάνει εκεί πέρα, πήγε να δώσει τον Μπένι. Μπένι όμως δεν προλαβαίνει να κάνει το κοντρόλ. Βγαίνει όμως από τη μικρή του περιοχή ο Κουσερέγκο. Ο Κουσερέγκο

0: Μωσέ κρατάει την μπάλα στα χέρια του και θα δώσει στον Θημιάνη. Θημιάνης ο οποίος θα κατεβάσει. Κατεβάσει την μπάλα, θα ψάξει από τον, έχει από τα αριστερά τον Μαντρί και από τα δεξιά τον Εθεμπάν. Έχει όμως ακόμα από τη δεξιά τον Νακάμπα. Νακάμπα ο οποίος θα δώσει, το οποίο θα πάρει την μπάλα εν τέλει από τον Θημιάνη. Νακάμπα. Στο κέντρο του γηπέδου βρίσκεται αυτή τη στιγμή η μπάλα. Και τώρα θα πάει από τα δεξιά. Στον Γκράνα. Γκράνα. Με τον Μαυρία να ανεβαίνει σε ρόλο εξτρέμ. Ωστόσο δεν θα δώσει απευθείας πάσα. Και μάλιστα ο Μαυρίας σηκώνει και το χέρι του για να κρατήσει την μπάλα ο Γκράνας και δίνει από πίσω. Δίνει πίσω στον Νακάμπα. Νακάμπα. Δίνει στο Θημιάνη. Θημιάνης με το νούμερο 8 θα δώσει την μπάλα στον Μπάση. Μπάση. Μπάση απέναντι του στο Γιάγνε. Πολύ ωραία πάσα στον Εστεπάν. Εστεπάν θα παίξει στον Μάντρι. Και Μάντρι και τώρα πίσω στο Θημιάνη. Θημιάνης. Θα στείλει την μπάλα τα αριστερά προς τα δεξιά και που βρίσκεται ο Κόπου. Ο Κόπου ο οποίος θα κάνει κοντρόλ με το χέρι όπως λέει ο κύριος Κουκούλας και έχουμε φάουλ για την Κηφισιά και του δείχνει κιόλας ότι ακούμπησε το χέρι μπάλα.
1: Να πούμε ότι στο 40 λεπτό έχουμε το Ηρακλής Λεβαδιακός παραμένει το 0-0. Κάποιες ευκαιρίες από την πλευρά του Λεβαδιακού οι περισσότερες που έχει πάρει βήματα στον αγωνιστικό χώρο στην επίθεση αλλά δεν έχει καταφέρει ακόμα να σκοράρει. Παράντως το Ηρακλής παραμένει με το Λεβαδιακός στο 0-0 στο 41ο λεπτό. Συνεχίζει Νίκο Κατάτσο.
0: Για να πούμε φώτο ότι με τη live βαθμολογία αυτή τη στιγμή όσο έχει στο 40 λεπτό βρισκόμαστε. Να πούμε ότι η Κηφισιά είναι στην 7η θέση με 8 βαθμούς. Την ώρα πάει να πει σε πίσω τον Σαγάλ. Σαγάλ, πάρα πολύ ωραία στον Μαντσό. Μαντσό κάνει τη σέντρα. Μπαλακοντράρει στον Θημιάνη. Ξαναπαίρνει ο Μαντσό, πήγε να δώσει τον Μπένι, ο οποίος πλησιάζει. Ωστόσο, η μπάλα απομακρύνεται από τον Εστεμπάν. Μια κεφάλαια του Εστεμπάν, δεύτερη του Μπαντζή. Μπάλα καταλήγει στον Μπένι. Μπένι, ο οποίος κάνει κοντρόλ με το στήθος. Κρατάει την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου. Θα δώσει τον Φανάιμα. Φανάιμα, ο οποίος θα στείλει την μπάλα από τα δεξιά του στον Ζόλι Μπουάση. Λοιπόν ξανά στον Φανάιμα. Φανάιμα τριγωνάκι μέρου κουνάκι. Φανάιμα τώρα στον Αμπάντα. Αμπάντα τώρα στον Μπένι. Μπένι μπάλα παραμένει τα αριστερά. Τα κουνάκι του Μπένι πάρα πολύ ωραία στον Πόμπο. Πόμπο ο οποίος έχει πάει τώρα τα αριστερά. Να δούμε αν θα δώσει για... στον Αμπάντα για όβρολα. Όχι, θα προσπαθήσει να δώσει τον Σαγάλο που βρέθηκε έξω από τη μεγάλη περιοχή στο κέντρο. Το κεντρικό τη μεγάλη περιοχή. Τώρα φεύγει ο Κόπου. Ο Κόπου. Ο οποίος κάνει πολλές προσπίσεις στον Μανσό. Κάνει μια προσπίση δεύτερη. Κάνει το σουτ. Μεγάλη ευκαιρία για τον Πανετολικό. Η πρώτη ευκαιρία μετά από ώρα, αλλά πολύ ωραία ευκαιρία. Έπειτα από πολύ όμορφη ατομική ενέργεια του Οκόπου. Ο οποίος πήρε την μπάλα από το μισό που βρίσκονται οι παίκτες του Πανετολικού. Πήγε στο μισό του γηπέδου της Κηφισιάς. Όπου έκανε διπλή προσπίση στον Μανσό. Ο οποίος. Μανσό νικήθηκε στην συγκεκριμένη φάση, κάνει σουτ με το αριστερό και στέλνει την μπάλα σιρτά από το αριστερό δοκάρι του Μαρτίν, του Ραμίρες, του Μόζ Ραμίρες. Δηλαδή πραγματικά βλέπουμε ένα παιχνίδι με ρυθμό. Είναι ναι μεν 1-0, αλλά κανείς δεν μπορεί να το πει ότι είναι σούπα. Κανείς δεν μπορεί να το πει ότι είναι σούπα το μάτι. Είναι ένα ωραίο παιχνίδι και εφόσον γίνεται και στους αλκυπελόκηπους, μπορεί να έρθει κόσμος να το παρακολουθήσει. Γιατί όχι, άμα δεν έχει κάτι να κάνει και είναι κοντά, μένει αμπελόκι που σκίζει Κυψέλη, μπορεί να πάει μια βόλτα το γήπεδο της Λεωφόρου, να δει ένα Κυψία Πανετολικός.
1: Κυψέλη
0: γου... Μπορεί να μην υποστηρίζει κάποια ομάδα, αλλά...
1: Κυψέλη γου...
0: Είναι αυτό το φύλαθο συνέστημα.
1: Κυψέλη, Γκίζη, Γουδί, οι κοντινές περιοχές εκεί να μπορούν να έρθουν να δουν, έτσι.
0: Ναι, ναι, εννοείται, εννοείται. Εννοείται αυτό. Αλλά ναι, είναι ένα παιχνίδι το οποίο... Δεν πιστεύω ότι βαριέται και κανένας, έτσι να το πούμε και μας δεν βαριέται και κανένας που τον βλέπει καθώς έχουμε συνεχόμενες ευκαιρίες, τη μία ευκαιρία μετά την άλλη. Τώρα ο Πανετολικός πάει για δεύτερη σερία ευκαιρία, κεφαλιά του Μπάντζη, δεν είναι καλή όμως. Φανάιμα απομακρύνει και δίνει στο Πόμπο. Πόμπο ο οποίος παίρνει την μπάλα από την επικύκλιο της έντρας, πάει από την αριστερή πλευρά. Και θα κερδίσει και φάουλ η Κηφισιά. Με τον Κόμπο να είναι κάποιος στον αγωνιστικό χώρο. Ο οποίος τώρα αναμένεται να σηκωθεί. Δεν φαίνεται να έχει κάτι σοβαρό. Το φάουλ το οποίο ήταν ανάμεσα από δύο. Ο Γκράναθ και ο Μαυρίας ήταν. Και οι δύο ποδοσφαιριστές όπου μάρκαραν τον Κόμπο. Και εδώ με τον Μπένι. Μπένι όπου θα κάνει γρήγορα το φάουλ από την σέντρα. Και θα δώσει πίσω το Φανάιμα. Φανάιμα από τα αριστερά δίνει προς τα δεξιά. στον Ζολιμπουά. Ζολιμπουά θα δώσει στον Μάνσο. Μάνσο ξανά πίσω στον Ζολιμπουά. Ζολιμπουά, ο Γάλλος στόπερ θα δώσει στον τριωματοφύλακα από τον Ισημερινό. Τριγωνάκι ανάμεσα σε Ραμίρες, Ζολιμπουά και τον Φανάιμα. Η μπάλα καταλήγει εν τέλει στον Σαγάλ. Σαγάλ που κρατάει, που κρατάει αρκετά καλά και θα δώσει πίσω στον Ζολιμπουά. Ζολιμπουά θα δώσει στον Ραμίρες. Ραμίρες τώρα από τα αριστερά στον Φανάιμα. Η μπάλα ακόμα πιο αριστερά στον Αμπάντα. Αμπάντα θα δώσει από τα δεξιά του για ακόμα μια φορά στον Φανάιμα. Τριγωνάκι, Ραμίρες, Ρουκουνάκης και από τα δεξιά ο Ζολιμπουά. Η μπάλα καταλήγει στον Σαγάλ. Έχει φύγει πιο μπροστά ο Μανσό. Πάει να φύγει η μπάλα από τα δεξιά εκεί όπου βρίσκεται ο Πόμπο. Πόμπο πάει να κάνει την πάση στο Θοδωρίδη. Ωστόσο κόβεται και από τον Γκράναθ. Εκεί όμως είναι ο Γιάγκνε. Γιάγκνε ο οποίος παίρνει την μπάλα από το κέντρο. Κάνει ένα σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή με το αριστερό πόδι. Η μπάλα καταλήξει όμως δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Κουσερένκο. Ακόμα μια ευκαιρία για την Κηφισιά. Στο 44ο λεπτό είμαστε ένα λεπτό από την συμπλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρώτου ημιχρόνου, από τα πρώτα 45 λεπτά, και μένει να δούμε αν θα υπάρξουν καθυστερήσεις και πόσα λεπτά θα είναι οι καθυστερήσεις. Κουσερένκο δίνει από τα δεξιά στον Γκράναθ. Γκράναθ ο οποίος ανεβαίνει σιγά σιγά και πήγε να κάνει την πάσα προς τον Μαυρία. Υψηλή πάσα, κατέληξε πλάγιο από τα αριστερά για την Κηφισιά με τον Αμπάντα. Αμπάντα ο οποίος κρατάει και δίνει στο Θεοδωρίδη, κεφαλιά του Θεοδωρίδη, δεν μπόρεσε να βρει κάποιον συμπαίκτη. Εκεί βρίσκεται μόνο ο Σημιάνης ο οποίος κατέβει από τα δεξιά με τον Γκράναθ να είναι σε ρόλο δεξιού μπακ. Και τώρα πάει να φύγει ο Παντολικός στην επίθεση. Πολύ καλή άμυνα όμως από Φανάη Μακέρου Κουνάκη. Μπαίνει, λάθος εκτίμηση με το κοντρόλ. Πάει να κοπεί από τον Μαυρία ο Μπένι. Ξαναανακτά την κατοχή της μπάλας ο Μπένι. Χρησιμοποιεί τα χέρια εκεί πέρα όμως ο δεξιός μπακ των Αγρινιωτών. Και έτσι έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζει ο Μπένι. Ένα φάουλ το οποίο εκτελείται γρήγορα από τον Αμπάντα. Αμπάντα ο οποίος θα δώσει τον Φανάιμα. Φανάιμα το δεξιά στον Ζολιμπουά. Ζολιμπουά κάνει τη βαθιά παγιά. Η μπάλα καταλήγει πλάγιο από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο Πανετολικός. Την ώρα που έχουμε συμπληρώσει τα 45 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, ένα λεπτό θα είναι καθυστερήσεις στην αναμέτρηση. Με τον Σημιάνη να κάνει την παγιά, θέλει να βρει το Μαυρί από τα δεξιά και παίρνει μπάλα όμως ο Μπένι. Μπένι ο οποίος δεν μπορεί να το σταματήσει κανένας. Πολύ ωραία και ενέργεια κόβεται όμως από φάουλ από δύο παίκτες, από τον Νακτάπα και τον Ποπόκου. Ποπόκου ο οποίος μπορεί να έχει ξεκινήσει ως δεξί εξτρέμ, ωστόσο είναι πολλές φορές που παίζει και πίσω. Δηλαδή λειτουργεί και σαν back. Λειτουργεί και σαν back. Βέβαια σε σχέση με την Κηφισιά δεν βλέπουμε συνέχεια να γίνονται εναλλαγές θέσεων όπως γίνεται με τον Σαγάλ και τον Μανσό. Με τον Πόμπο τώρα να δίνει την μπάλα στον Αμπάντα. Πάντα τριγωνάκι με τον Ρουκουνάκη από τα αριστερά. Ρουκουνάκης κρατάει. Θα δώσει πολύ ωραία στον Θοδωρίδη. Θοδωρίδης κάνει το κοντρόλ και δίνει πολύ ωραία στον Μπένι. Μπένι κάνει ένα σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Αποκρούει ο Κουτσερένκο από την αριστερή πλευρά. Πέφτει και αποκρούει χωρίς όμως να ζοριστεί ιδιαίτερα. Την ώρα που έχουμε συμπληρώσει το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων και τελειώνει το πρώτο ημίχρονο. Κηφισιά Πανετολικός 1-0 και όπως μπορείτε να ακούσετε από τις αποδοκιμασίες είναι πραγματικά σαν να παίζει εκτός έδρας ο Πανετολικός, γιατί έχει τον κόσμο δίπλα του και μάλιστα ναι έχει πιο πολύ κόσμο από την Κηφισιά, αλλά το θέμα είναι ότι έχουν κάνει μια πάρα πολύ όμορφη κερκίδα καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Θυμίζουμε λίγο τον γκολ πως μπήκε με τον όπου στο 20 λεπτό ο Πόμπο έκανε το 1-0 έπειτα από την πάσα του Σαγάλ. Ένα Σαγάλ ο οποίος έκλεψε την μπάλα από τον Θημιάνη. Ο Μανσό ανέβηκε και αυτός από το θέση του δεξιού μπακ στη μεγάλη περιοχή. Ήτανε μπροστά από τον Σαγάλ. Ωστόσο ο Σαγάλ αποφάσισε να δώσει από τον Πόμπο, ο οποίος έμπαινε και αυτός στην μεγάλη περιοχή. Μπήκε στη μεγάλη περιοχή ο Ισπανός επιθετικός μέσος, πήρε την μπάλα από τον Χιλιανό επιθετικό και και με δεξί πλασέ έστειλε την μπάλα στην αριστερή κλειστή γωνία του Κουτσερέγκο και έκανε το Κηφισιά Πανετολικός 1-0 στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα. Τώρα, αν πρέπει να κρατήσουμε κάτι από το πρώτο ημίχρονο, ο Πανετολικός. Η Κηφισιά έκανε την πρώτη ευκαιρία στην αναμέτρηση με το σουτ του Γιάκνε στα πρώτα 20 δευτερόλεπτα. Ωστόσο, μια συνέχεια καλών ευκαιριών από τον Πανετολικό απειλούσε την Κηφισιά, έδειχνε ότι ίσως μπορεί να πάρει και το προβάδισμα. Εν τέλει, οι ρόλοι άλλαξαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης από το 15ο λεπτό και έπειτα, με τη μία χαμένη ευκαιρία μετά την άλλη, τον γκολ στο 20 λεπτό από τον Πόμπο, όπως αναλύσαμε και προηγουμένως. Και να δούμε λίγο και μία τα στατιστικά πριν φύγουμε για να πάμε στο διάλειμμα. Η Κηφισιά έχει συνολικά 9 σουτ στον αγώνα, 5 ο Πανετολικός, 3 σουτ στον στόχο, 2 ο Πανετολικός. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει δράση και από τις δύο πλευρές. Και δεν μπορεί να πει κάποιος ότι είναι ένα άσχημο παιχνίδι, είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και θα μπορούσε να έχει παραπάνω γκολ. Αυτό τα όλα αφού η Κηφισιά Πανετολικός 1-0, όπως έχει λάει η βαθμολογία, η Κηφισιά βρίσκεται στην 7η θέση με 8 βαθμούς, ενώ ο Πανετολικός έχει πέσει έκτος με 9.
1: Θα τα πούμε στη συνέχεια λοιπόν για το δεύτερο ημίχρονο, Νίκο Κατσάτσο. Έριξε το πρώτο μήχρονο και στο άλλο μας το Ηρακλής Λεβαδιακός. Είχαμε μια αναγκαστική αλλαγή στο 45 για το Λεβαδιακό με τον Κοπνάν να δίνει τη θέση του στον Ζέγκοβιτς λόγω τραυματισμού. Και στο 44 είχαμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή. Απάντησε στις ευκαιρίες που είχε προηγουμένως ο Λεβαδιακός. Εκείνη τη στιγμή στο 44 πήρε ο Βούρος την μπάλα πίσω από το κέντρο. Πάτησε περιοχή, έκανε σου την μπάλα, πέρασε ελάχιστα out από το δεξί κάτω δοκάρι του Ελιάση. Στα τη τρίτη εθνική κατηγορία στο 90-3 παραμένεται προοδευτική Ιωνικός 1-0. Επίσης, αγώνες που είναι σε εξέλιξη έχουμε Αγίου Νικολάου Γιούχτας 1-1 τον γκολ στο 52 με απέναντι ο Τρόκα στο 48 ο Μάνος. Επισκοπή Πλατανιάς 1-0. Χερσόνησος από την Πακίου 1-0 στο γκολ στο 48 ο Φράκου. Δεν έχουν τελειώσει τα μάτς ακόμα. Πω Απανακροτηριακός 1-2. Τα γκολ 29 με απέναντι 62 ο Ροβίθης 18 Χίση 49 Παπαθανησίου. 49 Παπαθανασίου, Εργοτέλης, είπαμε, Ερεθμιακός 3-2, τα γκολ 43 Κυρκυλιανίδης, 68 ο Κουτάντος, 63 πέναλτι Πατινιώτης, 7 και 14 Μπάρο και Χανιά Νεάπολη 6-0, τα γκολ 12 και 57 με πέναλτι Ρόβας, 29 αυτό γκολ, Ντούκα 37, Γροντή 43, Μίσκου 54, Τουργκότ.

Και λίγο πριν τη λήξη έχουμε Φίνικας Πολύχνης Μακεδονικός 2-1 στο 90. Αστέρας Αγίου Νικολάου ΑΕ Πολυκάστρο 1-0 στο 90. Αποστολώνας Μηχανιώνας Κυλκυσιακός 2-1 στο 90. Και Μπαμ FC Ακρίτες Οικειών 3-1 στο 90. Έχουμε ακόμα Παναγρυνιακός Άρης Φιλιατών 1-1 τα γκολ 31 Μπαρλαγιάννης, 5 Μπρούνο και 60 Στάιος. Παναχαϊκή Παλιξοδιακός 3-0, 17 Βαχαμένο πέναλτι Ναμπή, 22 πέναλτι Νηφορόπουλος στα γκολ 30 Βασιλόγιαννης, 52 και 57 αυτό γκολ Πατρώνης. Άοπλα Ταργιάς Ατρόμητος Πατρών 0-1 το γκολ στο 45-1 Γερογιάννης. Πανηγέλιος Τηλικράτης Λευκάδας 1-0 τα γκολ, το γκολ 21 Μακρύς. Και ΑΕΛΕΦΚΙ Μισό Φαγίου Μαθαίου 2-0 τα γκολ 7 Γαστεράτος και 18 Στεργίου με πέναλτι. Σε λίγο θα δώσουμε όλα τα τελικά αποτελέσματα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Είχαμε αγώνες εξέλιξη, αναφέραμε και τους σκόρερ σε αρκετούς ομίλους. Το 90-6 παραμένει το 1-0 προοδευτική ο Νικός, ένα ντέρμπι από τα παλιά, αυτή τη φορά στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ένας φίλος που βγήκε στον αέρα και με ρώτησε κάποια αποτελέσματα, αυτό μου έλεγε ότι παλαιότερα γέμισαν την τίγκα τα γήπεδα σε τέτοια μάτς προοδευτική ο Νικός και Γάλλιο Ατρόμητος.

στα μάτς με ελληνικό ενδιαφέρον στο 90-3 Crystal Palace Nottingham Forest 3-1 το γύρισε η Crystal Palace και στο ίδιο λεπτό 90-4 Hull Everton 2-2.

0: κρυμμένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
1: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
0: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
9: Περάσαμε στην τέταρτη ώρα της εκπομπής ο διαβοδιστής στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα Κυριακή 11 Οκτωβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα. Το κυρίως μενού το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σε περιγραφή Θέμης Παλιούρας. Στο 90-11 έχουμε το προοδευτική γενικός παραμένει το 1-0. Και στο 90-11 στο άλλο ντέρμπι, μεγάλο εθνικός παραμένει το 0-0 εκεί.

Να πούμε ότι παρότι λίγη ο Τζολάκης δέχτηκε 2 γκολ, είχε πολύ καλή εμφάνιση στο 2-2 της Χαλ με την Everton. Έλεξε και το Crystal Palace Nottingham Forest 3-1 και τον Ιστρασβούργο 2-1 και το Southampton Portsmouth 1-0. Southampton Portsmouth λοιπόν 1-0 με μια κόκκινη Southampton νίκησε.

Στη Φόρμουλα 1 στη βαθμολογία των οδηγών, μετά τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του Verstappen, έχουμε εκεί μια Αντωνέλη 340 βαθμούς, Τζο Ράσελ 238 βαθμούς, Λούις Χάμιλτον 229 βαθμούς, Μαξ Verstappen 221, Σαρκ Λεκλέρ 215, Λάντο Νόρις 201 και Όσκαρ Πιάστρη 138. Και στην βαθμολογία πρωταθλήματος κατασκευαστών, η Mercedes 578 βαθμούς, Ferrari 444, McLaren 339 και Red Bull 318. Και αυτή είναι πολύ ψηλά, η έλπα πάρα πολύ χαμηλά. Αυτά λοιπόν για τα μετά τον Grand Prix της Σιγκαπούρης, όλα όσα έχουν γίνει με δεύτερη συνεχόμενη νίκη Verstappen, την βαθμολογία των οδηγών και κατασκευαστών. Κλείσαμε το κομμάτι αυτό.

Θα δίνουμε σταδιακά και αποτελέσματα τη τρίτη εθνική κατηγορία τελικά. Είχαμε χτε για το τρίτο όμιλο Βατόλακο Μακεδονικό Χάτιστα 0-3, Μέγα Αλέξανδρο Φλόρινα Βέρια 0-1, Δόξα Μοσχολουρίου Καστοριά 2-1, Αναγέννηση Άρτα Εορδαϊκό 2-1, Φα Νάο Αθήλα Κατσικάνα 0, Ρεπόχε ο Πα Γιάννενα. Επίσης χθες Σάββατο είχαμε για τον πρώτο όμιλο Μέγας Αλέξανδρος ο Ορφανού Ξάνθη 0-1, Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου Ορφέας Ελευθερούπολης 2-2, παραλαμβάνω Μέγας Αλέξανδρος Ορφανού Ξάνθη 0-1, Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου Ορφέας Ελευθερούπολης 2-2, Άρδας Καστανέων Παοάπ Νέας Αμισού 3-2, Δόξα Δράμας Απόλλωνας Παραλιμνίου 2-1 και Παύλος Μελάς Κουτσού Καβάλα 0-1. Μέχρι στο δεύτερο όμιλο, Φίνικας Πολύχνης Μακεδονικός 3-1, Φίνικας Πολύχνης Μακεδονικός 2-1, ότι λέω τελικά αποτελέσματα, Αστέρας Αγίου Νικολάου, ΑΕ Πολυκάστρου.

0: Πάμε και πάλι στον Νίκο Κατσάτσο. Ξεκίνησε το δεύτερο μήχρονο στο Κηφισιά Πανατολικό 1-0 από το πρώτο μήχρονο. Ακούμε και πάλι Νίκο Κατσάτσο.
1: Έχουμε και λέμε, έχουμε μία αλλαγή. Κηφισιά Πανατολικό, να πούμε 1-0 μόλις έχει ξεκινήσει το δεύτερο μήχρονο. Έχουμε μόνο μία αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο και αυτή δεν είναι από τον Πανατολικό. Είναι από την πλευρά τη Κηφισιά. Καθώς βγήκε ο Μπένι και μπήκε στην θέση του Αντωνίσε στο δεξί μπακ. Να πούμε λίγο επίσης ότι έχουμε και κίτρινες κάρτες, δύο κίτρινες κάρτες από τον από πλευράς Πανατολικού, μία από την Κηφισιά. Από την Κηφισιά κιτρινίστηκε ο Σαγάλος 45, ενώ έχουμε μόλις τώρα φάουλ το οποίο κερδίσει η Κηφισιά, με τον Σουμά να δέχεται την κίτρινη κάρτα, η δεύτερη κίτρινη του Πανατολικού, με τον Μπασί, τον Μαροκινό επιθετικό μέσο.
0: Να πούμε για τους φίλους που ρωτάνε, είχαμε προοδευτική Ιωνικός 1-0 τελικό αποτέλεσμα σε ένα ντέρμπι από τα παλιά και μεγάλο Εθνικός 0-0. Λοιπόν, συνεχίζεις.
1: Είχαμε μεγάλη ευκαιρία, είχαμε την κεφαγιά από τον Ζολικουά, από την σέντρα που γίνει από τα δεξιά. Ωστόσο δεν έγινε κάτι παραπάνω, πολύ ωραία σέντρα από τον Αντωνίσε. Ωστόσο δεν υπήρχε καμία κατάληξη. Το 1-0 παραμένει. Αλλά και πάλι η Κηφισιά δείχνει ότι έχει μπει καλά, έχει μπει δυνατά. Ακόμα μια φορά, δηλαδή η πρώτη ευκαιρία έγινε στο 47 λεπτό. Τώρα είμαστε στο 48. Δηλαδή ένα δεύτερο το ψήνει μέχρι στιγμής. Δεν έχουν γίνει αλλαγές στον Πανατολικό. Να δούμε πώς θα επηρεάσει αυτό το παιχνίδι του Αναστασίου. Την ώρα που είναι οι παίκτες που έχουν, είναι οι παίκτες που έχουν μείνει στον Πανατολικό, στο ίδιο σύστημα. Εκτός από την, με την Κηφισιά και οι ίδιοι παίκτες επίσης, εκτός από την αλλαγή που μπήκε ο Μπένι, ο Μπερνάρντο και μπήκε ο Αντωνίσε. Αυτή είναι η μοναδική αλλαγή. Πάει να φύγει ο Πανατολικός από τα δεξιά και πήγε να φύγει, πήγε να τσίπησε την μπάλα ο Μαυρίας για να περάσει τον Αμπάντα. Ωστόσο έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζει έξω από τη μεγάλη περιοχή ο Πανατολικός. Να πούμε ότι αν κερδίσει η Κηφισιά σήμερα θα είναι μόλις η δεύτερη νίκη στην ιστορία της Κηφισιάς και απέναντι στον Πανατολικό και η πρώτη νίκη της Κηφισιάς εντός Αττικής. Γιατί θυμίζουμε ότι η μοναδική νίκη που έχει κάνει η Κηφισιά είναι στο Αγρίνιο πέρσι στις 2 Μαΐου του 2026 για την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League. Με τον, αν μπορώ να δω καλά, αυτός που είναι έτοιμος να εκτελέσει είναι ο Εστεμπάν. Αυτός ο οποίος πρόκειται να εκτελέσει. Και έχουμε μέσα στην περιοχή τους όλους τους παίκτες του Πανατολικού. Εκτός από τον Νακάμπα που είναι ακριβώς έξω από την περιοχή και τον Χάρη Μαυρίο που είναι πολύ πίσω.
0: Στο όλα μας παραμένει το Ηρακλής Λεβεδιακός 0-0. Μια κίτρινη κάρτα είχαμε στο 47 στον Σίλβα. Είχα και μια μεγάλη ευκαιρία στο 48 με τον Ευρακά. Έκανε τρομερό σουτ. Εκπληκτική επέμβαση από τον Αθανασιάδη. Παραμένει το 0-0. 1-0 το Κηφισιά Πανατολικός. Μάτς που περιγράφει εσύ Νίκος Κατσάτσος. Και συνεχίζεις.
1: Σαγάλα απομακρύνει με κεφαλιά. Η μία κόντρα μετά την άλλη. Η μπάλα εν τέλει καταλήγει στο χέρι του Γκράνας. Οπότε έχουμε φάουλ για την Κηφισιά, κατοχή για την Κηφισιά. Με τον Ραμίρες να λέει στους συμπαίκτες του να ανέβουν, στέλνει την μπάλα από τα αριστερά εκεί που βρίσκεται ο Αμπάντα. Αμπάντα στον Φανάιμα, Φανάιμα στον Ραμίρες. Ραμίρες στην μικρή περιοχή θα κάνει μια βαθιά μπαγιά εκεί όπου βρίσκεται ο Αντωνίσε. Αντωνίσε που δίνει στον Πόμπο. Πόμπο ο οποίος έχει φύγει από τα αριστερά, ένα εναντίον ενός με τον Μακάμ, με τον Νακάμπα. Και αριστερά τώρα στον Αντωνίσε. Αντωνίσε πατάει περιοχή πολύ ωραία, προσποίηση. Πέραντος την πάση κοντράρει ξανά τον είσαι κάνει σούτ έξω από την περιοχή. Νέα κόντρα, η μπάλα απομακρύνεται με την κεφαλιά του Μπάντζη να την προλαβαίνει ο Μανσό. Μανσό ο οποίος θα δώσει την μπάλα από το κέντρο, θα δώσει πίσω για να δώσει τον Ραμίρες. Μόζης Ραμίρες πήγε να δώσει εκεί πέρα στον Γιάγκνε. Γιάγκνε που τον βλέπουμε και πολύ σε επιθετικό ρόλο. Δηλαδή τον βλέπουμε πολλές φορές να παίρνει την μπάλα και να κατεβάζει και τον έχουμε δει και πολλές φορές να είναι ακόμα και πιο μπροστά από τον Πόμπο. Ζολιμπουά τώρα. Ζολιμπουά στο κέντρο του γηπέδου θα δώσει από τα αριστερά στον Αμπάντα. Αμπάντα στον Ζολιμπουά. Ζολιμπουά στον Ραμίρες. Ραμίρες ο οποίος έχει βγει από την εστία του. Έχει βγει από την... Και δίνει στο Ρουκουνάκι. Ρουκουνάκι τριγωνάκι με τον Φανάιμα. Φανάιμα ο οποίος είναι στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Τώρα έχει βγει από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής.
0: Να ακούσουμε λίγο Νίκο Κατσάτσο στη σύνδεση με Λίμπερο 107,4 την περιγραφή του Νίκο στο μάτσο του Ηρακλή με το Λεβαδιακό. Παραμένει στον αέρα και εσύ βέβαια. Λοιπόν, συνεχίζει Νίκο Κατάτσο.
1: Μάνσο κάνει τη σέντρα από τα δεξιά και του Γκράνα απομακρύνει προσωρινά και η μπάλα θα καταλήξει εν τέλει στον Οκόπου. Οκόπου, ο οποίος κάνει μια πολύ όμορφη προσποίηση προς τον Αμπάντα και η μπάλα παραμένει σε πόδια παικτών του Πανετολικού. Οι μονομαχίες εκεί πέρα και κλέβει κανονικά ο Αντωνίσε. Ο Αμπάντα κλέβει κανονικά, θα δώσει ο Γιάκνε. Γιάκνε από τα δεξιά θα δώσει Σαγάλ. Σαγάλ. Ένα εναντίον ενός, θα πάει για προσποίηση, πάει για προσποίηση, πατάει περιοχή. Πάει να κάνει τη σύρτη πάστα, δεν μπορεί να την κάνει, ωστόσο κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Σαγάλ από τα δεξιά θα δώσει τον Μάνσο. Μάνσο, ο Πορτογάλος ψάχνει λύση και θα δώσει πίσω τον Ζολιμπουά.
0: Λοιπόν, ακούσουμε τώρα λίγο και τον Ηρακλή Νίκο Κατσάτσο, τον Ηρακλή Ζεβαδιακός.
2: Πίσω για τον Ρος, ο οποίος ζητάει από τους παίκτες του να ανέβουν, να δώσουν στηρίγματα. Νίζετ βγάζει την σέντρα. Η μπάλα φτάνει στο Σάντε Σίλβα μέσα στην περιοχή για τον Σόρια. Κοντράρει πάνω στον Μπάντζο η μπάλα στο σούτ που επιχείρησε ο Σόρια, αλλά με πολύ αργές κινήσεις αυτή η επίθεση. Από τον Σάντε Σίλβα είχε όλο το χρόνο να κάνει κάτι καλύτερο και τώρα ο Λιβαδιακός είναι αντεπίθεση. Με τον Έμανο Ηλίδη που έχει, μαρκάρισμα τον Πίνια, γυρίζει για τον Βράκα. Ο Βράκας για τον Νίκα, το σουτ πάνω στην κίνηση στον άξονα, έξω από την περιοχή, πάνω από τα δοκάρια του Αθανασιάδη. Πανομοιότυπος ο τρόπος με τον οποίο...
0: Επιστρέφουμε και πάλι σε σένα Νίκο Κατσάτσο, σε ταυτόχρονη και περιγραφή και με το Λίμπερο 107,4 το μάτς. Ηρακλής Λεβαδιακός παραμένει το 0-0. Δεν είχαμε και μια άλλη ακόμα ευκαιρία στο 53 με τον, για τον Λεβαδιακό. Με τον Βλακά πιάσει κεφαλιά, η μπάλα έφυγε λίγο out και απείλησε και ο Ηρακλής στη συνέχεια με το Σόρια. Συνεχίζει Νίκο Κατσάτσο.
1: Στο 54ο λεπτό και η Φυσιά Πανετολικός 1-0. Υπάρχει βέβαια μια μικρή διακοπή καθώς υπήρχε.
0: Αφού έχουμε αυτή τη διακοπή, πάμε και πάλι στο μάτς του Ηρακλή με τον Λεβαδιακό. Έτσι να έχουμε συνεχή ροή, σε αγωνιστική ροή περισσότερο.
2: Με τον Ηρακλή και την είσοδο του Σάντι Σίλβα να έχει φρεσκάρει σαφέστατα την εικόνα του. Με πιο ορθολογικό τρόπο οι επιθέσεις του Ηρακλή πλέον προς την αντίπαλη περιοχή. Σόρια για τον Βούρο πίσω. Και ενώ τέσσερις παίκτες του Λεβαδιακού μένουν ψηλά για να μαρκάρουν, η βαθιά παλιά με στόχο τον Μαρκέζ κόβεται από τον Πάντσο εύκολα. Πάλι φτάνει στο Σουρλί. Ο Σουρλίς για τον Σάντε Σίλβα, αυτός με τη μία προσπάθησε να βρει τον Σόρι, αυτός με περιπετειώδη τρόπο την κράτησε στην κατοχή του. Έβγαλε για τον Σάντε Σίλβα που προσπαθεί να φύγει κατευθείαν στην κατεπίδεση πλάγιο. Έπεσε στο έδαφος από αυτό το μαρκάρισμα του Βίγκου ο Σάντε Σίλβα, αλλά την μπάλα πέρασε πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Εκτελέστηκε αυτό το πλάγιο από τον Βίγκο. Έφτασε γρήγορα η μπάλα ξανά στο Σάντε Σίλβα, ο οποίος γυρίζει τώρα. Προσπαθεί να βρει στήριγμα, μαρκάρεται από δύο, χάνει. Ο Νίκας τώρα βγάζει στο Λεβαδιακό στην αντεπίθεση. Κρατάει και την μπάλα, στήριγμα ο Μανουλίδης δεξιά, σε αυτόν θα πάει μπάλα. Μαρκάρεται από τον Πίνια, παίρνει στην περιοχή, σκάβει ελαφρά. Για τον Ζέμποβιτς, ο οποίος αναγκάζεται να βγει από την περιοχή για να βρει στήριγμα. Κοντράρει η μπάλα επάνω στον Πίνια, πλάγιο για τους φιλοξενούμενους από την αριστερή πλευρά. Με τον Βίχο να πηγαίνει να το εκτελέσει. Είμαστε στο 56.
0: Λοιπόν, επιστροφή και σε ένα πάλι λίγο Κατσάτσο. Παραμένει το 1-0. Εκεί το 0-0 στο Ηρακλής Λεβαδιακός και εκεί παραμένει χωρίς σε γκολ. Σε σένα υπάρχει γκολ. Επιστροφή και σε σένα και η Φυσιά Πανετολικός παραμένει το 1-0.
1: Το 21ο λεπτό και η Φυσιά Πανετολικός το 1-0 παραμένει, όπως είπες. Ότι πήγε να πάει καλά από τα αριστερά, ωστόσο δεν προλάβει εκεί πέρα ο Μανρίκε. Γίνεται το πλάγιο από τον Μανσό, δίνει στο Θεοδωρίδη. Θεοδωρίδη, ο οποίος σε ρόλο εξτρέμει κατέβει τα δεξιά και τώρα έχουμε σε ρόλο center forward τον Αντωνίση, ο οποίος είναι μόνος προθυμένος. Θεοδωρίδης κάνει την προσποίηση, θα κοπεί ωστόσο από τον Θημιάνη και έχουμε corner. Και έχουμε και δύο αλλαγές όπου ετοιμάζεται να κάνει ο Πανετολικός τις πρώτες δύο αλλαγές στην αναμέτρηση. Θα δούμε πρώτα το corner και θα δούμε ποιοι παίκτες είναι. Με το corner να γίνεται από τα δεξιά, εκτελείται, η μπάλα περνάει από όλους και έχουμε out. Έχουμε out, κατοχή για τον Πανετολικό. Οι αλλαγές οι οποίες ετοιμάζονται να γίνουν είναι ο Τζενέπο, ο ένας, και ο άλλος είναι ο Μπρέγκου. Έχουμε λοιπόν αλλαγή, ο Μπρέγκου θα μπει στη θέση του Τασί στο 10. Και να δούμε και πού θα, και πού θα μπει τώρα ο Ντενέπο. Έχουμε την αλλαγή. Ο Ντενέπο μπαίνει από τα αριστερά, οπότε έχουμε τον Σουμά, τον Σουμά ο οποίος βγαίνει, και έχουμε Μπρέγκου στη θέση του Μπασί και Ντενέπο στη θέση του Σουμά. Οι πρώτες δύο αλλαγές για τον Πανετολικό. Με την μπάλα να είναι στην κατοχή των Αγρινιωτών.
0: Να δίνω και σταδιακά τελικά αποτελέσματα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Στο δεύτερο όμιλο έχουμε Φίνικας Πολύχνης Μακεδονικός 2-1. Αστέρας Αγίου Νικολάου ΑΕ Πολυκάστρο 1-0. Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας Κυλκυσιακός 2-1. Μπάμε ΕΦΣΥ Ακρίτες Οικειών 3-1. Και ΠΑΟ Κλειστόνης Ηρακλής Θερμαϊκού 0-0. Ρεπόχιο Πανεδεσαϊκός. Τέταρτος όμιλος. ΑΟ Ανθούπολης ΠΟΕ Λασόνας 0-1. ΑΕ Καρίτσας Διγενής Νεοχωρίου 1-1. Ρήγας Φεραίος Ερμής Εξοχής 2-1. Ηρακλής Λάρισας Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 0-3. Και ΑΟ Τρίκαλας Αρακινός 3-0. Ρεπό Πιερικός. Συνεχίζεις Νίκο Κατσάτσο. Σταδιακά θα λέω και τα άλλα αποτελέσματα, έτσι.
1: Εδώ δεν έχει αλλάξει κάτι. Είχαμε τώρα την κατοχή στα πόδια των παίκτων του Πανετολικού που την έχουμε με ένα φάουλ το οποίο θα κερδίσει ο Μπρέγκου. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν σηκωθεί και οι παίκτες και άλλοι παίκτες του Πανετολικού για να κάνουν προθέρμανση. Έχουν σηκωθεί και της Κηφισιάς. Από την Κηφισιά, αν μπορώ να διακρίνω, βλέπω ότι είναι και ο Χριστόπουλος, ένας από αυτούς τους οποίους έχουν, αν μπορώ να διακρίνω, βλέπω Χριστόπουλο και Πολυκράτη, ενώ από την πλευρά του Πανετολικού μπορώ να δω τον Βροδρομίτη. Να δούμε τι αλλαγές θα γίνουν. Βροδρομίτης, Αποστολόπουλος.
0: Να πάμε, έχουμε γκολ για τον Ηρακλή.
2: Δεν ξέρω αν είχε αντιληφθεί ότι ο παίκτης του Ηρακλή είναι σε θέση offside, αλλά είναι η μπάλα ψηλά. Ο παίκτης του Ηρακλή είναι μέσα στη μικρή περιοχή. Πιάνει ενόχληση στην κεφαλιά της, θέλει στα δίκτυα. Ο Ηλιάς είναι τώρα και στο έδαφος, έχει χτυπήσει.
3: Εδώ πιο πολύ είναι λάθος του Σάντε Σίλβα που δεν κρατιέται, ναι, σε θέση μη offside.
2: Ναι, ναι.
3: Κάτσε να δω και το replay για να είμαι 100% σίγουρος. Α, είναι και, ίδιο, είναι και ίδιο offside.
0: Λοιπόν, πέτυχε γκολ ο Ηρακλής Νίκο Κατσάτσο με τον Σίλβα στο 51 λεπτό, αλλά ακυρώθηκε ως offside. Δύο παίχτες του Ηρακλή σε θέση offside, ακυρώνεται το τέρμα. Συνεχίζει, είχαμε λοιπόν μείνει στις αλλαγές που έχουν γίνει. Επανέλαβες τις τελευταίες αλλαγές.
1: Οι δύο αλλαγές που έχουν γίνει ήταν ο Μπρέγκου στη θέση του Μπασί, του μαροκινού επιθετικού μέσου του Πανετολικού, και του Ντενέπο στη θέση του Σουμά. Την ώρα που πάει να βγει ο Πανετολικός από τα αριστερά, πολύ κακή εκτίμηση, δεν μπόρεσε εκεί πέρα ο Ντενέπο να πάρει τη δυνατή πάσα η οποία του έγινε από το δεξιά από τον Νακάμπα. Νέο πλάγιο για την Κηφισιά, την ώρα που συμπληρώνουμε μία ώρα αγώνα εδώ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης. Κηφισιά Πανετολικός, το 1-0 παραμένει, όπου δεν έχουμε και πάρα πολλές ευκαιρίες σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, τουλάχιστον ακόμα. Το πρώτο ημίχρονο ήταν ένα πολύ καλό ημίχρονο και από τις δύο πλευρές, ένα ωραίο ημίχρονο. Ωστόσο, με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα δεν έχουμε δει κάποια ιδιαίτερη φάση.
0: Ναι, έχει
1: έχουμε
0: πέσει αισθητά ο ρυθμός, έτσι, Νίκο Κατσάτσο, έχει πέσει αισθητά ο ρυθμός σε σύγκριση με το πρώτο ημίχρονο. Και είδα και κάποιους πιτσιρικάδες εκεί από τις Ακαδημίες και Φυσιά στην Εξέδρα να το απολαμβάνουν τρώγοντας και γαριδάκια κιόλας. Και όπως είπαμε, ακυρώθηκε προηγουμένως από τους φίλους που ρωτάνε τον γκολ του Ηρακλή που πέτυχε ο Σίλβα, και ο Σίλβα αλλά και ο Μάρκες που πήρε την κάθε την πάσα, και οι δύο παίκτες ήταν offside. Εκεί παραμένει το 0-0. Σε σένα παραμένει το μάτς και η Φυσιά Πανετολικό στο 1-0. Έχοντας πέσει πάντως ο ρυθμός αρκετά αισθητά σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Συνεχίζει, Νίκο Κατσάτσο.
1: Έχοντας πέσει και ο ρυθμός, και ενώ έχουμε στο χορτάρι της Λεωφόρου Αλεξάνδρας παίκτες που έχουν περάσει από Premier League, Νακάμπα και Ντενέπο, να δούμε τώρα την ευκαιρία της Κηφισιάς, όπου θα κοπεί κανονικά ο Πόμπο και γίνεται ένα σουτ το οποίο δεν θα απειλήσει κανέναν. Έγινε ένα σουτ από τον Στυπιάννη, ελπίζοντας ότι θα μπορέσει να απειλήσει τον Ραμίρες που έχει βγει από την εστία. Ωστόσο, η μπάλα out για την Κηφισιά στο 64 λεπτό, το 1-0 παραμένει χωρίς να διατρέχει κάποιον ιδιαίτερο κίνδυνο η Κηφισιά. Να πούμε λίγο αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, ότι ενώ έχουν πέσει οι ρυθμοί, έχουμε ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει από την Premier League, με τον Τζενέπο, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του στα Ντέρλι Έγγις, να αγωνίζεται στη Southampton όταν ήταν στην Premier League, και μάλιστα σκόραρε και 3 γκολ στην Premier League, 2 τη σεζόν 19-20 και 1 τη σεζόν 20-21. Ενώ έχουμε και τον Οποχού, ο οποίος έχει περάσει και αυτός από την... Όχι, ο Πόκου, συγχωρέστε μου, ο Πόκου έχει περάσει από το MLS, από τον Καναδά. Ο Νακάμπα έχει περάσει, ο μέσος από την Ζιμπάμπουε, έχει περάσει και αυτός από την Premier League, από την Aston Villa και την Luton Town, παρακαλώ. Χωρίς ωστόσο να σκοράρει κάποιο τέρμα στην καριέρα του στην Premier League. Δηλαδή, έχουμε ποδοσφαιριστές που προέρχονται από πρωτάθλημα υψηλών τόνων, αλλά σήμερα οι ρυθμοί, αυτό το μισάρο, όχι το μισάρο, αυτό το τέταρτο το οποίο διανύουμε στο δεύτερο ημίχρονο, είναι κάπως πιο χαλαρή.
0: Λοιπόν, είχαμε αλλαγές στο Λεβαδιακό, στο μάτς που είναι σε έλξη με τον Ηρακλή στο 63ο λεπτό. Νίκας και Ούρση βγήκαν και μπήκαν Σουτ και Μπαλντέ στο μάτς. Συνεχίζει Νίκο Κατσάτσο, παραμένει σε 1-0 με πολύ χαμηλό ρυθμό. Έχουν πέσει τόνοι, όπως λες, στα τα πρώτα λεπτά, τα 15 του δεύτερου ημιχρόνου.
1: Το Ρουκουνάκι που παίζει γρήγορα στο Γιάννη από τα αριστερά. Γιάννη θα δώσει την μπάλα από τον Αντωνίση, ο οποίος θα κατέβει στο κέντρο και θα δώσει τον Ζολιμπόα, ο οποίος θα περάσει τη γραμμή της έντρας και θα κάνει μια βαθιά παλιά προς τον Πόμπο. Πόμπο προλαβαίνει και θα κάνει κοντρόλ με το στήθος. Από τα δεξιά θα κρατήσει την μπάλα ο Πόμπο. Πόμπο ο οποίος θα κερδίσει και το φάουλ. Θα κερδίσει και το φάουλ ο Πόμπο από τον Σιμιάνη. Ο Πόμπο που βρίσκεται κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Δεν... Από την οπτική που έχω φώτη δεν μπορώ να δω, τώρα βλέπω τον Πόμπο να σηκώνεται, οπότε εντάξει, δεν διατρέχει κάποιον κίνδυνο, τέλος καλό, όλα καλά. Και έχουμε Ρουκουνάκη και Πόμπο στην εκτέλεση του φάουλ. Ο Ρουκουνάκη θα την αφήσει την μπάλα για τον Πόμπο. Και έχουμε τον Μανσό να είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή, τον Ρουκουνάκη να είναι στο ημικύκλιο. Και τον Καράλ να είναι από τα δεξιά πλευρά, τώρα που έχουμε και δύο αλλαγές.
0: Ο Θημιάνης βγήκε χαμηλός.
1: Ο Θοδωρίδης θα βγει και θα μπει στη θέση του ο Τόλης Απόστολος Χριστόπουλος. Η πρώτη αλλαγή. Και έχουμε και τον Ζέρσον Σόουζα, ο οποίος η λογική λέει ότι θα περάσει στη θέση του Σαγάλ. Και ναι, πράγματι, ο Ζέρσον Σόουζα θα βγει, θα μπει στην θέση του ο Σαγάλ και θα πάει από τα δεξιά, από τα αριστερά ο Αντωνίσε. Οπότε έχουμε διπλή αλλαγή για την Κηφισιά. Έχουν βγει τρεις ποδοσφαιριστές. Έχει αλλάξει όλη η επιθετική γραμμή. Έχουν αλλάξει τα δύο εξτρέμ. Έχει αλλάξει και ο στράικερ. Τώρα που γίνεται η εκτέλεση του φάουλ από το Πόμπο, περνάει από όλους η μπάλα. Και έχουμε πλάγιο για την Κηφισιά από τα αριστερά με τον Απάντα. Καθώς μπάλα κόντραρε σε κεφάλι ποδοσφαιριστή της ομάδας Αγρινίου. Με τον Απάντα να έχει δουλειά το Ρουκουνάκι. Θα διαλέξει τον Γιάγνε. Γιάγνε, ο οποίος θα δώσει τον. Αμπάντα Γιάγνε. Ο Γιάγνε όμως θα κάνει ένα... Δεν θα κάνει και το καλύτερο κοντρόλ, θα κερδίσει όμως το πλάγιο.
0: Να πω ότι είχαμε και μια αλλαγή για τον Ηρακλή στο 63ο λεπτό με τον Κράιτς αντί του Σουρλί. Και όπως είπα και προηγουμένως, εκεί που έλεγε για τις αλλαγές, ο Θημιάνης ήταν σκληρό το φάουλ που έκανε στον Πόμπο, το βρήκε χαμηλά. Θα μπορούσε να το κάνει ζημιά, έτσι.
1: Θα μπορούσε να το κάνει ζημιά, αλλά φαίνεται, δηλαδή, έχω μπροστά μου και τον Πόμπο, ο οποίος. Περπατάει κανονικά, κάνει το τζόκινγκ που λέει ο λόγος, κάνει ένα χαλαρό τρέξιμο, οπότε ναι, δεν έχει κάτι ο Πόμπο, ευτυχώς. Ευτυχώς δηλαδή δεν έχουμε κάποιο παρατράγουδο στην αναμέτρηση.
0: Άρα λοιπόν στην Κηφισιά Θοδωρής και Σαγάλ έδωσαν τη θέση τους σε Σόουζα και Χριστόπουλα αυτές τις τελευταίες αλλαγές. Συνεχίζει Νίκο Κατσάτσο.
1: Ο Παντολικός, ο οποίος με τριγωνάκια στο δεύτερο μισό του γηπέδου απομακρύνει την μπάλα, θα κερδίσει και το πλάγιο από τον Μανσό Παντολικός από τα αριστερά. Η μπάλα θα καταλήξει πάνω στον Μπρέγκου, ο οποίος θα δώσει τον Τζενέπο. Δεν θα δώσει τον Μανδρίκη, ο οποίος έχει ανέβει και δίνει στον Μπρέγκου. Θα προλάβει όμως τον Ζολιμπουά, θα απομακρύνει, θα δώσει την μπάλα στον Πόμπο. Πόμπο στον Ζέρσον Σόουζα. Κρατάει ο Ζέρσον Σόουζα από τα δεξιά. Για να δούμε αν θα δώσει πίσω στον Μάντσο. Πήγε να δώσει πίσω στον Μάντσο. Και έχουμε διαμαρτυρίες από τους παίκτες της Κηφισιάς ότι το πλάγιο πρέπει να δοθεί στην Κηφισιά έπειτα από μια κόντρα που φάνηκε να υπάρχει.
0: Για πάμε για λίγο στο άλλο μάτς, το Ηρακλής Λεβαδιακός. Παραμένει βέβαια στον αέρα και εσύ, όταν υπάρχει κάτι μας ενημερώνει, να ακούσουμε και εκεί τι συμβαίνει, τι γίνεται.
2: Ρος, κάθεται για τον Ίζετ. Ο Μαρκές, ο οποίος γύρισε πάρα πολύ πίσω για να πάρει την μπάλα, ξαναγύρισε στον Βούρο. Βούρος, ο οποίος κατεβάζει για τον Ραντόγια. Ραντόγια έχει στήριγμα τον Σόρια. Τώρα θα προσπαθεί να βρει την μπάλα. Σόρια με τη μία γυρίζει στον Βούρο. Βούρος για τον Σόρια και πάλι. Αυτός με τη μία για τον Σάντε Σίλβα από τα δεξιά. Παράλληλη πάσα για τον Ανού. Αυτός προσπαθεί να στρώσει στον Κράιντς. Ο Κράιντς βρίσκει την μπάλα στο Νίζε, το σουτ γκολ. Απίστευτο γκολ από τον Νίζε. Απίστευτο γκολ από τον Νίζε. Ο οποίος αντέχτηκε την μπάλα από τον Κράιντς. Και από διαγώνια θέση επιχείρησε ένα ξενοκρεμαστό σουτ. Έστειλε την μπάλα στον βάθος της εστίας του Ελιάση στο 68. Ο Νίζετ ανοίγει το σκορ για τον Ηρακλή και βάζει φωτιά στο Καθατζόγλιο. Πολύ ωραίο γκολ από τον αριστερό έξτρεμ των Κιανολέσκων. Πάρα πολύ ωραίο γκολ από δύσκολη θέση. Δεν ξέρω αν βρήκε την μπάλα ο τερματοφύλακας του Λεβαδιακού, αλλά εκεί που πήγε ήταν πάρα πολύ δύσκολο να αντιδράσει.
3: Και με τη δύναμη.
0: Έτσι λοιπόν, με τον Ίζε στο 68 λεπτό προηγεί το Ηρακλής 4-0 του Λεβαδιακού με ένα φοβερό γκολ από δύσκολη θέση, ψιλοκρεμαστό σουτ. Συνεχίζει Νίκο Κατσάτσο 1-0 και τα δύο μάτς πάντως, έτσι. Και το Κηφισιά Πανατολικός, το οποίο περιγράφεις βέβαια εσύ, και συνεχίζεις.
1: Είχαμε δύο ευκαιρίες, μία από πλευράς Πανατολικού με τον Τζενέπο να κάνει πολύ όμορφη ατομική ενέργεια στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης, όπου είχε τον Μανσό, έκανε μία προσπίση, δύο-τρεις, πάτησε περιοχή, έκανε ένα σουτ με το δεξί πλασέ, έστειλε την μπάλα ψηλά πάνω τα δοκάρια του Ραμίρες, δεν απειλήθηκε όταν φύλακασε τον Ισημερινό, όπως και στην επόμενη επίθεση, που αυτή η επίθεση ανήκε στην Κηφισιά, ο Πόμπο πάτησε περιοχή, δεν έρχεται την μπάλα μέσα στην καρδιά της μεγάλης περιοχής από τον Ζέρσον Σούζα, πήγε από τη δεξιά πλευρά της μεγάλης περιοχής του, όπως επιτίθεται, η Κηφισιά, δίνει την μπάλα στον Γιάγκνε. Ο Γιάγκνε βέβαια κάνει ένα σούτ το οποίο καταλήγει ψηλά. Τώρα που έχουμε νέα ευκαιρία με τον Χριστόπουλο, αυτή τη φορά δέχεται την μπάλα από τον Πόμπο, σούτ οι κόντρες, καθώς η μπάλα κοντράρει στους αμυντικούς της ομάδας του Αγρινίου, και έχουμε κόρνερ, πολύ ωραία σκαυτή πάσα από τον Πόμπο, και ο Γκράνας είναι για ακόμα μια φορά αυτός που βάζει το πόδι του και παρεμβαίνει και σώζει την ομάδα του Πανατολικού. Το έχει κάνει δύο φορές στην σημερινή αναμέτρηση. Το έχει κάνει και στο πρώτο ημίχρονο με την πρώτη ευκαιρία του Πόμπο. Δηλαδή το κόρνερ, η κεφαλιά out. Έγινε η κεφαλιά από τον Γιάγκνε, δεν απείλησε ιδιαίτερα όμως η κεφαλιά του μέσου της ομάδας των Βορείων Προαστίων, ο οποίος έχασε και το σούτ που είπαμε προηγουμένως, έστειλε την μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Κουτσερένκο. Την ώρα που βρισκόμαστε και έχουμε συμπληρώσει 70 λεπτά στην αναμέτρηση, και φυσικά Πανατολικός πάντα στο 1-0 στην αναμέτρηση στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης της Λεωφόρου Αλεξάνδρας για την έκτη αγωνιστική της Super League. Και έχουμε και άλλη αλλαγή για τον Πανατολικό. Βγαίνει ο Νακάμπα και θα μπει στην θέση του Άλεξιτς. Γίνεται κανονικά η αλλαγή, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Βγάζει αμυντικό χαφ για να βάλει επιθετικό ο Γιάννης Αναστασίου, ώστε να μπορέσει να βρει λύση στο goal, να μπορέσει να βρει λύση στο επιθετικό κομμάτι. Καθώς πέρα από την ευκαιρία του Τζενέπο, που ήταν πρώτη μετά από ώρα του Πανατολικού, δεν μπόρεσε να βρει κάποια άλλη επιθετική ενέργεια. Πάει τώρα να κάνει κάτι από τα δεξιά με τον Άλεξιτς, να δίνει πίσω στον
0: Για τους φίλους που ρωτάνε να πούμε στο μάτς που είναι σε εξέλιξη, Super League 2, Ολυμπιακός Β' Αστέρας Τρίπολης είναι στο 0-1, τον γκολ έχει πετύχει στο 13 μας τον γκολ ο Αβραμούλης. Για τον Ολυμπιακό Β' ο Ρούμπιο έχει κατεβάσει τους Τσομπανίδης, Κολοκοτρός, Μπιλάλ, Γκοντζαμανίδης, Τανούλης, Σιόξιος, Φίλης, ο Ζουγλής, Μαρτίνης, Αβραμούλης και Τουφάκης. Για τον Αστέρα Τρίπολης Β' ο τεχνικός Κοντοές έχει κατεβάσει του Κακαδιάρης, Μπουλούλης, Τριανταφυλόπουλος, Χατζηγυριάκος, Πομόνης, Μεταξάς, Καλόγυρος, Σκόλα, Κολυμάτσης, Κύρκο Σιμόνη. Διαιτητής είναι ο Μαυραντονάκης, Ηρακλείου, Βοηθή, Μαυρούδης, Ηρακλείου και Ρούσος, Αθηνών. Συνεχίζεις, Νίκο Κατσάτσο, ενημερώνουμε για τα πάντα, έτσι.
1: Εννοείται, εννοείται. Είσαι μια κατηγορία μόνος σου, Φώτη.
0: Όχι, εντάξει, υπερβολικός. Αρκεί να είμαι Premier League όμως, έτσι, όχι να μην είμαι κάτι παρακάτω. Λοιπόν, συνεχίζεις, Νίκο Κατσάτσο.
1: Στο 24 λεπτό βρισκόμαστε εμείς, στο Κηφισιά Πανετολικός 1-0. Ο Πανετολικός πάτησε στην μεγάλη περιοχή με τον Τζενέπο να κρατάει μαχητικά την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Πήγε να βγει δύο φορές, μία προς το πλάγιο από τα αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου και μία από την τελική γραμμή της εστίας του Μόζης Ραμίρες, ωστόσο και τις δύο φορές με αντίπαλο τον Μάνσο, ο Τζενέπο κατάφερε να κρατήσει με επιτυχία την ώρα που εκτελείται ένα επιθετικό φάουλ το οποίο κέρδισε η Κηφισιά με τον Ζολιμπουά στον Μανσό. Μανσό τη γονάκι με
0: τον Έχουμε και δεύτερο γκολ για τον Ιρακλή, πρέπει να ακούσουμε.
1: Φεύγει και Χριστόπουλος, πάρα πολύ ωραία.
2: Ψάχνει να βρει τα πατήματά του αμυντικά ο Λεβαδιακός. Νίζε τώρα με το Σόρια από τα δεξιά. Το πλάγιο είναι για τον Ιρακλή παρά την παρέμβαση του Μπαλτέ. Πλάγιο με τον Σόρια.
3: Και ο Λεβαδιακός στο ΜΑΙ είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει βάλει γκολ ακόμα στο πρωτάθλημα.
2: Ναι. Δύο δικλή αλλαγή τώρα πάλι για τον Λεβαδιακό.
3: Στο μάδος μου δευτερόλεπτα μέχρι να γίνουν οι αλλαγές. Εγώ να θυμίσω ότι ο Λίμπερ 107,4 είναι στο κλεάν της Βικελίδης. Μείνετε εδώ για να ακούσετε στις 7 τη ζωντανή μετάδοση του αγώνα Άρης Βόλος σε περιγραφή.
0: Να πούμε στο 72 λοιπόν: ο Ηρακλής προηγείται με 2-0 με καρφωτή κεφαλιά του Κράιντς. Το πρώτο γκολ πέτυχε ο Νίζε.
3: Το στοίχημα Nation είναι εδώ και απογειώνει τον τρόπο που ζούμε τις αθλητικές εμπειρίες. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σου είναι να είσαι μέλος της Στίχημαν. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα. Έλα, Θωμά.
2: Λοιπόν, ο Μπάτζα είναι ένας παίκτης ο οποίος πέρασε στο παιχνίδι για τους φιλοξενούμενους. Αλλά να πούμε ότι είναι στον Αθανασιάδη. Έχουμε και ένα τύπημα.
0: Λοιπόν, Νίκο Κατσάτσο, 2-0 το άλλο μάτς. Το Ηρακλής Λεβαδιακός. Ο Λεβαδιακός που δεν έχει πετύχει ακόμα γκολ στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, είχαμε αλλαγές για το Λεβαδιακό. Μπάουζα και Ποπέσκου αντί Βίχου και Εμμανουελίδη. Συνεχίζεις. Είχαμε λοιπόν, Νίκο Κατσάτσο, μια μεγάλη ευκαιρία έτσι για την Κηφισιά. Επαναλαβαίνετε μας λοιπόν.
1: Ναι, με τον Αντωνίση, ο οποίος είχε τέταρτη. Εν τέλει όμως αυτή η φάση είναι ως μη γενομενή στην αναμέτρηση, καθώς σήκωσε τη σημαία ο βοηθός για offside. Είχαμε και κίτρινη κάρτα για τον Κουτσερένκο έπειτα από μια αυσημαχία που είχε με τον Μάντσο την ώρα που γίνεται ένα φόλ από τα δεξιά που κερδίζει ο Πανετολικός. Το κάνει ο Εστεμπάν, η μπάλα στο τείχος. Τώρα έχει ο Πόμπο, ο Πόμπο ο οποίος θα δώσει την μπάλα προς αριστερά προς τον Αντωνίση και όμως παίρνει ο Πόκου, ο οποίος ο Πόκου κρατάει πάρα πολύ ωραία

0: μια πολύ ωραία εικόνα που μπορεί να δει κάποιος σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.
1: Και πάνω στο φυσικό ήχο θα πω και εγώ και τα υπόλοιπα αποτελέσματα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Τέταρτος όμιλος ΑΟ Ανθούπολης Πόλασσόνας 0-1. ΑΕ Καρίτσας Διγενής Νεοχωρίου 1-1. Ρήγας Φεραίος Ερμής Εξοχής 2-1. Ηρακλής Λάρισας Εθνικός Νόκερα 0-3. ΑΟ Τρίκαλας Αρακινός 3-0. Ρεπό Ο Πιερικός. Πάμε στον πέμπτο όμιλο. Είχαμε Διαγόρας Αγίας Παρασκευής Θήβα 1-0. Φωκικός Άψικη Φυσός 3-3. Πας Λαμία Ταμιναϊκός 2-4. ΑΟ Καρίστου Αστέρα Σταυρού 2-0. Νέα Αρτάκη ΑΟ Αγράφων 4-0. Ρεπό Αναγέννηση Σχηματαρίου. Έκτος όμιλος. Πας Πρέβεζα ΑΟ Λεβάντα 4-0. ΑΕ Λευκή Μισόφ Αγίου Μαθαίου 2-1. ΑΟ Πλαταριάς Ατρόμητος Πατρών 0-1. Πανικέλιος Τηλικράτης Λευκάδας 3-0. Παναδιακός Άρης Φιλιατών 3-2. Παναχακή Παλιξουριακός 3-1. Στον 7ο όμιλο είχαμε ΑΟ Μιλτιάδης Αστέρας Αμαλιάδας 0-0. Είπαμε ΑΟ Μιλτιάδης Ερμής Κιβερίου 3-2, να μην κάνω λάθος, ΑΟ Μιλτιάδης Ερμής Κιβερίου 3-2, Πανθυριατικός Αστέρας Αμαλιάδας 0-0, Πανθουριακός Ηρακλής Ξυλοκάστρο 1-1, Πέλεπας Κιάτου Πας Κόρυθος 2-1, Αστέρας Βλαχιώτη Τέλος Άγρας 1-1 και Παναριακός ΑΟ Λουτρακίου 1-1. Όγδος όμιλος, είχαμε Δόξα Βίρον Οσιάλισος 1-0, ΠΑΟ Ρούφα Φιάλη 2-0, Διαγόρας Αέρα Φάντου 0-1, Εγάλιο Εθνικός 1-0, Προοδευτική Ιωνικός 2-0 τελικό αποτέλεσμα και Απόλλων Καλυθιών Απόλλωνος Μήνης 1-0, ένατος όμιλος Αστέρας Βάρης Αρονικός Αναμπήσης 1-0, Θήλαρα Αθήνας Ηλίουπολη 1-0, Εθνικός Αστέρας Ηλυσιακός 0-1, ΑΕ Μικόν Αστέρας Μαγούλας 0-0 και το μάτς Παναξιακός Νέα Ιωνία γίνεται αύριο 1:30 το μεσημέρι, Ρεπό Αχαρναϊκός. Και στον 10ο όμιλο Άγιος Νικόλας Γιούχτας 1-1, Επισκοπή Πλατανιάς 1-0, Χερσόνησος ΑΟ Τυμπακίου 1-0, Αταλένιος Πανακροτηριακός 2-2, Εργοτέλης Ρεθυμιακός 4-2 και το μεγάλο σκορ Χανιά ΑΕ Νεάπολης 8-0. Και όπως είπαμε, στο ντέρμπι Προοδευτική Ιωνικός 2-0 και το Εγάλιο Εθνικός 1-0. Συνεχίζεις, Νίκο Κατσάτσο, καθαρίσαμε και με τα αποτελέσματα στην τρίτη εθνική κατηγορία.
0: Κηφισιά Πανατολικός 1-0 στο 78, προλίγου είχαμε ένα offside το οποίο κρίθηκε σε θέση offside ο Πόμπο από τους βοηθούς του κύριου Κουκούλα με τον Άλεξιτς, ο οποίος λειτουργεί πολύ σε ρόλο half. Ο Άλεξιτς πηγαίνει μία από τη δεξιά πλευρά, μία από την αριστερή, τώρα τον βλέπω να είναι θέση του αριστερού extreme, με τον Τζενέπο να είναι λίγο πιο πίσω από τον Άλεξιτς. Δηλαδή βλέπουμε τους παίκτες, δηλαδή βλέπουμε τον Άλεξης να έχει πολλούς ρόλους στον αγωνιστικό χώρο την ώρα που μένουν 12 λεπτά για την συμπλήρωση των 90 λεπτών της 1,5 ώρας αγώνα, την ώρα που έχουμε τον Αμπάντα να σηκώνεται από τον Αντωνίσε καθώς είχε πέσει κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Δεν φαίνεται όμως να είναι κάτι σοβαρό, σήκωσε τις κάλτσες του και συνεχίζει κανονικά. Κέρδισε τον φάουλ, ναι μεν, ο αριστερός μπακ της Κηφισιάς με τον Μόζης Ραμίρες. Μόζης Ραμίρες, ο οποίος θα κάνει μια βαθιά μπαγιά, θα στείλει την μπάλα από τα αριστερά. Μονομαχία στην κεφαλιά, νικητής ο Γκράναθ. Νικητής ο Γκράναθ, πλάγιο για τον Πανατολικό έπειτα από κόντρες. Την ώρα που έχει ο Μπάντζη. Τώρα από τα αριστερά με τον Μανρίκε. Δεν έχει γίνει ακόμα αλλαγή στο αριστερό μπακ. Ο Μανρίκε μένει. Την ώρα που έχουμε τον Κουτσερένκο. Κουτσερένκο, ο οποίος θα δώσει από τα δεξιά στον... στον Γκράναθ. Και θα δώσει στον Θημιάνη. Θημιάνη θα στείλει την μπάλα από τα αριστερά. Στον Τζενέπο. Μαυρίας έχει φύγει σαν εξτρέμ. Τζενέπο κάνει την προσπίση. Δεν έκανε όμως καλό κοντρόλ συνέχεια. Να του Γιάγνε και πάει να φύγει ο Χριστόπουλος. Και δίνει από τα αριστερά στον Πόμπο. Πόμπο, ο οποίος έχει απέναντι τον Εστεμπάν, κάνει μια σέντρα με Πόμπο. Η κεφαγιά απομάκρυνση. Τώρα η μπάλα στην κατοχή του, αν μπορώ να δω καλά, του Μπρέγκου. Ο Μπρέγκου θα δει τον Μαυρία. Μαυρίας ξανά στον Μπρέγκου. Μπρέγκου έχει μπροστά του τον Άλεξιτς, ωστόσο θα δώσει από τα αριστερά. Πάρα πολύ ωραία πάσα πήγε να κάνει ο Εστεμπάν, ωστόσο δεν ήταν η κατάλληλη πάσα. Εκεί πέρα δεν υπήρχε κανένας. Παρά μόνο ο Ραμίρες που κάνει κοντρόλ με τα πόδια και την έπιασε μέσα στη μεγάλη περιοχή.
1: Πάμε και πάλι λίγο κατάσταση στο Μάστο Ηρακλή με τον Λεβαδικό που έχει καλύτερο ρυθμό εκεί προς το παρόν. Είχαμε μια αλλαγή στο 58 για τον Ηρακλή ο Σόρια εκτός με τον Τσάκλα στη θέση του. Πάμε να ακούσουμε τι γίνεται τώρα.
2: Του Νίζετ και του Κράινς. Ακούτε πάντα Λίπερο 107,4. Αυτά Τζόγλιο. Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 εξτρεμής. Μας στο 81ο λεπτό.
3: Στο ίδιο.

0: στη λεωφόρο στο ίδιο το Κηφισιά Πανετολικός παραμένει το 1-0.
1: Κηφισιά η οποία έρχεται εδώ μετά το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για να αντιμετωπίσει τον Ηρακλή. Και τώρα ο Λεβαδιακός στην επίθεση με τον Κωστή θα προσπαθεί να οργανώσει αυτή την επίθεση για τους φιλοξενούμενους. Ο Κωστή, ο οποίος κρατάει, σπάει αριστερά για τον Ποπέσκου. Ο Ποπέσκου μαρκάρεται από τον Τσάκλα, αυτός προσπάθησε και βρήκε πεταμία στο σουτ. Ο σουτ για τον Ζομπέρκοβιτς εκεί, αλλά βάζει πολύ ωραία το σώμα ο Πίνια. Και νομίζω είναι ωραία. It's out. Πολύ ωραία, έκλεισε εκεί ο Πίνια τον Ζέγκοβιτς, πήγαινε απειλητικός. Με αργές κινήσεις τώρα ο Αθανασιάδης θα δώσει συνέχεια στη φάση. Φάουλ εξυπηρεχτεί τελικά σε αυτή την προσπάθεια. Κέρδισε ο Πίνια.
2: Πάμε πάλι σε Σελανίκο Κατσάτς, έχουμε και άλλη αλλαγή έτσι στο παιχνίδι.
3: Γενέπο ανατρέπεται από τον Ζέρσον και τον Μάνσο και έχουμε ένταση από τον Ζέρσον Σοουζά, ο οποίος λέει προς τον Κουκουλά ότι δεν ήταν επέναλτι αυτό. Θα δω λίγο το replay και να σας πω, παίρνει ο Τζενέπο από τα αριστερά την μπάλα, κάνει το control, ανατρέπεται από τον Ζέ, όχι, εκεί θα το δω καλύτερα, να δούμε, όχι. Δεν βρίσκει ποτέ ο Ζέρσον Σοουζά με το δεξί του πόδι τον Τζενέπο. Ο Τζενέπο έπεσε στον αγωνιστικό χώρο χωρίς να υπάρχει όμως κάποιο πέναλτι. Επικίνδυνο κοντρόλ από τον Χριστόπουλο. Παρόλα αυτά αυτό το κοντρόλ κρατάει, με αυτό το κοντρόλ κρατάει την μπάλα στην κατοχή του, είναι στον Ζέρσον Σοουζά. Σοουζά, ο οποίος θα πέσει έξω από τη μεγάλη περιοχή, θα κοπεί κανονικά από τον Μπρέγκου. Στεμπάν τώρα που τα δεξιά δίνει στον αν μπορώ να δω καλά είναι ο Μαυρίας, ναι, ήταν ο Μαυρίας, δίνει στον Μπρέγκου, στον Τζενέπο, ατομική ενέργεια, πάει να περάσει τον κόβει ο Μάνσο, κάνει την πάσα ο Γιάγνε, λάθος κοντρόλ από τον Ζέρσον Σόουζα και έχουμε τον το πλάγιο για τον Πανετολικό.
2: Και προηγουμένως να πούμε Νίκο Κατσάτσο στο 81 ο Πόμπο έδωσε τη θέση του στον Κυριόπουλο. Ο Πανετολικός συνεχίζει να έχει την κατοχή της μπάλας ο Πανετολικός, αλλά δεν έχει κάνει τη μεγάλη ευκαιρία, έτσι.
3: Ισχύει. Εκεί αυτό που είπες ότι ο Πόμπο στο 21ο λεπτό, ο σκόρερ της ομάδας και αρχηγός, άφησε τη θέση του στον Κυριόπουλο με τον νούμερο 18 και τώρα πάει να φύγει στην επίθεση με τον Σαγάλ από τα αριστερά. Κάνει ένα σουτ, μπαλά κοντράρι, την παίρνει στην κατοχή του. Ο Πόκου, ο οποίος θα κερδίσει και το φάουλ στο ύψος της σέντρας, εκεί πέρα κέρδισε το φάουλ ο Πόκου. Αυτό που λέγες πάντως με την κατοχή ισχύει στα τελευταία λεπτά, την ώρα που είμαστε στο 24ο λεπτό με το 1-0, να παραμένει υπέρ της Κηφισιάς. Ο Πανετολικός κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Πράγματι, ωστόσο δεν έχει καταφέρει να βρει το γκολ το οποίο ψάχνει εδώ και πάρα πολύ ώρα. Γενικά την άμυνα της Κηφισιάς δεν μπορεί να τη σπάσει εύκολα και το έχει δείξει για ακόμα μια φορά η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Την ώρα που έχουμε ευκαιρία για τον Πανετολικό με τον Οπόκου να δείχνει την πάσα από τον Μαυρία, shoot και out. Την ώρα που έχουμε μια ακόμα αλλαγή, ο Μαυρίας πήγε να κάνει assist, ωστόσο το σουτ του Οπόκου βγαίνει, καταλήγει out και έχουμε διπλή αλλαγή για τον Πανετολικό με τον Μαυρία να μπαίνει και να βγαίνει στη θέση του ο Μεχία και έχουμε και άλλη μια αλλαγή με τον Σμυρλή να μπαίνει, αν μπορώ να δω καλά, στη θέση του Μπάντι ο Σμυρλής και έχουμε ναι, Μπάντι και ο Πόκου βγαίνουν τελικά. Δεν θα βγει ο Μαυρίας, θα μπουν Μεχία και Σμυρλής. Οπότε έχουμε εδώ πέρα τον Σμυρλή.
2: Και όπως λέει το ρεπορτάζ Νίκο Κατσάτσου, είχαμε αποθέωση των παιχτών του Παναθηναϊκού στο ξενοδοχείο πριν από τον ντέρμπι. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού απέτυχε τον τρίποντο. Βέβαια, αυτά θα φανούν μέσα στον αγροτικό χώρο. Το τι απαιτεί κανείς, έτσι μπορεί να το λέει, να ζητάει ο κόσμος. Σίγουρα κάθε ομάδα μπορεί να είναι ενθουσιασμένος, να ζητάει από τους παίχτες του τον τρίποντο. Όλα όμως θα φανούν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Συνεχίζει Νίκο Κατσάτσου.
3: Εννοείται προφανώς. Και μάλιστα για τον Πανετολικό να πούμε ότι δεν έχει άλλες αλλαγές. Και όσες αλλαγές έχουν γίνει στον χώρο της επίθεσης. Δεν έχουν γίνει στον χώρο της άμυνας που είχε σηκώσει το πρώτο ημίχρονο αμυντικούς όπως ήταν ο Απόστολος, ο Αποστολόπουλος. Την ώρα όμως μπορεί να βγει στην επίθεση ο Πανετολικός με τον Βρέγκου, κόβεται όμως από τον Ρουκουνάκη. Και είναι δηλαδή αυτό ότι ο Πανετολικός έχει αλλάξει όλη την επιθετική του γραμμή. Και ένα αμυντικό χαφ, καθώς βγήκε ο Νακάμπα και μπήκε στη θέση του ο Αλεξίτς, ενώ έχουμε τον Οπόκου να βγαίνει και να μπαίνει ο Μεχέα, τον Σμυρλή να μπαίνει και να βγαίνει ο Πάντζη, τον Τζενέπο να μπαίνει στην θέση του Σούμα και τον Μπρέγκου να μπαίνει στην θέση του Μπάς. Δηλαδή, 5 αλλαγές όλες από το κέντρο και πάνω. Δεν είχαμε κάποια αλλαγή στην άμυνα, δεν μπορεί να κάνει άλλες αλλαγές ο Γιάννης Αναστασίου. Στο 17ο λεπτό βρισκόμαστε, Κηφισιά Πανετολικός 1-0.
2: Και να πω κάτι για το Προοδευτική Ιωνικός 2-0. Να πούμε ότι η Προοδευτική Βυσσινή υποδέχθηκε τον Ιόνιο αντίπαλό τους, έχοντας με το μέρος τους ένα μυθικό Νίκο Κατσάτσου και σχεδόν απίστευτο ρεκόρ. Δεν είχε τηθεί ποτέ στην έδρα της από τους νικαιώτες, με τη συνολική προϊστορία των αναμετρήσεων των δύο ομάδων να είναι 11 ισοπαλίες και 6 νίκες υπέρ της Προοδευτικής. Έχουν ένα μυθικό ρεκόρ η Προοδευτική στα εντός έδρας μάτς με τον Ιωνικό. Σε αυτό επικράτησε με 2-0, χάρη σε 2 γκολ του Μπρούνο Θερτσάι στο 61ο λεπτό και το 23ο λεπτό. Αντίθετα λοιπόν οι νικαιώτες, ο Ιωνικός στον τεμπούτο του Μαρσέλο Τρόιζη γνώρισαν μία ακόμα ήττα και παρέμειναν χαμηλά στη βαθμολογία. Συνεχίζει Νίκο Κατσάτσο.
3: Χριστόπουλος από τα δεξιά, μεγάλη περιοχή, γίνεται η σέντρα από τον Κυριόπουλο, η κεφαλιά του Γιάγκνε και κάνει μια πανέμορφη απόκρουση ο Γουρετσένκο, ο οποίος πήδηξε πιο ψηλά από όλους, ο Κουτσερένκο. Έγινε η σέντρα από το αριστερό πόδι του Κυριόπουλου, από την δεξιά πλευρά, με το που πάτησε περιοχή, η κεφαλιά του Γιάκνε και αποκρούει ο Κουτσερένκο και έχουμε κόρνερ από τα δεξιά για την ομάδα των Βορείων Προαστίων. 7ο κόρνερ συνολικά στην αναμέτρηση, το οποίο τελείται η πρώτη κεφαλιά, η δεύτερη. Η μπάλα καταλήγει out, ωστόσο έχουμε παίκτη στον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε επιθετικό φάουλ στον Κουτσερένκο, ο οποίος Κουτσερένκο είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο και μπαίνει και το ιατρικό τίμ του Πανετολικού. Να δούμε τι συνέβη, καθώς χτύπησε σε σύγκρουση ο Ουκρανός τερματοφύλακας.
2: Να πούμε ότι ο πρώην παίκτης του Πανετολικού, ο Κάρλος Φιντζέσκης, κόλλανε
3: την φανέλα. Σε σύγκρουση με τον Ζολιμπουά. Χτύπησε ο Κουτσερέκο.
2: Μάλιστα, σας ελπίσω να είναι καλά έτσι ο άνθρωπος. Να πούμε ότι μπορεί ο Κάρλος Φιντέσκι, γνωστός στο ελληνικό κοινό από την παρουσία του σε Παναθηναϊκό, να σκόραρε με τη φανέλα τη Βίτζες Λος. Ωστόσο, το τέλμα του που πέτυχε με την Βίτζες Λος, όπως είπαμε, δεν ήταν αρκετό να χαρίσει θετικό αποτέλεσμα στην ομάδα του, η οποία γνώρισε την ήττα με 2-1 από την Πιάστ Γκλίβιτσε στο πλαίσιο της, του πολωνικού πρωταθλήματος. Ναι, μεν σκόραρε, αλλά δεν ήταν γούρικο το γκολ για τον Σφιντέσκι. Συνεχίζει Νίκο Κατσάτσο.
3: Ο Κουτσερένκο είναι ακόμα στον αγωνιστικό χώρο, δεν έχει σηκωθεί.
2: Οπότε πάμε να ακούσουμε λίγο και το μάτς Ηρακλής Λεβαδιακός, τι γίνεται εκεί.
1: Ο Μύρη είναι αυτός που έχει πάει αριστερά να δίνει βοήθεια στον Ανού. Εκεί δηλαδή που έπαιζε ο Νίζε και μέχρι να δούμε την αναμέτρηση. Και ο Αναστασιάδης, ο οποίος παίζει στον χώρο στη θέση του Σόρια. Από τα δεξιά δηλαδή, σε ρόλο εξτρέμ. Πήγαμε στο 90 λεπτά των καθυστερήσεων. Με τον Ηρακλή να έχει την μπάλα στην κατοχή του, αλλά για το απρόσεκτο γύρισμα εκεί του Ραντόγια δίνει το πλάγιο στον Λεβαδιακό. Δίχως για τον Πάντσο για τον Λιάγκα. Και πάλι για τον Πάντζο. Βαθιά παλιά για τον Παλτέ, αυτός παίρνει την κεφαλιά, φτάνει στο σούτ, αυτός για τον Παντέα τώρα από τα δεξιά. Λιάγκας, τώρα περνάει την μεσαία γραμμή. Αποφασίζει να ανέβει, να δώσει τώρα για τον Παντέα από τα δεξιά. Αλλά και πάλι στο Λιάγκα που έχει μείνει ψηλά. Πάσα για τον Παντέα, είναι με το ζώνη το προλαβαίνει εντός αγωνιστικού χώρου, να γυρίσει πιο πίσω για τον σουτ. Αυτός τώρα για τον Πάντσο, παράλληλα. Και τώρα με τον Ποπέσκου από τα αριστερά είσαι ο Λεβαδιακός, προσπαθεί να επιτεθεί. Ο Πέσκου, ο οποίος κρατάει την μπάλα, προσπαθεί να αποφύγει τον Κράινς, βγάζει την σέντρα, η μπάλα φτάνει στον Μπαλντέ, δεν απομακρύνεται μέσα από την περιοχή. Τώρα ο Βούρος μέσα από έναν όμιλο παικτών κερδίζει και απομακρύνει για να κερδίσει ο Σάντε Σίλβα, που κρατάει περίτεχνα την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Τσάκλα όμως είναι αυτό που θα τη χάσει. Για τον Πάντζο, ο οποίος κάθεται, προσπάθησε να βρει τον Βίχο. Έρχεται τώρα ο Κράινς με την προβολή να πετάξει σε πλάγιο. Καλές αλληλοκαλύψεις εδώ στα λάθη.
2: Πάμε και πάλι στον Νίκο Κατσάτσο. Παραμένει το 2-0 στο Ηρακλής Λεβαδιακός με 5 λεπτά επιπλέον χρόνο στις καθυστερήσεις. Νίκο Κατσάτσο, και σε εσένα στο μάτι που περιγράφει τώρα του Κηφισιά Πανετολικός, και εδώ έχουμε 5 λεπτά επιπλέον χρόνο, έτσι.
4: Ακριβώς, και έχουμε και μια τελευταία αλλαγή. Ο Κουτσερέγκο δεν έχει κάποιο θέμα, ευτυχώς. Έχουμε και μια τελευταία αλλαγή για την Κηφισιά και βάλε αμυντικό ώστε να κάνει διαχείριση ο Σεμπάστιαν Λέτο και ουσιαστικά να μην δεχτεί γκολ στα τελευταία 5 λεπτά της αναμέτρησης, την ώρα που είμαστε κοντά στην συμπλήρωση των πρώτων 2 λεπτών. Το Κηφισιά Πανετολικός είναι στο 1-0, παραμένει στο 1-0. Η αλλαγή η οποία έκανε είναι ότι έβγαλε τον Γιάγκνε, που σε γενικές γραμμές έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, γιατί αμυντικό χαφ είχε όμως και τις επιθετικές του προσπάθειες, τις δικές του απόπειρες, και μπήκε ο Ούγκο Σόουζα, που είναι στόπερ, παίζει όμως και στη θέση του δεξιού μπακ, του δεξιού οπισθοφύλακα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι πάει για διαχείριση και έχει αλλάξει το σύστημα και έχει πάει με ένα 5-3-2 ίσως στα τελευταία 5 λεπτά, με τον Μανσό από τα δεξιά, από τα αριστερά τον Αμπάντα, και έχουμε τρία στόπερ, Σόουζα από τα δεξιά, σε θέση λίμπερος Δολυμπουά, και από τα αριστερά ο Φανάιμα. Τα δύο χαφ που είναι, στο κέντρο είναι ο Ρουκουνάκης με τον, αν μπορώ να δω καλά, με τον Κυριόπουλο, ναι, είναι ο Κυριόπουλος, και έχουμε Αντωνίσε, Χρυσόπουλο και Σόουζα στην επίθεση, στην επιθετική τριάδα. Ουσιαστικά ένα 5-2-3 αυτό το οποίο παρατάσσει ο Σεμπάστιαν Λέτο σε αυτά τα τελευταία 5 λεπτά. Να είμαστε ειλικρινείς, τα τελευταία 2 λεπτά, γιατί έχουμε συμπληρώσει 3 λεπτά από τις καθυστερήσεις. Κουτσερέγκο κάνει μια βαθιά μπαγιά από τα δεξιά, μια κεφαλιά μετά την άλλη. Ο Γκράνας, ο οποίος έχει ανέβει σε ρόλο εξτρέμ, εν τέλει θα απομακρυνθεί η μπάλα. Εκεί βρίσκεται ο Χριστόπουλος, που κάνει το κοντρόλ. Ζέρσον Σόουζα, ο οποίος φεύγει και αυτός μπροστά, θα κοπεί όμως, και θα κοπεί από τον Άλεξιτς. Άλεξιτς, ο οποίος δεν μπορεί να χάσει την μπάλα. Συγκλίνει προς τον άξονα, δίνει στον Μπρέγκου. Μπρέγκου τώρα από τα δεξιά, γίνεται σύρτη πάσα στον Οκόπου, Οπόκου, στον Τζενέπο. Τζενέπο κάνει το σουτ στον μπάλα κοντράρι πάνω στον Ζολιμπουά, και έχουμε την απομάκρυνση από τους παίκτες της Κηφισιάς. Την ώρα που έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Μανσό θα απομακρύνει την μπάλα εκεί που θα τη διατηρήσει στο πλάγιο ο Άλεξιτς, και ο Ζέρσον Σόουζα τώρα έχει την μπάλα, θα βγει ο Χριστόπουλος. Χριστόπουλος φεύγει τέτα τέτ. Χριστόπουλος θα βγει, και ο Κυρόπουλος. Χριστόπουλος θα κάνει το σουτ, η μπάλα κοντράρει και έχουμε κόρνερ. Βγήκε τέτα τέτ ο Χριστόπουλος από τα δεξιά. Ωστόσο πρόλαβε ο Θημιανής και απομάκρυνε σε κόρνερ για την Κηφισιά. Δεν ξέρουμε βέβαια αν θα είναι και η τελευταία φάση του αγώνα, καθώς είχαμε και τις καθυστερήσεις λίγο με τον Κουτσερέγκο, ο οποίος κιόλας φόρεσε και τσιρότο στο μάγουλο, στο δεξιό του μάγουλο. Να δούμε πώς εκτελεστεί αυτό το κόρνερ. Την ώρα που ο χρόνος περνάει, ο χρόνος χυλάει, έχουμε συμπληρώσει τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Κυριόπουλος και Αντωνίσε. Είναι Αντωνίσε ο οποίος κρατάει την μπάλα στην γωνία. Προσπαθούν να κρατήσουν οι παίκτες του Πανατολικού. Πλάγιο για την Κηφισιά με τον Κυριόπουλο να το κάνει. Κυριόπουλος, ο οποίος θα το κάνει, να δούμε, μπάλα σε περίπτωση του Πανατολικού. Ο Πανατολικός, ο οποίος θα κερδίσει πλάγιο, να δούμε αν θα βγει σε μια τελευταία επίθεση η ομάδα του Αγρινίου. Με τον Σημιάνη να δίνει από τα δεξιά. Εκεί όπου βρίσκεται Μαυρίας, Μεχία, κόβεται όμως. Κόβεται Σωτήρα από τον Αμπάντα και πάει να φύγει σε μια τελευταία επίθεση. Αμπάντα, ο οποίος φεύγει μόνο στην πατέρα περιοχή, κάνει ένα σουτ γκολάρα. Πανέμορφο γκολ, 2-0, βάζει το κερασάκι στην τούρτα. Ο Αμπάντα, ο Γάλλος, αριστερός μπακ του Κηφισιάς, όπου έπιασε την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου, έκανε πολύ όμορφη ατομική ενέργεια, πάσε στη μεγάλη περιοχή, τράβηξε ένα μονοκόμματο σουτ με το αριστερό και έπιασε την μπάλα στην δεξιά πλευρά των δικτύων του Κουτσερέγκο. Και κάπου εδώ το παιχνίδι σιγά σιγά ολοκληρώνεται και φυσικά Πανατολικός 2-0.
2: Με 2-0 έληξε και το μάτς στο Καφταζόγλιο, Ηρακλής Λεβαδιακός και εκεί τελικό σκορ 2-0. Γκολάρα πραγματικά Νίκο Κατσάτσο, αλλά έγινε και λάθος στο χώρο του κέντρου, έτσι χάθηκε η μπάλα.
4: Είναι το δεύτερο γκολ το οποίο μπήκε από λάθος των παικτών του Πανατολικού και το λάθος των παικτών του Πανατολικού το έκανε ο Πόκου. Αυτός ήταν ο οποίος έκανε το λάθος. Ο Αμπάντα πάτησε στη μεγάλη περιοχή, έκανε το σουτ με το αριστερό του πόδι και ο Κουτσερέγκο έκανε μια προσπάθεια να αποκρούσει με το δεξί του χέρι. Δεν ήταν αρκετό. Η μπάλα κατάφερε να περάσει και το χέρι του κάνει τον φύλακα και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα Αμπάντα για το τελικό. Κηφισιά Πανετολικός 2-0 τώρα και επίσημα έχουμε τελικό αποτέλεσμα. Κηφισιά Πανετολικός 2-0, μια Κηφισιά, ένα παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε ανταγωνιστικά, με τις δύο ομάδες να έχουν τις στιγμές τους, να έχουν τις ευκαιρίες τους, με την Κηφισιά από το 15ο λεπτό να έχει μια κυριαρχία στον αγωνιστικό χώρο. Δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα από τον Πανατολικό. Σκόραρε στο 20ο λεπτό με τον Πομπού το 1-0, ενώ το 2-0 το έβαλε ο Αμπάντα, ήταν ο ποδοσφαιριστής ο οποίος έβαλε το κερασάκι στην τούρτα για την νίκη της Κηφισιάς. Η Κηφισιά δίκαια παίρνει την δεύτερη της φετινή νίκη στο πρωτάθλημα και πόσο μάλλον δεύτερη συνεχόμενη νίκη.
2: Μάλιστα, λοιπόν, Νίκο Κατάσο, να σας ευχαριστήσω. 2-0 μίλησε πρώτη και τελευταία η ομάδα της Κηφισιάς με δύο υπέροχα γκολ. 2-0 λοιπόν νίκησε τον Πανατολικό που προσπάθησε να κάνει κάτι. Δεν ήταν απειλητικός όμως, έκανε και δύο λάθη. Τα δύο λάθη αυτά στήριξαν δύο γκολ για την ομάδα του Αγρινίου. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, Νίκο Κατάσο.
4: Γεια σου Φώτη, γεια σου Φώτη, καλή συνέχεια στην εκπομπή.
2: Λοιπόν, αυτά για το μάτς αυτό. Όπως είπαμε, η Κηφισιά κατάφερε να κερδίσει το Πανατολικό με σκορ 2-0. Όπως και το άλλο μάτς έληξε το Ηρακλής Λεβαδιακός και εκείνο 2-0. Είχε κάποιες ευκαιρίες ο Λεβαδιακός, δεν σκόραρε. Σκόραρε όμως το δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Ηρακλή. Κατάφερε να πάρει μια σπουδαία νίκη. Σπουδαία νίκη για την ομάδα του Ματσάρη, η οποία ανεβαίνει στην έκτη θέση της βαθμολογίας με αυτή την επιτυχία. Λοιπόν, και ακούσαμε και στιγμές από το μάτς Ηρακλής Λεβαδιακός σε σύνδεση με Λίμπερο 107,4. Ένα μάτς που το καθάρισε ο Ηρακλής 2-0. Το ίδιο σκορ και στο Στηλεοφόρο, στο μάτς του της Κηφισιάς με τον Πανατολικό. Ένα μάτς που περιέγραψε ο Νίκος Κατσάτσος. Είχε αρκετά δυνατό ρυθμό στο πρώτο ημίχρονο, πάνω κάτω η μπάλα. Υπήρχαν πάρα πολλές ευκαιρίες. Έπεσε ο ρυθμός στο δεύτερο ημίχρονο, όμως η Κηφισιά περισσότερο διαβασμένη κατάφερε να πάρει αυτή τη μεγάλη νίκη, αυτό που ήθελε, απέναντι στην ομάδα του Πανατολικού με σκορ 2-0. Ένας Πανατολικός που είχε την εξέδρα με το μέρος του, είχε αρκετό κόσμο απέναντι από τη θύρα 13, όμως δεν έφυγε ευχαριστημένος ο κόσμος του Πανατολικού, γιατί την ομάδα του να χάνει με σκορ 2-0 από την ομάδα των Βορείων Προαστίων, που έπαιξε στο κέντρο της Αθήνας όμως τώρα, στο γήπεδο της Λεωφόρου.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, 2-0 επικράτης η Κηφισιά του Πανετολικού, με το ίδιο σκορ έληξε και το άλλο μάτς. Επίσης, να πούμε ότι στον αγώνα που είναι σε εξέλιξη για τη Super League 2, στο ημίχρονο έχουμε Ολυμπιακός Β' Αστέρας Τρίπολης 0-1 με γκολ στο 13 αυτό γκολ Αβραμούμλης. Όπως είπαμε, και ο Σιόζιος είναι στην 11η του Ολυμπιακού Β'. Να δούμε τι θα προκύψει στο δεύτερο ημίχρονο για το συγκεκριμένο μάτς. Η νικήτρια φεύγει η ομάδα της Κηφισιάς από τη Λεωφόρο απέναντι στην ομάδα της του Πανετολικού, που δεν τα κατάφερε. Είχε και κάποιο καλό ρυθμό και στο πρώτο ημίχρονο ο Πανετολικός, προσπάθησε τελικά να κάνει κάτι. Να ακούσουμε δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου σε σύνδεση με Μακέντα Sport.
1: Πώς θα παρουσιαστούμε βασικά εμείς? Θεωρώ ότι ξεκινήσαμε καλά το παιχνίδι. Είχαμε δηλαδή τις προϋποθέσεις για να προηγηθούμε, και μετά χωρίς από μια δύσκολη φάση, δύσκολη γωνία, δεν ξέρω, πρέπει να το δω καλά, το δεχτήκαμε ένα γκολ. Και εντάξει, μετά το παιχνίδι άνοιξε. Νομίζω πάλι χάσαμε ευκαιρίες. Δεν είχαμε μάλλον την αποτελεσματικότητα που θα έπρεπε, από αυτό που μας έλειπε σήμερα, γιατί είχαμε θέληση, είχαμε διάθεση, προσπαθήσαμε να κάνουμε πράγματα, δημιουργήσαμε προϋποθέσεις, αλλά στην τελική προσπάθεια υστερήσαμε.
2: Και ήδη είχαμε την ευκαιρία του Τζενεπό για το 1-1, και τι φταίει και τελικά η ομάδα σας, όποτε βρίσκεται φέτος πίσω στο σκορ, δεν παίρνει ούτε βαθμό?
1: Εντάξει, αυτό είναι κάτι, τώρα είναι το έκτο παιχνίδι. Τι φταίει, δεν μπορώ να σου πω κάτι φταίει. Νομίζω ότι προσπαθούμε, δεν έχουμε αυτό που είπα, το καθαρό μυαλό, ίσως τη συγκέντρωση, την πίστη να το τελειώσουμε όπως πρέπει, γιατί θεωρώ ότι δημιουργήσαμε φάσεις καλές, προϋποθέσεις καλές για να σημειώσουμε γκολ, αλλά αν δεν σημειώσεις γκολ είναι πολύ δύσκολο να πάρεις κάτι, και ειδικά όταν βρίσκεσαι πίσω στο σκορ. Πες πάντα είσαι στην κόψη. Νομίζω ότι το διεκδικήσαμε μέχρι το τέλος, το κυνηγήσαμε, και πάντα εκεί γίνεται το παιχνίδι, θα γίνει το 2-0, θα γίνει το 1-1. Νομίζω ότι τα παιδιά προσπαθήσανε και κρατάμε την προσπάθεια και κοιτάξουμε να βελτιωθούμε στα τελειώματα.
0: Λοιπόν, αυτές τις δηλώσεις που έκανε ο Γιάννης Αναστασίου, τεχνικός του Πανετολικού, στο μάτς με το Κηφισιά για την ήττα της ομάδας στο 2-0, σε σύνδεση με Μακέντα Sports. Σε λίγο θα ακούσουμε και τον τεχνικό της ομάδας της Κηφισιάς, τον Σεμπάστιαν Λέτο. Να πούμε ότι ξεκινάει και το μάτς του Άρη με τον Βόλο, διαιτητής είναι και ο Βασίλης Φωτιάς Ανδρέας, βοηθεί Ανδρέας Μενιτάνας Μιχάλης Παπαδάκης. Τέταρτος διαιτητής είναι ο Κωνσταντίνος ο Τσέτσιλας, στο ΒΑΡ Αλέξανδρος Τσακαλίδης και Μελέτιος Γιουμαρτζίδης. Να ακούσουμε και τον Σεμπάστιαν Λέτο σε σύνδεση με Μακέντα Sport.
3: Όσα κάνατε μαζί.
4: Second win in a row. Obviously we worked a lot in the break, national break, and you are satisfied with the performance after this game.
5: Yeah, it's very important for the club, it's very important for the player that they give everything. This result is the work that is doing the club, is doing that what we are doing inside.
4: Είναι πολύ σημαντικό αποτέλεσμα για τους παίκτες, για το club, για τη δουλειά που κάνουμε μέσα στο club. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα.
5: It was a difficult game for Panathinaikos. Because he's played very well the first 45 minutes. We try to fix in the second half again. We need to fix this, that the motivation or the head that we need to start the game.
4: Ο Πανετολικός μπήκε δυνατά, ήταν καλό στο πρώτο 45 λεπτό. Βελτιωθήκαμε πάλι στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι κάτι που πρέπει να βελτιώσουμε, τον τρόπο που μπαίνουμε στα παιχνίδια.
5: But the important is that even like this, we stand these moments. The team is fighting and the team is proving that they wanted more. So congratulations to the players.
4: Το σημαντικό όμως είναι ότι παρόλα αυτά καταφέρουμε και κερδίζουμε τα παιχνίδια. Και προφανώς έχω να πω συγχαρητήρια στους παίκτες μου για το νίκη αυτή.
6: Κερδίσατε μια ομάδα που ήταν από πάνω σας στη βαθμολογία. Έχετε πάρει χ με την ΑΕΚ. Γενικά παίζετε καλύτερα με ομάδες που είναι πιο πάνω στη βαθμολογία. Ακολουθεί ο Άρης, ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι.
5: Yeah, it's true what you say. For sure. Next game we have a very important against a very good team. And I believe, like I say always to them, if we face them like we had to face them, with the right mentality, we can play against anyone.
4: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Είναι όντως ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι αυτό που έρχεται, αλλά θα επαναλάβω αυτό που έλεγε στους παίκτες μου, ότι αν αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι με τη σωστή νοοτροπία, δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν.
6: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, αυτές τις δηλώσεις και του Σεμπάστιαν Λέτο, του τεχνικού της ομάδας της Κηφισιάς. Να πούμε, έχει ξεκινήσει το μάτς σε σύνδεση με Λίμπερο 107,4. Θα ακούσουμε και το μάτς του Άρη με τον Βόλο. Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου, η σύνθεση με τους Βέλιο, Πετρίς, Φαμπιάνο, Σούταλο, Ρίτσαρτς, ο Χόγκλα, Ράτσιτς, ο Γκαρέ, ο Μπρούμα, ο Κουαμέ και ο Καντεβέρε. Και για τον Βόλο, Κώστας Μπράτσος, του Σιαμπάνης, Κατσικάς, Κάργας, Αγιάγκουα, Λικουρίνος, Μπούρνης, Γρόσδης, Γκοζάλες, Κόμπα, Λάμπρου, Φουρτάδο. Στον πάγκο για τον Άρη, Μάικης, Διούδης, Μωρόν, Μπουσαίντε, Βοριαζίδης, Ντέλε, Μπασίρου, Γαλανόπουλος, Φαντιγκά, Μύρ, ο Χαρούπας, Παλάσιος και ο Γένσεν. Και στον πάγκο για την ομάδα του Βόλι, Λοντίκιν, Καμπελά, Παπαθανασίου, Κρέσπι, Ρεφατλάρη, Μπαρέ, Τασιούρας και Χαραλάμπογλου.
3: Ένα φάουλ που είχε κερδίσει ο Βόλος λίγο πίσω από την μεσαία γραμμή, στο χώρο της άμυνάς του βασικά. Πάντως το γήπεδο φαίνεται να είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Ράσιτς, μια βαθιά μπαλιά για τον Καντεβέρε.
0: Να πούμε λοιπόν, έχει ξεκινήσει το μάτς του Άρη με τον Βόλο, είναι στο 0-0.

0: Πάμε και πάλι σε σύνδεση με Λίμπερο.
1: Ο οποίος προσπαθεί να κάνει την κίνησή του, αλλά ο Σούταλο θα καταφέρει, θα διώξει και ο Ράσιτς θα κερδίσει ένα φάουλ ακριβώς πάνω στη γραμμή της μεσαίας του κέντρου. Και έχει μείνει και κάτω ο ποδοσφαιριστής του Άρη, δείχνει να πονάει στη μέση, πρέπει να ή στο πέσιμο να χτύπησε ή να τον βρήκε με το σώμα ο παίχτης του Βόλου. Ναι, τον βρίσκει με το σώμα στη μέση, γι' αυτό πονάει ο Ράσιτς και είναι κάτω στο έδαφος προς το παρόν, ελπίζουμε να μην έχει κάτι. Νομίζω όμως ότι είμαστε έτοιμοι να πάμε στο κλεάν της Βικελίδης. Έλα Κωνσταντίνε.
2: Λοιπόν, χαίρετε και πάλι. Τώρα τα έχουμε φτιάξει όλα, είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, για τον Άρη, ο οποίος έχει κερδίσει ένα φάουλ στο χώρο της μισάς γραμμής, δεν χάσατε τίποτα. Στο τρίτο λεπτό βρισκόμαστε, η μπάλα παίζεται προς το μισό του Βόλου, ο οποίος Βόλος ξεκίνησε τη σέντρα με βολέ για να κερδίσει πλάγιο.
0: Ο Κωνσταντίνος Τσίπτσιος είναι στην περιγραφή του αγώνα του Άρη με τον Βόλο στο τρίτο λεπτό. Ένα μάτς που ξεκίνησε με μια μικρή καθυστέρηση και όπως είπαμε σε σύνδεση με Λίμπερο 107,4 ακούτε αυτό το μάτς.
2: Στην Μπαρσελόνα αρκετά. Ο Βόλος ο οποίος αλλάζει παιχνίδι στην άμυνά του με τον Μάριο Σιαμπάνη να έχει την μπάλα. Με υπομονή προσπαθούν οι παίκτες του Βόλου να προωθήσουν το παιχνίδι. Θα έρθει εκεί και θα βοηθήσει ο Γκαρέ για να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Βέλιο. Πιέζει ο Βόλος όλο το γήπεδο. Γκαρέ, ο οποίος θα επιχειρήσει να βγάλει την μπάλα, θα κλέψουν με τον Κόμπα οι παίκτες του Βόλου. Θα έρθει και θα διορθώσει ο Ρίτσαρτς. Από τα δεξιά τώρα ο Βόλος θέλει προσοχή, η άμυνα και το πλάγιο για τους Θεσσαλούς. Με ακούτε μια χαρά?
1: Τέλεια σε ακούμε.
2: Τέλεια, τέλεια, ωραία.
1: Κάποια στιγμή κοίταξα δίπλα μου να δω αν είσαι εδώ.
2: Βίδες. Κοίταξε, έτσι όπως βρέχει σήμερα θα σου λέω ότι μακάρι, αλλά εντάξει, είμαστε ευτυχώς εμείς εδώ, έχουμε σκέπαστρο. Έχουμε σκέπαστρο εμείς εδώ πέρα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, πλάγιο για τον Βόλο τώρα. Με τους παίκτες της ομάδας του κυρίου Μπράτσου να προσπαθούν και να πιέζουν και να καταφέρουν να είναι μπροστά. Επιμένουν στην επίθεση, ο Γκαρέ θα έρθει να δώσει μια λύση, διατηρεί όμως την κατοχή με τον Λάμπρου ο Βόλος και θα ξανακλέψει. Ένα δίλεπτο νωρίτερα πίεσης για τον Άρη, ένα δίλεπτο τώρα για τον Βόλο που κερδίζει και ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο για ένα γέμισμα. Από τα αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα του Βόλου. Κοντά στη γωνία, εκεί στην περιοχή, στα καρδιά του Βέλιο, αρκετός κόσμος θα μαζευτεί εκεί για την πρώτη καλή στιγμή που ενδεχομένως ο Βόλος θέλει να κυνηγήσει κάτι εδώ. Λοιπόν, από τα αριστερά θα εκτελεστεί το τακούνι, δεύτερη προσπάθεια, θα βγει μόνος του πλάγιο, out, ο Κάργας, ο οποίος επιχείρησε στην αρχή με τακούνι, μετά την απομάκρυση οι παίκτες του Βόλου δεν μπόρεσαν να επιτεθούν και να απειλήσουν. Και ο Άρης με build-up θέλει να επιχειρήσει τώρα να αναπτύξει παιχνίδι, κάτι το οποίο έχω διαπιστώσει φέτος ότι δεν αποδίδει και πάρα πολύ, αλλά αυτό είναι στη διακριτική ευκαιρία τώρα του κυρίου Γρηγορίου να το αλλάξει. Θα κλέψουν και πάλι οι παίκτες του Βόλου, θα διώξουν σε ένα χώρο που κινείται ο Φαμπιάνο. Πιέζει εκεί ο Κουαμέ, θα κλέψει αλλά με φάουλ. Όχι, με πλάγιο για τον Άρη, πλάγιο για τον Άρη. Ακούστε ζωντανή περιγραφή του αγώνα Άρης Βόλος από τον Λίμπερο 107,4 για τη Θεσσαλονίκη και από τον Ελλάδα Sports 94,3 για την Αθήνα. Δείτε μας ζωντανά στο YouTube, γράψτε το σχόλιο σας στο chat και κάντε like. Έτσι και subscribe και όλα όσα πρέπει, τα απαραίτητα. Πλάγιο τον Άρη κοντά στην περιοχή του Βόλου. Ενώ δεν ξέρω αν φωτίστηκε το πρόσωπό μου από τις τεράστιες και τρομερές αστραπές που πέφτουν.
1: Ναι.
2: Κουαμέ κεφαλιά, γκολ! 1-0 για τον Άρη, ο οποίος ανοίγει νωρίς το σκορ με γυριστή υπέροχη κεφαλιά από τον Κουαμέ, ο οποίος πηγαίνει εκεί στη γωνία στη θύρα 1 να το πανηγυρίσει. Εκπληκτική κεφαλιά από τον Κουαμέ και 1-0 για τον Άρη. Νωρίς στο 7ο λεπτό με τη συμπλήρωση των 7 λεπτών ο Άρης ανοίγει το σκορ.
0: 1-0 λοιπόν για τον Άρη στο 7ο λεπτό. Πάμε στον Σπύρο Νταγιώκο, τον συνάδελφο Σπύρο Νταγιώκο. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Φώτη, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, 1-0 προηγείται ο Άρης, 1-0 προηγείται το υπέροχο γκολ. Σπύρος Νταγιώκος, θα μας πεις ένα σύντομο σχόλιο για το μάτς που παρακολούθησες, τρίτη εθνική κατηγορία, το μεγάλο εθνικό 1-0, έτσι.
3: Φώτη, παρακολουθήσαμε ένα πολύ δυνατό ντέρμπι από τα παλιά εδώ στην Πετρούπολη, στο γήπεδο Αλκιών. Τελικός νικητής ο Εγάλεο 1-0 επί του εθνικού. Νομίζω ότι ο εθνικός άξιζε κάτι περισσότερο με βάση την εικόνα του στο πρώτο ημίχρονο. Είχε δοκάρει στο 42ο λεπτό, όταν από σέντρα του Παυλάκη ο έμπειρος Μανώλης Καλέτης με κεφαλιά τράνταξε το δοκάρι του Παχατούρα. Όμως στο δεύτερο ημίχρονο το Εγάλεο μπήκε λίγο πιο δυνατά, πίεσε τον εθνικό. Σε ένα λάθος της άμυνας του εθνικού με διπλή καραμπόλα ο Κολάς εκμεταλλεύτηκε τη φάση. Στο 52ο λεπτό άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους, για τους τυπικά γηπεδούχους οι οποίοι αγωνίζονται στο γήπεδο της Πετρούπολης φέτος. Και το 1-0 έμελε να σφραγίσει τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών, καθώς στα επόμενα λεπτά ο εθνικός πίεσε, αλλά δεν κατάφερε να έχει το καθαρό μυαλό στην τελική πάσα πριν τη δημιουργήσει τις ευκαιρίες. Το Εγάλεο συνεχίζει με το 3-3 στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο εθνικός μετά την νίκη στο Ρουφ στην πρεμιέρα παραχώρησε ισοπαλία την περασμένη εβδομάδα εντός έδρας στην Αμφιάλη και σήμερα γνώριζε την πρώτη δίδα στο πρωτάθλημα.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω τον Σπύρο Νταγιώκο για αυτό το σύντομο σχόλιο σου. Θα τα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Έτσι, καλό βράδυ. 1-0 εθνικός. Έχασε από το Εγάλεο. Είχε δοκάρι εθνικός, είχε όμως και την ήττα από το Εγάλεο που έχει στο 3-3. Αυτά λοιπόν για το σύντομο σχόλιο του Σπύρου Νταγιάκου που παρακολούθησε το μάτς Εγάλεο Εθνικός. Ένα ντέρμπι από τα παλιά, σε άλλο επίπεδο, τρίτη εθνική κατηγορία. Το Εγάλεο είναι στο 3-3, Εθνικός θα τα κατάφερε. Πάμε και πάλι σε σύνδεση με Λίμπερο να ακούσουμε τι γίνεται. Προηγείται 1-0 ο Άρης με φοβερή κεφαλιά του Κουαμέ.
2: Πόλος ο οποίος προσπαθεί εκεί με Φουρτάδο και Κόμπα στην αιχμή της πίεσης να δημιουργήσει προβλήματα στην ανάπτυξη παιχνιδιού του Άρη, αλλά δεν τα καταφέρνει για την ώρα. Βέλιο. Θα απλώσει παιχνίδι για τον Ρίτσαρτς. Κοινός μια μακρινή παλιά για τον Κουαμέ. Για κεφαλιά προς τα πίσω για τον Καντεβέρε. Θα κλέψουν οι παίκτες του Βόλου. Και με τον Μπούρνιτς θα προσπαθήσουν να αναπτύξουν γρήγορα. Όμως ο Άρης γίνεται και πάλι κάτοχος της μπάλας. Με Χόγκλα και Πετρίς.
0: Έχει στείλει κάποια μηνύματα ο φίλος ο Διονύσης, θα διαβάσω. Καλησπέρα, λέει Φώτη. Το ημίχρονο του Ηρακλή λέει: εντάξει, το 2-0 η Λιβαδιά λέει: έχει πάρει τα πάνω τους, αλλά καμιά σχέση με την περσίνη ομάδα. Το πάλεψε αυτό. Η Λιβαδιά θα είναι από τις ομάδες που θα παλέψουν για την παραμονή. Έτσι νομίζω. Κάποιος προπονητής δεν θα κάνει παρέλαση, μου φαίνεται. Βλέποντας την προστορία, λέει: και η Φυσιά δεν έχει κερδίσει ποτέ τον Πανετολικό εντός έδρας. Θα κατάφερε αυτή τη φορά να αποσπάνει οι παραδόσεις. Και το είδαμε και αυτό που είπες προηγουμένως. Χθες είχαμε 2 νίκες στο γηπεδούχο. Λέει σήμερα 2 από τα 4 μάτς, πάλι 2 νίκες των γηπεδούχων. Θα έρθουν λέει και άλλα 2 μάτς το ίδιο. Για να δούμε. Θα έρθουν και άλλα 2 μάτς λέει Άση. Για να το δούμε προς το παρόν. Προηγείται πάντως ο Άρης, έτσι. Έχουμε έναν άσο. Σε εξέλιξη όμως. Δεν έχει λήξει το μάτς, φίλε Διονύση.
2: Η μπάλα για τον Βόλο. Αρκετά μακριά βέβαια από τα κάρε του Βέλιο. Προσπαθούν να αλλάξουν μπάλα. Και τώρα ο Άρης είναι αυτός ο οποίος πιέζει στην άμυνα του Βόλου με τον Αγκίκουα να βγάζει την κατοχή έξω από τα κάρε και την πίεση. Θα κλέψει όμως και πάλι ο Άρης με τον Μπρούμα. Θα ξαναχάσει η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Πάρα πολύ ωραίος έλεγχος και κατοχή από τον Φουρτάδο που γύρισε για να βοηθήσει. Μακρινή διαγώνια παλιά από την άλλη πλευρά για τον Λικουρίνο, ο οποίος με εξαιρετική κατοχή της μπάλας προσπάθησε να αποφύγει 2, προσπάθησε να αποφύγει και 3, αλλά έχασε. Και θα κλέψει τώρα ο Φαμπιάνο. Μακρινή παλιά για τον Καντεβέρε, για τον Κουαμέ. Και τώρα Καντεβέρε, μετά την πρώτη κεφαλιά του επιθετικού του Άρη που έχει μπει πολύ ζεστά. Δεν ήταν καλή η παλιά του για τον ομόσταυλό του στην επίθεση. Θα πιέσει ο Άρης όμως, παίζει με τη φωτιά εκεί ο Βόλος. Θα πιέσει, θα κοντράρει, μπα δεν έχει βγει. Παραμένει εκεί στην γωνία στα αριστερά της περιοχής του Μάριο Σιαμπάνη. Θα κλέψει ο Άρης τώρα και η μπάλα θα βγει προς τα έξω. Ακόμη ένας τρομερός κεραυνός Δεν είναι, το μόνο κακό που έχουν οι κεραυνοί είναι ότι δεν ξέρω πότε θα έρθουν για να του βγάλω και ένα βίντεο να του δείτε στο Λίμπερο.
1: Πάντως την προηγούμενη φορά που έπεσε ο κεραυνός, ο Άρης έβαλε γκολ.
2: Ναι, είδες, ωραία. Οπότε για να δούμε τώρα αυτή τη φάση αν επιβεβαιωθείς. Χόγκλα έχει προωθηθεί, βρίσκεται στην γωνία εκεί στα δεξιά της περιοχής του Σιαμπάνι. Γκαρέ, που σίγουρα πρέπει να δείξει παραπάνω πράγματα, ένεκα και της ολοκλήρωσης του δανεισμού του σε λίγο καιρό. Πετρής για τον Γκαρέ. Κάνει συνεχώς κινήσεις στον άξονα ο Ράσιτς. Ο Γκαρέ θα πάει κατά μέτωπο. Έχει να αντιμετωπίσει δύο παίκτες. Θα σταματήσει το σπριν του. Θα γυρίσει πίσω στον Πετρής. Η σέντρα του κατεβαίνει, δεν μπορεί την κεφαλιά. Πιέζει όμως για να ξανακλέψει. Θα χάσει. Η απομάκρυση όμως καταλήγει στο κεφάλι του Χόγκλα. Και τώρα σε παίκτη του Βόλου, το Γρόσδη. Πίσω κοινός για Λικουρίνο και για...
0: Να πούμε στον αγώνα Super League 2 που είναι σε εξέλιξη. Ο Ολυμπιακός Β' εσωφάλισε τον Αστέρα Τρίπολης Β' σε 1-1. Ουσιαστικά δύο γκολ έχει πετύχει ο Ολυμπιακός Β'. Το ένα βέβαια ήταν αυτογκόλ εις βάρος της ομάδας του από τον Αβραμούλη στο 13. Ισοφάλισε πάντως στο 47 ο Τουφάκης. Έχουμε μια αλλαγή για τον Ολυμπιακό Β'. Βγήκε ο Τανούλης στο 46 και μπήκε ο Πλής. Και έτσι εξελίσσεται το μάτς. Όπως είπαμε, ο Ολυμπιακός Β' Αστέρας Τρίπολης Β' είναι στο 1-1 μέχρι στιγμής στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Παλιά για Καντεβέρε και Κουαμέ τώρα. Πολύ ωραίο το στοπάρισμα με το στήθος. Και Ράσιτς θα απλώσει παιχνίδι για να φύγει ο Μπρούμα από τα αριστερά. Δεν έχει πολλές επαφές ακόμη στο παιχνίδι. Ωραία, κάθε την παλιά για το Καντεβέρε. Παίζει το τριγωνάκι με το Ρίτσαρτς, η κόντρα και κόρνερ. Από τα αριστερά το κόρνερ για τον Άρη. Από κόρνερ και το προηγούμενο τέρμα για τους κιτρινόμαυρους. Στο 15, ένα τέταρτο συμπληρώνουμε σιγά σιγά στο Βικελίδης. Βάλει κάτι τώρα εδώ μπροστά στο κάγκελο από τις κάμερες. Θα δούμε. Μετά το κορνέρ εκτελείται, απομακρύνει την μπάλα. Επιμένει ο Άρης. Ράσιτς θα βγάλει προς τα πίσω για τον Πετρής. Κάτι γράφει τώρα μπροστά εδώ στις κάμερες. Δεν ξέρω αν έχει κάποια καινούργια επιγραφή και δεν βλέπουμε εκεί στο κόρνερ τώρα τι γίνεται. Πολύ λίγο όμως. 2-3 μέτρα χάνουμε από το κήπεδο. Φαμπιάνο ψάχνει απέναντι στήριγμα στον Μπρούμα. Άψογο το κοντρόλ. Υπάρχει όμως offside, εκτεθειμένος ο...
0: Να πούμε ότι ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης συνεχίζει να εντυπωσιάζει στην Τουρκία. Πραγματοποίησε μια ακόμα γεμάτη εμφάνιση με τη φανέλα της Τσορούμ και έβαλε τη σφραγίδα του στο εντυπωσιακό 0-3 επί της Γκαζιαντέπ. Στο μάτς αυτό ο Κιζηρίδης ήταν φοβερός. Ο 26χρονος Έλληνας εξτρέμ επέστρεψε από τη διακοπή των εθνικών ομάδων και συνέχισε να κάνει αυτό που ξέρει καλά. Ξεκίνησε βασικός και στο 60 λεπτό πέτυχε το 0-2, αξιοποιώντας έτσι την assist του Γκοχάν Σανταγί και ουσιαστικά βάζοντας τη βάση για το μεγάλο εκτός έδρας τρίποντο για την ομάδα του.
2: Ναι. Αυτοί κάνανε το άλλο. Αλλάξανε στα κασκολάκια που υπάρχουν Liverpool City για το match. Γράψανε cheaters από κάτω. Με υπομονή ο Κάργας θα γυρίσει πίσω στον Τσιαμπάνι. Παίζουμε τη φωτιά λίγο οι παίκτες του Βόλου εκεί. Ο Άρης πιέζει, έχει την ψυχολογία πλέον. Έχουν λυθεί τα πόδια του και το γκολ του Κουαμέ. Βγάζει αρκετό άγχος από τους παίκτες και από τις πλάτες των παίκτων του Άρη. Πλάγιο τώρα που θα κερδίσει ο Γκαρέ από τα δεξιά. Ήταν και ένα άγχος που είχα για το μάτς ότι η έντονη βροχόπτωση και η εικόνα του γηπέδου αν θα επηρέαζε τους παίκτες. Πολύ καλό, σε πολύ καλή κατάσταση είναι το γήπεδο. Εκείνα τα αρχικά μπαλώματα, αν θυμάσαι, που
1: μέσα στη σεζόν
2: έχουν δέσει πάρα πολύ. Και είναι σε πολύ καλή κατάσταση τώρα το γήπεδο. Φάουλ τώρα, επιθετικό φάουλ για να φύγει η πίεση από το καρέ του Σιαμπάνι. Από τον Κουαμέ. Ακούτε ζωντανή μετάδοση στην περιγραφή του αγώνα Άρης Βόλος από το Λίμπερο 107,4 με την υποστήριξη της Στίχημαν. Το Στίχημαν Nations στέλνει ένα τυχερό μέλος παρέα με ένα φίλο του σε αγώνα της.
0: Συνεχίζει λοιπόν να προηγείται το Άρης 1-0 του Λεβαδιακού. Ο Λεβαδιακός που είναι η σκιά του περσινού αυτού του. Όπως είπαμε, περισσότεροι από 1.500 σχεδόν 2.000 οπαδοί του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο ξενοδοχείο της ομάδας του. Αποθέσαν τους παίκτες και τον προπονητή και ζήτησαν να απέτυχαν νίκη επί του Ολυμπιακού στον Ντέρμπι που θα ξεκινήσει στις 9 βέβαια. Και θα περιγράψει για τον κόσμο την Ντερβέντερ Ελλάδα Sports 94,3 ο Θέμης ο Παλιούρας.
2: Και συνέχεια στο παιχνίδι στο 18ο λεπτό εδώ στο Βικελίδης. Κατεβέρε παλεύει και θα πάρει την κεφαλιά, θα κρατήσει την κατοχή, θα χάσει με πλάγιο όμως για τον Άρη. Λίγο μετά εκεί στο τη μεσαία γραμμή μπροστά στη θύρα 2 όπου υπάρχουν όλων των ειδών οι ομπρέλες και όλων των ειδών τα διάβροχα. Μπρούμα. Ωραίες οι προσποιήσεις, τη φέρνει στο αριστερό, θα σεντράρει με τη μία, καλύνει σέντρα μέσα στην περιοχή, ο Κάργας θα διώξει και με τη βοήθεια συμπαίκτη του θα απομακρύνει για να βγει μπάλα από τα καρέ. Με τον Γκοζάλες να θέλει να φύγει εκεί από τα αριστερά. Θα κλέψει ο Άρης με τον Φαμπιάνο. Έχει γρήγορες επιστροφές και τώρα πάρα πολύ ωραία προωθημένη σαν ισορροπία έμνα του Βόλου. Για να δούμε. Κουαμέ, ωραία πάσα στον άξονα. Χόκλα, πλασέ, θα μπλοκάρει ο Σιαμπάνης. Σιαμπάνης ο οποίος θέλει να δώσει γρήγορη συνέχεια τώρα στους συμπαίκτες του. Λάθος όμως εδώ από τον Γκοζάλες και από τον Μπούρνιτς.
0: 1-0 λοιπόν συνεχίζει να προηγείται ο Άρης του Βόλου με το γκολ κεφαλιά υπέροχη του Κουαμές. Συνεχίζουμε την σύνδεση με Λίμπερο 107,4 για το συγκεκριμένο μάτς και...
2: Πλάγιο από τα αριστερά τώρα αλλαγή σκηνικού. Θα διατηρήσει την κατοχή ο Κατεβέρε, θα πάρει και το φάουλ. Πάρα πολύ ωραία. Θα κερδίσει το φάουλ ο Τίνο Κατεβέρε. Ο οποίος Τίνο Κατεβέρε... Είχε ξεκινήσει καλά μέσα στη σεζόν. Ψάχνει και εκείνος κάποια γκολ τώρα για να πάρει τα πάνω του. Φάουλ από τα αριστερά στη γωνία της περιοχής, γύρω στα 6 μέτρα έξω από την περιοχή του Σιαμπάνη. Και Μπρούμα Γκαρέ πάνω από την μπάλα. Ο Μπρούμα με το δεξί και ο Γκαρέ με το αριστερό. Σαν ένα πολύ καλό κοντινό κόρνερ. Και όχι κόρνερ σε καλό σημείο που λένε κάποιοι. Ο Μπρούμα θα περάσει πάνω από την μπάλα. Γκαρέ εκτελεί, δευτεροδοκάρι για κανέναν. Θα φύγει η μπάλα από την άλλη πλευρά. Θα τρέξει να την διεκδικήσει ο Κουαμέ. Πλάγιο για τον Άρη. Πλάγιο από τα δεξιά. Δυνατά εκτελεσμένο για το Ράσιτς. Το rebound ποιος? Ο Ρίτσαρτς για τον Μπρούμα από την άλλη πλευρά. Στο ένας με έναν εκείνος. Οι προσποιήσεις. Κάνει κάτι ωραία τσαλίμια και περνάει πάνω από την μπάλα ο Μπρούμα. Παίζει ωραία συνεργασία με τον Ράσιτς. Μπρούμα συνεχίζει μέχρι τον άξονα. Γκαρέ από τα δεξιά στη weak side για τον Πετρίς. Θα κάνει τη σέντρα εκείνος, θα κοντράρει η μπάλα. Προσπαθεί να χωθεί στη φάση ο Καντεβέρε, δεν μπορεί. Πιέζει ο Άρης όμως στη γωνία εκεί. Θα παραχωρήσει το πλάγιο με τη συμπλήρωση 20 λεπτών. Πάντα στο 1-0 ο Άρης απέναντι στο Βόλο. Ο Ράσης θα ανακτήσει ανενόχλητο στην κατοχή. Προωθημένη παλιά δεν είναι καλή όμως και υπάρχει ο Κάργας. Και νέο πλάγιο αυτή τη φορά για τον Άρη. Με το Ρίτσαρντς να αναλαμβάνει την εκτέλεση. Για τον Κουαμέ δεν μπορεί εκείνος να κατεβάσει, αλλά σώζει την κατοχή ο Φαμπιάνο, που παίρνει πάντα σωστά τα μέτρα, ανεβαίνει εκεί που πρέπει για να μην επιτρέψει τον Βόλο να έχει την κατοχή. Μετράω περίπου ένα τέταρτο στο οποίο ο Άρης έχει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα. Η μοναδική εξαίρεση εκείνα κάποια λεπτά στην αρχή, στο πρώτο πεντάλεπτο που είχε κερδίσει και ένα φάουλ. Ο Βόλος, πάρα πολύ ωραία κίνηση του Μπρούμα που έχει την ταχύτητα. Θα πάρει την ιστορική και θα πάρει και το φάουλ. Και την κάρτα. Η κάρτα για τον Πούντος. Για τον Κατσίκα. φάουλ ακόμη πιο κοντά από νωρίτερα. Στο 22ο λεπτό. Γκαρέ και Μπρούμα και πάλι πάνω από την μπάλα. Ίσως δούμε τώρα Μπρούμα για εκτέλεση, για να δούμε. Γκαρέ και πάλι, δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά, δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία, Γκαρέ και πάλι στο rebound. Νέα σέντρα, ψιλοκρεμαστή. Νέα κεφαλιά, αυτή τη φορά είναι γκολ. 2-0 για τον Άρη. Ο Φαμπιάνο είναι ο σκόρερ. Με τη δεύτερη ο Βραζιλιάνος. Ο Άρης ουσιαστικά κλειδώνει σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Βάζει γερές βάσεις καλύτερα για την νίκη από το πρώτο ημίχρονο και πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Ιδανικό το ξεκίνημα με δύο γρήγορα τέρματα. Ούτε καν στο 23 δεν μπήκαμε. Στα μισά του πρώτου μέρους δηλαδή. Δεν μπόρεσε σε πρώτο χρόνο ο Φαμπιάνο, βρήκε το δοκάρι. Τη δεύτερη σημάδεψε πολύ καλύτερα και σκόραρε. Και τώρα τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου απέναντι σε ένα Βόλο ο οποίος για μένα είχε πολύ περισσότερες προοπτικές στο πρωτάθλημα. Είχε ένα καλούτσικο ρόστερ, πολύ καλό ρόστερ, αλλά ως τώρα δεν αποδεικνύει ότι η πρόβλεψη μου ήταν σωστή, ότι θα είναι ευχάριστη έκπληξη και δεν τα πάει καλά. Ρίτσαρτς. Προθυμένη μαλλιά, ο Ράσιτς χώνεται εκεί, Καντεβέρε με τη βοήθεια. Ρίτσαρτς και Καντεβέρε αλλάζουν την μπάλα. Μπρούμα. Ωραία κάθε την μπάλα για τον Ρίτσαρτς, τη μυρίστηκε όμως ο αμυντικός του Βόλου και έκοψε τελευταία στιγμή. Πανέξυπνη κίνηση με Μπρούμα και Ράσιτς να συνεργάζονται. Καντεβέρε, Μπρούμα και Κουαμέ. Πάρα πολύ ωραίος ο Μπρούμα, ο οποίος ανοίγει και μοιράζει παιχνίδι. Γκαρέ, Κουαμέ, γύρι το γυριστό, out. Εδώ έκρυψε την μπάλα ο Άρης με γρήγορη εναλλαγή και ωραίες off-ball κινήσεις. Πόπο έριξε μια αστραπή. Ελπίζω να έχει αλλάξει κέραυνο το γήπεδο, γιατί αν με δείτε να σηκώνομαι και να φεύγω τρέχοντας, μην παραξενευτείτε, γιατί μας βλέπετε και στο YouTube. Αλλάζουν πάρα πολύ ωραία τώρα οι παίκτες του Βόλου. Από τα δεξιά ο Λάμπρου δεν μπορεί. Θα κλέψει ο Άρης με την συμβολή Φαμπιάνο και Σούνταλο και τον Χόγκλα να γυρίζει πίσω την μπάλα στους δύο αμυντικούς του Άρη. Καντεβέρε που καλύπτει πάρα πολύ χώρο γυρίζοντας. Ρίτσαρτς κάνει την προσποίηση, θα του κλέψει την μπάλα καθαρά όπως λέει ο κύριος Φωτιάς. Ο Γκονζάλες. Αλλαγή παιχνιδιού απέναντι, άψογη αλλαγή παιχνιδιού και άψογο το κοντρόλ από τον Καρέ. Ενώ κάνει το όβρελ από Πετρίς πάρα πολύ ωραία και έχει ταχύτητα. Για να δούμε τον Πετρίς από τα δεξιά. Θα πατήσει περιοχή ο Πετρίς. Θα προλάβει, θα γυρίσει. Δεν έχει βγει μπάλα. Έχει βγει out. Εδώ έκανε το sprint, είχε τα μέτρα, αλλά δεν πρόλαβε την μπάλα στο τέλος. Ο Άρης τώρα πιέζει στα όρια της περιοχής του Σιαμπάνη. Καθώς έχει μυριστεί μια ανισορροπία στην άμυνα και κάποια εύκολα κενά τα οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί. Με ψιλοκρεμαστές σέντρες και κεφαλιές ο Άρης για την ώρα. Με Φαμπιάνο και Κουαμέ να είναι, Κουαμέ και Φαμπιάνο να είναι οι scorers. Μπούρνιτς, αλλαγή παιχνιδιού απέναντι από τα αριστερά με τον Λάμπρου. Προσπαθεί εκεί να συνεργαστεί με τον Λικουρίνο, θα πάρει το corner στο 27. Κόρνερ από τα αριστερά, το οποίο θα αναλάβει να εκτελέσει ο Γκονζάλεθ. Να δούμε αν οι Θεσσαλοί τώρα έχουν κάποια απάντηση σε αυτό το επιθετικό κρεσέντο του Άρη. Δεν είναι μόνο τα γκόλ, είναι και το τρόπος με τον οποίο προσπαθεί να επιτεθεί ο Άρης σήμερα. Φαίνεται ότι ο Μπρούμα βοηθάει πάρα πολύ. Ίσως η μπάλα έχει βγει εκτός εδώ τώρα στην εκτέλεση. Όντως. Απευθείας out από την εκτέλεση. Πήρε αρκετά φάλσα η μπάλα. Βγήκε και ξαναμπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Με κόντεψε να βρει και το διχτάκι στη θύρα 3 τόσο φάλτσο που πήρε. Και τώρα ο Βέλιο αργά-αργά. Κατ' εμέ δεν χρειάζεται να αργούμε. Πρέπει ο Άρης να κυνηγήσει όσο περισσότερα γκολ και όσο περισσότερο θέαμα μπορεί. Τουλάχιστον να επιβραβεύσει αυτούς που ήρθαν σήμερα στο γήπεδο. Κατεβέρε για τον Κουαμέ, δεν είναι καλή κεφαλιά. Θα διώξει, θα απομακρύνει ο Κάργας. Πίσω τώρα στο Σιαμπάνι. Ο Άρης πιέζει και πάλι σε full press για τον Αγκιάκουα. Σιαμπάνης πάει να πιέσει και να κλέψει ο Καρέ, δεν θα προλάβει. Λάμπρου. Η προωθημένη δεν είναι καλή. Θα απομακρύνει πάρα πολύ εύκολα. Διαβάζει πάρα πολύ ωραία το παιχνίδι ο Φαμπιάνο. Την προωθημένη για τον Λικουρίνο. Αλλαγή παιχνιδιού και πάλι από τα δεξιά τώρα. Με Κατσίκα και Γκονζάλεφ προσπαθεί να αναπτυχθεί ο Βόλος. Κάθε την παλιά δεν είναι καλή. Για τον Φουρτάδο θα κλέψει ο Άρης. Πίσω το γύρισμα για τον Βέλιο. Και ο Φαμπιάνο, ο οποίος έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά στο πρωτάθλημα, με μοναδική εξαίρεση βέβαια το ολικό blackout στη Τούμπα, που πραγματικά ήταν, θα μπορούσε να τον, μισό λεπτό να δούμε λίγο τη φάση εδώ, γιατί θα πάει να κλέψει ο Βόλος, διατηρεί την κατοχή ο Σουταλό. Θα κλέψουν τώρα οι παίκτες του Άρη, για να δούμε σε αντεπίθεση. Μπρούμα ανοίγεται στα αριστερά του και ο Ρίσαρτς. Η σέντρα του μέσα στην περιοχή, το rebound τον Καρέ, η προσπίση, η πτώση, τι, πέναλτι. Πέναλτι για τον Άρη. Το σκέφτηκε λίγο ο κύριος Φωτιάς, γιατί ήταν και λίγο αργή η απόφαση του Καρέ να πέσει.
1: Αδιαμαρτύρεται πάντως.
2: Ναι.
1: Την έφαγε την προσπίση.
2: Πρέπει να υπήρχε επαφή. Δεν ξέρω τώρα αν προβληθεί ξανά στο βάρη φάση. Για το πόσο γρήγορα ή αργά έπεσε ο Καρέ, αλλά δεν νομίζω να αλλάξει κάτι.
1: Δεν ξέρω αν ελεγχθεί και η φάση πριν που πήγε να κλέψει ο Βόλος, αν υπάρχει φάουλ.
2: Αν υπάρχει φάουλ, ναι, σωστά, σωστά. Πήγα να πω νωρίτερα ότι ο Φαμπιάνο στην Τούμπα ήταν, άγγιξε όρια μου κουντί με τα λάθη που έκανε.
1: Υπάρχει ξεκάθαρα, τον πατάει τον Καρέ.
2: Να δούμε αν υπήρχε όμως και φάουλ του Βόλου. Δεν θα είναι από τα πρώτα δώρα του Κάργα στη σεζόν με τη συμπλήρωση μισής ώρας στο Βικελίδης.
1: Αναλογικά θα ελεγχθεί πρώτα η περίπτωση φάουλ στην αρχή της φάσης.
2: Πέναλτι.
1: Okay.
2: Άρα έχουμε κανονικά πέναλτι και έχουμε μια πρώτη στάξη ευκαιρία πάλι για τον Άρη ώστε να σκοράρει ξανά με τον
1: Καντεβέρε.
2: Με τον Καντεβέρε να έχει πάρει την μπάλα και όχι το Ράσιτς. Ας τον Τιγκινή ήταν η φάση εδώ. Λοιπόν, ο Τίνο Καντεβέρε, ο οποίος έχει αναλάβει την εκτέλεση απέναντι στο Μάριο Σιαμπάνι. Σιαμπάνι θυμάμαι ότι ήταν καλό στα πέναλτι γενικά. Ελπίζω να μην γίνω σποτάκι.
1: Εγώ την ώρα την έγραψα.
2: Ναι, βέβαια, εντάξει, τώρα κερδίζουμε 2-0. Οπότε έχει ποτάκι να γίνω, δεν θα γίνει μεγάλη ζημιά. Ελπίζω τώρα και αυτό να μην γίνω σποτάκι και να έχουμε κάνα 2-2 στο τέλος. Για να δούμε. Καντεβέρε παίρνει φόρα. Έτοιμος να εκτελέσει. Τίνο Καντεβέρε απέναντι στον Μάριο Σιαμπάνι. Με το δεξί. Αργά βηματάκια, πολλά βηματάκια. Θα εκτελέσει, θα το πιάσει. Μιλάμε για άθλιο πέναλτι.
1: Τραγικό.
2: Ένα άθλιο πέναλτι από τον Τίνο Καντεβέρε. Δηλαδή.
1: Τραγικό.
2: Τι, του λένε κάτι. Του λένε στο ακουστικό. Μήπως και.
1: Δεν πατούσε το πόδι, αλλά θέλω άλλο.
2: Όχι,
1: ένα
2: πλάγιο πλέον, κανονικά για το Βόλο. Άσε μας τον Καντεβέρε τώρα.
1: Αυτή την κάμερα δεν φαίνεται.
2: Εκτέλεση με το λάθος πόδι ήταν η εκτέλεση. Και αδύναμη και

0: Έχει πλησιάσει αυτή η γκρινιά, η μουρμούρα που υπάρχει. Φαμπιάνο. Εν τω μεταξύ είναι 2-0. Πάρε το πέναλτι και στείλ το ψηλά. Στείλ το στον ουρανό, στο γάμα. Τι μου το χτυπάς εκεί, λες και είναι 0-0 και είναι στο 90. Χαμηλά και αδύναμα. Να πούμε τουλάχιστον ότι το χάσες γιατί το εκτέλεσες πολύ δυνατά. Όχι τώρα έτσι. Πάρα πολύ ωραίο κουαμέ. Χόκλα. Ανοίγεται από τα δεξιά. Έχει πάρα πολύ χώρο ο Πετρής. Γκαρέ. Πατάει μπάλα. Εσωτερική κίνηση από το Ράσιτς. Γκαρέ και Πετρής συνεργάζονται. Γκαρέ αλλαγή παιχνιδιού για τον Σούταλο. Το κοντρόλ. Ρίτσαρτς, εσωτερική κίνηση πάρα πολύ ωραία από τον Χόγκλα μέσα στην περιοχή. Προσποιήσεις, λάθος του Χόγκλα. Σούταλο βγαίνει για να πιέσει, κάνει και ένα φάουλ εκεί για να κόψει την κατοχή. Έξυπνο, πάρα πολύ καλό φάουλ εδώ. Ο Σούταλο πιάνει λίγο πάνω από το γόνατο. Δεν μου άρεσε αυτό που είδα. Εντάξει, το βλέπω, το ξεπέρασε. Ξαναπιάνει. Για να δούμε. Για να δούμε, ελπίζουμε να μην έχουμε κάποιο θέμα.
1: Λοιπόν, να δούμε και τα αποτελέσματα σε τοπικά πρωταθλήματα για τους φίλους που μας ζητάνε. Στην Ερυθρά Δυτική Αττική έχουμε στην τρίτη αγωνιστική πρώτη κατηγορία Μαδραϊκός Ηρακλής Ελευσίνος 7-0. Βίζα Αστέρας Παραλίας Ασπροπύργου 4-0. Απόλλων Ποντίων Σκορπιός Φιλής 4-1.
0: Κάθε την παλιά για το Λάμπρου.
1: Συνέπειση Πειραιά έχουμε στην τέταρτη αγωνιστική και στους δύο ομίλους της πρώτης κατηγορίας. Έχουμε λοιπόν σε σημερινά μας Χαλκιδόνα Μοσχάτο 1-2. Επίσης είχαμε Σαρωνικός Έγινας με τον Ερμή Κορυδαλού. Το μάτς αυτό έληξε στο 0-0. Ακόμα ΑΕ Περάματος Αργοναύτης 1-2. Και στον δεύτερο όμιλο της ΕΠΣ Πειραιά είχαμε Θησέας ΕΑΣ Σαλαμίνας 1-2, διπλό εδώ πέρα. Ίκαρος Καλυθέας Κερατσίνη 1-2 και εδώ διπλό. Επίσης Αμπελακιακός Παντζητζηφιακός 3-0. Θύλαμος Κάτου Νέα Ευγενίας 1-2 και Ατρόμητος Πειραιάς Δίας Κορυδαλού 0-2 και εδώ αρκετά διπλά.
0: Βάλα από πίσω να παίζει Αστραπές και Βρόντες.
2: Σε λίγο.
0: Θυμάμαι να γίνει το Κόνορ και θα σας πω μια ιστορία που θυμάμαι από τα...
1: Στην Εψανά, Ανατολική Αττικής, πρώτη κατηγορία, εδώ έχουμε έναν όμιλο. Μεταξύ άλλων είχαμε σήμερα Κρυονέρι Άρης Βούλας 1-2, αρκετά διπλά πάντως. Και Κερατέα Θησέας Νέας Μάκρης 1-1. Και επίσης στην Εψ Αθηνών, στην Κεντρική Αθήνα, στην πρώτη κατηγορία, στους δύο ομίλους, στην έκτη αγωνιστή έχουμε φτάσει εδώ, σε σημερινά μάτς. Είχαμε στον πρώτο όμιλο Ίωνες Αλίμου Κουκάκη 1-0, Μαρούση Λύκη Χαϊδαρίου 0-0 και Φωστήρας Άγιος Δημήτριος. Το τελικό αποτέλεσμα 2-0 και στον δεύτερο όμιλο της πρώτης κατηγορίας Αθήνας σε σημερινά μάτς. Διάνα Ηλιούπολης Πεύκη 0-0, Δάφνη Παλαιού Φαλήρου Αθηναϊκός 2-2 και Ολυμπιακός Λεωσίων Αστέρας Ζωγράφου 3-0. Έτσι καλύψαμε και αποτελέσματα στα τοπικά πρωταθλήματα. Καλύψαμε όλα νομίζω, δεν υπάρχει καμία εκκρεμότητα. Συνεχίζουμε με Λίμπερο 107,4 την περιγραφή του αγώνα ανάμεσα στον Άρη και τον Βόλο 2-0. Χαμένο πέναλτι για τον Άρη.
0: Κάνει overplay τον αντίπαλό του και θα κλέψει ο Άρης. Ο Πετρής μια προθυμένη παλιά για Κουαμέ. Πάρα πολύ ωραίος ο έλεγχος της μπάλας από τον Κουαμέ σήμερα για τον Γκαρέ. Στα δεξιά. Γρήγορες κινήσεις Κουαμέ. Πάει να παίξει το 1-2 και άλλο πέναλτι έχουμε εδώ. Πτώση έχουμε παίκτη του Άρη. Του λέει σήκω φωτιά. Κλέβει ο Βόλος. Κεφάλου συνέχεια από τον Χόγκλα. Αφήσει πλεονέκτημα ο διαιτητής. Κάθε την παλιά δεν είναι καλή. Και θα γυρίσει πίσω τη φάση για φάουλ. Σωστή υπόδειξη εδώ από τον κύριο Φωτιά. Γιατί όντως άφησε τη φάση να εξελιχθεί. Νομίζω πρέπει να ελεγχθεί η φάση του Γκαρέ. Δεν ξέρω, μου φάνηκε να είδα μια επαφή εγώ.
2: Αυτό ζητάει ο Ράσιτς.
0: Ναι.
2: Κάτσε να δω. Πέναλτι είναι. Βρίσκει την μπάλα ο Γκαρέ και του κλωτσάει από κάτω τις τάπες ο αμυντικός του Βόλου. Βέβαια.
0: Ο κ. Φωτιάς βέβαια δεν βλέπω να έχει τέτοια διάθεση. Και το ΒΑΡ βασικά, ο Φωτιάς δεν φταίει. Τώρα θα εκτελεστεί το φάουλ. Τίποτα, του λέει εκτέλεση.
2: Okay.
0: Να πούμε ότι όλες οι φάσεις ελέγχονται. Δεν είναι το άμα το ζητήσει κάποιος παίκτης του Άρη ή οτιδήποτε.

0: Άλλωστε την μπάλα οι παίκτες του Βόλου.
1: Δεν δόθηκε λοιπόν ένα δεύτερο πέναλτι στον Άρη, όπως αποφάσισε το ΒΑΡ. Να πούμε στο 81ο λεπτό στη Super League 2, στο μάτς που είναι σε εξέλιξη, ο Ολυμπιακός Β' Αστέρας Τρίπολης παραμένει στο 1-1. Είχαμε και άλλες αλλαγές. Στον Ολυμπιακό Β' ο Ρούμπιο τεχνικός έβγαλε τον Κολοκοτρώνη στο 62 και μπήκε ο Λεγκίση. Βγήκε ο Σιόζιος στο 77 και μπήκε ο Βενέτης. Και για τον Αστέρα Τρίπολης Β' ο Κοντοές έκανε και αυτός άλλες αλλαγές. Βγήκε ο Κόλλας στο 65 και μπήκε ο Ντέζος. Βγήκε ο Κολυμάτσης στο 59 και μπήκε ο Φρίμποκ. Και βγήκε και ο Σιμώνης στο 59 και μπήκε ο Γραμμένος. Κίτρινη κάρτα έχει δει ο Μαρτίνης.
0: Έχουμε... Το σούτ από μακριά.
2: Και ναι. Έχουμε και τα σχόλια ανοιχτά.
0: Πάνω απ' όλα. Έτσι και κλείστε τα σχόλια. Πραγματικά εγώ θα είμαι πρώτος που θα αντιδράσει. Ξέρετε τι πρόβλημα έχουμε. Κλειστά σχόλια εγώ. Δεν μπορώ. Συμπληρώνουμε 39 λεπτά σιγά σιγά. Στο 2-0 πάντα μπροστά ο Άρης. Άρης Βόλος στο Κλέανς Βικελίδης για την έκτη αγωνιστική. Ο Άρης ψάχνει τρίποντα, ψάχνει παιχνίδια τα οποία τα έχει κυκλωμένα και εύκολες νίκες. Μια δεύτερη μπάλα τώρα στον αγωνιστικό χώρο. Πάνω στη γραμμή του out. Τώρα θα εκτελεστεί το ελεύθερο. Βέλιο θα ψάξει συμπαίκτες εκεί. Θα διώξει η άμυνα του Βόλου. Πάρα πολύ ωραία από τον Γοζάλες το σλάλομ και το στην επίθεση ο Βόλος. Προωθημένη παλιά για τον Λιγουρίνο. Θέλει προσοχή Λάμπρου μέσα στην περιοχή. Δεύτερη προσπάθεια για τον Λάμπρου. Η πάσα για τον Γοζάλες. Το σουτ θα διώξει ο Βέλιο. Εντυπωσιακή επέμβαση. Με το ανάποδο χέρι. Δεν ξέρω αν είχε πήγαινε πολύ στη γωνία η μπάλα. Τη βρήκε στο ανέβασμά της ο Βέλιο. Καλό το σούτ από το Λάμπρου. Καλύτερη η επέμβαση από το Βέλιο. Και κόρνερ για τον Βόλο. Στο 40 λεπτό. Πρέπει να προσέξει για να μην βάλει το Βόλο ξανά στο μάτς. Κόρνερ από τα δεξιά εκτελείται. Κακό, κάκιστο. Από την άλλη πλευρά και θα τρέξει να προλάβει ο Κάργας. Θα προλάβει. Αλλά πιο πολύ θα την κρατήσει για λογαριασμό του Άρη εντός αγωνιστικού χώρου και τώρα στην προώθηση του παιχνιδιού ο Γκαρέ. Με έναν τρόπο θα φτάσει μαγικό η μπάλα στον Κουαμέ, αλλά θα βγει εκτός πλάγιο για τον Άρη. Τώρα ο Γκαρέ περιμένει και τους συμπαίκτες του να ανέβουν.
2: Πρώτη καλύτερη βγή για τον Βόλο ήταν αυτή.
0: Ναι, ήταν και ήταν καλή τελική και πολύ καλή και επέμβαση. Αλλαγή παιχνιδιού. Θα προλάβει με το κεφάλι το κοντρόλ από τον Ρίτσαρτς. Έρχεται ο Μπρουμά γρήγορα για τη βοήθεια. Προωθημένη παλιά για τον Κατεβέδε που είναι πάρα πολύ γρήγορος. Για να δούμε στανασμέναν. Θα τη φέρει στο δεξί. Θα ανοίξει για τον Καρέ. Με τον Κουαμέ. Καρέ. Θα το ακούνει για τον Ράσιτς. Κάποιος εκεί να το εκτελέσει. Το γύρισμα θα διώξει άμυνα. Πετρίς προσπαθεί. Θα κλέψουν οι παίκτες του Βόλου. Ωραία ξεδιπλώθηκε εδώ ο Άρης, αλλά κάνει πάρα πολλά πράγματα. Κάνει υπερβολικά πράγματα. Ένας από όλους αυτούς που ανέφερα θα μπορούσε να εκτελέσει ο Καντεβέρε σε πρώτο χρόνο. Η πάσα στον Καρέ και εκείνο σε δεύτερο χρόνο θα μπορούσε να εκτελέσει. Ο Κουαμέ επίσης έφτασε τώρα στην μπάλα. Μετά μπαίνουμε σε δύσκολα μονοπάτια. Πόσες μπαλιές θα αλλάξει μέσα στην περιοχή του αντιπάλου. Στο 40, άλλα 5 λεπτά για το πρώτο μέρος. Λικουρίνος για τον Λάμπρου, πίσω η μπάλα στον Κάργα, εσωτερικά για τον Μπούρνιτς, αλλαγή παιχνιδιού από τη δεξιά πλευρά. Γκονζάλεθ ή Γκονζάλες, τώρα Μπούρνιτς, πάρα πολύ ωραία. Έχουμε πει ότι αν ένα πράγμα λειτουργεί άψογα φέτος στον Άρη είναι τα πλάγια μπακ του. Είναι από την αρχή μέχρι και σήμερα δεν έχω βρει εγώ ένα ψεγάδι. Είτε για τον Πετρίς, είτε για τον Ρίτσαρτς, είτε για τον Φαντιγκά. Και με την είσοδο του Πετρίς σήμερα, έτσι, και επειδή δεν χρησιμοποιήθηκε ο Φαντιγκά, ο Άρης γίνεται και πιο σφιχτός αμυντικά από τα μπακ του. Ο Πετρίς είναι παίκτης ο οποίος δεν ανεβαίνει τόσο πολύ, αλλά είναι και ο Ρεξάτο σήμερα όσες φορές είχε ανέβει. Είναι πιο ανασταλτικός από τον Φαντιγκά. Αν κάναμε μια σύγκριση. 42. Βέλιο. Ο Άρης έχει τον απόλυτο έλεγχο του πρώτου μηχρόνου με μοναδική εξαίρεση την εκτέλεση του Λάμπρου μέσα από την περιοχή, την ωραία επέμβαση του Βέλιο και ένα επικίνδυνο φάουλ το οποίο δεν απέφερε και ιδιαίτερους καρπούς στο πρώτο πεντάλεπτο. Δεν έχει, έκτοτε δεν έχει κάτι άλλο ο Βόλος. Αγκιάκουα για τον Γρόσδη. Προθυμένη παλιά για τον Κατσίκα, που είχε και κάρτα, θυμίζουμε, από νωρίτερα. Γκοζάλεθ πάνω του Ράσιτς, εσωτερικά για τον συμπαίκτη του, δεν θα τα καταφέρει, για τον Κόμπα. Ράσιτς, πάρα πολύ ωραία. Έλεγχος της μπάλας και προθυμένη παλιά για τον Κατεβέρε, που θα βγει πρόσωπο τώρα με το Σιαμπάνι. Για να δούμε. Θα τον περάσει, θα πλασάρει. Η μπάλα με τα κόμπο και φάσα σαν γκολ. 3-0 για τον Άρη. Το πανηγυρίζουν έξαλα οι τρεις τους τώρα, Κουαμέ, Ράσιτς και Κατεβέρε. Σκοράρει λοιπόν και ο Τίνο Κατεβέρε. Κύριε συνάδελφε, που 3-0 είστε εδώ πέρα, στα καλύτερα σας έχουμε φέρει. Λοιπόν, ο Άρης κάνει ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο. Τώρα δηλαδή ο Κατεβέρε ζητάει και συγγνώμη ο Κατεβέρε, μάλλον για το πέναλτι νωρίτερα. Αυτό πήγα να πω, λες και με είδε να πάω να το πω. Πήγα να πω ότι τώρα δεν γίνεται να χάνεις το πέναλτι και να το εκτελείσαι έτσι και να βάλεις αυτό. Και έφυγε και ωραίο σπριντ και πέρασε και τροματοφύλακα.
2: Εντάξει, όλα τα λεφτά είναι η πάσα του Ράσιτς με το εξωτερικό. Ναι. Όλα τα λεφτά.
0: Και είναι πολύ θετικό ότι ο Άρης έχει παίκτες γρήγορους στην επίθεση. Δηλαδή για επιθετικό, για φορ και για το ύψος του δεν είναι και κοντός ο Κατεβέρε. Είναι πάρα πολύ γλίγορος. Γλίγορος. Πάρα πολύ ωραίο. Γρήγορος. Αυτό να σημειωθεί να το λέτε το μεσημέρι. Είναι καινούργιο αυτό. Είναι καινούργιο entry. Είναι πάρα πολύ γρήγορος ο Τίνο Κατεβέρε και ο Κουαμέ. Και έχει την ευκαιρία ο Άρης να πετάει μπαλιές μπροστά, να τις κυνηγάνε. Στο 45.
2: Πολύ το χάλι ο Βόλος, δεν τον περίμενα έτσι.
0: Πολύ χάλι ο Βόλος, ναι. Πολύ χάλι και μεγάλα προβλήματα μεσοαμυντικά. Και για έναν εξήγητο λόγο να έχει βγει από την αρχή σε υψηλή πίεση, που κάτι το οποίο φέρνει πάρα πολλούς καινούς χώρους στην άμυνά του, τους οποίους ο Άρης εκμεταλλεύεται μέχρι στιγμής. Και έχει αποδειχθεί ότι όταν παίξει τον Άρη σε κλειστή άμυνα, τον δυσκολεύει πάρα πολύ. Ο Βόλος δεν το έχει κάνει αυτό.
2: Ναι, είναι πολύ ανοιχτά.
0: Τώρα η επιλογή του Μπράτσου δεν φέρνει αποτέλεσμα. Μοζάλεθ θα τη φέρει στο αριστερό. Προσπαθεί εκεί να συνεργαστεί, τίποτα. Χόγκλα, Ρίτσαρτς και Βέλιο. Στο 45. 3 γκολ σας έχουμε δώσει, σας παρακαλώ πολύ. Εγγραφές, έτσι. Τα αυτονόητα είναι αυτά. Χόγκλα μέσα στην περιοχή. Μπρούμα, sorry. Κατεβέρε. Τώρα Χόγκλα. Χόγκλα πριν εκεί έπρεπε να σου, για να με επιβεβαιώσεις. Τι κάνεις εκεί πίσω. Φαμπιάνο για το Σούνταλο. Γιατί μπαίνω εγώ να δω μετά ποιοι κάνανε εγγραφή την ώρα του αγώνα, σαν να λένε ότι πάρει μια εγγραφή για επιβεβαίωση.
2: Βέβαια. Έχουμε παίξει το μισό λεπτό από τα δύο των καθυστερήσεων που έχουν
0: εκεί. Δύο, ωραία. Χορταστικό μάτς, είναι από αυτά που λες μακάρι να έχει κι άλλο.
2: Ναι, και σταυρό πόδι.
0: Ναι.
2: Και σταυρό πόδι.
0: Και υπάρχουν και. Γιατί έχουν υπάρξει και μάτς τα οποία λέγαμε Θεούλη μου, βοήθα μας να αντέξουμε αυτό το μαρτύριο. Αυτό έλεγα με συνάδελφο νωρίτερα, ότι βρέχει κιόλας. Άμα είναι το παιχνίδι κάνα τσιμέντο 0-0, θα μας πάρουν από εδώ πέρα με τα σωληνάκια. Φαμπιάνο. Χόγκλα. Κάνει μια κίνηση και πάλι ο Ράσιτς, δεν τον είδε. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Μπρούμα. Για τον Ρίτσαρτς. Τώρα Μπρούμα. Ο οποίος έχει την τάση να κινείται πάρα πολύ εσωτερικά. Κουαμέ, ένα shootout. Για άλλη μια φορά ο Άρης δείχνει ότι έχει δουλέψει πάρα πολύ κάποιες επιθέσεις. Με συνεργασία μεταξύ τριών, με τον ένα να αποτελεί σκαλοπάτι για να ανοιχτεί ο τρίτος, ο οποίος θα είναι να αναλάβει και την εκτέλεση, είτε σε πλαγιοκόπηση είτε από τον άξονα.
2: Και σε όλες αυτές τις φάσεις που λες συμμετέχει πάντα ο Ράσιτς.
0: Ναι, συμμετέχει ο Ράσιτς και συμμετέχει πάρα πολύ, και νομίζω ότι είναι το κλου της απόψινής εμφάνισης του Άρη, ο Κουαμέ. Ο Κουαμέ, ο οποίος μέχρι στιγμής τα πάει περίφημα. Χόγκλα, θετικό φάουλ.
2: Αν εξαιρέσουμε το πέναλτι.
0: Ο Κουαμέ, όχι
2: τον Κατεβέρε.
0: Ο Κουαμέ, μέχρι στιγμής είναι αλάνθαστος. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, χορταστικό, χειροκροτεί η εξέδρα.
1: Αυτά λοιπόν στο πρώτο μήχρονο. Άρης πολύ εύκολα 3-0 προηγείται του Βόλου που δεν έχει φάνει στο παιχνίδι. Μια ευκαιρία στο 40, λίγο 5 λεπτά πριν το επιτελείξει το πρώτο μήχρονο. Εκεί φάνηκε λίγο ο Βόλος, αλλά ο Άρης είχε και χαμένο πέναλτι. Με τον Κουαμέ σκόραρε το πρώτο γκολ. Στη συνέχεια το Φαμπιάνο και ο Καντεβέλ το 3-0 έκαναν. Ο Καντεβέλ έχασε ένα πέναλτι με τον απαράδεκτο τρόπο που το εκτέλεσε. Πολύ αδύναμα, ωστόσο το ανταπέδωσε αυτό το πέναλτι, αυτή την κακή εκτέλεση. Πέτυχε γκολ στη συνέχεια, έκανε το 3-0. Ο Άρης είχε μονόλογο σε αυτό το πρώτο μήχρονο. Ο Ράτσιτς ήταν πρωταγωνιστής μέσα σε όλες τις φάσεις. Πολύ καλός και ο Κουαμέ σε αυτό το πρώτο μήχρονο, στο 3-0 του Άρη, επί του Βόλου, που δείχνει ανήμπορος να αντιδράσει στον επιθετικό μονόλογο του Άρη.

Στον αγώνα Super League 2 στην έκτη αγωνιστική που είναι σε εξέλιξη, ο Ολυμπιακός Β' Αστέρας Τρίπολης Β' παραμένει στο 1-1 στο 90-3. Στο 66 έχουμε το Liverpool, μια κόκκινη κάρτα, Manchester City είναι στο 0-1. Στη Γαλλία στο 21ο λεπτό έχουμε Ρεν με την Οσέρ στο 2-1. Σιγά σιγά η εκπομπή ο διαφωτιστής φτάνει στο τέλος της για σήμερα. 5 ώρες ήμασταν μαζί, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα ο Φώτης Κατσούφης. Σε λίγο τις κοιτάλες μικρόφωνο θα πάρει ο Γιώργος Ολίγκρης. Το κυρίως μενού περιλαμβάνει το μεγάλο ντέρμπι των Ιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Στη Γερμανία είχαμε Κολονία Gladbach 2-1 τελικό αποτέλεσμα και στο 65 Freiburg μια κόκκινη κάρτα Σάλτ και είναι στο 1-1. Τελείωσε το μάτς στη Super League 2, Ολυμπιακός Β' Αστέρας Τρίπολης Β' 1-1. Προηγήθηκε ο Αστέρας Τρίπολης Β' με αυτογκόλ στο 13 που είχε ο Αβραμούλης. Στο 47 του Φάκης έφερε τα αίσια το μάτς για τον Ολυμπιακό Β'.

Στην Ισπανία είχαμε Έλτσε με τη Θέλτα 0-0 τελικό αποτέλεσμα. Ρεάλ Σοσιαδάδ με τη Λα Κορούνια από μία κόκκινη κάρτα, οι δύο ομάδες 3-2. Και στο 22 έχουμε το Μπέτις Οσασούνα είναι στο 0-0. Στην Ιταλία ακόμα Ρώμα 0-0, μία κόκκινη Ρώμα. Λάτσιο με τη Μόντσα 3-1, μία κόκκινη κάρτα η Μόντσα. Λέτσε Μπολόνια 1-2. Και στο ημίχρονο Σασόλο Μίλαν 0-0. Στο Αζερμπαϊτζάν τελικά αποτέλεσμα η Μισλή Καραμπάκ 0-2 και Σαφαμπάκου με την Τουράν 0-1.

Αρμενία τελικό αποτέλεσμα Σανταραμπάτ με την ΝΟΑ 1-5 και σε μίχρονο Ουραρτού με την Αραράτσιν στο 1-1. Αυστρία τελικά αποτελέσματα, Άλταχ Φόλσμπεργκερ από μια κόκκινη κάρτα η κάθε ομάδα 3-0, Χάρτμπεργκ με την Αυστρία Λουστενάου 4-3 και Λάσκ Λίτς με Ραπίντ Βιέννης 0-2. Βέλγιο Στάνταρ Λιέγγις μια κόκκινη κάρτα Σαλιρουά 0-1 και Ουνιόν Ζενσέν Ζιλουάζ μια κόκκινη κάρτα Λέουβεν 1-1 και σε 25 Βέστολο με την Αντβέρπ 0-1.

Γερμανία, δεύτερη κατηγορία, για κάποιους φίλους που σε ενδιαφέρει και το στοίχημα. Μπόχουμ, Αρμίνια, Μπίλεφερτ 0-1. Σαν Πάολι, Καρλσρούη 2-0. Χέρτα, Βερολίνου, Γκρόιτερ Φιρτ 2-1. Από μένα ένα καλό βράδυ, συνέχεια Γιώργος Λίγκρης. Θα έχουμε και το δεύτερο μήχρονο στο αγώνα Άρης Βόλος 3-0 το πρώτο μήχρονο και του κυρίως μηνού το μεγάλο ντέρμπι Αιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, σε περιγραφή από το Θέμη Παλιούρα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζάμπο φούρνο.

0: από φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είμαι ο Γιώργος Ολίγκρης και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 4 ώρες. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι οι ομάδες που θα έχουν την προσοχή μας μέχρι τις 12 ώρα το βράδυ, μέχρι που θα τελειώσει η εκπομπή. Θα έρθει και ο Βασίλης ο Γερασίμου για να ανοίξει τηλέφωνα μετά από το μεγάλο ντέρμπι. Είναι το αιώνιο ντέρμπι. Θα πάμε να δούμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων γρήγορα με τον Ορτέγκα, τον Ντιγκιντζιάν, τον Πέντερσεν, τον Ρέτσο και τον Πιρόλα η άμυνα του Ολυμπιακού. Φρόιλερ και Πουέρτα είναι οι πιθανές ενδεκάδες αυτές, δεν ξέρω αν έχουν βγει. Ο Παλιούρας δεν είναι στο ντέρμπι. Θα πάμε στον Παλιούρα για να μάθουμε τις ενδεκάδες. Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού πάντως έχει βγει, να την πω εγώ. Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού έχει βγει και έχει Ορτέγκα, Σάλιακα τελικά, Ρέτσο, Πιρόλα, Τικιτζιάν, Φρόιλερ, Πουέρτα, Τσικίνιο, Ζώτα, τον Μάριους και τον Τσικίνιο. Επαναλαμβάνω, δεξί μπακ θα παίξει ο Σάλιακας, με τον Τικνιζιάν να παίζει αριστερό μπακ, το Ρέτσο με τον Πιρόλα στα στόπερ, Φρόιλερ, Πουέρτα, Τσικίνιο στην μεσαία γραμμή, Ζώτα, Μάριους και συγγνώμη, έχω τον Τσικίνιο δύο φορές, οπότε είναι λάθος η αναγραφόμενη ενδεκάδα. Έχουμε Παλιουρά. Σε λίγο θα έχουμε τον Παλιουρά για το... Πάρουμε το Σαμοθράκι. Έχουμε Σαμοθράκι. Σε λίγο. Λοιπόν, πάντως έχει βγει η ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Θα προσπαθήσουμε να την αλλιεύσουμε. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ξεκινάει, παίζει με ένα μόνο αποτέλεσμα, τη νίκη, από τη στιγμή που έχει μείνει πίσω στη βαθμολογία. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει κάνει δύο γκέλες στο φετινό πρωτάθλημα και θέλει να καλύψει το χαμένο έδαφος. Ο Παναθηναϊκός που πηγαίνει με το απόλυτο, με το 5-5. Να πούμε γρήγορα τα αποτελέσματα των υπολείπων αγώνων. Ο Ηρακλής κέρδισε το Λεβαδιακό με 2-0 με τα γκολ που πέτυχαν οι Κράινς και Νιζέτ, ενώ η ομάδα της Κηφισιάς επιβλήθηκε και αυτή με 2-0, ενώ ο Άρης προηγείται στο ημίχρονο του Βόλου με 3-0, με τον Κουάμε, τον Φαμπιάνο και τον Καντεβέρε να πετυχαίνουν τα 3 γκολ. Έχω όμως τον Κωστή. Κωστή Σαμοθράκης, για να μας πει την εντεκάδα του Ολυμπιακού.
1: Έλα Γιώργη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα μου σε όλους.
0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, με φορτούνι αλλά και με μια-δυο επιξούλες θα έλεγα.
0: Ψαλιακά.
1: Απρόσμενες,
0: Σάλιακα εννοείς έκπληξη?
1: Όχι. Ο Πουέρτα ξεκινάει, ναι, με το Φρόιλερ στην άξονα. Έφυσα έξω τον Έξε και έφυσα έξω και τον Ζέλσον. Ναι. Λοιπόν, ο Ορτέγκα κατά από τα γκολπόστ. Σάλιακα δεξιά, Τικνιζιάν αριστερά. Ρέτσος και Πιρόλα στο κέντρο της άμυνας. Φρόιλερ Πουέρτα στον άξονα. Μάριος στην κορυφή. Τώρα από εκεί και πέρα Τσικίνιο, Ζώτα, Σίλβα και Φορτούνης είναι η τριάδα. Νομίζω ότι ο Τσικίνιο θα είναι πίσω από τον Μάριος να πρεσάρει ψηλά και στα άκρα θα πάνε ο Ζώτα, Σίλβα και ο Φορτούνης.
0: Φορτούνης αλλά αριστερά, εδώ... Φορτούνης αριστερά, Ζώτα, Σίλβα δεξιά.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω, αλλά εδώ θα δούμε κάποιες διαφοροποιήσεις στη διάρκεια του αγώνα νομίζω. Δηλαδή να φύγει ο Τσικίνιο, ας πούμε, να πάει στα άκρα που έχει παίξει πολλές φορές και να πάει ο Φορτούνης πίσω από τον Μάριος ή και ο Ζώτα Σίλβα. Δηλαδή έχει κατεβάσει ένα σχήμα που μπορεί να κάνει αλλαγές στο παιχνίδι του στη διάρκεια του αγώνα με αυτούς τους τρεις. Άρα σίγουρα προτίμησε τον Πουέρτα, έστω και αν ταλαιπωρήθηκε από τα ταξίδια στην Κολομβία, προφανώς την ποιότητα του Κολομβιανού. Ποντάρισε αυτήν, ο Φρόιλερ προφανώς και δεν έβγαινε έξω από
0: βγήκε
1: την
0: και η ενδεκάδα. Βγήκε και η ενδεκάδα τώρα του Παναθηναϊκού, στη Λέω, ναι, στον πάγκο θα είναι ο Λιβάη,
1: ναι,
0: και θα έχει Πένια, Καλάμπρια, Ντεφράι, Φαντρόγγελεν, Κυριακόπουλο αναμενόμενα, Λούζα, Καμαρά, Λούζα, Καμαρά τα αμυντικά χαφ και μπροστά τους θα είναι ο Ουναή, λέω εγώ, τα μπόρδα δεξιά, Δίνω αριστερά και Τετέη κορυφή. Ναι. Αναμενόμενοι. Εντάξει,
1: αναμενόμενοι,
0: το
1: ναι,
0: Λούζα, ναι, Καμαρά, ναι, το Λούζα Καμαρά, περίμενα κάπου τον Κάγκουα εδώ.
1: Δεν και εγώ τον Κάγκουα περίμενα με τον Καμαρά, να σου πω την αλήθεια, αλλά εντάξει.
0: Ναι, Λούζα, Καμαρά. Εντάξει, μικρές, αναμενόμενος Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός πιο Ναι, πιο πολύ
1: δεμένο κέντρο. Πιο δεμένο κέντρο Ολυμπιακό.
0: Ναι, έχετε τρεις. Ναι, έχει...
1: Δηλαδή, εκτός από τον Μπουέρτα και τον Φρόιλερ, και ο Τσικίνιο.
0: Το λες 4-5-1. 4-5-1 το λες, όχι.
1: Όχι. 4-2-3-1 λέω.
0: Ναι.
1: Αλλά μπορεί να αλλάξει πολύ στη διάρκεια, να γίνει και 4-3-3.
0: Ναι.
1: Το οποίο αρέσει στον Μάριο, να ξέρεις, στη Σοσιαδάδ πολλά
0: παιδιά. Τον Μάριος δεν έχουμε δει.
1: Θα τον δούμε απόψε. Βασικό, τον είχαμε δει στη Λιβαδιά που μπήκε σαν αλλαγή.
0: Ο Ιμανόλ τον έχει δει αρκετά για να τον προτιμήσει.
1: Ναι. Αλλά φαίνεται, αν εξαιρέσουμε την περίπτωση του ΕΣΕ, όλοι οι υπόλοιποι γενικά είναι αυτό που έλεγα. Προτιμάει φρέσκους παίκτες και με αυτούς που ήταν στο Ρέντι αυτό το 20ήμερο. Δηλαδή τον Πυρόλα, τον
0: Τσικίνιο,
1: τον Ζώτα Σίλβα, τον Φορτούνη και τον Μάριους.
0: Δηλαδή, Σάλιακα τον περίμενες. Το Σάλιακα.
1: Ναι. Απλά εγώ περίμενα Μπρούνο αντί για την Κνιζιάν, για να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή σε αυτό έπεσα έξω και έπεσα έξω και στο Φρόιλερ, στον Πουέρτα που δεν περίμενα πριν ξεκινήσει το βασικό. Περίμενα ΕΣΕ.
0: Όλα καλά. Εντάξει. Κοίταξε, ό,τι και να έβαζε, βασικά στην άμυνα.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Δηλαδή άμα έβαζε Κάρμο ήταν έκπληξη, ε.
1: Όχι, ναι. Ο Κάρμο ήρθε την Πέμπτη από την Αγγόλα. Ναι. Ταλαιπωρημένος. Είναι αυτό που είπα και με το Δήμο που μιλάγαμε το μεσημέρι, ότι. Και ο Κάρμο και ο Σμαϊλοβίτς που και αυτός είναι σε καλή κατάσταση, έτσι.
0: Ναι.
1: Και να υπενθυμίσω ότι με την Βοσνία έχει παίξει δύο μάτς καταπληκτικά δεξί μπακ.
0: Ναι.
1: Τον έχει βάλει ο προπονητής της Βοσνίας. Ήταν κουρασμένοι. Γι' αυτό και πήγε στα σίγουρα με Πυρόλα και Ρέτσο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, προφανώς είδε ποιοι είναι σε καλύτερη κατάσταση, τα εργομετρικά μέτρησαν. Είδε ότι ο Τικνιζιάν, ας πούμε, είναι καλά, γι' αυτό τον προτίμησε από τον Μπρούνο, γιατί και ο Μπρούνο είχε πολλά ταξίδια και περισσότερη ταλαιπωρία από τον Τικνιζιάν. Μέτρησαν όλα, Γιώργο, μέτρησαν όλα.
0: Μάλιστα.
1: Τα βάλε στη συζήτηση στο μυαλό του και αποφάσισε αυτή την δεκάδα. Τώρα το αποτέλεσμα, από το αποτέλεσμα κρίνονται όλοι, οπότε...
0: Βέβαια. Θα δούμε τώρα... Το πόσα πει διαχωράει ο Σάκος θα τα δούμε
1: ακριβώς,
0: σήμερα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, τώρα που σε έχω και πρόχειρο να μου πεις και λίγα λόγια για το Liverpool Manchester City 0-3.
1: Δεν το βλέπω.
0: 0-3 είναι τώρα.
1: Παίζει
0: με 10.
1: Έβλεπα λίγο τα ελληνικά. Είδα στο πρώτο 20λεπτό που είδα ήταν λίγο μονότονο το match. Δεν είχε γκολ και τέτοια.
0: Μέχρι το 65 δεν είχε. Φάγε την κόκκινη Liverpool.
1: Ναι, μετά το άλλαξα. Δεν μ' άρεσε γενικά το παιχνίδι.
0: Η αντίπαλος του Όφη, η Ρεν, μόλις τελείωσε. 4-1 την Οσέρ. Δύσκολη αντίπαλος. Ρεν, Οσέρ, 4-1. Μάλιστα. Και η Liverpool Manchester City παίζει με 10. Η Liverpool 0-3.
1: Να υπενθυμίσω ότι και απόψε στις 10 παρατέταρτο έχει Τρουά Μαρσέ. Γιατί η αντίπαλος του Ολυμπιακού την ερχόμενη Πέμπτη.
0: Βέβαια. Να πω επίσης ότι η Paris Saint-Germain είναι στην έκτη θέση, να ξέρεις. Έχει κάνει 3 συνεχόμενες νίκες και είναι έκτη.
1: Καλά, στο τέλος θα το πάρει αυτή.
0: Πάντως η Ρεν είναι πολύ καλή, έτσι. Έχει 4-1-1. Είναι τρίτη. 13 βαθμούς, πρώτη Μονακό 14, δεύτερη η Λίλ 13 μαζί με τη Ρεν. Η Ρεν μην αντιπαλ...
1: Δεν τρελαίνομαι με το γαλλικό πρωτάθλημα, άλλωστε δεν το βλέπουμε κιόλας.
0: Εντάξει, ναι.
1: Δεν τρελαίνομαι.
0: Πάλι για τα άλλα παιχνίδια αναμενόμενα, Ηρακλή, Λεβαδιακό, είδες τίποτα και Φυσιά Πανετολικό.
1: Τα είδα λίγα και φυσιολογικά ήταν τα αποτελέσματα. Να νομίζω ο Ηρακλής, αν και στο πρώτο ημίχρονο ζορίστηκε από το Λεβαδιακό, τελικά κατάφερε να πάρει το παιχνίδι. Το ίδιο και η Φυσιά Πανετολικό έχασε ευκαιρίες. Θα μπορούσε να είχε προηγηθεί, θα μπορούσε να είχε κάνει το 1-1, αλλά συνήθως το ποδόσφαιρο έτσι γίνεται, όταν δεν βάζεις τα γκολ, τρως και ένα στο 90 και γίνεται το 2-0 και καθαρίζεις.
0: Εντάξει, ο Βόλος τρώει 3 γκολ από τον Άρη, έχει πάει χωρίς 9 παίχτες εκεί, εντάξει, άρα
1: μην
0: πάει αυτό.
1: Ναι.
0: Έγινε.
1: Θα τα πούμε μετά.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Αυτός ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης, μας είπε και την 11η του Ολυμπιακού. Εγώ θα ξαναπώ την 11η, τις δύο 11ες, το παιχνίδι. Αρχίζει στις 9. Θα πούμε και πάλι στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει την αναμέτρηση με Ορτέγκα τερματοφύλακα, Σάλια Καρέτσο, Πυρόλα, Τικνιζιάν στην άμυνα, Φρόιλερ, Πουέρτα, οι δύο ας πούμε που παίζουν πίσω από τους τρεις, Φορτούνη, Τσικίνιο και Ζώτα, και ο Μάριος είναι ο επιθετικός, ο Φορ, ενώ ο Παναθηναϊκός με Πένια τερματοφύλακα, Καλάμπρια, Ντεφράι, Φαντρόγγελεν και Κυριακόπουλο στην άμυνα. Λούζα με Καμαρά στα αμυντικά χαφ, τα Μπόρδα, Ουναή, Αντίνο στα χαφ και Τετέι στην κορυφή και οι δύο παίζουν με 4-2-3-1. Πάμε στο Άρης Βόλος, γιατί έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο και επιστρέφουμε για ό,τι σημαντικό προκύψει.
2: Μένει παλιά και ανοιχτό γήπεδο για τον Μπρούμα από τα αριστερά. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω όλους τους παίκτες του Άρη με πράσινο στη βαθμολογία τους και πάρα πολύ καλό βαθμό για την ώρα. Θα χάσει ο Μπρουμάς το ένας με έναν από τον Κατσίκα. Αλλαγή παιχνιδιού από τα αριστερά τώρα με τον Αγκιάκουα. Με το Ρεγκίς να ψάχνει μπροστά. Θέλει προσοχή τώρα, ωραίο το πάτημα της μπάλας μέσα στην περιοχή, θα διώξει άμυνα από τον Φουρτάδο, ήταν η προσπάθεια. Δεν μπόρεσε όμως εκεί να τους νικήσει όλους, δεν έχει και στηρίγματα. Κουαμέ, λάθος εκεί, αλλά θα διορθώσει ο Μπρούμα και θα ανοίξει παιχνίδι, αν δει, τον είδε, για το Ρίτσαρτς. Έχει χώρο ο Ρίτσαρτς, αλλά δεν έχουν ανέβει οι συμπαίκτες του. Ο Ράσιτς τι κάνει τώρα, ας πούμε, γιατί περπατάει. Κουαμέ, Ράσιτς, να τα γόρι μου. Τώρα ο Ράσιτς με την μπάλα, έφτιαχνε τον περιβραχιόνιό του. Τώρα χάθηκε μια ευκαιρία εδώ για τον Άρη να βγει μπροστά, αλλά είναι 3-0 το μάτς. Δεν θα κάνει και υπερπροσπάθεια.
0: Λοιπόν, πάμε και στον ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού για να μας σχολιάσει και την εντεκάδα, να μας πει και τι περιμένει. Χρήστος Πανικολάου, έχω καιρό να μιλήσω μαζί του. Καλησπέρα, Χριστό.
3: Γεια σου, Γιώργο μου, καλησπέρα.
0: Είσαι καλά, είσαι καλά.
3: Είμαστε καλά, ωραία. Είμαστε περισσότερο από καλά, γιατί επιτέλους επιστρέφουμε στη δράση.
0: Ναι. Πάντως στην εντεκάδα που βλέπω, δεν βλέπω Κάγκμπα, ρε φίλε. Μήπως εδώ έχουμε κάνει κάποια έκπληξη στην εντεκάδα Ανίστρουπ εδώ, τι γίνεται?
3: Θα σου πω. Για αρχικά πες. Να πούμε ότι η εντεκάδα, αν εξαιρέσει την αλλαγή αυτή του Κάγκουα με τον Λούζα, είναι ακριβώς αυτή που λέγαμε βάσει του ρεπορτάζ,
0: ναι,
3: όλη την εβδομάδα.
0: Ναι.
3: Η διαφοροποίηση η οποία που έχουμε τώρα πλέον είναι η περίπτωση του Λούζα που παίρνει φανέλα βασικού αντί του Kings Kangua.
0: Γιατί?
3: Εδώ οι πληροφορίες μου μέχρι στιγμής, αυτό που γνωρίζω είναι ότι ο Νίστρουπ έχει προχωρήσει τη συγκεκριμένη αλλαγή της εντεκάδας για λόγους τακτικής. Να κρατήσουμε βέβαια και το γεγονός ότι ο παίκτης είναι στην αποστολή. Αυτό το λέω γιατί κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι υπήρξε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού ή οτιδήποτε.
0: Ναι, εγώ λέω το οτιδήποτε, δεν λέω τραυματισμού. Γιατί ναι, για τον τραυματισμό το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού κάνει θαύματα. Εδώ έβαλε με θλάση τον Λιβάη στην αποστολή μέσα σε 8 μέρες. Δηλαδή οπότε
3: ακριβώς.
0: Άλλο λέω, μήπως έχει προκύψει κάτι άλλο.
3: Όχι, δεν έχει
0: κανένα πειθαρχικό
3: κάτι άλλο,
0: τίποτα.
3: Όχι, δεν έχει προκύψει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Να πούμε ότι ο παίκτης βρίσκεται κανονικά στην αποστολή, έτσι όπως και ο κύριος που είπες, ο Λιβάη Γκαρσία, που και εδώ να πω ότι από την πρώτη στιγμή ο τρόπος που προσεγγίσαμε το θέμα εδώ στον Ελλάδα, Γιώργο και φίλοι, είναι ότι από τον Παναθηναϊκό αυτό που πρέπει είναι ότι ο παίκτης θα κάνει ένα ατομικό πρόγραμμα και θα το βλέπουν την εξέλιξη του τραυματισμού του μέρα με την ημέρα για να δουν σε πόσο χρονικό διάστημα θα είναι διαθέσιμος. Εγώ αυτό που έλεγα είναι ότι για να προκύπτει τέτοια πληροφόρηση από τον Παναθηναϊκό σημαίνει ότι πιστεύουν ότι υπάρχει έστω και ένα μικρό παράθυρο για τον παίκτη να είναι διαθέσιμος. Βέβαια, για να τα λέμε όλα, τις τελευταίες ημέρες αυτό που έλεγαν όλοι είναι ότι πολύ δύσκολα θα είναι στον ντέρμπι, μαζί και εγώ φυσικά, ότι θα είναι πολύ δύσκολα στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Όμως το ιατρικό team, όπως είπες Γιώργο, του Παναθηναϊκού, που φέτος κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, έδειξε ότι σε άλλη μια δύσκολη περίπτωση, όπως και του Ταμπόρδα που επέστρεψε νωρίτερα, έτσι και του Λιβάη, τον έχει τουλάχιστον διαθέσιμο στην αποστολή. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζουμε αν θα πάρει χρόνο συμμετοχή. Εικάζω ότι αυτό θα συμβεί αν και εφόσον το ζητήσει το ίδιο το μάτς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε και μετά, φαντάζομαι, Χριστό, μετά το τέλος του αγώνα.
3: Για το σχόλιο, μετά τον αγώνα, εγώ να ευχηθώ να δούμε ένα πολύ ωραίο ντέρμπι, ένα ντέρμπι δυνατό, ένα ντέρμπι ποδοσφαιρικό και η συζήτηση που θα κάνουμε μετά, Γιώργο μου, να αφορά όλα όσα έχουν γίνει εντός των τεσσάρων γραμμών και μόνο και φυσικά να κερδίσει ο καλύτερος.
0: Έγινε, Χριστό μου, να τα πούμε μετά. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Χριστό Παναγκολάου για το σχόλιο πριν το μάτς και το σχολιασμό γενικότερα την δεκάδα που θα παρατάξει ο Παναθηναϊκός στον αγωνιστικό χώρο του Καρεσκάκης. Πάμε στο κλάν της Βικελίδης. Άρης Βόλος στο 3-0 στο 52ο λεπτό.
2: Παρακαλώ. Τώρα θα ανακτήσει ο Γκαρέ και θα γυρίσει πίσω. Λάθος πήγε να γίνει τώρα εκεί και θέλει προσοχή. Θα φύγει στην κόντρα ο Βόλος. με τον Καμπέλα. Θα κόψει πάρα πολύ ωραία διορθώνοντας το λάθος του Ογκαρέ. Ζητάει φάουλ ο Βόλος, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει και θα φύγει στο ανοιχτό γήπεδο ο Πετρής. Υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι και σαν ισορροπία η άμυνα. Αμέσως η σέντρα από τον Πετρής θα βγει και θα μπλοκάρει ο Σιαμπάνης. Ο οποίος ψάχνει αμέσως στήριγμα. Πάρα πολύ ωραίο το βολέ του για τον Γκονζάλεθ. Γυρίσει η άμυνα του Άρη. Καμπέλα για τον Κόμπα. Καμπέλα, πάρα πολύ ωραίες προσποιήσεις. Κόμπα. Δύο γραμμές άμυνας για τον Άρη. Για τον Γκονζάλεθ. Στον άξονα. Ψάχνει στηρίγματα, ελίσσεται, αλλά είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένος ο Άρης. Πήγε η πάσα στην πλάτη της άμυνας. Πέρασε από όλους. Θα μπλοκάρει ο Βέλιο. Και θα ελέγξει πρώτου του κινδύνου. Ακούτε ζωντανή περιγραφή του αγώνα Άρης Βόλος από τον Λίμπαρο 107,4 με την υποστήριξη της Στίχημαν. Το Στίχημαν Nation στέλνει ένα τυχερό μέλος παρέα με ένα φίλο του σε αγώνα της επιλογής του για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase στο UEFA Conference League εντελώς δωρεάν. Το δώρο περιλαμβάνει αεροπορικά, εισιτήρια, διαμονή και εισιτήρια για τον αγώνα της επιλογής σας. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημαν. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να διαλέξεις ποιο παιχνίδι θέλεις να δεις από κοντά και να πάρεις μαζί σου το άτομο της επιλογής σου. Όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει το Στίχημαν Nation. Περισσότερα στο nation.gr. Στοίχημαν.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+. Παίξε υπεύθυνα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Προθυμένη παλιά για τον Καντεβέρε. Πάρα πολύ ωραία. Θα βγει πρόσωπο ο Καντεβέρε. Θα αργήσει όμως και θα έρθει να διορθώσει εκεί ο Κατσίκας. Κρίμα εδώ. Ήταν εξαιρετική η παλιά στην πλάτη της άμυνας. Στο 54. Σούταλο για το Φαμπιάνο, για το Χόγκλα. Πετρίς. Ράσιτς. Μπρούμα. Εικάζω ότι αυτό που βλέπουμε τώρα στο δεύτερο μήχρονο είναι πιο πολύ 4-4-2, γιατί βλέπω ελεύθερους και τον Καρέ και τον Μπρούμα να κινούνται εσωτερικά. Κουαμέ, λάθος η μεταβίβαση, ο Γκονζάλεθ θα κλέψει. Ο Κουαμέ όμως έρχεται και καλύπτει πάρα πολύ ωραία για να κλείσει χώρους με μεγάλο διασκελισμό. Πίσω για τον Κατσίκα. Καμπέλα θέλει προσοχή, κινείται εσωτερικά ο Κόμπα. Πήγε για την αλλαγή παιχνιδιού, βάζει όμως το πόδι του ωραία και παρεμβαίνει ο Γκαρέ. Και στη συνέχεια ο Πετρίς με την μπάλα στο 55. Σουτάλο. Στα αριστερά για τον Μπρούμα κινείται εσωτερικά ο Κουαμέ. Ο Μπρούμα πάει όμως, συγκλίνει και πάει κατά μέτωπο. Θα δώσει για τον Καντεβέρε, για τον Ράσιτς. Σηκώνει κεφάλι, κοιτάει τις επιλογές του και ανοίγει για τον Πετρίς που έχει πάρα πολύ χώρο έξω από την περιοχή. Στα δεξιά του κινείται ο Καρέ, θα πάρει την μπάλα. Καρέ με δύο πάνω του. Καντεβέρε. Δεν είναι καλή πάσα.
0: Λοιπόν, πάμε να ενημερώσουμε λίγο για τα μάτς που γίνονται αυτή τη στιγμή, συνοψίζοντας και τα αποτελέσματα που έχουν ολοκληρωθεί. Crystal Palace Nottingham Forest 3-1 για την Premier League, Hull Everton 2-2 και Liverpool Manchester City 0-3 στο 91 είναι το παιχνίδι αυτό. Nice Strasbourg 2-1, Rennes Auxerre 4-1 το βράδυ έχουμε Troyes Marseille την αντίπαλα του Ολυμπιακού, ενώ Κολονία Gladbach 2-1, Freiburg Schalke 2-1. Είμαστε στο 90, δεν έχει τελειώσει το μάτς και μάλιστα η Φράιμπουργκ παίζει και με 10 παίκτες και μάλιστα με 10 παίκτες βάζει γκολ με τον Γκότο και προηγείται, παίζοντας με παίκτη λιγότερο λοιπόν η Φράιμπουργκ, προηγείται τη Σάλκε. Στην Ελλάδα έχουμε μέχρι στιγμής Ηρακλής Λεβαδιακός τελικό 2-0 και Φυσιά Πανετολικός τελικό 2-0, Άρης Βόλος 3-0. Το μάτς είναι στο 56 και το παρακολουθούμε από τη συχνότητά μας. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αρχίζει στις 9 και βέβαια Ελλάδα Sports FM θα είναι σε διάθεση να σας το μεταδώσει με τον ο Παλιούρας θα είναι στο παιχνίδι, Παλιούρας θα είναι, η γάργαρη φορή του Παλιούρα θα σας το μεταδώσει. Νίκη Βόλου, μάλλον Ελλάσσιρου Νίκη Βόλου 0-1, Μαρκό ΑΕΛ 1-0 και Απόλλων Καλαμαριάς Πας Πύργος 1-0. Με ένα γκολ κρίθηκαν τα τρία μάτς από τα τέσσερα της Super League 2. Ολυμπιακός Β, Αστέρας Τρίπολης Β, 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Έλτσε Θέλτα 0-0. Σοσιεδάδ Λα Κορούνια 3-2, με 10 τελείωσαν και οι δύο. Η Μπέτις αυτή τη στιγμή προηγείται λίγο πριν το ημίχρονο 2-0 της Οσασούνα και το βράδυ έχουμε Σαντάντερ Βαλένθια. Και στην Ιταλία είχαμε Κόμο Ρώμα 0-0 με την ομάδα της με το Δουβίκα να ξεκινάει με την Κόμο 0-0, όμως τελικό αποτέλεσμα η Ρώμα που ήταν πρώτο πόρος και η Κόμο ντέρμπι κορυφής θα το έλεγα. Λάτσιο Μόντσα 3-1, Λέτσε Μπολόνια 1-2, Σασουόλο Μίλαν αυτή τη στιγμή στο 56-0-0 και το βράδυ έχουμε Κάλιαρι Γιουβέντος. Στη βαθμολογία στην Ιταλία να υπενθυμίσω ότι προηγείται η ομάδα της Ίντερ με 16 και η Λάτσιο. Η Ρώμα μετά την ισοπαλία με την Κόμο έπεσε στους 14, η Κόμο έμεινε στους 11, 12 έχει Μίλαν αν φέρει ισοπαλία, 12 έχει και η Κάλιαρι που παίζει με την Γιουβέντος που έχει 10. Χαμός γίνεται. Αυτά για τα μεγάλα πρωταθλήματα. Ασφαλώς και υπάρχουν πάρα πολλά μάτς που γίνονται και είναι σε εξέλιξη. Πάμε να δούμε όμως. Πάμε στο Άρης Βόλος γιατί μειώνει ο Βόλος.
2: Κόρνερ από τα δεξιά. Ένα δίλεπτο περίπου που ο Βόλος έχει φέρει την μπάλα στα καρέ του Βέλιο. Πλασαριστά το κόρνερ. Σέντρα χαμηλή είναι. Το τακούνι μέσα στην περιοχή. Γκολ για τον Βόλο. Ο οποίος μειώνει σε 3-1. Με τον Αγιάκβα πρέπει να είναι. Όντως το στόπερ του Βόλου τρύπωσε μέσα στην περιοχή και γράφει το 3-1. Στο 58 λοιπόν οι φιλοξενούμενοι, Μάριος Χιαμπάνης κάνει και το σταυρό του, οι φιλοξενούμενοι μειώνουν. Δεν λέω ότι μπαίνουν μέσα στο παιχνίδι, γιατί ακόμη αυτά τα δύο γκολ μαξιλαράκι για τον Άρη και η εικόνα της ομάδας, γιατί και η εικόνα είναι αυτή η οποία δεν σου προκάλει κάποια ιδιαίτερη ανησυχία. Μας κρατούν έτσι λίγο χαλάρους. Φαβιάνο. Α, ο φίλος τώρα ζητάει άλλα δύο γκολ για να τα τελειώνουμε, όχι ένα. Πρέπει να έχει παίξει γκολ με νίκη με τέσσερα γκολ διαφορά.
4: Ναι.
2: Γκαρέ, έχει χώρο. Για να δούμε αν υπάρχει άμεση απάντηση. Ράσιτς. Θα σουτάρει, πλασαριστά, άστοχα, out. Ξεκινάει και μια γκρίνια τώρα στην εξέδρα. Αχρίαστη, θα πω εγώ.
4: Στο Άμφιλντ δεν ξέρω τι γκρίνια έχει, τέλειωσε το μάτς 0-3.
2: Μάλιστα. Ασχολίαστο, δεν μπορώ. Δεν επιθυμώ. Κατσίκας. Δεν είναι καλή η προσπάθεια εδώ του Χόκλα να κλέψει. Θα κλέψει όμως ο Ράσιτς. Και ο Γκαρέ τώρα από τον άξονα. Ανοίγει τον Πετρίς. Θα τον βρει. Το γύρισμα ήταν πολύ δυνατό. Θα πάει μπάλα από την αριστερή πλευρά τώρα. Δεν έχει φύγει από τα καρέ του Σιαμπάνη. Σούταλο με το στήθος. Λάθος η μετάβασή του. Και ο Βόλος θα κλέψει τώρα. Νομίζω ότι χρειάζονται αλλαγές σιγά σιγά για τον Άρη. Χόγκλα, Ράσιτς, Γκαρέ. Κυρίως για να φρεσκαριστεί λίγο το πράγμα. Πετρίς. Πετρίς με τον Χόγκλα, η πάσα για το Ράσιτς που κινήθηκε εσωτερικά, η προσποίηση, ίσως να γίνει και φάουλ εκεί. Φάουλ, όντως. Φάουλ πάνω στο Ράσιτς. Και έχουμε πτώση ενός παίκτη του Βόλου τώρα. Με πρόβλημα στα δεξιά μας εκεί υπάρχουν παίκτες του Άρη που κάνουν το ζεσταμά τους. Ο Ποφάρης έχει κερδίσει ένα κοντινό κόρνερ ουσιαστικά με αυτό το φάουλ που κερδίζει από τα δεξιά έξω από τα καρέ του Σιαμπάνη.

0: Μείνει διακοπή λοιπόν στο Κλέανθης Βικελίδης. Στο 60. Θα σηκωθεί ο παίκτης του Βόλου, ο οποίος είναι ο Μπούρνιτς, και ετοιμάζεται αλλαγή για τον Βόλο. Ο KD Μπαρέ, δεν ξέρω αν θα είναι ο παίκτης που θα αποχωρήσει ο Μπούρνιτς. Αυτός θα είναι. Αλλαγή λοιπόν για τους φιλοξενούμενους και φάουλ για τον Άρη. Τώρα θα εκτελεστεί από τον Μπρούμα. Στο 60. Γκρινιάζει ο κόσμος για κάτι. Εκτελεί ο Μπρούμα. Στην περιοχή ο Ράσης κεφαλιά θα μπλοκάρει ο Σιαμπάνης. Λίγο αδύναμη, λίγο άνευρη. Και δεν ήταν και πολύ εύστοχη.
1: Έλα.
0: Τι?
1: Και πολλά είναι.
0: Ρίτσαρτς. Πίσω η μπάλα για τον Βέλιο. Ακούτε την ζωντανή περιγραφή του αγώνα της Βόλος από τον Λίμπερο 107,4 με την υποστήριξη της Τίχημαν. Δείτε μας ζωντανά στο YouTube από το κανάλι του Λίμπερο και κάντε εγγραφή τώρα. Subscribe. Στο 62 φάουλ υπέρ του Κουαμέ, υπέρ του Άρη. Και πάλι το σκηνικό μεταφέρεται στα καρέ του Σιαμπάνη, με μισή ώρα να απομένει. Να δούμε αν ο Βόλος μπορεί να βγάλει πρώτα απ' όλα την πίεση του Άρη από πάνω του και να φέρει την μπάλα στα καρέ του Βέλιο για να βρει ένα γκολ ώστε να ξαναμπεί σε απόσταση βολής. Ή αν ο Άρης μπορεί να βάλει ακόμη ένα γκολ και να το τελειώσει από τώρα το μάτς. Όχι ότι δεν είναι αρκετά προχωρημένο και υπέρ του Άρη, αλλά πολλά έχουμε δει. Βέλιο καθυστέρει και λίγο. Κεφαλιά από τον Κουαμέ. Θα διώξει ο Κάργας για τον καινούριο τον Μπαρέ. Ο Χόκλα θα κλέψει πάρα πολύ ωραία για τον Ράσιτς. Αλλαγή παιχνιδιού από τα αριστερά για τον Ρίτσαρτς. Πίσω εκείνος για τον Σούταλο. Ωραία προσποίηση του Σούταλο. Εξαιρετική. Ρίτσαρτς κλειστός ο χώρος όμως. Χόκλα απλώνει παιχνίδι για να βρει χώρους. Πίσω για τον Βέλιο. Τρέχει να πιέσει ο Φορτάδο. Βέλιο με το αριστερό ψάχνει ένα βολέ για τον Κουαμέ και τον Καντεβέρε. Κανένα δεν θα βρει εν τέλει. Κόμπα θα απομακρύνει για τον Κονζάλεφ. Βρίσκει στήριγμα στον Μπαρέ. Μπαρέ δεν έχει πολλά στήριγματα. Με το δεξί θα ψάξει απέναντι συμπαίκτη του. Κόμπα. Πάρα πολύ ωραία προβολή από τον Χόγκλα. Για να δούμε τώρα τον Άρη. Υπάρχει μια κάθετη, δεν την βρήκε όμως, δεν ήταν καλή. Παρενέβη εκεί παίκτης του Βόλου και έδιωξε. Και τώρα οι φιλοξενούμενοι με τον Καμπέλα. Ο Ρεγκίσταν που έσωσε. Μπαρέ με την είσοδο του. Με το αριστερό το shoot out. Καλούτσικο. Με το δεξί ήταν και εξωτερικό φάλτσο. Καλούτσικο το shoot. Έμεινε άγαλμα ο Βέλιο. Ευτυχώς δεν έμεινε άγαλμα. Να δει την μπάλα να τη μαζεύει τα δίχτυα του. Και ετοιμάζονται αλλαγές για τον Άρη. Βλέπω Γένσεν. Αλλαγή, αλλαγή. Έχω την κάμερα μπροστά και δεν μπορώ να δω πάρα πολύ. Αν είναι κάποιος παραδίπλα. Μετά θα γίνει λογικά. Στην πρώτη διακοπή. Κατεβάζει την μπάλα, αλλά δεν είναι κανείς εκεί από τους παίκτες του για να σώσει. Πίσω μπάλα στον Κάργα. Κόμπα. Αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες του Βόλου. Καμπέλα για τον Γκονζάλεθ, για τον Ρεγκίς. Τώρα Γκονζάλεθ στον άξονα κανείς. Έκανε εκεί μια τσαρουχιά ο Χόγκλα. Θέλει προσοχή, θα διώξει με δεύτερη προσπάθεια. Θα διορθώσει το λάθος του. Ο Ράσης παλεύει εκεί στην εναέρια μονομαχία. Θα κρατήσει την μπάλα, ο Γκονζάλεθ. Θα γυρίσει πίσω στο Βέλιο. Και απομάκρυση ποιον θα ευνοήσει, τον Κουαμέ. Για να δούμε τώρα τον Άρη. Υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι εκεί. Γκαρέ. Το τακούνι πίσω για τον Πετρίς. Ανεβαίνει ο Πετρίς, παίρνει μέτρα, έχει ταχύτητα, θα πάρει όλη την πλευρά ο Πετρίς. Πάρα πολύ ωραίο. Για να δούμε, έχει χώρο, έχει σηκώσει κεφάλι μέσα στην περιοχή ο Γκαρέ. Έχει χώρο, κλείνεται ο Γκαρέ, πάει να περάσει και δεύτερο, δεν θα μπορέσει. Θα μπλοκάρει ο Σιαμπάνης. Γκαρέ. Φαίνεται ότι θολώνει όταν έρθει η ώρα να πάρει τη σωστή απόφαση και δεν τα κατάφερε. Στο 65 αλλαγή παιχνιδιού από τα δεξιά. Κονζάλεθ, η κάθε την παλιά θέλει προσοχή για τον Φουρτάδο. Θα την υποδεχθεί, θα τον εξωστρακίσει στα δεξιά εκεί ο Φαμπιάνο. Κάθε την παλιά, πάρα πολύ ωραία ο Γένσεν με την, ο Ράσιτς με την είσοδό του. Θα χάσει όμως απέναντι ο Καμπέλα.
2: Η Manchester City νίκησε τη Liverpool με 3-0 και βέβαια προπορεύεται στην Premier League. Να πω ότι μόλις έβαλε γκολ η Μίλαν, προηγείται τη Σασουόλο με 1-0. Η Μίλαν που κατάφερε να σκοράρει με τον Εραμπιό, τον Γάλλο.
3: Χρόνια πολλά στο Γεωργακόπουλο το Σταύρο σήμερα για τα γενέθλια.
2: Χρόνια πολλά στο Γεωργακόπουλο το Σταύρο, θα πούμε και εμείς εδώ στο στούντιο. Μας το είπε ο Δήμος τώρα και από τον Μάριο και από μένα. Γενέθλια σήμερα, γεννημένος στις 11 δεκάτου. Δεν λέμε ποιο έτος, έτσι, μαρτυράμε ηλικίες. Αλλά 11 δεκάτου, εντάξει, ζυγός είναι, λογικός άνθρωπος. Λοιπόν, αυτά αναφορικά με την Μίλαν. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά για το πώς εξελίσσονται πολλά μάτς. Είπαμε τα τελικά αποτελέσματα. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στο live των αγώνων, στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Άρης Βόλος, είπαμε 3-1. Προηγείται ο Άρης με 3-0. Μείωσε ο Βόλος. Μπέτης ο Σασούνα 2-0 στο ημίχρονο. Κάνει αλλαγές τώρα ο Γρηγορίου. Εντάξει, 3-1 το σκορ, το μάτς είναι στο 67. Σασουόλο Μίλαν 0-1. Στην Αίγυπτο Ζάμαλε Κάλα Χλίντερ Μπάρα 0-0 το μάτς στο 30. Υπάρχει παιχνίδι στο Βέλγιο Βέστερλο Αντβέρπ 1-1 στο ημίχρονο και Μαλίν Σεντρούιντεν 0-0 στο 15. Παιχνίδι στην δεύτερη και τρίτη κατηγορία της Γερμανίας. Η Φορτούνα Ντίσσελντορφ με τη Βέρλινε στο 0-0, αλλά τώρα ξεκίνησε το μάτς. Μίτλαντ Κοπεχάγη 2-1 στη Σούπερ Λίγκα της Δανίας. Στο 70 είναι αυτό το μάτς. Και πάμε στη Γάμα Εθνική. Έχουμε αυτή τη στιγμή για τον 7ο όμιλο τελικά αποτελέσματα. Αστέρας Βλαχιώτη, τέλος Άργας Γαργαλιάνων 1-1. Παναργιακός Λουτράκη 1-1. Πανθουριακός Ηρακλής Ξυλοκάστρου 1-1. Πέλο Πασκιάτου στο τέλος. Ηρωική νίκη του Πέλο Πασκιάτου στο ντέρμπι με την Κόρινθο 2-1. Διαγόρας με Αφάντου 0-0 για τον 8ο όμιλο και Πάο Ρούφ Αμφιάλη 2-0. Τελικά αποτελέσματα είναι αυτά. Μαγιόρκα Λας Πάλμας 1-0 ημίχρονο για την δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Στην Σέρι Εσύ Περούτζια Βάντο 0-2 στο 96 με 10 η Περούτζια και Φόρλι Λιβόρνο 1-1. Τελικά είναι όλα και τα δύο μόλις τελείωσε η Περούτζια. Στην Κροατία Σλάβεν Μπελούπορη 3-1 στο 74. Στην Κύπρο ΑΕΛ Εμεσού Ομόνια 29 Μαΐου 1-1 και Ολυμπιακός Λευκοσία Άρης Λεμεσού 0-1 στο 69. 4-1 Σλάβεν Μπελούπορη την Ριέκα στην Κροατία. Τα παιχνίδια είναι στο 1-4 πριν τελειώσουν όλα αυτά που σας είπα. Έχουμε στη συνέχεια στην Ουκρανία, έχουμε γκολ, έχουμε τραυματισμό στο Άρης Βόλος. Όχι, δεν νομίζω πως είναι κάτι ανησυχητικό. Υπάρχουν και αλλαγές που ετοιμάζει και ο Γρηγορίου και άλλες. Να πω ότι η Μπενφίκα προηγείται 1-0 της Γκυμαράες στο 31. Το γκολ το έβαλε ο Ντάχλα από πάσα του Παυλίδη στο 24, το παιχνίδι στο 31. Ασίστ του Παυλίδη δηλαδή. Ρουμπίν Καζάν, Δυναμό Μόσχας 0-1 στο ημίχρονο. Ρουμπίν Καζάν είναι με 10 παίκτες. Το παιχνίδι της Μπενφίκα είναι στο 31, προηγείται 1-0 με ασίστ του Παυλίδη. Μπεσίκτας Κοτσαέλη Σπορ 2-1 στο 73. Υπάρχει παιχνίδι για την Τσεχία Σπάρτα Πράγας με την Παντούμπιτσε, είναι στο 2-0 στο 75. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον τραυματισμό που υπάρχει στο Άρης Βόλος.
0: Θα σηκωθεί σιγά σιγά. Βιάζομαι λίγο, δεν θα σηκωθεί ακόμη. Αν μπορούσαμε να κάνουμε ένα σχόλιο για το δεύτερο ημίχρονο, θα λέγαμε ότι ο Άρης μπήκε δυνατά στην επανέναρξη. Λίγο Βόλος μετά εκείνη τη φάση κόντρα στη ροή του αγώνα που έφερε την μπάλα μέσα στην περιοχή και ουσιαστικά το blackout που έγινε και δεν μπόρεσε να διώξει η άμυνα, κατάφερε, μπήκε στο μάτς με το 3-1. Τουλάχιστον στην οτροπία του αγώνα. Θα πάμε μάλλον για αναγκαστική αλλαγή εδώ τώρα, γιατί βλέπω ότι ο παίκτης του Βόλου δεν έχει σηκωθεί ακόμη. Αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα. Θα μπει και το ιατρικό χωριό.
4: Στα πλευρά χτύπησε.
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Τον Βκενίκη ακινητοποιημένο, δηλαδή κουνάει χέρια, αλλά είναι σαν να λέει μην με κουνάτε και πολύ, γιατί δεν μπορώ.
1: Και ευκαιρία για τους προπονητές να δώσουν οδηγίες. Ενώ ισοφαρίζει σε όλο τη Μίλαν μέσα σε δύο λεπτά.
0: Και θα ανοίξει το φορείο. Θα ανοίξει το φορείο για να, να μην το σηκώσουν καθόλου από το έδαφος.
1: Ναι. Πρέπει να χτύπησε τα πλευρά, γιατί είδα και τον κύριο Μπράτσο να δείχνει κάτι.
0: Τώρα δείχνει και ο Πετρής. Στα πλευρά, στο θώρακα δείχνει ο Πετρής. Στο θώρακα λέω, χαμηλά στα πλευρά από την μπροστά μεριά όμως. Ναι, εντάξει, μακάρι το παιδί τώρα να μην έχει κάτι, ένα σοβαρό τραυματισμό και μείνει εκτός για αρκετό διάστημα. Δεν έχω ξαναδεί φορείο να ανοίγει έτσι στη μέση.
2: Ο ποδοσφαιριστής του Βόλου που έχει πρόβλημα είναι ο Ντέρεκ Αγιακουά, ο οποίος έχει σκοράρει κιόλας, έβαλε τον γκολ του Βόλου και έχει πιάσει την περιοχή του διαφράγματος από ό,τι βλέπω εγώ. Μπήκε φορείο, δεν ξέρω τώρα αν είναι σαν πλευρά, είναι εκτός αγωνιστικού χώρου.
0: Ο Αγιακουά, ο σκόρερ είναι. Κρίμα για το παίκτη του Βόλου. Ατζιάκουβα μου τον έχουν εδώ σαν έτσι σωστή ερμηνεία. Άρα Ατζιάκουβα θα το λέμε. Ο οποίος σκόραρε και μείωσε για τον Βόλο στο 58. Συνέχεια τώρα στο μάτς. Θα πιάνω για τον Γένσεν. Στο 72 φτάσαμε, θα έχουμε σίγουρα κάποια λεπτά καθυστερήσεων. Σουταλό. Είπαμε νωρίτερα ότι είχαμε αλλαγές για τον Άρη. Πέρασε και ο Μπουσάιτ στο μάτς και ο Γένσεν. Γκαρέ. Αλλά εκεί γνωρίζω πίσω από την άμυνα ο Μπουσάιτ. Ζεμπεκιά ήταν αυτό. Δεν ήταν ούτε γύρισμα, ήταν ούτε εκτέλεση. Πανέξυπνα όμως κινήθηκε στη λάτη της άμυνας. Τον είδε και ο Γκαρέ. Δεν μπορούσε να κάνει και πολλά έτσι όπως πήγε η μπάλα βέβαια. Αλλά δυσκολεύτηκε λίγο. Ενώ ετοιμάζει αλλαγή ο Βόλος με τον Τασιούρα. Ελευθέρωση Τασιούρας. Να δούμε ποιος θα αποχωρήσει. Τώρα θα γίνει αλλαγή.
1: Ο τραυματίας.
0: Είδε και από εδώ, ναι, είδε και από εδώ ο κύριος Φωτιάς ότι αργεί ο Σιαμπάνης. Μετά είδε ότι αργεί και αλλαγή και τώρα δεν θα γίνει αλλαγή. Φωτιάς είναι πολύ αυστηρός. Δηλαδή είναι

0: Τη φέρνει στο αριστερό, η σέντρα είναι καλή, θα διώξει άμυνα. Ο Τασιούρας που μπήκε νωρίτερα και συνέχεια έχουμε χτύπημα. Ο, δείχνει να πονάει πάρα πολύ ο παίκτης του Βόλου. Και κάρτα στον Κουαμέ για γωνιά.
1: Στο κεφάλι καλά, ναι.
0: Στον Κατεβέρε.
1: Του την έκατσε γεμάτη. Άθελα του βέβαια, έτσι δεν είχε πρόθεση.
0: Και αν του δεν έκατσε πολύ πολύ γεμάτη, ναι, αλλά θα ελεγχθεί η φάση.
1: Όχι,
0: τώρα,
1: εντάξει,
0: αυτά.
1: Δεν υπάρχει πρόθεση. Είναι, έκανε την κλασική κίνηση που κάνεις για να πηδήξεις ψηλά, ρε παιδί μου, και δεν ελέγχεις τα χέρια σου. Κάνεις μια κίνηση με τα χέρια για να πηδήξεις πιο ψηλά. Και στο κατέβασμα τον βρήκε.
0: Ναι, οκ. Με αυτά και με αυτά βέβαια ο ρυθμός χάνεται και αυτό δεν νομίζω να συμφέρει πάρα πολύ το Βόλο. Σιαμπάνης καθυστερεί τώρα. Μάλλον υπέρ του Άρη είναι αυτές οι διακοπές. Τώρα θα κλέψει ο Ράσης, για να δούμε. Μπουσαΐντ για τον Ρίτσαρτς. Γένσεν πήκε για να δέσει λίγο το κέντρο του Γρηγορίου. Μπουσαΐντ τη φέρνει στο δεξί. Ρίτσαρτς στα όρια του offside. Μπουσαΐντ προσποιείται, τη φέρνει στο αριστερό, πάλι Ρίτσαρντς, τα ίδια, η σέντρα, καλή είναι η κεφαλιά, out! Η κεφαλιά από τον Τίνο Καντεβέρε πέρασε, δεν τη βρήκε γεμάτα, τη βρήκε ξυστά με το κεφάλι και συνέχισε την πορεία του ουσιαστικά η μπάλα για να καταλήξει out. Πιέζει όμως ο Άρης, πιέζει πάρα πολύ ψηλά ο Άρης, Σιαμπάνης. Το κυνηγάει για το δεύτερο γκολ ο Καντεβέρε. Θέλει ένα τέταρτο γκολ ο Άρης, να πω την αλήθεια, το θέλει γιατί. Για να διασκεδάσει λίγο τις εντυπώσεις για τον γκολ που δέχτηκε, κυρίως. Βλέπω κάνουν ζέσταμα από την άλλη πλευρά ο Φαντιγκά. Κάτσε λίγο ακίνητος, βρε παιδί μου, όλη την ώρα χοροπηδάς, να δούμε ποιος είσαι. Θα δούμε ποιος είναι. Η μπάλα θα φτάσει στο Σιαμπάνι. Δεν είχε δικαίωμα να την μπλοκάρει, καθώς ήταν απογύρισμα.
2: Να πούμε εδώ ότι στην βαθμολογία της Bundesliga η Freiburg είναι στην πρώτη θέση μετά την νίκη που έκανε από τη Σάλκε με 10 παίκτες. Και ακολουθεί η Borussia Dortmund, έχει καλύτερο goal average η Freiburg με 13 βαθμούς και οι δύο ομάδες. Έκανε ισοπαλία η Borussia Dortmund τη Werder. Η Freiburg νίκησε στο τέλος τη Σάλκε. Είχε κάνει και αυτή ισοπαλία με την Άιντραχτ στην προηγούμενη αγωνιστική. Τρίτη είναι η Bayer του Μονάχου με 10 βαθμούς και τέταρτη η Leverkusen με 10. Η Freiburg έπιασε κορυφή, δεν ξέρω από πότε έχει να συμβεί αυτό στην Bundesliga, αλλά είναι στην κορυφή. Η Betis προηγείται 2-0 της Osasuna. Ο Άρης, όπως ακούτε από τη συχνότητά μας, προηγείται 3-1 του Βόλου. Σασουόλο Μίλαν είναι στο 1-1. Ζάμαλεκ Αλαχλή στην Αίγυπτο. Τώρα φαίνεται ότι έχει βάλει γκολ η Αλαχλή. Προηγείται στην έδρα της Ζάμαλεκ, αλλά θα το πιστοποιήσουμε στη συνέχεια. Από εκεί και πέρα η Μαλίν βάζει γκολ τώρα. Προηγείται 1-0 της Εντρουίντεν στο 24 στο Βέλγιο. Βέστερλο Αντβέρπ 1-1. Φορτούνα Ντουσέλντορφ Βέρλ 0-0 στην τρίτη κατηγορία της Γερμανίας. Μίτιλαντ Κοπενχάγη 2-1 στο 80. Να πω ότι στον πέμπτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής ΑΟΚ Αρίστου Αστέρα Σταυρού 2-0 και Νέα Αρτάκη με Κατσαντώνη Αγράφων 4-0. Στον δέκατο όμιλο Χερσόνησος ΑΟΤΗ Μπακίου 1-0. Αυτά αναφορικά με τις μικρές κατηγορίες Ελλάδος. ΑΕΛΕ Μεσού Ομόνια 29 Μαΐου. Γκολ για την ΑΕΛΕ Μεσού 2-1 στο 81 τώρα. Ολυμπιακός Λευκοσίας Άρης Λεμεσού 1-1 στο 78. Και από εκεί και πέρα υπάρχει παιχνίδι Λίλεστρομ Μόλντε 1-1 στην Νορβηγία στο 25. Και παιχνίδι για την Πορτογαλία Μπενφίκα Γκυμαράες 1-0. Προηγείται Μπενφίκα. Ασίστ έχει κάνει ο Παυλίδης, δεν έχει βάλει τον γκολ. Λεϊρία Ακαδέμικα 0-1 στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας στο 41. Ρούμπιν Καζάν Δυναμό Μόσχας 0-1 στο 51. Και η Μπεσίκτα στο 82 προηγείται της Κοτσαέλης Σπορ με 2-1. Πάμε στο Βικελίδης 3-1 προηγείται ο Άρης του Βόλου.
0: Ο παίκτης του Βόλου πιο πολύ κακό έκανε γιατί δεν τον είδα να πονάει και αρκετά μετά. Λίγο θέατρο, μπας και πάρουμε κάποια κόκκινη. Θα κλέψει και πάλι ο Άρης. Ωραία, με το τακούνι πάει να τη σώζει και δεν βγαίνει εκτός η μπάλα. Τώρα είναι πλάγιο για το Βόλο. Ακούτε τη ζωντανή περιγραφή του αγώνα Άρης Βόλος από τον Λίμπερο 107,4 για τη Θεσσαλονίκη και από τον Ελλάδα Sports 94,3 για την Αθήνα. Μπείτε να μας δείτε ζωντανά στο YouTube και κάντε like. Αν θέλετε να κάνετε dislike, αν κάνετε dislike το ίδιο κάνει για τον αλγόριθμο, δεν μας ρίχνει, να ξέρετε, πιο πολύ μας βοηθάει από το να μην κάνετε τίποτα.
1: Απλώς θα έχετε επιπτώσεις.
0: Απλώς θα σας βρούμε, ναι. Πώς έλεγε παλιά, ξέρουμε το αυτοκίνητο σου.
1: Ναι, ναι.
0: Βέλιο. Προθυμένη για τον Καντεβέρε. Θα κλέψει ο Άρης. Πρώτο Τασιούλα, πήγα να πω, του

0: Τα σιούρα, τα σιούλα είναι ο
1: πρόεδρος. Πάμε γρήγορα στο Γιώργος Καρεσκάκης, ο Θέμης Παλιούρας που θα μεταδώσει τον αγώνα είναι στην αλληλεγγύη της τηλεφωνικής γραμμής για να μας δώσει κλίμα, να γεμίσει το γήπεδο και όλα αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Ακούμε, Θέμη. Ο Θέμης μας ακούει? Όχι. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να επικοινωνήσουμε συνέχεια με το Θέμη. Να πω ότι η Μπέτις πετυχαίνει και τρίτο γκολ. Προηγείται στο ημίχρονο τώρα 3-0 της Οσασούνα. Κλειδώνει το μάτς. Να πω πόσο σημαντική είναι η νίκη αυτή της Μπέτις, εάν προκύψει και από ό,τι φαίνεται. Τη φέρνει στη δεύτερη θέση βαθμολογίας πίσω την Μπαρτσελόνα, παρέα με την Ατλέτικο Μαδρίτης, και μένει τέταρτη η Ρεάλ με 18. Και βέβαια η Σεβίλη που παίζει αύριο με την Λεβάντε, αν την νικήσει θα αφήσει τη Ρεάλ πέμπτη. Παρότι νίκησε η Ρεάλ, μπορεί να περάσει την πέμπτη θέση. Αν νικήσει σήμερα η Μπέτις, προηγείται 3-0. Και αν νικήσει εκτός έδρας αύριο η Σεβίλη, δεν πρόκειται να την περάσει τη Ρεάλ, γιατί έχει 13 βαθμούς, θα φτάσει στο πολύ 16. Ιτήθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι από την Μπαρτσελόνα. Άρα η Ρεάλ θα μείνει στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Να πω εδώ ότι ο Άρης είχε ευκαιρία για να κάνει το 4-1, κάνει αλλαγές τώρα. Πάμε στο κλάν της Βρικελίδης.
2: Έλα, μ' ακούω.
1: Όχι, έχουμε τον Θέμη. Έλα, Θέμη, σε ακούμε τώρα, σε ακούμε. Είσαι στον αέρα. Πάμε να μας δώσεις κλίμα. Α, και εγώ σε ακούω πολύ χαμηλά. Πάμε λίγο, Θέμη, άμα θέλεις να... Τώρα, αν με ακούς καλύτερα, δώσ' μας λίγο κλίμα από Γιώργος Καρεσκάκης.
2: Καλύτερα για να
3: μας ακούει για ακροατές.
1: Ναι.
3: Ανέβασε την ένταση.
1: Πρέπει να ανεβάσει λίγο την ένταση από το κινητό. Αυτό με ενημερώνει η τεχνική, δηλαδή ότι μήπως έχεις χαμηλωμένη την ένταση του κινητού σου. Θέμη. Όχι. Δεν τον ακούμε το Θέμη, θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε στη συνέχεια με το Θέμη, γιατί πρέπει να μας κάνει και τη μετάδοση του αγώνα. Πάμε λίγο στο κλέαν της Βικελίδης για να δούμε πώς εξελίσσεται το παιχνίδι του Άρη με το Βόλο.
0: Με την είσοδό του ο Γένσεν. Κόμπα. Μπαρέ. Με δύο παίκτες θα καταφέρει ο Γκονσάλε, θα πάρει την μπάλα. Για να δούμε, θέλει προσοχή. Κάθε την παλιά, θα βάλει το πόδι του, ευτυχώς ο Γένσεν, και θα διώξει. Νέο rebound από τον Μπαρέ. Του ζητάει overlap, δεν το κάνει. Άργησε να κάνει το overlap. Ο συμπαίκτης από τα δεξιά θα προτιμήσει τον κόμπο από την αριστερή πλευρά. Καλά κλεισμένος ο Άρης όμως τώρα. Γυρίζουν την μπάλα με υπομονή οι παίκτες του Βόλου. Καμπέλα με το δεξί. Η σέντρα θα διώξει άμυνα σε ένα χώρο που κινείται μόνο ο Μπουσαΐτ. Μια καλή επιλογή θέλει τώρα εδώ ο Μπουσαΐτ. Καλή είναι η επιλογή του. Για τον Κουαμέ. Δεν είναι καλή επιλογή του Κουαμέ όμως για τον Μύρ. Καθυστερεί εδώ ο Άρης. Δες την μπάσα βρε απέναντι στο Βατικά. Δεν την είδε. Στο 82. Καλή πάσα ήταν νωρίτερα από τον Μπουσαΐτ. Ο οποίος χρειάζεται και σχολιάζουμε κάθε φάση ξεχωριστά για τον Μπουσαΐτ. Γιατί είναι ένα παιδί που θέλει την ψυχολογία. Θέλει να πάρει έτσι κάτι. Το ένα μπράβο του χρειάζεται του Μπουσαΐτ. Για την ώρα δεν έχει καταφέρει να το κερδίσει. Από πέρσι που ήρθε στην ομάδα. Φαμπιάνο για το Ρίτσαρτς. Ω, εξαιρετική ενέργεια από το Ρίτσαρτς και η πάσα στο κενό χώρο. Για να δούμε. Η σέντρα του Ρίτσαρτς. Το γυριστό από το Φαντικά, κακό. Θα προλάβει και ο παίκτης του Άρη. Κουαμέ. Μαγική ενέργεια από το Ρίτσαρτς. Ράσιτς. Φαμπιάνο. Γένσεν. Το highlight του αγώνα ήταν αυτό που έκανε ο Ρίτσαρτς. Πάρα πολύ ωραίο. Ράσιτς. Είχε δύο πάνω του και με μια προσποίηση και τρίπλα με το δεξί του πόδι έφερε την μπάλα μπροστά, έδωσε πάσα και έφυγε στον κενό χώρο. Φαμπιάνο για το Ράσιτς. Έχει και οι επιλογές. Θα δώσει τον Κουαμέ. Για το Ρίτσαρτς. Βάλ το μόνο σου αφού οι άλλοι δεν μπορούν. Η σέντρα του. Καλή σέντρα. Κεφαλιά θα διώξει ο Σιαμπάνης. Εντυπωσιακή επέμβαση από τον Σιαμπάνη. Απίστευτη επέμβαση. Με ανάποδη κίνηση από το κορμί του. Με το δεξί χέρι τεντωμένο. Είναι το δίλεπτο της μαγείας του κλάνας Βικελίδης. Μετά την ωραία ενέργεια του Ρίτσαρτς. Εξαιρετική και η σέντρα του. Και η πρώτη ήταν καλή. Και η δεύτερη σέντρα του. Η κεφαλιά του Ράσιτς στην αντίθετη κίνηση του παίκτη του Βόλου. Η κορυφαία επέμβαση του αγώνα ήταν αυτή.
4: Ναι, βέβαια. Γιατί έχει κίνηση το σώμα του προς την άλλη.
0: Τρομερή επέμβαση, τρομερή επέμβαση και κόρνερ για τον Άρη. Από τα αριστερά. Καλό είναι. Φαμπιάνο παλεύει, θα διώξει άμυνα από την άλλη πλευρά. Με τον Καρέ, με τον Παρέ θα διώξει άμυνα. Ο Πετρής που είχε γυρίσει, ορθώς είχε γυρίσει. Κουαμέ, ο οποίος αντέχει και θα πάρει και το φάουλ. Στο 84. Πάρα πολύ ωραίο, ωραίο ποδόσφαιρο στα τελευταία λεπτά. Καλές φάσεις, ωραίος ρυθμός. Μπαίνει τώρα το 49 και το 72. Τι νούμερα είναι αυτά όλοι. Ο Χαραλαμπόγλου.
3: Κίνο.
0: Και κάτσε ρε, το 72 δεν μπήκε πριν. Τώρα μπαίνει ο Τασιούρας. Και ποιος μπήκε πριν.
3: Κάτσε,
0: μας μπερδέψανε λίγο. Μήπως το να πέσει ρε νωρίτερα. Τους έχω κι εγώ μπροστά, μπορώ να τους βρω. Απλά με γέλασαν τα μάτια μου. Λοιπόν, νωρίτερα μπήκε ο Ρεγκής, ο Καμπέλα. Δεν τον είχε βάλει τον Τασιούρα ακόμα. Ναι, ναι. Τον κράτησε για μετά. Ναι, γιατί είχαμε το, με το Σιαμπάνι εκείνο που καθυστέρησε.
3: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, σωστά.
0: Και τι, είπανε, α, τώρα δεν θέλουμε εμείς και τον απέσυρα. Τι να πω, ρε παιδί.
3: Μούτρα.
0: Μουσαΐντ. Εγώ από τη μεριά μου πάντως τον έβαλα να παίξει ένα δεκαλεπτάκι παραπάνω. Τον ανέφερα και σε μια φάση.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς εξελίσσονται πολλά από τα μάτς που είναι τώρα εκτός από το Άρης Βόλος, που είναι στο 3-1 στο 85 και κατά πολύ έχει κρυθεί. Μπέτης Οσασούνα είναι στο ίδιο σκορ, μείωση Οσασούνα στο 3-1. Σασουόλο Μίλαν είναι 1-1. Η Ζάμαλεξ στο ντέρμπι της Αιγύπτου χάνει στο τρίτο λεπτό καθυστερήσεων από την Αλαχλή, 0-1 είναι το σκορ. Ενώ στην Αλβανία, Βλάσνια Δυναμό City 1-0 και Παρτιζάνι Τίρανα 1-1. Τα παιχνίδια είναι στο 62 και στο 59 αντίστοιχα. Στο Βέλγιο, η Βέστερλο είναι 1-1 με την Αντβέρ και η Μαλίν με τη Σεντρουίντεν στο 1-0. Παιχνίδια που η Βέστερλο είναι στο 58 και στο 33 η Μαλίν. Υπάρχει παιχνίδι στην Δανία, Μίτλαντ Κοπεχάγη 2-1 στο 88. Μαγιόρκα Λας Πάλμας, η δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, στο 58 είναι στο 2-0 για τη Μαγιόρκα. Υπάρχει παιχνίδι για τη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, Μόντενα Βερόνα 1-0 στο 17. Στην Κύπρο, ΑΕ Λεμεσού, Ομόνια 29 Μαΐου είναι στο 2-1 και Ολυμπιακός Λευκωσίας Άρης Λεμεσού 1-1. Πάμε στο κλεάν της Βικελίδης.
0: Φάουλ για τον Βόλο στο 85. Εκτελείται, θα περάσει την κεφαλιά, γκολ για τον Βόλο. 3-2. Το είπαμε και έγινε. Ο Κάργας.
3: Κάργας πρέπει να είναι, ναι.
0: Ναι,
3: ναι, ναι.
0: Γκολ για τον Βόλο και 3-2. Στο 86 και τώρα, τι γίνεται τώρα.
3: Κάργας έβαλε γκολ, έκανε πέναλτι, έφαγε κίτρινη. Τι μένει, ένα αυτογκολ ή μια κόκκινη.
0: Κάτι ζητούν, κάτι ζητούν.
1: Λοιπόν, υπάρχει VAR για το... Όχι, δεν είναι νομίζω πως υπάρχει offside, θα μετρήσει τον γκολ, έτσι εκτιμώ, αλλά θα το δούμε στη συνέχεια. 3-2 μειώνει ο Βόλος στο κλέαν της Βικελίδης. Να πω εγώ ότι πριν από 10 λεπτά το σκορ ήταν 3-0 και τώρα ο Βόλος χωρίς 9 παίκτες πετυχαίνει 2 γκολ στο κλέαν της Βικελίδης και κάνει το Άρης Βόλος 3-2. Πάντως υπάρχει VAR και ενεργοποιείται για να δούμε αν θα μετρήσει τον γκολ. Πριν βγάλουμε τον Θέμη, να δούμε αν θα μετρήσει τον γκολ στο Άρης Βόλος. Ακόμα γίνονται διεργασίες. Δεν ξέρω αν θα κληθεί ο διαιτητής του αγώνα να δει το μάτς. 3-2 γίνεται και τον Μπέτης Οσασούνα. Κατοκυρώνεται τον γκολ. 3-2 μειώνει ο Βόλος. 3-2 και ο Σασούνα. Ακριβώς όπως έχει εξελιχθεί τον Μπέτης Οσασούνα, εξελίσσεται και το Άρης Βόλος. Πάμε στον Θέμη Παλιούρα να μας δώσει κλίμα από Γιώργος Καρεσκάκης. Έλα, Θέμη.
4: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα φίλες και φίλοι του Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Το γήπεδο Γιώργος Καρεσκάκης, εδώ που σε περίπου 10 λεπτά θα ξεκινήσει το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό για την εξαγωνιστική της Super League. Πάμε να θυμηθούμε εμείς τις δύο αρχικές δεκάδες των ομάδων. Αρχικά για το γήπεδο Ολυμπιακό, κάνουμε τα δοκάρια βρίσκεται Ορτέγα, στο δεξί άκρο της άμυνας ο Μανώλη Σάλιακα, στο αριστερό ο Τικνιδιάννη, κεντρικό μυθικό δίδυμο με Ρέτσι και Πυρόλα, στα χαφ Πρόιλερ και Πουέρτα, ο Τσικίνιο μπροστά τους, εδώ θα σύμπα στη μία πλευρά, ο Φορτούνη στην άλλη και ο Μάριος μου αντιληματή στην κορυφή της επίθεσης. Στο πάγκο βρίσκονται Πόποβιτς, Μπέιλι, Κάρμο, Αρμάντο Γκοντζάλες, Σαντιάγκο Έστε, Γκέλσον Μάρτινς, Μπρούνο, Πέντερσεν, Ρόκα, Γκουστάβο Σάρ, Μαϊλόβιτς και Γιάρεμ. Στην καρδινάλη για τον Παναθηναϊκό. Κάτω τα δοκάρια βρίσκεται το Φέγια, στο δεξιάκρο της άμυνας στο Καλάμπρια, στο αριστερό Κυριακόπουλος, Δεχρά και Φαντρόγγελε, στο κεντρικό μυθικό δίδυμο, Εσκέν Καμάρα στο 6 με τον Ιμπράν Λούζα. Το 8 η έκκληση της δεκάδας από τον Γιάκοπ Νίστρου. Ο Ταμπόρας στο ένα φτερό, ο Αντίνος στο άλλο και ο Ουναή πίσω από τον μοναδικό προεθυμένο Ανδρέα Τιντέι. Τον πάτο του Παναθηναϊκού βρίσκονται Σάβες Κότσαρης, τη Βέγια Τέσσερς, Βιβάη Γκαρσία, Γιάκοπ, Καντουά, Πάλμε, Μπεράνο, Πελίστρη, Ραστόντερ, Σαλάχεντίν και Τσάπρα. Σε άμα θέλετε να κάνουμε ένα σχόλιο για τις αρχές δεκάδες.
1: Όχι, να μου πεις αν εμφανίστηκε Ελ Καμπί με πατερίτσες.
4: Αληθεύει. Ναι, νωρίτερα, νωρίτερα. Εμφανίστηκε ο Ελκαμπή, ο οποίος αποθεώθηκε μάλιστα από όλο το γήπεδο, άκουσε ρυθμικά το όνομά του. Ο Ελκαμπή, ο οποίος από ό,τι φαίνεται γυρνάει πιο γρήγορα από αυτό το οποίο υπολόγιζε. Αλλά έτσι κι αλλιώς ένα δυνατό σταρί. Περνάει τον τραυματισμό του τις προηγούμενες μέρες και βρεθεί και στο ρέντι με το ένα πόδι, βέβαια, να είναι κουτσό ακόμα. Έτσι, από τον τραυματισμό τον οποίο είχε πάθει, στο καριστικό τραυματισμό, στον αγώνα του Ολυμπιακού κοντά στον Βόλο. Αλλά βλέπουμε ότι το σώμα του ανταποκρίνεται και η αποθεραπεία του πηγαίνει καλύτερα ακόμα, γιατί από ό,τι θα περίμενε το πιο αισιόδοξο. Από εκεί και πέρα δημιουργεί μια φανταστική ατμόσφαιρα τώρα εδώ στο γήπεδο Γιώργος Καραϊσκάκης. Μάλιστα έχουν πει και τα φώτα τώρα όπου παίζει στα Μάτριξ ένα βίντεο με τον κόσμο του Ολυμπιακού. Με τους φιλάδους που βρίσκονται εδώ πέρα, κατάμεσο φυσικά τον Γιώργος Καραϊσκάκης. Sold out έχει ανακοινώσει η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ.
1: Έχει τηρηθεί αυτό το άσπρο μπλουζάκι, κόκκινο μπλουζάκι στις θύρες για να φτιαχτεί έτσι ένα ωραίο σκηνικό.
4: Γιώργο, δεν σ' άκουσα, παίρνει πάλι.
1: Έχει τηρηθεί, λέω, το άσπρο κόκκινο μπλουζάκι για να φτιάξει τις θύρες.
4: Έχει τηρηθεί. Έχουμε ουσιαστικά μια ερυθρόλευκη κερκίδα. Είναι σε όλο το γήπεδο. Οι ορμένες κερκίδες φοράνε άσπρες και δίπλα φοράνε κόκκινες, ώστε να υπάρχει αυτή η διαδοχή. Ενώ μάλιστα τώρα υψώνεται και ένα παντό με τον Παρασκευάτζα. Το υπόλοιπο δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε. Κατάμε τον Παρασκευάτζα, ο οποίος πριν από λίγο καιρό έχασε την ζωή του από μια ανίατη ασθένεια. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα φανό σχετικά με τον Παρασκευάτζα μπροστά από το πέντρο του οργανωμένου φιλάθλου του Ολυμπιακού.
1: 25 Μαΐου έφυγε, 25 Μαΐου.
4: Ακριβώς, Γιώργο.
1: Στα 49 του χρόνια.
4: Ακριβώς. Στα 49 του χρόνια ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε συνεχθεί μεταξύ άλλων πέρα από την Όφθα Δράμα του ΚΙΠΑ και με τον Ολυμπιακό, τον οποίο είχε υπηρετήσει σε δύο θητείες για αρκετά χρόνια. Αυτή τη στιγμή μιλάμε δεξιά, περνάει στο μικρόφωνο σας, ανακοινώνεται η δεκάδα από τον Ολυμπιακό. Η δεκάδα του Ολυμπιακού θα αποθεώνονται οι ποδοσφαιριστές του Ιβανόρα Λουπαρτίνου, τον κόσμο που έχει υπηρετεί εδώ στο γήπεδο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Δεν έχουν πει ακόμα σε δύο ομάδες σε κάποιον αγωνιστικό χώρο. Αυτό θα γίνει σε λίγα λεπτά. Με τον κόσμο του Ολυμπιακού φυσικά από πάρα πολύ νωρίς να έχει γεμίσει το γήπεδο Γιώργος Καραϊσκάκης. Διακρίνεις μια βίτσα. Μιλάμε για ένα ντέρμπι όπου ο Παναθηναϊκός είναι στο συν 5. Μετά από 4 χρόνια ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό με τον Παναθηναϊκό είναι πάνω από τον Ολυμπιακό. Αυτό έχει να συμβεί από την σεζόν μετά από μεσημερινά από 2,5 χρόνια. Έχει συμβεί και τον Φλεβάρι του 2024 ο Άλλος του Παναθηναϊκού έχει επικρατήσει 3-1 εδώ στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Από εκεί και πέρα σε λίγο αναμένουμε την είσοδο των ομάδων. Μιλάμε για ένα το μεγαλύτερο τέρμπι της χώρας, για το τέρμπι των Ονίων. Σε ένα βαθμολογικά σήμερα τέρμπι, φυσικά όσο και να γίνεται πάντα τέρμπι, αλλά ένα βαθμολογικά σήμερα τέρμπι που μπορεί να διαμορφώσει δεδομένα ενώ στη συνέχεια. Θα είναι ο Παναθηναϊκός να φέρει να φύγει με το διχλό. Αλλά το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης θα αφήσει το πλήν 8 τον Ολυμπιακό. Καταλαβαίνουμε πως θα βάλει πολύ δύσκολα τα τριθρόνια τους, αλλά θα κάνει και μια νίκη δήλωση ότι φέτος πάει για να πάρει το πρωτάθλημα μετά από 16-17 χρόνια που θα έχουμε τον Μάιο του 2027, θα κρυφθεί και ο πρωταθλητής. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός θέλει να βάλει αντίδραση. Ο Ιμανουέλ Καραφίλ, ο οποίος έχει παρατάξει μια ενδεκάδα με φωτοσπόθη, γιατί και ο Φρόιλερ και ο Κουέρτα είναι μοχτάρια και οι δύο. Με τον Φρόιλερ βέβαια να υπηρετεί τον ρόλο του εξαριού, δηλαδή να πέντε λίγο πίσω από τον Κουστάβο Κουέρτα. Και οι δύο ποδοσφαιριστές έλειψαν για τις εθνικές τους ομάδες, με τον Φρόιλερ να παίζει 4-90 λεπτά την εθνική ομάδα της Ελβετίας. Ο Κουέρτα έκανε πειρατολογικό ταξίδι, ήταν και από τους τελευταίους όπου γύρισε αυτού για τον Ολυμπιακό. Επίσης ο Ολυμπιακός παρατάσσεται χωρίς καθαρό εμεξτρέμ, έτσι, γιατί είναι ο Τσικίνι, ο Ζώτα Σίλβα και ο Φορτούνης πίσω από τον μοναδικό προθυμένο Μάριος Μουαντιλμπατζή, το οποίο θα κάνει τον τεμπούδο του ως βασικός με τον Ολυμπιακό και έφεξε στο αλλαγή το τελευταίο παιχνίδι πριν τη διακοπή της εθνικής ομάδας κόντρα στο Λεβαδιακό, στο Λάμπρο στο Κατσόλης. Απ' την άλλη για τον Παναθηναϊκό έχουμε τη μεγάλη έκπληξη, όπου δεν παίζει ο Χάγκουα, τον οποίο όλοι περιμέναμε, αλλά παίζει ο Ιμράν Λούτσα, ο Μαροκινός αμυντικός σταφ. Δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει κάποια σκληράδα ο Διακοπλίστρου με αυτή την επιλογή. Ενώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι δύο ομάδες δεν είναι στον αγωνιστικό χώρο.
1: Πάρε μία ανάσα, Θέμη, πάρε μία ανάσα να πάμε να δούμε πώς τελειώνει το τελευταίο δίλεπτο των καθυστερήσεων. Παίζουμε στο Άρης Βόλος που έχει γίνει δραματικό το παιχνίδι. Είναι στο 3-2. Πάμε να δούμε πώς τελειώνει το παιχνίδι.
0: Έλα που δεν έζησε. Θέλει προσοχή τώρα. Επικίνδυνα εκεί πήγε ο παίκτης του Βόλου. Απομάκρυνση από τον Φαμπιάνο σε ένα χώρο που θα διεκδικήσει ο Ράφα Μύρ. Θα διώξουν οι παίκτες του Βόλου. Φαμπιάνο. Ο Ράσης διώχνει στα τυφλά. Θα έρθει να βοηθήσει ο Γένσεν. Ο Ποροντέ, το μάτς είναι πονόματος. Και απομάκρυνση από τον Μπουσαΐδ. Μπουσαΐδ πραγματικά, πάνω που λέγαμε ότι έπρεπε να πάρει ένα μπράβο κάποια στιγμή, τον βλέπω δύσκολο αυτό το μπράβο, έτσι όπως πάει το μάτς. Δεν έχει σφυρίξει ο Φωτιάς, Καμπέλα. Κάθε την παλιά, θα βγει και θα διώξει ο Φαμπιάνο. Αλλά ο Άρης, αυτό που κάνει ο Άρης τα τελευταία λεπτά, εντωμεταξύ ο Ατζίκουα ξαναπαίζει στο μάτς. Τι γίνεται τώρα, τι έχει γίνει εδώ. Ναι, σηκώθηκε, αναστήθηκε. Του έκαναν καμιά ένεση. Μέσα στην περιοχή, κόρνερ. Κόρνερ τώρα στα γαρί του Βέλιο. Και τώρα, τι γίνεται τώρα. Να δούμε, κόρνερ από τα αριστερά. Στην κόψη του ξηραφιού το μάτς. Σέντρα, δεν βγαίνει ο Βέλιο καλά, θα φύγει μπάλα out νομίζω είναι. Ναι. Εδώ ο Άρης πήγε να πάρει μια νίκη με χειροκρότημα και...
3: Θα χάσει...
0: και ύμνους. Και ακόμη και να κερδίσει, δεν νομίζω ότι είναι πάλι κανείς που θα είναι ενθουσιασμένος από την εικόνα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Και δεν είναι θέμα ικανότητας, είναι θέμα συγκέντρωσης και διάθεσης στο δεύτερο μέρος. Φαντικά παλεύει εκεί με το κεφάλι, θα χάσει, με φάουλ είναι εδώ αυτό. Αργεί να το δώσει διαιτητής, θα φύγει τώρα όμως στην κόντρα ο Γαλανόπουλος. Για να δούμε που είναι φρέσκος. Τώρα μπήκε, Μπουσαΐδ.
3: Συμπληρώσαμε το πεντάλεπτο.
0: Λάθος πάσα από τον Μπουσαΐδ. Βέβαια εδώ θεωρώ ότι ο Γαλανόπουλος έχει την ευθύνη που δεν έκανε κίνηση. Ατζίκουα. Τέλος.
1: Λοιπόν, τελείωσε το Άρης Βόλος. 3-2 Άρης, προηγήθηκε 3-0, αλλά αγχώθηκε για να πάρει το τρίποντο. Πάμε στο Γιώργο Καρεσκάκη. Το παιχνίδι αρχίζει. Θα έχετε τον Θέμη τον Παλιούρα για το πρώτο ημίχρονο, φαντάζομαι για το δεύτερο, στην περιγραφή του αγώνα. Πάμε, Θέμη. Α. Ο Θέμης σε λίγο θα είναι μαζί μας. Μπέτης ο Σασούνα 3-2, δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι, είναι στο 66. Σασουόλο Μίλαν 1-1. Ζάμαλε Καλαχλή 0-1. Βλάσνη Αντιναμό Σίτι στην Αλβανία 1-0 και Παρτιζάνι Τίρανα 1-1. Γκολ τώρα στο Μαλίν Σεντρουίντεντ είναι 3-1. Βάζει γκολ Σεντρουίντεντ και Βέστερλο Αντβέρπ 2-1. Πάμε στο Θέμη, αρχίζει το μάτς. Ο Θέμης στην περιγραφή του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Παρακαλώ.
4: Και το παιχνίδι μόλις ξεκίνησε, Γιώργο, φίλες και φίλοι του Ιντερνετ, Ελλάδα Sports 94,3. Τον Ολυμπιακό έχει την μπάλα και τον Στέφανο Ορτέγα την μπάλα στα πόδια του να την δίνει αριστερά στον Λορέντσο Πιρόλα. Και αυτό θα γεμίσει υπό την πίεση του Ανδρέα Τετέ. Γεμίζει για τον Μάριος Μουαντιμπαζή. Περνάει η μπάλα, ο Φαντρόγελε πρώτο και γυρίζει πίσω τον Νινάκη Πέντε, ο οποίο κοντρολάρει. Ο Ολυμπιακό έχει πίεση ψηλά με τον Μάριο. Μπάλα αριστερά στο Φαντρόγελε. Πιέζει ο Μάριο παραλίγο να κλέψει. Η μπάλα καταλήγει πάντω στον Ουναή, ο οποίο έχει όμω μια συνεννοησία με τον Αντίνο και η μπάλα είναι πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Ουσιαστικά ο ένας άφησε την μπάλα στον άλλο, όσο πιστεύει να μπει προς τα δεξιά, έτσι επιθυμητήσει ο Ολυμπιακός, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο κάνει επίθεση μπροστά από την αιστεία που βρίσκεται οι οργανωμένοι οπαδοί του Ερυθρολεύκων, ενώ φυσικά ο Παναθηναϊκός την απέναντι την δεξιά, έτσι που μπορεί να δει κάποιος του φιλοδικού του δέκτε. Λορέντσο Πιρόλο, Παναγιώτης Ρέτσος και η μπάλα πίσω στον Στέφανο Ορτέγα, ο οποίος κοντρολάρει την μπάλα και δίνει δίπλα στον Λορέντσο Πιρόλο. Πυρόλα και πάλι τον Ορτέγα, ο οποίος κοντρολάρει την μπάλα. Ο Ρέτσος ανοίγει, το Παναθηναϊκός πήγε ψηλά, αλλά όχι τώρα τον Ορτέγα. Τετέ και Ουναή ήταν λίγο πίσω. Δεν ήταν σχηματισμό 4-4-2 με τον Ουναή, είναι στην ευθεία του Τετέ πιέζει ο Παναθηναϊκός. Μεγάλη παλιά, φορτούνι στο έδαφο του Ταϊφάλου Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει κάτι από μακρύ πέσει του Παναθηναϊκού και παλιά τον Πυρόλα. Ο Ντεπράι πάλι στον Ζώτα Σίλβα. Ο Αντρόγγελε τώρα κατεβαίνει μπάλα με τον Εφτιέν Καμαρά να κάνει το λάθος, να κλέβει ο Ολυμπιακός τον Πουέρτα. Και να κρατάει πολύ ωραία την κατοχή της μπάλας. Και τώρα να πιέζει από τον Εφτιέν Καμαρά, γυρίζει προς τα πίσω και δίνει στον Πυρόλα. Πυρόλα για τον Ρέτσο παράλληλα, ο οποίος κοντρολάρει την μπάλα. Ο Ρέτσος δυσκολεύεται εκεί λίγο, φτάνει στην παίκτη, κουβαλάει την μπάλα τώρα αριστερά στον Πυρόλα και αφήνει με ζημία πίσω τον Στέφαν Ορτέγα. Στο δεύτερο λεπτό ήταν αμέτρηση ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0 εδώ στο γήπεδο Γιώργος Καραϊσκάκης. Παίρνει το Πουέρτα και να πάρει την μπάλα ανάμεσα στους δύο στόπερ και δίνει αριστερά στον Πυρόλα. Πυρόλα κάνει το κοντρόλ, πιέζει τον Τετέ και θα γεμίσει και τον Μάριους. Μάριους με το τακουνάκι, πολύ ωραία σκέπτει, ώστε στο καλυπάσα, Φαντρόγγελε πίσω στο Πένια. Ο οποίος απομακρύνει. Πρώτος την μπάλα ο Ρέτσος, ο οποίος κοντρολάρει και έχει την πίεση του Ναή. Ρέτσος κρατάει την μπάλα, γυρίζει προς τα πίσω, παραλίγο να χάσει, φρόιλερ, οι κόντρες και πάλι ο Ρέτσος. πίσω για τον Πουέρτα. Και ο Πουέρτα ακόμη πιο πίσω στον Στέφανο Ορτέγα, το οποίο ζητάει τους συμπαίκτες να ανοίξουν στον αγωνιστικό χώρο. Το πιέζει ο Αντίνο, προσποιείται ο Ορτέγα και ανοίγει δεξιά για τον Ρέτσο. Μάλιστα, υποφέρει τον Ορτέγα από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Δεκτοσάλια, καζιεμίζει για τον Ζώτα Σίλβα. Δεν είναι καλή παλιά του. Πιο κοντά από όλου στο Καλάμπρια. Δεν είναι να πιέσει εκεί ο Ζώτα Σίλβα. Τελευταία στιγμή το Ινάκη Πένια βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα. Στην συνέχεια του κάνει κεφάλαιο ο Ζώτα Σίλβα. Αφήνει το λεωρίσμα για δύο μέτρα. Του πάνε τα δύο παίξει στα χέρια. Την μπάλα στον Κυριακόπουλο. Και τώρα ο Λούτσα θέλει να περάσει την μπάλα, κάνει λάθος. Ο Κυριακόπουλος όμως διορθώνει. Απομακρύνει για τον Δετέι. Κοντρολάρει με το σύνδεσμο στον Δετέι. Έχει στην πλάτη του τον Πυρόλα. Παίζει για τον Ταμπόρδα. Και πάλι Τετέι στον χώρο. Αφήνει για τον Κυριακόπουλο. Ο Παναθηναϊκός είναι επίδεση. Στο τρίτο λεπτό στα μέτρη. Στην μπάλα πίσω στον Ουναή. Πηγαίνει κατά μέτωπο Ουναή. Θέλει να μείνει στην περιοχή κόβει ο Πυρόλα. Την μπάλα δεν πηγαίνει πλάγι. Ο Λούτσα προλαβαίνει. Είναι στον Κυριακόπουλο. Ο οποίος κουβαλάει μπάλα. Τώρα θα προσπαθήσει να τη δώσει για τον Ταμπόρδα. Οι κόντρες μονομαχίες. Την μπάλα στον αέρα. Τελικός διοικητής ο Σάλιακας. Ο οποίος ανοίγει δεξιά για τον Ζώτα Σίλβα. Φάουλε εδώ από τον Ολυμπιακό. Αφήνει το πλεονέκτημα για τις αναμέτρησεις. Μουαντιλμαντζή και Πουέρτα αριστερά για τον Τικνιζιάν. Και ανεβαίνει ο Αρμένιος και αφήνει την μπάλα στο Φορτούνι. Και ο Τικνιζιάν κάνει την κίνηση αριστερά. Περνάει την μπάλα στο Τικίνιο. Γυρνάει μέσα από το Τικίνιο. Τικίνιο, σουτάρι. Να η πρώτη ευκαιρία της αναμέτρησης. Με το Τικίνιο να κάνει το σουτ. Και τον Ινάκη Πένια να μπλοκάρει χωρίς την ιδιαίτερη δυσκολία. Με τον Πένια τώρα να αφήνει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Τεφράν ανοίγει τα δεξιά και μπήκε ο Ινάκη Πένια για τον Τετέι. Πολύ δυνατό το γέμισμα του Ισπανού τροματοφύλακα. Ο Τετέι του πιάνει την μπάλα πιο χαμηλά. Από τον ένα τροματοφύλακα στον άλλον η μπάλα. Και τώρα Ρέτσο για τον Πυρόλα. Πυρόλα και πάλι για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσο με την μπάλα κάθεται για τον Πουέρτα. Αυτό για τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ στον χώρο για ποιον, για τον Μάριο. Πιθανότατα εκεί είναι μόνο ο Τεφράι όμως ο οποίος θα γυρίσει με το κεφάλι πίσω στον Ινάκη Πένια ο οποίος θα βλεπτοκάρει την μπάλα και θα αφήσει τον Φαντρόγκελεν και αυτός για τον Τεφράι πιέζει ότι στείνει ψηλά την μπάλα πίσω στον Πένια ο οποίος πιέζει το ξεκίνημα. Ευθεία Καμαρά το λάθος περιοχή ευκαιρία του Ολυμπιακού Φορτούνι πλασάρι τι έγινε εδώ πλάγι η μπάλα πάρα πολύ κακό το τελείωμα του Κώστα Φορτούνι με τον Φορτούνι να κλέβει την μπάλα μέσα στην περιοχή μετά το λάθος του Ευθεία Καμαρά ο Καμαρά το έχει το λαθάκι στο παιχνίδι του ενώ πρέπει να προσέχει περισσότερο στις καταστάσεις. Το Φορτούνι τσέκλεψε μετά με τις κόντες την μπάλα στρώθηκε και πάλι στον Κώστα Φορτούνι ο οποίος όμως δεν μπόρεσε να πλασάρει καλά την δόση πλάσαρε πάρα πολύ άσχημα και η μπάλα κατέληξε από πολύ καλή θέση πλάγιο. Το πλάγιο εκτελέστηκε, η μπάλα και πάλι όμως είναι στα χέρια των παιχτών του Ολυμπιακού καταστρέφουμε νέο πλάγιο για τους Ερυθρόλευτους του Σάλιακα να δίνει πίσω στον Ρέτσο. Κοντρολάρει ο Ρέτσο, ο Ολυμπιακός πατάει καλύτερα από πρώτα 5 λεπτά στην αναμέτρηση. Πυρόλα αριστερά για τον Τικνιζιάν, ο οποίος έχει πολύ χώρο, τώρα πηγαίνει κοντά τα μπόρδα. Τικνιζιάν δίπλα για τον Φρόιλερ και πάλι ο Τικνιζιάν. Να έρθει Τικνιζιάν με την μπάλα στα πόδια πίσω για τον Πυρόλα. Πυρόλα κοντρολάρει. Και γεμίζει διαγώνια παλιά για τον Σάλιακα, ο οποίος θα κοντρολάρει πολύ ωραία. Πηγαίνει πάνω του Αντίνο, Πουέρτα, Σάλιακα και πίσω για τον Ρέτσο. Το έκτο λίγο του αναμέτρηση. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0 με τον Φρόιλερ τώρα να έχει την μπάλα. Και να γυρνάει. Και να παίζει δεξιά για τον Σάλιακα. Σάλιακα θέλει να περάσει την μπάλα ακόμη από τον Κυριακόπουλο. Και ο Λούτζα για τον Ουναή. Ενώ αυτή τη στιγμή μιλάμε αποθεώνεται ο Παρασκευάς Άντας, ο οποίος όπως είπαμε και νωρίτερα πριν από μερικούς μήνες έχασε τη ζωή του. Στα 49 του χρόνια με τον Τεφράε τώρα να έχει την μπάλα και το Φαντρόγκελ είναι απειλήσει τον Μουαντίν Ματζή παραλίγο το λάθος εδώ έβαλε την κόντρα ο Μάριος μου και ο Μουαντίν Ματζή το Ινάκη Πένια ήταν εκτός εστίαση παραλίγο ο Ολυμπιακός να βρει ένα γόλο από το πουθενά πραγματικά από το πουθενά κάνει την μπάλα πέρασε περίπου ένα μέτρο δίλα από την εστία του Ινάκη Πένια καλά πήγαινε εντός εστίας δεν ξέρω αν θα προλάβαινε το Ισπανός τερματοφύλακας έξω λόγω των αμέτρων το Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει προβλήματα με την επιθετική πίεση του Ολυμπιακού. Πένια γεμίζει για τον Τετέι. Τετέι πολύ ωραία κρατάει όμως το χάσα το ρέτσι στη συνέχεια. Και ο Πυρόλα κρατάει την μπάλα. Και δίνει στο Φορτούνι, ο οποίος έχει κατέβει πάρα πολύ χαμηλά και κεντρικά για να υποτεθεί την μπάλα και να φτιάξει παιχνίδι. Ο Φορτούνι ανεβαίνει με την μπάλα. Φορτούνι πατάει, δίνει δεξιά στο Σάλιακα και αυτός πίσω στο Ρέτσο. Ο Παναγιώτης Ρέτσος με την μπάλα στα πόδια. Φτάνει στην παίκτη, πάει κοντά του Ιουναή, δεν πιέζει όμως το κήρυξη την μπάλα η παίκτη του Γιάνκοβ Νίστρου και τώρα αριστερά στον Λορέντσο Πυρόλα και ακόμη αριστερά στον Αέρτη Κλειζιάν. Τεκνιζιάν πίσω και πάλι στον Πυρόλα με υπομονή Ολυμπιακός. Πυρόλα για τον Ρέτσο, κοντρολάρει ο Ρέτσος και παίζει για τον Πουέρτα κεντρικά, ο οποίος γυρνάει και ο Κολομπιανός κουβαλάει την μπάλα και αριστερά τον Φορτούνι. Εκεί θα πάει η μπάλα και ο Τεκνιζιάν κάνει την κίνηση στην πλάτη Φορτούνι. Ο οποίος αποφύγει τον Ταμπόρδα και θέλει να αλλάξει το παιχνίδι. Η μπάλα κοντράρει στο Λούτσα, όπως καταλήγει και πάλι στο Φορτούνι, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ από τον Βισέντε Ταμπόρδα. Στη συνέχεια, ο Λούτσα μάλιστα σούταρε το κέντρο για μαζεύτηκαν υπέρ του Ολυμπιακού για κίτρινη κάρτα. Αλλά δείχνει μια επιτυχία το Ισπανό διδί του Αλεχάνδρο Χωσέ Ερνάντες Ερνάντες. Και πολύ καλά κάνει, γιατί είμαστε πάρα πολύ νωρίς ακόμη στην αναμέτρηση. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει ρυθμό σε αυτά τα πρώτα 7 λεπτά και κάτι του αγώνα. Με τον Ολυμπιακό να έχει δύο καλές ευκαιρίες. Η δεύτερη του Φορτούνη που παράδειγμα το γεγονός και παρακαταλήγει τη Λάγκη είναι καλύτερη από το σουτ του Τσικίνιο που πηγαίνει στη δευτεία. Τώρα ο Πυρόλα για τον Ρέτσο και αριστερά και πάλι για τον Πυρόλα. Πιέζει ψηλά Παναθηναϊκό. Την μπάλα πίσω στα πόδια του Στέφαν Ορτέγα. Με τον Ισπανογερμανό τροματοφύλακα να κοντρολάρει την μπάλα δεν πιέζουν τον Ορτέγα. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Παίρνει την μπάλα στο δεξί ο Ορτέγα, δεν πιάζεται ιδιαίτερα. Ο Πουέρτα είναι πιο χαμηλά να πούμε από τον Φρόιλερ στον αγωνιστικό χώρο. Η μπάλα δεξιά τώρα στον Ρέτσο. Παράλληλα για τον Πυρόλα. Ο Ιταλός κοντρολάρει και ανοίγει αριστερά στον Τικνιζιάν. Ο Αρμένιος περνάει την μπάλα για τον Τσικίνι, ο οποίος γυρνάει πρόσωπο για τον Μουαντιλ Ματζή. Δεν είναι καλή πάσα, του κόβεται. Ο Ολυμπιακός όμως και πάλι πρώτο του, το Φορτούνι είναι στην πάλη την μπάλα και ο Λούτσο να κάνει φάουλ. Θα αφήνει το λεωνέκτημα ο Ισπανός διαιτητής. Και στη συνέχεια ο Φρόλερ κάνει το λάθος με τον Κυριακόπουλο να κλέβει. Και να κάνει κακή πάσα πλάγιο για τον Ολυμπιακό ανάμεσα στο κέντρο και τη μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού με τον Ζώτα Σίλβα να πηγαίνει στην εκτέλεση του Λαγίου και να παίζει προς τα πίσω για τον Ρέτσο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει μόνιμα την μπάλα στα πόδια του, θα ήταν τα πρώτα 8,5 λεπτά της αναμέτρησης. Δεν υπάρχει όμως σκορ στο ντέρμπι Ιωνίων με τον Ρέτσο να δίνει πίσω τον Πυρόλα. Αυτός θα φτάνει την παίκτη, ο Παναθηναϊκός στο δικό του μισό, που έρθα και Πυρόλα. Πυρόλα δεξιά για τον Ρέτσο και πάλι, κάνει την κίνηση ο Σάλιακας και θα υποδεχθεί την μπάλα, πηγαίνει πάνω του Σαντίνο. Και ο Φρόιλερ τώρα με την μπάλα στριφογυρίζει, έχει την πλάτη του Λετιέν Καμαρά. Θα παίξει για τον Τσικίνιο και ακόμη πιο πίσω και πάλι για τον Φρόιλερ. Και αυτό για τον Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος θα κάνει τον κοντρόλ και θα πιεστεί τώρα από τον Τεστέι. Θα γεμίσει ο Στέφαν Ορτέγα για τον Μάριος Μουαντιλμαντζή. Πρώτος στην μπάλα ο Ντεφράι. Στη συνέχεια ο Τσικίνιο παίρνει το φάουλ από τον Ήμπραν Λούτσα. Ένα φάουλ χωρίς λόγο γιατί εδώ από τον Μαροκινό, καθώς ο Τσικίνιο ήταν με πλάτη, ακόμα και αν έπαιρνε την μπάλα δεν θα έκανε κάτι, δεν θα φιλούσε την αιστεία του Παναθηναϊκού. Δεύτερο φάουλ αυτό τον Ήμπραν Λούτσα, ο οποίος θα πρέπει να προσέχει στη συνέχεια της αναμέτρησης, με το Φορτούνι να αφήνει την μπάλα στον Φρόιλερ. Ο Ολυμπιακός δεν έκανε γέμισο, παραδείγματος το φάουλ ήταν περίπου 10 μέτρα μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Ο Ζώτα Σίλβα χάνει την μπάλα. Τεστέι, τάκλα το Φρόιλερ, σκυλό φάουλ εδώ από τον Ελβετό χαφ του Ολυμπιακού. Ο Ερνάντες Ερνάντες, ο διαιτητής της αναμέτρησης, του κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Δεν νομίζω θα το δείξει πάντως κεντρική κάρτα. Ο Ανδρέας Τεστέι σηκώνεται, είναι καλά για να συνεχίσει την αναμέτρηση. Στο 10ο λεπτό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0 στο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής για την Super League. Είναι Νάκη Πένια. Δεξιά για τον Ντεφράι. Κοντρολάρει ο Ντεφράι και γεμίζει για τον Τεστέι. Είναι καλή παλιά του. Ο Τεστέι στο χώρο. Με το κεφάλι θέλει να αποφύγει τον Πυρόλα. Ρέτσος απομακρύνει. Εκεί που ο Αντίνο είναι πιο κοντά από όλη στην μπάλα, θα την αφήσει όμως να περάσει σε πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό στο ύψος της περιοχής του Ολυμπιακού και αριστερά έτσι όπως επιτίθονται οι πράσινοι. Με τον Κυριακόπουλο να παίζει πίσω για τον Λούτζα. Λούτζα για τον Ουναή και πάλι ο Λούτζα. Είναι ο Μαροκινή αλλάζει την μπάλα μεταξύ τους και μπάλα πίσω για τον Φαντρόγγελεν. Και αυτό δεξιά για τον Ντεφράι. Τώρα είναι ο Ολυμπιακός στο δικό του μισό. Στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Ντεφράι γυρίζει προς τα πίσω και παίζει για τον Ινάκη Πένια. Ο Ολυμπιακός τώρα ανεβαίνει και θέλει να πιέσει τους αμυντικούς του Παναθηναϊκού. Με τον Φαντρόγγελεν να έχει την μπάλα και να παίζει αριστερά στο Κυριακόπουλο. Αυτό για τον Ουναή, ο οποίος έχει βγει στα αριστερά. Πιέζεται από τον Πουέρτα, θα χάσει την μπάλα με φάουλ ο διαιτητής της αναμέτρησης. Διαμαρτύρονται οι ερυθρόλευκοι, πάντως είχε βάλει και τα χέρια του ο Πουέρτα σε ένα σημείο το οποίο ήταν παραπάνω από το επιτρεπτό. Φάουλ λοιπόν για τον Παναθηναϊκό ανάμεσα στο κέντρο και τη μεγάλη περιοχή των πράσινων και προς αριστερά. Το οποίο θέλει προς τα πίσω για τον Ινάκη Πένια, ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει μια νέα επίθεση από την αρχή. Ανοίγει τα δεξιά ο Ντεφράι και αριστερά ο Φαντρόγγελε. Τι κύριο και μάλλον μου αντιλημαζεί είναι ψηλά για τον Ολυμπιακό. Ο Πένια γεμίζει. Τη κλειδιά φαίνεται να ελέγχει. Παίρνει την κεφαλιά σε πλάγιο out όμως για τον Παναθηναϊκό στο ύψος μεσαίας γραμμής και προς τα δεξιά έτσι όπως υπεκτήθηκε το Τριφύλι. Με τον Ντάβιντε Καλάμπρια στην εκτέλεση του πλαγίου out για τους πράσινους. Καλάμπρια φτάνει στην παίκτη. Τα μπόρτα κάνει την κίνηση και παίρνει την μπάλα κεντρικά. Θέλει να γυρίσει το έλεγχο στα μπόρτα. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Διαμαρτύρεται ο Αργεντινός για φάουλ. Δεν δίνει κάτι όμως ο Ερνάντες Ερνάντες, ο οποίος όσο το δυνατό περισσότερο γίνεται θα αφήνει το παιχνίδι να συνεχίζεται ώστε να μείνει πάνω πολλές διακοπές και να αποκτήσει ρυθμό. Έχει καλό ρυθμό μέχρι στιγμής το τέρμι. Εδώ τώρα ο Ντεφράι κάνει φάουλ πάνω στο Μάριος Μαντιλμαντζή. Και μάλιστα υπάρχει και μια συμμαχία ανάμεσα στους δύο ποδοσφαιριστές. Με τον Μάριος να κάνει και μια χειρονομία για το πόσο δυνατός είναι στον Ντεφράι. Και ο Ολλανδός στόπερ τώρα τα μπόρτα πετάει την μπάλα μακριά. Ο Ερνάντες Ερνάντες του λέει κοντά του κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Ο Τεστέι προσπαθεί να ηρεμήσει τους παίκτες του. Ο Αντίνο διαμαρτύρεται για αυτός. Ο Τεστέι είναι ο μοναδικός ο οποίος είναι ηρεμός πάντως από τους πράσινους. Ο Ταμπόρτα τώρα τα λέμε στον διαιτητή, ο Αντίνος συνεχίζει να διαμαρτύρεται, Φορτούνης και Τσικίνιο πάνω από την μπάλα, ένα φάουλ μπροστά από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Σε καλό σημείο για να γεμίσουν οι παίκτες των Ερυθρολεύκων. Πάει μπάλα λίγο πιο πίσω. ήταν και τις υποδείξεις του Χρήστου Βεργέδη, του νέου διαιτητή της αναμέτρησης. Πάρα την μπάλα σε Κίνο και Φορτούνη, στα πόρτα και αντίρρενε κοντά. Ο μοναδικός έχει μείνει πίσω τον Ολυμπιακό είναι ο Σάλιακας, όλοι οι πολλοί πέρσι έχουν ανέβει στο έψι της περιοχής του Παναθηναϊκού. Ο Φορτούνης γεμίζει, καλό είναι και παλιά το Μάριος, πάνω το ριζότιο δοκάρι της εστίας του είναι έχει πένει ανάμει ακόμη τελική ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, είναι η τρίτη στην αναμέτρηση για τον Μάριος Μουάντης μαζί, το 13ο λεπτό της αναμέτρησης παραμένει το 0-0 στο γήπεδο Γιώργιος Καρεσκάκης με το Φαντρόκυλ να παίζει για τον Πένια και εδώ παράλληλα μέσα στην περιοχή παραλίγο το λάθος και το Φαντρόκυλ και πάλι, ο οποίος σε γεμίζει και παλιά από το Ρέτσο. Η μπάλα στον Κυριακόπουλο, ναι κεφαλιά τον Κυριακόπουλο, περνάει για τον Ουναΐ. Τώρα πηγαίνει κατά μέτωπο ο Ουναΐ. Και στην απέναντι πλευρά ανεβαίνει ο Καλάμπρια, δεν τον έχει δει όμως ο Ουναΐ. Είναι αριστερά στον Αντίνο και πάλι ο Ουναΐ. Και πάλι ο Αντίνο από τα αριστερά θέλει να πάει κατά μέτωπο και να μπει με στην περιοχή. Περνάει ένα-δύο κόμματα όμως στη συνέχεια. Από τον Σάλιακα ο οποίος θα πασάρει τον Μάριους, με πλάτη ο Μάριους, το λάθος, μετά τις κόντρες όμως η μπάλα καταλήγει στο Τσικίνιο. Το Ολυμπιακός ανοίγει τα αριστερά, με τον Τεκνιδιάν να έχει πάρα πάρα πολύ χώρο και να πηγαίνει πάνω τώρα ο Ανδρέας Τετέι, ο οποίος έχει γυρίσει σε ρόλο δεξιού μπακχάφ για να μαρκάρει, υπάρχει βέβαια και ο Καλάμπρια, καθυστέρησε ο Τετέι την επίθεση του Ολυμπιακού, Φορτούνης πίσω για τον Πιρόλα. Και τώρα Φρόιλερ. Παναθηναϊκός έχει πάρα πολύ κοντά τις γραμμές, δηλαδή η επιθετική του Παναθηναϊκού με τους αμυντικούς είναι σε μια απόσταση περίπου 15-20 μέτρων. Με τον Πιρόλα τώρα να παίζει κάθε και τον Τεκλιδιάν. Να παίζει πάνω στο αέριο και να θέλει να σεντράρει. Σεντράρει ο Τεκλιδιάν κοντά στον Τεφράι. Λούτζα για τον Τεφράι και πάλι Λούτζα κοντά στο δεξί μέχρι του κόρνερ όπως επειδή ο Παναθηναϊκός στη δική του άμυνα όμως. Με τον με τις πράσινες να βγάζει ωραία την μπάλα, όπως ο Καλάβρια θέλει να κάνει τρίπλα, τη χύνει ο Κλέβι, χάνει από τον Ταμπόρδα. Το έλαβε στον Ταμπόρδα και παίρνει φάουλ από τον Ρέμο Φρόιλερ. Πολύ ένταση στην αναμέτρηση, το 14ο λεπτό του αγώνα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0. Με τον Καλάβρια και τον Λούτζα τώρα να πηγαίνουν πάνω από την μπάλα. Το Λούτζα να εκτελεί, να αλλάζει το παιχνίδι για τον Φαντρόγγελεν, Παναθηναϊκός. Θέλει να χτίσει μια νέα επίδεση με Κυριακόπουλο, Φαντρόκελεν και Ντεφράιν στην ίδια ευθεία. Τώρα ο Λούτζα και τον Ταμπόρδα και δεξιά στον Καλάμπρια. Και πάλι ο Λούτζα έρχεται και παίρνει την μπάλα. Και ο κάνει κίνηση ο Τσέν Καμαρά. Ο Λούτζα ανεβαίνει και αφήνει στον Καλάμπρια. Και μπάλα πίσω για τον Ντεφράιν. Ο Ολυμπιακός τώρα δεν πιέζει τόσο ψηλά. Πιέζει τα 2-3 του γηπέδου με τον Μάριο να αυτοσοποιήσει. Ορίζει την πίεση των Ερυθρολεύκων. Κυριακόπουλο περνάει ωραία την μπάλα και τον Ουναΐ. Και αυτός δεξιά δεν θα περάσει. Πάσα του Φρόιλερ βάζει το κεφάλι του, όμως καταλήγει στον Ιμπραν Λούτζα, ο οποίος είναι σε ένα χώρο που είναι ολομόναχος, διόφυλλος με τέσσερις γραμμές και προς τα δεξιά, όπως επιτύχει στον Τριφύλλη. Και Ουναΐ και Λούτζα. Οι δύο Μαροκινοί, με τον Λούτζα και τον Φαντρόγγελεν. Ο Φαντρόγγελεν για τον Ντεφράι. Ντεφράι κοντρολάρει την μπάλα, παίζει για τον Τιέ Καμαρά, ο οποίος θέλει να γυρίσει, κάνει την μπάλα στον Πουέρτα, αλλά με φάουλ, σύμφωνα με τον Ερνάντες Ερνάντες. Λούτζα παίζει γρήγορα το φάουλ για τον Ταμπόρτα, ο οποίος έχει έρθει κεντρικά. Έχει δώσει όλη τη δεξιά πλευρά στον Δεάβιντε Καλάβρια. Το λάθος από τα πόρτα. Κλέβει ο Σάλιακα. Δέο λάθος και από το Σάλιακα. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει με Τσέν Καμαρά και Φαντρόγγελεν. Να ανοίγει δεξιά. Λάθος και από το Φαντρόγγελεν. Κεφαλιά από τον Ναέρτη Κριστιαν. Η μπάλα όμως καταλήγει στα χέρια του Ινάκη Πένια. Τερματοφύλακα στον πράσινο δίνει στον Ντεφράι. Ντεφράι παράλληλα για τον Φαντρόγγελεν. Στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης. Φαντρόγγελεν και πάλι για τον Ντεφράι. Τον οποίο πιέζει το Τσικίνιο. Τσικίνιο πιέζει τον Ντεφράι και ο Μάριος τώρα τον λάθος του Ολυμπιακός κλέβει με το Τσικίνιο. Να πηγαίνει κατά μέτωπο. Φρόιλερ αφήνει το Φορτούνι μέσα στην περιοχή. Φορτούνι στα αριστερά κλείσει και τώρα ο Φορτούνι γυρίζει την μπάλα κόρτερ για τον Ολυμπιακό. Τον 16ο λεπτό της αναμέτρησης. Δεύτερο λάθος που γίνεται κοντά στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός κερδίζει ένα κόρτερ από αυτή την πίεση την οποία άσκησε τους μεσαμυντικούς στον πράσινο. Πρώτο κόρτερ στην αναμέτρηση. Με τον Κώστα Φορτούνη να πηγαίνει στην εκτέλεση από τα αριστερά. Τάλια και τρίγωνα μοναδικός που μένει πίσω. Όλοι όσοι Παναθηναϊκού μέσα στην περιοχή του είναι εκεί πένια για να μυθεί. Εκτελεί ο Φορτούνης, ο Ντεφράι από μακρύνει. Που έρθα θέλει να πάει στην μπάλα. Στην πάει ο Αντίνο. Και τώρα στην αντεπίδευση ο Παναθηναϊκός με τον Αντίνο να πετάει την μπάλα. Και απέναντι έχει πάσα τα μπόρδα. Αντίνο, την Κνιζιάν καλύπτει πολύ ωραία όμως και θα πάρει και το φάουλ από τον Σαντίνο Αντίνο, το οποίο θα πήγε πολύ ωραία στην κόντρα. Όμως ο Τεκνιζιάν κάλυψε πάρα πολύ καλά, πήγε σε ρόλο δεξιού μπακ και κατάφερε μάλιστα να πάρει και το φάουλ από τον νεαρό Αργεντινό εξτρέμ του Παναθηναϊκού στο 17ο λεπτό. Ένα κόρνερ του Ολυμπιακού που παραλίγο να βγάλει την ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Αν ο Αντίνο έλεγε τον Ταμπόρδα στην απέναντι πλευρά και του πέρασε για την μπάλα, θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να έχει πολύ καλύτερες προϋποθέσεις. Στο 17ο λεπτό, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0, η Kings Kangua σηκώνεται για δεύτερα από πάρα πολύ νωρίς. Με τον Φρόιλερ να έχει την μπάλα. Όπως για δεύτερα μας σηκώνεται και ο Πελίστρι, ο Σαλάχ Εντίν, ο Πάλουν Μπράουν και ο Σίρλ Τέσσερ. Ο Ζώτα Σίλβα πηγαίνει κατά μέτωπο και φάουλ εδώ από τον όχι δεν υπάρχει φάουλ, δεν διαμαρτύρεται Το Ολυμπιακός με τον Τρεφράλε κερδίζει και ο Καλάμπρια για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα πιέζεται και πάλι για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια για τον Τετέ στα πόδια όμως. Εκεί φαίνεται να κλείνει τον Τετέ. Κλείστηκε στο έδαφος ο Τιχνιδιάν, κερδίζει το φάουλ για τον Ολυμπιακό στο 18ο λεπτό. Φορτούνη σε εκτελεί γρήγορα. Και ο Πουέρτα με χώρο. Αλλά έχω γίνει τώρα επίσης του Παναστρέγου. Πουέρτα δίπλα για τον Φρόιλερ. Και πάλι ο Πουέρτα με την μπάλα στα πόδια. Ο Τσικίνιο παίρνει την μπάλα και γυρίζει κατά μέτωπο. Αριστερά για τον Φορτούνη δεν είχε ανέβει και ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος του δίνει τον Τεκνιτζιάν, ο οποίος ήταν πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο για να φτιάξει το σορτσάκι του, αν δεν κάνω λάθος. Και του λέγε ότι για αυτόν τον λόγο δεν είχε ανέβει. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό όμως, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ντάβιντε Καλάμπρια στην εκτέλεση του πλαγίου, ο Τετέ είναι κοντά, αρχίζει να μετράει αντίστροφα Ρονάλντο Φερνάντες, εκτελεί ο Καλάμπρια, κεφαλιά τον Τεκνιτζιάν, Πιρόλα δεύτερη κεφαλιά, τρίτη κεφαλιά, όχι από κανένα. Κατεβάζει με ο Τσικίνι, ο οποίος όμως κάνει μια πάρα πολύ δυνατή πάσα για τον Άρη μου αντιληπτή, ο οποίος πάντως του δίνει τα εύσημα και μπάλα στα πόδια του Ιτάκη Πένια. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πιέζει πάρα πολύ ψηλά το Παναθηναϊκό, τώρα η μπάλα στα πόδια του Τεφράη, ανεβαίνει ο Ολλανδός, περνάει κάθετα για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα για τον Εσέ Καμαρά. Κοντρολάρει ο Εσέ Καμαρά με ωραίο σκύλ, αποφεύγει την πίεση του Τσικίνι και ανοίγει το παιχνίδι στα αριστερά για τον Γιώργο Κυριακόπουλο. Και αυτό για τον Καμαρά. Καμαρά κεντρικά. Αργεί ο Καμαρά. Νέο λάθος όμως η μπάλα καταλήγει στα πόδια του Τεφράη. Και πάλι ο Καμαρά με την μπάλα στα πόδια πίσω για τον Φαντρόγγελεν και αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Ο οποίος ανοίγει το παιχνίδι για τον Τετέι. Πάρα πολύ ωραία παλιά για τον Ανδρέα Τετέι. Ο οποίος θέλει να περάσει τάκλι από τον Πυρόλα. Τα λούμε θα προλάβει το κόρνερ ο Μαντώλης Τσάλιακας. Προλαβαίνει ο Μαντώλης Τσάλιακας. Παίρνει πίσω για τον Ορτέγα. Το έλαβος του Ανδρέα Τετέι. Ορτέγα πιέζεται, δίνει αριστερά στον Πυρόλα, αυτό για το Φορτούνι. Φορτούνι σφάλελο τον Ντάβιντε Καλάμπρια, έγινε πάρα πολύ ένταση στο παιχνίδι. Ο Ανδρέας Τετέι παραμένει πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Ο Γιάκοπ Νίστρουπ έκταλος διαμαρτύρεται στους διαιτητές. Θεωρεί πως υπήρχε φάουλ στην προηγούμενη φάση. Δεν νομίζω πάντως πως υπήρχε κάτι στην προηγούμενη φάση του Πυρόλα με τον Ανδρέα Τετέι, τουλάχιστον από το σημείο που κάθομαι. Καθώς βρήκε ξεκάθαρα την μπάλα ο Πυρόλα, αλλά ο Τετέι φαίνεται να φωνάει. Καθώς ο Σάλιακας, ο συμπαίκτης στην εθνική ομάδα, ζητάει από το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού να μπει στον αγωνιστικό χώρο για να παρασχεθούν τις πρώτες βοήθειες στον Ανδρέα Τετέι. Και τώρα ο ιατρικός δίνει το ένασμα για να μπουν στον αγωνιστικό χώρο οι γιατροί του Παναθηναϊκού. Ο Φορτούνης σηκώθηκε από την προηγούμενη διεκδίκηση με τον Καλάμπρια στο 20ο λεπτό. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0. Έχουν μια μικρή διακοπή την οποία εκμεταλλεύονται οι δύο πάγκοι, ώστε να δώσουν κάποιες οδηγίες στους ποδοσφαιριστές. Αλλά το Ολυμπιακός και Κλειδιάν Φρόελερ που αντιλημαντή Φορτούνης Πουέρτα και Τσικίνιο κοντά στον πάγκο των Ερυθρολεύκων. Ενώ Τεφράε, Φαντρόγγελεν, ο Λούτσα και ο Καλάμπρια είναι κοντά στον πάγκο του Παναθηναϊκού και συνομιλούν με τον Γιάκοπ Νίστρουπ. Υπέρ του Παναθηναϊκού, οι οποίοι νωρίτερα σηκώθηκαν για ζέσταμα. Κάποιοι κάθονται και πάλι στον αγωνιστικό κόσμο, και κάθονται και στον πάγκο, με συγχωρείτε. Ο μοναδικός ο οποίος μένει όρθιος είναι ο Σίριλ Ντέσσερ, σε περίπτωση που δεν μπορεί να συνεχίσει το παιχνίδι ο Ανδρέας Τετέι, ο οποίος παραμένει πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο και φαίνεται να πονάει αρκετά από την προηγούμενη διεκδίκηση της μπάλας με τον Λορέντσο Πιρόλα και το τάκλιν που έκανε ο Ιταλός στον Έλληνα επιθετικό. Στο 21ο λεπτό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0, με τον Ολυμπιακό να είναι αυτός ο οποίος είναι καλύτερος μέχρι στιγμής από το πρώτο 20 λεπτό της αναμέτρησης, έχοντας δημιουργήσει 2-3 ευκαιρίες, το Παναθηναϊκός δεν έχει καταφέρει να φτάσει με αξιώς στην περιοχή του Ολυμπιακού. Ο Ντέστερς κάνει πιο έντονο ζέσταμα, ο Τετέι παραμένει πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα σηκώθηκαν όσοι παίχτες δεν έκαναν πριν ζέσταμα. Ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος μας εξέπληξε όλους και έχει βρεθεί στην αποστολή του Παναθηναϊκού. Παρά το γεγονός ότι οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για διάστημα 2-3 εβδομάδων απουσίας μετά τον τραυματισμό του στη Γάμπα με την εθνική ομάδα του Τρινιντάτ και τον Πάκο. Τώρα Σόντζερ, ο Σιριβέγια, ο Γιάνγκουσι, αυτοί που έχουν σηκωθεί. Ο Ντέστερ συνεχίζει το ζέσταμα του. Ο Ανδρέας Τετέι τώρα σηκώθηκε, αλλά κουτσένει. Θα δούμε αν θα μπορέσει να συνεχίσει ο Έλληνας επιθετικός. Δεν κάνει κάποιο νόημα πάντως το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού στον πάγκο των πράσινων, ώστε να προχωρήσουν σε αλλαγή. Ο Ντέστερ τώρα πηγαίνει κοντά στον πάγκο, σηκώθηκε για ζέσταμα και ο Τσάφρας από τους πράσινους. Είναι μια τακτική την οποία συνηθίζει ο Γιάκοπ Νίστρουπ, ώστε να έχει ετοιμοπόλεμο σε όλους τους ποδοσφαιριστές του. Ο Παναθηναϊκός για λίγο θα αγωνιστεί με 10. Έχουμε και πάλι συνέχεια στον αγώνα, 32ο λεπτό. Με τις δύο ομάδες να είναι στο 0-0 και το Ρέτσο τώρα να έχει την μπάλα. Και να ανεβαίνει και να περνάει την γραμμή του κέντρου. Και ο Ρέτσο ανεβαίνει και δίνει δεξιά για τον Πουέρτα. Πουέρτα αλλάζει το παιχνίδι για τον Πυρόλα. Ξαναλέω με 10 Παναθηναϊκός για λίγο. Ο Πυρόλα αριστερά για τον Φορτούνη. Κάνει την κίνηση στην πλάτη του ο Τσικλιζιάν. Φορτούνης περνάει για τον Τσικίνιο. Τσικίνιο και θέλει να βρει και πάλι τον Φορτούνη. Ο Τσεκαμαρά βάζει τον πόδι του και έχουμε πλάγιο για τον Ολυμπιακό. με τον Τικνιδιά να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου. Το Πυρόλα ανεβαίνει μάλιστα, θα εκτελέσει με δύναμη στην περιοχή του Τικνιδιά με τον Μουαντιλμαντή, το οποίο κοντρολάρει με στην περιοχή και θέλει να γυρίσει. Η μπάλα στο σύνολο του Ντεφράι, παρά το γεγονός που διαμαρτύρονται οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, δεν υπάρχει κάτι. Ξεκάθαρα στο σύνολο του Ντεφράι χτύπησε η μπάλα. Ο Ορτέγα τρώμε την μπάλα στα πόδια. Μάλιστα ο Ερνάντες λέει πως δεν υπάρχει τίποτα στην προηγούμενη φάση, καθώς επικοινωνεί στη Γεωργοβάρ, ισπανική όλη η ομάδα σε διατησία. Σήμερα ο Βαλεντίνης Γκόμες είναι στο βάρ και βοηθός του Χωσέ Αντώνιο Λόπεθ Στόκα. Πρόιλερ κάστα για τον Πουέρτα, ο οποίος γυρνάει, μου αντιμαζεί, δεν φτάνει μπάλα στον Μάριους, καθώς ο Ντεφράι κάνει ένα εξαιρετικό τάκλιν και στη συνέχεια ο Κυριακόπουλος απομακρύνει την μπάλα. Πυρόλα απομακρύνει γι' αυτό σε πλάγιο μετά την πίεση του Ανδρέα Ντεντέι, ο οποίος μόλις μπήκε και πάλι στον αγωνιστικό χώρο. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Ντάβιντε Καλάμπρια να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου. Καλάμπρια για τον Τεν Καμαρά και πάλι ο Καλάμπρια. Τεν Καμαρά νέο λάθος, ο Ματιλματή δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί καθώς έχασε το κοντρόλ, μπάλα στον Ντεφράι και πίσω για τον Πένια. Ο Πένια με την μπάλα στα πόδια. Και δεξιά για τον Ντεφράι, πηγαίνει τώρα πάνω το Σικίνιο. Ντεφράι γεμίζει, Τετέι τυπάει την μπάλα για τον Καλάμπρια, ωραία επίδεση του Παναθηναϊκού. Και πάλι Τετέι. Θέλει να αποφύγει ότι Κλειδιάνο Φορτούνης έρχεται για να βοηθήσει, θα κερδίσει την μπάλα, θα βρεθεί στο έδαφος του Φορτούνης και θα κερδίσει φάουλ στη συνέχεια από τον Ταμπόρδα, ο οποίος διαμαρτύρεται και λέει, όπως και ο Τετέι, λένε ότι δεν υπάρχει φάουλ στο Φορτούνη. Και τώρα μάλιστα ο Φορτούνης έχει μια ψυμαχία με τον Ταμπόρδα, θα έχει πάρει κίτρινη κάρτα σίγουρα ο Φορτούνης, ο οποίος έκανε και μια χειρονομία με τον Ταμπόρδα, βέβαια θα είναι λίγο υπερβολικός νομίζω στην αντιδρασή του, ανεβαίνει ένα στο τέρμπι με τους παίκτες να διαπληκτίζονται. Ο Φορτούνης πηγαίνει τώρα πάνω τον Ταμπόρδα, Πουέρτα με Τετέι. Και εκεί λένε τα δικά του, ο Ρέτσι πηγαίνει για να ερεμήσει την κατάσταση. Το Φορτούνης ο οποίος απομακρύνεται. Και τώρα ανεβαίνει και η ένταση. Τους παίκτες τώρα βέβαια θα έχουν ερεμήσει περισσότεροι. Ο Τετέι διαμαρτύρεται. Ο Πάγκος Παναθηναϊκού λέει πως δεν υπήρχε φάουλ πάνω στο Φορτούνη. Ο Φορτούνης ο οποίος έκανε μια χειρονομία στον Ταμπόρδα. Δεν έχω ριπλέ μπροστά μου, Γιώργο, να με βοηθήσεις. Αν έχει τη δυνατότητα, γιατί έγινε ακριβώς. Πάντως έχω την εντύπωση ότι
1: το σπρώξιμο έχω δει μόνο. Σπρώξιμο έχω δει μόνο, αλλά στη συνέχεια έδειξε το replay και δεν φάνηκε η υπόλοιπη αψιμαχία. Δεν ξέρω τώρα. Α, μια στιγμή μας το δίνουν. Ναι, τίποτα δεν έχει γίνει. Εντάξει. Θέατρο.
4: Ναι, νομίζω ότι ήταν υπερβολική η αντίδραση του Ταμπόρδα. Μάλιστα, και οι δύο παίκτες θα πάρουν από μια κίτρινη κάρτα. Και ο Ταμπόρδα και ο Φορτούνη. Ο Ταμπόρδα λέει πως εγώ δεν έκανα κάτι. Ο Φορτούνης δεν έχει διαμαρτύρητα και είναι και το λογικό. Ο Φορτούνης είναι δεδομένο ότι θα έπαιρνε κάρτα. Με τον Πυρόλα τώρα να πηγαίνει στην εκτέλεση του φάουλ. Να αφήνει για τον Τσικίνι, ο οποίος γυρίζει πίσω την μπάλα στον Στέφανο Ορτέγα. Ο Φρόιλερ ανάμεσα στους δύο κεντρικούς αμυντικούς, ο Ρέτσα ανοίγει τα δεξιά και ο Πυρόλα αριστερά. Στο 28 ελληνικό αναμέτρη τη πόλη μπήκαμε, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0. Ορτέγα αριστερά για τον. Όχι, πολύ κακή η πάσα του Ορτέγα. Πλάγι για τον Παναθηναϊκό που τρέχει να εκτελέσει γρήγορα τα μπόρτα και να βρει να τον οργάνωσε την άμυνα του Ολυμπιακού. Για τον Ετιέν Καμαρά, ο οποίος ελέγχει την μπάλα όμως γυρίζει προς τα πίσω και θα τροφοδοτήσει τον Φαντρόγγελεν. Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός ανοίγει αριστερά για τον Σαντίνο Αντίνο. Ο οποίος θέλει να περάσει στα λιάκια και τα καταφέρει. Φάλο έχουμε εδώ και θα το δώσει γιατί στη αναμέτρηση. Μάλιστα, όταν θέλει να πηγαίνει συνέχεια ποτικά και σηκώνει τον Σαντίνο Αντίνο, το φάουλ ήταν από τον Μανώλη Τσάλιακα. Σε ένα σημείο που να δούμε αν ο Παναθηναϊκός θα γεμίσει την περιοχή του Ολυμπιακού ή θα εκτελέσει με κοντινή πάσα. Ως το δεύτερο. Ο Λούτζα για τον Κυριακόπουλο, ο οποίος περνάει και εκμεταλλεύεται το γλίστρεμα του Κουέρτα και τώρα έξω την περιοχή. Τα μπόρδα σουτάρει, κοντράρει μπάλα. Και καταλήγει δεξιά στον Καλάμπρια, ο οποίος κάνει λίγο το κοντρόλ και κάποια μέτρα. Ο Τετέι έχει ανοιχτή δεξιά και παίρνει την μπάλα. Γυρίζει πάρα πολύ ωραία ο Τετέι. Στη συνέχεια πηγαίνει για βοήθεια και ο Φορτούνης και πέφτει του Ολυμπιακού. Παραχωρούν πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό. Μπήκαμε στο 27ο λεπτό. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0. Ο Παναθηναϊκός στην επίδεση με τον Ντάβιντε Καλάμπρια και ο Ταμπόρδα να χάνει από τον Φρόιλερ και ο Φορτούνης να γεμίζει στην απέναντι πλευρά. Για τον Ζωτά Σίλβα, Κυριακόπουλος προλαβαίνει την μπάλα με το κεφάλι πίσω με τον Φαντρόγγελερ. Και ακόμη πίσω με τον Ινάκη Πένια, ο οποίος κοντρολάρει την μπάλα στη ηρεμή του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού. Πηγαίνει τώρα στην κίνηση να το πιέσει. Γεμίζει δεξιά για τον Τετέι, ο οποίος όμως δεν κινήθηκε καν στην μπάλα, δεν ήταν καλή η παλιά του Ινάκη Πένια. Το Πυρόλα με την μπάλα στα πόδια. Και τώρα ο Ρέτσος και ο Φρόιλερ δεξιά και πάλι για τον Ρέτσο. Ο οποίος κοντρολάρει και ανεβαίνει, προσποιείται στον Ουναΐ. Και ο Φρόιλερ με τον Ρέτσο αλλάζουν και πάλι την μπάλα. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού κουβαλάει την μπάλα, λέει στον Πυρόλα να ανοιχτεί. Ο Φρόιλερ παίρνει και πάλι όμως την μπάλα από τα δεξιά. Και περνάει κάθε την πάλι για τον Ζωτά Σίλβα, ο οποίος θα περάσει. Και έκανε παρά στην μπάλα, δεν υπάρχει φάουλ. Κυριακόπουλος αριστερά για τον Ουναΐ. Ντουναή, θα περάσει τον Μάριους, θα περάσει και τον Ζωταθήλο, όμως γυρίζει προς τα πίσω, αρκετά μέτρα, έχει τίπλα στα πόδια του Μαροκινός. Κάθετα πάρα πολύ όμορφα για τον Ταμπόρδα και αυτός δεξιά για τον Τάβιντε Καλάμπρια. Ταμπόρδα κάνει την κίνηση και ο Ουναή κεντρικά. Ο Ουναή, ο οποίος είναι σαν εντελώς ελεύθερο ρόλο, τον βλέπουμε να κινείται είτε αριστερά είτε δεξιά. Κατά κύριο λόγο περισσότερο αριστερά, τώρα σε αυτή τη φάση στα δεξιά όμως. Με τον Τετέ πολλές φορές θα βγαίνει στα δεξιά όταν ο Ουναή πηγαίνει στα αριστερά για να δίνει βοήθειες. Τεφράει πίσω για τον Πένια. Ανοίγει ο Φαντρόγγελεν, ο Λούτζα έχει πάει ανάμεσα στους δύο στόπερ, ο Τεφράει δεξιά. Θα δούμε την επιλογή του Πένια, ο οποίος θα γεμίσει προς τα αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Θα πάρει την κεφαλιά ο Έλληνας μπακ. Ο Ολυμπιακός όμως κερδίζει με τσάλια κακεζόντα σύμβαση. Ο έλεγχος ο Πορτογάλος κερδίζει φάουλ από τον Κυριακόπουλο. Στην τηλεία είχε φάει μια ψυμαχία εκεί ανάμεσα σε Φρόνερ και Αντίνο. Υπάρχει ένταση, το καταλαβαίνουμε, μιλάμε για τέρπι αιωνίων. Ρέτσος Πιρόλα και τώρα Φορτούνης πάνε το κοντρόλ και μπάλα είναι φλάγιο out για τον Παναθηναϊκό. Ένα βία στο λάθος. Με τον Καλάμπρια να θέλει να εκτελέσει και γρήγορα και τον Ουναέδα κάνει την κίνηση. Όμως γύρισε ο Τεκνιδιάν και δεν έδωσε αυτή τη δυνατότητα στους παίκτες του Γιάκομπ Νίστρουφ. Στη συνέχεια ο Πουέρτα κάνει φάουλ πάνω στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα εκτελεί γρήγορα για τον Ουναή. Ο Ουναή με την μπάλα στα πόδια θέλει να περάσει τον Φρόλε και βρίσκει τον Δετέι. Το έλαφος ο Δετέι φάουλ τον Ρέτσο. Τετέι ο οποίος βάζει εξαιρετικά το σώμα του σε όλες τις φάσεις και δεν κερδίζει φάουλ είτε κρατάει την μπάλα για να. Ανεβάζει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Έτσι είναι Καμαρά, αριστερά για τον Αντίνο. Και οι δύο ομάδες όπου δεν γίνεται φάουλ, θα δουν να παίξουν στο δυνατό πιο γρήγορα. Μπορούσε να δώσουν ρυθμό στην αναμέτρηση. Αντίνο και τον Ναή. Περνάει κάθε την πάλι τα μπόρτα. Αφήνει χάλι λίγο το κοντρόλ, όμως θα περάσει πάρα πολύ ωραία πάσα για τον Καλάμπρια τα δεξιά. Καλάμπρια στο πρώτο δοκάρι, τα κουνάκι του Τετέι, μπλοκάρει το Στέφαν Ορτέγα. Ντάει πρώτη καλή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό σε 21 το λεπτό της αναμέτρησης. Με τον Ταμπόρδα να κάνει μια πάρα πολύ ωραία πάσα ανάμεσα στον αριστερό σόπα και τον αριστερό μπακ του Ολυμπιακού. Ο Καλάμπρια γύρισε με δύναμη στο πρώτο δοκάρι, τα κουνάκια τον Δετέι υπό την πίεση του Λορέτσο Πιρόλα και Ορτέγα. Όμως μπλόκαρε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, καθώς μετά την πίεση του Ιταλού σόπα στον Ανδρέα Δετέι ήταν αδύναμη και επαφή του Έλληνα επιθετικού με την μπάλα. Η οποία τώρα είναι στα πόδια του Στέφαν Ορτέγα. Στο 300 λεπτό της αναμέτρησης, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0, Στέφαν Ορτέγα ανοίγει το παιχνίδι στα αριστερά. Τα μπόρτα κεφαλιά, λάθος τον Ορτέγα. Ο Λούτζ ανάμεσα σε δύο χάνει την μπάλα και ο Τεκνιδιάν θα προλάβει το πλάγιο. Όχι, πλάγιο στη συνέχεια, πρόλαβε στην αρχή την μπάλα ο Τεκνιδιάν, όμως το κοντρόλ του δεν ήταν καλό και η μπάλα πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Ένα ακόμη πλάγιο για τους πράσινους μπροστά στον πάγκο του Ολυμπιακού, δηλαδή περίπου 15 μέτρα πάνω τη μεσαία γραμμή και προς τα δεξιά, έτσι όπως επιτίθεται η ομάδα του Γιάκομπ Νίστρουμ, με τον Ντάβιντε Καλάμπρια να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου. Και να παίζει για τον Ουναή, ο οποίος τριφογυρίζει και δίνει πίσω στον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν με την μπάλα στα πόδια, αριστερά για τον Αντίνο, ο οποίος θέλει να περάσει το Σάλιακα κόντρα πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Σάλιακα θέλει το πλάγιο για τους Ερυθρολευκούς. Με τον Κυριακόπουλο
1: να πάρε μία ανάσα, Θεμή, πάρε μία ανάσα να πούμε γρήγορα τα νούμερα του ντέρμπι μέχρι στιγμής. Είμαστε στο 54-46 κατοχή μπάλας για τον Ολυμπιακό. 3-1 τα σουτ για τον Ολυμπιακό, 2-1 για τον Παναθηναϊκό. Ένα ισορροπημένο παιχνίδι φαίνεται μέχρι στιγμής. Ακόμα και στις πάσες είναι πολύ κοντά οι δύο ομάδες. Με τον Ολυμπιακό να έχει ξεκινήσει καλύτερα και να έχει ισορροπήσει τουλάχιστον στον τομέα της κατοχής μπάλας ο Παναθηναϊκός. Και πάλι μικρόφωνο στον Θέμη.
4: Θα συμφωνήσω με ό,τι είπες, Γιώργο. Ο Ολυμπιακός συγκίνησε το καλύτερο παιχνίδι για τη συνέχεια. Ο Παναθηναϊκός έχει ισορροπήσει. Τώρα η μπάλα είναι διεκδικήσιμη, Αντίνο και Σάλιακας μόνο μαχούν. Κερδίζει ο Σάλιακας με τη βοήθεια και του Ζωτα Σίλβα, γυρίζει προς τα πίσω και παίζει για τον Ρέτσο. Στο 301 λεπτό αναμέτρηση ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0. Το ντέρμπι της εξαγωνιστικής της Super League με τον Ορτέγα τώρα να δίνει αριστερά στον Πιρόλα. Ο Παναθηναϊκός παίζει πιο ψηλά. Και ο Πιρόλα περνάει την μπάλα για τον Φορτούνη. Παίρνει την κεφαλιά Φορτούνη. Ο Μάριος μονομαχεί με τον Φαντρόγγελεν. Η μπάλα αριστερά και πάνω στο Φορτούνη. Ο οποίος θέλει να μπει μέσα στην περιοχή. Φορτούνη στο δεύτερο δοκάρι με καλή σέντρα. Πήρε την μυθιά από το στόμα του Ζωτα Σίλβα ο Πουέρτα. Ο οποίος δεν είχε είδος στην παίκτη του. Είχε οπλίσει ο Ζωτα Σίλβα στο δεύτερο δοκάρι ολομόναχος για να εκτελέσει με τη μία. Ο Πουέρτα πίσω για τον Σάλιακα. Η μπάλα παραμένει στα πόδια του Ολυμπιακού με τον Ρέτσο. Να έχει πολύ χώρο μπροστά του και να δίνει αριστερά όμως τον Πιρόλα. Πυρόλα, θέλει κίνηση στο Φορτούνι, δίνει τώρα την μπάλα στον Κώστα Φορτούνι και αυτός από το κέντρο πίσω για τον Στέφαν Ορτέγα. Ήταν πάρα πολύ καλή σέντρα του Κώστα Φορτούνι στο δεύτερο δοκάρι και πήγε πια στο Βουλ Πλανέ. Ο Ζώτα Σίλβα όμως ο Πουέρτα μη έχοντας δει τον συμπέκτη του στην πλάτη του, του πραγματικά λειτουργήσε σαν αμυντικός και γλίτωσε τον Παναθηναϊκό από μια καλή φάση των Ερυθρολεύων που δεν ξέρουμε τι θα μπορούσε να έχει οδηγήσει. Φρόιλερ την πάει την μπάλα, δεν είναι καλό όμως η πάσα του, ο Φαντρόγγελεν αφήνει και έχουμε πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Περίπου 10 μέτρα πάνω από το ύψος της περιοχής του Παναθηναϊκού με τον Κυριακόπουλο να έχει την εκτέλεση του πλαγίου. Πλάγιο προς τα αριστερά έτσι όπως επιτίθενται οι πράσινοι. Στο 32ο λεπτό παραμένει πάντα το 0-0 στο γήπεδο Γιώργος Καρετσκάκης, στο ντέρμπι Ιωνίων. Ανάμεσα στο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Κυριακόπουλος με δύναμη, κεφαλιά του Πουέρτα. Κερδίζει ο Ολυμπιακός με Ρέτσο και Φρόιλερ. Στο ένα φως στο Ουναΐ. Το οποίο τώρα σηκώθηκε και διαμαρτύρεται στο γενικό αναμέτρη του Νερνάντες Φερνάντες. Φορτούνι, αλλιώ αριστερά για τον Τεκλιζιάν. Πάρα πολύ καλή πάσα, Τεκλιζιάν. Κοντρολάρι έχει μπροστά τον Καλάμπρια. Έχει γυρίσει και ο Τετέ για να βοηθήσει. Μπάλα πίσω τον Πυρόλα. Ο Φορτούνι υποδέχεται την μπάλα. Και γυρίζει κατά μέτωπο. Τα ανοίγει δεξιά για τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ παίρνει το κοντρόλ και ανεβαίνει με την μπάλα και δεξιά για τον Σάλιακα, ο οποίος γυρίζει πίσω στον Ρέτσο. Ο Ρέτσος έχει δεξιά τον Σάλιακα, επιλέγει να κουβαλήσει την μπάλα, δίνει στον Πουέρτα και κάνει την κίνηση εξτρέμου ο Ρέτσος, όμως την μπάλα πηγαίνει κεντρικά στον Φορτούνι. Φορτούνι διαγώνια παλιά πολύ καλή για τον Τεκλιζιάν, ο οποίος θα κοντρολάρει, αλλά δεν έχει συμπέσει και έχει κλειστεί από δύο προς του Παναθηναϊκού. Θα πάρει το πλάγιο τέλειο ο Τεκλιζιάν. Από τον Ντάβιντε Καλάμπρια και τον Μιχαήλ Λαμπόρδα, ο Ιταλός ήταν αυτός ο οποίος έβαλε το πόδι του. Ο Μάριος κάνει κίνηση, ο Ντεφράιντ τον αφήνει να βγει μπροστά. Εν τέλει παίζει για το Σικίνιο ο Τεκλιζιάν, ο Καλάμπρια στο έδαφος, μονομαχίες. Τεκλιζιάν πέφτει στον αγωνιστικό χώρο και παίρνει το φάουλ του Ντάβιντε Καλάμπρια. Μια απόφαση η οποία δεν αρέσει καθόλου στον Ιταλό κεντρικό αμυντικό του Παναθηναϊκού, ο οποίος ήταν αρέσει ο διαιτητή και του λέει ότι απλά βγήκαν τα πόδια τους στο τρέξιμο. Πάλι ο Ολυμπιακός στο ύψος της περιοχής και προς τα αριστερά. Ο Ερνάντες Ερνάντες έχει γυρίσει στην αναμέτρηση. Δείχνει στον Φορτούνι ότι θα σφυρίξει για να εκτελέσει το φάουλ. Ο Ουναΐ διαμαρτύρεται και ο Ταμπόρδα το ίδιο. Ο Ταμπόρδα είναι ο μοναδικός παίκτης ο οποίος θα φάει το τείχος του Παναθηναϊκού. Με τον Φένια να φωνάζει τον Ταμπόρδα, αλλά με την ένταση που υπάρχει εδώ πέρα στο γήπεδο, ο Ταμπόρδα να μην μπορεί να τον ακούσει. Ο Φορτούνης παίρνει λίγα μέτρα φόρα και εκτελεί, περνάει η μπάλα, τετέ, κεφαλιά, παίρνει ζωντανή με περιοχή, Φρόιλερ, στρώνεται στο σούτ, ένα και τέτοιο Ολυμπιακό με τον Παναγιώτη Ρέτσο, ο 34ος στον αμέτρη, η ερυθρόλευση, θα ανοίγουν το σκορ, μετά το κάνει εκτελέσει, πήρε ο Φάλλος, εγώ το Φορτούνη, με την μπάλα να μένει στην περιοχή, μετά την κεφαλιά, ο Ανδρέα Τετέ, ο Φρόιλερ παίρνει την δεύτερη κεφαλιά, με την μπάλα να στρώνεται μετά τις κόντρες στον Ρέτσο και ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ανοίγει το σκορ στο 34ο στον αμέτρη, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 με τον Ρέτσο να μην κολοτριβεί, να εκτελεί στη δεξιά γωνία την έξι πένια και να ανοίγει το σκορ εδώ στο γήπεδο Γεώργιος Καρεσκάκης για τον Ολυμπιακό με τους Ολυμπιακούς και τον Δούτο φυσικά να πανηγυρίσει την έξι, αλλά οι παίκτες του Παναθηναϊκού διαμαρτύρονται ακόμα για το προηγούμενο φάουλ και ο Ντεφράι ο αρχηγός των Πρασίνων αλλά και ο Καλάμπρια διαμαρτύρονται για την προηγούμενη φάση ότι δεν υπήρχε φάουλ στον Τεκλιζιάν. Ο Παναθηναϊκός είναι στη σέντρα, ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0, ο Μάριος και ο Τεκλιζιάν παίρνουν κάποιες οδηγίες από, τους, από τον Πάκο και ο Φορτούνι πηγαίνει και να δροσιστεί. Ο Ρέτσος ο οποίος πανηγυρίζει έκταλο, το χρειαζόταν πολύ αυτό το κολλήνι αλήθεια, ο Ρέτσος ο οποίος είχε κάνει κάποια λαθάκια στην αρχή της σεζόν. Το 35 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, όλα είναι έτοιμα για την σέντρα από την πλευρά του Παναθηναϊκού με τον Ταμπόρδα να είναι πάνω από την μπάλα. Και τον Λούζα να είναι κοντά του. Λούζα για τον Ντεφράι. Ντεφράι παράλληλα για το Φαντρό και λένε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Στο 36ο λεπτό είμαστε τον κόλ πήγε στο 34ο λεπτό. Με τον Παναγιώτη Ρέτσο, τον αρχηγό του Ολυμπιακού, να είναι ο σκόρερ. Λάθος εδώ τον Εστιαν Καμαρά. Τον Πομέτουμ λέει ο Ολυμπιακός, το καταλαβαίνουν και οι παίκτες αυτό και ο κόσμος φυσικά. Με τον Τεκνικιά τώρα να πηγαίνει στην εκτέλεση του Λαγίου. Ο Μάριος κάνει την κίνηση, ο Φρόιλερ χάνει το κοντρόλ, ο Εστιαν Καμαρά κερδίζει. Ο Φρόιλερ κερδίζει την πάλι, ίσως υπάρχει offside εδώ. Το Μάριος μένει με στην περιοχή. Γυρίζει την μπάλα, εδώ τα στήλα στο τάρι, κόντρα. Δεν υπάρχει offside από τον δεύτερο βοηθό της αναμέτρησης, ο Μάριος Αγκυλάρ, τουλάχιστον δεν το έδωσε. Τώρα η παλιά για τον Τετέ, ο οποίος πηγαίνει κατά μέτωπο. Τετέ μπαίνει με στην περιοχή. Τετέ μπλαστάρει το τάκτο τον Πυρόλα σε κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Το 36ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάνω κάτω η μπάλα. Άντως όταν Σίλβα πήρε την μπάλα νωρίτερα, ο Ολυμπιακός θα μπορούσε σε ακόμα μεγαλύτερη ευκαιρία. Έγινε την κίνηση από τον δοκάρι ο Τζόντα Σίλβα, ο οποίος υποδέχτηκε την μπάλα. Έγινε το σούτι, όμως η μπάλα κόντραρε σε σώματα αμυντικό στο 37ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Ο Κάγκουα σηκώθηκε για ζέσταμα. Είναι πάρα πολύ λογικό να το σκέφτεται ο Γιάκοπ Τίστρου, την χρησιμοποίηση του Αφρικανού Πέτσου στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ταμπόρδα στην εκτέλεση του κόρνερα τα αριστερά στο 37. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 με τον κόλ του Παναγιώτη Ρέτσου από το 34ο λεπτό αναμέτρηση. Ταμπόρδα εκτελεί στην καρδιά της άμυνας. Απομακρύνει με την γροθιά ο Στέφαν Ορτέγα. Τρέχει να προλάβει ο Κώστας Φορτούνης. Ο Λούζα βάζει το σώμα του όπως ο Φορτούνης προλαβαίνει και απομακρύνει. Σε ένα χώρο που ο Φαντρόγελε θα γυρίσει πίσω στο Καλάμπρια. Καλάμπρια για τον Φαντρόγελε, θερόνο δεξιού εξτρέμου, λαδό στόπερ. Η μπάλα περνάει όμως πλάγιο, δεν μπορείτε να κάνει καλό κοντρόλ εκεί ο Φαντρόγελε. Με τον Είναι ότι είναι Γιάν, ο οποίο είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο και μάλιστα θα πάει στην Εθνική Επιτελή του Ολυμπιακού με επικεφαλής στον Χρήστο Θεό για να δούνε την κατάσταση του Ναήρ Τικνιζιάν, ο οποίος λέει ότι είναι εντάξει, όμως από τη στιγμή που ο ιδρυτής είπε το Ιατρικό Επιτελείο να μπει στον αγωνιστικό χώρο, ο Τικνιζιάν θα πρέπει να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου για ένα λεπτό. Καθώς δεν υπήρχε κάποιο φάουλ πάνω στον Αρμένιο αριστερό πάκο των Ερυθρολεύκων, ο Τσικίνιο αυτό δείχνει και ρωτάει στον πάκο ποιος θα πάει να παίξει.

Λέγονται πες παραπάνω. Ο Πουέρτα έχει πάει για να καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας. Τώρα που λείπει ο Ναήρ Τεκλιδιάνου, ο Ναήρ. Τα αριστερά για τον Κυριακόπουλο, ο οποίος κάνει το κοντρόλ. Και έχουμε πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Είναι αβία στο λάθος από τον Γιώργο Κυριακόπουλο στο 31ο λεπτό του αγώνα. Ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 εδώ και 5 λεπτά με τον γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου. Ο Σάλιακας πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου για τους Τρόλευκους. Ο Τεκλιδιάνου ακόμη δεν έχει τις πρώτες βοήθειες. Κάνει χαρακτηριστικό νόημα στον πάγκο ότι δεν θέλω αλλαγή. Εκτελείται το πλάγιο, ο Μάριος κάνει την μπάλα. Ντεφράι παράλληλα μέσα στην περιοχή για τον Καλάμπρια. Πιέζει ο Φορτούνης, Καμαρά με την μπάλα. Κουβαλάει την μπάλα σε Καμαρά και δίνει δεξιά και πάλι για τον Καλάμπρια. Ο οποίος θα γεμίσει για τον Ουναΐ. Ωραίο αρχοντικό στυλ. Κατεβάζει την μπάλα με το στήθος και παίζει πίσω για τον Μανώλη Σάλιακα. Τώρα ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι είναι με πέφτει παραπάνω. Ο Σάλιακας γυρίζει την μπάλα πίσω στον Ορτέγα και εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι είναι με πέφτει παραπάνω γιατί πιέζει πολύ ψηλά. Φορτούνης στην κεφαλιά, ο Μάριος δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ. Κυριακόπουλο για τον Λούζα. Λούζα Ουναΐ. Και αφήνει στον Ετσέν Καμαρά και δεξιά για τον Ταμπόρδα. Ο Τεκλιδιάν λέει στον Γεδί 4 μέτρες θα πέρασε στον αγωνιστικό χώρο, ο οποίος όμως δεν του δίνει την άδεια. Ο Ταμπόρδα και ο Καλάμπρια. Θα αλλάξει και φανέλα ο Τεκλιδιάν, πιθανότατα να μάτωξε προηγουμένως. Με τον Ουναή να έχει την μπάλα. Και να φτάνουν τώρα την πλευρά του Τεκλιδιάν, καθώς ο Αρμένιος λείπει και τον καλύπτει ο Κουστάβο Πουέρτα, με τον Σεκίνο να έχει γυρίσει λίγο για πίσω. Και τον διαιτητή λέει στον Τεκλιδιάν να μπει, δεν το καταλαβαίνει όμως τον Τεκλιδιάν, ο οποίος μίλαγε με τον τέταρτο διαιτητή. Τώρα Κυριακόπουλος, σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά από τον Πουέρτα, η κόντρα και έχουμε out. Κεφαλιά τελικά τον Ταμπόρδα, ήταν δύο παιχνίδια που μονομάχησαν και ήδη βρήκαν την μπάλα. Ο διαιτητής λέει πως τελευταίος τη βρήκε ο Βιτσέντε Ταμπόρδα και έχουμε out και τον Ολυμπιακό στο 400 λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Με τον Στέφαν Ορτέγα να πηγαίνει στην εκτέλεση του out για τους Ερυθρόλευκους. Και να λέει στην πέφτει να πάνε να ανεβούν προς τα δεξιά ώστε να γεμίσει ο Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος ακόμη δεν έχει εκτελέσει και ρίχνει ως παραπάνω χρόνο μπορεί. Στο 40 λεπτό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 γεμίζει Ντεφράι ο Λομόναχος στην κεφαλιά. Ρέτσος δεύτερη κεφαλιά πάσα για τον Σάλιακα. Σάλιακα θα απομακρύνει στα τυφλά σε έναν χώρο που είναι μόνο Φαντρόγγελε και θα αφήσει την μπάλα για να καταλήξει στον Ινάκη Πένια, τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, και αυτός ανοίγει δεξιά για τον Ντεφράι. Ντεφράι κάθετα για τον Ταμπόρδα και πίσω για τον Καμαρά. Και αυτός αριστερά για τον Φαντρόγγελεν, ο Παναθηναϊκός με την μπάλα στα πόδια. Φαντρόγγελεν ψάχνει την παίκτη, έχει κοντά τον Καμαρά, γυρίζει πίσω στον Ντεφράι Φένια από την πίεση του Ολυμπιακού. Ο Μάριος θέλει να πιέσει τον Φένια. Αριστερά στο Φαντρόγγελεν. Και ακόμη και αριστερά στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος θα πάρει την κόντρα και θα περάσει στη συνέχεια να βάλει το πόδι του. Το Φρόιλερ, εγώ δεν εντύπωση ότι. Ναι, υπάρχει φάουλ. Από τον Φρόιλερ πάνω στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος ο οποίος χτύπησε την μπάλα. Το Φρόιλερ βρήκε τον Έλληνα αριστερό μπακ και έχουμε φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης. Κυριακόπουλος πίσω για τον Πένια. Ντεφράι ανοίγει τα δεξιά για να πάρει την μπάλα. Ο Ολυμπιακός πιέζει ψηλά με Μάριος και Τικίνιο. Πένια γεμίζει για τον Καλάμπρια. Τικνιδιάν φαίνεται να ελέγχει και απομακρύνει. Και πλάγιο out χειροκροτεί ο Ιμανουέλ Αλγκουαθίλ, ο οποίος είναι όρθιος στον πάγκο του Ολυμπιακού. Εκτελεί ο Λούτζα, πηγαίνει ο Πουέρτα, τσιπάει την μπάλα, τα μπόρτα πολύ ωραία, γυρίζει όμως προς τα πίσω, αποφεύγει τον Μάριους και παίζει για τον Ντεφράι, Ντεφράι για τον Πένια. Πένια αριστερά, ανοίγει πάρα πολύ ωραία για τον Γιώργο Κυριακόπουλο, ο οποίος θα κάνει το κοντρόλ και τρέχει πάνω του Ζώτα Σίλβα. Και τον πιέζει και ο Κυριακόπουλος κάνει την μπάλα. Στη συνέχεια βρέθηκε στο έλαφος του Ζώτα Σίλβα και κερδίζει φάουλ κάνει τον αριστερό μπακ του Παναθηναϊκού. Και εδώ έχουμε μια συμμαχία ανάμεσα σε Φρόιλερ και Αντίνο. Με τον Φρόιλερ να λέει στον Αντίνο να φύγει πάνω από την μπάλα για να εκτελέσει το φάουλ ο Ολυμπιακός. Υπάρχουν και κάποια μικρά σπροξήματα. Συνηθισμένα πράγματα σε ένα ντέρμπι αιωνίων, όχι κάτι ιδιαίτερο. Ο Φρόιλερ πάνω από την μπάλα στο 42ο λεπτό σε αναμέτρηση. Θα αφήνει και το Ρέτσο. Το ύψος της μεσαίας γραμμής πάνω στη μεσαία γραμμή συγκεκριμένα και δεξιά έτσι όπως επιτύχει ο Ολυμπιακός. Ρέτσος κάθετα για τον Φρόιλερ και δεξιά για τον Σάλιακα. Αυτός για τον Ζώτα Σίλβα. Έχει χώρο ο Ζώτα Σίλβα για να σεντράρει. Πηγαίνει πάνω του πάρα πολύ ωραία όμως ο Αντίνο, ο οποίος θα βάλει το στόμα του και θα πάρει το out από τον Ζώτα Σίλβα, ο οποίος διαμαρτύρεται και θέλει κόρνερ. Ο Αντίνο είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο, καθώς στη συνέχεια ήταν δυνατή μονομαχία με τον Ζώτα Σίλβα. Μάλιστα να πω ότι υπόθηκε για δεύτερο και στο Λαχετή. Νομίζω αυτό είναι αφόρια των πολλών αυτών που έχει κάνει ο Γιώργος Κυριακόπουλος και ίσως έχουμε μια αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο και στο αριστερό άκρο της άμυνας του Παναθηναϊκού. Ο Γεννηδής είπε στο ιατρικό επιτελείο να μπει μέσα και μάλιστα ο Αντίνο δέχεται τώρα κάρτα για το τίποτα. Λυρώνω την απειρία του Αντίνο γιατί ουσιαστικά ήταν πάρα πολύ ώρα στο έλαφος. Το ιατρικό επιτελείο ήταν έτοιμο να μπει στον αγωνιστικό χώρο
Εν τέλει ο Αντίνο σηκώθηκε και πήγε γρήγορα στη θέση του και γιατί του είχε κίτρινη κάρτα για καθυστέρηση. Με τον Παναθηναϊκό φυσικά να είναι πίσω στο σκορ. Έτσι προφανώ δεν υπήρχε καμία.

0: καθυστέρηση. Ο Ρέτσος κερδίζει μονομαχία το Τετέι. Και κουβαλάει την μπάλα. Πηγαίνει τώρα πάνω τον Ουναΐ. Ο Ρέτσος πίσω για τον Ορτέγα. Ορτέγα γεμίζει με το αριστερό για τον Φορτούνη και τον Τικνιζιάν. Τικνιζιάν, στην ενοησία του Ολυμπιακού. Κερδίζει ο Καλάμπρια. Πολύ ωραία απελευθερώνει το παιχνίδι για τον Εστέν Καμαρά. Ο οποίος τρυπογυρίζει και παίζει πάλι για τον Καλάμπρια στα δεξιά. Και πίσω για τον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Στο 404ο λεπτό του αγώνα. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Χάνει την μπάλα ο Ουναΐ με φάουλ για την αναμέτρηση από τον Γουστάβο Πουέρτα. Στο έψαζε με θέα γραμμή και προς τα αριστερά όπως υποτίθεται ο Παναθηναϊκός. Με τον Κυριακόπουλο να πηγαίνει πάνω την μπάλα και να αφήνει στον Ουναΐ. Και Ετσέν Καμαρά και Ουναΐ και Λούτζα στη μεσαία γραμμή. 1,5 λεπτό ακόμη για τη συμπλήρωση 45 λεπτών της κανονικής διάρκειας. Θα έχουμε για κάποιες καθυστερήσεις σίγουρα. Φαντρόγγελεν πίσω για τον Ινέκη Πένια. Και αυτό δεξιά για τον Τεφράι. Τεφράι για τον Λούτζα, ο οποίος έχει έρθει χαμηλά για να πάρει την μπάλα. Και πάλι Τεφράι. Δεξιά για τον Καλάμπρια και πάλι πίσω για τον Ολλανδό αρχηγό του Παναθηναϊκού. Ετσέν Καμαρά με τη μία πίσω για τον Ινέκη Πένια υπό την πίεση των παιχτών του Ολυμπιακού. Ινέκη Πένια με την μπάλα στα πόδια. Ο Πουέρτα πηγαίνει για τον πιέσει ένα ακόμη αβίαστο λάθος από τον Ινέκη Πένια, ο οποίος προσπάθησε να βρει στα αριστερά τον Κυριακόπουλο. Η μπάλα πέρασε πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Περίπου 10 μέτρα από, από το ύψος της γραμμής της περιοχής του Παναθηναϊκού. Σάλιαγα στην εκτέλεση του λαγίου από τα δεξιά. Σάρι συμπαίκτη, ο Μάριος είναι κοντά, ο Σκιόλος όταν σύντρο, ο οποίος είναι κοντά στη γραμμή. Με δύναμη εκτελεί ο Σάλιαγα κεφαλιά, Μάριος σουτάρι. Στη συνέχεια από μακρύνει πέρα του Παναθηναϊκού, έγινε η κόντρα στο σουτ του Μάριος Μαντιλμαντζή. Και τώρα ο Αντίνο ψηλά, Φρέτσος ελέγχει φάουλ εδώ, από τον Ανδρέα Τετέι. Όχι, έδωσε φάουλ τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω ποιον παίχτη, σίγουρα για τον Ρέτσο. Αυτό θα δεν έχω δει εγώ καλά, γιατί ο Ρέτσο πήγε να πάρει την κεφαλιά, τον έσπρωξε ο Τετέι, έχει δοθεί φάουλ τον Παναθηναϊκό. Προφανώς υπήρχε κάποιο άλλο τραβήγμα πάνω στην εφάση, το οποίο είχε προηγηθεί της μονομαχίας των δύο παιχτών. Μπήκαμε σε λίγο καθυστερήσεων, θα είναι 3 στο σύνολο. Μεγάλη παλιά για τον Τετέι, ο Ρέτσο πάει στο κεφάλι, ο Σάλια καθίσει και τον Ρέτσο, με την μπάλα να έχει ύψος και τον Ρέτσο να γυρίζει με το κεφάλι στον Στέφαν Ορτέγα. Ο οποίος μπλοκάρει την μπάλα. Ο Τετέι πήγε κοντά του, μια μικρή αυσημαχία. Ο Ορτέγα λέει στους συμπαίκτες να ανεβούν στον αγωνιστικό χώρο. Θα γεμίσει, δεν θα παίξει από πίσω. Ο Στέφαν Ορτέγα θα κάνει το βολέ προς τα αριστερά για Φορτούνη. Καλάμπρια αφήνει την μπάλα να σκάσει. Αυτό δεν είναι ποτέ καλό για έναν αμυντικό. Και το λέγουμε εδώ γιατί ο Φορτούνης κρατάει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Καλάμπρια διορθώνει το δικό του λάθος. Και θα προσπαθήσει να βρει τον Τετέι. Ο Πυρούλα πρώτος την μπάλα απομακρύνει και σε ένα σημείο που είναι μόνο η Νέκη Πένια. Που θα μπλοκάρει την μπάλα χωρίς πιο ιδιαίτερη δυσκολία. Παραδείγματος ο οποίος θέλει να χτίσει μια ανέπτυξη στην αρχή με τον Τεφράι να έχει την μπάλα τα δεξιά, να πιέζει τον Τικίνιο, να κάνει την προσπίση και να κάνει το λάθος στη συνέχεια. Μα ο Φρόνιερ κάνει και αυτό το λάθος με τον Ταμπόρδο να κλέβει την μπάλα και να παίζει αριστερά και τον Λιμπράν Λούζα. Ο Μαροκινός ανεβαίνει με την μπάλα και δίνει αριστερά στον Κυλιακόπουλο. Αυτό θα ακόμη πιο αριστερά στον Αντίνο. Έχουμε φάουλ εδώ από τον Ρέτσο και θα δει και την κίτρινη κάρτα. Πάνω στον Μιχαήλ Ταμπόρδα, μάλιστα ο Ρέτσο θα πάρει και την κίτρινη κάρτα. Από τον διαιτητή της αναμέτρησης είναι η δεύτερη για παίκτη του Ολυμπιακού. Οι δύο Έλληνες έχουν για τους ερυθρόλευκους, ο Κώστας Φορτούνης και ο Παναγιώτης Ρέτσος. Ο Ρέτσος ο οποίος θεώρησε ότι ο Μιχαήλ Ταμπόρδα έπεσε εύκολα στην προηγούμενη φάση. Έχουμε νέες αψημαχίες ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Το είχαμε πει και πριν τον αγώνα. Είναι ένα ντέρμπι το οποίο πέρα από ένα ντέρμπι Ιωνίου που πάντα έχει τη δική του ένταση και τις δικές του ιδιαιτερότητες, είναι και ένα ντέρμπι βαθμολογικό, αν και είμαστε πάρα πολύ νωρίς στην σεζόν, είναι ένα παιχνίδι κομβικό για την συνέχεια και το πώς θα προχωρήσουν οι δύο ομάδες. Ο Λούτζα γεμίζει για τον Τετέι. Ο Ρέτσος νικητής στη μονομαχία, έχουμε κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Μια στατική φάση για τους πράσινους, να δούμε αν θα μπορέσουν να βρουν κάτι. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού από αυτήν την εκτέλεση του κόρνερ, αυτά αριστερά, πηγαίνει στην εκτέλεση φυσικά που πηγαίνει τα μπόρτα, όπως γίνει και τις προηγούμενες στατικές φάσεις για τους πράσινους. Περίπου ένα λεπτό έχουμε ακόμα για τη συμπλήρωση των τριών λεπτών λόγω καθυστερήσεων. Ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 του Παναθηναϊκού με τον κόλ του Παναγιώτη Ρέτσου από το 34ο λεπτό. Γεμίζει ο Ταμπόρδα, μπλοκάρει ο Ορτέγα χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία και μάλιστα θέλει να παίξει γρήγορα. Στη συνέχεια έχουμε μια συμμαχία εδώ ανάμεσα σε Τετέι και Ορτέγα. Ο Τετέι πηγαίνει πέφτει πάνω στον Στέφαν Ορτέγα. Ο Τετέι στην συνέχεια πέφτει στον αγωνιστικό χώρο με τον Ορτέγα να κάνει μια κίνηση με την μπάλα προς τον Ανδρέα Τετέι. Ο Τετέι ο οποίος διαμαρτύρεται, ζητάει πέναλτι. Δεν υπάρχει κάτι. Πάντως έχει προηγηθεί προφανώς το φάουλ του Ανδρέα Τετέι πάνω στον Στέφαν Ορτέγα. Με τον Δετέι τώρα διαμαρτύρεται στον αναμέτρηση, στον Ερνάντες Ερνάντες. Ο Στέφαν Ορτέγα είναι έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ και ρωτάει για τις αναμέτρησεις. Σε ποιο σημείο να το εκτελέσει. Του δείχνει το σημείο Ερνάντες Ερνάντες. Και έχουμε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ναι, δεν ακούγονται καλά τα στρίματα του διαιτητή. Φανταστείτε τι αδόθερα επικρατή σήμερα εδώ στο γήπεδο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Έχουμε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 του Παναθηναϊκού με τον γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου. Αλλά το 34ο λεπτό μετά από το εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη στη περιοχή και προς τα αριστερά που συμπεριτίθενται οι Ερυθρόλευτοι. Και έγινε η σέντρα ο Τεστέι έδωσε ύψος στην πρώτη απομάκρυνση. Στη συνέχεια ο πρόεδρος πήρε την κεφαλιά. Έγιναν κάποιες κόντρες και στρώθηκε η μπάλα στον Ρέτσο, ο οποίος θα δώσει με την ίδια εκτέλεσε τον Ινάκη Πένια και έγραψε το Ολυμπιακό Παναθηναϊκός 1-0 σκορ πρώτου ημιχρόνου με τον Ολυμπιακό σε όρο δικαίου να προηγείται. Τον κίνησε καλύτερα την αναφέτρηση. Στην ίδια Παναθηναϊκός ισορρόπησε με τον Ολυμπιακό και πάλι να φέρει στη συνέχεια τα ηλία στο παιχνίδι. Το Παναθηναϊκό την ώρα που δίνει το γκολ έχει την περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια του. Δίχως όμως έχει δημιουργήσει κάποια ευκαιρία στην ευθεία του Στέφαν Ορτέγα. Αυτά που μένει για τον πρώτο ημιχρόνο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Θα είμαστε και πάλι μαζί σε 12 με 13 λεπτά.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Θέμη Παλιούρα για την περιγραφή του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός προηγείται με τον γκολ του Ρέτσου από πάσα του Φρόιλερ. Κεφαλιά πάσα του Φρόιλερ. 1-0, 6 τελικές για τον Ολυμπιακό. 2 στην εστία, 1 γκολ. 4 τελικές για τον Παναθηναϊκό. 1 στην εστία, κανένα γκολ. 48-52 η κατοχή της μπάλας υπέρ του Παναθηναϊκού. Και 0-41 τα αναμενόμενα γκολ του Ολυμπιακού. Έχει βάλει γκολ 0-24. Ένα μάτς που να φανταστείτε ότι νομίζω και τις κίτρινες κάρτες έχει ακριβώς τις ίδιες. Κόρνερ 1-2. Τι να σας πω, ότι είναι τα offside, δεν υπάρχει κανένα offside στο μάτς, δεν έχει σφυριχθεί κανένα offside στο μάτς. Απίστευτο, ένα ημίχρονο έχει παίξει κανένα offside στο μάτς. Λοιπόν, οι κίτρινες κάρτες είναι 2-2, θα τις πω τώρα. 175 στις 214 πάσεις του Παναθηναϊκού, 168 στις 204 του Ολυμπιακού. Αντιλαμβάνεστε πόσο ισορροπημένο είναι το μάτς, είναι πραγματικό ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός όμως έχει βρει στόχο, έχει βάλει γκολ, προηγείται 1-0 και σίγουρα είναι αυτός που θέλει περισσότερο το μάτς, είναι και 5 βαθμούς πίσω, θέλει να πάρει το μάτς για να ψαλιδίσει τη διαφορά και βέβαια να επαναφέρει όλες τις ομάδες, γιατί στην ουσία όλες οι ομάδες θα είναι παρέα στη συνέχεια, η μία δίπλα στην άλλη, αν ο Ολυμπιακός κερδίσει. Να πω στη σύνοψη του αγώνα ότι η κίτρινη κάρτα έχει πάρει ο Ταμπόρδα στο 25 μαζί με το Φορτούνι. Στη συνέχεια ο Αντίνο πήρε μια κίτρινη ανόητη κάρτα στο 43 για για μια ενέργεια που προφανώς έκανε καθυστέρηση ενώ η ομάδα του έχανε. Αυτή ήταν η ουσία. Και ο Ρέτσος στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Αυτές είναι οι κίτρινες κάρτες που παίζουν στον αγωνιστικό χώρο. Για την οικονομία του αγώνα θα παίξει ρόλο στο δεύτερο ημίχρονο. Πόσο θα επηρεάσουν. Σίγουρα το ότι έχει το στόπερ κίτρινη κάρτα παίζει για τον Ολυμπιακό. Από εκεί πέρα τα Μπόρδα και Φορτούνης πρέπει να προσέξουν, όπως και ο Αντίνο. Γιατί αν και δεν πιστεύω ότι θα αφήσει ο Νίμπουρ να παίξουν στη συνέχεια. Έχω μαζί μου τον Βασίλη τον Κερασίμου.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα για μένα.
1: Θέλω και τη δικιά σου άποψη. Για
2: εντάξει, ένα παιχνιδάκι, αν δεν υπήρχε τον γκολ, θα ήταν ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να παρατηρείται το πρώτο ημίχρονο.
1: Ναι.
2: Λίγες φάσεις, ο Παναθηναϊκός πολύ πιο λίγες. Ο Ολυμπιακός πήγε καλύτερα, είχε πιο πρωτοβουλία, είχε κάτι καλύτερες ευκαιρίες, αλλά όχι μεγάλη κλασική ευκαιρία. Νομίζω αν δεν είχε πει τον γκολ, Γιώργο, το παιχνίδι θα ήταν μοιρασμένο. Όπως θα πει και εσύ, ήταν μοιρασμένα τα πάντα στην ουσία. Ένα δεύτερο ημίχρονο, να δούμε αν ο Ολυμπιακός καταφέρει και κρατήσει το 1-0. Ή το αυξήσει, πάρει τη νίκη και πάνε οι ομάδες που λες χεράκι.
1: Λοιπόν, εγώ να περάσω σε μια δυσάρεστη είδηση, γιατί πριν από λίγο χάθηκε ένας ποδοσφαιριστής, ο Γιώργος Μιχαηλίδης, ποδοσφαιριστής του Πλατανιά, ηλικία 34 ετών. Μάλιστα, η οικογένεια του Πλατανιά έχει βγάλει ανακοίνωση, εκφράζει βαθιά τη θλίψη της για το τραγικό χαμό. Μιλάμε για τροχαίο δυστύχημα. Ο Γιώργος Μιχαηλίδης, λοιπόν, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Φόρεσε τη φανέλα του Πλατανιά το 23-24 και το πρώτο μισό της περίοδου 24-25. Εντάξει, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος χάνεται ειδικά στην Κρήτη. Δεν ξέρω τώρα αν έχει χαθεί στην Κρήτη ή όχι, αλλά στην Κρήτη τα τροχαία και ο δρόμος είναι, εντάξει, είναι απίστευτα. Δηλαδή τα τροχαία που γίνονται και η οδική συμπεριφορά γενικότερα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να δώσουμε στίγμα για το πώς εξελίσσεται το μάτς. Έχει κάνει γκέλα. Η Μίλαν
2: 0-0
1: Όχι, νομίζω.
2: Έχασε. 1-1.
1: Η Μίλαν ήρθε ισοπαλή 1-1. Ξεκινήσει το Κάλιαρ Γιουβέντους. Είναι και αυτό ντερμπι ψηλά στη βαθμολογία. Έχει κάνει την Κέλα η Ρώμα. Έφερε 0-0 με το Δουβίκα, με την Κόμο. Η Λάτσιο κέρδισε 3-1. Η Λέτσι με την Πολώνια 1-2. Σε Σουόλο Μίλαν 1-1. Και Κάλιαρ Γιουβέντους παίζουν τώρα.
2: Ναι, τώρα ξεκίνησε. 0-0. Λοιπόν,
1: η ομάδα τη Μπέτη προσπέρασε την Ρεάλ. Κέρδισε 5-2 την Οσασούνα. Παρότι μείωσε από το 3-0 η Σουσούνα στο 3-2, τελικά η Μπέτης στον Πενίτο Βιαμαρίν πήρε την νίκη. Τώρα θα ξεκινήσει 10 η ώρα το Σαντάντερ Βαλένθια. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά μάτς που είναι σε εξέλιξη. Είναι το Τρουά Μαρσέγγι, η επόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού είναι στο 0-0 στο 9. Βέβαια η μέρα στιγματίζεται από τον Τριάρα που έριξε μέσα στο Άνφιλντ η Manchester City στη Λίβερπουλ.
2: Το βλέπα το μάτς, δεν ήταν για 0-3. Μέχρι την αποβολή ήταν και καλή η Λίβερπουλ, μπορούσε να κάνει και γκολ νωρίτερα. Μετά την αποβολή. Που θεωρώ ότι τραβηγμένη ήταν λίγο αποβολή, δεν ξέρω αν την είδε στη φάση.
1: Δεν είναι δεύτερη κίτρινη, κόκκινη απευθείας, ναι.
2: Δεύτερη κίτρινη, είναι λίγο τραβηγμένη, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν είναι. Δηλαδή στην Αγγλία αυτά τα φάουλ γίνονται.
1: Τσεκάρονται πάντως οι δεύτερες κίτρινες.
2: Ναι,
1: τσεκάρονται.
2: Ναι, και μετά έκανε πάρτι. Ξεκίνησε δύο γκολ νωρίς και έκανε πάρτι. Λοιπόν, η City.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν πώς έχουν τα μάτς αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Να πάμε γρήγορα για τα μάτς όπως εξελίσσονται τη στιγμή. Επαναλαμβάνω, είμαστε με το 1-0 να προηγείται ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού.
2: Ο Άρης τελικά 3-2, Γιώργο.
1: 3-2 στο τέλος θα χρειάστηκε, χωρίς 9 ο Βόλος.
2: Ναι, ναι, το είχα.
1: Χωρίς 9 ο Βόλος, 3-0.
2: Είδα το μάτς μέχρι το 3-0 και μετά το παράτησα. Ήταν το Μάντσεστερ.
1: Έτρεμε στο τέλος. Είχε κερδίσει ένα κόρνερ ο Βόλος και μιλάμε.
2: Ναι.
1: Έτρεμε. Πάμε στο Ζάμαλεκ, Αλ Αχλή στο ντέρμπι της Αιγύπτου είναι στο 0-2 στο 91. Η Αλ Αχλή θα φύγει νικήτρια από ό,τι φαίνεται. Δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων παίζουμε. Στην Αργεντινή ξεκινήσει εδώ και 50 λεπτά το Σαν Λορέντσο με την Ριέστρα είναι στο 0-0. Στο Βέλγιο η Μαλίν είναι στο 4-3 με τη Σεντρούιντεν, Ματσάρα. Υπάρχει παιχνίδι για τρίτη κατηγορία της Γερμανίας. Η Ντίσσελντορφ με τη Βέρλιν στο 2-2. Η Φορτούνα του Ντίσσελντορφ στην τρίτη κατηγορία της Γερμανίας. Άκουσον. Υπάρχει παιχνίδι για τη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, Μούντενα Βερόνα 1-2. Στο 65 είναι το μάτς. Στην Νορβηγία η Λίλεστρο με τη Μόλτε είναι στο 1-2 στο 80. Υπάρχει και μάτς στην Ουγγαρία, Γκιόρα Ακαδημία Πούσκας 0-1 στο 93. Στην Πολωνία η Λέγκια Βαρσοβίας προηγείται στο 40 της Βίσλα Κρακοβίας 1-0. Ενώ υπάρχει παιχνίδι στην Πορτογαλία, η Μπενφίκα κερδίζει 2-0 την Γκιμαράες. 82 λεπτά έπαιξε ο Παυλίδης, έδωσε και assist. Έχουμε επίσης Κοχίμπο Κόλο Κόλο στην Χιλή 3-1 στο ημίχρονο. Και η Αλ Σαμπάμπ με την Αλ Ταϊβάν στην Σαουδική Αραβία είναι στο 2-0 στο ημίχρονο. Στη Ρουμανία η Φαρούλ προηγείται της Πλοιέστη με 2-1 στο ημίχρονο. Αυτά τα μάτς έχουμε αυτή τη στιγμή.
2: Βέβαια, να πούμε το μάτς της ημέρας ήταν το μεσημέρι. Μαρκό, η οποία είναι απόλυτο φαβορή για να ανέβει. Τώρα πια. Με 6 νίκες, 6 παιχνίδια.
1: Έτσι, να πούμε εδώ, να δώσω και τη βαθμολογία γιατί δεν την έχω δώσει.
2: 18 βαθμούς στο Μαρκό.
1: Μαρκό, ΑΕΛ 1-0. Ντερμπάρα.
2: Τα έχω μπροστά μου, δηλαδή.
1: ΑΕΛ Σύρο Νικηβόλου 0-1. Ολυμπιακός Β' Αστέρας Τρίπολης Β' 1-1. Και Καλαμαριά Πύργος 1-0. Να πω εγώ στη βαθμολογία ότι.
2: Το Μαρκό απόλυτο.
1: Το Μαρκό 18 βαθμούς.
2: 12 η Καλυθέα με 5 αγώνες βέβαια. 6 το Μαρκό. Έχει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό νομίζω. Καλυθέα που είχε αναβληθεί, έτσι δεν είναι αυτό το παιχνίδι, δεν ήταν που είχε αναβληθεί με τον Ολυμπιακό Β.
1: Το Μαρκό έχει κερδίσει την Καλυθέα 2-1. Αυτή είναι η ήττα της Καλυθέας.
2: Ναι, ναι. 18 βαθμούς στο Μαρκό. Καλυθέα 12 σε 5 μάτς.
1: Ναι, και ένα μάτς λιγότερο.
2: ΑΕΛ Νόβμπετ 11. Πανιώνιος παίζει σήμερα. Λογικά θα κερδίσει, θα πάει 13.
1: Θα βρεθεί στη δεύτερη θέση.
2: Α, το απόλυτο φαβορί για μένα τώρα πια μετά από εξαγωνιστικές είναι το Μαρκό, γιατί έχει και πολύ καλή ομάδα. Δεν είναι ότι ξεκίνησε καλά, έχει και πολύ καλή ομάδα, φίλε.
1: Εντάξει, θα δούμε όμως.
2: Και Μαρκό του χρόνου θα παίζει, φίλε.
1: Θα βρει γήπεδο.
2: Μαρκόπουλο δεν μπορεί να παίξει εκεί πάνω, δεν είναι γήπεδο.
1: Θα έχει φτιάξει γήπεδο Παναθηναϊκός και θα έχει δώσει στο Μαρκόπουλο το Ολυμπιακό στάδιο. Πλάκα κάνω.
2: Ναι, ναι. Πάντως είναι μια ομάδα η οποία έχει ρίξει φέτος χρήματα. Έχει πάρει παίκτες για Β' Εθνική, για Super League 2, που είναι για Super League 1 έπαιζαν. Εντάξει, εύκολα. Και αυτό φαίνεται στη βαθμολογία, φίλε. 6 νίκες, 6 παιχνίδια.
1: Παρ' όλα αυτά ήταν ντέρμπι το παιχνίδι. Έτσι,
2: ναι, έχασε και ευκαιρίες πολλές και ΑΕΛ. Ναι, πάρα πολλές ευκαιρίες. Ναι, ναι, ναι.
1: Είχε και ατοχή μπάλα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: 60-40, 14 τελικές, 4 στην εστία.
2: Ο Σούλης ήταν... έγινε προπονητής εκεί στο Μαρκό.
1: Ναι.
2: Βέβαια.
1: Άρε, Σούλη. Θα το καταφέρει, λες.
2: Όπως το φίλε τώρα πιάνει το απόλυτο φαβορί.
1: Τώρα παίζει με Λασίρου, ε. Και αυτή καλή ομάδα. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Ασχολείσαι με Β' όμως, έτσι.
2: Ναι, γιατί φέτος που δεν είναι play-off, έχει πολύ ενδιαφέρον, φίλε. Πανεβαίνουν δύο ομάδες κατευθείαν. Ενώ στα play-off περιμένεις, λες, εντάξει, θα παίξουν play-off, θα δούμε τα play-off. Τώρα που δεν υπάρχουν play-off, τα βλέπεις από την αρχή και λες, όπ, τι γίνεται εδώ πέρα. Και η Καλυθέα που δεν περιμένανε καθόλου να είναι φέτος να πάει άνοδο, είναι μέχρι στιγμής δεύτερη. Με πέντε αγώνες. Αν κερδίσει το παιχνίδι που έχει να πάει, 15. Αυτά. Πάμε διάλειμμα. Μαλάκι,
1: δεν μου είπες τίποτα.
2: Θα σου πω, πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε.
3: Ελλάδα Sports. Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Γιώργο, διαβάστε μου, πες για το παιχνίδι, ε.
1: Για την ΑΕΚ, φίλε, έχεις βάλει 11 γκολ στα 33 γκολ που έχεις. Τα 11 είναι αποστημένα.
2: Και 7 είναι ασίστ του Μάγερ. Άρα έχεις κατεβλέψει πολύ.
1: Εντάξει, στη μένα όμως 11 γκολ. 11 στα 33.
2: Θυμάσαι πριν 2-3 χρόνια Πέτρο για μόνο γκολ από στη μένα.
1: Ναι, εντάξει, ήρθε ο Νικόλης και τα βάζει. Τα χρώστα γελίζει.
2: Εντάξει, όχι. Εγώ πιστεύω ότι είναι δουλεμένα τα στη μένα. Δεν είναι έτσι η συντύχη.
1: Εντάξει, είναι και θηρία τώρα.
2: Και θηρία είναι και ο Μουκουντή και ο Ρουλάρης είναι ψηλά παιδιά. Και είναι για αυτή μια τα κόρνα και τα στημένα.
1: Παίζουν ρόλο και τα στημένα όπως γίνονται δηλαδή.
2: Μάριν, Μάγερ. Λοιπόν, η Άκη ήταν καλή φίλε. Να μου άρεσε πολύ. Σε σχέση με την, με την
1: δεν
2: αποχή.
1: Goal, δεν έχει βάλει γκολ σε μια ομάδα που την είχε και άχτη, έτσι. Γιατί
2: ναι, όφι, ναι. Ήταν καλή και μετά τις τόσες μέρες διακοπών η ομάδα παρουσιάστηκε χωρίς να μην έχει περάσει μια μέρα.
1: Φοβερός Κουτέσα.
2: Φοβερός, ναι.
1: Ντέρε Κουτέσα.
2: Εντάξει, Μάγερ πάλι φοβερός. Μάριν καλός. Ήταν καλή γενικά η ομάδα. Δεν απειλήθηκε ο Στρακώσια. Σε μια φάση μόνο όφι κινδύνευσε. Δεν απειλήθηκε. Αυτά. Πώς το λένε, έκπληξη μάλλον που δεν περιμέναμε, η Λιβαδιά, η οποία είναι μια ομάδα η οποία δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να σωθεί φέτος. Αν και είναι νωρίς ακόμα, αλλά φίλε, δεν έχει βάλει γκολ.
1: Έφαγε η ήττα αυτή από τον Ηρακλή.
2: Δεν έχει βάλει γκολ.
1: Την περίμενα πιο ανταγωνιστική.
2: Και εγώ. Δεν έχει φάει γκολ και ο Πανετολικός, ο οποίος τελικά φαίνεται να ξεφουσκώνει μετά το καλό ξεκίνημα.
1: Τη διάρκεια από την Κηφισιά. Να πούμε λίγο τη βαθμολογία της, πώς διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός κερδίσει με αυτό το γνώμα.
2: Όλοι χέρι-χέρι.
1: Έχουμε και τον ΠΑΟΚ που έχει να παίξει παιχνίδι αύριο. Αυτή τη στιγμή δηλαδή είναι ο Παναθηναϊκός με 15, η ΑΕΚ με 14, ο Ολυμπιακός με 13. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει την Καλαμάτα.
2: Πάει 15.
1: Πάει και αυτός πρώτος μαζί με τον Παναθηναϊκό. Έχει χάσει το μεταξύ τους βέβαια, αλλά είναι και αυτός με 15. Έχουμε δηλαδή τέσσερις ομάδες σε δύο βαθμούς, 15-14.
2: Και φαίνεται, Γιώργο μου, νομίζω ότι μπορεί να είναι ακόμα νωρίς, αλλά φαίνεται πώς είναι τετράδα.
1: Ναι. Ενώ πέρυσι είχαμε Λεβαδιακό για πάρα πολύ καιρό.
2: Ναι, ήταν πολύ καιρό. Φέτος δεν νομίζω η τετράδα να σπάσει αυτή.
1: Ναι, αυτή όχι.
2: Φαίνεται ότι είναι
1: απλή. Θα πάει χεράκι-χεράκι μέχρι τέλος.
2: Και μπορεί να πάει και έτσι χεράκι-χεράκι μέχρι τα play-off.
1: Ναι, και να κερδίζει ο ένας και να καβαλάει δύο θέσεις.
2: Και
1: μετά στην άλλη αγωνιστική, ναι.
2: Ο Λεβαδιακός είναι με ένα βαθμό. Όπως και ο Ελλάς, βέβαια η Βόλος Ελλάμπετ, αλλά είναι με μείον ένα βαθμό. Αυτοί έχουν και μείον δύο βαθμούς.
1: Να πω ότι εγώ εντάξει, και ο Βόλος δεν ξέρω πόσο συνοχή θα έχει μετά από Δεν ξέρω, υπάρχει και έφεση σε αυτήν την
2: αποστολή. Ναι, έχει έφεση. Και είναι μοναδική ομάδα Λεβαδιά που δεν έχει βάλει γκολ, φίλε, στο πρωτάθλημα.
1: Ναι, 0-11.
2: Έχει αγωνιστικές, είναι πολλές να μην έχει βάλει γκολ, φίλε. Έτσι δεν είναι.
1: Έχει πάρει ένα 0-0 από την Κηφισιά και γι' αυτό είναι όλο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, να πω εγώ ότι ο Άρης κέρδισε μετά από τρεις αγωνιστικές το Βόλο και τρόμαξε. Είχε φέρει 0-0 με τον Ηρακλή, είχε χάσει 2-0 από τον ΠΑΟΚ και είχε χάσει και 5-0 από την ΑΕΚ. Δηλαδή πήγαινε.
2: Ναι.
1: Δεν είχε πετύχει γκολ στι αγωνιστικέ. Τώρα βάλε τρία και παραλίγο.
2: Εντάξει, βέβαια έχει φτάσει 10 βαθμού. Όφη παρέμεινε στου 10 με την ήττα.
1: Καλά, όφη.
2: Ο Ηρακλή ανεβαίνει. Εκεί που τον είχαμε στην αρχή με τον προπονητή, με τον πρόεδρο, τον Βασιώτη, πώ λέγεται το πρόεδρο.
1: Πενταγωνιστική αίτητο είναι ο Ηρακλή.
2: Ναι, που λέγαμε αυτά και έγινε ο προπονητή, έγινε ο παίχτη. Αυτά τελικά στρώνει σιγά-σιγά.
1: Ναι, βέβαια.
2: Στρώνει σιγά-σιγά. Λοιπόν, έχει τώρα 9 βαθμού. Δηλαδή
1: είναι... Η Φυσιά που κάνει δύο κολλητέ νίκε.
2: Βεβαίω.
1: Με Ατρόμητο εκτός έδρας και
2: τον... Ο Ατρόμητος απογοητεύει, φίλε, τον περίμενα καλύτερο.
1: Και ο Αστέρας, λέω εγώ, παρότι νίκησε.
2: Και ο Αστέρας, τον Ατρόμητο τον περίμενα καλύτερο. Ατρόμητο καλύτερο.
1: Εντάξει,
2: με προπονητή ο Πέρυσι των ίδιων, με πήρε κάποιους παίκτες καλούς, αλλά δεν φαίνεται στο γήπεδο.
1: Και η Καλαμάτα δεν είναι τόσο εύκολη αντίπαλος αύριο στον ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
1: Θεωρώ
2: ναι.
1: την καλή ομάδα. Ναι. Δεν της έχουν πάει τα αποτελέσματα. Έχει παίξει σε δύσκολες έδρες.
2: Ναι, κάνει... και δεν έχει παίξει την έδρα της, ε.
1: Ναι, δεν
2: μετράει
1: παίζει.
2: Και αυτό.
1: Δεν παίζει, δηλαδή.
2: Μετράει και αυτό.
1: Λοιπόν, αυτά μέχρι στιγμής για το πρωτάθλημα. Σε λίγο θα αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο. Εμείς θα πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά για το πώς εξελίσσονται τα παιχνίδια τούτη τη στιγμή. Πριν δώσουμε μικρόφωνο στο Θέμη τον Παλιούρα για την περιγραφή του δεύτερου ημίχρονου του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Επαναλαμβάνω, είναι ένα 0 με γκολ του Ρέτσου. Προηγείται ο Ολυμπιακός. Τρουά Μαρσί, ξεκίνηση είναι στο 19ο λεπτό. Είναι στο 0-0.
2: Ναι,
1: Σαλάχ Εντίν στη θέση του Κυριακόπουλου προφανώς.
2: Λογικά, ναι, γιατί δεν πάει καλά ο Κυριακόπουλος. Θα μας πάρει σε λίγο ο Μάριος τηλέφωνο το Θέμη να ξαναβούμε από Καρασκάκη.
1: Λοιπόν, Σανταντέρ Βαλένθια είναι 0-1. Η Βαλένθια πετυχαίνει γκολ στο Σαρντινέρο. Προηγείται με τον Ράμπα 1-0. Είμαστε μόλις στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης. Καλιάρη με την Γιουβέντους είναι στο 0-0. Ξεκίνησε το μάτι, είναι στο 18ο λεπτό. Επίσης υπάρχει το παιχνίδι της Σαν Λορέντσο με την Ντεπορτίβο Ριέστρα, είναι στο 0-0 για την Αργεντινή. Και έχουμε Θέμη.

0: Δεν θα πάμε σε λίγο καρασκάκι, φίλε Γιώργο. Πώς πέρασε με την εθνική πριν πάμε καρασκάκι, ωραία, ε.
1: Τυχερό
0: να είδε ωραία μάτς.
1: Ήμουν και αποτελεσματικό.
0: Ναι, βεβαίω. Πολύ καλό. Πάρα πολύ.
1: Ήρθα αίτητο.
0: Και τη μία ισοπαλία που φέραμε, εντάξει. Πήγε στραβά το κλίμα με την Ολλανδία. Μπορούσαμε να αποφύγουμε την ισοπαλία, τέλο πάντων. Πάντω έφερε πρόκριση ούτω ή άλλω.
1: Λοιπόν, πάμε Θέμη Παλιούρα. Γιατί ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο και έχουμε αλλαγέ. Παναθηναϊκό βλέπουμε σαν Λαχεντίν, αλλά θα μα τα πει ο Θέμη καλύτερα. Θέμη, δικό στο μικρόφωνο.
0: Καλησπέρα, Θέμη.
1: Καλησπέρα,
2: καλησπέρα Βασίλη. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, φίλε και φίλοι του Ιντερνετ Ελλάδα Sports 4,3. Και πάλι το γήπεδο Γεωργίου Καραϊσκάκη. Έχουμε δύο αλλαγέ του Παναθηναϊκού, όπω πολύ σωστά ανέφερε ο Γιώργο. Τι δύο αλλαγέ που είχαμε παραγγείλει και στην προηγούμενη μα σύνδεση, οι δύο παίκτε που έκαναν έντονα ζέσταμα. Δηλαδή ο Σαλάχεντιν, ο οποίο πήρε τη θέση του Γιώργου Κυριακόπουλου στο αριστερό άκρο τη άμυνα του Παναθηναϊκού, και ο Κινγκ Κάγκουα, ο οποίο πήρε τη θέση του Εκτέν Καμαρά. Άρα στο έξι θα πάει ο Λούτα και ο Κινγκ Κάγκουα θα παίξει σε θέση 8 με τον Παναθηναϊκό να είναι στη σέντρα. Και το παιχνίδι μόλι ξεκίνησε για το δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακό. Θα θυμίσω προηγείται 1-0 με τον γκολ του Παναγιώτη Ρέτσο το 34ο λεπτό της αναμέτρησης. Γίνεται παλιά. Ο Ρέτσος κερδίζει μονομαχία του Τζετέι. Η μπάλα στον αέρα. Ο Λούτσα την κεφαλιά. Ο Κάγκου αριστερά για τον Ουναϊ. Ο οποίος περνάει πολύ ωραίο στυλ τον Ζώτα Σίλβα. Δεν μπορεί να κάνει όμως το ίδιο και με τον Φρόιλερ. Η μπάλα καταλήγει στα πόδια του Ζώτα Σίλβα, ο οποίος από τα δεξιά θα κερδίσει το πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Το 46ο λεπτό της αναμέτρησης πλάγιο σε ελευθερόλεπτο δεξιά. Έτσι όπως υποτίθεται η ομάδα του Μαντόναλ που καθίγει μπροστά από τον πάγκο του Ολυμπιακού και είναι αυτό το πλάγιο το οποίο πηγαίνει να εκτελέσει ο Μανώλης Τσάλιακα, ο οποίος κερδίζει μερικά μέτρα, ο Ερνάντες διετής αναμέτρησης, του λέει να βιαστεί, τελειώνει το δευτερόλεπτο, εκτελεί με δύναμη τώρα ο Τσάλιακα σε ένα σημείο που Σαλάχεντι θα πάρει την κεφαλιά και θα παραχωρήσει νέο πλάγιο με τον Ολυμπιακό να κερδίζει μέτρα με αυτόν τον τρόπο. Μανώλη Τσάλιακα στην εκτέλεση του πλαγίου για τον Ολυμπιακό έχουν σηκωθεί για ζέσταμα για Ρεντσούκ, Αρμάντο Γκονζάλες, Ντέλσον Μάρτιν. Αυτό δεν μπορώ να διακρίνω το σημείο το οποίο κάθομαι. Με τον Τσάλιακα να εκτελεί με δύναμη το πλάγιο με την περιοχή. Κεφαλιά του Ζώτα Σίλβα μπροστά πίσω. Δεύτερη κεφαλιά του Ντεφράι. Τρίτη κεφαλιά από τον Φρόιλερ. Φαντρόγγελε μία ακόμη κεφαλιά. Υπάρχει όμως offside το οποίο υποδεικνύει ο πρώτος βοηθός της αναμέτρησης, ο Χωσέ Ενρίκε Πέρεθ. Ο Μάριος Μαντιλματζή είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Από την προηγούμενη διεκδίκηση της μπάλας δεν φαίνεται να έχει όμως κάτι ο Αφρικανός επιθετικός του Ολυμπιακού. Σηκώθηκε για να συνεχιστεί και για να μέτρησει. Ο Ινάκη Φένια εκτελεί το άουτο.
1: Θέλω να σε διακόψω γιατί ο Ντανιέλ Μαλντίνι κάνει το 1-0 Κάλιαρη Γιουβέντους. Με Μαλντίνι 1-0 προηγείται η Κάλιαρη της Γιουβέντους. Δικό στο μικρόφωνο.
2: Ζώτα Σίλβα με την μπάλα. Θέλει να ανοίξει να περάσει το Αλάχεντι. Το ένα από τον Ζώτα Σίλβα. Και μάλιστα έχουμε και κάρτα στο Σαλάχεντιν. Δεν συμπληρώθηκαν δύο λεπτά την ώρα που μπήκε. Και ο Μαροκινός θα αντικρίσει την κίτρινη κάρτα καθώς έκανε κίνηση με το δεξί του χέρι και βρήκε στο πρόσωπο τον Ζώτα Σίλβα, το οποίος είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο και φαίνεται να φωνάει αρκετά. Σηκώθηκε όμως τώρα ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος πιάνει το πρόσωπό του. Για το Παναθηναϊκό κάνουν ζέσταμα Τσάφρας, Λιβάη Γκαρσία, ο Ντέστερ, ο Πέδρο Τσιριβέλια και ο Πάλμε Μπράουν. Ο Κώστας Φορτούνης είναι εκτέλεση του φάουλ. Να θυμίσω ότι μετά από μια εκτέλεση φάουλ ο Ολυμπιακός προηγήθηκε όμως από την αριστερή πλευρά, τώρα από τη δεξιά πλευρά, περίπου στο ίδιο ύψος. Λίγο πιο πίσω είναι όμως τώρα, με τον Κώστα Φορτούνη να σηκώνει το δεξί χέρι για να δείξει το τι θα γίνει στη συγκεκριμένη στατική φάση του Ολυμπιακού. Μόλις παίξει το Παναθηναϊκό με τον Ολυμπιακό με εκτέλεση στο Σάλιακα που έχει μείνει πίσω για τη χώρα την πίεση, δεν είναι στην περιοχή του Πένια. Δεν είναι καλή εκτέλεση. Φορτούνη απομακρύνεται σε πρώτο δοκάρι. Ο Φρόιλερ γεμίζει και πάλι. Υπάρχει όμως φάουλ με τον Ερνάντες Φερνάντες να γυρίζει πίσω τη φάση και να δίνει φάουλ του Φρόιλερ στην αρχή της φάσης. Στο δεύτερο δοκάρι με τον Λούτζα δεν ήταν πεσμένος. Ο Νέγι Πένια ο οποίος είναι έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός πάντως παρόλο που στην προηγείται 1-0 με τον κόλπο Παναγιώτη Ρέτσου από το 34ο λεπτό. Συνεχίζει να πιέζει ψηλά τους πράσινους. Η μπάλα δεξιά τώρα στον Ντάβιντε Καλάμπρη, ο οποίος κάνει μια πάρα πολύ έξυπνη παλιά στον χώρο για τον Ανδρέα Τετέι, ο οποίος θέλει να γυρίσει. Ο Ρέτσος κόβει τον Τετέι. Η μπάλα μας καταλήγει στον Ταμπόρδα, ο οποίος πολύ ωραία αλλάζει με μια αριστερά για τον Αντίνο. Πολύ ωραία η σκέψη, μάλλον όχι η εκτέλεση, καθώς η εκτέλεση δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Με τον Τσάλιακα να κάνει την κεφαλιά και να γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω στον Στέφαν Ορτέγα. Αυτός αριστερά τροφοδοτεί τον Λορέτσο Πιρόλα και ακόμη πιο αριστερά στον Ναέρι Τεκνησιάν. Ο Αρμένιος περνάει την μπάλα στο Φορτούνι. Φορτούνι γυρίζει προς τα πίσω. Πιέζεται από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, από Καλάμπρια και τα Μπόρδα, γυρίζει το Ρέτσο. Αυτός πίσω στον Ορτέγα. Ο τροματοφύλακας του Ολυμπιακού γεμίζει για τον Μάριος Μαντιλμαντζή. Τον Ντεφράι θα βάλει το στόμα, θα περάσει μπάλα και από τους δύο. Με το αριστερό απομακρύνει ο Καλάμπρια σε ένα χώρο που είναι μόνο ο Ρέτσος που θα πάρει την κεφαλιά. Ο Φορτούνης δεν μπορεί να φτάσει την μπάλα. Ο Καλάμπρια θα γεμίσει για τον Τετέι με το στήθος του Τετέι. Την μπάλα διεκδικήσιμη, παραμένει διεκδικήσιμη. Ο Λούτσα βάζει τον πόδι του και ρίχνει μονομαχία τον Τικλιτζιάν, Καλάμπρια, Κάγκου, αφήσω τον Τεφράι. Το 50 λεπτό αναμέτρηση Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 με τον γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου στα 34 λεπτό της αναμέτρησης. Τεφράι με την μπάλα στα πόδια. Τον Τσικίνι να είναι μπροστά του. Γυρίζει πίσω ο Τεφράι στον Πένια χωρίς να έχει επιλογές. Πένια για τον Φαντρόγγελε και πάλι Πένια. Και δεξιά στον Τεφράι. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού κοντρολάρει την μπάλα. Ο Τσικίνι βλέπει συνεχώς την κίνηση του Λούζα, ο οποίος είναι ο πρώτος παίκτης των ΑΧΑΠ που πηγαίνει κοντά για να πάρει την μπάλα και κλείνει την πάσα. Αναγκάζοντας τον Τεφράι να προσπαθήσει να βρει τη μακρινή παλιά του Τετέι. Στο έδαφος του Τετέι και ρίχνει τη μονομαχία ο Πιρόλα. Δεν υπάρχει κάτι, λέει ο Ισπανός γιατί στα αναμέτρηση Φερνάντες Φερνάντες. Με τον Φρόιλ να έχει την μπάλα. Ο Ρέτσος να ανοίγει τα δεξιά και να παίρνει την μπάλα. Πιέζει τον Ουναή. Ο Ρέτσος κάνει το κοντρόλ, ο Σάλιακας κάνει την κίνηση. Περνάει την μπάλα στο μονόλι Σάλιακα δεξιά, ο Παναγιώτης Ρέτσος. Αυτός είναι ο Τζότα Σίλβα, ο οποίος πιέζει από Κάγκουα και Σαλάχ Εντίν. Θα χάσει την μπάλα, Σαλάχ Εντίν, Φαντρόγγελεν και Κάγκουα. Κάνει τον λάθος ο Κάγκουα. Στην κίνηση θέλει να την πείσει την μπάλα. Φάουλ εδώ και πιθανότατα θα έχουμε και κίτρινη κάρτα. Ναι, θα έχουμε και την κίτρινη κάρτα. Τον Στέφαν Τεφράι από τον Ερνάντες Φερνάντες. Τρίτη κίτρινη κάρτα για παίκτη του Παναθηναϊκού. Δεύτερη στο δεύτερο ημίχρονο. Σε μόλις 5 λεπτά αγώνα. Μετά τον Σαλάχ Εντίν και ο Τεφράι αντικρίζει την κίτρινη κάρτα. Να θυμίσω πως στο πρώτο ημίχρονο ο Ταμπόρδα είχε πάρει γι' αυτός κίτρινη κάρτα για μια αυσημαχία που είχε με τον Κώστα Φορτούνη. 5 κάρτες στο σύνολο. Φορτούνης και Ρέτσος και οι δύο παίκτες του Ολυμπιακού. Που είναι κυτρινισμένη, παραμένει πεθαίνω στον αγωνιστικό χώρο Τσικίνιο. Ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο για απευθείας εκτέλεση φάουλ. Τώρα σηκώθηκε ο Τσικίνιο στο 51ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 του Παναθηναϊκού με τον γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου από το 34ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Φορτούνης πάνω την μπάλα. Θα πάει απευθείας εκτέλεση, είναι ξεκάθαρο αυτό. Με τον Φορτούνη να έχει πάρα πολύ καλά χρόνια και καλές εκτελέσεις. Είναι ένα σημείο πάρα πολύ καλό με τον Κώστα Φορτούνη. Βάζει 4 παίκτες στο τείχος ο Ινάκη Πένια. Με τον Φορτούνη να παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Τον Πένια να φωνάζει στους παίκτες του με το που να κινηθούν. 4 παίκτες στο τείχος και ένας πεσμένος. Ώστε να μπορέσει ο Αντίνης αυτός ο οποίος πήγε και ξάπλωσε πίσω από το τείχος. Ώστε να μπορέσουν οι παίκτες του τείχους να πηδήξουν χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος να περάσει την μπάλα από κάτω. Φορτούνης παίρνει λίγα μέτρα φόρα λοιπόν. 3-4 μέτρα έξω την περιοχή αυτό το φάουλ. Πάρα πολύ καλό σημείο στο 52ο λεπτό. Φορτούνης εκτελεί, μπάλα περνάει, out. Κάποιοι στο γήπεδο πανηγύρισαν καθώς η μπάλα βρήκε δίχτυα, αλλά βρήκε την εξωτερική πλευρά των δικτύων. Ο Πένια έπεσε κιόλας στην αριστερή του γωνία. Με την μπάλα να περνάει, out. Να μια ακόμη καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 52ο λεπτό. Φαντρόγγελε και Μίτζη, τα μπόρδα δεν μπορεί να φτάσει την μπάλα. Καταλήγει στον Πιρόλα, ο οποίος γυρίζει πίσω στον Στέφανο Ορτέγα. Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού ανοίγει το παιχνίδι στα αριστερά για τον Τεκλιζιάν, τον οποίο πηγαίνει να πιέσει ο Λούτζα. Γυρίζει προς τα πίσω στην Κριστιάν, το λάθος εδώ, τα μπόρα κερδίζει, ο Λούζα θέλει να γυρίσει, πιέζεται, βρίσκει πολύ ωραία τον Καλάμπρια που πηγαίνει κατά μέτωπο και περνάει στον Τετέ, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, Τετέ, σουτάρει, ο Ρέτσος βάζει όμως το πόδι και έχουμε offside, offside στην αρχή της φάσης, στην πάσα του Καλάμπρια στον Τετέ, ήταν αποριακή θέση το Έλληνας επιθετικός, το δεύτερος βοηθός ο Μάρκος Αλγκιλάρ. Καλώς αυτό το παιχνίδι να εξελιχθεί, καθώς έτσι πρέπει να γίνεται αυτή που υπάρχει το VAR. Ο Τετέ πάντως γλίστρισε, δεν έκανε καλό τελείωμα, ο Ρέτσος έβαλε και το πόδι του. Θα είχαμε corner αν δεν υπήρχε όμως offside, το οποίο υπέδειξε ο δεύτερος βοηθός της αναμέτρησης σε offside, το οποίο θα εκτελέσει τον Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος ζητά τους συμπαίκτες να βγουν ψηλά στον αγωνιστικό χώρο για να γεμίσει. Ο Ολυμπιακός έχει καταλήξει το build-up από την ώρα που προηγήθηκε. Γεμίζει ο Ορτέγα προς τα αριστερά για τον Μάριους. Δεν μπορεί να το δώσει μπάλα, δεν ήταν καλό το γενικό του Ορτέγα, ο οποίος ζητάει συγγνώμη από τον συμπαίκτη του. Το 53ο λεπτό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Καλάμπρια γυρίζει πίσω για τον Φαντρόγγελε, ο οποίος πιέζεται και ανοίγει το κοντρόλ, πήρε την κόντρα Φαντρόγγελε, παραλίγο να γίνει το λάθος εδώ, αν τότε αφήνω εδώ κλείνω την μπάλα, θα έβγε μόνος του απέναντι από τον Νάκη Πένια. Περνάει κάθε την μπάλα Φαντρόγγελε για τον Ουναή. Το ένα από τον Ουναή, φάουλ, γιατί ήταν αμέτρηση. Διαμαρτύρεται ο Ρέτσος, ο οποίος γελάει γυρνώντας την αμυνά του. Θεωρεί πως δεν υπήρχε κάτι. Ο Ουναή πηγαίνει στην εκτέλεση του φάουλ για το Παναθηναϊκό. Ο Τζότα Σίλβα είναι μπροστά από την μπάλα προς πιο πουέρτα. Πρέπει να πάνε πιο πίσω του Ολυμπιακού. Ο Ουναή γυρίζει προς αφήσει στο Φαντρόγγελεν. Και τώρα είναι ο Λούτζα. Και αριστερά στο Φαντρόγγελεν και πάλι. Και πάλι ο Λούτζα, ο οποίος έχει πει ανάμεσα στους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Ο Λούτζα φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Λούτζα ψάχνει την παίχτη, βρίσκει τον Σαλάχ Εντίν, ο οποίος κινείται κεντρικά. Και δεξιά η μπάλα στον Τεφράι, ο οποίος γεμίζει για τον Καλάμπρια. Δεν είναι καλή η παλιά του όμως και καταλήγει σε πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Πλάγιο ανάμεσα στο κέντρο και τη μεγάλη περιοχή των Ερυθρολεύκων και προς αριστερά έτσι όπως επιτίθεται η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαφίλ. Πλάγιο το οποίο εκτελείται με δύναμη από τον την Κριστιαν, πρώτη κεφαλιά του Μάριου, τη δεύτερη κεφαλιά του Τικίνιο καταλήγει πάνω στο Φορτούνι, ο οποίο αριστερά θέλει να βγάλει την επίδεση και θα πάρει το κόρνερ από τον Ντεφράι, ο οποίο ακολούθησε τον Κώστα Φορτούνι. Προσπάθησε να τον περάσει ο Φορτούνι και βάλει τον πόδι του Ντεφράι και παραχώρησε κόρνερ. Ο Καλάμπρια ήταν, με συγχωρείτε, και παραχώρησε κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Κόρνερ από τα αριστερά. Εδώ Κώστα Φορτούνι φυσικά να πηγαίνει στην εκτέλεση και αυτή τη σταδική φάση για του Πειραιώτε. Το 55ο λεπτό Ολυμπιακό. Παναθηναϊκός 1-0 με τον κόλ του Παναγιώτη Ρέτσου στα 34ο λεπτό της αναμέτρησης. Φορτούνης παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί στο πρώτο δοκάρι, έχουμε μια πτώση στην περιοχή. Φρόιλερ κεφαλιά, μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Με το Ρέμο Φρόιλερ στο δεύτερο δοκάρι, είναι ο Ολομόναχος να φτιάνει την κεφαλιά αφού η μπάλα έσκασε στην καρδιά της άμυνας. Και η μπάλα περνάει δίπλα από το δεξί γάμα της εστίας του Ινάκη Πένια. Αν έβρισκε εστία δεν θα μπορούσε να αντιδράσει ο Ισπανός τερματοφύλακας. Εκτελέστηκε το out γρήγορα από τον Παναθηναϊκό. Όμως ζητάει επανάληψη το γιατί της αναμέτρησης. Τώρα εκτελέστηκε πάλι με το Παντρόγγελε να παίζει για τον Πένια. Και ο Πένια γεμίζει για τον Τετέι. Πάρα πολύ δυνατή η μεταβίβαση του Ινάκη Πένια. Καταλήγει στον Ορτέγα. Από τον ένα τερματοφύλακα στον άλλον. Με τον Πιρόλα να έχει την μπάλα και να γυρίζει πίσω στον Ορτέγα. Ο Ορτέγα γεμίζει για τον Μάριους και παλιά από το Φαντρόγγελεν. Ο Κάγκουα θέλει να κατεβάσει, δεν τα καταφέρνει. Ο Φρόιλερ ανοίγει αριστερά για τον Πυρόλα. Πιέζει ο Τετέι και δίνει αριστερά στον Τικνιδιάν. Τικνιδιάν προς τα πίσω για τον Πυρόλα. Πιέζει τώρα ψηλά ο Παναθηναϊκός με τον Ανδρέα Τετέι. Ο Ορτέγα φέρνει την πάρα στο δεξί, διηγείται τις επιλογές του και γεμίζει δεξιά για τον Πουέρτα. Ήταν πιο δυνατό όμως από ό,τι θα έπρεπε. Πιο δυνατή από ό,τι θα έπρεπε η μεταβίβαση. Του Στέφαν Ορτέγα η μπάλα σκάει και καταλήγει σε πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό στο 56ο λεπτό του αγώνα με το Σαλάχ να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πάντα στο 1-0 με τον κόλ του Παναγιώτη Ρέτσου στα το 34ο λεπτό του αγώνα. Ρέτσος κεφαλιά. Δότα Σίλβα δεύτερη κεφαλιά. Σαλάχ Εντίν το λάθος. Μάριος κερδίζει. Κατά δεξιά. Διορθώνει ο Φαντρόγκελε το λάθος του Σαλάχ Εντίν. Λούτσα για τον Αντίνο. Ο Σάλιακας πρώτος στη μονομαχία. Ο Φουέρτα με την μπάλα. Τάκλι για τον Αντίνο. Ένα σκληρό φαουλ. Ας μιλήσω ότι ο Αντίνο έχει και αυτός κίτρινη κάρτα. Και πρέπει να προσέχει λίγο παραπάνω γιατί στην αρχή κράτησε τη φανέλα του Φουέρτα. Στη συνέχεια έκανε και τάκλι στον Κολομπιανό χαφ του Ολυμπιακού. Φλερτάρει εδώ με τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Το Αντίνο. Μάλιστα τον πάγκο του Ολυμπιακού έχουν σηκωθεί όλοι και ζητάνε δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Αντίνο. Ο οποίος τώρα τα λέει και με τον Φρόιλερ. Παραμένει πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο ο Γκουστάβο Πουέρτα και μάλιστα θα μπει και το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού για να δώσει τις πρώτες βοήθειες στον Κολομπιανό χαφ. Είναι τέσσερις οι κίτρινες κάρτες που έχει ο Παναθηναϊκός, όχι τρεις όπου είχα αναφέρει νωρίτερα. Είναι και ο Αντίνο. Ο Αντίνο είναι ο ένας, ο Σαλάχ είναι ο δεύτερος, ο Ταμπόρδα ο τρίτος και ο Ντεφράι ο τέταρτος. Τέσσερις παίκτες οι οποίοι μάλιστα είναι και οι τέσσερις αυτή τη στιγμή στον αγωνιστικό χώρο. Ενώ τον Ολυμπιακό έχουν δύο, έχουν ο Κώστας Φορτούνης και ο σκόρερ της αναμέτρησης ο Παναγιώτης Ρέτσος. Ο Πουέρτα είναι ακόμη πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Είμαστε στο 58ο λεπτό του αγώνα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 με τον γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης. Πουέρτα τώρα σηκώθηκε. Να θυμίσω πως μετά από φάουλ δεν χρειάζεται να περάσει στον αγωνιστικό χώρο ο ποδοσφαιριστής. Πάντως πονάει αρκετά ο Πουέρτα. Θα περάσει για λίγο εκτός. Φάουλ τώρα στη μεσαία γραμμή και προς τα δεξιά για τον Ολυμπιακό. Ο Φρόιλερ λέει στον διαιτητή για ποιον λόγο να βγει εξ αγωνιστικού χώρου. Ο διαιτητής λέει ότι δεν είναι δική μου, δεν ήταν δική μου επιλογή. Ο Ρέτσος έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ που κέρδισε νωρίτερα ο Πουέρτα. Ο Πουέρτα λέει ότι είναι εντάξει στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ο Ρέτσος εκτελεί για τον Μάριους. Περνάει μπαλά με την περιοχή. Ζώτα σουτάρει, αδύναμο το σουτ. Μπλοκάρει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Ο Ινάκη Πένια, ο οποίος θέλει να δώσει γρήγορα συνέχεια για τον Παναθηναϊκό. Δεξιά η μπάλα στον Καλάμπρια. Καλάμπρια σκέφτηκε την παλιά στον Ταμπόρδα. Πίσω η μπάλα παραλίγο το λάθος. Το Ινάκη Πένια προλαβαίνει τελευταία στιγμή τον Μάριο του Αντιγματή. Γεμίζει ο Πένια κεφαλιά του Πυρόλα. Απομακρύνει ο Φρόιλερ. Κεφαλιά του Σαλάχ Εντίν. Κατεβάζει με το στήθος στο Ουναή και αφήνει στον Νελούτζα. Και πάλι ο Ουναή. Ανεβαίνει με την μπάλα. Ο Ουναή φέρνει την μπάλα στο δεξί. Ο Ουναή χάνει τώρα από τον Φρόιλερ. Καταλήγει όμως την μπάλα και πάλι στον Καλάμπρια τα δεξιά. Ταμπόρδα σεντράρι Πυρόλα απομακρύνει. Σε ένα χώρο που ο Φορτούνης φαίνεται να έχει το προβάδισμα για να κερδίσει την μπάλα. Την τελευταία στιγμή όμως με πολύ ωραίο τάκλιν ο Καλάμπρια δίνει και πάλι την μπάλα στα πόδια των παιχτών του Παναθηναϊκού με τον Χουέρτα να ζητάει να μπει στον αγωνιστικό χώρο και να μην του δίνει την άδεια για τη αναμέτρηση. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει πολύ χώρο τα αριστερά και ανεβαίνει στο Λάχετ και έχει δίνει τον Ναΐ. Και πάει μπάλα στον Ναΐ, το οποίο στην κλείνει. Παίρνει την μπάλα στο δεξί. Αρζεντίνου Ναΐ, τώρα θα μπει ο Χουέρτα, μόνο στον Ναΐ. Αλλάζει με τον Ετάμπορτα ανάμεσα σε τρεις ο Ναΐ στο ένα φως τίποτα. Λέει ότι στην αναμέτρηση τη κίνδυο κερδίζει. Η μπάλα βρίσκει πάνω στο γεννητή. Ο Λούτα διαμαρτύρεται έντονα. Δεν είναι κάτι που έκανε επίτηδε ο Ερνάντε Φερνάντε, ο Ισπανό τη αναμέτρηση. Και έχουμε την μπάλα για τον Ολυμπιακό, καθώς θα καθενήγε σε πόδια ερυθρολέφωνη μπάλα. Αν δεν ήταν εκεί ο Ερνάντε Φερνάντε, ο διευθυντή τη αναμέτρηση, πρόεδρε για τον Ρέτσο. Στο 60 λεπτό του αγώνα, Ολυμπιακό Παναθυλαϊκό 1-0. Ρέτσο γεμίζει, τότε όταν θέλει να δει κεφαλιά. Το Φαντρόκι λέει παραλίγο να κάνει το λάθο. Κοντράρει μπάλα στον Μουαντιλμαντή και έχουμε πλάγιο για τον Παναθυλαϊκό. Πλάγιο το οποίο θα εκτελέσει το Αλάχετιν. Γυρίζει προς τα πίσω για τον Ντεφράι, ο οποίος κοντρολάρει και ανοίγει δεξιά για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια πηγαίνει εδώ το Φορτούνι, περνάει για τον Ταμπόρδα, στο έδαφος τον Ταμπόρδα, φάουλ εδώ από τον τεχνητή, και μάλιστα φαίνεται να φωνάει και αρκετά το πιθανότητα Ταμπόρδα. Ο Λούτζα αφήνει την μπάλα για τον Ταμπόρδα για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Από τόσο χαμηλά, του λέει ο Λούτζα να φύγει. Γιατί το φάουλ είναι ανάμεσα σε κέντρο και μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού, δεν έχει καμιά δουλειά εκεί ο Ταμπόρδα. Ουναέ και ο Λούτζα με την μπάλα. Ο Λούτζα πιέζεται από τον Σικίνιο. Σε λίγο θα έχουμε αλλαγή. Νομίζω κάτι τέτοιο από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Καθώς ο τέρατος διευθυντής αναμέτρησης, ο Χρήστος Βεργέτης, τα λέει και με το πάτο του Παναθηναϊκού και ρίχνει σε κάποια νούμερα για να γίνει αλλαγή σε λίγο. Να δούμε ποια θα είναι αυτή η αλλαγή. Ο Παναθηναϊκός έχει την μπάλα στα πόδια με τον Σαλάχια Ντίνα. Θέλει να περάσει την μπάλα στον χώρο για τον Αντίνο, ο οποίος είναι ταχύτατος. Ο Ρέτσος όμως πηγαίνει πρώτος και βάζει το σώμα του και έχουμε πλάγιο με τον Αντίνο να πηγαίνει στη συνέχεια στην μπάλα. Πηγαίνει, τον πήγε πάνω στον Παναγιώτη Ρέτσο. Στο 61 λεπτό της αναμέτρησης δεν θα έχουμε αλλαγή. Ο Λιβάη Γκαρσία θα περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Προβλέπω ότι θα βγει ο Αντίνο γιατί έχει πολλά νερά τα τελευταία λεπτά. Μην τυχόν μείνει με 10 παίκτες Παναθηναϊκού. Θα το δούμε βέβαια. Υπάρχει στα πόλα που είναι στους κυτρινισμένους, θα είναι πιο ήρεμος σε σχέση με τον Αντίνο Αντίνο. Εθελέσκε το άδειο του Ολυμπιακού με τον Ρέτσο να δίνει δεξιά στο Σάλιακα. Σάλιακα γεμίζει, κοντράρει πάλι και καταλήγει στον Σότα Σίλβα. Ο οποίος ξυπνάει στο Λάχετι, έρχεται και ο Λούτσα. Έχουμε όμως χέρι για τον φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Το οποίο θα είναι εκτελέσει γρήγορα ο Λούτσα, όμως τώρα θα γίνει αλλαγή. Όχι, δεν θα περάσει ο Αντίνο εξαγωνιστικό, όχι, θα περάσει ο Μιχάλης με τα μπόρδα. Με τον Λιβάη Γκαρσία να πηγαίνει στα δεξιά. Τον Αντίνο θα παραμείνει αριστερά, τον Τετέι στην κορυφή της επίδεσης και τον Ουναή φυσικά πίσω από τον Ανδρέα Τετέι. Εκτελέσει και το φάουλ του Σαλάχετι προς τα πίσω και τον Φαντρόγγελεν. Παράλληλα για τον Ντεφράι. Ντεφράι δεξιά για τον Καλάμπρια. Ο οποίος θα γεμίσει για τον Ανδρέα Τετέι, ο τεχνητή φαίνεται να ελέγχει, θα πάρει την κεφαλιά σε ένα χώρο που ο Φορτούνης θα κατεβάσει. Παραλίγο τον Λάσκε γίνει το λάθος και τώρα ο Καλάμπρια πηγαίνει κατά μέτωπο. Καλάμπρια φαίνεται πάνω στο αριστερό. Καλάμπρια θέλει να σουτάρει, περνάει την κάθε την πάστα, όμως ήταν πάρα πολύ δυνατή και ο Αντίνο είχε σταματήσει την κίνησή του, δεν θα μπορούσε να προλάβει τον νεαρός Αργεντινός εξτρέμ του Παναθηναϊκού και η μπάλα είναι out για τον Ολυμπιακό. Το 63ο λεπτό της αναμέτρησης, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 από το 34ο λεπτό με τον goal του Παναγιώτη Ρέτσου. Με τον Πυρόλα να είναι έτοιμος να εκτελέσει το out για τον Ολυμπιακό. Να παίζει για τον Στέφανο Ορτέγα. Σε λίγο θα κάνει αλλαγή και ο Ολυμπιακός με τον Ρώμα Νιάρεμψη που να περνάει στον αγωνιστικό χώρο. Στέφανο Ορτέγα γεμίζει για τον Μάρις Μουαντιλμαντζή. Τεφράει την κεφαλιά. Αντίνο μονομαχεί με τον Σάλιακα. Ο Αντίνο βάζει το κεφάλι του. Ο Σάλιακα δεν ξέρω αν τον έχει βρει κιόλας ο πρόσωπο. Και έχουμε κίτρινη κάρτα τον Μανώλη Σάλιακα. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Σωθεί. Απόφαση εδώ το γιατί ήταν αμέτρηση. Τώρα ο Φαντρόγγελεν πηγαίνει εκεί κοντά. Ο Σάλιακα έχει μια αυτομαχία εκεί με τον Φαντρόγγελεν. Το Ζώτα Σίλβα του λέει του Σάλιακα να φύγει. Γιατί μόλις έχει αντιπτύξει κίτρινη κάρτα τον Μανώλη Σάλιακα. Θα δω το μαρκάρισμα που έκανε πάνω στον Σαντίνο Αντίνο. Πάρα πολύ ένταση στο σημερινό μας, πραγματικά πολλά νεύρα, πολύ σκοπιμότητα, αλλά και αρκετά καλός ρυθμός. Τώρα ο Παναθηναϊκός θα γεμίσει στην αντίπαλη περιοχή. Η αμυντική γραμμή του Ολυμπιακού είναι πάρα πολύ ψηλά. Είναι περίπου 5-6 μέτρα πάνω από την περιοχή. Εκτελείται με πάσα. Και ο Ναΐ θέλει να μπει με την περιοχή από τα αριστερά. Γυρίζει έξω για τον Σαλάχεντίν. Σουτάρει ο Σαλάχεντίν από μακρύ Ορτέγα. Πολύ καλός του Σαλάχεντίν. Μεγάλη επέμβαση από τον Ορτέγα που έχει στη δεξιά του γωνία. Και τώρα ο Ναΐ πάλι με την μπάλα. Θέλει να περάσει την μπάλα κάτω από το τσικίνιο. Θα πάρει τον κόρνερ τελικά. Ο Αντεντίν Ουναΐ το 64ο λεπτό. Η πιο καλή στιγμή του Παναθηναϊκού ήταν αυτή. Με τον Ουναΐ να εκτελεί γρήγορα το κόρνερ. Και Σαλάχεντίν τσιπάει την μπάλα για ποιον, για τον κανέναν. Εκεί δεν υπήρχε κανένα παίκτη, η μπάλα περνάει out για τον Ολυμπιακό στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Σαλάχ Εντίνη, ο οποίος προηγουμένως έκανε το shoot με το αριστερό έξω από την περιοχή του Ολυμπιακού, με τον Στέφανο Ορτέγα να παίξει στη δεξιά του γωνία και να απομακρύνει. Δεν θα γίνει τώρα η αλλαγή του Ρωμανιά Ρεμτσούκ, πιθανότατα στην επόμενη διακοπή. Ακόμα λαμβάνει κάποιες οδηγίες ο Ουκρανός φορ. Ο Στέφανο Ορτέγα είναι έτοιμος να γεμίσει, να εκτελέσει το out το οποίο κέρδισε νωρίτερα ο Ολυμπιακός. Γεμίζει για τον Μάριους. Κεφαλιά από τον Μάριους. Αλλά χετίνε στην μπάλα πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Το ύψος μεσαίας γραμμής και προς τα δεξιά. Και όπως επιτίθεται η ομάδα του Ιμανώλη Αλγουαθίλ στο 65ο λεπτό. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Ο γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου από το 34ο λεπτό του αγώνα. Εκτελεί το πλάγιο Στάλιακα. Ο Λούτσα επεμβαίνει νέο πλάγιο του Ολυμπιακού. Περίπου 5 μέτρα και μπροστά από εκεί που είχε κερδιστεί το προηγούμενο. Θα κάνει διπλή αλλαγή ο Ολυμπιακός. Θα μπει και ο Ζέρσο Μάρτιν σε λίγο στον αγωνιστικό χώρο, γι' αυτό δεν έγινε πιθανότητα η αλλαγή του Γιάρεμτσοκ προηγουμένως. Ο Σάλιακας εκτελεί με δύναμη για τον Μάριους. Ο Μάριους, ο οποίος κλείνεται, κρατάει την μπάλα όμως εντός αγωνιστικού χώρου. Η μπάλα διεκδικεί στη Μικάνκουα για τον Αντίνο. Ο Σάλιακας εδώ, δεύτερη κίτρινη κάρτα. Θα έχουμε ο Ολυμπιακός, θα μείνει με 10 ποδοσφαιριστές στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης. Με τον Σάλιακα να κάνει ένα εντελώς αχρίαστο τάκλινγκ με πάρα πολύ δύναμη στον Αντίνο. Το Αντίνο παίρνει δύο κίτρινες κάρτες από τον Σάλιακα μέσα σε διάστημα 2-3 λεπτών και ο Ολυμπιακός από το 66ο λεπτό του αγώνα θα μείνει με 10 παίχτες για τη συνέχεια της αναμέτρησης. Αλλάζουν τα δεδομένα, αλλάζουν τα αριθμητικά δεδομένα. Ο Σάλιακας αποχωρεί προς τα αποδυτήρια, διαμαρτύρεται, λέει πως δεν τον έχω βρει. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ριπλέ μπροστά μου, με βοηθήσει στο στούντιο, αλλά τη λέξη δεν διαμαρτύρεται. Ο Σάλιακας πηγαίνει προς τα αποδυτήρια. Και ο τρόπος που πήγε και μόνο θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν ελεύθερη κρίνη ακόμα και να μην τον είχε βρει.
0: Δεν έχουμε δει ακόμα και εμείς replay, φίλε Θέμη.
1: Φαίνεται όμως ότι είναι δικαιολογημένη η κίτρινη
0: κάρτα. Ναι, θα δούμε τώρα, θα δούμε πάλι.
1: Και η πρώτη κάρτα είναι χτυπημάκι στο κεφάλι. Και αυτή τώρα
0: τη βλέπουμε τη φάση.
1: Ναι, έχει βρει στο πίσω πλευρά.
0: Ναι. Είναι κίτρινη. Δεύτερη κίτρινη.
1: Προσπαθεί να το μαζέψει το πόδι, η αλήθεια είναι.
2: Δεν έχει σημασία, Γιώργο, από τη στιγμή που τον βρίσκει, είναι και ο τρόπος που πηγαίνει.
0: Και στο πρώτο μαρκάρισμα που έκανε στο κεφάλι του Αντίνο, και εκεί μπορούσε να του δώσει κατευθείαν κόκκινη κάρτα.
1: Εντάξει, έχει σκύψει εκεί ο Αντίνο.
0: Αλλά έχει σκύψει ο Αντίνο, γι' αυτό. Έχει σκύψει ο Αντίνο.
2: Ναι, έχει σκύψει ο Αντίνο, γι' αυτό περισσότερο ακριβώς όπως το λες. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός λοιπόν συνεχίζει με 10. Ο Τσικίνη, ο Ζούτα Σίλβα, με συγχωρείτε, πάει να παίξει δεξιός μπακ, μέσα να μπει ο Πέντερσεν. Αλλάζει ο Μπενίτς αριστερά για τον Ουναή ο Λούτζα. Ουναή σεντράρι, ο Ορτέγα μπλοκάρει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία αυτό το γέμισμα του Αντεντίν. Ουναή στο 67ο λεπτό της αναμέτρησης, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 με τον κούλ του Παναγιώτη Ρέτσου. Από το 34ο λεπτό, Ολυμπιακός παίζει λοιπόν εδώ και ένα λεπτό με 10 ποδοσφαιριστές μετά την αποβολή του Μανώλη Τσάλιακα. Το γέμισμα για τον Μάρκο Μουαντιλματζή, ο οποίος βάζει πολύ ωραία το σώμα του, τσιμπάει την μπάλα τώρα για το Τσιχίνιο, σουτάρει ο Τσιχίνιο, άω την μπάλα δίπλα από το αριστερό κάτω, το κάνει η θεσία του Ινάκη Πένια. Τώρα λογικά θα γίνει η αλλαγή, τριπλή αλλαγή για τον Ολυμπιακό, με τον Πέντερσεν, τον Δέλτο Μάρτιν και τον Γιάρεμτσουκ θα περνάει να. Όχι, δεν περνάνε τώρα, δεν κάνει αλλαγή ακόμα η Μανώλη Κουδαφίλ. Ο Ζώτα Σίλβα συνεχίζει δεξιό μπακ, την μπάλα πηγαίνει δεξιά για τον Λιβάη Γκαρσία. Έχει μπροστά τον Τεκνιζιάν. Την μπάλα πίσω για τον Καλάμπρια και αυτός για τον Κάγκουα και αριστερά για τον Φαντρόγγελεν. Ο Παναθηναϊκός έχει την μπάλα με τον Αντίνο να θέλει να περάσει τον Τσικίνο. Του βάζει την κόντρα. Ζώτα Σίλβα απομακρύνει. Ο Ζώτα Σίλβα υπηρετεί ακόμα και ο δεξιός αμυντικός. Και τώρα θα κάνει τις αλλαγές ή όχι. Όχι λέει. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω. Θα βάζουμε τον τέταρτο γιατί έχει σηκωθεί όλος ο πάγκος του Ολυμπιακού. Γιατί δεν κάνουν τώρα τις αλλαγές. Ο Ολυμπιακός ουσιαστικά πετυχώρησε δεξιό μπακ μετά την αποβολή του Σάλιακα εδώ και περίπου 2,5 λεπτά. Κάγκουα δεξιά για τον Τεφράι και πάλι κάγκουα με την μπάλα στα πόδια. Το Παναθηναϊκός είναι επίδεση. Ο Ολυμπιακός θα μείνει στο 68 λεπτό. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Κάγκουα για τον Τεφράι. Παράλληλα για τον Φαντρόγγελεν. Κοντρολάρει την μπάλα ο Φαντρόγγελεν και δίνει δίπλα στο Σαλάχ Εντίν. Αριστερά η μπάλα στο Σαντίνο Αντίνο. Ανοίγει το κοντρόλ Σαντίνο Αντίνο. Κλέβει ο Δαθίνβα. Περνάει την μπάλα για τον Μάριους. Κερδίζει φάουλ ο Μάριους εδώ από τον Φαντρόγγελεν. Με τον Φαντρόγγελεν να διαμαρτύρεται έντονα ο Μάριους. Πέσε και λίγο στην κολλαγία του Φαντρόγγελεν. Πάλι προσπάθησε να δείξει πόσο δυνατός είναι σύγκοντας το σώμα του. Και τώρα ο Φαντρόγγελεν του λέει μια σταλαγή του λέει. Γιατί λέει ότι ο Γιάννης θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε μια μαχία τώρα ανάμεσα στους δύο, ανάμεσα σε Μάριους και Φαντρόγγελεν. Πολύ δυνατά παιδιά και τα δύο. Και θα περάσει αλλαγή. Τώρα αυτό δεν είναι ο Φαντρόγγελεν. Έχουμε αυτό το γνωστό το trash talking που λέμε. με τον Γιάρεν να περνάει τώρα στον αγωνιστικό χώρο, πιθανότατα θα σα μου αντιλημάτι έτσι. Μάριους, ναι, περνάει εκτός ο Μάριους, στη θέση του μπαίνει ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Ο Μάριος Μαντιλματζή, ο οποίος χειροκροτά λόγω του Ολυμπιακού και χειροκροτείται. Πάρα πολύ καλό στη σημερινή αναμέτρηση, ο Αφρικανός Ιδερικός στην Ερυθρολέσκον. Με το νούμερο 7 βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος αφήνει τη θέση του Ζέλσον Μάρτιν. Και θα δούμε και ποιος θα βγει, ο Τσικίνιο Ζιώτα Σίλβα λογικά. Με το νούμερο 22 Τσικίνιο. Για να πάει ο Πέντερ στο δεξιά κροτσάμπλε και να καλύψει το κενό που άφησε πριν από 3 λεπτά, πριν από 3,5 λεπτά, ο Μανώλης Σάλιακα. Είμαστε στο 70 λεπτό. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Με τους Περιστρόλευτους αγωνίζεται με 10 ποδοσφαιριστές εδώ και 4 λεπτά. Μετά την κόκκινη κάρτα που αντίκρισε στο Μανώλης Τάλιακας, πήρε 2 κίτρινες κάρτες σε διάστημα 3 λεπτών για 2 μαρκαρίσματα πάνω στον Σαντίνο Αντίνο. Γεμίζει ο Ρέτσος, Γιάννης του κατεβάζει. Πηγαίνει στη γωνία, Φαντρό και λεβάζει το πόδι του, καθαρά του κλέβει την μπάλα. Σαλάχ εντύπωση για τον Ουναΐ. Ο Ρέτσος κλέβει. Και ο Πουέρτα δεξιά για τον Γιάρεμτσουκ. Και ακόμη πιο δεξιά για τον Ζώτα Σίλβα. Ζώτα Σίλβα θέλει να περάσει την μπάλα, Σαλάχ εντύπωση βάζει το πόδι του. Και έχουμε πλάγιο για τον Ολυμπιακό και τον 20 λεπτό του αγώνα. Πλάγιο λοιπόν το οποίο πηγαίνει εκτελέσει ο Πέτερ, δεν βιάζεται πέσει του Ολυμπιακού, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Ο Ολυμπιακός προηγείται, δεν έχει κανένα λόγο να βιάζεται, πέσει και με πέσει λιγότερο, εδώ και 5 λεπτά. Πέτερ δεν εκτελεί το πλάγιο, του κλείσει και λίγο πάρα τα χέρια. Ζώτα Σίλβα παίρνει κεφαλιά και γυρίζει και πάλι την πάρα προς τα πίσω τον Πέτερ, ο οποίος θα κάνει το λάθος. Ο Σαλάχ τι θα απομακρύνει. Ο Πιρόλα θα πάει πρώτο στην μπάλα, ο Λούτζα θα κερδίσει, ο Ναή θέλει να κατεβάσει. Στην μεσαία γραμμή ο Πέντερ θα κερδίζει και γυρίζει πίσω με τον Παναγιώτη Ρέτσο και θα παίξει ακόμη πιο πίσω στον Στέφαν Ορτέγα. Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού γεμίζει προς αριστερά για τον Ζέλσον Μάρτινς. Σε κεφαλιά τον Ζέλσον Μάρτινς όπως καταλήγει στον Καλάμπρια. Ο Τετέ θέλει να κατεβάσει και να καταφέρνει και βρίσκει τον Κάγκουα και αριστερά η μπάλα στον Ουναή. Στην επίθεση ο Παναθηναϊκός με τον Αντίνο να ανεβαίνει. Τον Ουναή προσποιείται να χάνει όμως την μπάλα από τον Πουέρτα. Ο Πουέρτα ο οποίος κλείνεται από τον Ουναή. Υπάρχουν και αλληλοτραβήγματα. Ο Πουέρτα γυρίζει προς τα πίσω και επιστρέφει την μπάλα στον Στέφαν Ορτέγα, τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Υπό τη πίεση τριών ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού. Γεμίζει ο Ορτέγα, τεφράει την κεφαλιά. Ο Φρόιλερ πηγαίνει στην μπάλα. Απομακρύνει σε ένα σημείο που είναι μόνο ο Ινάκης Πένια, ο οποίος κατεβάζει και δίνει δίπλα στον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν για τον Λούζα, ο οποίος γυρίζει και γεμίζει για τον Τετέι. Ο Ρέτσα απομακρύνει. Ο Ζέρσα θέλει να πιέσει τον Τεφράι. Ο Τεφράι όμως κερδίζει τη μονομαχία και ο Καλάμπρια γυρίζει προς τα πίσω στον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν ακόμη πιο πίσω για τον Ινάκη Πένια. Ο Πένια δίνει και πάλι δίπλα στον Φαντρόγγελεν, ο οποίος θα κοντρολάρει την μπάλα και θα παίξει για τον Λούζα. Ο Λούζα δεξιά για τον Καλάμπρια, αφήνει ο Καλάμπρια τελικά, για τον Λιβάη Καρσία, ο οποίος φέρνει την μπάλα στο αριστερό και παίζει για τον Τεφράι στο 72ο λεπτό του αγώνα. Τεφράι αριστερά για τον Φαντρόγγελεν. Σε πολύ λίγο θα περάσει τον αγωνιστικό χώρο και ο Σίριλ Ντέσσελ. Ουναή περνάει την μπάλα για τον Σαλάχ Εντίν. Έχει χώρο να κάνει τη σέντρα ο Μαροκινέος, θα την επιχειρήσει. Ο Φρόιλερ με κεφαλιά απομακρύνει. Ο Τεφράι στην μπάλα. Τα αφήνει για τον Λούζα. Λούζα δεξιά για τον Καλάμπρια. Γεμίζει ο Καλάμπρια, βάζει την κόντρα ο Ζέλσον και έχουμε κόρνερ για τον Παναθηναϊκό σε 73ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Λούζα πηγαίνει στην εκτέλεση του κόρνερ από τα δεξιά με το αριστερό πόδι για να τον δώσει αντίστοιχη κατεύθυνση στην μπάλα. Θα δούμε την αλλαγή. Με το νούμερο 10 περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Σαντίνο Αντίνο. Ο Τετέ ρωτάει αν θα πάει αριστερά ή αν θα πέφτουν 2-4. Θα το δούμε αυτό μετά την στατική φάση. Μου έδειξε για κοπνιστή που έχω την εντύπωση ότι του ρίξε ότι να πάει αριστερά. Αλλά το λέμε επιφύλαξη, θα το δούμε. Ο Λούζα έτοιμο για την εκτέλεση του κόρνερ. Εκτελεί ο Λούζα στο πρώτο δοκάρι που μακρύνει ο Τικνιτζιάν. Σαλάχ δεν είναι στην περιοχή. Γυρίζει πίσω στον Πένια. Πηγαίνει να πιέσει ο Ζώτα Σίλβα με πάρα πολλές δυνάμεις. Γεμίζει ο Πένια. Ο Πέντερς εμφέντει να ελέγχει, παίρνει την κεφαλιά. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό μπροστά από τον Πάντο του Τριφυλλού στο 73ο λεπτό του αγώνα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 με τον Ολυμπιακό να παίξει με 10 παίχτες από το 65ο λεπτό της αναμέτρησης. Ουναή και Σαλάχ Εντίν. Και τώρα ο Λιβάη Γκαρσία. Λιβάη Γκαρσία με την μπάλα μπροστά στον Πέντερς. Θέλει να πει με την περιοχή και να τον περάσει. Θέλει να γεμίσει το πρώτο δοκάρι, βάζει το πόδι ο Πέντερς, κόρνερ για τον Παναθηναϊκό στο 74. Κόρνερ λοιπόν το οποίο πηγαίνει εκτελέσει αυτή τη φορά ο Αζεντίν Ουναή. Από τα αριστερά, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού είναι πίσω για να μισούν. Ο Ουναή παίρνει λίγα μέτρα φορά έτοιμο για την εκτέλεση του κόρνερ. και όλο υπέρ του Παναθηναϊκού μέσα στην περιοχή και θα φέρει σε αυτούς του Ορτέγα. Γεμίζει ο Ουναΐ, το πρώτο δοκάρι από μακριά του Ολυμπιακού. Είναι offside ο Ουναΐ, γι' αυτό δεν πάει στην μπάλα μετά την κεφαλιά πάσα του Σαλάκ. Εντύν για τον Μαροκινό, ο Πέτερσεν αφήνει και έχουμε out για τον Ολυμπιακό στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης. Έτοιμος να εκτελέσει το out τον Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος αργά στείνει την μπάλα, παίρνει το χρόνο του, κερδίζει μάλλον όσο περισσότερο χρόνο μπορεί, καθώς ο Ολυμπιακός προηγείται από το 34ο λεπτό με τον γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου. Είμαστε στο 75ο λεπτό με τους Ερυθρόλευτους να παίζουμε 10 παίκτες από το 65ο λεπτό της αναμέτρησης. Πυρόλα απομακρύνει. Λόντα Σίλβα θέλει να αφήσει την μπάλα και να κερδίσει κάτι, δεν κερδίζει όμως κάτι. Ο Σταλαχεντίν παραλίγο να περάσει παλιά εδώ για τον Στήριλ Ντέστερ, ο οποίος έχει φύγει στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού, όμως ο Ρέτσος απομάκρυνε και έκοψε αυτή την επιθετική ενέργεια των παιχτών του Γιάκοπ Νίστρουπ με τον Φαντρόγγελε να δίνει στον Τεφράι. Ο Τεφράι δίνει δίπλα στον Λούτζα, όλοι παίξουν Ολυμπιακού πίσω από την μπάλα. Και κάπως έτσι ο Ρώμος θα κυλήσει και η υπόλοιπη αναμέτρηση. Τώρα ο Σταλαχεντίν είναι αριστερά στον Ουναΐ. Ο Ουναΐ ανάμεσα σε δύο χάνει την μπάλα, ζητάει φάουλ, δεν υπάρχει κάτι λέει για τις αναμέτρησεις. Ρέτσος, δεξιά για τον Γιάρεμτσουκ και έχει ανέβει και ο Τζόντα Σίλβα. Γιάρεμτσουκ αφήνει και τον Τζόντα Σίλβα και κάνει κίνηση στην πλάτη του. Ο Τζόντα Σίλβα θέλει να περάσει τον Λιβάη Γκαρσία, είναι πιο δυνατός όμως ο Λιβάη, ο οποίος θα κερδίσει την μπάλα και θα περάσει την συνέχεια εντυπωσιακά και τον Γκουστάβο Πουέρτα. Και δίνει στον Κάγκουα. Ο Κάγκουα αριστερά για τον Λούτζα και έχει τον Ουναΐ, ο οποίος περιμένει την μπάλα και υποδέχεται την μπάλα και κάνει εκείνη στην πλάτη του ο Σαλαχεντίν. Ουναΐ περιμένει στην περιοχή, παίρνει την μπάλα στο δεξί. Θέλει να σουτάρει ο Ουναΐ, σουτάρει μπάλα πάνω από το ριζόντο δοκάρι της εστίας του Στέφαν Ορτέγα σε 76 λεπτό της αναμέτρησης. Μία ακόμη καλή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πιέζει για να βρει τον γκολ της ισοφάρισης με τον Ολυμπιακό, πάντα να προηγείται με τον γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου το 34ο λεπτό της αναμέτρησης. Είμαστε στο 76. Ο Ορτέγα έτοιμος να εκτελέσει αυτό το out. Παίρνει λίγα μέτρα φόρα ο Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος γεμίζει για τον Γιάρεμτσουκ. Ο Ντεφράι στην κεφαλιά, ο Φρόλερ θέλει να πάει στην μπάλα, ο Λιβάη Γκαρσία όμως θα κερδίσει την κεφαλιά, αλλά πηγαίνει η μπάλα σε ένα σημείο που είναι μόνο ο Γκουστάβο Πουέρτα. Γιάρεμτσουκ υποδέχεται την μπάλα, την προστατεύει και γυρίζει πίσω για τον Πέντερσεν. Λάθος εδώ και ανεβαίνει για τον Παναθηναϊκό. Λάθος με τον Φρόλερ. Και ανεβαίνει ο Ουναΐ και κάνει κίνηση ο Κάγκουα. Ουναΐ θέλει να φέρει την μπάλα στο δεξί και δίνει στον Λιβάη Γκαρσία. Έχασε λίγο χρόνο ο Παναθηναϊκός. Ο Γκάρσεν γυρίζει και με πολύ ωραίο τάκλινγκ κλέβει την μπάλα. Μάλιστα παίρνει και το φάουλ καθώς χρησιμοποιήσε το χέρι του ο Λιβάη Γκαρσία και χτύπησε στο πρόσωπο τον Ζέρσον Μάρτιν. Ο Ρέτσος εκεί θα λέει λίγο με τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος αντικρίθηκε την κίτρινη κάρτα μάλιστα. Ο Λιβάη λέει πως δεν το ήθελα. Ο Ερνάντες Αρκάντες, ο διευθυντής της αναμέτρησης, ο οποίος έχει δείξει αρκετές κάρτες σήμερα, του λέει πως χρησιμοποιήσε το χέρι σου. Και μάλιστα θα μπει και το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού στον αγωνιστικό χώρο για να παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες των Ζέρσον Μάρτιν. Μπαίνει τώρα το ιατρικό επιτελείο, ο Ζέρσον παραμένει πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Το 77ο λεπτό του αγώνα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 το 34ο λεπτό με τον κόλ του Παναγιώτη Ρέτσου. Η Ερυθρόλευση να θυμίσω για όσους τονίστηκαν τώρα ότι παίζουν με 10 παίκτες από το 65ο λεπτό και την αποβολή του Μανώλη Τσάλιακα. Μια αποβολή η οποία θα δούμε αν θα στοιχεί στον Ολυμπιακό ή αν θα καταφέρουν οι Ερυθρόλευση να υπερασπιστούν το υπέρ τους προβάδισμα. Να πούμε ότι για τον Παναθηναϊκό κάνουν τζέσταμα ο Τσάφρας, ο Πάλο Εμπράουν, ο Γιάγκουσιτς, ο Πελίστρι και ο Σιριβέγια. Από τον Ολυμπιακό προθερμαίνεται ο Αρμάτο Κονζάλες, ο Μπέιλι, ο Έσε και ο Ρόκα. Αυτή είναι η επέξη προθερμαίνεται.

πρώτες. Μπήκαμε στο 21 το λεπτό, θα φάγαμε 2 λεπτά. Θα έχουμε και αρκετές καθυστερήσεις, θεωρώ, στο τέλος της αναμέτρησης. Με τον Στέφαν Ορτέγα να είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση και να γεμίζει. Σε ένα σημείο που δεν υπάρχει όμως κανένας στόχος του Ολυμπιακού. Είναι μόνο ο Ντεφράι, ο οποίος αφήνει την μπάλα να σκάφει και να καταλήξει τον Ενάκη Πένια. Δεν έκανα τα γεμίσματα σήμερα του Ορτέγα, ο οποίος θα μάθει τον εαυτό του τώρα. Μονολογεί μάλιστα. Η μπάλα καταλήγει στον Εφαντρόγγελεν με τον Ελούτζα να υποδέχεται την μπάλα και να γυρίζει κατά μέτωπο και να δίνει δεξιά στον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος θέλει να περάσει τον Ζέλτσο, βάζει το κορμί του όντας και δίνει αρρώσει τον Λιβάη Γκαρσία. Θα δίνει κατοχή την μπάλα και τροφοδοτεί δεξιά τον Τάβιντε Καλάμπρια, αφού είναι τον Λούτζα και Ουναή με τα κουνάκι για τον Εφαντρόγγελεν και θα πάρει και πάλι την μπάλα ο Αζεντίν Ουναή και να πάει κατά μέτωπο, έχει μπροστά του 2 και 3 παίκτες του Ολυμπιακού. Περνάει, κλείνεται, γυρίζει προς τα πίσω στο Φαντρόγγελεν, αυτό για τον Λούτζα, το οποίο σε κάνει παρακινδυνευμένη πάσα, κλέβουν υπέρ του Ολυμπιακού. Πολύ καλή παλιά του Πουέρτα για τον Ζέλσον, μάλιστα στα αριστερά. Και τώρα ο Ολυμπιακός είναι αντιπίεση με τον Ζέλσον. Θα μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Ζέλσον. Θέλει την πάρα στο δεξί, πλασάρι, κοντράρι. Βάζει τον πόντο στη συνέχεια, τον γύρισμα. Τελευταία στιγμή ο Σαλάχ την απομακρύνει, υπάρχει όμως και offside. Το τσίπημα της μπάλας στον Ζέλσον για τον Τικνιτζιάν, ο οποίος έχει ακολουθεί τη φάση και έχει ανέβει. Με τον Παναθηναϊκό να παίζει γρήγορα και τον Πένια να δίνει στον Κάγκουα. Και αυτό θα αριστερά στο Σαλάχεντίν πάνω κάτω η μπάλα. Στο 20 λεπτό ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Με τον Σαλάχεντίν έχει την μπάλα. Με τον Ουναή με συγχωρείτε να έχει την μπάλα και να δίνει στο Σαλάχεντίν και να παίρνει πάλι την μπάλα Ουναή. Και να δίνει δίπλα στον Κάγκουα. Στέλνει τις τελευταίες γραμμές και προς τα αριστερά έτσι όπως πηγαίνει ο Παναθηναϊκός. Με τον Κάγκουα να ανεβαίνει και να δίνει δεξιά παράλληλα τον Ιμράν Λούτζα. Αυτό δεξιά στον Ντάβιντε Καλάμπρια και μπάλα πίσω για τον Λούτζα. Και αριστερά στον Φαντρόγγελεν, ο οποίος κοντρολάρει και ανεβαίνει. Φαντρόγγελεν για τον Ουναή. Ξεκινείται σε ρόλο αριστερού πάσου τώρα ο Φαντρόγγελεν, ο οποίος παίζει κεντρικά στον Λούτζα. Και πάλι ο Φαντρόγγελεν θα αφήσει για τον Ουναή. Όχι, το σκέφτηκε γιατί είπαμε κοντά πέφτει του Ολυμπιακού. Πίσω η μπάλα για τον Λούτζα και παράλληλα για τον Ντεφράι. Ντεφράι κοντρολάρει και ανεβαίνει. Ντεφράι για τον Λούτζα. Θα γυρίσει ο Λούτζα και θα παίξει κάθε για τον Ουναή. Αποδοκιμάζει τον Ολυμπιακό, λάθο να κερδίζει ο Φρόιλερ και ο Γιάρεμψη θέλει να φύγει από την πίεση του Παναθηναϊκού. Φρόιλερ και Πουέρτα ανοίγει αριστερά στον Τεκνητιάν. Κερδίζει μέτρο Ολυμπιακός και δίνει και πάλι στον Πουέρτα, ο οποίος έχει χώρο τώρα και τον Τζέλσον αριστερά. Εκεί θα πάει μπάλα στον Τζέλσον Μάρτινς, ο οποίος πηγαίνει κατά μέτωπο. Κάνει κίνηση και ο Τεκνητιάν. Τζέλσον θα πατήσει την παλιά για τον Τεκνητιάν, αυτό για τον Πουέρτα. Πουέρτα ανεβαίνει, πηγαίνει κάθετα. Πουέρτα ανάμεσα σε τρεις. Την πάει την μπάλα αριστερά για τον Τεκνητιάν. Δεν υπάρχει offside. Τσεντράρει ο Τεκνητιάν. Στο δεύτερο μοκάρι περνάει από όλους. Πηγαίνει πρώτο στην μπάλα ο Πέντερσεν, ο οποίος αφήνει την μπάλα να περάσει. Έχει μπροστά τον Ουναή. Γυρίζει προς τα πίσω στο Ρέτσο. Ο Ρέτσο αποφεύγει τον Τέστερς, ο οποίος μάλιστα γλιστράει. Και δίνει δεξιά στον Πουέρτα. Γεμίζει ο Πουέρτα. Πολύ κακό το γέμισμα εδώ από τον Γουστάβο Πουέρτα. Καταλήγει πάρα πολύ εύκολα στα χέρια του Ινάκη Πένια, ο οποίος δίνει γρήγορα συνέχεια. Τον Ντέστερ και περνάει την πάρα για τον Λιβάη Γκαρσία. Τον Καλάμπρια, με συγχωρείτε, και περνάει την πάρα για τον Λιβάη Γκαρσία. Και τώρα είναι ο Κετσέι, ο οποίος θα φύγει να φύγει από το μαρκάρισμα του Πιρόλα. Και κερδίζει ο Ολυμπιακός, τον Τζέρσον πηγαίνει κατά μέτωπο και δεν ακολουθεί ο Λιβάη Γκαρσία. Και ο Ντεφράι είναι μπροστά στον Τζέρσον, Τζότα, σου τάρι, στην πλάτη του Γιάρεμτσου. Διεκδικήσιμη μπάλα, ο Τζέρσον κερδίζει. Από τον Τετσέι χάνει όμως τον Κάγκουα. Το Παναθηναϊκό στην επίθεση. Ο Μπρούνι Εμαέλ θα περάσει πολύ λίγο στον αγωνιστικό χώρο για τους Ερυθρόλευτους. Πιθανότητα στη θέση του Τεκνητιάν. Παλιά για τον Τέστερ. Τέστερ φέρνει την μπάλα μπροστά του. Ο Πέντερ σε νότια ταχύτητά του καλύπτει. Ο Τέστερ κρατάει την κατοχή της μπάλας. Ο Ρέστος θα κερδίσει. Θα τροφοδοτήσει τον Ζώτα Σίλβα. Στη συνέχεια ο Ζώτα Σίλβα κρατάει την μπάλα. Είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο ο Παναγιώτης Ρέστος. Θα περάσει ο Ζώτα Σίλβα και δοθεί φάουλ και κάρτα στον Λούτζα και το τράβηγμα στην φανέλα του Τζότα Σίλβα. Ο Ρέτσος είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο, δεν ξέρω αν έχει ξυπήσει. Το σηκώνεται τώρα ο Παναγιώτης Ρέτσος, ο οποίος προηγουμένως έγινε στο πόδι του. Ο σκόρ της σημερινής αναμέτρησης, το 83ο λεπτό του αγώνα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 με τον κόρ του Παναγιώτη Ρέτσου. Ο Μπρούνο θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο, θα βγει εκτός ο Τικνητιάν. Δεν έχουμε αλλαγή προσώπων, όχι αλλαγή κάποιου σχηματισμού για τον Ολυμπιακό. Εδώ θα έχουμε αλλαγή και για τον Παναθηναϊκό. Εδώ και θα περάσουν στο παιχνίδι. Ο Τικνητιάν, όχι. Ο Ολυμπιακός θα παίξει για ένα λεπτό με 9 παίκτες. Γιατί ο Τικνητιάν άργησε να περάσει του αγωνιστικού χώρου και ο Ολυμπιακός θα παίξει για ένα λεπτό με 9 παίκτες. Ο Ζώτα Σίλβα θα βάζει με τον συμπαίκτη του γιατί άργησε να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Να πούμε ότι περνάει εκτός ο Ουναή, τη θέση του παίρνει ο Γιάνγκουσιτς και ο Ολυμπιακός θα παίξει για ένα λεπτό, ξαναλέω, με 9 ποδοσφαιριστές.

0: Το φάουλ είναι για τον Ολυμπιακό. Όπως έγινε το Παναθηναϊκό που πήγε να εκτελέσει ο Σαλάχ ετήν. Το έψαζε με θέα γραμμή και προς τα δεξιά. Με τον Μπρούνο να περνάει σε ένα λεπτό στη θέση του Τεκνησιάν. Τώρα πηγαίνει να παίξει αριστερό μπακ ο Γουστάβο Πουέρτα. Ο Φρόιλερ παίζει μόνο του στα χαφ. Ο Ζώτα στείλει προς τα δεξιά. Ο Ντέρσον προς τα αριστερά. Λέει στον Ντέρσον να συγκλίνει. Ώστε να μην υπάρχει τόσο κενό στα χαφ του Ολυμπιακού. Ο Ρέτσος γεμίζει για τον Γιάρεμτσουκ. Γιάρεμτσουκ δεν μπορεί να φτάσει την μπάλα. Ο Ολυμπιακός θα θυμίσει ο παίζει με 9 για ένα λεπτό. Με το... Έχει βγει και το παππούτσι του Γιάρεμτσουκ και ουσιαστικά μείνεται με 8 τώρα ο Ολυμπιακός. 7 στην ένα τροματοφύλακα. Η μπάλα στο Λιβάη Γκαρσία και δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια πίσω για τον Ιμπράν Λούτζα. Λούτζα δεξιά στον Τεσέι. Και εδώ η μπάλα στον Κάγκουα. Και προς τα πίσω τώρα και πάλι στον Λούτζα. Λούτζα παράλληλα για τον Ντεφράι. Και αριστερά για τον Φαντρόγγελε. Γιουχάρη όμως του Ολυμπιακού. Φαντρόγγελε κάθετα για τον Γιάκου της. Περνάει η μπάλα. Ωραία τη απομακρύνει. Σε ένα σημείο που είναι μόνο Ντεφράι. Ο Ντεφράι τώρα για τον Λούτζα. Ακόμα 9 Ολυμπιακός. Με τον Κόντονα Γιουχάρη να περάσει ένα γνωστό χώρο. Μπρούνε είναι μαέτσι. Ο Γιάκου της με μπάλα. Παράλληλα για τον Ιμπράντ Λούτζα. Στο 25ο λεπτό του αγώνα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Κάθεται η μπάλα για τον Τεσέι. Κλέβει ο Ολυμπιακός με τον Τζέρσρα Γκερδίτη. Ο Λιβάη γεμίζει με την περιοχή. Ο Ρέτσο μακρύνει σε πλάγι ο out για τον Παναθηναϊκό. Ακριβώς είναι το σημείο του κόρτερ. Τώρα περνάει στον αγωνιστικό χώρο ο Μπρούνο Νιεμαέτσι και τον κόρτερ Αγίου Χάρη. Το γυρίζει τα μέτρηση. Υπάρχουν έντονε διαμαρτυρίε. Έχει ανέβει πάρα πολύ η ένταση του πλησιάζει στα τελευταία λεπτά του αγώνα με το Φαντρό και δεν έχει την μπάλα. Και να παίζει κάστα για τον Γιάνκο στι και 4. Τζόντα κλέβει την μπάλα. Χάρη από τον 4. Για αυτό είναι στην περιοχή. Δεν υπάρχει κάτι. Το 5 σαν απομακρύνει. Βασίλη, αν είναι έντομο, αν είναι εύκολο, με συγχωρείτε. Ακούω τη φωνή μου δύο φορές, κάτι έχει αλλάξει το τελευταίο λεπτό.
1: Για κάτσε να δούμε.
0: Για να το διορθώσουμε, πλάγια για τον...
1: Πάρε μια ανάσα, Θέμη μου.
0: Θα
1: δούμε το κόρνερ, πάμε να δούμε το κόρνερ.
0: Το 26ο λεπτό, κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τα αριστερά. Ο Διευθύντης αναμένει στους νέους παίκτες να περιμένει για τυχόν παράβαση στην προηγούμενη φάση με την πτώση του Τρίλ Ντέσσελ. Διαμαρτύρεται ο Φαντρόγγελεν. Λέει και για offside ο διευθύντης. Όχι, κόρνερ. Δεν υπάρχει τίποτα, ο Κάγκουα πηγαίνει στην εκτέλεση του κόρνερ τα αριστερά. Το 86, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Ο Ολυμπιακός παίζει με 10 εδώ και 22 λεπτά. Ο Κάγκουα εκτελεί στην καρδιά της άμυνας, ο Αντρόγγελε με κεφαλιά, out η μπάλα. Γιώργο, τώρα μας θέλετε μπορείτε να πάρετε το μικρόφωνο για
1: πάμε, μας. Πάμε λοιπόν να ξεκουραστεί λίγο Θέμης, έχουμε ακόμα περίπου με τις καθυστερήσεις, έχουμε κανένα δεκάλεπτο. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς εξελίσσονται τα παιχνίδια στα υπόλοιπα που είναι. Έχουν δράσει Σανταντέρ Βαλένθια στο δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου 1-1. Τρουά Μαρσέγ 0-0 στο 46. Κάλιαρη Γιουβέντους έκανε ημίχρονο. Η Κάλιαρη προηγείται με τον γκολ του Μαλντίνη 1-0 της Γιουβέντους. Από εκεί και πέρα υπάρχει παιχνίδι που γίνεται στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας ημίχρονο Κάντιθ Σπορ Χιχών 0-0. Υπάρχει παιχνίδι που γίνεται στην Πολωνία, Λέγκια Βαρσοβίας, Βίσλα Κρακοβίας 2-0 στο 74. Στην Πορτογαλία η Αρούκα με την Εστρέλα Μαδόρα είναι 1-0 στο 17. Και στη Χιλή η Κοχίμπο με την Κόλο Κόλο 5-2 στο 84. Ο Θέμης έχει και πάλι το μικρόφωνο.
0: Η μπάλα διεκδικήσιμη με τον Φρόιλερ, την πάει την μπάλα. Ο Ντέρσο δεν προλαβαίνει την μπάλα πριν περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Το 17ο με 4 μέτρη με τον Καλάβρη δεξιά το πλάγιο για τον Γιάννου και καθόλου τον Λούτα. Ο Ολυμπιακός θα είναι 21-0 στο 87. Ο Ολυμπιακός παίζει με 10 από 65. Ο Λούτα με την μπάλα. Και ανεβαίνει σαν να χετεί. Δεν είναι να κλέψει τον Αθήνα του ένα που δεν υπάρχει πάλι για τις 4 μέτρε. Έλωσε το πάλι τελικά. Ο Τριετήμος βρήκε μπάλα. Η σημασία μου φταίει το τίλεο για τις 4 μέτρες, ο οποίος έγινε στο φάουλ με τον Παναθηναϊκό να ανεβαίνει στην περιοχή της Στέφανο Ορτέγα στο 88 λεπτό είμαστε πλέον. Ο Εμιράλ Λούτζα στην εκτέλεση του φάουλ από τα αριστερά. Περίπου 7-8 μέτρα από την δεξιά γωνία της περιοχής του Στέφανο Ορτέγα, ένα φάουλ προς τα αριστερά και προς το παιχνίδι του Παναθηναϊκός. Με τον Λούτζα να πηγαίνει πάνω από την μπάλα, ο Δέξτρο είναι ο μοναδικός προς τον Ολυμπιακό που είναι στο τείχος. Έτοιμος για την εκτέλεση ο Ιμπράν Λούτζα, μόνο καλά πρέπει να μείνει πίσω για τους πράσινους. Όλοι οι άλλοι παίκτες μέσα στην περιοχή του Στέφανο Ορτέγα. Εκτελεί ο Λούτζα στην καρδιά της άμυνας και φαλιά του Λιβάη Γκαρσία, η μπάλα out. Μία ακόμη χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό στο 88 λεπτό της αναμέτρησης. Με τον Στέφανο Ορτέγα φυσικά να μην πιάσει να εκτελέσει το out. Πηγαίνει ο Ντέσσερ, του δίνει την μπάλα για να κερδίσει ως περισσότερο χρόνο γίνεται Ορτέγα. Ο οποίος έχετε παρατηρήσει το γεδί της αναμέτρησης, ο οποίος αρχίσει να μετράει αντίστροφα. Στο 88. Ορτέγα λέει στους παίχτες να ανέβουν ψηλά. Θα περάσει πολύ λίγο στον αγωνιστικό χώρο και ο Σαντιάγκο Έσε. Ορτέγα γεμίζει για τον Γιάρεμτσουκ. Κεφαλιά του Ουκρανού. Δεύτερη κεφαλιά από τον Τζέλσον Μάρτιν. Ο Φαντρόγκελ και ο Ζωτά Σίλβα διεκδικούν την μπάλα. Με τον Ζώτα να κερδίζει την μπάλα, να βρίσκεται στο έδαφο, θα ζητάει φάουλ. Στην συνέχεια το πλάγιο είναι και τον Ολυμπιακό. Μετά την κόντρα του Γουστάβο Πουέρτα με τον Γιάκουσιτ. Θα δούμε αν θα γίνει τώρα η αλλαγή του Σαντιάκο Έστε και το ποιο θα πέρασει του αγωνιστικού χώρου ή θα γίνει στην επόμενη διακοπή. Έχουμε πλάγιο για τον Ολυμπιακό στο 81-34. Τώρα θα γίνει η αλλαγή. Σαντιάκο Έστε περνάει στη θέση του Γουστάβο Πουέρτα με τον 15. Χειροκροτάει για τον Ολυμπιακό Πουέρτα, ο οποίος ήταν γι' αυτό θετικό στην εκτέλεση του πλαγίου. Έγινε η αλλαγή. Ένα λεπτό ακόμα για τη συμπλήρωση των 90 λεπτών της κανονικής διάρκειας. Με τον Πέντερ να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου και να εκτελεί με δύναμη για τον Γιάρεμτσικ. Περνάει η μπάλα. Ο Πυρόλα κερδίζει, όμως καταλήγει η μπάλα στον Ελιάκουση, το οποίο αλλάζει παιχνίδι σε ένα σημείο που ο Ζέρτσο θα χάσει από τον Καλάμπρια. Ανεβαίνει με την μπάλα ο Καλάμπρια. Το 90 λεπτό, 1-0 Ολυμπιακός, Δέστερ και Γιάκουσι, κλέβει ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος θα χάσει το Κάγκουα, εκόντρες η μπάλα, καταλήγει όμως στα χέρια του Στέφανο Ορτέγα. Ο κόσμος Ολυμπιακού φυσικά που σήμερα έχει κατακλείσει το γήπεδο Γιώργιος Καρεσκάκης, στηρίζει τους ποδοσφαιριστές του Ιμάνουελ Αλγουαθίλ, θα δει προσπάθεια που κάνουν εδώ και περίπου 25 λεπτά, παίζοντας να παίξει λιγότερο, για να κρατήσουν υπέρ της προβάσης, αυτό το 1-0. Με τον γκολ του Παναγιώτη Ρέτσο, το πρώτο ημίχρονο, το 34ο λεπτό του αγώνα. Ο Στέφανε Ορτέγα γεμίζει. Η μπάλα πηγαίνει από το ένα τερματοφύλακα στον άλλον. Πένια γρήγορα και το Φαντρόγκελ. Εμπιάζει το Παναθηναϊκό. Τα έχουμε νομίζω και αρκετά λεπτά καθυστερήσεων πάντως. Ο Ιμανουέλ Αλγουαθίλ φωνάζει τον Ζέσο Μάρτιν για την τακτική θέση την οποία είχε με στον αγωνιστικό χώρο. Κάθε την πάσα του Λούζα για τον Γιάγκουσι, αυτό αριστερά για τον Σαλαχεντίν. Πηγαίνει πάνω του Πέντερσεν. Ο Σαλαχεντίν πίσω για τον Λούζα. Ο Λούζα με την μπάλα ανεβαίνει. Συμπληρώσαμε τα 90 λεπτά, 5 λεπτά καθυστερήσεων. Καλάμπρια, δεξιά για τον Λιβάη Καρσία. Γεμάτη η ερχή του Ολυμπιακού απέσου του Παναθηναϊκού. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Περνάει από όλους. Σαλάχ Εντίν το shoot out. Πολύ κακή επιλογή εδώ το Σαλάχ Εντίν. Το πρώτο λεπτό καθυστερήσεων. Είχε τον χρόνο και τον χώρο και να κατεβάσει την μπάλα και να βρει μια καλύτερη επιλογή. Προτίμησε να εκτελέσει από μια πάρα πολύ δύσκολη γωνία με την μπάλα να περνάει. Απελπιστικά ο Ζέσο Μάρτιν είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα θα σηκωθεί. Δεν νομίζω ότι έχει κάτι που χρειάζεται κάποια ιατρική φροντίδα. Δεν υπήρχε κάποιο φάουλ. Οπότε, ακόμα και να χρειαζόταν, νομίζω ότι θα έρθει και τα δόντια ώστε να μην παίξει ο Ολυμπιακός για ένα λεπτό με 9 ποδοσφαιριστές. Ορτέγα έτοιμος για την εκτέλεση του out. Ο Ιμανουέλ Αλγουαθίλ ζει με τον δικό του τρόπο την αναμέτρηση. Ο Στέφαν Ορτέγα έτοιμος για την εκτέλεση του out. Και πέσουν Παναθηναϊκού για μαρτύρονται. Λέει να περιμένουν ο Ερνάντες Ερνάντες ο διαιτητής. Όχι, τώρα λέει να παίξουν. Γεμίζει ο Στέφαν Ορτέγα σε ένα σημείο που ο Γιάρεμτσουκ θέλει να πάει στην μπάλα. Όμως ο Λούζα πηγαίνει πρώτος. Ο Ρέτσος κερδίζει και απομακρύνει σε ένα χώρο που ο Σαλάχ Εντίν έχει προβάσει με έναντι του Ζώτα Σίλβα. Με τον Ζώτα Σίλβα να βάζει τα χέρια στην πλάτη του Μαροκινού Αριστερού Φαντρόγγελ είναι πιο κοντά από όλους. Με κεφαλιά παίζει δίπλα για τον Ντεφράι. Ο Ντεφράι ακόμη πιο δεξιά στον Καλάμπρια. Πιέζει τον Τζέλσον. Ο Τζέλσον του Κιστράι τον περνάει ο Καλάμπρια. Για παίζει πίσω τον Ντεφράι. Για τον Φαράλα για τον Φαντρόγγελ, ο οποίος ανεβαίνει με την μπάλα. Και ανοίγει αριστερά για τον Σαλάχ Εντίν. Ανεβαίνει και ο Φαντρόγγελ. Σε θέση αριστερά εκτρέμ τώρα ο Φαντρόγγελ, ο οποίος παίζει πίσω για τον Σαλάχ Εντίν. Σαλάχ Εντίν κεντρικά για τον Ιμπραν Λούζα, ο οποίος πηγαίνει κατά μέτωπο. Λούζα δεξιά για τον Καλάμπρια. Παίρνει την μπάλα στο δεξί, κεντράρι. Ο Καλάμπρια έχει πει στο χέρι του Τζέλσον Μάρτιν. Ο οποίος είναι από πλευρά του, έχουμε πλάγιο για τον Παναθηναϊκό με τον Ντάβιντε Καλάμπρια. Θα δούμε αν θα πάει σε μια δυνατή εκτέλεση. Είναι σε περιοχή στο πλάγιο που έχει εκτελέσει ο Παναθηναϊκός και προς τα δεξιά, έτσι όπως επηρεάζει η ομάδα του Γιάκοπ Νίστρου. Παλάζει την μπάλα ο Καλάμπρια με τον Κάγκουα, στο έλαβο στο Καλάμπρια. Δεν υπάρχει κάτι λέει, για τη αναμέτρηση. Ο Μπρούνο ανεβαίνει με την μπάλα, έχει δυνάμει στον Μπρούνο. Θα πέσει στον αγωνιστικό χώρο και θα κερδίσει το φάουλ από τον Γιάκουσιτ. Θα αντικρίσει μία ακόμη κέντρινη κάρτα πέσει του Παναθηναϊκού αυτή τη φορά. Είναι ο Γιάγκουσιτ, ο οποίος έκοψε την επίθεση των Ερυθρολεύκων. Και ορθώς συνέκοψε την επίθεση των Ερυθρολεύκων. Είμαστε στο τρίτο λεπτό καθυστερήσεων. Το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό 1-0 με τον γκολ του Παναγιώτη Ρέτσο, το 34ο λεπτό της αναμέτρησης. Άλλα 2 λεπτά ακόμη για συμπλήρωση το 5 λεπτό που έχει δείξει ο τέταρτος διευθυντής ο Χρήστος Βεργέτης. Ο Ζέλσο με την μπάλα κρατάει, θέλει να περάσει, χάνει, Καλάμπρια για τον Λούζα. Ο Παναθηναϊκός και πάλι στην επίθεση, ανεβαίνει ο Λούζα με την μπάλα, ανοίγει τα αριστερά Σαλάχ Εντίν, παίρνει την μπάλα Σαλάχ Εντίν και δίνει στο Γιάκουσιτς. Και πάλι Σαλάχ Εντίν, την πάρει την μπάλα για τον Τετέι. Τετέι για τον Σαλάχ Εντίν και πάλι για τον Τετέι. Ο οποίος παίρνει στον αγωνιστικό χώρο και έχουμε φάουλ εδώ από τον Τζότα Σίλβα νομίζω. Μικρή σημασία για αυτό τώρα, ένα πάρα πολύ καλό σημείο για να πάει ακόμα και για απευθείας εκτέλεση. Όποιος παίξει Παναθηναϊκού εκτελέσει, λογικά θέλει δεξιόποδαρο από εκείνο το σημείο. Είναι κοντά στην δεξιά γωνία της περιοχής του Στέφανο Ορτέγα, δηλαδή αριστερά έτσι όπως επιτύχει ο Παναθηναϊκός. Ο Τζέρσερ ο οποίος τακώνεται εκεί με τον Φαντρόγγελεν, ανεβαίνει η ένταση, πηγαίνει και ο ΕΤΕ, συνεχίζονται οι αψιμαχίες. Ο Ιμλάν Λούζα πηγαίνει πάνω από την μπάλα με το αριστερό. Αν πάει ο Λούζα, πιθανότατα θα γίνει σέντρα. Είναι ίσως η τελευταία ευκαιρία του Παναθηναϊκού για να σοφαρίσει. Ο Ολυμπιακός προηγείται από το 34 με τον κόλλο του Ταγίου Τυρέσκου. Μένει ένα λεπτό ακριβώς με τη συμπλήρωση των 5 λεπτών των καθυστερήσεων και τη λήξη του αγώνα. Κάγκο από το δεξί, Λούζα με το αριστερό. Δεν θα δούμε την επιλογή του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού. Φεύγει ο Κάγκο, εκτελεί σέντρα με στην περιοχή. Ο Ρέτσος κατεβαίνει μπάλα με στην περιοχή. Περνάει Ρέτσος από μακρύ με το κεφάλι σε κόρνερ. Θα δούμε αν θα ανέβει και η Νάκη Πένια. Ναι, ανεβαίνει και ο Πένια μετά από εντολή του Γιάκοπ Νίστρουπ. Κόρνερ τα δεξιά με τον Αντριάνο Γιάκοπ για τον Παναθηναϊκό. Όλη στην περιοχή του Στέφανο Ορτέγα. Τελευταία φάση είναι αναμέτρηση. Ευτελεί ο Γιάκουσης, περνάει η μπάλα. Πυρόλα από μακρύ στο δεύτερο μοκάρι. Τρέχει ο Φρόιλερ με τον Τεφέι. Το οποίο κατεβάζει ο Έσαι από μακρύ. Και το παιχνίδι τελείωσε. Ο Ολυμπιακός επικρατεί 1-0 του Παναθηναϊκού. Σε μειώνει διαφορά στους 2 πόντους από την κορυφή. Μια νίκη η οποία πανηγυρίζεται έκφαλα εδώ στο γήπεδο Γιώργιος Καρεσκάκης. Από όλο τον κόσμο μια πάρα πολύ αγχωτική νίκη. Θα συνυπολογίσουμε ότι ο Ολυμπιακός αγωνιζόταν με 10 ποδοσφαιριστές. Από το 65 λεπτό της αναμέτρησης μετά τη δεύτερη κίτρινη κέντρωση, η οποία αντίκρισε ο Μανώλης Τάγια και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Ο Ολυμπιακός είναι ο μεγάλος κερδισμένος της αγωνιστικής, ο μεγάλος νικητής του ντέρμπι με τον χάρη στον γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου στο 34 λεπτό της αναμέτρησης, όπου ο Φορτούνης εκτέλεσε το φάουλ. Η μπάλα έμεινε μέσα στην περιοχή μετά την κεφαλιά του Τζοτέγια που πήρε ύψος την μπάλα και ο Φρόιλερ βρήκε στη συνέχεια την μπάλα. Μετά τις κόντρες την μπάλα κατέληξε στον Παναγιώτη Ρέτσο, το οποίο ήταν ελόγλητος, πλάσαρε και διαμόρφωσε το τελικό σκορ της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 για την έκτη αγωνιστική. Μάλιστα, Παναγιώτης Ρέτσος αναδεικνύεται και MVP της σημερινής αναμέτρησης. Τυχαίως, καθώς πέρα από τον γκολ το οποίο πετυχαίνει, είναι πάρα πάρα πολύ καλός και στα αμυντικά του καθήκοντα. Ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στους 13 βαθμούς και ο Παναθηναϊκός παραμένει στους 15. Αυτή τη στιγμή παραμένει μόνος πρώτος, παρά την πρώτη ήττα την οποία γνώρισε και το 5-5 παίχνεται από πριν από λίγες ώρες. Η ομάδα του Γιάκοπ Νίστρουπ, η οποία σήμερα όμως δεν μπόρεσε να πιάσει την απόδοση που είχε πιάσει σε προηγούμενες αναμετρήσεις, καθώς αρκετά βαρόμετρα της ομάδας δεν έδωσαν αυτά τα οποία μας είχαν δείξει τα προηγούμενα παιχνίδια ότι μπορούσαν να δώσουν. Μια άλλη Ολυμπιακός ήταν ψυχωμένος και όλοι μαζί οι παίκτες του Ιμανουέλ Αλμπραφίλ πήραν την νίκη κόντρα στον αιώνιο αντίπαλό τους. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσουμε κάτι άλλο.
1: Όχι, θα περιμένουμε το ρεπορτάζ.
2: Είμαστε οκ. Okay.
1: Θα κατέβεις για δηλώσεις, Θέμη μου. Δεν ξέρω αν θα κατέβεις. Θα περιμένουμε το ρεπορτάζ του αγώνα από τον Θέμη. Πάμε εμείς να πούμε τώρα πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία
2: με ένα αγώνα λιγότερο. Τον ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα.
1: Ναι, αύριο
2: σήμερα
1: γίνεται το παιχνίδι αυτό.
2: Αύριο, ναι.
1: Παναθηναϊκός πρώτος με 15, έχει 12-3 τέρματα. Έχει όμως ιτηθεί μοναδική η ομάδα η ΑΕΚ που είναι δεύτερη. Έχει κάνει 2 ισοπαλίες. Να υπενθυμίσω ότι η ΑΕΚ έφερε ισοπαλία με τον Αστέρα στην Τρίπολη και με την Κηφισιά. Έτσι λοιπόν είναι στη δεύτερη θέση με 14 βαθμούς. Τρίτος Ολυμπιακός με πενιχρή συγκομιδή στην επίθεση, αλλά την καλύτερη άμυνα. Έχει 2 γκολ δεχτεί μόνο, αλλά έχει πετύχει μόλις 5. Να σας πω ότι οι πρώτες 11 ομάδες της βαθμολογίας έχουν καλύτερη επίθεση από τον Ολυμπιακό. Ακόμα και ο Βόλος που είναι ουραγός
2: έχει
1: 6 γκολ. Λοιπόν, παρόλα αυτά ο Ολυμπιακός με την καλή του άμυνα είναι στην τρίτη θέση με 13 βαθμούς, ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 12 και μπορεί να έχει συγκάτοικο στην κορυφή.
2: 15, ναι. Η λογική λέει ότι ο ΠΑΟΚ θα, εντάξει, εύκολα δύσκολα θα το πάρει το παιχνίδι, το απόλυτο φαβορί, έτσι δεν είναι, Γιώργο?
1: Ωραία. Λοιπόν, Καλαμάτα Είναι το παιχνίδι Καλαμάτα, η οποία ναι, έχει κάνει μόνο μία νίκη στο πρωτάθλημα, έχει κερδίσει το Βόλο, από εκεί πέρα μετράει τρεις ήττες και μία ισοπαλία. Έτσι λοιπόν ο Άρης στην πέμπτη θέση με 10, ο Όφη με 10, ο Ηρακλής στην έβδομη θέση με 9, όσους και ο Πανετολικός στην ένατη θέση, και η Φυσιά με 8, ο Αστέρας Τρίπολης με 5, η Καλαμάτα με παιχνίδι λιγότερο 4 στην 11η θέση, 12ος Ατρόμητος με 2 χωρίς νίκη, δηλαδή και ο Λεβαδιακός χωρίς νίκη με ένα βαθμό, και τελευταίος ουραγός ο Βόλος που έχει την τιμωρία των μείων 3 βαθμών. Λοιπόν, αυτά αναφορικά με την βαθμολογία, μετά και την συμπλήρωση της έκτης αγωνιστικής με κρεμότητα ενός αγώνα μετά τη λήξη του ντέρμπι. Τώρα, το ντέρμπι, για να πω εγώ στους φίλους τους αριθμούς του ντέρμπι, γιατί η αλήθεια είναι πως ο Ολυμπιακός νίκησε, πήρε αυτό που ήθελε και το πήρε χωρίς να δεχτεί φάσεις πολλές. Η αλήθεια είναι πως ο Παναθηναϊκός έπαιξε για πάνω από μισή ώρα με παίκτη, με ένα 25 λεπτό με παίκτη παραπάνω.
2: Εντάξει, κοίτα, ο Παναθηναϊκός φάνηκε μόνο μετά την αποβολή του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
2: Μέχρι εκείνη την ώρα δεν υπήρχε μεσογείο.
1: Εντάξει, καμιά ομάδα δεν εντυπωσίασε.
2: Ναι. Ο Ολυμπιακός είχε βάλει τον γκολ, όμως το χειρίστηκε μετά τους 10 παίκτες. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έκανε τις ευκαιρίες του, αλλά μέχρι την αποβολή δεν είχε ο Παναθηναϊκός κάτι να δείξει. Να πει ότι. Έτσι δεν είναι. Βέβαια, ο Ολυμπιακός τον γκολ είχε στην ουσία, αλλά το βάλει τον γκολ.
1: Αυτό μετράει. Προηγήθηκε και αυτό που ήθελε το πήρε.
2: Αυτό μετράει.
1: Να φανταστείς ότι και οι δύο ομάδες μαζί, ο Ολυμπιακός είχε 0,73 αναμενόμενα γκολ και ο Παναθηναϊκός 0,47. Με 60-40 κατοχή υπέρ.
2: Και παρόλο οι αλλαγές που μπήκαν από εδώ, από εκεί, δεν άλλαξε κάτι.
1: Α, βλέπω τον.
2: Ερκαμπή με τον. Ναι,
1: να περπατάει με τον Παπά, ναι. Μπράβο, μετά από κατάγμα.
2: Μακάρι το παιδί να γυρίσει γρήγορα. Αυτό είναι τα σπουδαία, Γιώργο μου.
1: Πάμε να πάρουμε πρώτα Σαμοθράκη. Πάμε να πάρουμε πρώτα Σαμοθράκη. Λοιπόν,
2: και άμα έχουμε κάτι θα διακόψουμε, Γιώργο. Από πάσα στιγμή δηλώσεις, και ώρα,
1: βεβαίως. Όταν έχουμε δηλώσεις θα διακόψουμε. 2-2 ήταν οι τελικές σε 90 λεπτά των δύο ομάδων, έτσι.
2: Ναι,
1: δηλαδή δύο τελικές προς την εστία, μία γκολ Ολυμπιακός. Δύο τελικές προς την εστία Παναθηναϊκός.
2: Η μία ήταν που έπιασε ο Τέγκα εκεί το σου του.
1: Και ένα τακουνάκι στο πρώτο ημίχρονο.
2: Ναι, αυτές οι δύο ευκαιρίες. Η πιο μεγάλη ήταν η απόκριση του προπονητή.
1: Η απόκριση του
2: Ορτέγκα, ναι, προπονητή.
1: Λοιπόν, πάμε σε.
2: Σε λίγα, Κώστα. Σε λίγα.
1: Είναι έτοιμος ο Κώστας, άμα είναι έτοιμος να μας βγει για το σχόλιο. Βέβαια, περιμένουμε και ρεπορτάζ από.
2: Βέβαια, ό,τι έχει θα τα βγάλουμε.
1: Από το Καρεσκάκι. Να πάω να ρίξω μια ματιά για το πώς εξελίσσονται τα υπόλοιπα παιχνίδια αυτή τη στιγμή στον ευρωπαϊκό χώρο. Με την ομάδα της Τρουά να δέχεται γκόλ τη Μαρσέγη. Προηγείται Τρουά Μαρσέγη 0-1. Σαντέρ Βαλένθια
2: 1-1.
1: Κάλιαρη Γιουβέντους 1-0. Έχουμε Κώστα.
2: Έχουμε Κώστα, ναι.
1: Πάμε στον Κώστα που είδε την ομάδα να νικά 1-0. Μπάλα δεν είδαμε πολύ βέβαια, αλλά είδαμε τον
2: κόλπο. Μετά το αποτέλεσμα, φίλε.
1: Έτσι.
3: Ποιος είναι μαζί σου, Γιώργακη?
1: Βασίλης Γερασίμου. Α, περίμενε. Κωστή μου, επιτρέπεις, έχουμε
2: Νίστρουπ.
1: Έχουμε Νίστρουπ.
3: Να τον ακούσω και.
2: Μισό λεπτό, Κωστά μου, έχουμε Νίστρουπ. Να το βγάλουμε τον Νίστρουπ.
1: Και επιστρέφουμε.
2: Περίμενε μισό λεπτό. Πού είναι ο Νίστρουπ?
4: Tight game, even a tight game, but I think we perform under the level that we can and that we should be able to play. And I think we stress way too much, both 11 versus 11, but actually also 10 versus 11. And then it's a game decided by small margins. There's very few chances in both ends over 95 minutes, but. I think we were the second best team today. That I need to admit.
5: Νομίζω ότι σε ένα αποτέλεσμα ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα σήμερα στον αγωνιστικό χώρο. Παίξαμε τον τρόπο που θέλαμε να παίξουμε και μπορούμε να παίξουμε στη διάρκεια του αγώνα. Είτε μιλάμε για παιχνίδι 11-11, είτε παιχνίδι 11-10. Παρουσιάσαμε στο γήπεδο πράγματα τα οποία θέλουμε, με την πίεση που υπήρχε, με το πάθος που πήραμε στον αγωνιστικό χώρο. Και θεωρώ ότι σίγουρα δεν αξίζαμε να χάσουμε το παιχνίδι.
6: Ήταν ένα παιχνίδι που χωρίστηκε σε δύο ημίχρονα. Όχι τόσο καλό Παναθηναϊκός στο πρώτο, αλλά αρκετά βελτιωμένο στο δεύτερο. Τι είναι αυτό που του έλειψε στο δεύτερο ημίχρονο για να δημιουργήσει περισσότερες προϋποθέσεις για γκολ?
4: I'm not sure what changed. I think we should be able to perform better. That's not just for first half, only for second half. I think we stress on the ball. I don't think we're aggressive enough in the first half. And then when it's a game with Yeah, what 2.5 chance for each team? Then you need to take the chances that you get. They did that one time, and we didn't. And for that reason, they deserved to win. Even that it was a tight game over 95 minutes.
5: Ήταν πάρα πολύ κλειστό παιχνίδι για 5 λεπτά. Ήταν πάρα πολύ μικρές οι λεπτομέρειες όπως έγιναν το παιχνίδι. Υπήρχαν 2,5 ευκαιρίες από μια πλευρά, 2,5 ευκαιρίες από την άλλη πλευρά. Αυτή η ομάδα που έβαλε τον γκολ ήταν αυτή η οποία πήρε την νίκη. Δεν μπορώ να ξέρω ή να πω τι ακριβώς άλλαξε. Εμείς τον τρόπο που παίζαμε δεν διαχειριστήκαμε κάποιες φορές καλά την πίεση του αντιπάλου, αλλά προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Ίστρουπ. Να πω εγώ πριν δώσω το λόγο στον Κωστή τον Σαμοθράκη ότι η επόμενη αγωνιστική που θα γίνει στις 17 Οκτώβρη, το Σάββατο ξεκινάει με ένα μάτς Λεβαδιακό Βόλος. Δεν έχει το παιχνίδι του Ατρομήτου με την ΑΕΚ που ζήτησε αναβολή η ΑΕΚ. Έχει Καλαμάτα off την Κυριακή στις 4, Πανετολικό Ολυμπιακό στις 5, Παναθηναϊκό Αστέρα στις 5.30, Κηφισιά Άρης στις 8 και ΠΑΟΚ Ηρακλής στις 9. Ο λόγος στον Κωστή το Σαμοθράκη για το ντέρμπι. Έλα, Κωστή.
3: Έλα, Γεωργάκη μου. Λοιπόν.
1: Τι είδαμε.
3: Νομίζω. Δεν κατάλαβα καλά. Είπε ότι είμαστε καλύτεροι, είπε ο Νίστο.
1: Καλά, εντάξει, ο Νίστο. Εντάξει,
2: τα είπε σωστά εκτός από αυτό το πράγμα. Ότι είμαστε καλύτεροι. Δηλαδή, μέχρι σε ένα σημείο.
3: Μου έκανε εντύπωση, γιατί ναι. Δεν ήταν
1: και ο Αποστόλης ο Πάνος του κάνει την ερώτηση. Τι έλειψε το Παναθηναϊκό για να γίνει πιο δημιουργικό.
2: Ναι.
1: Και αυτός, εντάξει,
2: ναι. Μα ο Παναθηναϊκός φάνηκε ρεκόρ μετά την αποβολή, όσο φάνηκε.
3: Λογικό είναι.
2: Εντάξει, αυτό λέω.
3: Από το 66 με 15.
2: Βέβαια.
3: Καταρχά είναι ανόητη η ενέργεια του Σάλιακα, έτσι. Έχει και την κάρτα και πάει πολύ ατσάλια πάνω. Ξεκινώ από το αρνητικό.
1: Έχει εκνευριστεί. Είδε τι κάνει ο εκνευρισμός. Έχει εκνευριστεί από την πρώτη.
2: Ναι.
1: Και κυνηγάει τον Αντίνο στη δεύτερη.
3: Κάρτα, πρέπει να.
1: Στον ίδιο παίκτη δύο κίτρινες.
3: Να είσαι προετοιμασμένος.
2: Πρέπει να προσέξεις, το που λέω Κώστας.
3: Και είναι και δίκαιη η δεύτερη κίτρινη, για να λέμε την αλήθεια. Τώρα οι 7 κίτρινες κάρτες στους παίκτες του Παναθηναϊκού νομίζω ότι σκιαγραφούν λίγο το παιχνίδι.
1: Βέβαια
3: και ο Ολυμπιακός είχε.
1: Είχε και ο Ολυμπιακός κάρτες.
3: Τρεις κίτρινες κάρτες, έτσι στο Ρέτσο. Στο Σάλιακα που έγινε δεύτερη κόκκινη και στο Φορτούνι.
2: Αλλά νομίζω ότι το Φορτούνι ήταν όμως άδικη, γιατί δεν τον ακούμπησε τον παίχτη.
1: Κοίταμε με τον Ταμπόρδα η συμμαχία και
2: ναι, δεν τον ακούμπησε όμως το Φορτούνι στον παίχτη.
1: Εντάξει, και εκεί δεν υπάρχει κάρτα.
3: Εντάξει.
1: Στα πλαίσια του ντέρμπι τα δικαιολογία.
2: Εντάξει, οκ, ναι.
3: Πριν προχωρήσω να πω κάποια πράγματα, να πω ότι ο Φορτούνι μπορεί να μην ήταν τρομερό σήμερα, αλλά ένα γκολ και μια ευκαιρία που έχει ο Ολυμπιακός τις έχει αποτεστημένα του Φορτούνι.
2: Σωστό.
1: Ναι.
3: Μάλλον τρεις. Γιατί είναι και του Φρόιλερ το κεφαλιά.
2: Ναι.
3: Το κόρνερ του.
1: Ο πιο δημιουργικός παίκτης του Ολυμπιακού ήταν. Ο πιο δημιουργικός παίκτης του Ολυμπιακού δεν είχε δημιουργικότητα.
3: Ναι, ξέρεις γιατί το επισημαίνω, Σιούργο και Βασίλη.
1: Γιατί δεν έχει χτυπήματα στα
3: στημένα. Ήταν τραγικός.
2: Ναι.
3: Βάραγε ο Ροντινέη όλα τα κόρνερ και τα φάουλ. Και μάλιστα με άτσαλο τρόπο, με άσχημο τρόπο, που δεν αρέσει σε κανέναν. Ενώ τώρα ξέρεις ότι όταν θα φύγει μπάλα από τα πόδια του Φορτούνι, κάτι καλό θα βγει. Δεν έκανε σούπερ παιχνίδι, αλλά ήταν πολύ δημιουργικό σε αυτές τις
1: φάσεις. Και η ΑΕΚ, αυτό με το έχω πει, Κωστή μου, έχει η Μαρίν και η Μάγερ, που φτιάχνουν, δηλαδή βλέπουμε τα στημένα και λέμε για το Μουκουτί και το Ρέλβας, αλλά είναι ωραία τα στημένα.
2: Σωστό.
3: Ακριβώς. Και είναι πλεονέκτημα, γιατί φέτος ο Ολυμπιακός σε σχέση με την περσινή ομάδα έχει ψηλώσει πάρα πολύ με το Γιάρεμτσουκ. Με τον Σμαϊλοβιτς, με τον Μάριος τώρα. Έχει παίκτες ψηλούς που μπορούν να εκμεταλλευτούν.
2: Πέρσι τα καλά στημένα, βέβαια. Τα καλά στημένα.
1: Εντάξει, άμα βάλεις και τα δύο στόπερ στην περιοχή, γίνονται 5 παίκτες στην περιοχή.
2: Βέβαια. Και καλό στημένο είναι κίνδυνος, βέβαια.
3: Δηλαδή, πρόσθεσε ο Κάρμο, άσχετα αν δεν έπαιξε, πρόσθεσε ύψος το
2: Ολυμπιακός. Ναι.
1: Και ο Ρέτσος είναι κοντός.
3: Και αυτό είναι το Φορτούνι να εκτελεί καλά στημένα και να παίρνει γκολ όπως έγινε. Και σήμερα, τέλος πάντων. Λοιπόν, εντάξει, περιττό να πω τώρα. Είμαστε ως να πω ότι ο Ρέτσος έχει κάνει το παιχνίδι της ζωής του.
2: MVP βγήκε.
3: Λογικό.
1: Αλλά και ένας από τους καλύτερους της εθνικής,
3: έχει
1: έτσι.
3: Έχει κάνει μεγάλο
1: δηλαδή,
3: παιχνίδι.
1: Έρχεται και με γεμάτα παιχνίδια.
3: Δεν σ' άκουσα, Γιώργο.
1: Και έχει παίξει και με την
2: εθνική. Βέβαια, γεμάτα παιχνίδια, βέβαια. Σωστό.
1: Δεν έχει έρθει ξεκούραστος ο Ρέτσος.
2: Ναι, σωστό.
1: Ο Ρέτσος έχει παίξει τα 3 από τα 4 παιχνίδια της εθνικής.
3: Ναι, εντάξει. Το τελευταίο μόνο έπαιξε 10 λεπτά.
2: Εντάξει.
3: Τέλος πάντων, έχει κάνει, νομίζω ότι όσο τον παρακολουθώ το Ρέτσο, το ίδιο παιχνίδι δεν έχει ξανακάνει στον Ολυμπιακό σε όλα τα επίπεδα. Έχει κάνει πολύ μεγάλο, αθόρυβο μεν, αλλά πολύ μεγάλο παιχνίδι ο Πουέρτα, τον οποίο εγώ δεν τον περίμενα να το ξεκινήσει. Αλλά μίλησαν από ό,τι ξέρω πριν και τον διαβεβαίωσε ότι είναι μια χαρά και ότι μπορεί να παίξει και γι' αυτό τον έβαλε αντί του S. Και τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν σωστή επιλογή. Όμως το αντίθετο, ο Φρόιλερ σήμερα έβγαλε σημάδια κόπωσης. Έτσι.
2: Και λογικό είναι, έπαιξε όπως τα παιχνίδια, ρε παιδιά.
3: Ναι, ρε, απλά το, λέγαμε ότι θα παίξει σίγουρα ο Φρόιλερ και δίπλα του Έσε. Για, με αυτή την έννοια.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Αλλά ο Φρόιλερ σήμερα δεν θα πω ήταν κακός, αλλά δεν είχε φρεσκάδα. Δεν είχε τη φρεσκάδα, τα πατήματα, τα βήματα, αυτά που έχει για να δημιουργήσει παιχνίδι, να κόψει. Μερικές φορές ο Ολυμπιακός είχε πρόβλημα στο κέντρο. Προτίμησε να βάλει και τους δύο μαζί, γιατί ήταν φανερό με το Δήμο το μεσημέρι που μιλάγαμε, έλεγα ότι θα παιχτεί το παιχνίδι πολύ στο κέντρο. Και τελικά εκεί παίχτηκε νομίζω περισσότερο, γιατί και ο Παναθηναϊκός έχει καλούς παίχτες.
1: Έκανε ένα λαθάκι νομίζω ο Νίστρουπ. Έχει ξεκινήσει Καμαρά, ενώ πρέπει να έχει ξεκινήσει Καγκούα. Τέλος πάντων. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Θα το κουβεντιάσουμε μετά με τον Παναθηναϊκό.
3: Εμείς τα βλέπουμε όλα. Αυτός έτσι τα είδε. Έτσι το,
1: δηλαδή Καμαρά δεν υπήρχε στο γήπεδο.
2: Ναι, δεν υπήρχε. Ναι. Ο Καμαρά.
3: Ο Καμαρά γενικά, κοίταξε να δεις, έχω εικόνα για τον Καμαρά γιατί τον παρακολουθούσα. Είδα κάποια βίντεο γιατί ήταν τον πάρει ο Ολυμπιακός. Τον είχε σε υπόψη τον Καμαρά ο Ολυμπιακός πριν πάει στον Παναθηναϊκό. Και μάλιστα κάποια στιγμή ήταν πολύ κοντά. Στη Λωριάν δεν έπαιζε, πού έπαιζε, ρε
1: Γιώργο. Ναι, εκεί έπαιζε.
2: Στη Λωριάν, ναι.
3: Ναι. Ναι, λοιπόν τον είχε, ήταν στο μπλοκάκι του Ολυμπιακού ο Καμαρά, αλλά διαπίστωσαν ότι κάνει εύκολα το λάθος. Και όταν κάνει τον άξονα λάθη, σήμερα έκανε ένα λάθος. Εκεί που έχασε ο Φορτούνη στην ευκαιρία, στο πρώτο ημίχρονο, που έδωσε την μπάλα λάθος.
1: Σαν Λερουά έπαιζε.
3: Στη Σαρλερουά, συγγνώμη, ναι. Που έδωσε την μπάλα λάθος και έχασε ο Φορτούνης την ευκαιρία στο ξεκίνημα του αγώνα. Κάνει εύκολα τα λάθη.
1: Εντάξει, και τα έκανε και πριν και από Κάγκουα και Λούζα. Το είπε ο Παναθηναϊκός, δεν τους είχε πάρει. Ο ναι. Καμαράκης στα παιχνίδια που έδωσε ο Παναθηναϊκός στο conference, ναι. Υπέφερε.
3: Ναι.
1: Υπέφερε.
3: Όπως θα ήθελα να. Νομίζω και ο Ζώτα Σίλβα έχει κάνει τρομερό παιχνίδι, ναι. Ουσιαστικό. Μάρκαρε, έτρεξε. Αυτός είναι ο Ζώτα Σίλβα, άλλωστε τον ξέρουμε. Δεν είναι κανένας παίκτης Μαραντόνα να πάρει την μπάλα και να περάσει
1: παίκτης. Είναι μαχητής.
3: Μπορεί να πετύχει γκολ, αλλά έχει τρομερές αντοχές και τρομερή πίεση. Δηλαδή τη δουλειά που του είχε βάλει, που του είχε αναθέσει, συγγνώμη, ο Ιμανόλ, την έκανε και με το παραπάνω και μάλιστα μέχρι το τέλος, αν και κάποια στιγμή τα είχε δώσει όλα, φάνηκε προς το τέλος. Τέλος πάντων, για να μην σας κουράζω κι εγώ, νομίζω ότι είναι μια μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού με την έννοια ότι ήταν ένα. Θα θεωρείται το παιχνίδι το οποίο μπορεί να τον ανεβάσει ψυχολογικά για τη συνέχεια. Συν το γεγονός βέβαια ότι έχει παίξει 34 και 39, 40 λεπτά σχεδόν με 10 παίχτες, έτσι.
2: Ναι. Πολύ μεγάλο διάστημα. Και απέναντι στον Παναθηναϊκό, όχι στην Καλαμαριά και στον Απόλλων Αθηνών.
3: Ναι, ακριβώς. Απλά ο Παναθηναϊκός δεν μου έδειχνε. Δηλαδή, παρότι είχε πίεση, είχε στο τέλος, στο τελευταίο 20 λεπτό, πίεσε πολύ. Νομίζω ότι με λανθασμένο τρόπο έψαχνε. Ρίσκαρε ο Νίστρο που
1: έβαλε πολλά γεμίσματα.
3: Δέστρες μέσα. Το έψαξε. Αλλά γενικά είχε έναν ανορθόδοξο τρόπο παιχνιδιού. Αυτή είναι η εικόνα.
1: Πάντως είναι μια νίκη που τη χρειαζόταν ως οργανισμός Ολυμπιακός από τη στιγμή που έχει φέρει καινούργιο προπονητή.
3: Ακριβώς, γιατί τώρα έχει μπροστά μας, έχει πλησίασε τον Παναθηναϊκό στους δύο πόντους.
2: Αλλάζει ψυχολογία και του κόσμου και της ομάδας, όλα μαζί παίζουν ρόλο.
3: Τι, Βασιλή?
2: Αλλάζει ψυχολογία και της ομάδας και του κόσμου.
3: Ναι, αυτό λέγαμε ότι αν και καταφέρει ο Ολυμπιακός και πάρει αυτό το ντέρμπι, τώρα δεν μπορούμε να κλείνουμε από να κάνουμε κρίση τώρα για το πρωτάθλημα.
2: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Αλλά αν το έχανε ο Ολυμπιακός, θα έμενε λίγο πίσω.
3: Άμα έφερνε ισοπαλία, άμα έφερνε.
1: Θα μουρμούρα.
3: Όπως το λες, θα έμενε πίσω γενικά.
2: Θα είχε μουρμούρα. Τώρα είναι τα πράγματα ηρέμησα.
3: Ενώ τώρα αλλάζει. Γενικά είναι η ψυχολογία, γιατί στον Ολυμπιακό η ψυχολογία. Στον οργανισμό Ολυμπιακό γενικά και στον κόσμο και ο προπονητής, ο οποίος ήταν το πρώτο του ντέρμπι, έτσι το είδαμε πως το έζησε, οι παίκτες όλοι, αλλάζει το κλίμα. Πώς
2: βέβαια, ναι, σωστό.
3: Λοιπόν, αυτά έτσι έχω βλέπω τα πράγματα.
2: Δίκαιη πάντως για μένα νίκη το Ολυμπιακό, γιατί με ρωτάνε κάποιοι φίλοι.
3: Είναι δίκαιη νίκη του Ολυμπιακού. Τώρα δεν ξέρω Νίστο πώς το είπε, αλλά καλά, νομίζω ότι είναι καλύτερος Ολυμπιακός γενικά. Και θα μπορούσε και ο Φρόιλερ εκεί να κάνει το 2-0 με την κεφαλιά, να το τελειώσει πιο γρήγορα. Και συγγνώμη, και τώρα που το θυμήθηκα, επειδή όταν ο Ολυμπιακός απέξε τον Ορτέγκα το καλοκαίρι, ακούστηκαν διάφορα, ήταν εξαιρετικό σήμερα.
2: Και έκανε μια φοβερή απόκρουση.
3: Εκεί έχει κάνει 2-3 καλές αποκρούσεις, δύσκολες.
2: Ειδικά του Μαροκινού εκεί στο δοκάρι ήταν εκπληκτική.
3: Στο δεξιά του. Στο δεξί δοκάρι, φόβησε χαμηλά κάτω. Ήταν πολύ δύσκολη η απόκρουση. Δεν είχε καλό οπτικό πεδίο. Και γενικά ήταν πολύ σταθερός. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται ένα τερματοφύλακα μετά την αποχώρηση του Τζολάκη να σου εμπνέει εμπιστοσύνη και να βγάζει σταθερότητα. Είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για τέτοια, για τέτοια παιχνίδια.
2: Και ο Μάριος που μου λένε κάποιοι φίλοι, κοίταξε, έπεσε ξύλο πολύ με τον αμυντικό του Παναθηναϊκού.
3: Ναι,
2: δηλαδή,
3: αυτό και τον έβαλε.
2: Δεν φάνηκε πολύ, αλλά έδειξε μάχη, έδειξε πολλές μάχες.
3: Ναι, ο Γιαρεμτσούκ είναι πιο ποιοτικός.
2: Ναι, εντάξει.
3: Έτσι, αλλά είχε την ατυχία να μπει σε ένα σημείο που ο Ολυμπιακός έπεσε με 10 παίκτες, ήταν απομονωμένος.
1: Είχε αμυντικά καθήκοντα περισσότερο παρά.
3: Αλλά δεν ξέρω ο Μάριος να το δούμε. Μην βιαστούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Αλλά για το συγκεκριμένο παιχνίδι με τον Ντεφράι και τον Βαν Μπρόγκελεν να παλεύει με αυτούς τους δύο ήταν ο ιδανικός.
2: Ναι,
3: αυτά που έπρεπε να κάνει τα έκανε και μάλιστα και στο τέλος, τώρα στο δεύτερο μήχρονο έκανε και μεγάλη προσπάθεια. Έτρεξε και έστρεψε στον Τζικίνιο που έχασε, έκανε το σουτ και έφυγε μπάλα out. Γενικά το πάλεψε και το ρόλο που του ανέθεσε ο Ιμανόλ, στο ρόλο που του ανέθεσε ο Ιμανόλ, νομίζω ότι ανταποκρίθηκε.
1: Λοιπόν, έγινε Κωστή μου, να σε
3: καλό
1: ευχαριστήσουμε.
3: Καλό βράδυ και στους δύο.
1: Λοιπόν,
3: να είστε καλά.
2: Πάντως διαβάζω εδώ πέρα,
1: τι?
2: Γιατί υπάρχουν και αυτά, ότι άλλα είπε ο Νίστρουπ, ένας φίλος εδώ που μου στέλνει, ναι, που είναι φίλος χρόνια, ναι, άλλα είπε ο Νίστρουπ, άλλα... Ποιο... Ναι, άλλα είπε ο Νίστρουπ, άλλα μεταφράσανε.
1: Α.
2: Από, α, δηλαδή,
1: και μετάφραση.
2: Ο Παναθηναϊκός δήλωσε ο Νίστρουπ ότι αυτά που είπε ήταν χειρότερος και δεν άξιζε κάτι παραπάνω από την ήττα. Και μεταφραστήκαν άλλα πράγματα.
1: Α.
2: Τώρα δεν ξέρω τι παίζεται, τι γίνεται. Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει. Εντάξει. Αυτό τιμά τον Νίστρουπ. Λοιπόν.
2: Γιατί μου φαίνεται υπερβολικό, ρε φίλε, να πεις ότι είσαι καλύτερος και αδικήθηκε και έπρεπε να κερδίσει, ας πούμε. Αυτό το μάτς φάνηκε, το είδαμε όλοι. Πού τα πάμε τώρα, Γιώργο μου?
1: Λοιπόν, στο Χρήστο τον Παπα-Νικολάου θα πάμε, τον ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Θα
2: πάμε,
1: ακούσουμε
2: τον,
1: και την άποψη από την άλλη πλευρά. Πάμε, Χρήστο.
2: Τον έχουμε.
1: Τι είδαμε από τον Τερβία, Χρήστο?
2: Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
7: Γεια σας, κύριε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Τι είδαμε? Πάμε να ακούσουμε τον Ιμανόλ, μια στιγμούλα.
8: Χτες ότι ανυπομονούσε να το ζήσει το πρώτο του ντέρμπι και κυρίως να το κερδίσει. Πώς το έζησε λοιπόν και πώς το κέρδισε?
9: Antes ayer nos decía, nos estaba diciendo que tenía muchas ganas de vivir su primer derbi aquí, su primer clásico en Grecia, y lo ha vivido y lo ha ganado. Pero más que todo quería ganarlo. Ahora, ¿qué tal?
10: Pues muy feliz porque se ha cumplido todo, ¿no? Hemos vivido este increíble ambiente que se genera aquí entre afición y equipo, y sobre todo lo hemos ganado, que era lo importante, ¿no? Una semana feliz para el aficionado. Nosotros, por suerte, no podemos celebrarlo mucho porque ya tenemos en mente el siguiente partido, pero hoy evidentemente muy contento de haber visto disfrutar tanto al aficionado como a los jugadores en el campo.
9: Ευτυχώς έγιναν και τα δύο, ζήσαμε το τέρμπι, το κερδίσαμε, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ήταν πολύ όμορφο το ότι είχε την ευκαιρία να δει αυτή την όμορφη ατμόσφαιρα που δημιουργείται ανάμεσα στον κόσμο και στην ομάδα. Μια πάρα πολύ ωραία βραδιά για μας, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Όμως δεν θα μείνουμε εδώ, γιατί δεν μπορούμε να πανηγυρίσουμε για πολύ χρόνο. Έχουμε ένα παιχνίδι πάρα πολύ γρήγορα, πολύ σημαντικό μπροστά μας. Επομένως σήμερα θα απολαύσουμε την νίκη μας, όμως από αύριο ξεκινάει η προετοιμασία για το επόμενο παιχνίδι.
8: Ποδοσφαιρικά, πόσο ικανοποιημένο τον άφησε η εικόνα της ομάδας του και όσα ήθελε αυτός να κάνουν οι παίκτες του μέσα στο γήπεδο?
9: Φουτμπολίστικαμέντε, está satisfecho por la imagen de nuestro juego, de nuestro equipo, y si los jugadores han hecho lo que queríamos en el campo.
10: Sí, la verdad es que hasta que nos hemos quedado con uno menos, creo que hemos hecho un grandísimo encuentro, creo que hemos hecho una grandísima presión ante un equipo que juega muy bien al fútbol. Apenas les hemos dado opciones de dar cuatro pases seguidos, y luego con balón también creo que hemos hecho muchas cosas bien. Evidentemente que hay cosas a mejorar tanto defensiva como ofensivamente, pero estoy muy satisfecho. Espero que el aficionado haya podido disfrutar de este apasionado derbi, porque evidentemente que para ganar un derbi hay que jugar con pasión, con mucho corazón, pero también con mucha cabeza fría, con fútbol, y bueno, y creo que hoy hemos hecho todo, ¿no? Presionar con mucha fuerza, con mucho corazón, con cabeza, pero también jugar al fútbol.
9: Ναι, είμαστε ικανοποιημένοι. Νομίζω πως μέχρι και τη στιγμή που μείναμε με 10 παίχτες, η ομάδα έδειξε σε πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Όταν δεν είχε την μπάλα, πίεζε αρκετά. Νομίζω πως ούτε καν αφήσαμε τον Παναθηναϊκό να κάνει 4 συνεχόμενες πάσες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Όμως και επιθετικά νομίζω πως ήμασταν αρκετά καλοί. Είδαμε μια ομάδα να παίζει με πάρα πολύ πάθος. Ζήσαμε με πάθος αυτό το ντέρμπι, γιατί όλοι γνωρίζουμε πως αυτά τα παιχνίδια παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το να παίζεις με την ψυχή σου, το να παίζεις με δύναμη και με μεγάλη θέληση. Όμως πρέπει να παίζεις και με ψυχραιμία και με καθαρό μυαλό, με ξυπνάδα. Νομίζω πως σήμερα δώσαμε στους φιλάθλους αυτή την εικόνα. Πως είχαμε και τα δύο, είχαμε και πολύ μεγάλη διάθεση αλλά και πολύ ξεκάθαρη τη σκέψη μας. Τα καταφέραμε και φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα για να βελτιωθούν για τα επόμενα παιχνίδια.
1: Λοιπόν, πάμε στον Χρήστο να μας πει τη δικιά του οπτική γωνία για τον ντερμπί. Έλα Χρήστο.
11: Ναι, λοιπόν, όπως έλεγα, λοιπόν, εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι ειδικημένος από τον Γιώργο Καρασκάκη και με τον Ολυμπιακό να επικρατεί 1-0 χάρη στον Κουλτουρέτ στο 33. Και νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε, κύριοι, είναι ότι παρακολουθήσαμε ένα ντέρμπι κακό ποιοτικά, θα έλεγα, χωρίς ιδιαίτερο ρυθμό, χωρίς πολλές μεγάλες ευκαιρίες, έτσι, με αρκετές διακοπές από τον Ισπανό διαιτητή. 35 φάουλ.
2: Πολλά φάουλ, ναι.
11: Νομίζω ότι αυτό λέει πολλά. 35 φάουλ, 18 για τον Ολυμπιακό, 17 για τον Παναθηναϊκό.
1: 11 κίτρινες κάρτες.
2: Και πρέπει να δούμε αν μπορούμε και εγώ και θα ψάξει αυτά το καθαρό χρόνο ποδοσφαίρου που παίχτηκε σήμερα.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο.
11: Δεν νομίζω ότι
2: με
11: τέτοιες συνθήκες μπορεί να πιάσει ένα μάτς ένα καλό ρυθμό έτσι και να ευχαριστηθεί ο κόσμος του ποδόσφαιρο. Εντάξει, ο συγκεκριμένος βέβαια, κύριε, έχει δώσει δείγματα από τη Λα Λίγκα. Ένας διαιτητής που γενικά σφυράει, έχει ένα μέσο όρο δηλαδή 5,5 κίτρινες κάρτες ανά παιχνίδι. Εντάξει, τώρα εδώ φτάσαμε τις 11, ένα 24,7 μέσο όρο στα φάουλ, στο ντέρμπι φτάσαμε 35, δηλαδή είναι ένας προπονητής που με τη σφυρίχτρα έχει καλή σχέση, δεν είναι τσακωμένοι, μιλάνε, τα λένε καλά.
1: Ναι.
11: Αλλά νομίζω ότι αυτό δεν βοήθησε στο να δούμε ένα ωραίο ντέρμπι. Από εκεί και πέρα τώρα. Για τον Παναθηναϊκό νομίζω ότι αυτό που φοβόμασταν κάποιοι νομίζω επιβεβαιώθηκε, δηλαδή ότι η διακοπή τον μόνο που μπορεί να ευνοήσει είναι την ομάδα η οποία δεν ήταν στο καλύτερο φαγκάρι, αυτή η ομάδα ήταν ο Ολυμπιακός, όπου με την διακοπή ο νέος προπονητής μπόρεσε να δουλέψει περισσότερο με την ομάδα του, από την άλλη ο Νίστρουπ, όπου ο Παναθηναϊκός είχε πιάσει μια πάρα πολύ καλή φόρμα και ένα πολύ καλό σερί πριν τη διακοπή. Αυτές οι τρεις εβδομάδες φάνηκαν καταστροφικές. Είδαμε άλλη ομάδα, άλλο Παναθηναϊκό, με πολύ λιγότερους αυτοματισμούς. Ένα Παναθηναϊκό που δεν είχε τη συνοχή, δεν είχε την ενέργεια, αν θέλετε, και την ψυχολογία που είχε πριν τη διακοπή. Οπότε αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο έτσι, σημείο που μπορούμε να σταθούμε για να καταλάβουμε το πόσο ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στο ντέρμπι σήμερα είναι ότι όταν ο Ολυμπιακός έμεινε με 10 παίκτες πλέον μετά την αποβολή του Σαλιακά, αυτό δεν φάνηκε στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, ενώ είχε την αριθμητική υπεροχή, έπαιζε με ένα παραπάνω παίκτη, αυτό ουσιαστικά δεν φάνηκε. Γιατί δεν φάνηκε? Γιατί ο Ολυμπιακός αμύνθηκε καλά από το σημείο που έμεινε με 10 παίκτες και έπειτα. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε φαντασία στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Ο Αζιντίν Ουνάη ήταν νομίζω ο χειρότερος παίκτης του γηπέδου. Αν μπορώ να χρεώσω μία αστοχία στις αλλαγές του Νίστρου, νομίζω ότι είναι αυτή. Δηλαδή ότι ο Μαρτινός έπρεπε να έχει βγει πολύ νωρίτερα.
1: Καλά, και ο Καμαρά δεν ήταν και επιτυχημένο.
2: Και ο Καμαρά,
1: ότι δεν ξεκίνησε το Κάγκουα, ναι. Δηλαδή ήταν επιτυχημένο του Νίστρου.
11: Να σας πω κάτι. Έχω ξαναπεί από την αρχή της σεζόν ότι ο Καμαρά με άλλον παίκτη πλην του Κάγκουα στο πλευρό του είναι άλλος παίκτης. Το είδαμε και στα προκριματικά με τον Τσιριβέγια, όπου δεν ήταν καλός. Το βλέπουμε τώρα, το είδαμε και σήμερα.
1: Υποφέρει, ρε φίλε,
11: στο πλευρό του. Ναι, ο Καμάρα είναι ένας παίκτης, παιδιά, που θέλει δίπλα του έναν πολύ ταχυδυναμικό, έναν γρήγορο, ένα παίκτη που να τρέχει για δύο.
1: Νομίζω πως ο Καμάρα, νομίζω πως δίπλα του θέλει μόνο τον πάγκο.
11: Όχι,
1: να βλέπει το μάτσα από τον πάγκο. Τέλος πάντων, άποψή μου.
11: Έχει κάνει καλά, μα. Ναι,
1: έχεις ναι, ρούζα και κάγκουα και ξεκίνα στον Καμάρα.
2: Δεν γίνεται, ναι.
1: Εντάξει.
2: Εκτός αν είχε θέματα κούρασης,
11: εννοείται ότι σέβομαι να πω αρχικά, Γιώργο. Εντάξει, το ξεκαθαρίζω αυτό. Από εκεί και πέρα, για τον Καμαρά, εγώ νομίζω ότι με τον Κάγκουα έχουν κάνει ένα πολύ καλό δείγμα. Σήμερα δεν ήταν καλός, αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί να πέσει το βάρος της ευθύνης τον Καμαρά σε έναν πολύ κακό Παναθηναϊκό.
1: Επίσης, οι αλλαγές που κάνει ο Νίστρουπ είναι όταν βάζει δεύτερο φορ, βάζει τον 4, μοιραία θα φέρει αριστερά τον Ουναΐ. Πώς να γίνει δημιουργικός άμα δεν μπορεί να παίξει από τον άξονα? Θα παίζει με παίκτη παραπάνω και θα κάνει γεμίσματα. Γιατί αυτό κάλεσε την ομάδα του να κάνει στο τέλος ο Νίστρουπ. Να κάνει γεμίσματα. Αφού έφερε τον Ουναή αριστερά, δεξιά είχε περάσει τον Λιβάη, έτσι δεν είναι?
11: Το Λιβάη, ναι.
1: Ναι, ωραία. Άρα, έπαιζε ένα καθαρό 4-4-2 ύστερα.
11: Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι.
1: Ο Ουναή δεν έπαιξε στον άξονα όταν έπαιξε με 10 παίκτες ο Παναθηναϊκός ή τέλος πάντων στο τέλος.
11: Και όταν έπαιξε στον άξονα, πάντως.
1: Ναι, εντάξει, είχε άλλο αριθμητικό πλεονέκτημα όμως.
11: Ναι, με το αριθμητικό πλεονέκτημα είχε έρθει αριστερά ουσιαστικά για να γυρίσει σε 4-4-2.
1: Εντάξει, νομίζω πως είναι αστοχία του προπονητή αυτή, αλλά τέλος πάντων η δικιά μου οπτική γωνία είναι αυτή. Μπορεί να κάνω και εγώ λάθος.
11: Εντάξει, οκ, νόμιζα σίγουρα. Τώρα είναι δεκτές ο καθένας, του διαβάζει το παιχνίδι διαφορετικά. Ναι, απλά,
1: τώρα έχει τελειώσει το παιχνίδι. Είμαστε μεταχριστών προφήτες.
11: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι το εύκολο κομμάτι. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι ο Ουναή δεν μπόρεσε σήμερα να βοηθήσει. Για μένα ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής. Νομίζω ότι υπήρχαν επιλογές. Δηλαδή, ο Γιάνγκου θα μπορούσε να είχε περάσει νωρίτερα. Ακόμα και ο Πελίστρη σε ένα παιχνίδι από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έμεινε με 10 παίκτες. Νομίζω ότι θα μπορούσε να δώσει λύσεις έτσι με την ταχύτητα και τις. Και τις μπούκες που κάνει, όπως λέμε προσφαιρικά, θα μπορούσε να το συλλήσει. Από εκεί και πέρα.
1: Σαλάχ Εντίν, νομίζω πως τον κέρδισε.
2: Ναι, ήταν καλός.
1: Ήταν καλός.
2: Ήταν καλός.
1: Σαλάχ Εντίν.
11: Εντάξει, ο Κυριακόπουλος ήταν πολύ κακός. Οπότε εντάξει, είναι λογικό να φανεί καλός ο Σαλάχ Εντίν. Ο Κυριακόπουλος δεν ήταν καλός στο πρώτο μέρος. Εντάξει, πήρε μια κίτρινη κάρτα βέβαια πολύ νωρίς με την είσοδό του στο παιχνίδι. Οπότε και αυτό τον επηρέασε κάπως, τον μαροκινό αριστερό μπακ.
1: Παρ' όλα αυτά δεν πτωήθηκε. Ανέβηκε, κέρδισε μπάλες.
11: Ανέβηκε. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είχε διαβάσει καλά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Εγώ νομίζω ότι ήταν ένα μάτσο το οποίο δεν το κέρδισε ο Ολυμπιακός, αλλά το έχασε ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έδειξε σίγουρα σημάδια βελτίωσης από αυτό που βλέπαμε πριν τη διακοπή. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός ήταν μια άλλη ομάδα, φανερά επηρεασμένη από τη διακοπή. Εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που βρήκε ο Ολυμπιακός με τον κόλ του Ρέτσου, όπου έχει χάσει το μπαρκάρισμα του εκεί ο Ανδρέας Τετέη, δεν έχει ακολουθήσει ποτέ, για να τον κλείσει, να μην μπορέσει να σουτάρει ο κεντρικός αμυντικός και αρχηγός του Ολυμπιακού. Από εκεί και πέρα οι φάσεις ήταν λίγες για τις οποίες μπορούμε να συζητήσουμε. Οι κάρτες ήταν πάρα πολλές από το διαιτητή, δηλαδή ο Παναθηναϊκός είχε 7 κίτρινες κάρτες, 3 για τον Ολυμπιακό. Και μια αποβολή βέβαια ο Ολυμπιακός. 13 τελικές προσπάθειες ο Ολυμπιακός, 9 ο Παναθηναϊκός. Στο 40-60 η κατοχή υπέρ του Παναθηναϊκού. Αλλά τώρα τα στατιστικά νομίζω ότι.
1: Ναι, τώρα εντάξει, τα τελευταία, ναι.
11: Μικρό ρόλο παίζουν. Ναι. Γιατί νομίζω ότι το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός, εντάξει, σίγουρα δεν χάνεται κάτι. Αλλά θα μπορούσε τουλάχιστον να διεκδικήσει ένα βαθμό. Στον οποίο σίγουρα θα ήταν πιο εύκολα να το διαχειριστεί. Ξαναλέω, δεν χάθηκε κάτι. Συνεχίζει. Εγώ προσωπικά περίμενα μετά τη διακοπή ότι δεν θα δούμε ένα παιχνίδι ψηλών εντάσεων και με πολύ καλό ρυθμό, γιατί ήταν πολύ μεγάλο το διάστημα της διακοπής για τις δύο ομάδες. Δεν βοήθησε καθόλου, ξαναλέω, και η διαιτησία του κύριου Ερνάντες ως προς αυτό το κομμάτι, δηλαδή στο να δούμε ποδόσφαιρο και να κυλήσει λίγο μπάλο. Ο άνθρωπος αυτός σφυρούσε συνέχεια και ήταν εκνευριστικό αυτό. Και βάλτε 35 φάουλ που έχει σφυρίξει, και δεν μιλάμε τώρα για όλες τις φορές. 35 φορές έχει σφυρίξει μόνο για τα φάουλ. Βάλτε πόσα offside. Βάλτε πόσες.
1: Καλά, offside δεν φορές... είχε το match. Εντάξει, δεν είχε πολλά φάουλ.
11: Τα corner, οτιδήποτε άλλες φορές που έχει σφυρίξει, θέλω να πω. Ότι ήταν. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν ένας παράγοντας που δεν βοήθησε το match προς την κατεύθυνση του να δούμε ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός, αυτό που νομίζω ότι πρέπει να κρατήσει από αυτό το match είναι ότι γνώριζε ότι κάποια στιγμή μια ήττα θα έρθει. Το πρωτάθλημα είναι μαραθώνιο.
1: Ναι, εντάξει, δεν θα κρινόταν το πρωτάθλημα τώρα.
11: Δεν θα κρινόταν το πρωτάθλημα, είναι πολύ νωρίς. Το ιδανικό θα ήταν να είχε παίξει αυτό το τέρμα.
2: Ναι, βέβαια, το πρωτάθλημα δεν κρίνεται. Αλλά αν όμως ο Παναθηναϊκός είχε παίξει καλά και είχε γυρίσει τον Ολυμπιακό, τον άφηνε 8 βαθμούς πίσω.
1: Ναι,
2: δηλαδή,
1: εντάξει, φέρνει
2: έβαζε ένα αντίπαλο πίσω. Πολύ. Τώρα τον βάζει τον Ολυμπιακό μέσα στο παιχνίδι.
11: Συμφωνώ. Δεν εντάξει, και ο Ολυμπιακός έχει πολύ δρόμο να διανύσει.
2: Ναι, ναι, ναι.
11: Ότι θα μπει ξανά στο παιχνίδι.
2: Λέω άλλο να είσαι μείον 8 και άλλο να είσαι μείον 2.
11: Βεβαίως. Είναι μεγάλη διαφορά. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι νωρίς.
2: Για όλους.
11: Κάτι είναι για όλους. Πολύ νωρίς. Το λέγαμε και πριν την διακοπή.
2: Εντάξει, σωστό.
11: Ήταν ανόητο να κάνουμε τώρα συζητήσεις για πρωτάθλημα
1: ή οτιδήποτε
11: άλλο από τόσο νωρίς.
1: Λοιπόν. Είμαστε 11-10 ακόμα, Χρήστο μου. Λοιπόν, έγινε Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε.
2: Να σε καλά, Χρήστο.
1: Να σε καλά. Εμείς θα πάμε γρήγορα στον Κωστή Ραπτόπουλο να μας δώσει τη δικιά του οπτική γωνία.
2: Δεν τον έχουμε ακόμα.
1: Τον έχουμε ακόμα.
2: Πού να γυρνάει πάλι το παιδί αυτό?
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
2: Κάπου θα γυρνάει κάποια τρόιπα για να τα βρένα.
1: Λέγαμε να τον έχουμε τώρα τον Ραπτόπουλο.
2: Κάτσε να το. Άμα
1: λοιπόν,
2: τον
1: πάμε
2: έχουμε...
1: να δούμε πώς εξελίσσονται τα
2: πράγματα. Αλλιώς θα πάμε στο διάλειμμα να τον έχουμε.
1: Πριν πάμε στο διάλειμμα.
2: Αν τον έχουμε, θα πάμε το διάλειμμα πιο αργά. Θα το καθυστερήσουμε δηλαδή.
1: Έχεις τόσο, τόσο ανάγκη από διάλειμμα.
2: Λέω, τα πώς θα πληρωθείς, φίλε. Πώς θα πληρωθούμε.
1: Λοιπόν, Τρουά Μαρσέγγι 0-1. Η Μαρσέγγι θα κάνει νίκη, ήταν στη ζώνη του επιβασμού, έτσι. Τώρα με τέσσερις ήττες είχε.
2: Πάμε.
1: Κωστή Ραπτόπουλο, ναι. Να τον απολαύσουμε από ένα ντέρμπι το οποίο πρέπει να ήταν χάλια, πιο χάλια και από τα χάλια.
2: Και να μας πει και τον Άρη.
1: Να μας πει και τον Άρη, βέβαια.
2: Το 3-2.
1: Γιατί... Λοιπόν, έλα, Κωστή.
12: Καθόλου χάλια.
1: Τι, κασάρεσε, τακτικά.
12: Είχε ξύλο.
1: Είχε ξύλο, σάρεσε.
12: Είχε ξύλο, είχε τον Ολυμπιακό που τον βόλεψε το ξύλο.
1: Ναι, λογικό είναι.
12: Γιατί ο Παναθηναϊκός βγήκε λίγο δελασάλ, Ανατόλια, να πούμε τι έχετε εκεί πέρα, που έλεγε ο Αλέφαντος για τον Τάκη Λεμονή, που ήταν σε ένα κολέγιο, να πούμε, κατοικόμενες που πηγαίνανε εκεί και με κάτι φρούδα και κάτι, με κάτι...
1: Εφτά κάρτες πήρε ο Παναθηναϊκός, εσύ, τι μου λες τώρα. Εφτά κίτρινες κάρτες πήρε.
12: Τι έκανε ο Παναθηναϊκός.
1: Εφτά κίτρινες κάρτες πήρε.
12: Όλες οι μονομαχίες, από τις 10 μονομαχίες, πήρε τις 9 Ολυμπιακός. Που το πήγε το παιχνίδι στη δύναμη γιατί και στο αντιαθλητικό γιατί τον βόλευε. Παναθηναϊκός πιο τεχνίτης. Ο Ουναΐ πιο τεχνίτης. Ο Ουναΐ όμως
1: δεν
12: ακούμπησε την μπάλα.
1: Έτσι.
12: Ο Ουναΐ που είναι τεχνίτης δεν ακούμπησε την μπάλα. Ο Κάγκουα που είναι τεχνίτης και μπήκε μετά αλλαγή δεν ακούμπησε την μπάλα. Μετά βάλανε, μετά, κοίταξε αυτός ο προπονητής του Παναθηναϊκού Αρμίνιου. Ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να πάρει το πρωτάθλημα. Εγώ το έχω πει πάρα πολύ καιρό. Ο Τετέι, ας πούμε, τον παίξαν ο Πιρόλα, πολύ αντρικιά για με τον Ρέτσο. Πάρα πολύ δυνατά. Ο Τετέι λοιπόν άρχισε να πέφτει κάτω, να κάνει, δεν πήρε ενέργειες. Πήγε δηλαδή, άμα πλακωθεί ο Τετέι με τον Ρέτσο, θα τον δίνει. Αλλά στο παιχνίδι πάνω ο Ρέτσος βγήκε πιο παλικάρι. Πιο μπροστά πήρε στις φάσεις, έκλεβε τις μπάλες πριν, δηλαδή...
1: Φορτούνη, πώς είδες Φορτούνη?
12: Μέτριος.
1: Μέτριος, αλλά τα στημένα του ήταν φαρμάκι.
12: Τα στημένα του ήταν φαρμάκι, αλλά έξω αριστερά ο Φορτούνη. Και εγώ είπα ότι αν ο Ολυμπιακός έχει 180 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία και το Τσικίνιο ακόμα στο δεκάρι και το Φορτούνη αριστερά, κάτι δεν γίνεται καλά.
1: Για βγάλ τον τώρα που πήρε τον τέρμπι από την 11η, για βγάλ τον. Για βγάλ τον. Βγάλ τον.
12: Εγώ τον βγάλω. Τον βγάλω, μια χαρά τον βγάλω.
1: Για πες μου Γρηγορίου, μένει μέχρι το τέλος της σεζόν.
12: Ο Γρηγορίου πρέπει. Πρέπει να κόντεψε να πάθει ό,τι έπαθε μέσα στη νύχια.
1: Χωρίς 9 παίχτες ήταν ο Βόλος. 9. Ξέρεις που να πει 9. 9. Θες να σου πω τι απουσίες είχε ο Βόλος.
12: Έπαιξε με ένα Γκρότσι στα χαφ, ένα Γκονζάλες, δεν τους ξέρω. Ο Λάβο Φουρτάδο έπαιζε σεντερφόρ. Ενώ ξέρω εγώ είναι άλλος.
1: Δεν είχε τον Σαουμπί, τον Ουρτάδο, τον Γιώκα, τον Μεντίλ, τον Μίγκα, τον Νέγιου. Τον Γκάμπριελ και τον Τσοκάνη. Έξω. Ο Μπράτσος δεν είχε όλους αυτούς. Έξω.
12: Γι' αυτό έκανε 3-3.
1: Όχι 3-3, παράλληλα.
12: Και αφού ο Μπράτσος κάνει στο 3-0 κάτι το οποίο είναι σωστό, πετάει τρίτο στόπερ τον Κατσίκα και βάζει τον Μπούνινγκ δεξιμπάν για να περιορίσει το 3-0. Και εκεί πάνω να πούμε, κλείνει τους χώρους και παίρνει το κέντρο. Και παίρνει το κέντρο από Κουαμέρα στις Χόκλα. Τον οποίο ο Χόγκλα δεν το βγάζεις ποτέ από το παιχνίδι. Δεν το βγάζεις ποτέ.
1: Το έκανε στο παιχνίδι.
12: Αντίθετα έπρεπε να βγάλει πιο μπροστά τον Κουαμέ να βάλει τον Γαλανόπουλο και όχι στο 87. Και πρέπει να βάλει το Γένσεν αφού βγάλει τον Μπλουμά για να πάρει με 4 χαφ στο 3-1 να σβήσει το παιχνίδι, να το πάει στο Χαλαλό Τέμπο. Καταρχήν για ποιο λόγο ο Άρης να πάει σε box to box μετά το 3-0. Σε σέντρο, ποια ομάδα στην Ελλάδα. Εγώ σου λέω στην Ευρώπη κάνει 2,90 λεπτά, 2,45 λεπτά το ίδιο καλά. Για ποιο λόγο ο Άρης να πάει. Απλά ο Γρηγορίου για να σώσει το μάδι και να πάρει πόντους, σου λέει εδώ το βρήκαμε το βόλο, το κάνω 5-0. Δεν είναι έτσι.
1: Λοιπόν, στην επόμενη αγωνιστική παίζει με την Κηφισιά εκτός. Είναι πέμπτος στη βαθμολογία με 10 βαθμούς όσους και όφη. Μια χαρά είναι ο Γρηγορίου, δεν κουνιέται. Έτσι
12: δεν κουνιέται τώρα. Πάρει και ένα πόντο, εγώ σου λέω στην Κηφισιά.
1: Εντάξει, Βασιλιάς. Ο Ηρακλής.
12: Ο Ηρακλής στο πρώτο ημίχρονο έχασε όλο το κέντρο. Έπαιζε με ένα χαβ λιγότερο. Ο Λεβαδιακός πήρε την κατοχή. Απλά ο Λεβαδιακός όταν έκανε την υπεροχή έχασε τις ευκαιρίες και μετά κι αυτός δεν μπορεί μια μικρή ομάδα να κάνει δύο καλά ημίχρονα.
1: Σώζεται ο Λεβαδιακός τέτος.
2: Μονεβασιώτης με λουλούδια και με πριμ.
12: Καλά έκανε. Αυτός είχε κανένα σουρέκι φρέσκο γιατί η τελευταία... Βλέπω είναι λίγο τσιγκούναρας να πούμε. Ο άλλος για το Χαραλάμπους είπε ότι έκανε το μεγαλύτερο έγκλημα της ζωής του 2 μήνες πριν ότι πήγε στον Παπαδιακό.
1: Κάτσε να ακούσω μια στιγμή, Ρέτσο. Περίμενε μια στιγμή.
12: Για άλλα με τη λέω, Ρέτσο.
13: Εντάξει, καταρχά ήταν το πρώτο μου γκολ σε ντέρμπι μετά από πολλά χρόνια. Νομίζω ότι φέτος είχα πάρα πολλές ευκαιρίες, πάρα πολλούς αγώνες που θα πρέπει να είχα βάλει κάποιο γκολ. Το βάλω νομίζω στο καλύτερο παιχνίδι. Μου το είχε πει και ο Μανώλης Σάλιακας πριν από το παιχνίδι ότι δεν θα βάλω γκολ με κεφαλιά, αλλά θα βάλω γκολ με σουτ. Οπότε αυτό έγινε. Εντάξει, το αφιερώνω σε όλους τους ανθρώπους δικούς μου που ήταν δίπλα μου όλο αυτόν τον καιρό και προχωράμε. Ήταν μεγάλη νίκη για την ομάδα. Νομίζω ότι χρειαζόμασταν. Ήταν μια νίκη ψυχολογίας και τώρα προσκυτάμε κάθε αγώνα ξεχωριστά και κάθε αγώνα με περισσότερη ψυχολογία και περισσότερο πάθος.
14: Πόσο βοηθάει την αυτοπεποίθηση αυτή η νίκη? Ξέραμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό το μάτς για τον Ολυμπιακό εν ώψη της συνέχειας.
13: Είναι ένα σημαντικό αποτέλεσμα, αλλά κυρίως όπως θα σταθώ στον αγώνα μετά την κόκκινη κάρτα. Την ψυχή που έδειξαν όλα τα παιδιά, όχι μόνο αυτοί που αγωνίζονταν μέσα, αλλά και ο κόσμος μας και τα παιδιά από τον πάγκο, το προπονητικό staff. Νομίζω ότι δείχναμε ότι το θέλουμε και ήταν αυτό που είπα και εγώ πριν από τον αγώνα, ότι δεν θα κριθεί νομίζω ούτε στο ποιος έχει την περισσότερη ποιότητα, ούτε στο ποιος είναι πιο γρήγορος, πιο δυνατός, αλλά νομίζω αυτός που το θέλει πιο πολύ και νομίζω ότι σήμερα το δείξαμε με μεγάλη διαφορά.
14: Απέναντι σε μια ομάδα.
1: Λοιπόν, είμαστε η δεύτερη καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Άγγιζε την νίκη ο Ολυμπιακός Ιπονίστρου.
2: Ναι, όχι αυτά που λέγανε πριν.
12: Σωστά μιλάει. Άγγιζε την νίκη ο Ολυμπιακός. Σωστά μιλάει.
1: Λοιπόν, αύριο τι βλέπεις, πάω Καλαμάτα.
12: 3-1 με σφαγή.
2: Σφαγή εννοείς, Καλαμάτας.
1: Όχι.
12: Όλο αυτό το μπαρίκι που έγινε στη Θεσσαλονίκη με τούπες, με σύμβριες, με φιλίες, με οικονομιστικές, με αλληλοφρονήσεις και τα λοιπά, ο Έλληνας διαιτητής θα παίξει ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ έχει καλή ομάδα, δεν χρειάζεται γιατί να κερδίσει την Καλαμάτα, έχει καλή ομάδα, άργησε να την κάνει, πάρα πολύ άργησε να την κάνει, γι' αυτό έμεινε και έξω από την Ευρώπη και αυτό είναι το μεγάλο λάθος. Νομίζω ότι θα μπει και ο δεύτερος center for στο παιχνίδι, έχει δύο πολύ καλά center for ο ΠΑΟΚ, έχει τον Μπέλκα για 9-10, σαν 4-4-1-1, πιστεύω θα κάνει καλή νίκη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, την επόμενη αγωνιστική δεν παίζει η ΑΕΚ γιατί ζήτησε αναβολή στο παιχνίδι με τον Ανδρόμητο, νομίζω είναι. Και παίζει ο Παναθηναϊκός με τον Αστέρα και ο Ολυμπιακός πάει στο Αγρίνιο.
12: Ο Αστέρας μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Α, την πρώτη νίκη έκανε. Ναι,
12: ναι, μ' άρεσε πάρα πολύ. Γενικά δεν βλέπω κακές ομάδες.
2: Λεβαδιακός είναι κακή ομάδα, Κώστα.
1: Δεν πέφτει.
2: Λεβαδιακός είναι κακή ομάδα.
12: Και ο Λεβαδιακός είναι κακή ομάδα.
2: 0 γκολ σε 6 μάτς, φιλέ.
12: Είναι κακή ομάδα, αλλά δεν είναι αυτή που λες άμα κάποτε έπαιζε ο Εθνικός, έκανε 4 ισοπαλίες και καμία 25 ήττες.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι μια ομάδα η οποία
1: πέρυσι
2: έκπληξη και φέτος έχει 6 παιχνίδια 0 γκολ.
1: 0 γκολ, μια ισοπαλία 0-0.
2: Δηλαδή δεν έχει βάλει γκολ, αυτό είναι το θέμα.
12: Ναι, μεγάλη ιστορία, center forward δεν έχει. Ο μπακ του αριστερός έμεινε στάσιμος, δεν έφυγε, είναι μεγάλο λάθος. Πώς το λένε.
1: Ναι.
12: Του φύγαν χαφ και κακός είναι ο προπονητής.
2: Μπέος, το σώζουμε φέτος. Σώζεται. Ο Μπέος σώζεται.
12: Ο Μπέος θα το παλέψει.
2: Έχει και το μείον 2, ε.
1: 3.
2: Το μείον 3 και μείον 4 Πανσεραϊκός. Ή μείον 2.
1: Μείον 3 νομίζω. Αφού είχε μείον 1.
2: Ναι, ναι, ναι.
12: Έχει εφετείο.
2: Έχει εφετείο, ναι. Θα το κερδίσει.
12: Άμα πάει σε εφετείο και τις φάουν τους βαθμούς, εγώ πιστεύω ο Πανσεραϊκός, επειδή με την ΕΠΟ τα έχει καλά, θα τους πάρει τους βαθμούς.
1: Έχει ανασκευάσει ο άλλος που κάνει
2: δίπλα. Για πες μας, Κωστή, και μία τώρα που κλείσεις για Μαρκό, το απόλυτο φαβορί φέτος.
12: Λοιπόν, το είδα το μάτς.
1: Από την Λάρισα.
2: Ωραίο μάτς.
12: Εγώ το έπαιξα ισοπαλία και άντερ.
2: Ναι.
1: Και νομίζω πως αυτό ήταν κάποιο
12: στίχο. Αυτό ήταν, αλλά στο τέλος η Λάρισα πήγε να πάρει κάτι περισσότερο από όσο το χ.
1: Το ρίσκα,
12: δεν ξέρω γιατί το έκανα. Αν συμμαζευόταν λίγο τα τελευταία λεπτά, το φύγε σε ανοιχτό γήπεδο. Δηλαδή, εκεί λες Μαρκό είναι, έχει 6 νίκες, 5 νίκες, πόσες έχει.
2: Ναι, 6-6, αίτητο.
1: Αίτητο, 6-6.
12: Ναι, πάρ' τον πόντο και φύγε εκεί πέρα. Και γκολάρα, έτσι, φοβερή και παλιά πιαστη.
2: Ναι, ναι, ναι.
12: Εγώ είμαι Μεσούλη Παπαδόπουλο, νοικοκύρης ο πρόεδρος, και ο Ολυμπιακός από δίπλα βοηθάει, αλλά και ο Πάο
2: και, βοηθάει. Και έβαλε και χρήμα, έβαλε και χρήμα φέτος, για Super League 2.
12: Έβαλε χρήμα, ξέρω ότι είναι νοικοκύρικο σωματείο. Και ότι ο Σούλης είναι στην καλύτερη φόρμα του να διαχειριστεί γλυκό και το αξίζει
1: και
12: μια
1: άλλη
12: και
1: να
12: παραμείνει και στο Μαρκό. Είναι από τους προπονητές.
2: Γήπεδο δεν έχει βέβαια. Γήπεδο δεν έχει.
1: Φαντάζεσαι να ανέβει και να ψάχνει να βρει γήπεδο.
2: Θα ψάχνει να βρει γήπεδο.
12: Θα παίζει την Καλυθέα. Εντάξει. κάπου θα βρει. Θα πάει στη λεωφόρο πριν γκρεμίσου, κάπου θα βρει. Και φυσικά είχαμε και το προοδευτικό Ιωνικός 2-0, το ξύλο.
2: Ναι, ναι.
1: Αυτά τα βλέπεις, δεν τα χάνεις.
12: Αυτό το μάτς, εγώ κοίταξε. Αν με έλεγες πάνε Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Άρης, Βόλος, ξέρω κτλ. Θα πήγαινα ή Μαρκό Λάρισα ή προοδευτική Ιωνικός. Αν ήμουν Αθήνα, σίγουρα θα ήμουν στον Κορυδαλό. Σε μια γωνιά ήσυχος, με ένα καπέλο που με γνωρίζουν, δεν μιλούσα, δεν αλλαλούσα, μου φάω κανένα ξύλο και από τους Μάο Μάο, θα καθόμουν και θα βλέπω αυτό το παιχνίδι. Προοδευτική Ιωνικός. Αυτά τα μάτς μου λείπουν. Μου λείπει λίγο η μυρωδιά δεκαετίας του 80.
1: Γι' αυτό πήγαινε σε καβάλες εκεί, γυρνάς τα τέτοια.
12: Ναι, τώρα και δεν ξέρω τι έκανε και ο Μακεδονικός μέσα στην αυτή, γιατί τώρα κάνουμε live από τις 4 το απόγευμα. Δεν ξέρω τι έκανε και ο Μακεδονικός μέσα στην Πολύχνη. Θα χάσε μάλλον.
1: Α, ναι, έπαιζε, ναι, μέσα στην Πολύχνη. Περίμενε, σε ποιον όμιλο στο δεύτερο.
12: Δεν ξέρω, Φίνικας, στον πρώτο πρέπει να είναι. Φίνικας, Πολύχνη, Μακεδονικός.
1: Περίμενε εδώ τώρα, περίμενε. Στον πρώτο όμιλο.
12: Άμα έσπασε αυτό το μάτς, θα είναι έκπληξη για μένα, άμα έσπασε αυτό το μάτς.
1: Όχι ρε, ο πρώτος όμιλος είναι Θρέκη Καβάλα ρε, το έχεις.
12: Καβάλα κέρδισε 1-0.
1: Ναι, δεν το έχω εγώ αυτό το μάτς.
12: Τι έχουμε,
1: έχουμε ποιον, εντάξει, ποιος είναι, ο Φαντρογγελέ.

0: especially on the side. We had a lot of space. We lost the ball too quick, and then we didn't give them enough problems to score at least the equalizers.
1: Στο πρώτο ημίχρονο χάσαμε πολλές μονομαχίες, δεν καταφέραμε να φτάσουμε στο δικό τους μισό του γηπέδου, να τους πιέσουμε περισσότερο σε αυτή την πλευρά του γηπέδου. Χάσαμε πάρα πολλές μπάλες γρήγορα. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν εκμεταλλευτήκαμε το αριθμητικό πλεονέκτημα που είχαμε, ειδικά από τα άκρα προσπαθούσαμε να παίξουμε και εκεί πάλι κάναμε κάποιες λάθος μεταβιβάσεις. Δεν δημιουργήσαμε τόσες ευκαιρίες χρειαζόμασταν προκειμένου να τους βάλουμε μεγαλύτερη πίεση και να καταφέρουμε να πετύχουμε τον γκολ της σοφάρισης.
2: Το γεγονός.
3: Λοιπόν, αυτά από τον παίκτη Παναθηναϊκού.
2: Έχουμε μαγικό Γεωργακόπουλο.
3: Έχουμε μαγικό Σταύρο Γεωργακόπουλο.
2: Πάμε να τον ακούσουμε. Έλα,
3: καλησπέρα, φίλε.
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
2: Τι είδαμε στο ντερμπί?
4: Ό,τι είχαμε πει από χθες ο Δήμο Τσαπαλιάρη.
2: Πες τα και σε εμάς.
3: Δεν τα έχουμε ακούσει, ρε φίλε.
2: Εμάς δεν μας τα πεις δηλαδή. Να δώσουμε κάτι παραπάνω, ρε φίλε.
4: Καταρχάς, είπα πως θα έχει κούγει μικρά από τον ντέρμπι.
3: Είχε, ναι.
4: Είχε κούγει μικρά. Δεύτερον, ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει ρυθμό γιατί ερχόταν από διακοπή.
3: Ούτε ο Παναθηναϊκός είχε ρυθμό.
4: Δεν είχε ρυθμό. Τρίτον, ο Ολυμπιακός είδε περισσότερο το μάτς. Τέταρτον, η ηγετική φυσιονομία του Ρέτσου. Πέμπτον, τα χτυμένα. Έκτο, η πιθανότητα του Πουέρτα που μαζί με τον Φρόιλερ μπορούσαν να κάνουν δύσκολη τη ζωή του Καμαρά και έτσι να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να είναι πιο απειλητικός Ολυμπιακός.
2: Φορτούνη, περίμενες να ξεκινήσει?
4: Τον περίμενα γιατί ο Φορτούνης αφενός έχει φαίνει τα στιμένα, αφετέρου είναι από τις προσωπικότητες που έχει ο Ολυμπιακός.
2: Σάλιακα, περίμενες να ξεκινήσει?
4: Και να ξεκινήσει ποιος, ο Πέντερσεν?
2: Ναι.
4: Όχι, βέβαια.
2: Την κόκκινη περίμενε να την πάρει ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός?
4: Εγώ δεν θα έχει κόκκινη το μάτι.
3: Εγώ πάντως περίμενα μετά τις κίτρινες κάρτες να την πάρει παίχτη κίτρινη, όχι ο Σάλιακας που έφαγε δύο σε πέντε λεπτά.
2: Περίμενα περισσότερο είχε ο Παναθηναϊκός.
3: Ναι, ναι.
4: Ναι, έτσι κι αλλιώς η ουσία δεν αλλάζει.
2: Αλλάζει γιατί στο τέλος είδαμε 25 λεπτά τον Ολυμπιακό να πιέζεται.
4: Εννοώ δεν αλλάζει την πίστη.
3: Ότι πήρε κόκκινη κάρτα, αυτό εννοεί. Ότι πήρε κόκκινη κάρτα. Πώς έγινε τώρα, δεν είχε.
2: Στην προσέγγιση του μάτς, ναι, άμα έχεις δώσει κόκκινη, κόκκινη.
4: Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει το μάτς γιατί δεν το έχει διαβάσει καλά.
2: Εντάξει, έχει ξεκινήσει Καμαρά, δεν έχει ξεκινήσει Κάγκουα. Ένα. Δεύτερο.
4: Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ο Ολυμπιακός το διάβασε καλύτερα. Πίεσε τον Καμαρά. Ο Καμαρά έκανε λάθος πάσες. Δεν είχε και την ταχύτητα ούτως ή άλλως. Για να μαρκάρει αποτελεσματικά στον άξονα.
3: Το ήθελε και ο Σταύρος, θα πω το ήθελε και παραπάνω Παναθηναϊκό για τις δηλώσεις του Νίστρου μέσα εβδομάδα. Είπε ότι εμείς θα πάμε να παίξουμε στο Καρέσκα και να πάρουμε την νίκη. Αυτό δεν φάνηκε τουλάχιστον μέχρι την αποβολή.
2: Εντάξει, κάνει και κλίματα ο Νίστρου στο τέλος, δε φίλε. Έχει περάσει δεξιά το Λιβάη και αριστερά έκοψε
3: από την αρχή του παιχνιδιού πριν την Παρασκευή στις δηλώσεις που έκανε πριν τον αγώνα. Είπε ότι εμείς πάμε στο Καρέσκα να κερδίσουμε. Δεν το έδειξε μέχρι το 65.
2: Και μετά, το 65 πάλι όμως έκανε.
3: Έπαιζε με 10.
2: Έπαιζε με 10 ο Ολυμπιακός
3: και πάλι
2: ο Παναθηναϊκός. Ο Νίστρουπ ήταν ο χειρότερος παίκτης του γηπέδου. Δηλαδή μπορεί να λες για τον Καμαρά, μπορεί να λες για τον Κυριακόπουλο. Αλλά ο Νίστρουπ έβγαλε από τον άξονα του Λαϊ με τον παίκτη παραπάνω και τον έβαλε στο πλάι.
3: Λέω και ο Σταύρο ότι φάνηκε ότι ο Παναθηναϊκός δεν πήγαινε για την νίκη έτσι πως έπαιζε.
4: Ο Παναθηναϊκός δεν ήξερε τι παίζει.
3: Ναι.
4: Έτσι.
3: Σωστό.
4: Ο Ιμανός έκανε κάτι που δεν το περιμέναμε όλοι. Φόρτωσε τον άξονα. Έπαιξε λίγο Νίκολιτ χωρίς καθαρό εξτρέμ. Με συνέπεια να εγκλωβείς ποια ήταν μέχρι τώρα η δύναμη του Παναθηναϊκού. Ο άξονας του.
3: Ναι.
4: Είτε έπαιζε ο Κάγκουα με τον Ναΐ, είτε έπαιζε κάποιος άλλος με τον Ναΐ. Με την υπεραριθμία του Ολυμπιακού εκεί δεν υπήρχαν χώρια εκεί.
2: Στην ουσία ο Ολυμπιακός είχε πέντε παίκτες εκεί.
4: Τον Αντίνο ποτέ δεν τον είχα σε μεγάλη εκτίμηση, τουλάχιστον σε σύγκριση με τα τραγούδια του Παναθηναϊκού. Όταν Μπόρδα εξτρέμ δεν είναι αναγκαστικά και αυτός πήγαινε προς το κέντρο, με συνέπεια να υπάρχει τόσο μεγάλη περασμία παιχνών εκεί που να μην υπάρχει χώρος κίνηση. Και ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε ποτέ να πάρει κανένα πλάι. Ποτέ.
2: Δίκαιο το αποτέλεσμα λοιπόν, το 1-0, έτσι.
4: Ναι, ο Ολυμπιακός το ήθελε
3: περισσότερο. Παραπάνω, σωστό. Αυτό που
2: λέω. Μπάλα δεν είδαμε.
4: Πιο διαβασμένος.
2: Τακτική είδαμε, ναι.
4: Σε όλα τα επίπεδα, πιο διαβασμένος.

0: εκμεταλλεύτηκε τις αδυναμίες, θα μπορούσε να βάλει καλό γκολ, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Αν οι παίχτες δεν είχαν αυτή την ευρικότητα που ίσως από την πίεση του αποτελέσματος, γιατί τον Ολυμπιακό κάθε μεγάλο αποτέλεσμα πριν την νίκη ήταν καταστροφικό.
1: Και θα ακούγαμε τώρα, ναι, θα έχει τώρα πολύ μουρμούρα.
2: Η νίκη, ναι, η νίκη στον Ολυμπιακό, ναι, είναι για τον οργανισμό το...
0: Θα έπαιρνε να λύω τη διαφορά, η αυτοπεποίθηση του Παναθηναϊκού θα αυξανόταν και θα πήγαινε αλλιώς το έργο. Τώρα πάμε όλοι μαζί.
1: Τώρα είναι μαζί, ναι, όλοι μαζί, με διαφορά έχουν όλοι.
2: Όλοι οι αντάμα, τέσσερις ομάδες θα νικήσει αύριο ΠΑΟΚ, όλοι θα είναι σε δύο βαθμούς.
1: Ναι, ναι, ναι. Σταύρο, πριν κλείσουμε να μου πεις και εσύ μια γνώμη, γιατί βλέπω και ξέρω ότι ασχολείσαι με αυτά. Super League 2, Μαρκό, Σούλης Παπαδόπουλος, 6-6, τρένο.
0: Δεν θα επηρεάσει η διακοπή για τις ελληνικές ομάδες, γιατί δεν είχε διακοπή.
1: Ναι, θα ανέβουμε. Θα ανέβουνε μάλλον, γιατί εγώ είμαι από τη Μεσσηνία, Καλαμάτα έχω ανέβει.
0: Κοίτα, νομίζω ότι το μάτι της Εθνάς ήταν το Μαρκό Λάρισα. Το μάτι της ημέρας ήταν το 2-0 το δευτερόλεπτο.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Είναι πιο χαμηλή κατηγορία αυτό.
0: Να, δεν πάει να είναι...
1: Το μεγάλο, ναι, το μεγάλο τέρμι της Νίκαιας, σωστό.
0: Δεν μπορεί να είναι, γιατί είναι όλοι του Πειραιά και κάποτε...
1: Του Πειραιά, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Κάποτε σε τέτοια μάτια έπαιζαν ξύλο μέχρι...
2: Από τη Θηβόν.
1: Από τη Θηβόν, ναι, σωστό, σωστό, σωστό.
2: Ανεβαίναν προς την Πέτρου Ράλλη. Λοιπόν, έγινε. Λοιπόν,
1: να είσαι καλά, Σταύρο μου. Τα λέμε. Για χαρά.
2: Να ευχαριστήσουμε τον Σταύρο, να πάμε γρήγορα γρήγορα στο Μάνο Σταραμόπουλο. Ναι. Έχουμε ένα δεκάλεπτο ακόμα γεμάτο για να ενημερωθήσουμε για τα διεθνή.
1: Μάνο.
2: Έλα, Μάνο.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα στο ακρότα τη Νέα Αδερφή Αντεβέτε Σπορ. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι φαίνεται πω ήταν πολύ στενοχωρημένο ο Βινίσιος και έκανε αυτή την κίνηση χθε, τράβηξε τα μαλλιά του αντιπάλου του, με συνέπεια να αντικρίσει την κόκκινη κάρτα. Και το λέω αυτό γιατί την Παρασκευή η σύντροφός του, η Βιρτζίνια Φονσέκα, του ανακοίνωσε ότι χωρίζουν και πήρε το αεροπλάνο και έφυγε από τη Μαδρίτη.
2: Όχι, ρε φίλε.
3: Οπότε καταλαβαίνεις ότι ο Βινίσιος ήταν έντονα προβληματισμένος.
2: Αυτό είναι, φίλε. Έχω ένα γάτο στο σπίτι, το λάμπρο, πρέπει να κλαίει τώρα, μαύρο δάκρυ.
1: Και ξέρεις ότι κάνω μια έτσι, μια παρένθεση. Γιώργο και Μάνο, έχασε φίλος. Δελτίο που ήταν μπροστά μου, με το δεύτερο γκολ που ακύρωσε λόγω του Βινίσιους, 3.680 ευρώ.
2: Τι λες, ρε φίλε, τι γίνεται.
1: Περίμενε αυτό και over 1,5. Άσο και over 1,5.
3: Μάλιστα.
2: Και αντί να δει τον γκολ, είδε την κόκκινη του Βινίσιους.
1: Ναι,
3: ναι. Αυτά είναι. Γι' αυτό τώρα.
2: 3.000 ευρώ.
3: Μετά από.
2: Τι πινελίκι θα έφαγε.
1: Ω, καλά είσαι.
3: Πάμε στη Μαρσέγγο που η προσεχής αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Europa League νίκησε 2-0 εκτός έδρας στην Τρουά. Με γκολ του Αρίτ στο 50 και του Αμπτελή στο 8 λεπτό του πρόσφατου χρόνου με εύστοχο χτύπημα πέναλτι. Η Γιουβέντους κόλλησε...
2: Α, εκεί νίκησε και η Ρένη, αντίπαλος του Όφη, 4-1.
1: 4-1,
2: ναι.
3: 1-1 με την Κάλιαρη. Είχε προηγηθεί η Κάλιαρη με τον Ντανιέλε Μαλντίνη, της οικογένειας Μαλντίνη που σήμερα είχε και τα γενέθλιά του. Και στο Φάρες ο Κολομουανίου πέτυχε το πρώτο γκολ στη φετινή αγωνιστική περίοδο με τη φανέλα των Διαγωνέρη.
1: Νομίζω και η Σαχτάρ κέρδισε αντίπαλος ΣΑΕΚ. Δεν ξέρω, και η Σαχτάρ πρέπει να κέρδισε αντίπαλος ΣΑΕΚ.
3: Σαχτάρ το πάμε χθες και κερδίσει 3-1.
1: Του Παναθηναϊκού δεν ξέρω τι έκανε η ομάδα.
2: Χθες το είπαμε αυτό.
1: Ξέρουμε. Δεν το έχω δει καθόλου. Τέλος πάντων, θα το δούμε, θα το δούμε.
3: Μετά από 6 μήνες είχε γίνει ένα επεισόδιο στο πρωτάθλημα του αεραστεχνικού της Γερμανίας, εκεί τον Απρίλιο συγκεκριμένα, στις 19 Απριλίου.
2: Πάντως, αντίπαλος του Παναθηναϊκού είναι και η Φράιμπουργκ που είναι πρώτης βαθμολογίας στην
3: Γερμανία.
2: Και έρχεσαι γύρω στο παιχνίδι με την
3: Μισθάκη. Και αυτός είχε επιχειρήσει να μαχαιρώσει έναν, τον τραυμάτισε σοβαρά έναν ποδοσφαιριστή, αναγκάστηκε να υποβληθεί 2 φορές σε χειρουργική επέμβαση. Τελικά, μετά από έρευνες που γίνανε, τον συνέλαβαν σήμερα. Ο τραυματίας...
2: Μπορεί να τσπάνει Αλούκα, συγγνώμη, Μάνο, νίκησε εντός έδρας χθες την BSK 2-0.
3: 2-0, το πάμε χθες.
2: Ναι, ναι. Αυτό
3: λοιπόν, από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε, συνελήφθη λοιπόν τώρα να μένετε να τιμωρηθεί. Επίσης, η μεγάλη νίκη της Manchester City εκτός έδρας στο Anfield επί της Liverpool στο derby της Premier League σήμερα, όπου υπήρχαν πάρα πολλές αποδοκιμασίες για τους ποδοσφαιριστές και γενικά για το σύλλογο της City, όπου ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Μπέρναμ, λέει πρέπει να σεννηθώ γρήγορα με τους διοικούντες στην Manchester City. Ο κόσμος όλος, ακόμα και οι αντίπαλοι προπονητές όλοι, ζητούν παραδειγματική τιμωρία της City. Αρκετοί από αυτούς, πέρα από τον υποβασμό που είναι το πιο πιθανό που θα δεχθεί η αγγλική ομάδα, θέλουν να τις αφαιρεθούν και τα τρόπαια και να πληρώσει και μεγάλες αποζημιώσεις. Βεβαίως η διοίκηση της City έχει προσλάβει ένα νέο μεγάλο γραφείο, μεγαλύτερο προφανώς από αυτό που είχε ή έτσι πιστεύει, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο προηγούμενο γραφείο που το είχε ο Λόρδος Πάνι τον πλήρωνε 1 εκατομμύριο ευρώ την ημέρα. Επαναλαμβάνω, 1 εκατομμύριο ευρώ την ημέρα.
1: Ούτε μπάλα να έπαιζε, φίλε.
2: Ένα εκατομμύριο ευρώ την ημέρα.
1: Ναι. Το γραφείο.
2: Την ημέρα.
1: Την ημέρα.
3: Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε τη Φονσέκα, είπαμε. Η Crystal Palace νίκησε 3-1 την Nottingham Forest. Ένα ωραίο παιχνίδι. Με Καμάντα, Λέρμα και Γέρεμι Πίνο τα γκολ. Είχε προηγηθεί η Nottingham Forest με τον εξτρέμ τον Ντόι. Η Λάτσιο με τροφλέκα το Μανδά για μια ακόμη φορά κατά από τα δοκάρια της. Αυτή η φορά νίκησε 3-1 τη Μόντσα. Γκολ πέτυχε ο Κιζερίδης στο παιχνίδι όπου η Τσορούνη ομάδα του για το τουρκικό πρωτάθλημα επικράτησε 3-0 εκτός έδρας τη Γκαζιάντεπ Σπορ. Ο Κιζερίδης πέτυχε το δεύτερο γκολ και στο 60 πήρε και κίτρινη κάρτα. Επίσης πρέπει να πούμε τώρα ότι η κρίση στη United επιτείνεται. Σήμερα δημοσιεύματα θέλουν και τον Αντώνιο Κόντε, που αυτή τη στιγμή είναι δίχως ομάδα, να έχει επαφές με τη διοίκηση των κόκκινων διαβόλων για να δουν τι θα γίνει, γιατί από το 1986, δηλαδή 40 χρόνια, έχει σε 6 παιχνίδια, στα πρώτα 6 παιχνίδια έχει μόνο σε 6 βαθμούς, και αυτό όπως λέγαμε και χθες έχει να συμβεί πριν από 40 χρόνια, όπου τότε είχε προπονητή τον Ρον Άτκισον και στη συνέχεια τον απέλυσε η διοίκηση με τον Μάρτιν Έντουαρτς και πήρανε τον Σερ Άλεξ Φέργιουσον με τις μετέπειτα μεγάλες επιτυχίες. Ακόμη ο Δουβίκας έπαιξε εκτός έδρας η ομάδα του, έφερε ισοπαλία 0-0 με την Ρώμα, δεν έβαλε γκολ ο Δουβίκας, ο οποίος έχει επεκτείνει το σοβελό του μέχρι το 2030 με την Ιταλική ομάδα. Ο Ραφίνια θα απουσιάσει 2 εβδομάδες από την Μπαρτσελόνα, περίπου το ίδιο θα απουσιάσει και ο Τζόλης, ενώ ο Σέριχαμ, αναφερόμενος στον Μπάμπη τον Κοστούλα, λέει κάτε και δίνετε τόσα εκατομμύρια, δώστε 100 άμα είναι και πάρτε τον Κοστούλα από την Μπράιτον, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής που λείπει από την ομάδα, είναι ένας ποδοσφαιριστής που παίζει κάθετα, παίζει απάνω στον αντίπαλο, δεν φοβάται και δεν παίζει με την πλάτη απέναντί τους. Τώρα βεβαίως αυτό είναι θέμα της διοίκησης τι θα γίνει για τον Ιανουάριο. Ο Μαυροπάνος, κορυφαίος παίκτης της Championship για τον μήνα Οκτώβριο, η West Ham πάει όλο και καλύτερα, σίγουρα είναι μία από τις υποψήφιες για να επιστρέψουν στη μεγάλη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Η διοίκηση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Σαουδικής Αραβίας, επειδή τελευταία ακούστηκαν διάφορα για τον Γιώργο Τοντώνη, βγήκε και ξεκαθάρισε, δεν υπάρχει κανένα θέμα, ο Γιώργος Τοντώνης παραμένει στο τιμόνι της ποδοσφαιρικής της ομάδας και όλοι μαζί θα προχωρήσουν για περαιτέρω επιτυχίες. 4 ομάδες τώρα έχουν μπει στο παιχνίδι για τον Βαγγέλη τον Παυλίτη, που είναι ο πρώτος σκόρερ. Παίζει αυτή τη στιγμή η Μπενφίκα, η Τότεναμ, η Γιουβέντους, η Μίλαν, αλλά και η ίδια η Μπενφίκα, η οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε το 22 τον είχε πάει, το 24 μάλλον, τον πήρε με 18 εκατομμύρια ευρώ. Στο διάστημα αυτό, σε 57 συμμετοχές, ο Παυλίτης έχει πετύχει 30 γκολ στο πρωτάθλημα. Επίσης το γκολ που πέτυχε χθες ο Διομαντέ, που έδωσε τη νίκη με 1-0 στη Ρεάλ επί της Villarreal, τον φέρνει στην ιστορία των 11 νεότερων ξένων που έχουν φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης και έχουν σκοράρει σε μικρή ηλικία. Πρώτος ήταν ο Γκονσάλο Ιγουαΐν, ο Ουρουγουανός, ο Αργεντινός μάλλον. Μετά πήγαμε στο Γάλλο το Βαράν, ο Βινίσιους, ο Ροντρίγκο, ο Μασταντουόνο, ο Εντρίκ, και ο Γκιουλέρ.
2: Μάλιστα.
3: Και τώρα έχουμε και τον Διομαντέ. Τι άλλο να πούμε. Επίσης... δεν βλέπω κάτι άλλο σημαντικό. Είπαμε ότι η Σαχτάρ είχε νικήσει, όπως λέγαμε, ναι, 3-0 την Βέρες Βιέρνες για την 8η αγωνιστική με γκολ του Πετρίνιο, του Ματσιένκο και του Πέδρο Ενρίκε. Και γίνονται διαπραγματεύσεις στην Τουρκία, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία με τον Αρντά Τουράν, σημερινό προπονητή της Σαχτάρ Ντονέσκ. Αλλά ό,τι είναι να γίνει θα γίνει μετά το παιχνίδι της Τετάρτης, καθότι η Σαχτάρ στο γήπεδο της Τσέλης, στο Στάμφορντ Μπριτζ, θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ για το Champions League.
2: Να, δεν έχουμε κάτι άλλο.
3: Αυτά.
2: Έγινε, Μάνο μου, να σε ευχαριστήσουμε. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Μάνος Θεραμόπουλος. Και πάμε να δώσουμε και τα τελικά από ό,τι έχουμε. Έχεις εσύ μπροστά σου.
1: Όχι, δεν έχω τίποτα.
2: Λοιπόν, πάω εγώ λοιπόν να δω.
1: Πάμε γρήγορα, γιατί πάμε στο διάλειμμα να κλείσουμε.
2: Λοιπόν, πάμε. 2-2 Σαντάντερ Βαλένθια, τελικό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, παιχνίδια που έχουν ξεκινήσει τώρα στη Βραζιλία. Έχουμε Ατλέτικο Μινέιρο. Όχι τώρα. Ατλέτικο Μινέιρο Σάντος 1-1 στο 92. 25 λεπτά παίζουν. Γκρέμιο Ιντερνασιονάλ 0-0. Παλμέιρα Κορίνθιανς 1-0 και Φλαμέγκο Φλουμινένσε. Ο Φλαφλού, το τέρμπι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: 26 λεπτά 0-0 είναι αυτό. Από εκεί πέρα δεν υπάρχουν. Η Κάντιθ με τη Σπόρ Χιχών 0-1 τελικό αποτέλεσμα στη δεύτερη κατηγορία τη Ισπανία. Και κάπως έτσι κλείνουμε. Δίνω μικρόφωνο σε Βασίλη Γερασίμου, ο οποίος θα σας πάει, θα ανοίξει γραμμές εδώ, θα γίνει χαμός, πανηγύρι. Και ανανεώνουμε ραντεβού εγώ για το άλλο Σαββατοκύριακο. Απολαύστε, Βασίλη Γερασίμου, μέχρι και τις 2 παρακαλώ.
1: Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας, επαναρχόμαστε, παιδιά, μην φύγει κανείς.

0: και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
3: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
2: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
0: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
2: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
3: Τζάμπο.

0: Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
1: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
2: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, καλημέρα τώρα πια. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Δύο λεπτά μετά τις 12, κάπου εδώ ξεκινάμε το βραδινό πρόγραμμα. Πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Δευτέρα ξημερώνει, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα και πάμε να πούμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας και τα μηνυματάκια σας. 210-220-5943, 215-215-5943 τα τηλέφωνα μπορείτε να βγείτε στον αέρα. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Λοιπόν, τελείωσε το ντέρμπι, το μεγάλο ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός κέρδισε 1-0 τον Παναθηναϊκό με γκολ του Ρέτσου από το πρώτο ημίχρονο. Κερδισμένος αγωνιστικής είναι ο Ολυμπιακός βέβαια. Από εκεί πέρα μετά και η ΑΕΚ είναι κερδισμένη γιατί μείωσε την απόσταση τον Παναθηναϊκό. Θα είναι και ο ΠΑΟΚ αν κερδίσει σήμερα την Καλαμάτα. Πάμε να πούμε αναλυτικά τα αποτελέσματα, την βαθμολογία και την επόμενη αγωνιστική.

0: Πάμε γρήγορα, γρήγορα όμως, Κώστα Σαμωτάκη. Κώστα μου, τι έχουμε?
1: Έλα, Βασίλη μου. Λοιπόν, είδηση της τελευταίας στιγμής, εξέλιξη μάλλον της τελευταίας στιγμής. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, πριν αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, πήγε στα αποδυτήρια. Είσαστε γίγαντες. Αποθέωσε τους παίκτες του Ολυμπιακού και τον προπονητή, είχε και ο Λιγόλιο τη συνομιλία μαζί του. Και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά, Βασίλη, σε κάποια στιγμή, κερδίσατε τον Παναθηναϊκό και τη διαιτησία. Αυτά ήταν τα λόγια του Βαγγέλη Μαρινάκη.
0: Πριν δεν έχουμε τίποτα.
1: Ε?
0: Για πριν δεν είπαμε, τίποτα.
1: Όχι. Μαρινάκη θα δίνει μαζεμένο.
0: Εντάξει. Λέω πως έβαλες τίποτα απόλυτος καινούργιο.
1: Βαγγέλη Μαρινάκη στα αποδυτήρια πριν από λίγα λεπτά, μάλλον μετά το τέλος του αγώνα.
0: Ωραία. Ευχαριστώ, Κώστα μου. Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, για χαρά. Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα εμείς τελικά αποτελέσματα. ΑΕΚ Όφη 3-0 από το Σάββατο. Μια εύκολη νίκη της ΑΕΚ με καλή εμφάνιση. Τώρα ακούγονται διάφορα, βέβαια ο Κόντης θα βάλω όλα στη θέση τους μετά, ότι χάσαμε δίκαια γιατί ακούστηκαν πολλά από διάφορους διάφορα site, διάφορα ραδιόφωνα, διάφορα τηλεοράσεις, διάφορα, τέλος πάντων, ότι η ΑΕΚ ευνοήθηκε από διαιτησία. Δεν θεωρώ ότι υπήρχε φάση που πάω, πρέπει να φωνάζει Όφη. Η αποβολή είναι πεντακάθαρη, δύο κίτρινες κάρτες, δεν ήταν κατευθείαν κόκκινη. Το τραβάει, παρατεταμένο τραύμα, είναι δεύτερη κίτρινη στον παίχτη, τον πρώην παίχτη Παναθηναϊκού του Όφη. Κόκκινη κάρτα. Ακύρωσε ένα γκολ της ΑΕΚ, που αυτό δεν μιλάει κανείς, που δεν υπάρχει φάουλ ούτε για δείγμα. Αυτό φάνηκε ότι ούτε ο Κοστούλας έπεσε στο γήπεδο. Δεν έπεσε κάτω ο Κοστούλας από το σπρώξιμο που λένε ότι υπήρχε. Δεν έπεσε κάτω και διαμαρτύρηκε καν ο Κοστούλας. Τώρα γιατί τι είναι φάουλ, το ακύρωσε. Τέλος πάντων, το μάτς τελείωσε 3-0. Εύκολη επικράτηση για την ΑΕΚ. Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Ο Ατρόμητος, ο οποίος απογοητεύει, έχει μόνο 2 βαθμούς. Κηφισιά Πανατολικός, Κηφισιά συνεχίζει. Από εκεί που ήταν και πέρυσι, κέρδισε 2-0 τον Πανατολικό, που φαίνεται να ξεφουσκώνει μετά τα πρώτα μάτς. Ηρακλής Λεβαδιακός, ο Ηρακλής άλλη μία νίκη, έχει 9 βαθμούς με τον Λεβαδιακό, ο οποίος είναι στην τελευταία θέση. Λεβαδιακός, ο οποίος πέρυσι έκανε μια φοβερή πορεία, φέτος μάλλον κάνει μια φοβερή πορεία προς τα κάτω όμως. Άρης σε Βόλος, ο Άρης καλοχτύπησε μετά το 3-0 στο τέλος, παραλίγο να την πατήσει. Τελικό αποτέλεσμα 3-2. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, είπαμε 1-0 με γκολ του Ρέτσου, και πάω Καλαμάτα σήμερα στις 6 το απόγευμα. Να πούμε την βαθμολογία τώρα, όπως έχει με ένα αγώνα βέβαια λιγότερο του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα που θα γίνει σήμερα. Πάμε στις 6. Παναθηναϊκός πρώτος, θα παραμείνει πρώτος και ο ΠΑΟΚ να κερδίσει λόγω διαφοράς τερμάτων. Τον έχει κερδίσει τον ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ. Παναθηναϊκός 15, ΑΕΚ 14, Ολυμπιακός 13, ΠΑΟΚ 12 με ένα αγώνα λιγότερο, Άρης 10, Όφη 10, Ηρακλής 9, Πανετολικός 9, Κηφισιά 8, Τρίπολη 5, Καλαμάτα με ένα αγώνα λιγότερο 4, Ατρόμητος 2, Λεβαδιακός 2 και Βόλος -1, γιατί έχει την τιμωρία, έχει γίνει έφεση βέβαια, θα δούμε αν κερδιθεί ή όχι.

0: Λοιπόν, πάμε για την επόμενη αγωνιστική, η οποία είναι η 7η. Δεν θα γίνει το παιχνίδι του Ατρομήτου με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ πήρε την αναβολή. Έχει τα δύο παιχνίδια με τη Σαχτάρ και τη Ζέλσιμ στην Αγγλία. Άρα αποφάσισα να μην παίξει με τον Ατρόμητο. Τα υπόλοιπα μάτς είναι Λεδαδιακός Βόλος, Καλαμάτα Όφη, Πανατολικός Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης, Κηφισιά Άρης και ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή. Λοιπόν, αυτά είχαμε. Αλλά κουβεντιάσουμε και στην πορεία. Να πούμε, τελείωσε το Τρουά Μαρσέη κατ' ύπαρος του Ολυμπιακού 0-2. Κάλιαρη Γιουβέντους 1-1. Μινέιρο Σάντος είναι 2-1 στο 114. Παίζουν οι καθυστερήσεις εκεί. 2-1 με 3-2 στο τέλος. Ζουβεντούδες ο Μπερνάντο 2-2. Σαατέρ Βαλένθια 2-2. Κάτι Σπορτ Γιχών 0-1. Γκοϊαένσε Σπορτ Ρεσίφε 1-1 στο 92. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε στην γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Καλώ ο φίλο μου τον Αντρέα.
1: Τι έγινε?
0: Καλά, φίλε. Καλά, καλά.
1: Είδες τώρα που οι πρωταθλητές Σεπτεμβρίου πάλι, ο Παναθηναϊκός σήμερα, άφαντος ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια, πολύ καλός, καλά ώρες, για μένα που έρθαν και με το Φρόιλερ πολύ δουλειά στο κέντρο, έτσι.
0: Ναι, ναι, ήταν πολύ καλός ο Ρέτσος, στο MVP βγήκε.
1: Ο Ρέτσος, εντάξει, το...
0: Έβαλε και τον γκολ,
1: εντάξει. Είναι εμφανίσεις που έκανε πρόπερση στο κόμφερες, τέτοιες εμφανίσεις που έκανε. Το μάτς πήγε πολύ στη δύναμη, δεν ήταν δηλαδή...
0: Κακό μάτς, κακό μάτς.
1: Δηλαδή που είδε το Μαρκό Λάρισα, ευχαριστήθηκα μπάλα, έτσι. Πολύ ωραίο παιχνίδι.
0: Έγινε πολλές ευκαιρίες. Εντάξει, ήταν και το ντέρμπι σήμερα, ήταν παράξενο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός δεν ήθελε να χάσει βαθμούς, γιατί θα έμενε πολύ πίσω. Ο Παναθηναϊκός είχε... Δεν μπήκε ο Παναθηναϊκός με σχέση με τις δηλώσεις του Νίστρου μεσοδόματα που είπε πάμε Καραϊσκάκη για νίκη. Ο Παναθηναϊκός αυτό δεν το έδειξε. Θεωρώ ότι μέχρι το 65 πήγαινε για την ισοπαλία ο Παναθηναϊκός, έφαγε τον γκολ νωρίς. Μετά το 65 λίγο ο Ολυμπιακός έμεινε με 10. Λογικό ο Παναθηναϊκός θα βγει μπροστά, αλλά δεν έκανε και κάτι φοβερό και τρομερό.
1: Και αυτός ότι τέλεγα μου, το πάλι συνέχεια πέφτει να πούμε. Πολύ.
0: Εντάξει, πέφτει ρε φίλε, του κάνανε και φάουλ.
1: Βουτάει πολύ εύκολα.
0: Του κάνανε και φάουλ τώρα, εντάξει, μην τα υπερβολική σε όλα. Του κάνανε και φάουλ πολλά.
1: Και άλλο ο Ταμπόρα πολύ το τσαβουγά είχαν εκεί πέρα και το Αντίνο εκεί πέρα. Πολύ το. Λοιπόν, το παιχνίδι πήγε πολύ στη δύναμη. Ο Σάλιακας ήταν ανόητη ενέργεια εκεί που έκανε. Έφαγε τη δεύτερη κίτρινη. Και ο Αρμένιος, εγώ παραδόξως, ο Αρμένιος εκεί πέρα ήταν καλός, που το φοβόμουν εκεί πέρα,
0: ναι,
1: από την πλευρά του. Τώρα είναι και η ΑΕΚ, τώρα, χθες ήταν εκεί το κόλ της ΑΕΚ, να το πούμε, γι' αυτό ήταν πεντακάθαρο, έτσι.
0: Ναι, εγώ παραδόξω για τα κύριος με τον κόλ αυτό.
1: Βάλα τώρα αυτός ο διαιτητής, άπειρος διαιτητής, έτσι.
0: Και δεν μπορώ γιατί το ΒΑΡ δεν τον φώναξε το ΒΑΡ να του πει τι κάνει.
1: Και εγώ δεν είδα κανένα τίποτα σπρώξιμο, τίποτα καθαρό.
0: Μα και ο Κοστούλας δεν έπεσε κάτω, ρε παιδί μου. Όπως δεν έπεσε ο Κοστούλας, δεν υπήρχε σπρώξιμο, δεν έπεσε καν ο Κοστούλας.
1: Πού το είδε τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω κι εγώ.
0: Εντάξει, τέλος πάντων.
1: Και το ΒΑΡ τίποτα, δεν είναι να τον καλέσει τίποτα. Τέλος πάντων. Εντάξει, τώρα και οι τέσσερις ομάδες, γιατί εντάξει, εγώ περιμένω τώρα που άφησαν εκεί στην Καλαμάτα.
0: Λογικά θα κερδίσει Καλαμάτα, φαβορί είναι.
1: Πολύ κοντά. Δηλαδή,
0: μια νίκη διαφορά έχουν τώρα, μια κάθε ομάδα με την άλλη.
1: Το πρωτάθλημα και τον ΠΑΟΚ το βλέπω και ενισχυμένο τώρα με τις μεταγραφές τα τελευταία που έκανε.
0: Ναι, ναι, είναι όλες οι ομάδες δυνατές, όλες οι ομάδες είναι μέσα
1: στο πρωτάθλημα. Είναι πολύ το φετινό πρωτάθλημα, θα είναι πολύ. Θα είναι μέχρι, δηλαδή, εγώ το βλέπω και στα play-offs μέχρι.
0: Μπορεί έτσι, να πει, έτσι πιστεύω και εγώ ότι θα πάνε κοντά-κοντά οι ομάδες σε όλη τη χρονιά.
1: Θα είναι τρομερό πρωτάθλημα αυτό. Το βλέπω δηλαδή. Και έχουν και καλούς παίκτες. Εντάξει, έχουν και πάλι και καλούς παίκτες. Έτσι.
0: Ναι, όλες οι ομάδες έχουν καλούς
1: παίκτες. Ακόμα ο Ολυμπιακός δεν έχει δέσει, παιδιά. Ακόμα.
0: Ναι, γι' αυτό ο Ολυμπιακός ήθελε την νίκη σήμερα. Ο Ολυμπιακός έχανε σήμερα, τελείωνε το πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό.
1: Τώρα με 8 βαθμούς και εγώ το βλέπω μετά.
0: Θα υπήρχε και μουρμούρα, θα υπήρχε αυτό, γκρίνια.
1: Δεν θα τελειώνει ακόμα, αλλά.
0: 8 βαθμούς δεν μπορεί να φτάσει εύκολα γιατί θα κυνηγά και ο Ολυμπιακός. Πάμε ακόμα, κυνηγάει και ΑΕΚ και ΠΑΟ. Ναι, θα κυνηγάει τρεις ομάδες όμως. Θα πρέπει να κάνουν γκέλα τρεις ομάδες, όχι μία.
1: Εντάξει. Και κάτι άλλο, να καταδικώ στα επεισόδια που γίνανε αυτά που γράψαν εκεί στο γήπεδο του Σανολιώσια, έτσι.
0: Εντροπή, ρε φίλε.
1: Γιατί και εγώ εκεί πέρα μένω, κοντά είναι το κήπεδο από το σπίτι μου, είναι 17 λεπτά.
0: Είναι ντροπή αυτά. Να βρίσκουν νεκρούς όταν η ομάδα που έχει νεκρούς.
1: Εντάξει, μωρή.
0: Και η ανακοίνωση που έκαναν οργανωμένη, λάθος ανακοίνωση. Όταν λες ότι, μάλλον σωστή ανακοίνωση, το ένα σκέλος. Το δεύτερο σχέδιο που λέει δεν μπορεί να μην απαγορεύουν να πούνε στο γήπεδο. Ναι, απαγορεύουν αυτοί να πούνε στο γήπεδο. Να κάνουμε τώρα.
1: Όχι, αυτοί να του πιάσουν και να μην ξαναπατήσουν.
0: Ναι, όμως η ανακοίνωση δεν ήταν έτσι. Λέει ότι ναι, καταδικάζουμε γιατί έχουμε και εμείς νεκρούς. Σωστή μέχρι εκεί. Και όταν στο τέλος γράφει ότι. Αλλά δεν είναι σωστά αυτά που λέει κανένα, πιάσουμε του ανόχου να του ξαναβάλουμε στο γήπεδο. Οι οπαδοί είναι πρέπει να παίρνουν στο γήπεδο. Οι οπαδοί, όχι αυτοί οι οπαδοί όμως.
1: Τώρα για 5-10 ηλίθιους εκεί πέρα που
0: έρχονται. Ναι, σου πιάσουν και σου βάλουν μέσα, ρε φίλε. Να μου αποβάλουν το γήπεδο, μην ξαναμπούνε ποτέ.
1: Όχι, είπε η ΚΑΕ εκεί πέρα, ναι, δεν ξαναπατήσουν. Τελείωσε.
0: Πα σε ένα γήπεδο, τώρα σε φιλοξενεί ένα γήπεδο, πα και τώρα και το χαλά, του βρίζει, κάνει, δράνει, δηλαδή τι μαγκιά αυτό τώρα.
1: Γιατί έχω φυλάξει εγώ εκεί πέρα.
0: Το ίδιο κάνανε και στο Φιλαδέλφια αυτοί οι συγκεκριμένοι που σπάσανε το γήπεδο, στο τελικό.
1: Εντάξει, λίγα καθίσματα.
0: Τι λίγα καθίσματα. Πάρχαν στο αλέτα, όλα, τι λίγα καθίσματα.
1: Εντάξει, δεν τα
0: πλήρωσε. Δεν έχει σημασία ποιο θα πληρώνει. Το θέμα είναι ότι φιλοξενεί σε ένα γήπεδο. Γιατί δεν τα, δεν τα έχουν κάνει αυτά στο Final Four όταν πάνε και παίζουν στην Ευρώπη. Δεν τα σπάνε.
1: Εκεί στην Ευρώπη είναι.
0: Ευρώπη, αυτό και... λέμε, ρε φίλε. Εκεί είναι κανονικότητε.
1: Όχι, εγώ πρέπει να σέβεσαι του αλλού το γήπεδο.
0: Θα σ' άρεσε τώρα σαν να έρθουν από το πέρα, α πούμε, οι φίλοι αυτοί που ήταν την άλλη φορά που παίζανε σε Βίλε, έπαιζε τελικό. Στο Καραϊσκάκι, ποιο έπαιξε.
1: Στο γήπεδο και
0: να το σπάγανε.
1: Λέω,
0: θα ήθελε εσύ, α πούμε, τώρα που ήρθε σε Βίνη και έπαιξε τελικό με την. Ποια έπαιξε τελικό εδώ, το τελικό. Ναι, να σπάω στο γήπεδο παρά τη Μάντσεστερ Σίτι, θα το εισάρεσε.
1: Είπαμε, καταδικαστέα είναι αυτά, δεν είναι ωραία πράγματα. Να σέβεσαι και τον άλλο που σε φιλοξενεί και να. Και εκεί πέρα, εντάξει, το ίδιο τώρα, τη ΣΑΕ και το. Και στο. Εκεί που παίξα στο Final Four.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει λόγο τώρα, εντάξει.
1: Λοιπόν, και ένα τελευταίο να πω, εγώ δεν το έχω δει από κοντά, τώρα θα πάω στην αυρία την Τρίτη τώρα. Έχω και ρεπόρτα με τους διπέρπους, θα το δω και από κοντά το κήπεδο μέσα.
0: Α, να πας, να πας.
1: Λοιπόν, αυτά μπήλικα...
0: Οκ, Αντρέα μου, να είσαι καλά, για χαρά. Για πάμε παρακάτω στον επόμενο φίλο, καλημέρα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου, Επιλάκο, τώρα το πέτυχες, καλή εβδομάδα φίλε μου.
2: Τι κάνουμε.
0: Καλά φίλε, καλά, όλα καλά.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσω και εγώ για το ντέρμπι. Χαρούμενος βέβαια έτσι που κερδίσαμε, που μειώσαμε τη διαφορά, ξέρω εγώ, στους 2 βαθμούς. Και θα πω το εξής τώρα. Θέλω να μας πει ο Παναθηναϊκός με πώς πρέπει να παίζει ο Ολυμπιακός για να μπορέσουν να κάνουν φάση, όχι να κερδίσουν, να κάνουν φάση.
0: Ήταν αποβολή όμως.
2: Ήταν αποβολή, αλλά πριν...
0: Και θα ήταν νωρίτερα αποβολή αν το Αντίνο δεν χαμήλωνε το κεφάλι. Στην πρώτη κάρτα που ήταν κίτρινη, αν το κεφάλι δεν το κατέβαζε ο Αντίνο, θα ήταν κατευθείαν κόκκινη.
2: Ναι, εντάξει. Αλλά για τον Αντίνο όμως θέλω να πω, έχει πάρει κίτρινη κάρτα και κατευθείαν μετά κάνει το φάουλ του στον Πουέρτα.
0: Και που το τραβάει λες.
2: Τον πετάει κάτω.
0: Ναι, που το τράβηξε τα φανέλα και την άφησε και έπεσε κάτω Πουέρτα. Αυτή η φάση λες, έτσι έγινε.
2: Ναι, ναι. Που ήταν εκεί κοντά στο πλάγι out, μπροστά στους πάγκους περίπου.
0: Εντάξει, ο Παναγιώτης διαμαρτύρεται, είδαμε τον Πυρόλα και τον Τετέι. Το τάκλινγκ που δεν βρήκε μπάλα ο Πυρόλα.
2: Δεν ξέρω, δεν. Αυτά.
0: Δεν λέω για κόκκινη, αν μπορούσα να πάρει μια κίτρινη εκεί, δεν πήρε. Εντάξει,
2: δεν μπορώ να τα δω εγώ έτσι λόγω ματιών και δεν.
0: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι η διαιτησία έπαιξε ρόλο στο μάτι συγκεκριμένο. Η αποβολή ήταν δίκαιη. Εντάξει, κάποια κάρτα, ας πούμε, του Φορτούνι δεν υπήρχε κάρτα, την έδωσε, αλλά δεν είχε όμως δόλο να ευνοήσει μια ομάδα και να πάρει αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι. Με τα λάθη, τη διαιτησία, με τα λάθη, αλλά νομίζω ήταν μια χαρά η διαιτησία.
2: Πιστεύω εκεί πέρα, στη φάση με τον Πουέρτα που σου λέω, σε αυτή τη φάση, που ο Πουέρτα νομίζω βγήκε, ναι, βγήκε έξω να του παρασκευθούν οι βοήθειες.
0: Ναι, ένα λεπτό που έμεινε απ' έξω. Που
2: έμεινε ένα λεπτό απ' έξω. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση μιλάω, εκεί πέρα του χαρίστηκε, λέει, εντάξει, να μην βγάλω την κάρτα. Βέβαια, ο Σάλιακα.
0: Ο Σάλιακα δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο, ρε φίλε.
2: Ναι, το παρατράβηξε.
0: Εντάξει, το παρατράβηξε. Το παρατράβηξε. Δηλαδή, ήταν πολύ σκληρό μαρκάρισμα και χωρίς λόγο.
2: Πάντως, ο Αλγουαθίλ τον είδα έτσι, ας πούμε, στηρίχθηκε περισσότερο στην εμπειρία παρά, ξέρεις. Εγώ παίρνω να βάλει ρόκα μέσα, να βάλει τέτοιους παίκτες. Δηλαδή, έτσι, ξέρεις, να το χτυπήσει έτσι, να βγει επιθετικά πολύ, αλλά βγήκε πολύ συγκεντρωμένα, πολύ μαζεμένα.
0: Να σε βάλω το Φορτούνι για να του κάνει παιχνίδι.
2: Ακριβώς, δεν προσωπικότητα και εμπειρία. Έτσι και το Τσικίνιο, άσχετα, και εμένα δεν μου αρέσει ο Τσικίνιο στο ρόλο που του δίνει, αλλά σε αυτά τα παιχνίδια, εντάξει, κοιτάς πρώτα να φυλάξεις τα νότα σου, το 0 ξέρω εγώ, με την έννοια να έχεις ισχυρό κέντρο, πρεσάρισμα και τέτοια. Και δευτερευόντως, δηλαδή άμα σου έρθει η φάση, όπως ήρθε παράδειγμα τον γκολ με τον Ρέτσο.
0: Ναι, με τον Ρέτσο. Εντάξει, δεν ήταν καλό μάτς.
2: Όχι, όχι.
0: Αν εξαιρέσει τον γκολ, ας πούμε, δεν ήταν καλό μάτσο.
2: Δεν είχε ούτε ρυθμό, ούτε ναι. την μπάλα πάνω κάτω, ρυθμό και ναι, τέτοια.
0: Απλά ο Ολυμπιακός το ήθελε λίγο παραπάνω. Το ήθελε ο Ολυμπιακός και πιο νεύρο, μπήκε πιο γερά, έβαλε το κόκκινο, το κράτησε σχετικά εύκολα.
2: Ναι, ναι. Ούτε ρυθμό είχαν οι ομάδες. Να έχει πάνω κάτω την μπάλα, ξέρεις, να πέσουν γρήγορο ποδόσφαιρο. Πολύ αργό ποδόσφαιρο ήταν.
0: Πολλά φάουλ, ναι, πολλές διακοπές.
2: Που κάνανε, που κόπανε το ρυθμό. Πάντως σε γενικές γραμμές, εντάξει, κοίταξε σε αυτά τα παιχνίδια. Εγώ δεν περιμένω ποτέ να δω καλό ποδόσφαιρο. Θα πω, υπάρχει μια εξαίρεση. Τα παιχνίδια ΑΕΚ Ολυμπιακός όλα είναι πολύ καλά. Τα έχεις παρατηρήσει.
0: Εντάξει, βλέπεις. Ναι, εντάξει, όχι όλα, αλλά αρκετά παιχνίδια είναι πιο καλά. Ναι, ναι,
2: ναι, παίζουν μπάλα, δηλαδή έχουν φάσεις, έχουν. Δεν ξέρω, είναι διαφορετικά. Αλλά με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή περιμένω συνέχεια. Τα περισσότερα παιχνίδια είναι σε αυτό το στυλ. Δύσκολα βρίσκεις παιχνίδια, ξέρω να δεις την μπάλα πάνω κάτω, ξέρεις να βάζει γκολ ένα, να ισοφαρίζει. Τέτοια παιχνίδια δεν υπάρχουν. Και ειδικά όταν είναι κρίσιμα παιχνίδια. Ήταν κρίσιμο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός βέβαια, εντάξει.
0: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός, αν μπορούσε να κάνει κάτι και να κερδίσει τον Ολυμπιακό, θα τον έστελνε στη Μουρμούρα και στην Γκρίνια και μακριά 8 βαθμούς. Είχε μια ευκαιρία να τον αφήσει πολύ πίσω. Ο Ολυμπιακός από την άλλη ήξερε ότι με ήττα, το ήξερε και ο Ολυμπιακός, θα υπάρχει θέμα. Κατάφερε κέρδηση, τα πράγματα στον Ολυμπιακό όλα ήρθαν με λιγάλα. Τώρα η ηρεμία, χωρίς Γκρίνια στην κερκίδα. Προπονητής θα δουλέψει κανονικά, διαφορά μειώθηκε, όλα που πήγανε πριν.
2: Τι να δουλέψει να πω, αφού κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Κυριακή παιχνίδια τώρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέω, το θα είναι πρίμα. Φαντάζομαι να χάσει ο Ολυμπιακός το παιχνίδι σήμερα, τι θα ακούγαμε.
2: Όχι, ναι, θα γινόταν χάμω. Και αυτό που δεν μου άρεσε, το είπατε κι εσείς την ώρα τη μετάδοση, άκουσα τις δηλώσεις του Νίστρου.
0: Λάθος, δεν είναι αυτές που είπανε.
2: Αυτό το
0: άλλα είπε ο άνθρωπος, αλλά μεταφράστηκαν από τη διάβαση.
2: Αυτό το έχουν ξανακάνει. Αυτό εντάξει. Δεν θυμάμαι να το έχω πει σε σένα ή στον Παλιούρα.
0: Εντάξει, αν δεν ξέρουν τα.
2: Ψιλοξέρω αγγλικά.
0: Αν δεν ξέρουν τη γλώσσα, ας βάλουν κάποιον άλλον να μεταφράσει. Εντάξει, γιατί τον άνθρωπο το βγάλανε ότι είπε ότι θέλει ηγετησία. Ο άνθρωπος δεν είπε τέτοιο πράγμα.
2: Ακριβώς.
0: Ο άνθρωπος είπε ότι ο Μπιάκος ήταν καλύτερος
2: και έτσι. Σε ευρωπαϊκό παιχνίδι το καλοκαίρι τώρα και το είχα πει τότε στον Παλιούρα. Του λέω με τα λίγα αγγλικά που ξέρω, του λέω. Άλλα είπε ο Νίστρουμ και άλλα μετέφρασε ο άλλος. Για αδικίες έλεγε να πω για.
0: Δεν είπε τέτοια πράγματα ο άνθρωπος, τώρα μην τον κατηγορούμε άδικα.
2: Ναι. Όχι, αυτό δεν εκθέτει τον Νίστρουμ. Εκθέτει την ΠΑΕ.
0: Ναι, ναι, παιδί μου, εντάξει, όποιο και δεν είναι θέμα ποιον εκθέτει. Το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος είπε άλλα πράγματα και άλλα μεταφράστηκαν. Εντάξει. Κάπου δηλαδή να. Εντάξει, ο άνθρωπος δεν είπε ότι θέλει ηγετησία, είπε ότι ο Παναθηναϊκός δεν άξιζε να κερδίσει, ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και κέρδισε δίκαια. Αυτό είπε ο άνθρωπος.
2: Ο Νίστρουπ δεν εκτίθεται. Τα είπε σαν αγγλικά. Αυτό έτσι. Από εκεί και πέρα η ΠΑΕ δεν μπορεί να κάνει προπαγάνδα εις βάρος, δηλαδή εις βάρος αυτών που λέει. Γιατί αυτό είναι καθαρά θέμα προπαγάνδας. Προπαγάνδας. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που γίνεται. Δεν είναι της πλάκας, μη σημαίνεται της πλάκας αυτό το πράγμα.
0: Τώρα δεν πάω να κάνω τίποτα όμως εγώ, τι να κάνω, τα είπαμε τελείως.
2: Απλά το καταγγέλουμε, το λέμε, έτσι, υπομορφή, εντάξει, απλά το σχολείο, έτσι, αλλά κάτι πρέπει να γίνει, έτσι, πάνω σε αυτό.
0: Έτσι.
2: Και υπάρχουν και αρμόδια, ξέρεις, δικαστικά όργανα που πρέπει να ασχοληθούν με αυτό το πράγμα. Σου λέω, δεν είναι της πλάκας αυτό.
0: Ναι, εντάξει, τώρα βέβαια πρέπει να μιλήσει και ο Νίστρουμ, να πει παιδιά, άλλα είπα. Να τους βγάλει σέντρα.
2: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρω αν θα το κάνει, εντάξει.
2: Δεν μπορεί να το κάνει, σου λέει να πω, εντάξει.
0: Σωστά, είναι και δουλειά του.
2: Είναι και δουλειά του, έτσι.
0: Δεν μπορεί να στήσει μια συγγνώμη η ΠΑΕ και τελείως. Η ΠΑΕ, να στήσει μια συγγνώμη.
2: Και η ΠΑΕ λοιπόν μπορεί να πει, α, συγγνώμη, δεν κατάλαβε ο...
0: Ας το πει όμως. Ας το πει όμως.
2: Αλλά εκεί πέρα, δηλαδή το εσουρού. Που εγώ άμα θα βρωμολογήσω τώρα εδώ πέρα, μπορεί να έχετε το ίδιο, πρέπει να υπάρχει αρμόδιο όργανο και για αυτόν.
0: Θα πείτε κατάλαβα καλά μου, θα δικαιολογήσω.
2: Θα δικαιολογηθούν. Αλλά είναι δεύτερη φορά που το κάνω. Το έχει ξανακάνει και το καλοκαίρι. Και το είχα πει τότε στον Παλιούρα, αν θυμάμαι καλά.
0: Τέλος πάντων. Να είσαι καλά, Μπιλιάκο. Τα λέμε.
2: Μια
0: χαρά, καλημέρα. Λοιπόν, είμαστε 21 λεπτά μετά τις 12, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports. Μπιλάρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Παναθηναϊκός μπήκε φορεσμένος στο ντέρμπι, Ολυμπιακός πολύ καλύτερος. Μάκης από τη Νέα Σμύρνη. Γεια σου, φίλε Μάκη. Ο φίλος ο Δημητράκης μου στείλε μηνυματάκι. Παιδιά, είπα για το γιατί, εγώ θεωρώ ότι ήταν μια χαρά. Εντάξει, δεν έκανε κάποιο έτσι τραγικό, πολύ πολύ μεγάλο λάθος. Αποβολή με τον Αντίνο. Φάνηκε ότι δεν ήθελε να αποβάλει παίχτες. Εντάξει, γιατί γίνανε και άλλες φάσεις, αλλά με τους άλλους ήταν πολύ τραβηγμένοι τώρα. Έκανε δύο φάουλ σκληρά σε 5 λεπτά. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Αλλά γενικά πήγε καλά. Νομίζω να έχει παράπονο καμία ομάδα από τις δύο για τους διαιτητές. Έτσι νομίζω. Ο Βασίλης, γεια σας. Μόλις τώρα ο Βαρούχας στην Αθηνική Κυριακή. Τι λέει εδώ ο Βασίλης, μισό λεπτό γιατί χάσαμε το μήνυμα. Μισό λεπτάκι, ρε μπίλα, ρε. Μισό λεπτάκι. Με τι λέει το μήνυμα του Βασίλη, δεν μου ανοίγει η ώρα σου. Θα το βρούμε, θα το βρούμε.

0: Να πάμε από την αρχή τα μηνύματα. Καλημέρα, Βασίλη. Καλή εβδομάδα. Εκάρα μόνο. Γεια σου, Νικόλα. Κώστας, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Και εγώ χάρηκα που κέρδισε η ομάδα μου. Γεια σου, φίλε Κώστα. Και άλλος Κώστας. Καλημέρα, φίλε Μπιλάρα από Κύπρο. Κώστας. Εκεί Κύπρο μας ακούτε από τον Super Sport FM Κύπρου σε 104. Να και ο Βασίλης που λέει: γεια σας, μόλις τώρα βαρούχα στην Αθηνική Κυριακή. Είπε ότι το φάουλ που κάνει ο Αντίνος στα χάφη του Ολυμπιακού ήταν δεύτερη κίτρινη κόκκινη, δηλαδή, και αυτή η φάση ήταν πριν την αποβολή του Σάλιακα και θα έμεινε ο Παναθηναϊκός με 10 παίκτες σύμφωνα με το Βαρούχα. Ο Αποστόλης, καλημέρα Μπιλάκου, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα φίλε μου. Γεια σε καλά φίλε Αποστόλη. Πάμε μια γραμμούλα ακόμα, καλημέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς το να. Γεια σου Μακή.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, καλά φίλε.
1: Λοιπόν, άκου. Αν εξαιρέσω το αποτέλεσμα το οποίο ήταν ευνοϊκό για τον Ολυμπιακό και την απόδοση του Ρέτσου, το παιχνίδι δεν ήταν σούπα, ήταν μπαγιάτικη σούπα.
0: Δεν ήταν καλό μάτς, αλλά βέβαια το αποτέλεσμα κρατάς, αυτό κρατάς.
1: Το είπαμε αυτό.
0: Αυτό μετά, τώρα τα υπόλοιπα να είχαμε να λέγαμε. Ο Ολυμπιακός πήρε τρεις πόντους, ο Παναθηναϊκός έχασε τρεις.
1: Άκου να δεις όμως.
0: Γιατί μπορεί να παίζει μπαλάκια και να χάνεις και μετά λέγαμε 8 βαθμούς πίσω,
1: όταν
0: για χαρά.
1: Άκου Βασίλη, όταν παίζεις μπάλα και χάσεις κάποια στιγμή, μπορεί να συμβεί και αυτό.
0: Ναι, άμα ήταν αυτή η στιγμή όμως συγκεκριμένη η χθεσινή μέρα και έχανες και παίζεις μπάλα, θα έχεις χάσει το πρωτάθλημα. Και δεν θυμόταν κανείς την μπάλα. Ήταν παιχνίδι.
1: Προσπαθώ να δω το αύριο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ήταν παιχνίδι το σημερινό που θα έχει αύριο για τον Ολυμπιακό. Αν δεν κέρδιζε ο Ολυμπιακός σήμερα και έχανε και μπαλά να έπαιζε, δεν υπήρχε αύριο. Με 8 βαθμούς πίσω για χαραντάν.
1: Λοιπόν.
0: Ήταν και η ΑΕΚ μπροστά και ο ΠΑΟΚ μπροστά και ο Παναθηναϊκός μπροστά.
1: Δεν με αφήνεις να ολοκληρώσω τη σκέψη μου για να δεις τι θέλω να πω.
0: Για πες.
1: Ο Ολυμπιακός με τους παίχτες που έχει μέχρι τώρα δοκιμάσει. Πρόσεξε τι λέω. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Μπέιλι αν έρθει. Δεν ξέρω. Δεν λείπει κανένας άλλος. Λοιπόν. Εγώ βλέπω ότι υπάρχουν παίχτες από τη μέση και μπροστά που δεν κάνουν τίποτε σωστό. Τίποτα. Απορώ ο κύριος Ιμανόλ πώς κράτησε το Ζώτα 90 λεπτά μέσα στο παιχνίδι. Απορώ. Δεν έβλεπε. Αντοχές δεν είχε. Στριγκαρίσματα δεν είχε. Έκανε φάουλ επικίνδυνα δίπλα κοντά στην περιοχή. Γιατί. Και δεν είναι ότι ο Ζώτα είναι τώρα έτσι. Απ' την αρχή είναι έτσι. Δεν βλέπετε και ακούω οπαδούς. Είναι ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Ποιος είναι παιδιά. Ο Ζώτα. Ξεκίνιο. Μηδέν. Δημιουργία. Τίποτα. Ο Φορτούνης, κάνε κάτι ρε Φορτούνη μέσα στο... Είσαι αρχηγός στον Ολυμπιακό τόσα χρόνια, ήσουν αρχηγός. Τώρα έχει πάει στο Ρέτσο και το αξίζει το παιδί. Λοιπόν, αυτά να τα βλέπουν οι φίλοι μου Ολυμπιακοί που μόλις κάνει κανένα λάθος ο Ρέτσος, τα φορτώνουν όλα. Λες, μ' ακούς Βασίλη.
0: Ναι, ακούω, μια χαρά.
1: Αν νόμιζα ότι κόπηκε η γραμμή.
0: Όχι,
1: και
0: μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά.
1: Λοιπόν, τα φορτώνουν όλα. Λες και υπάρχει παίχτης στον κόσμο και ειδικά αμυντικός που δεν κάνει λάθος. Δεν υπάρχει. Αλλά το παιδί αυτό, υπάρχουν παιχνίδια που έχει τόση μεγάλη διαφορά η απόδοσή του από την απόδοση των συμπαιχνών του που δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Λοιπόν, είπαμε Φορτούνης, Πικίνιο, Ζώτα. Πάω στο Ζέλσον. Μπαίνεις μέσα ρε Ζέλσον, κάνεις μια ωραία κούρσα από αριστερά. Και εκεί που είναι να δώσεις την μπάλα δεξιά σε δυο συμπαίχτες σου. Δεν ξέρεις τι να κάνεις, σκέφτεσαι, σουτάρεις, σε έχουν μαρκάρει δύο. Και πας και σουτάρεις.
0: Αυτός ο Ζέλσον, τώρα το μάθουμε ρε φίλε, αυτά κάνει, πάντα έτσι κάνει.
1: Ναι, όμως...
0: Κάνει την καλή κίνηση και κάνει λάθος στο τέλος.
1: Και όμως υπάρχουν παίχτες που λένε ο Ζέλσον. Τι να το κάνω εγώ αν περάσει τον αντίπαλο και μετά δεν κάνει αυτό δεν κάνει το σωστό. Είδες ότι το Μάριος δεν μπορώ να τον κρίνω, ήταν το πρώτο παιχνίδι.
0: Κακός πολύ ήταν.
1: Δεν, σου είπα. Άμα είχε κάνει κάτι καλό, θα σου λέγω όταν καλό.
0: Βέβαια, εντάξει, ήταν και το μάτς που το μακάρανε. Και όσο έπεσε πολύ ξύλο και στην άμυνα, ο Γιάννης είναι καλύτερος παίκτης.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, είναι γερό παιδί αυτός, αλλά θέλει ακόμα δουλίτσα. Δηλαδή θέλει
1: και τώρα ερχόμαστε, Βασίλη.
0: Και βέβαια, είδαμε κιόλας να παίρνει και την μπάλα πολλές φορές μέσα στο κουτί, να δούμε τι μπορεί να κάνει, εντάξει. Πάντως έτρεχε, μάρκαρε, το πάλεψε, αλλά εντάξει δεν ήταν.
1: Δεν μου λέει τίποτε να τον αντέχει.
0: Λέω, δεν πήρε και το στρεφόρ.
1: Μα ο Ολυμπιακός το πήρε το παιχνίδι γιατί έβγαλε πάθος.
0: Μα το στρεφόρ για να φανεί πρέπει να πάρει και πάσες.
1: Πρέπει να τροφοδοτήσει.
0: Ναι, δεν τροφοδοτήθηκε αρκετά καθόλου στην ουσία.
1: Είχαν 2-3 ευκαιρίες του Τσικίνιου στα Περιστέρια. Κλέβουν την μπάλα στο πρώτο ημίχρονο, στην αρχή. Έτσι εκείνη, είσαι φάτσα με το τέρμα. Τι στέλνει την μπάλα πλάγια στο Φορτούνι. Κουτάρει και ο Φορτούνι σε πλάγιο out. Τι να πω. Πες μου, πώς εγώ έχω την ελπίδα ότι αύριο μεθαύριο με τους συγκεκριμένους παίχτες που σου ανέφερα πριν.
0: Ναι, σου λέω και πάλι ρε, μα κάνεις ένα λάθος όμως. Τώρα δεν θα μην έχεις για καμιά ελπίδα άμα έχεις χάσει.
1: Δεν μου λέει τίποτα.
0: Πώς δεν σου λέει τίποτα, ρε φίλε. Δεν σου λέει τίποτα άμα έχεις χάσει σήμερα.
1: Είσαι λάθος, Βασίλη.
0: Δεν είμαι λάθος. Δηλαδή, τι θα μου λες μετά, ότι παίζουμε μπαλάρα μας είναι 9 βαθμούς πίσω.
1: Σου είπα πριν ότι αν παίζεις μπάλα μπορείς να χάσεις. Αλλά το παιχνίδι θα στο δώσει γιατί θα παίξεις και αύριο μπάλα.
0: Ναι, άμα είσαι 8 βαθμούς πίσω, όσο μπάλα για να παίξεις αύριο έχεις χάσει το πρωτάθλημα. Αυτό λέμε, δεν καταλαβαίνεις. Εσύ θες να βλέπεις μπάλα, να πάρεις πρωτάθλημα.
1: Βασίλη, άμα δεν παίξεις και μπάλα, δεν θα πάρεις.
0: Ναι, ρε φίλε, λέω όμως το σημείο παιχνίδι, το σημείο παιχνίδι ήταν να το πάρεις. Και χωρίς να παίξεις.
1: Με ένα μηδέν.
0: Πού ξέρεις τι θα γίνει αύριο μεθαύριο. Ξέρεις τι θα γίνει αύριο μεθαύριο.
1: Όπα. Λέμε τι έχουμε δει μέχρι τώρα.
0: Ωραία. Μέχρι τώρα έχεις τον Ολυμπιακό να κερδίσεις και να μειώνει τη διαφορά στους 2 βαθμούς.
1: Τι θα γίνει μεθαύριο, δεν ξέρω.
0: Άρα τι μου λες.
1: Γιατί τον μόνο παίχτη που δεν έχουμε δει είναι ο Μπέιλι.
0: Ναι, σου λέω και πάλι.
1: Τους έχουμε δει.
0: Σου λέω και πάλι. Δεν περίμενε τίποτα αύριο μεθαύριο τον Ολυμπιακό. Άμα έχει χάσει σήμερα. Να το καταλαβαίνεις.
1: Εκπέμπω σε άλλη συχνότητα.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω. Ότι αν είχες χάσει σήμερα, δεν θα περίμενα στον Ολυμπιακό τίποτα.
1: Αυτό το είπαμε, Βασίλη. Ναι, αν είχαμε χάσει σήμερα, θα είχαμε.
0: Δεν θα μου έλεγες να περιμένω τον Ολυμπιακό καλύτερο και φάσεις 8 βαθμούς πίσω.
1: Θα ήμασταν στα τάρταρα.
0: Αυτό λέμε.
1: Να το πω έτσι για να το καταλάβεις.
0: Άρα, κατάς αποτέλεσμα και περιμένεις την βελτίωση της ομάδας.
1: Θέλω βελτίωση για τους παίκτες που σου ανέφερα πριν. Του οποίου του ξέρω.
0: Περιμένεις. Θα δούμε, ξέρω εγώ. Θα δούμε το ροπονί το καινούριο. Θα δούμε. Δύο αγωνιστικές έχει παίξει ο Ροπονίς καινούργιος. Θα δούμε.
1: Πώς είναι δύο.
0: Τρεις αγωνιστικές πώς έχει παίξει.
1: Γιατί δεν έχουμε παίξει Ευρώπη, δεν έχουμε παίξει φιλικά, δεν έχουμε
0: φιλικά
1: παίξει.
0: Φιλικά με τον προπονητή αυτόν.
1: Πέρυσι δεν έπαιζαν τόσοι παίχτες.
0: Λέω με τον προπονητή αυτόν, λέω. Έχει παίξει 4 παιχνίδια.
1: Βασίλη, ο προπονητής αυτός δεν θα του πει του Τσικίνιο, κύριε Τσικίνιο.
0: Πρέπει να τον βγάλει αυτό μεθαύριο και να βάλει κάποιον άλλον. Περίμενε, αυτό σου λέω.
1: Ποιον είναι.
0: Θα βρει κάποιον άλλον. Μπορεί να έχει και άλλους, να βρει και άλλα στήματα, ξέρω εγώ. Να τον δούμε τον άνθρωπο.
1: Βασίλη, αυτό που λες εσύ είναι αν. Το τι έχουμε δει μέχρι τώρα, λέω εγώ.
0: Εσύ, ναι, μέχρι τώρα έχεις τον Ολυμπιακό.
1: Δεν μπορώ να προβλέψω τι θα γίνει αύριο μεθαύριο. Αυτό ποιος μπορεί να το προβλέψει.
0: Κανείς δεν προβλέψει το μέλλον.
1: Πλην όμως, με αυτούς τους συγκεκριμένους παίχτες, εάν τους συνεχίσει να τους βάζει. Τσικίνιο πίσω από το 10, Ζώτα πίσω από το 10, πίσω από το center forward, όπως το λένε. Δεξιά, αριστερά το Φορτούνι. Ποιος το Φορτούνι αριστερά, αν είναι δυνατόν. Τον Ζέλσον, τον ξέρουμε. Γι' αυτό εγώ ανησυχώ. Εάν έβλεπα άλλο έναν Ζέλσον, αλλά με τελική προσπάθεια πολύ καλύτερη, θα έλεγα εσύ κάτι είδα. Δεν έχω δει κάτι ενθαρρυντικό. Αυτό είναι που εγώ σκάω. Με εξαίρεση, η άμυνα πάει καλά, ας πούμε. Δεν μπορώ να πω το.
0: Έχεις φάγει ο κόλλα, έχεις βάλει 6-5 πώς έχεις βάλει.
1: Λοιπόν, δεν μπορώ να την κατηγορήσω. Λοιπόν, αλλά για να πάρεις πρωτάθλημα, Βασίλη, πρέπει να παίζεις μπάλα, να βάζεις κόλλα.
0: Ναι, εγώ σου λέω και πάλι, ας πω ένα παράδειγμα να το κλείσουμε, γιατί μάλλον δεν με καταλαβαίνεις. Η ΑΕΚ πέρυσι τα πρώτα 6 παιχνίδια δεν βλεπόταν. Κέρδιζε με 1-0. Μετά έπαιξε μπαλάρα, δεν έπαιξε. Με τους ίδιους παίχτες που είχε.
1: Λοιπόν, η ΑΕΚ πέρυσι.
0: Όχι, απάντησέ μου σε αυτό που. Ναι ή όχι.
1: Θα σου δώσω.
0: Μου κάνεις γύρω-γύρω. Η ΑΕΚ πέρυσι με τους παίχτες που είχε πέρυσι στην αρχή της χρονιάς. Μισό λεπτό. Στην αρχή της χρονιάς είχε μια δεκάδα. Η οποία κέρδιζε με 1-0 με το ζόρι. Μετά την εκταγωνιστή τον Οκτώβριο, η ίδια ομάδα έβγαζε μάτια. Πώς λοιπόν εσύ να λες ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να βγάλει με την ίδια ομάδα μάτια σε ένα μήνα από τώρα.
1: Θα με αφήσει να σου απαντήσω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρώτον, η ΑΕΚ είχε έναν καινούριο προπονητή, ο οποίος άλλαξε κάποια πραγματάκια, πήγαινε να παίξει ρόμβο, πήγαινε να παίξει το ένα, πήγαινε να παίξει το άλλο. Αλλά οι παίχτες της ΑΕΚ, Ηρακλή, πάω να πω πάλι, πώς θα με μελετάει. Λοιπόν, Βασίλη, αλλά οι παίχτες της ΑΕΚ δεν έχουν καμία σχέση με το Τζικίνιο, με το Ζώτα, με το Φορτούνι στα τόσα του, σε ηλικία εννοώ. Έβλεπες από την ΑΕΚ φρεσκάδα.
0: Όχι, δεν έβλεπες φρεσκάδα, Μάκη μου, συγγνώμη. Έβλεπες μια κακή ομάδα, έβλεπες.
1: Είχε τρεξίματα η ΑΕΚ.
0: Έβλεπες μια κακή ομάδα που κέρδισε με το ζόρι να μην δεν. Μην αλλάξουμε τώρα τους κανόνες.
1: Αλλά η ΑΕΚ,
0: για να δικαιολογήσει την άποψή σου, ήταν κακή ομάδα η ΑΕΚ.
1: Δεν είπα εγώ ότι ήταν καλή.
0: Τι μου λες, είχε τρεξίματα. Δεν βλεπότανε. Δεν βλεπότανε τα πρώτα παιχνίδια 5-6. Όλοι φωνάζαμε για τον Νίκολιτς.
1: Εγώ τον Τζικίνιο τον ξέρω 2-3 χρόνια.
0: Με τον Πίλιο παίζαμε. Με τον Πίλιο παίζαμε.
1: Ορίστε.
0: Με τον Πίλιο παίζαμε.
1: Εσύ τα φορτώνα τώρα στο.
0: Αυτό λέμε. Και όμως μετά με τον Πίλιο πήρε πρωτάθλημα. Άρα οι ομάδες φτιάχνονται στην πορεία. Δεν είναι τα πρώτα 6 παιχνίδια. Έχουμε μπροστά μας ολόκληρο μαραθώνιο.
1: Έχει παίχτες τη ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός δεν έχει παίχτη, ας πούμε, να σου πω το Γκοϊτά παραδείγματος χάρη.
0: Ο Γκοϊτά πέρυσι έπαιξε το δεύτερο γύρο.
1: Ναι, αλλά τρέχει. Έχει δυναμισμό, ταχύτητα. Ο Ολυμπιακός δεν έχει μπροστά
0: του. Βρεμάκι, εγώ σου λέω στα πρώτα 6 παιχνίδια. Να καταλαβαίνει, δεν να δικαιολογήσει την άποψή σου. Δικαιολόγησε, άμα θες, αφήνει την άποψή σου, τελείωσε. Σου λέω, η ΑΕΚ πρώτα 6 παιχνίδια δεν βλεπόταν. Και εσύ μου λες είχε κοϊτά που είχε τρεξίματα. Δεν βλεπόταν η ομάδα. Και εσύ μου λες ποια τρεξίματα. Ας πάνε να κάνουν μαραθώνια άμα τρέχουν. Δεν βλεπόταν η ΑΕΚ. Κέρδισε και λέγαμε όσο κερδίζουμε προχωράμε. Να κερδίζουμε. Να, κερδίζουμε.
1: Να το κλείσω λοιπόν. Να το κλείσω γιατί έχουμε τελείως δηλαδή οι απόψεις μας απέχουν παρασάγκας. Εγώ είμαι στην Ανατολή και στη Δύση. Εγώ κρίνω τον Ολυμπιακό. Μέχρι τώρα τι έχει κάνει. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον οι παίχτες που ήταν και πέρυσι στον Ολυμπιακό έχουν την ίδια άσχημη απόδοση. Και δεν είναι λοιπόν ότι θα δω από κάποιους παίχτες τους οποίους τους είχα και πέρυσι πρόπερση οι οποίοι σέρνονται ότι αύριο δεν θα σέρνονται. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Αλλά μέχρι τώρα όμως βλέπω αυτό που σου λέω.
0: Άξι, ωραία.
1: Εάν αύριο μεθαύριο ο Ολυμπιακός βγάζει μάτια, θα σου πω Βασίλη, ο Ολυμπιακός βγάζει μάτια. Απλά. Θα το κλείνουμε εδώ.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Μάκη μου. Μια χαρά. Μια χαρά.
1: Θα το βγούνε τώρα από πίσω.
0: Εντάξει, μωρέ, εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν, 25 λεπτά πριν τις 12, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μπιλάρα, καλημέρα για μένα, καλά τα λες του φίλου του Μάκη, που μόνο δεν μας είπε ότι ο Ολυμπιακός θα πέσει κατηγορία. Παιδιά, εγώ είπα στο Μάκη ότι ο Ολυμπιακός σήμερα έπρεπε να κερδίσει. Αν ο Ολυμπιακός σήμερα έπαιζε μπαλάρα, είχε ευκαιρίες. Ο Ρέτσος, μάλλον ο Φορτούνης, ο Τσικίνιο κάνανε παπάδες στο γήπεδο και έχανε. Τι να το κάνεις. Ο Ολυμπιακός σήμερα έπαιξε για να πάρει το μάτς. Καλός, κακός, κακός. Δεν ήταν καλό παιχνίδι, κακό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Αλλά πήρε το αποτέλεσμα. Αυτό ήθελε ο Ολυμπιακός σήμερα. Φανταστείτε τον Ολυμπιακός να έχανε σήμερα και να είχε παίξει μπαλάρα, λέω εγώ. Να είχε κλείσει τον Παναθηναϊκό, να τον έπαιζε μονότερμα. Και ο Παναθηναϊκός θα βάζει ένα γκολ με μια κόντρα. Τι θα λέγαμε τώρα. Αυτό λέει ο Ολυμπιακός, κέρδισε χρόνο. Όπως έκανε πέρυσι ο Νίκολης, που όλοι οι ΑΕΚτζίες είμαστε κάγκελα. Με το Ζόρ να 0, με τον Ελυσιακό στο Κύπρο να 0, από εκεί ένα 0, αλλά έπαιρνε παιχνίδια. Και είχε πει ο Νίκολης πέρυσι, που εμείς το ξεχνάγαμε οι περισσότεροι ΑΕΚτζίδες, ότι παιδιά, εγώ την ομάδα θα τη δείτε τον Οκτώβριο. Λοιπόν, από τον Οκτώβριο μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, η ΑΕΚ παραμένει 30 παιχνίδια αίτητη. Σε πρωτάθλημα μιλάμε. 30 μάτσα αίτητη. Δεν λέω για το κύπελο, πέχασε από τον Όφη στη πέρυσι, αποκλείστηκε, λέω για πρωτάθλημα. Δεν είναι λίγα 30 παιχνίδια να είσαι αίτητος. Λέω δεν τα κέρδισε όλα, αλλά δεν έφυγε ποτέ από το κύπελο με χαμένους βαθμούς. Τρεις. Το λέω, θέλει υπομονή. Δεν είναι έκτα αγωνιστική. Κάποιες ομάδες που φτιάχνονται τώρα που είναι νέες ομάδες, όπως και ο Ολυμπιακός που έχει πάρα πολλούς παίκτες, κοιτάει να κερδίσει χρόνο. Πώς κερδίζει χρόνο, παίρνοντας τρεις πόντους. Εύκολα, δύσκολα, με κακή εμφάνιση, με χάλια εμφάνιση. Αυτό μετράει όμως. Σακούλι μπαίνουν τρεις πόντοι και δεν γράφει βαθμολογία τρεις πόντους με κακή εμφάνιση. Γράφει τρεις πόντους. Ο Ολυμπιακός αυτό έκανε σήμερα. Πήρε 3 πόντους και μείωσε τη διαφορά από τον Παναθηναϊκό στους 2 πόντους. Από τον ΠΑΟΚ 2 πόντους και από την ΑΕΚ ξανά 1 πόντο. Έχω ξαναπεί ότι αν ο Ολυμπιακός έχανε σήμερα, έχανε μάλλον εχθές τον Παναθηναϊκό, ήταν πολύ πίσω το πρωτάθλημα. Δεν λέω ότι τελειώνουν τα πάντα, αλλά ήταν πολύ πίσω. Γιατί θα κυνηγούσε και Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Θα περίμενε να κάνουν γκέλα τρεις ομάδες για να προσπεράσει. Αυτό είπαμε το φίλο μου το Μάκη. Εντάξει, ο καθένας βέβαια έχει τη γνώμη του, την άποψή του, σεβαστή. Γι' αυτό είμαστε εδώ, να συμφωνούμε, να διαφωνούμε. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας ο neapapaki943.gr.

τώρα, όπως θα έχεις πει, η Μαρκό είναι, εντάξει, είναι φαβορή. Είχα πει ότι είναι μια ομάδα που θα πάει φέτος για άνοδο. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Και με την νίκη που έκανε με τη Λάρισα, φαίνεται ότι είναι και ένα από τα φαβορή τώρα πια για να ανέβει στην κατηγορία. Έχει 6-6. Δεν είναι και εύκολο να κάνει 6-6. Μαρκό, μια ομάδα που έχει, είναι ακριβή ομάδα για την κατηγορία. Έχει καλούς παίκτες, προπονητή. Είναι μια χαρά. Ένα υγιές σωματείο, πληρώνει στην ώρα του από ό,τι ξέρω. Γι' αυτό και πάει τόσο καλά. 6-6. Σήμερα ο Πανιώνιος παίζει με τον ΠΑΟΚ Β' νομίζω. Βασίλη, καλημέρα. Ποιος έχει κάνει τα μαθήματα πτώσης στον ΤΕΤΕΙ, λέει ο φίλος ο Δημήτρης, πες τη μηνυματάκι. Καλημέρα, φίλε Δημήτρη. Τώρα δεν ξέρω ποιος έχει κάνει τα μαθήματα πτώσης που λες. Ο Βαγγέλης απαντάει όμως την ερώτησή σου. Να πεις ότι Δημήτρη τα έχει κάνει ο Αλεξανδρής, ο Τζόρτζεβιτς και ο Γιαννακόπουλος. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Βεζνάδικο στην Παιανία. Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη που είναι χαρούμενη από τον Πειραιά και Ολυμπιακός. Και στη φίλη μας τη Δήμητρα που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Παιδιά, για τον Νίστρουπ τώρα μην γράφετε ότι να είναι. Εντάξει, ακούστε, διαβάστε τις δηλώσεις για να καταλάβετε. Άλλα είπε, άλλα είπανε. Ο άνθρωπος είπε ότι το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ήταν ένα κλειστό μάτς και από τη στιγμή που ο αντίπαλος μας άδραξε την ευκαιρία που είχε, αντίθεση με τους παίκτες σου, άρχισε να πάρει την νίκη ο Ολυμπιακός. Αυτό είπε ο άνθρωπος. Ούτε οι διαιτησίες είπε, ούτε τα υπόλοιπα που λέτε εδώ πέρα, μηνύματα που δεν μπορώ να διαβάσω τον ένα γιατί βρίζετε. Βρίζετε τον άνθρωπο Νίστρουπ, τι τον βρίζετε αφού δεν ξέρετε τι είπε. Δεν είπε ο άνθρωπος, είπε αξίζαμε να χάσουμε. Αυτό είπε. Ούτε η διαιτησία, εγώ είπα, βλέπω να είπε τίποτα παραπάνω. Ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε μήνυμα. Ολυμπιακός από το Περιστέρι. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλή εβδομάδα. Μεγάλη νίκη του με τις ομάδες μου. Δεν μου άρεσε η εμφάνιση. Μέτρια. Εντάξει, ήταν κακό μάτς. Δεν ήταν καλό μάτς. Αυτή είναι η αλήθεια. Ήταν ένα μάτς το. Εντάξει, εγώ πίστευα ο Παναθηναϊκός θα είναι καλύτερος. Έτσι προς τον είχαμε τα τελευταία μάτς που ήταν αίτητος. Πίστευα ότι. Όχι θα κερδίσει το μάτς, πίστευα ότι θα κάνει ευκαιρίες, όμως αρκετές. Δηλαδή θα παίξει πιο επιθετικά. Δεν το έκανε αυτό, τουλάχιστον μέχρι το 65 που έγινε αποβολή. Μετά λογικό είναι ο Ολυμπιακός να κλειστεί λίγο πίσω, ο Παναθηναϊκός να ανέβει μέτρα στο γήπεδο και να κάνει κάποιες ευκαιρίες. Βέβαια, μία ήταν καλή ευκαιρία, το σουτ του Μαροκινού που τα παίξε στη γωνία ο Ορτέγκα. Δεν είχε άλλη κλασική ευκαιρία ο Παναθηναϊκός. Ένα μέτριο μάτς στην ουσία. Ο Ολυμπιακός μπήκε πιο δυνατά, βρήκε τον γκολ νωρίς, το κράτησε. Και το κράταγε εύκολα μέχρι το 65. Βάσει το δηλώσιο του Νίστρου που είχε πει ο άνθρωπος ότι θα πάμε καρεσκάκι να παίξουμε την μπάλα μας για να πάρουμε την νίκη. Εγώ έτσι πως το είδα το παιχνίδι, πως το είδα μέχρι το 65 που έγινε αποβολή, ο Παναθηναϊκός τον βόλευε και η ισοπαλία. Αυτό έβλεπα.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr. Ξημερώνει Δευτέρα, ο μήνας έχει 12 Οκτωβρίου και μπαίνουμε σε εβδομάδα ευρωπαϊκών παιχνιδιών. Μάχες για ευρωπαϊκές ομάδες. Τετάρτη ξεκινάει η ΑΕΚ στο γήπεδο της Τσέλσι με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ 10 το βράδυ. Πέμπτη έχουμε τη σειρά ΟΦ παίζει με τη ΡΕΝ, η οποία κέρδισε στο πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός παίζει με την Μαρσέγη, η οποία πέρασε εκτός έδρας, κέρδισε 2-0. Και ο Παναθηναϊκός παίζει με την Πόρα της Μπανιαλούκα, η οποία και αυτή κέρδισε 2-0 στο γήπεδο της. Άρα έχουμε όλες τις ομάδες μεσοβδόματα να παίζουν, να ξεκινάνε και πάλι τα πρωταθλήματα Champions League, Europa

και conference αντίστοιχα. Μπίλαρε, λέει ο Γιάννης, καλημέρα. Δεν με φόβησε ο ΠΑΟ σήμερα. Δεν είναι ομάδα αυτή για πρωτάθλημα. Μας φοβάμαι πιο πολύ το κακό μας σε αυτό και τα φαλσοσφυρίγματα, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Εντάξει, παιδιά, όλες οι ομάδες θεωρώ και οι τέσσερις ομάδες, έτσι πως είναι το πράγμα τώρα πως πήγε, είναι όλες πιθανότητες για όλες να πάρουν πρωτάθλημα. Εντάξει. Αν και θεωρώ ότι θα πάει μέχρι τέλους όποια ομάδα αντέξει, γιατί είναι πολλά τα παιχνίδια. Έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια, έχουμε κύπελα, έχουμε πρωτάθλημα. Είναι πολλά τα μάτς. Όποια ομάδα έχει πιο δυνατό πάγκο και αντέξουν οι ποδοσφαιριστές, θα πάρει το πρωτάθλημα. Εντάξει, η ΑΕΚ είναι η μόνη ομάδα που δεν έχει χάσει μάτς, αλλά έχει κάνει γιογκέλες, οι οποίες δεν έπρεπε να τις κάνει. Ειδικά τη μία με, με την Κηφισιά, με τον γκολ που έφαγε στο 94. Ο ΠΑΟΚ έχει μια ήττα, τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει μια ήττα από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει μια ήττα από τον Όφη. Η ΑΕΚ δεν έχει ήττα, αλλά έχει δύο ισοπαλίες στα 6 μάτς.

Εντάξει φίλε, ο Νίκολης το δικαιολόγησε τον μήνε, το να μην βάζει το κουτέσσα, χθες τον έβαλα, αλλά θεωρώ ότι δεν έχει κάποιο θέμα με τον παίχτη που λέγατε κάποιοι ότι έχει θέμα με τον παίχτη, δεν τον θέλει και τα υπόλοιπα. Δικαιολόγησε ότι είπε ότι παιδιά παίχτες που έχουν το μυαλό τους αλλού και είναι έτοιμοι για μεταγραφή δεν τους βάζουν να παίζουν. Όταν που τελείωσε το κόλπο με τον Κουτέσσα δεν πήγε τελικά στην Ελβετία να ξαναπαίξει στην Ελβετία. Τον έβαλε βασικό και ήταν και πάρα πολύ καλός. MVP βγήκε. Άρα δεν είχε θέμα ο Νίκολης με τον Κουτέσσα σαν παίχτη. Μια χαρά τον υπολογίζει. Απλά σου είπε ότι λέει ότι παίχτες που το μυαλό του είναι αλλού δεν μπορώ να τους βάλω. Αυτό έκανε με τον Κουτέσσα. Ο Κουτέσσα έμεινε στην ΑΕΚ, τον έβαλε και ήταν και πολύ καλός.

Ο φίλος μας ο Σπύρος μας στέλνει καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια Σπυράκο μου, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα το περίπτερο στους αμπελοκήπους. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Με κρύο από τη λένε. Ναι, παιδιά, άλλαξε ο καιρός από το βραδάκι, απογευματάκι και μετά ξεκίνησε και πολύ αέρας. Θα έχει και βροχές, θα έχει καταιγίδες. Μέχρι τώρα μια χαρά ήταν. Τότε η εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε πολύ καλό καιρό με ζέστες. Τώρα αλλάζει. Εντάξει, λογικό είναι. 12 Οκτώβριο έχουμε μπει. Πάμε για παρέλα σιγά-σιγά. Άρα μπει έτσι, να μπει σιγά-σιγά. Μας κάνει ξαφνικά πολλά-πολλά κρύα. Να προλάβουμε να βγάλουμε τα μπουφάν από τις ντουλάπες. Η φίλη μας η Μαρία μας έστειλε μήνυμα από Εγάλεο που είναι ο Τζίτζης. Ναι, ο Τζίτζης είπαμε τώρα, μας είπε Σαββάτο ο Τζίτζης, μας είπε θα έρθει Κυριακή. Το πολύ πιστεύουμε κιόλας, είναι μέγας παραμυθατζής. Σας είπα εγώ τώρα ποια Κυριακή θα είναι, το Βαΐον, Κυριακή του Πάσχα, Κυριακή του... Ποια Κυριακή δεν ξέρω ποια θα είναι. Είναι γνωστός παραμυθατζής ο Τζίτζης. Μαρία.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο. Γεια σου Γιωργάρα μου. Τα φιλαράκια μας εκεί που... Τον Ποτέγκα ο Γιώργος υπεύθυνος. Γεια σου Γιωργάρα μου. Καλημέρα, καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Το Μιχάλη που είναι χαρούμενος και αυτός. Από αύριο ξεκινάτε από Τρίτη εσείς με το φίλο μου το Χολί, το Χριστάρα, τον Ήβο και τα υπόλοιπα παιδιά. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα να έχετε. Ο φίλος ο Χριστόφορος έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι. Ο φίλος ο Νεκτάριος από την Αίγινα. Μιλάω ποιες είναι οι ομάδες που φέτος ναι, θεωρώ ότι η Λιβαδιά καμία σχέση με πέρυσι, έχει χάσει αυτό που είχε πέρυσι, δηλαδή έχει ένα βαθμό και νομίζω πως δυσκολεύει το πράγμα πολύ για τον κύριο Κομπότη. Ο Μπέος, ο Βόλος του Μπέου, και αυτός έχει σοβαρό πρόβλημα, έχει και το μείον 3, το μείον 1. Αν και σήμερα πήγε να κάνει τη ζημιά στον Άρη μετά από το 2-0, το 3 να το κάνει το 3-0, 3-3, παραλίγο στο τέλος με ένα κόρδερ. Αλλά φαίνεται ότι είναι αδύναμες ομάδες και οι δύο. Ο Λιβαδιακός ειδικά, μια ομάδα πέρυσι ήταν μέχρι τέλος πολύ ψηλά στη βαθμολογία. Τώρα έχει 0-1 βαθμό και 6 παιχνίδια παιδιά χωρίς να έχει βάλει γκολ. Που πέρυσι ο Λιβαδιακός είχε κάποια στιγμή την καλύτερη επίθεση. Αν θυμάστε. Καλύτερη επίθεση από τους πρωτοπόρους είχε πέρυσι ο Λιβαδιακός. Και όμως τώρα έχει βάλει 6 μάτς, δεν έχει βάλει ούτε ένα γκολ. Και έχει μια ισοπαλία, αυτή είναι την Κηφισιά. Και ο Ατρόμητος για μένα απογοητεύει. Τον περίμενα τον Ατρόμητο πολύ καλύτερο. Και αυτός είναι χαμηλά με 2 βαθμούς.

Να δούμε σχηματικά τι έχουμε. Ατλέτικο Γκοιανή Σπορτ Ρεσίφε τελικό 1-1. Ρούκα Εστράλα Αμαδόρα 1-0. Στο 92 Πλατένσα Αρχεντίνο Τζούνιος 1-1. Ροζάρο Σεντράλ Ιντεπεντιέντε Ριβαντάβια 5-0 στο 87. Γκρέμιο Ιντερνασιονάλ 0-1 στο 58. Παλμέιρας Κορίνθιας 4-0 στο 62. Φλαμέγκο Φλουμινένσε 0-0. Ναούτικο Βιλανόβα 0-2 στο 50. Ντεπόρτεν Ουνιόν Λακαλέρα 1-0 στο 58. Τζαγκουάρες Δε Κόρντομπα Τολίμα 1-0 στο 41 και Οπεράριο Γκοϊάς 0-1 στο 20 λεπτό. Αυτά είναι τα μάτς που είναι σε εξέλιξη.

Σήμερα έχουμε δύο μάτς για την Super League 2, Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β στις 3 παρατέταρτο, 3 η ώρα, Καρδίτσα με τη Ζάκυνθο. Ο ΠΑΟΚ παίζει με την Καλαμάτα 6 η ώρα.

Ο φίλος ο Λευτέρης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Καλή εκπομπή. Λέει ο φίλος μας ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο και στο φίλο μας το Χρήστο που έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, απαραίτητο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτ. Ναι, κανονικά παιδιά, τον αγώνα σήμερα του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Κανονικά τον ακούσετε εδώ από τον σταθμό, κανονικά στις 6. Λοιπόν, πάμε και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 210-220-5943 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας και το Viber για τα μηνυματάκια σας 6939-943-943. Το email μας onearpapaki943.gr. Να δούμε αν έχουμε κάποιες αλλαγές στο Πάμε Στοίχημα. Όχι, δεν βλέπω κάποια αλλαγή. Τελικό βλέπω Ροζάριο Σεντράλ με τη Ριβαντάβια 5-0 τελικό. Από εκεί πέρα κάποια αλλαγή. Α, έχουμε μία. Όχι, δεν έχουμε καμία αλλαγή ακόμα. Τίποτα. Α, το περάριο με την Γκοϊάς έχει γίνει 0-2 στο 31. Τα υπόλοιπα είναι όλα πώς τα έχουμε αφήσει. Ο φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, μπιλάρα, και από εμένα ο Δήμος εδώ από τη γειτονιά μας από το Ήλιον.

ευχαριστούμε, φίλε, όπως θα λες, φίλε Γιώργο, φίλε του Ολυμπιακού, ότι η ΑΕΚ στην Φιλαδέλφεια έχει μια απίστευτη πορεία. Έχει κάνει γκέλες βέβαια σε δύο μάτς εκτός έδρας, αλλά η Φιλαδέλφεια έχει 6-6 με 25-1 γκολ. 6-6 παιχνίδια και έχει βάλει 25 γκολ και έχει δεχθεί μόνο ένα. Βάζουμε και τα μάτς του Κυπέλλου, εκεί που τον Παναθηναϊκό του βάλε 6 γκολ. Okay, αλλά είναι πολύ καλή φέτος στην έδρα της, ειδικά φέτος στην έδρα της. Δεν έχει χάσει πόντο, έχει βάλει πολλά γκολ, έχει δεχθεί μόνο ένα. Απλά δεν τα πάει καλά, δεν τα έχει πάει καλά μέχρι τώρα. Τουλάχιστον στα δύο μάτς τα εκτός έδρας που έφερε ισοπαλία, ειδικά με την Κηφισία. Το γκολ που έφαγε στο τέλος στο 92-93 ήταν μαχαιριά. Αλλά αυτά έχει το ποδόσφαιρο, αν δεν προσέχεις θα την πατήσεις έστω και στο 92-93.

Ο φίλος ο Δημήτρης και αυτός την καλημέρα του Μπιλάρα, καλή εβδομάδα. Παιδιά, μην τρελαίνεστε, το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο ακόμα, λέει ο φίλος ο Νίκος που είναι φίλος του Παναθηναϊκού. Νίκο μου, έχεις απόλυτο δίκιο, το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο ακόμα. Απλά είπαμε πριν ότι αν ο Ολυμπιακός δεν έκανε σήμερα τον Άσο, δεν έπαιρνε τρεις πόντους και έχανε βαθμό, θα ήταν για τον Ολυμπιακό, θα ήταν μια μέρα με μουρμούρα. Λογικό είναι, το καταλαβαίνετε όλοι. Όταν οι ομάδες δεν πάνε καλά, υπάρχει μουρμούρα από τον κόσμο. Γενικά υπάρχουν πολλά προβλήματα. Ο Ολυμπιακός κατάφερε και κέρδισε χρόνο με το 1-0. Με το 1-0. Χωρίς να παίξει μπαλάρα, δεν έχει καμιά σημασία. Μετράει σε αυτά τα παιχνίδια, μετράει το αποτέλεσμα απέναντι στο μεγάλο αντίπαλο, το αιώνιο ντέρμπι. Να το κερδίζεις 1-0 και να μειώνεις διαφορά στους δύο, είναι κάτι καλό για τον Ολυμπιακό. Εντάξει. Γιατί μπορεί από άλλες συνθήκες να ήταν μείον 8 Ολυμπιακός τώρα και να μιλάγαμε κάτω από διαφορετική βάση. Δεν θα λέγαμε τώρα αυτά που λέμε, θα λέγαμε άλλα πράγματα οι φίλοι του Ολυμπιακού. Τώρα είναι πιο ήσυχοι, πιο χαλαροί και ο προπονητής είναι πιο χαλαρός, γιατί ήξερε ότι αν το παιχνίδι δεν το πάρει θα έχει και αυτός γκρίνια και μουρμούρα, και η διοίκηση και οι οπαδοί και οι παίχτες. Είναι όλοι σε πιο ηρεμία τώρα, λογικό είναι.

φίλος ο Παναγιώτης μας έστειλε μήνυμα από το Μενίδη. Γεια σου φίλε Παναγιώτη. Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα. Προοδευτική Ιωνικός 2-0. Πάμε προοδευτικάρα μου. Είχαμε και το μεγάλο μάτς, το μεγάλο μάτς και στη Νίκαια, στη γειτονιά. Προοδευτική Ιωνικός 2-0 κέρδισε η Προοδευτική.

Ο φίλος ο Αντρέας μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Καλημέρα πιντάρα και από εμένα, από τον Βόλο, ο Κυριάκος. Ισοφαρίζει γκρέμιο την Ιντερνασιονάλ στο 78-1-1. Κάποια άλλα γκολ να δούμε, όχι κάποια άλλα γκολ δεν βλέπω να υπάρχει. Να υπάρχει γκολ. Κουιαμπά Βαΐ 0-1 στο 39 βρισκόμαστε. Τα υπόλοιπα όπως τα έχουμε αφήσει, δεν έχουμε κάτι, κάποια άλλη αλλαγή.

Καλημέρα σε φίλο μας το Μάριο που μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια και ο φίλος ο Παύλος από το Παλαιό Φάληρο. Ο φίλος θέλει ένα γκολ ακόμα για τη Φλαμέγκο να πάει ταμιάκι, το έχει παίξει άσο και over 1,5. Είναι 1-0 στο 85. Φίλε, το γκολ μπήκε πριν από λίγο νομίζω. Όχι, έχει μπει εδώ και ώρα. Στο 65 μπήκε 1-0. Τώρα είμαστε στο 85. Κάποια άλλη αλλαγή, δεν υπάρχουμε κάτι άλλο. Γκρέμιο το Νασιονάλ 1-1 στο 86. Το ίδιο λεπτό Παλμέιρας Κορίνθιας 4-0. Φλαμέγκο Φλουμινένσε είπαμε 1-0. Ναούτικο Βιλανόβα 0-2 στο 76. Το 85 Ντεπόρτες με την Ουνιόν Λακαλέρα 1-0. Τζαγουάρες Τολίμα 1-0. Κουιαμπά Βαΐ 0-1. Οπεράριο Γκοϊάς 0-2. Ρασί Κλουμπ Μπελγράνο ξεκίνησε πριν από λίγο, είναι στο 0-0.

Ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εβδομάδα. Παντελής από την Καλυθέα. Γεια σου φίλε Παντελή, η ομάδα μου λέει πάει τρένο. Ναι, Καλυθέα είναι δεύτερη στη βαθμολογία. Να πούμε τα τελικά αποτελέσματα για τη Super League 2. Και εδώ είπαμε υπάρχει ενδιαφέρον, είναι ωραίο πρωτάθλημα και η Super League, ειδικά τώρα που είναι με... δεν είναι play-off και έχει δύο ομάδες ανεβαίνουν, γίνεται μεγαλύτερη μάχη. Λοιπόν, να πούμε την αγωνιστική που τελείωσε, μάλλον τελειώνει σήμερα με δύο μάτς. Είχαμε από το Σάββατο Πανσεραϊκός Νέστος 2-1, Καλυθέα Πανθρακικός 1-0, Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου. Νίκη Βόλου κέρδισε, πέρασε από τη Σύρο 0-1 και ο Πανσεραϊκός βέβαια κέρδισε νωρίτερα 2-1 τον Νέστο. Μαρκό ΑΕΛ στο ντέρμπι της αγωνιστικής 1-0. Απόλλων Πόντου Πας Πύργος 1-0, Ολυμπιακός Β, Αστέρας Τρίπολης Β 1-1. Το Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β και Καρδίτσα με Ζάγκηδο, τα μάτς γίνονται σήμερα 3 παρατέταρτο και 3 η ώρα αντίστοιχα. Η επόμενη αγωνιστική έχουμε Τρίπολη Ζάκυνθο, ΠΑΟΚ Β Απόλλων Πόντου, Πανθρακικός Ολυμπιακός Β, Νίκη Βόλου Πανιώνιος, και αυτό δυνατό μάτς, σημαντικό μάτς, Μαρκό Ελλάς Σύρου, Πας Πύργος Αναγέννης Καρδίτσας, ΑΕΛ Πανσεραϊκός, Νέστος με την Καλυθέα. Να δούμε και τη βαθμολογία, εκεί που είναι μόνο αίτητο το Μαρκόπουλο. 18 βαθμούς σε 6 παιχνίδια, 12 η Καλυθέα με 5 μάτς, ένα αγώνα λιγότερο. ΑΕΛ 11, Πανιώνιος με 5 μάτς, 10 βαθμούς. Ελλάς Σύρου 9, Πανθρακικός 8, Απόλλων Πόντου 8. Νίκη Βόλου έχουμε 7 βαθμούς, Τρίπολη 7, Πανσεραϊκός 6, ΠΑΟΚ Β 5, Ολυμπιακός Β 5, ΠΑΣ Πύργος 5, Νέσος 4, Ζάκυνθος 2 και τελευταία η Καρδίτσα με 2 βαθμούς.

Λοιπόν, ο φίλος με ρωτάει για δύο παιχνιδάκια. Θα πω αμέσως, φίλε, η Μαρσέικ πέρασε. Κέρδισε 0-2, φίλε, με την. Νωρίτερα, βέβαια, τελείωσε το μάτς. Τρία μάτς μου ζητάς, μάλλον. Τρουά Μαρσέικ 0-2, Κάλιαρη Γιουβέντους 1-1 και το άλλο μάτς, Σαντατέρ Βαλένθια 2-2. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από τον Περισσό. Καλημέρα, πιλάκια από εμένα. Ο φίλος ο Στέφανος. Ο φίλος ο Γιώργος μου είχε στείλει μήνυμα την Παρασκευή, με περίμενε στον Ποτέγκα να πάω να περάσω και στα γενέθλιά του. Φιλαράκο μου, δεν μπόρεσα να έρθω. Είχα κάτι με τα πιτσιρίγια εκεί σπίτι. Άραξα το Σάββατο βράδυ, δεν πήγαμε πουθενά. Άραξαμε σπίτι με τις μικρές. Πέρασε καλά από ό,τι βλέπω εδώ, με Χολίδη, με τα υπόλοιπα παιδιά, τον Ήβο. Μια χαρά, πέρασε καλά. Αυτό μετράει, φίλε μου. Και να ξαναπάει, λέει ο Γιώργος. Να ξαναπάς. Ή Τρίτη, ή Παρασκευή, ή Σάββατο. Διάλεξε ποια μέρα θέλεις να πας. Τετάρτη είναι το παιχνίδι της ΑΕΚ Φιλαράκο με τη Σαχτάρ στην Αγγλία, στο γήπεδο της Τσέλσι, που προβλέπεται να έχει πάνω από 10.000 φίλους της ΑΕΚ. Έχουν πουληθεί πάρα πολλά εισιτήρια. Τετάρτη λοιπόν το βράδυ στις 10, ζωντανά εδώ από το σταθμό, από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 και κάποια κανάλια. Και το Μέγκα, το ελεύθερο κανάλι, και τα κανάλια της Κοσμοτέ έχουν τον αγώνα. Επιλέγετε και διαλέγετε και βλέπετε τον αγώνα, ποιο κανάλι θέλετε. Το ένα είναι με συνδρομή βέβαια, πληρώνεις, το άλλο είναι δωρεάν. Και όπως λέγανε φίλοι μας οι Ολυμπιακοί και μας κάνανε πλακίτσα, και καλά κάνανε, μας τρολάρανε το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε τότε που πήραν το κύπελο στη Φιλαδέλφεια, και εμείς λέμε τώρα το δικό σας κανάλι σε άλλους νοικιάστηκε. Αυτά περί πλάκας. Φίλε μου Νίκο, νομίζω ότι ο Ρέτσος ήταν ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου, γενικά όλου του γηπέδου, όχι του Ολυμπιακού. Ήταν φοβερή εμφάνιση, όχι μόνο τον γκολ που έβαλε, ήταν γενικά μια φοβερή εμφάνιση, Ρέτσος, ο οποίος συνέχισε τις καλές εμφανίσεις και μετά τα παιχνίδια της Εθνικής, και εκεί ήταν πάρα πολύ καλός.

Στη Γαλλία παίζει και Όφη. Στη Γαλλία παίζει και ο Ολυμπιακός, φίλε Γιώργο. Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Μαρσέγ. Ο Όφη παίζει με την Ρεν. Παναθηναϊκός παίζει στο ΑΚΑ με την Μπόρατς Μπανιαλούκα. Την είπα. Μιλάω από τα λεπτά Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου. Είχα αντίσει ο Παναθηναϊκός να του πούνε ότι το πρωτάθλημα τελειώνει το Μάιο. Μάκης από τη Νέα Σμύρνη. Γεια σου, Μάκαρε.

Πρώτος με 18 βαθμούς, το ίδιο και ο ΠΑΟΚ 18, απλά θα έχει ο Παναθηναϊκός, μάλλον 15 ο Παναθηναϊκός, 15 ο ΠΑΟΚ, γιατί θα έχει το παιχνίδι του μεταξύ τους που είχε δει στη λεωφόρο τον ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός. Και νομίζω ότι η βαθμολογία, βέβαια νωρίς ακόμα να κάνω πρόβλεψη, αλλά νομίζω ότι η βαθμολογία, παιδιά, έτσι θα είναι μέχρι τέλος της περίοδου πριν τα play-off. Νομίζω αυτές τις τέσσερις ομάδες τώρα ακριβώς τις θέσεις, αλλά θα δούμε. Δεν λέω ποιες θέσεις θα είναι πρώτες, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη. Νομίζω ότι δεν έχουμε φέτος μια ομάδα σαν το Λεβαδιακό που θα πάει μέχρι τέλους ψηλά στην βαθμολογία. Νομίζω ότι αυτές τις τέσσερις ομάδες που είναι τώρα, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, όπως θέλετε πάρτε τη σειρά, θα είναι οι τέσσερις ομάδες που θα μπουν στα play-off και πιθανόν να μπουν και με πολύ χαμηλές διαφορές. Να είναι διαφορές μικρές, δηλαδή να μην υπάρχει ομάδα όπως ήταν πέρυσι ο Παναθηναϊκός που ήταν διαφορά μεγάλη από τον πρώτο και ήταν απλά ο ρυθμιστής ο Παναθηναϊκός. Φέτος βέβαια ότι όλες οι ομάδες θα είναι κοντά στην βαθμολογία και θα έχουμε συναρπαστικά play-off. Έτσι φαίνεται μέχρι τώρα. Νομίζω ότι ούτε ο Άρης μπορεί να μπει σφίνα και όφη το ερώτη δεν μπορεί να μπει σφίνα στην τετράδα. Βέβαια θα τα δούμε όλα, αλλά φαίνεται ότι δεν έχουμε φέτος μια ομάδα σαν τον Λεβαδιακό τον περσινό. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε πολύ καλά, αλλά τα τελευταία παιχνίδια φαίνεται ότι χάνει πολύ, χάνει από δυνάμεις. Έχει κατρακυλήσει εκεί στην 8η θέση με 9 βαθμούς, εκεί που είχε ξαφνικά στην αρχή της χρονιάς είχε 3 στα 3 νομίζω, είχε 12-9 βαθμούς, τώρα έχει μείνει στους 9. You know ναι, με 3 νίκες και 3 ήττες. You know είπαμε έτσι... You know need... Δυσάρεστη έκπληξη του βαθμίματος είναι για μένα ο Λεβαδιακός. Και όχι ο Βόλος που λέει ο φίλος. Ο Λεβαδιακός θεωρώ ότι είναι... γιατί είναι μια ομάδα η οποία πέρυσι πήγαινε τρένο και φέτος είναι μια ομάδα η οποία έχει παίξει 6 παιχνίδια, έχει μια ισοπαλία, 5 ήττες και το θέμα είναι ότι δεν έχει βάλει γκολ. Το είπα και πριν, ο Λεβαδιακός, ο οποίος πέρυσι ήταν κάποια στιγμή και όχι στην αρχή του πρωταθλήματος, προχωρημένο πρωτάθλημα, ήταν πρώτος σε γκολ για την καλύτερη επίθεση. Και φέτος σε 6 παιχνίδια δεν έχει βάλει γκολ. Δεν έχει πανηγυρίσει γκολ. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης μας έστειλε μήνυμα από το Αγρίνιο. Γεια σου φίλε Παναγιώτη. Ο φίλος ο Τάκης, καλημέρα Μπιλάρα, Τάκης ΑΕΚΤΖΙΣ. Αναχωρούμε για Αγγλία την Τρίτη το βράδυ. Άντε με το καλό. Και με την νίκη να πω εγώ, αν και είναι το παιχνίδι πάρα πολύ δύσκολο. Η ομάδα Σαχτάρ είναι καλή ομάδα. Μπορεί να έχουν πόλεμο και να έχουν προβλήματα εκεί με προπονήσεις, με παιχνίδια, αλλά είναι μια πολύ καλή ομάδα με πολλούς Βραζιλιάνους ποδοσφαιριστές. Ακριβή ομάδα, δύσκολο μάτς.

Ναι, το μάτς φίλε το χάζεψα. Ήταν βέβαια τον Άρη στην αρχή. Το είχα παίξει άσο στοίχημα, χάσαμε κάτι άλλο τέλος πάντων. Και όταν ο Άρης έβαλε τρίτο γκολ, λέω καθάρισε το μάτς, τελείωσε. Είδα από εκεί το μάτς στη Λίβερπουλ με τη Σίτι. Ήταν καλή η Λίβερπουλ, δεν ήταν κακή. Δηλαδή το 3-0 είναι ένα σκορ το οποίο εντάξει ήταν ψιλοπλασματικό για μένα, γιατί μετά με την αποβολή του παίκτη της Λίβερπουλ έγινε το 0-3. Μέχρι εκείνη τη στιγμή η Λίβερπουλ ήταν πολύ καλή, είχε χάσει και ευκαιρίες. Ήταν ένα ωραίο μάτς, έγινε αποβολή. Θεωρώ ότι ήταν και λίγο τραβηγμένη το μακάρισμα που έκανε ο παίκτης Λίβερπουλ και ο Ολλανδός και αποβλήθηκε. Μετά βρήκε χώρους η Σίτη και έβαλε 3 γκολ εύκολα και ωραία και πήρε τη μεγάλη νίκη με 3-0 μέσα στο Anfield. Μιλά, μπορείς να πεις τα παιχνίδια που έχουμε για το Champions League αυτή η εβδομάδα. Μισό λεπτό φίλε να μπούμε και να τα πούμε όλα. Μην ανησυχείς, εδώ είμαστε. Θα τα πούμε όλα.

Λοιπόν, δύο μάτς, 8 παρατέταρτο, μιλάμε για τρίτη τώρα, Λαν Sporting Λισαβόνας και Σαμπάχ με τη Σλάβια Πράγας. Και το βράδυ στις 10.

Έχουμε Arsenal Lille, Ατλέτικο Μαδρίτης Manchester United, Villarreal Napoli, Viking Bayern Μονάχου, Galatasaray Barcelona, Inter Club Brugge και Λειψία με την Eindhoven. Αυτά μιλάμε είναι Τρίτη. Πάμε και Τετάρτη, εκεί που μπαίνει στη μάχη και η ΑΕΚ. Τετάρτη να πω, τώρα το βλέπω μπροστά μου, ότι έχουμε και το μάτς του Ολυμπιακού Β' με την Καλυθέα. Το παιχνίδι που έχει αναβληθεί, που έχει ένα μάτς λιγότερο η Καλυθέα. Τρεις παρατέταρτο. Πάμε λοιπόν τον 8 παρατέταρτο. Λάνσκ Λίντσερ με τη Λίβερπουλ, Φέγενορντ Κόμο. Ωραίο μάτς αυτό. Φέγενορντ Κόμο, πολύ ωραίο μάτς. Και το βράδυ στις 10. Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε, Μάντσεστερ Σίτι Παρίσι Ζερμέν, και αυτό είναι πολύ δυνατό μάτς. Μπέτις Πόρτο, Μπόντο Γκλιμτ Ντόρτμουντ, Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης, και αυτό είναι πολύ ωραίο μάτς. Η Ρώμα είναι σε καλή κατάσταση. Σαχτάρ Ντόνετσκ ΑΕΚ και Σλόβαν Μπρατισλάβας με την Στουτγκάρδη. Αυτά είναι το πρόγραμμα της Τετάρτης. Και Πέμπτη να πούμε τις ώρες των παιχνιδιών των ελληνικών ομάδων. Θα πούμε βέβαια και αύριο, αλλά μια ευκαιρία, βρήκαμε την ευκαιρία να πούμε και τι ώρες παίζουν οι ελληνικές ομάδες.

8 παρατέρα το παίζει ο Παναθηναϊκός με την Μπόρα της Μπάνια Λούκα στο ΟΑΚΑ για το Conference. Για το Europa οι ελληνικές ομάδες παίζουν το βράδυ στις 10 οι άλλες δύο. Μαρσέιγ Ολυμπιακός και ο Όφη με τη Ρεν στις 10 το βράδυ. Ο Αταμάς παιδιά εδώ ζωντανά από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Ο φίλος ο Αποστόλης στείλε την καλημέρα του Μπιλάρα, καλό υπόλοιπο, λίγο ακόμα έμεινε και καλή ξεκούραση. Ναι παιδιά, αύριο θα τα πούμε κανονικά στην ώρα μας στις 9 αύριο το βράδυ. Να δούμε λίγο πριν φύγουμε για τα παιχνίδια αν έχουμε κάποια εξέλιξη στα παιχνίδια που είναι στο στοίχημα. Παλμέιρας Κορίνθιας τελείωσε 4-1, Φλαμέγκο Φλουμινένσε τελείωσε 1-0, Ναούτικο Βιλανόβα 0-2, Ντεπόρτες Ουνιόλα Καλέρα 1-1, Τζακουάρες Τολίμα έγινε 2-1, στο 81 είμαστε εδώ, Κουιαμπά Αβαΐ 0-1 στο 58, στο ίδιο λεπτό ο Περάριο με την Κοϊάς 0-2, Ρασί Κλουμπ Μπελγράνο στο 35-0-0 και Μπαΐα Μιρασόλ 0-0 στο 19ο λεπτό.

για πρωτάθλημα Αγγλίας, φιλαράκο, οι ίδιες ομάδες νομίζω θα είναι και φέτος. Η Arsenal και η Manchester City νομίζω ότι έχουν διαφορά από τις υπόλοιπες ομάδες. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει με τη Manchester City, με αυτά που γίνονται εκεί με τη στιμο, αν τιμωρηθεί, θα γίνει. Αλλά φαίνεται ότι αυτές οι δύο ομάδες είναι που θα πρωταγωνιστήσουν και φέτος στην Αγγλία. Η City ή η Liverpool. Η βαθμολογία είναι η Liverpool ή η Arsenal. Η βαθμολογία σε 6 μάτς έχουν παίξει. Έχει 18 βαθμούς έχει η Arsenal. Η City που είναι αίτητη με 6 νίκες. Όπως το Μαρκό δηλαδή. Όπως η Μαρκό. Έτσι και η City. Αν τα λέτε αυτά, τα γράφετε. Μαρκό έχει 6-0 και η City 6-0. Ποια διαφορά, δεν κατάλαβα. Η Arsenal από κάτω έχει μία ήττα, 5 παιχνίδια, 15 βαθμούς. Η Brighton 13, πάει πολύ καλά η Brighton με τον Κοστούλα στην ομάδα. Πάει καλά, 13 βαθμούς, 3 βαθμολογία, με το λες και άσχημα. Και έχει βάλει και πολλά γκολ, 18, πιο πολλά από τη City έχει βάλει. Και έχει φάει 5, όσα έχει φάει η City, όσα έχει φάει και η Arsenal. Αλλά έχει βάλει τα περισσότερα. Από εκεί πέρα έχουμε Bradford που είναι στην τέταρτη θέση με 10 βαθμούς. Ακολουθεί Everton με 10. Η Chelsea με 10, η Linz 9, η Hull με 9, η Liverpool χαμηλά με 7 βαθμούς, η Ipswich 9, η Liverpool 9, συγγνώμη, η Ipswich 9, Newcastle 8, Crystal Palace 7, Manchester United και πάλι φέτος πολύ χαμηλά 6 βαθμούς, Nottingham Forest δεν πάει καλά ούτε αυτή, 5 βαθμούς έχει, μία νίκη, δύο ισοπαλίες, 3 ήττες, δεν σκοράρει εύκολα, 5 γκολ έχει βάλει και έχει φάει 8, Aston Villa έχει 6 βαθμούς, Sunderland 6, Bournemouth 6, Tottenham 6, Coventry 5, τελευταία η Fulham, μάλλον συγγνώμη, Nottingham Forest 5, Aston Villa 5, Sunderland 4 βαθμούς, Bournemouth 3, Tottenham 3 και η Tottenham τα ίδια τα περσινά, Coventry 3 και τελευταία η Fulham με 2 βαθμούς. Και εδώ φαίνεται ότι οι δύο ομάδες που θα πάνε για πρωτάθλημα και φέτος, η City και η Arsenal.

Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43 Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Σπορτς. Εμείς δίνουμε πάλι ραντεβού για σήμερα το βράδυ. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να είστε πάντα, μα πάντα, μέσα στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα, καλό υπόλοιπο, καλή συνέχεια. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λοιπόν, όπως είπαμε, 2-0 επικράτησε η Κηφισιά του Πανετολικού. Με το ίδιο σκορ έληξαν και έληξε και το άλλο μάτς. Επίσης, να πούμε ότι στον αγώνα που είναι σε εξέλιξη για τη Super League 2, στο ημίχρονο έχουμε Ολυμπιακός Β' Αστέρας Τρίπολης 0-1 με γκολ στο 13 αυτό γκολ Αβραμούμλης. Όπως είπαμε, και ο Σιόζιος είναι στην 11η του Ολυμπιακού Β'. Να δούμε τι θα προκύψει στο δεύτερο ημίχρονο για το συγκεκριμένο μάτς. Η νικήτρια φεύγει η ομάδα της Κηφισιάς από τη Λεωφόρο απέναντι στην ομάδα της του Πανετολικού, που δεν τα κατάφερε. Είχε και κάποιο καλό ρυθμό και στο πρώτο ημίχρονο ο Πανετολικός, προσπάθησε τελικά να κάνει κάτι. Να ακούσουμε δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου σε σύνδεση με Μακέντα Sport.
3: Πώς θα παρουσιαστούμε βασικά εμείς? Θεωρώ ότι ξεκινήσαμε καλά το παιχνίδι. Είχαμε δηλαδή τις προϋποθέσεις για να προηγηθούμε και μετά, χωρίς από μια δύσκολη φάση, δύσκολη γωνία, δεν ξέρω, πρέπει να το δω καλά, το δεχτήκαμε ένα γκολ. Και εντάξει, μετά το παιχνίδι άνοιξε. Νομίζω πάλι χάσαμε ευκαιρίες. Δεν είχαμε μάλλον την αποτελεσματικότητα που θα έπρεπε, από αυτό που μας έλειπε σήμερα, γιατί είχαμε θέληση, είχαμε διάθεση, προσπαθήσαμε να κάνουμε πράγματα, δημιουργήσαμε προϋποθέσεις, αλλά στην τελική προσπάθεια υστερήσαμε.
4: Κλειδί, χαμένη ευκαιρία του Τζενεπό για το 1-1, και τι φταίει και τελικά η ομάδα σας, όποτε βρίσκεται φέτος πίσω στο σκορ, δεν παίρνει ούτε βαθμό?
3: Εντάξει, αυτό είναι κάτι, τώρα είναι το έκτο παιχνίδι. Τι φταίει, δεν μπορώ να σου πω κάτι φταίει. Νομίζω ότι προσπαθούμε, δεν έχουμε το, αυτό που είπα, το καθαρό μυαλό, ίσως τη συγκέντρωση, την πίστη να το τελειώσουμε όπως πρέπει, γιατί θεωρώ ότι δημιουργήσαμε φάσεις καλές, προϋποθέσεις καλές για να σημειώσουμε γκολ, αλλά αν δεν σημειώσεις γκολ είναι πολύ δύσκολο να πάρεις κάτι, και ειδικά όταν βρίσκεσαι πίσω στο σκορ. Πες πάντα είσαι στην κόψη. Νομίζω ότι το διεκδικήσαμε μέχρι το τέλος, το κυνηγήσαμε και πάντα εκεί έγινε το παιχνίδι, θα γίνει το 2-0, θα γίνει το 1-1. Νομίζω ότι τα παιδιά προσπαθήσανε και κρατάμε την προσπάθεια και κοιτάξτε να βελτιωθούμε στα τελειώματα.
2: Λοιπόν, αυτές τις δηλώσεις που έκανε ο Γιάννης Αναστασίου, τεχνικός του Πανετολικού, στο μάτς με το Κηφισιά για την ήττα της ομάδας του με 2-0, σε σύνδεση με Μακέντα Sports. Λίγο θα ακούσουμε και τον τεχνικό της ομάδας της Κηφισιάς, τον Σεμπάστιαν Λέτο. Να πούμε ότι ξεκινάει και το μάτς του Άρη με τον Βόλο. Διαιτητής είναι και ο Βασίλης Φωτιάς, βοηθή Ανδρέας Μενιτάνας, Μιχάλης Παπαδάκης. Τέταρτος διαιτητής είναι ο Κωνσταντίνος ο Τσέτσιλας, στο ΒΑΡ Αλέξανδρος Τσακαλίδης και Μελέτιος Γιουμαρτζίδης. Να ακούσουμε και τον Σεμπάστιαν Λέτο σε σύνδεση με Μακέντα Sport.
5: Κάνατε μαζί.
6: Second win in a row. Obviously we worked a lot in the break, national break, and you are satisfied with the performance after this game?
7: Yeah, it's very important for the club. It's very important for the player that they give everything. This result is the work that is doing the club, is doing that what we are doing inside.
6: Είναι πολύ σημαντικό αποτέλεσμα για τους παίκτες, για το club, για τη δουλειά που κάνουμε μέσα στο club. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα.
7: It was a difficult game for Panathinaikos. He played very well the first 45 minutes. We tried to fix in the second half again. We need to fix this, that the motivation or the head that we need to start the game.
6: Ο Πανετολικός μπήκε δυνατά, ήταν καλό στο πρώτο 45 λεπτό. Βελτιωθήκαμε πάλι στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι κάτι που πρέπει να βελτιώσουμε, τον τρόπο που μπαίνουμε στα παιχνίδια.
7: But the important is that even like this, we stand these moments. The team is fighting and the team is proving that they wanted more. So congratulations to the players.
6: Το σημαντικό όμως είναι ότι παρόλα αυτά καταφέρνουμε και κερδίζουμε τα παιχνίδια, και προφανώς έχω να πω συγχαρητήρια στους παίκτες μου για το νίκη αυτή.
8: Κερδίσατε μια ομάδα που ήταν από πάνω σας στη βαθμολογία. Έχετε πάρει χ με την ΑΕΚ. Γενικά παίζετε καλύτερα με ομάδες που είναι πιο πάνω στη βαθμολογία. Ακολουθεί ο Άρης, ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι.
7: Yeah, it's true what you say. For sure. Next game we have a very important against a very good team. And I believe, like I say always to them, if we face them like we had to face them, with the right mentality, we can play against anyone.
6: Ναι, έχετε δίκιο αυτό που λέτε. Είναι όντως ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι αυτό που έρχεται. Αλλά θα επαναλάβω αυτό που έλεγε στους παίκτες μου, ότι αν αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι με τη σωστή νοοτροπία, δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν.
8: Ευχαριστώ πολύ.
2: Λοιπόν, αυτές τις δηλώσεις και του Σεμπάστιαν Λέτο, του τεχνικού της ομάδας της Κηφισιάς. Να πούμε, έχει ξεκινήσει το μάτς σε σύνδεση με Λίμπερο 107,4. Θα ακούσουμε και το μάτς του Άρη με τον Βόλο. Άρη σε Μιχάλης Γρηγορίου, η σύνθεση με τους Βέλιο, Πετρίς, Φαμπιάνο, Σούταλο, Ρίτσαρτς, ο Χόγκλα, Ράτσις, ο Γκαρέ, ο Μπρούμα, ο Κουαμέ και ο Καντεβέλε, και για τον Βόλο Κώστας Μπράτσος, του Σιαμπάνης, Κατσικάς, Κάργας, Αγιάγκουα, Λικουρίνος, Μπούνης, Γρόσδης, Γκοζάλες, Κόμπα, Λάμπρου, Φουρτάδο. Στον πάγκο για τον Άρη, Μάικης, Διώδης, Μωρόν, Μπουσαίντε, Βοριαζίδης, Ντέλε, Μπασίρου, Γαλανόπουλος, Φαντικά, Μύρ, ο Χαρούπας, Παλάσιος και ο Γένσεν. Και στον πάγκο για την ομάδα του Βόλη, Λοντίκιν, Καμπελά, Παπαθανασίου, Κρέσπι, Ρεφατλάρη, Μπαρέ, Τασιούρας και Χαραλάμπογλου.
5: Ένα φαουλ που έχει κερδίσει ο Βόλος λίγο πίσω από την μεσαία γραμμή, στο χώρο της άμυνάς του βασικά. Πάντως το γήπεδο φαίνεται να είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Ο Ράσιτς μια βαθιά παλιά για τον Καντεβέρε.
2: Να πούμε λοιπόν, έχει ξεκινήσει το μάτς του Άρη με τον Βόλο, είναι στο 0-0.

0: Πάμε και πάλι σε σχέση με Λίμπερο.
1: Ο οποίος προσπαθεί να κάνει την κίνησή του, αλλά ο Σούταλο θα καταφέρει, θα διώξει και ο Ράσιτς θα κερδίσει ένα φάουλ ακριβώς πάνω στη γραμμή της μεσαίας του κέντρου. Και έχει μείνει και κάτω ο ποδοσφαιριστής του Άρη, δείχνει να πονάει στη μέση, πρέπει να ή στο πέσιμο να χτύπησε ή να τον βρήκε με το σώμα ο παίχτης του Βόλου. Ναι, τον βρίσκει με το σώμα στη μέση, γι' αυτό πονάει ο Ράσιτς και είναι κάτω στο έδαφος προς το παρόν, ελπίζουμε να μην έχει κάτι. Νομίζω όμως ότι είμαστε έτοιμοι να πάμε στο κλειάν της Βικελίδης. Έλα Κωνσταντίνα.
2: Λοιπόν, χαίρετε και πάλι. Τώρα τα έχουμε φτιάξει όλα, είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, για τον Άρη, ο οποίος έχει κερδίσει ένα φάουλ στο χώρο της μισάς γραμμής, δεν χάσατε τίποτα. Στο τρίτο λεπτό βρισκόμαστε, η μπάλα παίζεται προς το μισό του Βόλου, ο οποίος Βόλος ξεκίνησε τη σέντρα με βολέ για να κερδίσει πλάγιο.
0: Ο Κωνσταντίνος Σίπιος είναι στην περιγραφή του αγώνα του Άρη με τον Βόλο στο τρίτο λεπτό. Ένα μάτς που ξεκίνησε με μια μικρή καθυστέρηση και όπως είπαμε σε σύνδεση με Λίμπερο 107,4 ακούτε αυτό το μάτς.
2: Στην Μπαρσελόνα αρκετά. Ο Βόλος, ο οποίος αλλάζει παιχνίδι στην άμυνά του με τον Μάριο Σιαμπάνη να έχει την μπάλα. Με υπομονή προσπαθούν οι παίκτες του Βόλου να προωθήσουν το παιχνίδι. Θα έρθει και θα βοηθήσει ο Γκαρέ για να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Βέλιο. Πιέζει ο Βόλος όλο το γήπεδο. Γκαρέ, ο οποίος θα επιχειρήσει να βγάλει την μπάλα, θα κλέψουν με τον Κόμπα οι παίκτες του Βόλου. Θα έρθει και θα διορθώσει ο Ρίτσαρτς. Από τα δεξιά τώρα ο Βόλος θέλει προσοχή, η άμυνα και το πλάγιο για τους Θεσσαλούς. Με ακούτε μια χαρά?
1: Τέλεια σε ακούμε.
2: Τέλεια, τέλεια, ωραία.
1: Κάποια στιγμή κοίταξα δίπλα μου να δω αν είσαι εδώ.
2: Βίδες. Κοίταξε, έτσι όπως βρέχει σήμερα θα σου λέω ότι μακάρι, αλλά εντάξει, είμαστε ευτυχώς εμείς εδώ, έχουμε σκέπαστρο. Έχουμε σκέπαστρο εμείς εδώ πέρα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, πλάγιο για τον Βόλο τώρα. Με τους παίκτες της ομάδας του κυρίου Μπράτσου να προσπαθούν και να πιέζουν και να καταφέρουν να είναι μπροστά. Επιμένουν στην επίθεση, ο Γκαρέ θα έρθει να δώσει μια λύση, διατηρεί όμως την κατοχή με τον Λάμπρου ο Βόλος και θα ξανακλέψει. Ένα δίλεπτο νωρίτερα πίεσης για τον Άρη, ένα δίλεπτο τώρα για τον Βόλο που κερδίζει και ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο για ένα γέμισμα. Από τα αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα του Βόλου. Κοντά στη γωνία, εκεί στην περιοχή, στα καρέ του Βέλιο, αρκετός κόσμος θα μαζευτεί εκεί για την πρώτη καλή στιγμή που ενδεχομένως ο Βόλος θέλει να κυνηγήσει κάτι εδώ. Λοιπόν, από τα αριστερά θα εκτελεστεί το τακούνι, δεύτερη προσπάθεια, θα βγει μόνος του πλάγιο, out, ο Κάργας, ο οποίος επιχείρησε στην αρχή με τακούνι, μετά την απομάκρυση οι παίκτες του Βόλου δεν μπόρεσαν να επιτεθούν και να απειλήσουν. Και ο Άρης με build-up θέλει να επιχειρήσει τώρα να αναπτύξει παιχνίδι, κάτι το οποίο έχω διαπιστώσει φέτος ότι δεν αποδίδει και πάρα πολύ, αλλά αυτό είναι στη διακριτική ευκαιρία τώρα του κυρίου Γρηγορίου να το αλλάξει. Θα κλέψουν και πάλι οι παίκτες του Βόλου, θα διώξουν σε ένα χώρο που κινείται ο Φαμπιάνο. Πιέζει εκεί ο Κουαμέ, θα κλέψει αλλά με φάουλ. Όχι, με πλάγιο για τον Άρη, πλάγιο για τον Άρη. Ακούσε ζωντανή περιγραφή του αγώνα Άρης Βόλος από τον Λίμπερο 107,4 για τη Θεσσαλονίκη και από τον Ελλάδα Sports 94,3 για την Αθήνα. Δείτε μας ζωντανά στο YouTube, γράψτε το σχόλιο σας στο chat και κάντε like. Έτσι και subscribe και όλα όσα πρέπει, τα απαραίτητα. Πλάγιο τον Άρη κοντά στην περιοχή του Βόλου. Ενώ δεν ξέρω αν φωτίστηκε το πρόσωπό μου από τις τεράστιες και τρομερές αστραπές που πέφτουν. Ναι. Κουαμέ κεφαλιά, γκολ! 1-0 για τον Άρη, ο οποίος ανοίγει νωρίς το σκορ με γυριστή υπέροχη κεφαλιά από τον Κουαμέ. ο οποίος πηγαίνει εκεί στη γωνία στη θύρα 1 να το πανηγυρίσει. Εκπληκτική κεφαλιά από τον Κουαμέ και 1-0 για τον Άρη. Νωρίς στο 7ο λεπτό με τη συμπλήρωση των 7 λεπτών ο Άρης ανοίγει το σκορ.
0: 1-0 λοιπόν για τον Άρη στο 7ο λεπτό. Πάμε στον Σπύρο Νταγιώκο, τον συνάδελφο Σπύρο Νταγιώκο. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Φώτη, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, 1-0 προηγείται ο Άρης, 1-0 προηγείται το υπέροχο γκολ. Σπύρος Νταγιώκος, θα μας πεις ένα σύντομο σχόλιο για το μάτς που παρακολούθησες, τρίτη εθνική κατηγορία, το μεγάλο εθνικό 1-0, έτσι.
3: Φώτη, παρακολουθήσαμε ένα πολύ δυνατό ντέρμπι από τα παλιά εδώ στην Πετρούπολη, στο γήπεδο Αλκιών. Τελικός διεκδίσει το μεγάλο 1-0 επί του εθνικού. Νομίζω ότι ο εθνικός άξιζε κάτι περισσότερο με βάση την εικόνα του στο πρώτο ημίχρονο. Είχε δοκάρει στο 42ο λεπτό, όταν από σέντρα του Παυλάκη ο έμπειρος Μανώλης Καλέτης με κεφαλιά τράνταξε το δοκάρι του Παχατούρα. Όμως στο δεύτερο ημίχρονο το εργάλεο μπήκε λίγο πιο δυνατά, πίεσε τον εθνικό. Σε ένα λάθος της άμυνας του εθνικού με διπλή καραμπόλα ο Κολάς εκμεταλλεύτηκε τη φάση. Στο 54ο λεπτό άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους, για τους τυπικά γηπεδούχους οι οποίοι αγωνίζονται στο γήπεδο της Πετρούπολης φέτος. Και το 1-0 έμελε να σφραγίσει τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών, καθώς στα επόμενα λεπτά ο εθνικός πίεσε, αλλά δεν κατάφερε να έχει το καθαρό μυαλό στην τελική πάσα πριν τη δημιουργήσει τις ευκαιρίες. Το Γάλλο συνεχίζει με το 3-3 στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο εθνικός μετά την νίκη στο Ρουφ στην πρεμιέρα παραχώρησε ισοπαλία την περασμένη εβδομάδα εντός έδρας στην Αμφιάλη και σήμερα γνώριζε την πρώτη διήδα στο πρωτάθλημα.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Σπύρο Νταγιώκο, για αυτό το σύντομο σχόλιο σου. Θα τα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, έτσι. Καλό βράδυ. 1-0 εθνικός. Έχασε από το Γάλλο. Είχε δοκάρει εθνικός, είχε όμως και την ήττα από το Γάλλο που έχει στο 3-3. Αυτά λοιπόν για το σύντομο σχόλιο του Σπύρου Νταγιάκου που παρακολούθησε το μάτς Γάλλιο Εθνικός, ένα ντέρμπι από τα παλιά, σε άλλο επίπεδο, τρίτη εθνική κατηγορία. Το Γάλλιο είναι στο 3-3, Εθνικός θα τα κατάφερε. Πάμε και πάλι σε σύνδεση με Λίμπερο να ακούσουμε τι γίνεται. Προηγείται 1-0 ο Άρης με φοβερή κεφαλιά του Κουαμέ.
2: Ο οποίος προσπαθεί εκεί με Φουρτάδο και Κόμπα στην αιχμή της πίεσης να δημιουργήσει προβλήματα στην ανάπτυξη παιχνιδιού του Άρη, αλλά δεν τα καταφέρνει για την ώρα. Βέλιο. Θα απλώσει παιχνίδι για τον Ρίτσαρτς. Κοινώς μια μακρινή παλιά για τον Κουαμέ. Για κεφαλιά προς τα πίσω για τον Καντεβέρε. Θα κλέψουν οι παίκτες του Βόλου. Και με τον Μπούρνιτς θα προσπαθήσουν να αναπτύξουν. Γρήγορα όμως ο Άρης γίνεται και πάλι κάτοχος της μπάλας. Με Χόγκλα και Πετρίς.
0: Έχει στείλει κάποια μηνύματα ο φίλος ο Διονύσης, θα διαβάσω. Καλησπέρα, λέει Φώτη. Το ημίχρονο του Ηρακλή λέει: εντάξει, το 2-0 η Λιβαδιά λέει: έχει πάρει τα πάνω τους, αλλά καμιά σχέση με την περσίνη ομάδα. Το πάλεψε σε αυτό. Η Λιβαδιά θα είναι από τις ομάδες που θα παλέψουν για την παραμονή. Έτσι νομίζω. Κάποιος προπονητής δεν θα κάνει παρέλαση, μου φαίνεται. Βλέποντας την προστορία, λέει και η Φυσιά δεν έχει κερδίσει ποτέ τον Πανετολικό εντός έδρας. Θα κατάφερε αυτή τη φορά να αποσπάνε οι παραδόσεις. Και το είδαμε και αυτό που είπες προηγουμένως. Χθες είχαμε 2 νίκες στο γηπεδούχο. Λέει σήμερα 2 από τα 4 μάτς, πάλι 2 νίκες των γηπεδούχων. Θα έρθουν λέει και άλλα 2 μάτς το ίδιο. Για να δούμε. Θα έρθουν και άλλα 2 μάτς λέει Άση. Για να το δούμε. Προς το παρόν προηγείται πάντως ο Άρης, έτσι. Έχουμε έναν Άσο σε εξέλιξη όμως. Δεν έχει λήξει το μάτς, φίλε Διονύση.
2: Η μπάλα για τον Βόλο. Αρκετά μακριά βέβαια από τα κάρε του Βέλιο. Προσπαθούν να αλλάξουν μπάλα. Και τώρα ο Άρης είναι αυτός ο οποίος πιέζει στην άμυνα του Βόλου με τον Ακίκουα να βγάζει την κατοχή έξω από τα κάρε και την πίεση. Θα κλέψει όμως και πάλι ο Άρης με τον Μπρούμα. Θα ξαναχάσει η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Πάρα πολύ ωραίος έλεγχος και κατοχή από τον Φουρτάδο που γύρισε για να βοηθήσει. Μακρινή διαγώνια παλιά από την άλλη πλευρά για τον Λικουρίνο, ο οποίος με εξαιρετική κατοχή της μπάλας προσπάθησε να αποφύγει 2, προσπάθησε να αποφύγει και 3, αλλά έχασε. Και θα κλέψει τώρα ο Φαμπιάνο. Μακρινή παλιά για τον Καντεβέρε, για τον Κουαμέ. Και τώρα Καντεβέρε, μετά την πρώτη κεφαλιά του επιθετικού του Άρη που έχει μπει πολύ ζεστά. Δεν ήταν καλή η παλιά του για τον ομόσταυλό του στην επίθεση. Θα πιέσει ο Άρης όμως, παίζει με τη φωτιά εκεί ο Βόλος. Θα πιέσει, θα κοντράρει μπάλα, δεν έχει βγει. Παραμένει εκεί στην γωνία στα αριστερά της περιοχής του Μάριου Σιαμπάνη. Θα κλέψει ο Άρης τώρα και η μπάλα θα βγει προς τα έξω. Ακόμη ένας τρομερός κεραυνός Δεν είναι, το μόνο κακό που έχουν οι κεραυνοί είναι ότι δεν ξέρω πότε θα έρθουν για να τους βγάλω και ένα βίντεο να τους δείτε στο Λιμπερό.
1: Πάντως την προηγούμενη φορά που έπεσε ο κεραυνός, ο Άρης έβαλε γκολ.
2: Ναι, είδες, ωραία. Οπότε, για να δούμε τώρα αυτή τη φάση αν επιβεβαιωθείς. Χόγκλα έχει προωθηθεί, βρίσκεται στη γωνία εκεί στα δεξιά της περιοχής του Σιαμπάνι. Γκαρέ, που σίγουρα πρέπει να δείξει παραπάνω πράγματα ένεκα και της ολοκλήρωσης του δανεισμού του σε λίγο καιρό. Πετρής για τον Γκαρέ. Κάνει συνεχώς κινήσεις στον άξονα ο Ράσιτς. Ο Γκαρέ θα πάει κατά μέτωπο. Έχει να αντιμετωπίσει δύο παίκτες. Θα σταματήσει το σπριν του. Θα γυρίσει πίσω στον Πετρής. Η σέντρα του κατεβαίνει, δεν μπορεί την κεφαλιά. Πιέζει όμως για να ξανακλέψει. Θα χάσει. Η απομάκρυνση όμως καταλήγει στο κεφάλι του Χόγκλα. Και τώρα σε παίκτη του Βόλου, το Γρόσδη. Πίσω κοινός για Λικουρίνο και για...
0: Να πούμε στον αγώνα Super League 2 που είναι σε εξέλιξη. Ο Ολυμπιακός Β' εσωφάρισε τον Αστέρα Τρίπολης Β' σε 1-1. Ουσιαστικά δύο γκολ έχει πετύχει ο Ολυμπιακός Β'. Το ένα βέβαια ήταν αυτογκόλ εις βάρος της ομάδας του από τον Αβραμούλη στο 13. Ισοφάρισε πάντως στο 47 ο Τουφάκης. Έχουμε μια αλλαγή για τον Ολυμπιακό Β'. Βγήκε ο Τανούλης στο 46 και μπήκε ο Πλής και έτσι εξελίσσεται το μάτς. Όπως είπαμε, ο Ολυμπιακός Β' Αστέρας Τρίπολης Β' είναι στο 1-1 μέχρι στιγμής στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Παλιά για Κατεβέρη και Κουαμέ τώρα, πολύ ωραίο το στοπάρισμα με το στήθος και Ράσιτς θα απλώσει παιχνίδι για να φύγει ο Μπρούμα από τα αριστερά. Δεν έχει πολλές επαφές ακόμη στο παιχνίδι, ωραία κάθε την παλιά για το Κατεβέρη, παίζει το τριγωνάκι με το Ρίτσαρς, η κόντρα και κόρνερ. Από τα αριστερά το κόρνερ για τον Άρη. Από κόρνερ και το προηγούμενο τέρμα για τους κιτρινόμαυρους. Στο 15, ένα τέταρτο συμπληρώνουμε σιγά σιγά στο Βικελίδης.

0: έχουν βάλει κάτι τώρα εδώ μπροστά στο κάγκελο από τις κάμερες. Θα δούμε. Μετά το κορνέρ εκτελείται, απομακρύνει την μπάλα. Επιμένει ο Άρης. Ράσιτς θα βγάλει προς τα πίσω για τον Πετρίς. Κάτι γράφει τώρα μπροστά εδώ στις κάμερες. Δεν ξέρω αν έχει κάποια καινούργια επιγραφή και δεν βλέπουμε εκεί στο κόρνερ τώρα τι γίνεται. Πολύ λίγο όμως. 2-3 μέτρα χάνουμε από το γήπεδο. Φαμπιάνο. Ψάχνει απέναντι στήριγμα στον Μπρούμα. Άψογο το κοντρόλ. Υπάρχει όμως offside. Εκτεθειμένος ο Πετρίς.
1: Να πούμε ότι ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης συνεχίζει να εντυπωσιάζει στην Τουρκία. Πραγματοποίησε μια ακόμα γεμάτη εμφάνιση με τη φανέλα της Τσορούμ και έβαλε τη σφραγίδα του στο εντυπωσιακό 0-3 επί της Γκαζιαντέπ. Στο μάτσο αυτό ο Κιζηρίδης ήταν φοβερός. Ο 26χρονος Έλληνας εξτρέμ επέστρεψε από τη διακοπή των εθνικών ομάδων και συνέχισε να κάνει αυτό που ξέρει καλά. Ξεκίνησε βασικός και στο 60 λεπτό πέτυχε το 0-2, αξιοποιώντας έτσι την ασίστ του Γκοχάν Σανταγί και ουσιαστικά βάζοντας τις βάσεις για το μεγάλο εκτός έδρας τρίποντο για την ομάδα του.
0: Ναι. Αυτοί κάνανε το άλλο, αλλάξανε στα κασκολάκια που υπάρχουν Liverpool City για το match, γράψανε cheaters από κάτω. Με υπομονή ο Κάργας θα γυρίσει πίσω στον Τσιαμπάνη. Παίζουμε τη φωτιά λίγο οι παίκτες του Βόλου εκεί. Ο Άρης πιέζει, έχει την ψυχολογία πλέον. Έχουν λυθεί τα πόδια του και το γκολ του Κουαμέ. Βγάζει αρκετό άγχος από τους παίκτες και από τις πλάτες των παίκτων του Άρη. Πλάγιο τώρα που θα κερδίσει ο Γκαρέ από τα δεξιά. Ήταν και ένα άγχος που είχα για το μάτς ότι η έντονη βροχόπτωση και η εικόνα του γηπέδου αν θα επηρέαζε τους παίκτες. Πολύ καλό, σε πολύ καλή κατάσταση είναι το γήπεδο. Εκείνα τα αρχικά μπαλώματα, αν θυμάσαι, που έχουν δέσει πάρα πολύ. Και είναι σε πολύ καλή κατάσταση τώρα το γήπεδο. Φάουλ τώρα, επιθετικό φάουλ για να φύγει η πίεση από το καρέ του Σιαμπάνη. Από τον Κουαμέ. Ακούτε ζωντανή μετάδοση στην περιγραφή του αγώνα Άρης Βόλος από το Λίμπερο 107,4 με την υποστήριξη της Στίχημαν. Το Στίχημαν Nations στέλνει ένα τυχερό μέλος παρέα με ένα φίλο του σε αγώνα της.
1: Συνεχίζει λοιπόν να προηγεί το Άρης 1-0 του Λεβαδιακού. Ο Λεβαδιακός που είναι σκιά του περσινού αυτού του. Όπως είπαμε, περισσότερα από 1.500 σχεδόν 2.000 οπαδοί του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο ξενοδοχείο της ομάδας του. Αποθέσαν τους παίκτες και τον προπονητή και ζήτησαν να πέσουν νίκη επί του Ολυμπιακού στον Ντέρμπι που θα ξεκινήσει στις 9 βέβαια. Και θα περιγράψει για τον κόσμο την Ντερβέντερ Ελλάδα Sports 94,3 ο Θέμης ο Παλιούρας.
0: Και συνέχεια στο παιχνίδι στο 18ο λεπτό εδώ στο Βικελίδης. Κατεβέρε παλεύει και θα πάρει την κεφαλιά, θα κρατήσει την κατοχή, θα χάσει με πλάγιο όμως για τον Άρη. Λίγο μετά εκεί στο τη μεσαία γραμμή μπροστά στη θύρα 2 όπου υπάρχουν όλων των ειδών οι ομπρέλες και όλων των ειδών τα διάβροχα. Μπρούμα. Ωραίες οι προσποιήσεις, τη φέρνει στο αριστερό, θα σεντράρει με τη μία. Καλίνει σέντρα μέσα στην περιοχή, ο Κάργας θα διώξει και με τη βοήθεια συμπαίκτη του θα απομακρύνει για να βγει μπάλα από τα καρέ. Με τον Γκοζάλες να θέλει να φύγει εκεί από τα αριστερά. Θα κλέψει ο Άρης με τον Φαμπιάνο. Έχει γρήγορες επιστροφές και τώρα πάρα πολύ ωραία προωθημένη σαν ισορροπία έμνα του Βόλου. Για να δούμε. Κουαμέ, ωραία πάσα στον άξονα. Χόκλα, πλασέ, θα μπλοκάρει ο Σιαμπάνης. Σιαμπάνης ο οποίος θέλει να δώσει γρήγορη συνέχεια τώρα στους συμπαίκτες του. Λάθος όμως εδώ από τον Γκονζάλες και από τον Μπούρνιτς.
1: 1-0 λοιπόν συνεχίζει να προηγείται ο Άρης του Βόλου με το γκολ κεφαλιά υπέροχη του Κουαμές. Συνεχίζουμε την σύνδεση με Λίμπερο 107,4 για το συγκεκριμένο μας και...
0: Πλάγιο από τα αριστερά τώρα αλλαγής κυνικού. Θα διατηρήσει την κατοχή ο Κατεβέρε, θα πάρει και το φάουλ. Πάρα πολύ ωραία. Θα κερδίσει το φάουλ ο Τίνο Κατεβέρε. Ο οποίος Τίνο Κατεβέρε... είχε ξεκινήσει καλά μέσα στη σεζόν. Ψάχνει και εκείνος κάποια γκολ τώρα για να πάρει τα πάνω του. Φάουλ από τα αριστερά στη γωνία της περιοχής, γύρω στα 6 μέτρα έξω από την περιοχή του Σιαμπάνη. Και Μπρούμα Γκαρέ πάνω από την μπάλα. Ο Μπρούμα με το δεξί και ο Γκαρέ με το αριστερό. Σαν ένα πολύ καλό κοντινό κόρνερ. Και όχι corner σε καλό σημείο που λένε κάποιοι. Ο Μπρούμα θα περάσει πάνω από την μπάλα. Γκαρέ εκτελεί δευτεροδοκάρι για κανέναν. Θα φύγει η μπάλα από την άλλη πλευρά. Θα τρέξει να την διεκδικήσει ο Κουαμέ. Πλάγιο για τον Άρη. Από τα δεξιά, δυνατά εκτελεσμένο για το Ράσιτς. Το rebound ποιος? Ο Ρίτσαρτς για τον Μπρούμα από την άλλη πλευρά. Στένας με έναν εκείνος. Οι προσποιήσεις, κάνει κάτι ωραία τσαλίμια και περνάει πάνω από την μπάλα ο Μπρούμα. Παίζει ωραία συνεργασία με τον Ράσιτς. Μπρούμα συνεχίζει μέχρι τον άξονα. Γκαρέ από τα δεξιά στη weak side για τον Πετρίς. Θα κάνει τη σέντρα εκείνος, θα κοντράρει η μπάλα. Προσπαθεί να χωθεί στη φάση ο Καντεβέρε, δεν μπορεί. Πιέζει ο Άρης όμως στη γωνία εκεί. Θα παραχωρήσει το πλάγιο με τη συμπλήρωση 20 λεπτών. Πάντα στο 1-0 ο Άρης απέναντι στο Βόλο. Ο Ράσης θα ανακτήσει ανενόχλητο στην κατοχή. Προωθημένη παλιά δεν είναι καλή όμως και υπάρχει ο Κάργας. Και νέο πλάγιο αυτή τη φορά για τον Άρη. Με το Ρίτσαρτς να αναλαμβάνει την εκτέλεση. Για τον Κουαμέ δεν μπορεί εκείνος να κατεβάσει, αλλά σώζει την κατοχή ο Φαμπιάνο, που παίρνει πάντα σωστά τα μέτρα, ανεβαίνει εκεί που πρέπει για να μην επιτρέψει τον Βόλο να έχει την κατοχή. Μετράω περίπου ένα τέταρτο στο οποίο ο Άρης έχει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα. Η μοναδική εξαίρεση εκείνα κάποια λεπτά στην αρχή, στο πρώτο πεντάλεπτο που είχε κερδίσει και ένα φάουλ ο Βόλος. Πάρα πολύ ωραία κίνηση του Μπρούμα που έχει ταχύτητα. Θα πάρει την εσωτερική και θα πάρει και το φάουλ και την κάρτα. Η κάρτα για τον Πούντος, για τον Κατσίκα. Φάουλ ακόμη πιο κοντά από νωρίτερα. Στο 22ο λεπτό. Γκαρέ και Μπρούμα και πάλι πάνω από την μπάλα. Ίσως δούμε τώρα Μπρούμα για εκτέλεση, για να δούμε. Γκαρέ και πάλι. Δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά, δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία, Γκαρέ και πάλι στο rebound. Νέα σέντρα, ψιλοκρεμαστή, νέα κεφαλιά. Αυτή τη φορά είναι goal! 2-0 για τον Άρη. Ο Φαμπιάνο είναι ο σκόρερ. Με τη δεύτερη ο Βραζιλιάνος. Ο Άρης ουσιαστικά κλειδώνει σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Βάζει γερές βάσεις καλύτερα για την νίκη από το πρώτο ημίχρονο και πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Ιδανικό το ξεκίνημα με δύο γρήγορα τέρματα, ούτε καν στο 23 δεν μπήκαμε, στα μισά του πρώτου μέρους δηλαδή. Δεν μπόρεσε σε πρώτο χρόνο ο Φαμπιάνο, βρήκε το δοκάρι, τη δεύτερη σημάδεψε πολύ καλύτερα και σκόραρε. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου απέναντι σε ένα Βόλο ο οποίος για μένα είχε πολύ περισσότερες προοπτικές στο πρωτάθλημα. Είχε ένα καλούτσικο ρόστερ, πολύ καλό ρόστερ, αλλά ως τώρα δεν αποδεικνύει ότι η πρόβλεψη μου ήταν σωστή, ότι θα είναι ευχάριστη έκπληξη και δεν τα πάει καλά. Ρίτσαρτς. Προθυμένη παλιά, ο Ράσιτς χώνεται εκεί, Καντεβέρε με τη βοήθεια. Ρίτσαρτς και Καντεβέρε αλλάζουν την μπάλα. Μπρούμα. Ωραία κάθε την παλιά για τον Ρίτσαρτς. Τη μυρίστηκε όμως ο αμυντικός του Βόλου και έκοψε τελευταία στιγμή. Πανέξυπνη κίνηση με Μπρούμα και Ράσιτς να συνεργάζονται. Καντεβέρε, Μπρούμα και Κουαμέ. Πάρα πολύ ωραίος ο Μπρούμα, ο οποίος ανοίγει και μοιράζει παιχνίδι. Γκαρέ. Κουαμέ. Γύρι το γυριστό. Out. Εδώ έκρυψε την μπάλα ο Άρης με γρήγορη εναλλαγή και ωραίες off-ball κινήσεις. Όπου έριξε μια αστραπή Ελπίζω να έχει αλεξικέραυνο το γήπεδο, γιατί άμα με δείτε να σηκώνομαι και να φεύγω τρέχοντας, μην παραξενευτείτε, γιατί μας βλέπετε και στο YouTube. Αλλάζουν πάρα πολύ ωραία τώρα οι παίκτες του Βόλου. Από τα δεξιά ο Λάμπρου δεν μπορεί. Θα κλέψει ο Άρης με την συμβολή Φαβιάνο και Σούνταλο. Και τον Χόγκλα να γυρίζει πίσω την μπάλα στους δύο αμυντικούς του Άρη. Κατεβέρε που καλύπτει πάρα πολύ χώρο γυρίζοντας. Ρίτσαρτς κάνει προσποίηση, θα του κλέψει την μπάλα καθαρά, όπως λέει ο κύριος Φωτιάς. Ο Γκονζάλες, αλλαγή παιχνιδιού απέναντι, άψογη αλλαγή παιχνιδιού και άψογο το κοντρόλ από τον Καρέ. Ενώ κάνει το overlap από Πετρής πάρα πολύ ωραία και έχει ταχύτητα. Για να δούμε τον Πετρής από τα δεξιά. Θα πατήσει περιοχή ο Πετρής. Θα προλάβει, θα γυρίσει. Δεν έχει βγει μπάλα. Έχει βγει out. Εδώ έκανε το sprint, είχε τα μέτρα, αλλά δεν πρόλαβε την μπάλα στο τέλος. Ο Άριστρο πιέζει στα όρια της περιοχής του Σιαμπάνη, καθώς έχει μυριστεί μια ανισορροπία στην άμυνα και κάποια εύκολα κενά τα οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί. Με ψιλοκρεμαστές σέντρες και κεφαλιές ο Άρης για την ώρα. Με Φαμπιάνο και Κουαμέ να είναι, Κουαμέ και Φαμπιάνο να είναι οι σκόρερς. Μπουρνίτς, αλλαγή παιχνιδιού απέναντι από τα αριστερά.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Με τον Λάμπρου. Προσπαθεί εκεί να συνεργαστεί με τον Λικουρίνο, θα πάρει το κόρνερ στο 27. Κόρνερ από τα αριστερά, το οποίο θα αναλάβει να εκτελέσει ο Γκονζάλεφ. Να δούμε αν οι Θεσσαλοί τώρα έχουν κάποια απάντηση σε αυτό το επιθετικό κρεσέντο του Άρη. Δεν είναι μόνο τα γκολ, είναι και το τρόπος με τον οποίο προσπαθεί να επιτεθεί ο Άρης σήμερα. Φαίνεται ότι ο Μπρούμα βοηθάει πάρα πολύ. Ίσως η μπάλα έχει βγει εκτός εδώ τώρα στην εκτέλεση. Όντως, απευθείας out από την εκτέλεση. Πήρε αρκετά φάλσα η μπάλα, βγήκε και ξαναμπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Μα κόντεψε να βρει και το διχτάκι στη θύρα 3 τόσο φάλσο που πήρε. Το τροβέλιο αργά-αργά. Τεμέ δεν χρειάζεται να αργούμε. Πρέπει ο Άρης να κυνηγήσει όσο περισσότερα γκολ και όσο περισσότερο θέαμα μπορεί. Τουλάχιστον να επιβραβεύσει αυτούς που ήρθαν σήμερα στο γήπεδο. Κατεβέρε για τον Κουαμέ, δεν είναι καλή κεφαλιά. Θα διώξει, θα απομακρύνει ο Κάργας. Πίσω τώρα στο Σιαμπάνι. Ο Άρης πιέζει και πάλι σε full press για τον Αγκιάκουα. Σιαμπάνης πάει να πιέσει και να κλέψει ο Καρέ, δεν θα προλάβει. Λάμπρου, η προωθημένη δεν είναι καλή, θα απομακρύνει πάρα πολύ εύκολα. Διαβάζει πάρα πολύ ωραία το παιχνίδι ο Φαβιάνο την προωθημένη για τον Λικουρίνο. Αλλαγή παιχνιδιού και πάλι από τα δεξιά τώρα με Κατσίκα και Γκονζάλεφ. Προσπαθεί να αναπτυχθεί ο Βόλος. Κάθε την παλιά δεν είναι καλή για τον Φουρτάδο, θα κλέψει ο Άρης πίσω το γύρισμα για το Βέλιο. Και ο Φαμπιάνο, ο οποίος έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά στο πρωτάθλημα, με μοναδική εξαίρεση βέβαια το ολικό blackout στη Τούμπα, που πραγματικά ήταν, θα μπορούσε να τον... Μισό λεπτό να δούμε λίγο τη φάση εδώ, γιατί θα πάει να κλέψει ο Βόλος. Διατηρεί την κατοχή ο Σούταλο. Θα κλέψουν τώρα οι παίκτες του Άρη. Για να δούμε σε αντεπίθεση. Μπρούμα ανοίγεται στα αριστερά του και ο Ρίσαρτς. Η σέντρα του μέσα στην περιοχή. Το rebound τον Καρέ. Η προσπίση, πτώση, τι. Πέναλτι. Πέναλτι για τον Άρη. Το σκέφτηκε λίγο ο κύριος Φωτιάς, γιατί ήταν και λίγο αργή η απόφαση του Καρέ να πέσει.
4: Αδιαμαρτύρητα πάντως.
0: Ναι.
4: Την έφαγε την προσποίηση.
0: Πρέπει να υπήρχε επαφή. Δεν ξέρω τώρα αν προβληθεί ξανά στο βάρη φάση για το πόσο γρήγορα ή αργά έπεσε ο Γκαρεάλα, δεν νομίζω να αλλάξει κάτι.
5: Δεν ξέρω αν ελεγχθεί και η φάση πριν που πήγε να κλέψει ο Βόλος, αν υπάρχει φάουλ.
0: Αν υπάρχει φάουλ, ναι, σωστά, σωστά. Πήγα να πω νωρίτερα ότι ο Φαμπιάνο στη Τούμπα ήταν, άγγιξε όρια μου κουντί με τα λάθη που έκανε.
5: Υπάρχει ξεκάθαρα, τον πατάει τον Γκαρέ.
0: Θα δούμε αν υπήρχε όμως και φάουλ του Βόλου. Δεν θα είναι αυτά πρώτα δώρα του Κάργα στη σεζόν, με συμπλήρωση μισής ώρας του Βικελίδης.
5: Αναλογικά θα ελεγχθεί πρώτα η περίπτωση φάουλ στην αρχή της φάσης.
0: Πέναλτι.
5: Okay.
0: Άρα έχουμε κανονικά πέναλτι και έχουμε μια πρώτη στάξη ευκαιρία πάλι για τον Άρη, ώστε να σκοράρει ξανά με τον
5: Καντεβέρε.
0: Με τον Καντεβέρε να έχει πάρει την μπάλα και όχι το Ράσιτς. Ας τον την κοινή ήταν η φάση εδώ. Λοιπόν, ο Τίνο Καντεβέρε, ο οποίος έχει αναλάβει την εκτέλεση απέναντι στο Μάριο Σιαμπάνη. Σιαμπάνη, θυμάμαι ότι ήταν καλός στα πέναλτι γενικά. Ελπίζω να μην γίνω σποτάκι. Ναι, βέβαια, εντάξει, τώρα κερδίζουμε 2-0. Οπότε και σποτάκι να γίνω, δεν θα γίνει μεγάλη ζημιά. Ελπίζω τώρα και αυτό να μην γίνω σποτάκι, να έχουμε κάνα 2-2 στο τέλος. Για να δούμε. Καντεβέρε παίρνει φόρα. Έτοιμος να εκτελέσει. Τίνο Καντεβέρε απέναντι στον Μάριο Σιαμπάνη. Με το δεξί. Αργά βηματάκια, πολλά βηματάκια. Θα εκτελέσει, θα το πιάσει ο Σιαμπάνης. Μιλάμε για άθλιο πέναλτι. Τραγικό. Ένα άθλιο πέναλτι από το Τίνο Καντεβέρε. Δηλαδή.
5: Τραγικό.
0: Τι, του λένε κάτι. Του λένε στο ακουστικό. Μήπως και.
5: Α, δεν πατούσε το πόδι, αλλά θέλω άλλο.
0: Όχι, πλάγιο κανονικά για το Βόλο. Άσε μας τα Καντεβέρε τώρα.
5: Αυτή την κάμερα δεν φαίνεται.
0: Εκτέλεση με το λάθος πόδι ήταν η εκτέλεση, και αδύναμη και αργή. Και πάνω στο τερματοφύλακα. Η μουρμούρα ακόμη συνεχίζεται. Έχει περάσει περίπου 40 δευτερόλεπτα. Έχουν περάσει και ακόμη συνεχίζεται η μουρμούρα. Δηλαδή, να θες να γιάσεις και να μην μπορείς. Εντάξει, εγώ το είπα. Κάθε παλιά για τον Φουρτάδο θα βγει και θα μπλοκάρει ο Βέλιο. Κάποιοι πολύ γαλαντόμοι έριξαν ένα χλιαρό χειροκρότημα, αλλά τους έχει επισκιάσει αυτή η γκρίνια, η μουρμούρα που υπάρχει. Φαμπιάνο. Εν τω μεταξύ είναι 2-0. Πάρε το πέναλτι και στείλ το ψηλά. Στείλ το στον ουρανό, στο γάμα. Τι μου το χτυπάς εκεί, λες και είναι 0-0 και είναι στο 90. Χαμηλά και αδύναμα. Να πούμε τουλάχιστον ότι το έχασες γιατί το εκτέλεσες πολύ δυνατά, όχι τώρα έτσι. Πάρα πολύ ωραίο Κουαμέ. Χόγκλα. Ανοίγεται από τα δεξιά, έχει πάρα πολύ χώρο ο Πετρής. Γκαρέ. Πατάει μπάλα, εσωτερική κίνηση από το Ράσιτς. Γκαρέ και Πετρής συνεργάζονται. Γκαρέ, αλλαγή παιχνιδιού για τον Σούταλο. Το κοντρόλ. Ρίτσαρτς, εσωτερική κίνηση πάρα πολύ ωραία από τον Χόγκλα μέσα στην περιοχή. Προσποίησης, λάθος του Χόγκλα. Σούταλο βγαίνει για να πιέσει, κάνει και ένα φάουλ εκεί για να κόψει την κατοχή. Έξυπνο, πάρα πολύ καλό φάουλ εδώ. Ο Σούταλο πιάνει λίγο πάνω από το γόνατο. Δεν μ' άρεσε αυτό που είδα. Εντάξει, το βλέπω, το ξεπέρασε. Ξαναπιάνει. Για να δούμε. Για να δούμε, ελπίζουμε να μην έχουμε κάποιο θέμα.
1: Λοιπόν, να δούμε και τα αποτελέσματα σε τοπικά πρωταθλήματα για τους φίλους που μας ζητάνε. Στην 7η Δυτική Αττική έχουμε στην 3η αγωνιστική πρώτη κατηγορία Μαδραϊκός Ηρακλής Ελευσίνας 7-0. Βίζα Αστέρας Παραλίας Ασπροπύργου 4-0. Απόλλων Ποντίων Σκορπιός Φιλής 4-1.
0: Κάθε την παλιά για το Λάμπρου. Πάρα πολύ.
1: Στην ΕΠΣ Πειραιά έχουμε στην τέταρτη αγωνιστική και στους δύο ομίλους της πρώτης κατηγορίας. Έχουμε λοιπόν σε σημερινά μας Χαλκιδόνα Μοσχάτο 1-2. Επίσης είχαμε Σαλονικός Έγινας με τον Ερμή Κορυδαλού. Το μάτς αυτό έληξε στο 0-0. Ακόμα ΑΕ Περάματος Αργοναύτης 1-2. Και στον δεύτερο όμιλο της ΕΠΣ Πειραιά είχαμε Θησέας ΕΑΣ Σαλαμίνας 1-2, διπλό εδώ πέρα. Ίκαρος Καλυθέας Κερατσίνη 1-2 και εδώ διπλό. Επίσης Αμπελακιακός Παντζητζηφιακός 3-0. Θύλαμος Κάτου Νέα Ευγενίας 1-2 και Ατρόμητος Πειραιάς Δίας Κορυδαλού 0-2 και εδώ αρκετά διπλά.
0: Αλλά από πίσω να παίζει Αστραπές και Βροντές.
5: Σε λίγο.
0: Θυμάμαι να γίνει το Κόνορ και θα σας πω μια ιστορία που θυμάμαι από τα...
1: Στην Εψανά, Ανατολική Αττικής, πρώτη κατηγορία, δεν έχουμε έναν όμιλο. Μεταξύ άλλων είχαμε σήμερα Κρυονέρη Άρης Βούλας 1-2, αρκετά διπλά πάντως. Και Κερατέα Θησέας Νέας Μάκρης 1-1. Και επίσης στην Εψ Αθηνών, στην Κεντρική Αθήνα, στην πρώτη κατηγορία, στους δύο ομίλους, στην έκτη αγωνιστή έχουμε φτάσει εδώ, σε σημερινά μάτς. Είχαμε στον πρώτο όμιλο Ίωνες Αλίμου Κουκάκι 1-0, Μαρούση Λύκη Χαϊδαρίου 0-0 και Φωστήρας Άγιος Δημήτριος. Το τελικό αποτέλεσμα 2-0 και στον δεύτερο όμιλο της πρώτης κατηγορίας Αθήνας σε σημερινά μάτς. Διάνα Ηλιούπολης Πεύκη 0-0, Δάφνη Παλαιού Φαλήρου Αθηναϊκός 2-2 και Ολυμπιακός Λεωσίων Αστέρας Ζωγράφου 3-0. Έτσι καλύψαμε και αποτελέσματα στα τοπικά πρωταθλήματα. Καλύψαμε όλα νομίζω, δεν υπάρχει καμία εκκρεμότητα. Συνεχίζουμε με Λίμπερο 107,4 την περιγραφή του αγώνα ανάμεσα στον Άρη και τον Βόλο 2-0. Χαμένο πέναλτι για τον Άρη.
0: Κάνει overplay τον αντίπαλό του και θα κλέψει ο Άρης. Ο Πετρής μια προθυμένη παλιά για Κουαμέ. Πάρα πολύ ωραίος ο έλεγχος της μπάλας από τον Κουαμέ σήμερα για τον Καρέ. Στα δεξιά γρήγορες κινήσεις Κουαμέ. Πάει να παίξει το 1-2 και άλλο πέναλτι έχουμε εδώ. Πτώση έχουμε παίκτη του Άρη. Του λέει σήκω φωτιάς, κλέβει ο Βόλος. Κεφάλου συνέχεια από το Χόγκλα. Αφήσει πλεονέκτημα ο διαιτητής. Κάθε την παλιά δεν είναι καλή. Και θα γυρίσει πίσω στη φάση για φάουλ. Σωστή υπόδειξη εδώ από τον κύριο Φωτιά. Γιατί όντως άφησε τη φάση να εξελιχθεί. Νομίζω πρέπει να ελεχθεί η φάση του Γκαρέ. Δεν ξέρω. Μου φάνηκε να είδα μια επαφή εγώ.
5: Αυτό ζητάει ο Ράσιτς.
0: Ναι.
5: Ελσάνδρο.

0: ελέγχονται. Δεν είναι το άμα το ζητήσει κάποιος παιχνιδιάριο ή οτιδήποτε. Αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες του Βόλου.
1: Δεν δόθηκε λοιπόν ένα δεύτερο πέναλτι στον Άρη, όπως αποφάσισε το ΒΑΡ. Να πούμε στο 81ο λεπτό στη Super League 2, στο μάτς που είναι σε εξέλιξη, ο Ολυμπιακός Β' Αστέρας Τρίπολης παραμένει στο 1-1. Είχαμε και άλλες αλλαγές. Στον Ολυμπιακό Β' ο Ρούμπιο τεχνικός έβγαλε τον Κολοκοτρώνη στο 62 και μπήκε ο Λεγκίση. Βγήκε ο Σιόζιος στο 87 και μπήκε ο Βενέτης. Και για τον Αστέρα Τρίπολης Β' ο Κοντοές έκανε και αυτός άλλες αλλαγές. Βγήκε ο Κόλλας στο 65 και μπήκε ο Ντζέζος. Βγήκε ο Κολυμάτσης στο 59 και μπήκε ο Φρίμποκ. Και βγήκε και ο Σιμώνης στο 59 και μπήκε ο Γραμμένος. Κίτρινη κάρτα έχει δει ο Μαρτίνης.
0: Το σούτ από μακριά.
2: Και έχουμε και τα σχόλια ανοιχτά.
0: Πάνω απ' όλα. Έτσι και κλείστε τα σχόλια. Πραγματικά εγώ θα είμαι πρόσωπο που θα αντιδράσει. Ξέρετε τι πρόβλημα έχουμε κλειστά σχόλια εγώ. Δεν μπορώ. Συμπληρώνουμε 39 λεπτά σιγά σιγά. Στο 2-0 πάντα μπροστά ο Άρης. Άρης Βόλος στο Κλέανς Βικελίδης για την έκτη αγωνιστική. Ο Άρης ψάχνει τρίποντα, ψάχνει παιχνίδια τα οποία τα έχει κυκλωμένα και εύκολες νίκες. Μια δεύτερη μπάλα τώρα στον αγωνιστικό χώρο. Πάνω στη γραμμή του out. Τώρα θα εκτελεστεί το ελεύθερο. Βέλιο θα ψάξει συμπαίκτες εκεί. Θα διώξει η άμυνα του Βόλου. Πάρα πολύ ωραία από τον Γοζάλες το σλάλομ και το στην επίθεση ο Βόλος. Προωθημένη παλιά για το Λιγουρίνο. Θέλει προσοχή Λάμπρου μέσα στην περιοχή. Δεύτερη προσπάθεια για τον Λάμπρου. Η πάσα για τον Γοζάλες. Το σουτ θα διώξει ο Βέλιο. Εντυπωσιακή επέμβαση. Με το ανάποδο χέρι. Δεν ξέρω αν είχε πήγαινε πολύ στη γωνία η μπάλα. Τη βρήκε στο ανέβασμά της ο Βέλιο. Καλό το σουτ από το Λάμπρου. Καλύτερη η επέμβαση από το Βέλιο. Και κόρνερ για τον Βόλο. Στο 40 λεπτό. Παρασπέρα να προσέξει για να μην βάλει το Βόλο ξανά στο μάτς. Κόρνερ από τα δεξιά εκτελείται. Κακό, κάκιστο. Από την άλλη πλευρά και θα τρέξει να προλάβει ο Κάργας. Προλάβει. Αλλά πιο πολύ θα την κρατήσει για λογαριασμό του Άρη εντός αγωνιστικού χώρου και τώρα στην προώθηση του παιχνιδιού ο Γκαρέ. Με έναν τρόπο θα φτάσει η μαγικό η μπάλα στον Κουαμέ, αλλά θα βγει εκτός πλάγιο για τον Άρη. Τώρα ο Γκαρέ περιμένει και τους συμπαίκτες του να ανέβουν.
2: Πρώτη καλή τελική για τον Πόλο ήταν αυτή.
0: Ναι, ήταν και ήταν καλή τελική και πολύ καλή και η επέμβαση. Αλλαγή παιχνιδιού. Θα προλάβει με το κεφάλι το κοντρόλ από τον Ρίτσαρτς. Έρχεται ο Μπρουμά γρήγορα για τη βοήθεια. Προωθημένη παλιά για τον Κατεβέδε που είναι πάρα πολύ γρήγορος. Για να δούμε στον ασμέναν. Θα τη φέρει στο δεξί. Θα ανοίξει για τον Καρέ. Με τον Κουαμέ. Καρέ. Θα το ακούνει για τον Ράσιτς. Κάποιος εκεί να το εκτελέσει. Το γύρισμα θα διώξει άμυνα. Πετρίς προσπαθεί. Θα κλέψουν οι παίκτες του Βόλου. Ωραία ξεδιπλώθηκε εδώ Άρης, αλλά κάνει πάρα πολλά πράγματα. Κάνει υπερβολικά πράγματα. Ένας από όλους αυτούς που ανέφερα θα μπορούσε να εκτελέσει ο Καντεβέρε σε πρώτο χρόνο. Η πάσα στον Καρέ και εκείνο σε δεύτερο χρόνο θα μπορούσε να εκτελέσει. Ο Κουαμέ επίσης έφτασε τώρα στην μπάλα. Μετά μπαίνουμε σε δύσκολα μονοπάτια. Πόσες μπαλιές θα αλλάξει μέσα στην περιοχή του αντιπάλου. Στου 40 άλλα 5 λεπτά για το πρώτο μέρος. Λιγουρίνος για τον Λάμπρου, πίσω η μπάλα στον Κάργα, εσωτερικά για τον Μπούρνιτς. Αλλαγή παιχνιδιού από τη δεξιά πλευρά. Γκοζάλεθ ή Γκοζάλεθ, τώρα Μπούρνιτς. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε πει ότι αν ένα πράγμα λειτουργεί άψογα φέτος στον Άρη είναι τα πλάγια μπακ του. Είναι από την αρχή μέχρι και σήμερα δεν έχω βρει εγώ ένα ψεγάδι. Είτε για τον Πετρίς, είτε για τον Ρίτσαρτς, είτε για τον Φαντιγκά. Και με την είσοδο του Πετρίς σήμερα, έτσι, και επειδή δεν χρησιμοποιήθηκε ο Φαντιγκά, ο Άρης γίνεται και πιο σφιχτός αμυντικά από τα μπακ του. Ο Πετρίς είναι παίκτης ο οποίος δεν ανεβαίνει τόσο πολύ, αλλά είναι και ο Ρεξάτος σήμερα όσες φορές είχε ανέβει. Είναι πιο ανασταλτικός από τον Φαντιγκά. Αν κάναμε μια σύγκριση. 42. Βέλιο. Ο Άρης έχει τον απόλυτο έλεγχο του πρώτου μηχρόνου με μοναδική εξαίρεση την εκτέλεση του Λάμπρου μέσα από την περιοχή, την ωραία επέμβαση του Βέλιο και ένα επικίνδυνο φάουλ το οποίο δεν απέφερε και ιδιαίτερους καρπούς στο πρώτο πεντάλεπτο. Δεν έχει, έκτοτε δεν έχει κάτι άλλο ο Βόλος.

0: Αγιάκουα για τον Γρόσδη. Προθυμένη παλιά για τον Κατσίκα, που είχε και κάρτα, θυμίζουμε, από νωρίτερα. Μοζάλεφ πάνω του Ράσιτς, εσωτερικά για τον συμπαίκτη του, δεν θα τα καταφέρει. Για τον Κόμπα, Ράσιτς, πάρα πολύ ωραία. Έλεγχος της μπάλας και προθυμένη παλιά για τον Κατεβέρε, που θα βγει πρόσωπο τώρα με το Σιαμπάνι. Για να δούμε, θα τον περάσει, θα πλασάρει. Η μπάλα με τα κόμπο και φασαζαν γκολ. 3-0 για τον Άρη. Το πανηγυρίζουν έξαλα οι τρεις τους τώρα, Κουαμέ, Ράσιτς και Κατεβέρε. Σκοράρει λοιπόν και ο Τίνο Κατεβέρε. Κύριε συνάδελφε, που 3-0 είστε εδώ πέρα, στα καλύτερα σας έχουμε φέρει. Λοιπόν, ο Άρης κάνει ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο. Τώρα δηλαδή ο Κατεβέρε ζητάει και συγγνώμη, ο Κατεβέρε, μάλλον για το πέναλτι νωρίτερα. Αυτό πήγα να πω, λες και με είδε να πάω να το πω. Πήγα να πω ότι τώρα δεν γίνεται να χάνεις το πέναλτι και να το εκτελείς έτσι και να βάλεις αυτό. Και έφυγε και ο ωραίος σπριντ και πέρασε και τροματοφύλακα.
1: Εντάξει, όλα τα λεφτά είναι η πάσα του Ράσιτς με το εξωτερικό. Ναι. Όλα τα λεφτά.
0: Και είναι πολύ θετικό ότι ο Άρης έχει παίκτες γρήγορους στην επίθεση. Δηλαδή για επιθετικό, για φορ και για το ύψος του δεν είναι και κοντός ο Κατεβέρε. Είναι πάρα πολύ γλίγορος. Γλίγορος. Mm. Πάρα πολύ ωραίο. Γρήγορος. Αυτό να σημειωθεί να το λέτε το μεσημέρι. Είναι καινούργιο αυτό. Είναι καινούργιο entry. Είναι πάρα πολύ γρήγορος ο Τίνο Κατεβέρε και ο Κουαμέ. Και έχει την ευκαιρία ο Άρης να πετάει μπαλιές μπροστά για να τις κυνηγάνε. Στους 45.
1: Πολύ το χάλι ο Βόλος, δεν τον περίμενα έτσι.
0: Πολύ χάλι ο Βόλος, ναι. Mm. Πολύ χάλι και μεγάλα προβλήματα μεσοαμυντικά. Και για έναν εξήγητο λόγο να έχει βγει από την αρχή σε υψηλή πίεση, που κάτι το οποίο φέρνει πάρα πολλούς καινούς χώρους στην άμυνά του, τους οποίους ο Άρης εκμεταλλεύεται μέχρι στιγμής. Και έχει αποδειχθεί ότι όταν παίξει τον Άρη σε κλειστή άμυνα, τον δυσκολεύει πάρα πολύ. Ο Βόλος δεν το έχει κάνει αυτό.
1: Ναι, είναι πολύ ανοιχτά.
0: Τώρα η επιλογή του Μπράτσου δεν φέρνει αποτέλεσμα. Μοζάλεθ θα τη φέρει στο αριστερό. Προσπαθεί εκεί να συνεργαστεί, τίποτα. Χόγκλα, Ρίτσαρτς και Βέλιο. Στο 45. 3 γκολ σας έχουμε δώσει. Σας παρακαλώ πολύ, εγγραφές, έτσι. Τα αυτονόητα είναι αυτά. Χόγκλα μέσα στην περιοχή. Και Μπρούμα, sorry. Κατεβέρε. Τώρα Χόγκλα. Χόγκλα πριν εκεί έπρεπε να σου, για να με επιβεβαιώσεις. Τι κάνεις εκεί πίσω. Φαμπιάνο. Για το Σούνταλο. Γιατί μπαίνω εγώ να δω μετά ποιοι κάνανε εγγραφή την ώρα του αγώνα, σαν να λένε ότι υπάρχει εγγραφή για επιβεβαίωση. Βέβαια.
1: Έχουμε παίξει το μισό λεπτό από τα δύο των καθυστερήσεων που έχουν
0: γίνει. Δύο, ωραία. Χορταστικό μάτς, είναι από αυτά που λες μακάρι να έχει κι άλλο.
1: Ναι, και σταυρό πόδι.
0: Ναι.
1: Και σταυρό πόδι.
0: Και υπάρχουν και. Γιατί έχουν υπάρξει και μάτς τα οποία λέγαμε Θεούλη μου, βοήθα μας να αντέξουμε αυτό το μαρτύριο. Αυτό έλεγα με συνάδελφο νωρίτερα, ότι βρέχει κιόλας άμα είναι το παιχνίδι κάνα τσιμέτο 0-0. Θα μας φάρουν από εδώ πέρα με τα σωληνάκια. Φαμπιάνο. Χόγκλα. Κάνει μια κίνηση και πάλι ο Ράσιτς, δεν τον είδε. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Μπρούμα. Για τον Ρίτσαρτς. Τώρα Μπρούμα. Ο οποίος έχει την τάση να κινείται πάρα πολύ εσωτερικά. Κουαμέ, ένα shootout. Για άλλη μια φορά ο Άρης δείχνει ότι έχει δουλέψει πάρα πολύ κάποιες επιθέσεις. Με συνεργασία μεταξύ τριών, με τον ένα να αποτελεί σκαλοπάτι για να ανοιχτεί ο τρίτος, ο οποίος θα είναι να αναλάβει και την εκτέλεση, είτε σε πλαγιοκόπηση είτε από τον άξονα.
1: Και σε όλες αυτές τις φάσεις που λες συμμετέχει πάντα ο Ράσιτς.
0: Ναι, συμμετέχει ο Ράσιτς και συμμετέχει πάρα πολύ, και νομίζω ότι είναι το κλου της απόψινής εμφάνισης του Άρη, ο Κουαμέ. Mm. Ο Κουαμέ, ο οποίος μέχρι στιγμής θα πάει περίφημα. Χόγκλα. Θετικό φάουλ.
1: Αν εξαιρέσουμε το πέναλτι.
0: Ο Κουαμέ, όχι το Κατεβέρε.
1: Ο Κουαμέ,
0: μέχρι στιγμής είναι λάθος αυτός. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, χορταστικό, χειροκροτεί η εξέδρα.
2: Αυτά λοιπόν στο πρώτο μήχρονο. Ο Άρης πολύ εύκολα 3-0 προηγείται του Βόλου που δεν έχει φανεί στο παιχνίδι. Μια ευκαιρία στο 40, λίγο 5 λεπτά πριν το επιτελείξει πρώτο μήχρονο. Είχε εκεί φάνηκε λίγο ο Βόλος, αλλά ο Άρης είχε και χαμένο πέναλτι. Με τον Κουαμέ σκόραρε το πρώτο γκολ. Στη συνέχεια το Φαμπιάνο και ο Καντεβέρη το 3-0 έκαναν. Ο Καντεβέρη έχασε ένα πέναλτι με τον απαράδεκτο τρόπο που το εκτέλεσε. Πολύ αδύναμα, ωστόσο το ανταπέδωσε αυτό το πέναλτι, αυτή την κακή εκτέλεση. Πέτυχε γκολ στη συνέχεια, έκανε το 3-0. Ο Άρης είχε μονόλογο σε αυτό το πρώτο μήχρονο. Ο Ράτσιτς ήταν πρωταγωνιστής μέσα σε όλες τις φάσεις. Πολύ καλός και ο Κουαμέ σε αυτό το πρώτο μήχρονο, στο 3-0 του Άρη, επί του Βόλου, που δείχνει ανήμπορος να αντιδράσει στον επιθετικό μονόλογο του Άρη.

στο 66 έχουμε το Liverpool μια κόκκινη κάρτα. Manchester City είναι στο 0-1. Στη Γαλλία στο 21ο λεπτό έχουμε Ρεν με την Οσέρ στο 2-1. Σιγά σιγά η εκπομπή ο διαφωτιστής φτάνει στο τέλος της για σήμερα. 5 ώρες ήμασταν μαζί, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα ο Φώτης Κατσούφης. Σε λίγο τις κοιτάλες μικρόφωνο θα πάρει ο Γιώργος Ολίγκρης. Το κυρίως μενού περιλαμβάνει το μεγάλο ντέρμπι των Ιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Στη Γερμανία είχαμε Κολονία Gladbach 2-1 τελικό αποτέλεσμα και στο 65 Freiburg μια κόκκινη κάρτα Σαλκ και είναι στο 1-1. Τελείωσε το μάτς στη Super League 2 Ολυμπιακός Β' Αστέρας Τρίπολης Β' 1-1. Προηγήθηκε ο Αστέρας Τρίπολης Β' με αυτογκόλ στο 13 που είχε ο Αβραμούλης. Στο 47 του Φάκης έφερε τα αίσια το μάτς για τον Ολυμπιακό Β'.

Στην Ισπανία είχαμε Έλτσε με τη Θέλτα 0-0 τελικό αποτέλεσμα. Ρεάλ Σοσιαδάδ με τη Λακουρούνια από μία κόκκινη κάρτα οι δύο ομάδες 3-2. Και στο 22 έχουμε τον Μπέτις Οσασούνα είναι στο 0-0. Στην Ιταλία Κόμο Ρώμα 0-0 μία κόκκινη Ρώμα. Λάτσιο με τη Μόντσα 3-1 μία κόκκινη κάρτα η Μόντσα. Λέτσε Μπολόνια 1-2. Και στο ημίχρονο Σασόλο Μίλαν 0-0. Στο Αζερβαϊτζάν τελικά αποτέλεσμα Μισλή Καραμπάκ 0-2 και Σαφαμπάκου με την Τουράν 0-1.

Στην Αρμενία τελικό αποτέλεσμα Σανταραμπάτ με την Νόα 1-5 και σε μίχρονο Ουραρτού με την Αραλάτιν στο 1-1. Αυστρία τελικά αποτελέσματα, Άλταχ Φόσμπεργκερ με από μια κόκκινη κάρτα η κάθε ομάδα 3-0, Χάρτμπεργκ με την Αύστρια Λουστενάου 4-3 και Λάσ Κλίτς με Ραπίντ Βιέννης 0-2. Βέλγιο Στάνταρ Λιέγγις μια κόκκινη κάρτα σαν Λουρουά 0-1 και Ουνιόν Ζεσέν Ζιλουάζ μια κόκκινη κάρτα Λέουβεν 1-1 και στο 25 Βέστολο με την Αντβέρπ 0-1.

Γερμανία δεύτερη κατηγορία για κάποιους φίλους που σε ενδιαφέρει και το στοίχημα. Μπόχουμ, Αρμίνια, Μπίλεφερτ 0-1. Σαν Πάολι, Καρλσρούη 2-0. Χέρτα, Βερολίνο, Γκρόιτερφερτ 2-1. Από μένα, καλό βράδυ, συνέχεια Γιώργος Λίγκρης. Θα έχουμε και το δεύτερο μήχρονο στο αγώνα Άρης Βόλος 3-0 το πρώτο μήχρονο και το κυρίως μηνύ το μεγάλο ντέρμπι Αιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σε περιγραφή από το Θέμη Παλιούρα.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Τσιμένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά.

0: από φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είμαι ο Γιώργος Ολίγκρης και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 4 ώρες. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι οι ομάδες που θα έχουν την προσοχή μας μέχρι τις 12 ώρα.
1: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Το βράδυ, μέχρι που θα τελειώσει η εκπομπή, θα έρθει και ο Βασίλης ο Γερασίμου για να ανοίξει τηλέφωνα μετά από το μεγάλο ντέρμπι. Είναι το αιώνιο ντέρμπι. Θα πάμε να δούμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων γρήγορα-γρήγορα. Με τον Ορτέγκα, τον Ντιγκιντζιάν, τον Πέντερσεν, τον Ρέτσο και τον Πιρόλα, η άμυνα του Ολυμπιακού. Φρόιλερ και Πουέρτα. Είναι οι πιθανές ενδεκάδες αυτές, δεν ξέρω αν έχουν βγει. Θα πάμε στον Παλιούρα για να μάθουμε τις ενδεκάδες. Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού πάντως έχει βγει, να την πω εγώ. Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού έχει βγει και έχει Ορτέγκα, Σάλιακα τελικά, Ρέτσο, Πιρόλα, Τικιτζιάν, Φρόιλερ, Πουέρτα, Τσικίνιο, Ζώτα, τον Μάριους και τον Τσικίνιο. Επαναλαμβάνω, δεξί μπακ θα παίξει ο Σάλιακας.